0: Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι ο μύθος που σου ήρθε?
0: Ο μύθος είναι λίγο δικός μου και λίγο πραγματικός, να τον πω.
1: Ναι, μόνο μην κρατήσει ένα τέταρτο, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, για πες.
0: Είναι ο μύθος της Αράχνης, που η Αράχνη ήταν μια Αθηναία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και ήφαινε πάρα πολύ τέλεια δηλαδή. Ήφαινε τόσο τέλεια που...
1: Όχι, η Αράχνη έλεγε ότι είναι καλύτερη η Φάντρα από την Αθηνά.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι τόσο καλά ήφαινε που είχε πάρει τέτοια αυτοεπίθεση ή αέρα τα μυαλά της, ας πούμε, συσταγωγικά, που έλεγε ότι ήφαινε καλύτερα από την Αθηνά.
1: Και κατέβηκε η Αθηνά.
0: Και κατέβηκε η Αθηνά με την πανοπλία. Όχι ψέματα, κατέβηκε πρώτα σαν γυναίκα και τη λέει: τι είναι αυτά που λες, σαν γιαγιά. Και τη λέει: τι είναι αυτά που λες, για να τη συνετίσει, ας πούμε. Και αυτή λέει: όχι, λέει, και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε και την άλλη μέρα. Και τέλος πάντων κατέβηκε μετά η Αθηνά ίδια με την πανοπλία της, έτοιμη, ας πούμε, για να μονομαχήσουν στον Αργαλιό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Την νίκησε νομίζω η Αράχνη και τελικά την έκανε από το θυμό της η Αθηνά έντομο.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε την Αράχνη τώρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία το νήμα της που πλέκει το ερευνούν οι επιστήμονες για να φτιάξουν τα πιο δυνατά νήματα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό έτσι θέμα φύσης, ας πούμε, πώς έχει τόσο δυνατό.
1: Σύμφωνα. Πάμε παρακάτω τώρα. Ναι.
0: Η συνέχεια.
1: Τι συνέχεια?
0: Αυτή, όχι, η συνέχεια του μύθου.
1: Ποια συνέχεια? Δεν έχει συνέχεια.
0: Ναι, εγώ έχω βγάλει μια συνέχεια. Πειράζει.
1: Α, πειράζει, ναι.
0: Γιατί δεν σήμερα.
1: Καλά, άντε, πες το. Έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου.
0: Ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό, πραγματικά.
0: Καλά, οκ.
1: Okay. Έλα, πες το.
0: Είχε ένα φίλο όμως που ήταν πολύ ερωτευμένη η Αράχνη με αυτόν εδώ πέρα. Ήταν ένας Ηρακλής, ο Αράχνιος. Ας πούμε, ο σύντροφός της.
1: Λοιπόν, ξέχνα το πάρει.
0: Άντε, καλά, ξέχνα. Κάναμε. Δεν πάει άλλο. Εντάξει, άστο άλλο. Άστο το μύθο τότε.
1: Ναι,
0: εσύ μου είπες το μύθο.
1: Μα
0: εγώ τον έβγαλα για λίγο από το μυαλό μου. Μαλακία ήταν.
1: Λοιπόν, έλα, λέγε τώρα παρακάτω.
0: Λοιπόν, το πυρηνικό δηλαδή το θέμα είπαμε ότι είναι το χειρότερο.
1: Το είπαμε.
0: Okay. Η χειρότερη διαφθορά, γιατί είναι κάτι που πέρασε, είναι το θέμα αυτό που γίνεται στην υγεία και στις φαρμακευτικές εταιρείες, μάλλον. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο πράγμα αυτό. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτές τις μέρες που δεν μιλούσα καλά και τέτοια και δεν μπορούσα πραγματικά να ακούσω και τι μου λες, δηλαδή είμαι πολύ χάλια. Είναι γιατί έχω αρρύθμιση στο ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο ζάχαρο.
1: Και γιατί δεν παίρνεις φάρμακα?
0: Έχω πάει σε γιατρούς, δίνουν την ουσία τη μετφορμίνη, δεν λέω όνομα.
1: Έτσι
0: δεν
1: το
0: λέω. Συντζάρντι λέγεται. Έχει πολλές ονομασίες, ας πούμε, δεν λέω εταιρείες. Ναι. Αλλά αυτή είναι επειδή έχω καταλάβει ότι κάνει κάποιο συγκεκριμένο κακό. Συγκεκριμένο κακό στον άνθρωπο.
1: Ποιο είναι το κακό?
0: Θυμάσαι...
1: Όχι, ποιο είναι το κακό, ή τα ερωτήματά μου είναι απλά.
0: Okay.
1: Θέλω και απλές απαντήσεις.
0: Εντάξει, θα σου πω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το κακό?
1: Ναι.
0: Ότι μειώνει την άμυνα του οργανισμού, ρίχνει το ανοσοποιητικό πάρα πολύ.
1: Κανένας γιατρός,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να δίνει, δεν δίνει φάρμακο και τις πληροφορίες που διαβάζει στο ίντερνετ. Δεν
0: λέω για πληροφορίες στο ίντερνετ. Αυτά μόνος μου εγώ τα ερευνώ χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αγόρι μου, αλλά το να έχεις αρρύθμιση στο ζάχαρο σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα χρειάζεσαι θεραπεία για τα νεφρά, για την καρδιά.
0: Ναι, συμφωνώ,
1: λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει ζάχαρο να μην παίρνει
0: 365
1: φάρμακο?
0: 365 και
1: 11,5 γλυκοζηλιωμένη. 11,5 γλυκοζηλιωμένη, δηλαδή θες να πεθάνεις.
0: Κοίτα, έτσι μου λένε όλοι. Εγώ με κάποιο τρόπο...
1: Επιβιώνεις.
0: Επιβιώνω, ναι, πώς okay. Επιβιώνω τώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι όμως έτσι πραγματικά, άμα θες το εξετάσεις...
1: Μα εγώ σε πιστεύω, αλλά ναι, ξέρω άνθρωπο ο οποίος είχε 10,5 τη γλυκοζηλιωμένη,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, σίγουρα τα νεφρά.
1: Ωραία. Και όχι, πήρε το φάρμακο Συντζάρντι, έτσι λέγεται, το φάρμακο, ναι, που του δώσε ο γιατρός. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα ιατρικά θέματα.
0: Μπράβος.
1: Διαβάζω. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Ναι, του έδωσε το Συντζάρντι και τώρα είναι κάτω από το κανονικό το ζάχαρό του.
0: Ναι.
1: Απολύτως ρυθμισμένο.
0: Με τη μετφορμίνη.
1: Διαβήτη τύπου Β όμως. Γιατί ο διαβήτης τύπου Α θέλει ινσουλίνη.
0: θέλει ισουλίνη ναι. εκείνος, ναι, και εσύ είναι πολύ έχεις. Δύσκολος.
1: Εσύ τι έχεις?
0: Εγώ προφανώς έχω του Β, αλλά το έχω αφήσει τόσο καιρό στο σώμα μου να εξελιχθεί, ας πούμε.
1: Δεν σε πιάνει, τι έχεις?
0: Εγώ προφανώς έχω του Β, αλλά το έχω αφήσει τόσο καιρό στο σώμα μου να εξελιχθεί, ας πούμε.
1: Δεν σε πιάνει

0: Τέλος πάντων, ναι, μην το ψάξουμε.
1: Εντάξει, πάρε μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Ναι, δεν με αφήνεις να πω τίποτα άλλο.
1: Τι να πεις, πες κάτι
0: να
1: άλλο.
0: Να πούμε κάτι γενικότερο.
1: Τι είναι αυτή το γενικό.
0: Αυτή η διαφθορά, τέλος πάντων, που υπάρχει στις φαρμακευτικές εταιρείες. Να μην πούμε δηλαδή σε λεπτομέρειες τώρα.
1: Ναι, ναι, ποια είναι η διαφθορά.
0: Η διαφθορά είναι ότι ενώ υπάρχει μία ουσία που είναι η δραστική ουσία, δηλαδή που ανακαλύφθηκε πρώτη. Ανακαλύφθηκε πρώτη, χρονικά λέμε πρώτη, έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω πάλι.
0: Υπάρχει μία δραστική ουσία.
1: Ποια είναι η μία, υπάρχουν εκατομμύρια δραστικές ουσίες.
0: Μπράβο, ναι, αυτό σου λέω. Αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη για την πίεση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το λέω εγώ, μου το έχει πει γιατρός.
1: Λοιπόν.
0: Μου το έχει επιβεβαιώσει απλώς.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά κυκλοφορούν λίγο. Αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη για την πίεση.
1: Άμα μου πεις άλλη μία φορά τη διατύπωση, αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη, θα το κλείσω.
0: Κάνει τόσο καλό και μετά βγάζουν κάποιες παραπλήσιες ουσίες. Που μπορεί να έχουν και την ίδια κατάληξη, δηλαδή αλλάζει μόνο τον προστινό το συνθετικό.
1: Λοιπόν, να σε καλά, πάρει. Το χάσαμε πάλι. Καλό μας Πάσχα. Ρε Σιπάρη, έλα να σου πω, τι σόι διάλογος είναι αυτός που στείλουμε κάθε φορά. Δεν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο κανονικά. Έλεος και όξος.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr.

Αγαπητέ Πάρη, από τη Θεσσαλονίκη, επειδή κατά βάθος θεωρώ ότι είμαστε φίλοι, παρόλη τη δυσκολία που έχουμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, θέλω να σου πω ένα πράγμα, να προσέχεις το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένας άνθρωπος που έχει τόσο υψηλή γλυκοζηλιωμένη, που είναι ο ρουφιάνος του τριμήνου, έτσι το χαρακτηρίζουν οι γιατροί, γιατί σου δείχνει τι σκαμπανεβάσματα έκανε ο μέσος όρος δηλαδή του τριμήνου. Οπότε μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχουν μέρες που είναι πολύ πιο πάνω από το 11 πόσο είπες ότι είναι. Λοιπόν, έχει το νου σου, γιατί είναι οριακή αυτή η κατάσταση. Πρόσεχε, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Μάιρα, σε χάσαμε. Μου λέει, η επαγγελία σου είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της εκπομπής. Εξαιρετική η τελευταία επαγγελία του Ρίτσου. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι άκουγα θέατρο στο ραδιόφωνο. Καλή εκπομπή, Μάιρα από Πειραιά. Μάιρα, πάρε τηλέφωνο να τα πούμε. Να πούμε για ποίηση απόψε. Ένας φίλος εδώ λέει Βασίλης Βασιλόπουλος. Βασίλη, κανονικά αυτό που μου λες δεν έπρεπε να μου το στείλεις σε μήνυμα. Έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε. Έτσι. Δηλαδή να μας πεις για τον εαυτό σου, για αυτά που κάνεις. Το τραγούδι θα το ακούσω εγώ στο YouTube. Αλλά εάν ήθελες να το ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εσύ και να μιλήσεις στον αέρα για αυτά που μου γράφεις. Εγώ πάντως δεν το διαβάζω το μήνυμα στον αέρα.

κύριος Δημήτρης Αιώλος λέει το πιο υποκριτικό είναι ότι στα 9 λεπτά που κάνει η μεγάλη σακούλα στα σούπερ μάρκετ συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ 24%, ενώ υποτίθεται ότι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά για το καλό του περιβάλλοντος. Αιώλος. Έλα μωρέ, δεν λέει ο Μιλιώκας ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει για το καλό μου. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Κερνάω την κυρία Φωτεινή το άσμο που μου γύρεψε χτες.

0: Και καθώς περιμένουμε μια επόμενη γραμμή, θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο. Αφιερώνω τη συνέντευξη στο φίλο μου το Θανάση από το Εγάλεο, ο οποίος είναι λάτρης του συγκεκριμένου συγγραφέα, και το όνομα του συγγραφέα Άρης Μαραγκόπουλος.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι δημιούργημα ατάλλαντων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει με θαυμαστό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί...
2: Με πιστικό
1: τρόπο, σε ένα σημείο την μπλοκή, από όπου η ικανότητά τους δεν επαρκεί να απεμπλέξουν τους ήρωες και να τους οδηγήσουν στο φινάλε.
2: Στην όποια λύση, ναι. Είναι ωραίο ερέθισμα αυτό που μου βάζετε. Ισχύει αυτό εν πολλής. Ισχύει. Δηλαδή, ζούμε μια πραγματικότητα η οποία εν πολλής είναι εικονική. Όχι με την κοινότοπη έννοια του διαδικτύου ή των κοινωνικών δικτύων κτλ. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει εδώ και κάμποσες δεκαετίες, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να αλλάζουμε, αντί να αλλάξουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας, ή αντί να αλλάξουμε μια κατάσταση που μας απασχολεί, να αλλάζουμε την εικόνα της. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι καλά με αυτά που έχω. Α, ωραία, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου κάνει, θέλω άλλο αυτοκίνητο, άλλη εικόνα του αυτοκίνητου. Δεν μου αρέσει το σπίτι που έχω, θα χτίσω μια μεζονέτα. Θέλω άλλη εικόνα για την εστία, για την οικογενειακή εστία. Δεν μου αρέσει το παιδί έτσι όπως μεγαλώνει, θα το πάω σε κολέγιο. Για να αλλάξω την εικόνα. Ζήσαμε εν πολλής, όλοι οι Έλληνες, μέσα σε αυτή την εικονική, όπως λέω εγώ, πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου, είναι μια πραγματικότητα όπως όλες οι πραγματικότητες. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα δεν διαφέρει. Δεν εννοώ αυτήν. Εννοώ αυτό που είπα, ότι ενώ έχουμε στα χέρια μας τον απτό πραγματικό κόσμο, προτιμούμε να παίζουμε, στην κυριολεξία να παίζουμε, με τις εικόνες του. Όχι με το απτό, με το σωματικό, με το υλικό, με το εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίσθημα, και αυτή είναι η αντίδρασή μου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερέθισμα που μου βάλατε.
1: Ο καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε, πώς νιώθει για το ρόλο του, τι αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλον εκείνο τον καιρό?
2: Της εφορίας, της πλαστής εφορίας. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός κομμάτι ενός ιδεατού κόσμου. Αισθάνεται ότι αυτό που διαμορφώθηκε είναι μέσα στο μυαλό αυτού του καθημερινού ανθρώπου η εικόνα ενός κόσμου που δεν είναι, δεν ήθελε να είναι ο δικός του. Ήθελε να είναι Ευρωπαίος, ήθελε να είναι Αμερικανός. Αυτό το που εγώ το λέω γερασμένο πια, το American Dream, αυτό στην κυριολεξία έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Ακόμα και αν λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το American Dream, από τη στιγμή που δαπανάς τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις ταινίες που κατά κόρον είναι αμερικάνικες, αυτό που έλεγε κάποιος, ο Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος του Κάρτερ και άλλων προέδρων, που όταν τον ρωτήσαν γιατί δεν ενοχλείστε που όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών, αυτός είπε, κοιτάξτε να δείτε, το 90% του πλανήτη καταναλώνει αμερικανικές εικόνες και αμερικανικές λέξεις. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον κόσμο? Ας αντιδρά. Και αυτό είναι πραγματικό που λέω. Καταγεγραμμένο δηλαδή. Επομένως, σε αυτόν τον πλαστό κόσμο μετέθεσε την πραγματικότητά του και ο Έλληνας. Ο Έλληνας είδε τον εαυτό του ως μη Έλληνα. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται σε απλά πράγματα. Όταν του έδινε επιδότηση, είναι ένας καλός αγρότης, έχει 40 στρέμματα, και του δόθηκε μια επιδότηση για να πλουτίσει, αλλά με την καλή έννοια του όρου, να αυξήσει την παραγωγή του, να την βελτιστοποιήσει κτλ. Και τι έκανε? Προτίμησε να φτιάξει μια μεζονέτα σαν τούρτα, δεν είπα τυχαία τη λέξη μεζονέτα, στη μέση της πεδιάδας, αγνώντας και την παράδοσή του πώς χτίζονταν τα σπίτια εκεί, αγνώντας και την υλική, την πραγματική του ανάγκη. Προτίμησε μια εικόνα ενός πλαστού κόσμου. Αγόρασε BMW με τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο τρακτέρ. Και αυτό κάτι σημαίνει για τον Έλληνα. Θέλει να μεταθέσει την πραγματικότητά του σε ένα φαντασιακό, σε έναν ψεύτικο κόσμο, μη ελληνικό κόσμο. Αυτό όμως πόσο να αντέξει? Πρέπει να δανειστείς για να το κρατήσεις αυτό. Πρέπει να δανειστείς όχι μόνο χρήματα, πρέπει να δανειστείς και ψεύτικες εικόνες. Πρέπει να πάρεις εικόνες πέρα από το δικό σου πολιτισμό. Πρέπει να πάρεις εικόνες που ανήκουν στον Αμερικανό, στον Γερμανό, στον Ιταλό. Πόσο θα ζήσεις με αυτά όμως? Δεν μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?

0: Έλεγα πριν ότι αφιερώνω τη συνέντευξη στον Θανάση από το Εγάλαιο, ο οποίος είναι φανατικός αναγνώστης του Άρη Μαραγκόπουλου και προφανώς ήταν ξύπνιος και άκουγε και είναι στη γραμμή. Γεια σου Θανάση.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, τι έκπληξη ήταν αυτή που μας έκανες.
0: Ναι, χαίρομαι. Σκέφτηκα ότι...
1: Ο Άρης είναι αγαπημένος μου.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις είναι και καταγωγή από την Κυπαρσία.
0: Και είναι και εκδότης των εκδόσεων τόπος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Που βγάζει πάρα πολύ ωραία βιβλία ο... Και τα δικά του είναι πολύ ωραία και αυτά που βγάζει.
1: Ναι, και αυτούς που βγάζει και ο Χαριτόπουλο και άλλος που έχει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Άρης είναι ένα από τους, δηλαδή, τρεις πιο σημαντικούς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Είναι από τους τρεις. Ο πρώτος είναι ένας καθηγητής που είχα στο φροντιστήριο, ο Χρήστος Στεργίου, είναι που με έμαθε να διαβάζω.
0: Ναι, να διαβάζει λογοτεχνία και τέτοια, ας πούμε.
1: Ναι, και γενικά να διαβάζω. Δηλαδή, ειδικός ήταν αρχαιολόγος. Δηλαδή, εντάξει, λες ένα μάθημα ιστορία, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω λέει ιστορία σιγά, ας πούμε. Αλλά αυτός είχε έναν τρόπο να σε κάνει να αγαπήσεις το διάβασμα και που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης.
0: Σωστό.
1: Μετά
0: μα έτσι ένας άνθρωπος πάντα βρίσκεται.
1: Ένας,
0: ναι,
1: στο φροντιστήριο.
0: Ναι, στο φροντιστήριο. Μπορεί να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα της οικογένειας. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: εντάξει.
0: Ένας είναι πάντα.
1: Αυτή όμως υποτίθεται ότι είναι ταγή, πεφωτισμένη δηλαδή ο καθηγητής.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι. Γιατί στο γυμνάσιο, εντάξει, και μία φιλόλογο μπορεί να πει, που ακόμα αυτό μπορώ να πω ότι με επηρέασε λίγο. Μετά ήταν ο Άρης. Ο Άρης, δηλαδή, πήγαμε, έχουμε κάνει δύο φορές σεμινάρια με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Στη λογοτεχνία, γραφή.
0: Ναι.
1: Την πρώτη φορά που πάω που λες μέσα εκεί, και μας βγάζει μια φωτογραφία από το Θησίο, ένα παλιό σπίτι.
0: Ναι.
1: Να γράψουν 500 λέξεις. Αμάν, λέω, θα σηκωθώ να φύγω, δεν είναι. Όταν άρχισε να το σκαλίζεις όμως.
0: Ναι.
1: Το σκρίψιμο της βίδας μας εδώ και το...
0: Του Henry James.
1: Ναι, ναι, και αυτό το βιβλίο. Όταν άρχισε να το σκαλίζεις, ενώ στην αρχή λαμάν, θα φύγω, δεν γίνεται. Τι να γράψω από αυτό, δεν γίνεται. Μπορούσες να γράψεις 5.000 λέξεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ενώ στην αρχή...
0: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λένε.
1: Και αυτό που μου προέτρεψε να... γιατί του αγράψει ένα διήγημα μικρό... Θα στο στείλω κάποια στιγμή.
0: Να μου το στείλεις.
1: Ναι, και μου είπε μην το αφήσεις ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και ασχολούμαι, γιατί εγώ δεν τα είχα με την έκθεση, τα νέα ελληνικά, δεν τα είχα καθόλου. Απλώς ήμουν παρατηρητικός και κρατούσα σημείωση χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και βέβαια τώρα δεν έχω αυτό που σπαθώ να τελειώσω που έχουμε πει. Και ο τρίτος είναι ο Καλόγερας.
0: Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος.
1: Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος που μου έχουν αυτό. Mm. Αλλά ο Άρης είναι αγαπημένος μου.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ για την
0: και πού είσαι τώρα, στην Αθήνα?
1: Τώρα γύρισα χτες το βράδυ.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, πέσω χτες το βράδυ και Παρασκευή ξαναφεύγω.
0: Να, ωραία.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: δεν βαριέσαι το πηγενέλα. Ωραία, ναι.
1: Όταν περνάω, το περνάω, ξέρεις, ανεβαίνω τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Και περνάω το τούνελ και πέρα τις Σύραγγες. Και βλέπω αυτό το μπλε φεντόνι και θάλασσα. Δεν πάνε να έχω 1500 σκοτούρες. Μπορεί να φτάσω.
0: Και να είσαι τελείως καθαρός. Από σκέψεις.
1: Τίποτα. Μετά βλέπω μπροστά το μπλε και τη θάλασσα και φτάνω κάτω στο χωριό μετά. Πάω, ανεβαίνω σε ένα ύψωμα στην κορφή εκεί πάνω. Εγναντεύω το πέλαγος, η πρώτη αυτή, και μετά κάνουμε ό,τι είναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι. Που λέει με πόσο πια τι σε ευχαριστεί. Εμένα αυτό με ευχαριστεί. Να κάτσω ένα τέταρτο μισή ώρα στην κορφή, στο ύψωμα και να είσαι όλο το πέλαγος μπροστά.
0: Ναι, τέλεια.
1: Ένα καφέ στο χέρι, τίποτα άλλο.
0: Τέλεια.
1: Και το σκύλο παρέα.
0: Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερη παρέα. Εν τω μεταξύ, έλεγε τις προάλλες μία ακροάτρια ότι πηγαίνει πεζοπορία στο βουνό με το σκύλο, ο οποίος σκύλος πάντα προηγείται, γιατί έχει μάθει τα μονοπάτια που βαδίζουν και κάθε τρεις και λίγο γυρνάει να δει αν τον ακολουθεί. την έχει στο νου του δηλαδή.
1: Ακριβώς, και η δικιά μου πάνω. Προχωράει 5-10 μέτρα και σταματάει. Άμα προχωράει φυσικά. Και μετά αφού με βλέπει ακολουθώ, ξαναπροχωράει.
0: Ναι. Τρομερά είναι τα σκυλιά.
1: Βέβαια. Έχουν μια αίσθηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για
0: το κέρασμα.
1: Για το κέρασμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Έχει και συνέχεια. Για χαρά.
1: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα και εκδότη Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Μαραγκόπουλε?
2: Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ως συγγραφέας, βεβαίως και παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν γίνεται νομίζω διαφορετικά? Γιατί πεθυμίσαμε ως άνθρωποι κάτι που δεν ήμασταν, όπως λέγαμε πριν, και μεταθέσαμε τον εαυτό μας σε μια μη πραγματική ιδεατή εικόνα?
3: Ναι, γιατί η απάντηση είναι απλή εδώ. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Ένας λαός ο οποίος, ειδικά μετά τον πόλεμο, υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε που φαίνεται αυτό πολύ καλά? Φαίνεται σε όλες τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάζουμε σήμερα, γελάμε και τα λοιπά, καθώς επαναλαμβάνονται στην τηλεόραση. Αλλά αυτές οι ταινίες δείχνουν αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δείτε, σε όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει μια φτωχή κοπέλα η οποία θα σωθεί από έναν γιο ενός βιομήχανου. Σε όλες αυτές τις ταινίες προβάλλονται πάρα πολύ εκπρόσωποι της αστικής, ας το πούμε έτσι, τάξης της εποχής, που είναι ο καινούριος βιομήχανος, ο καινούριος επιχειρηματίας κτλ. Με τα σπίτια τους που είναι φτιαγμένα όμως με φορμάικες, είναι φτιαγμένα με γύψινα, είναι φτιαγμένα με στοιχεία τα οποία είναι δανεικά. Ακόμη και αυτά τα σπίτια της Ελλάδας, η Ελλάδα πάντοτε, στερημένη καθώς ήταν, μπέρδευε τον εκμοντερνισμό, δηλαδή το να εκμοντερνήσεις τη ζωή σου, να έχεις τις ανέστησεις, να προχωρήσεις κτλ., με το μιμητισμό, δηλαδή να πάρω εύκολα, να δανειστώ εύκολα την εικόνα του άλλου κόσμου, αφού οι άλλοι είναι έτσι, να είμαι κι εγώ έτσι.
2: Να δανειστώ το εύκολο της εικόνας.
3: Ακριβώς.
2: Και να το μεταμορφώσω σε αυτό που μπορώ με τα υλικά που έχει η φτώχεια μου.
3: Έτσι.

0: Ya no están los demás cuando te vas. Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos.
1: Όμως, όταν πήγα πρώτη φορά στη Σουηδία, σε ένα δρομάκο που περπάταγα, ήταν
2: ένας τέτοιος πολιτής.
1: Ένας πολιτής με... Δηλαδή, διώχναμε οτιδήποτε μας φαινόταν ότι δεν τέριαζε με την Ευρώπη.
2: Ακριβώς, με την εικόνα Ευρώπη... της Ευρώπης. Με την
1: έτσι
2: εικόνα...
1: όπως την είχαμε εμείς.
2: Ναι.
1: Όπως την είχαν οι πολιτικοί μας.
2: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε μέσα σε μία οκταετία, την γνωστή οκταετία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό, ό,τι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί? Πιστεύαμε ότι με τη μαζική χρήση του τσιμέντου, με τη μαζική, που το τσιμέντο είναι ένα σύγχρονο μοντέρνο υλικό και μπορείς να φτιάξεις φοβερά πράγματα. Ο Λε Κορμπιζιέ σε αυτό στηρίχτηκε, όλοι οι καινούργοι αρχιτέκτονες σε αυτό στηρίχτηκαν. Όμως δεν θερίζεις, δεν ισοπεδώνεις το παλιό. Συνεχίζεις από το παλιό και πας ένα βήμα. Δες, οι αντίστοιχες πρωτεύουσες δεν θέρισαν το παλιό. Το Παρίσι, το Βερολίνο ή το Μιλάνο ή η Φλωρεντία ή η Βερόνα. Όποια πόλη πας έξω,
1: Ρώμη.
2: Η Ρώμη, κρατήσανε, όχι απλώς κρατήσαν μανιακά το παλιό. Και αυτό προβάλλουν, αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς όμως φερθήκαμε έτσι. Το ξυρίσαμε, δεν το θέλαμε. Το θεωρήσαμε ότι είναι παρακατιανό. Και αυτό δηλώνει και ένα έλλειμμα παιδείας φυσικά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας, πώς να το πω, ένας Πικιώνης. Δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας Τσαρούχης, ένας Κουν. Ήταν λίγοι. Δηλαδή τι εννοώ λίγοι. Πλουσιότατοι ήταν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί το ίδιο το κράτος, η παιδεία που διοχέτευε το κράτος, δεν ήταν αυτή τελικά του Τσαρούχη, του Πικιώνη, του Κουν. Δεν ήταν αυτή. Ήταν μια παιδεία η οποία ήθελε ένα κράτος μιμητικό. Ένα κράτος που να δανείζεται τα πάντα. Τα πάντα.
1: Δηλαδή δεν τους πέρασε του Καραμαλία στο...
2: Που είχε χρησιμοποιήσει και τον Πικιώνη που ανέφερα πριν για να φτιάξει όλο το... να διαμορφώσει όλο το χώρο γύρω από την Ακρόπολη. Είχε δηλαδή ανθρώπους που μπορούσε να στηριχτεί. Ωστόσο θεωρούσαν πολύ πιο σημαντικό δια της βίας να εκμοντερνήσουν τη χώρα. Δηλαδή μπέρδευαν αυτό που είπα, τον εξυγχρονισμό με τον εκμοντερνισμό, που σήμαινε ισοπεδώνω και στάχτη και μπούρμπερι όλα, αρκεί να έχω ένα καινούριο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Αυτό ήταν το όνειρο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Το όνειρο δηλαδή αυτό που λέω. Ποια χώρα έχει ουρανοξύστες? Μόνο η Αμερική. Και δεν το έχει παντού, κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις της. Η Αθήνα ήθελε να έχει ουρανοξύστες. Είναι αστείο. Αλλά αυτό ήταν το φαντασιακό της. Προς τα εκεί προχωρούσε αυτή η χώρα. Πάντα, πάντα. Και μετά και στη μεταπολίτευση προς τα εκεί προχώρησε. Δηλαδή δεν θέλησε να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να πει «Τον αγαπάω αυτόν τον εαυτό μου. Τον αγαπάω». Όχι, φέρθηκε στον Έλληνα εαυτό της σαν να ήταν κάτι παρακατιανό, κάτι εχθρικό. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, και επομένως, εκεί σε αυτό το σημείο όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, τώρα που προχωράτε θα έχετε και χρηματιστήριο. Ευτυχία που θα έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα με το χρηματιστήριο θα έχεις μετοχές, θα βγάλεις εύκολα λεφτά. Στην Ελλάδα πέρασε πολύ εύκολα αυτή η άποψη του γρήγορου. Δεν πέρασε η άποψη του fast food, πέρασε όμως η άποψη του γρήγορου κομπιναδόρικου κέρδους. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτό. Βοήθησε και όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι και συζητιέται ξανά και ξανά, το πελατειακό κράτος κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα να γίνω σαν τους άλλους εύκολα, γρήγορα, και επειδή συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αυτό δεν γίνεται, κομπιναδόρικα. Και έτσι πραγματικά θεωρώ ότι ήμασταν έκθετοι, δηλαδή μπορούσαμε πολύ εύκολα να δανειστούμε. Πολύ εύκολα να ζήσουμε με δανεικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε δανεικά όλη μας τη ζωή. Ενώ αν το δεις και από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι ευχάριστο να δανείζεσαι. Τι θέλω να πω. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Ήταν τόσο πιστικές οι διαφημίσεις των τραπεζών με τα θαλασσοδάνεια κτλ. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Δηλαδή, είναι τόσο ευχάριστο να ζεις με χρήματα που δεν είναι δικά σου και που δεν ξέρεις πώς θα τα ξεπληρώσεις. Είναι τόσο ευχάριστο να έχεις μονίμως ένα βραχνά. Α, ήρθε η πρώτη του μήνα, πρέπει να πληρώσω τη δόση. Δεν νομίζω. Ο Έλληνας όμως πίστηκε. Γιατί? Πίστηκε γιατί υπήρχε ήδη η νοοτροπία ότι να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν έτοιμος γι' αυτό και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, είμαστε στερημένοι, είμαστε απονήρευτοι και είμαστε μιμητές. Δυστυχώς, αυτά έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή και βλέπετε ότι το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση είναι απλώς αποτέλεσμα το ότι δανείστηκε το κράτος. Οι πολιτικοί τους εκλέγεις εσύ, βγαίνουν από τα σπλάχνα σου, είναι κομμάτι σου, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι αρχιτέκτονας, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι μηχανικός, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι καθηγητής, αν είσαι οτιδήποτε. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα κομμάτια της ζωής, αν είσαι αγρότης, αν είσαι οτιδήποτε, υπήρχαν περιθώρια να πεις όχι δεν θα το κάνω αυτό, αλλά το έκανες. Το έκανες, δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα που είναι πολύ πιο εξωφρενικά από το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα εκείνη η περίφημη εντολή που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόβουν στη μέση τα ξύλινα καΐκια και να τους δίνεται έτσι επιδότηση για να πάρουν πλαστικό κανονικά, θα έπρεπε να εξεγείρει όλη την αλεία στην Ελλάδα και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι. Όλοι οι ψαράδες, οι αλλοίοι, οι πάντες να πούν όχι. Όμως το δέχτηκαν εν μια νύχτη. Δεν είναι τρομερό αυτό? Εγώ λυπάμαι να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα. Αυτές οι νύτες

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τώρα το επόμενο κομμάτι της συνέντευξης αυτή τη στιγμή δεν χωράει, γιατί δεν περισσεύει αρκετός χρόνος μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Οπότε να διαβάσω λίγο ακόμα από τη σονάτα του Σελινόφωτος και να το κεράσω στην κυρία, στη Μάιρα. Δεν θέλει να τη λέω κυρία Μάιρα. Στη Μάιρα λοιπόν. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Θα σταθούμε λιγάκι στην κορφή της μας μάρινης σκάλας του Άι Νικόλα. Ύστερα εσύ θα κατηφορήσεις και εγώ θα γυρίσω πίσω, έχοντας στο αριστερό πλευρό μου τη ζέστα από το τυχαίο άγγιγμα του σακακιού σου και ακόμη μερικά τετράγωνα φώτα από μικρά συνοικιακά παράθυρα και αυτή την μπάλευκη άχνα από το φεγγάρι που είναι σαν μια μεγάλη συνοδεία ασημένιων κύκνων. Και δεν φοβάμαι αυτή την έκφραση, γιατί εγώ πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνομίλησα άλλοτε με το Θεό που μου εμφανίστηκε ντυμένος την αχλή και τη δόξα ενός τέτοιου φεγγαρόφωτος. Και πολλούς νέους, πιο ωραίους και από σένα ακόμη, του εθυσίασα, έτσι λευκή και απρόσιτη, να ατμίζομαι με στη λευκή μου φλόγα, στη λευκότητα του Σελινόφωτος, πυρπολημένη από τα αδιφάγα μάτια των αντρών και από την διστακτική έκσταση των εφήβων, πολιορκημένη από εξαίσια ηλιοκαμένα σώματα, άλκημα μέλη γυμνασμένα στο κολύμπι, στο κουπί, στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, που έκανα πως δεν τα βλέπα. Μέτωπα, χείλη και λαιμή, γόνατα, δάχτυλα και μάτια, στέρνα και μπράτσα και μυρί, και αλήθεια δεν τα βλέπα. Ξέρεις, καμιά φορά θαυμάζοντας ξεχνάς ό,τι θαυμάζεις. Σου φτάνει ο θαυμασμός σου. Θεέ μου, τη μάτια πάναστρα, και ανυψωνόμουν σε μια αποθέωση αρνημένων άστρων, γιατί έτσι πολιορκημένη απ' έξω και από μέσα, άλλος δρόμος δεν μου μένε παρά μονάχα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όχι, δεν φτάνει. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω, η ώρα πια είναι περασμένη. Άφησε με, γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες και πορφυρά μεσημέρια έμεινα μόνη, ανένδοτη, μόνη και πάναγνη. Ακόμη στη συζυγική μου κλείνει πάναγνη και μόνη, γράφοντας ένδοξους στίχους στα γόνατα του Θεού. Στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα μείνουνε σαν λαξευμένοι σε άμεμπτο μάρμαρο, πέρα από τη ζωή μου και τη ζωή σου. Πέρα πολύ, δεν φτάνει. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι δεν με σηκώνει πια. Δεν αντέχω να το σηκώνω στη ράχη μου. Πρέπει πάντα να προσέχεις, να προσέχεις. Να στεριώνεις τον τοίχο με το μεγάλο μπουφέ. Να στεριώνεις το μπουφέ με το πανάρχαιο σκαλιστό τραπέζι. Να στεριώνεις το τραπέζι με τις καρέκλες με τα χέρια σου. Να βάζεις τον ώμο σου κάτω από το δοκάρι που κρέμασε και το πιάνω σαν μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Δεν τολμάς να τα ανοίξεις. Όλο να προσέχεις, να προσέχεις. Μην πέσουν, μην πέσεις. Δεν αντέχω. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι παρόλους τους νεκρούς του δεν εννοεί να πεθάνει. Επιμένει να ζει με τους νεκρούς του. Να ζει από τους νεκρούς του. Να ζει από τη βεβαιότητα του θανάτου του. Και να νοικοκυρεύει ακόμη τους νεκρούς του σε ετοιμόρροπα κρεβάτια και ράφια. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες, σε βλέπω αριστερό ψάχτη στον Άι Τρίφωνα.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, στην επικράτεια της πέμπτης ώρας. Ελπίζω ότι είστε καλά, ορεξάτη. Μάιρα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω παραπάνω τώρα από το ποίημα, αλλά εάν γράψεις στο Google Γιάννης Ρίτσος η σονάτα του Σελινόφωτος, θα σε βγάλει σε ένα κόμβο που είναι ο πρώτος κόμβος κάτω από τις φωτογραφίες που έχει, όπου θα μπορέσεις από εκεί να το κατεβάζεις αν θέλεις. Είναι PDF, που σημαίνει ότι είναι εικόνα του ποίηματος, άρα δεν έχει ούτε λάθη, ούτε παραλήψεις, ούτε τίποτα. Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα και εκδότη Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Αυτές οι ήττες, αυτές οι ήττες είναι πολύ βαθιές. Είναι πάρα πολύ βαθιές, δηλαδή τις πληρώνουμε αυτές τις ήττες. Αυτές οι ήττες σημαίνουν μια αδυναμία για ένα λαό να σταθεί κατά μέτωπο απέναντι στον εαυτό του, θα το επανελάβω, και να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Δεν τον αγαπάει για αυτό που είναι. Και μένα αυτό με θλίβει, με θλίβει. Δηλαδή ακούς τώρα πια, πολύ αργά, ακούς διάφορους που λένε να σώσουμε την παραγωγή μας, να κάνουμε αυτό. Μα τώρα δεν έχεις πια τους γιαρμάδες που είχες. Δεν έχεις τα ροδάκινα που είχες. Τα πεπόνια Άργους έχουν σιγά σιγά εξαφανίζονται και έχεις στρογγυλό κολοκυθό πεπόνια. Αναφέρω παραδείγματα που τα ξέρει οποιοδήποτε και τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο δεν θα τα έχεις. Δεν θα έχεις φάβα Σαντορίνη σε λίγο, έτσι. Ακούγοντας τία, δεν είναι. Η βάση σου, η βάση αυτής της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Η βάση αυτής της χώρας δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, μα και τον τουρισμό θα τον ανέπτυξες διαφορετικά αν αυτά τα σεβόσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντοτε, μιλώντας για τον τουρισμό, πάντοτε με ενοχλούσε ότι όταν πήγαινε σε μια οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολυτελείς, έβλεπες ότι στο πρωινό σου σερβίρουνε σε περιοχές που έχουν όλων των ειδών τα φρούτα, όλων των ειδών τη δυνατότητα να φτιάξουν μαρμελάδες δικές τους, τα συσκευασμένα αυτά, με συγχωρείτε, σκατουλάκια, είναι, θα μπορούσαν να έχουν, όταν πας έξω, αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο στη Φλωρεντία ή ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε, θα δεις ότι θα σου δώσουν ό,τι έχει τοπικό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ μπορεί να είσαι σε ένα βουνό, μπορεί να είσαι σε ένα νησί και δεν σου φέρνει το συσκευασμένο σε πλαστικό. Αυτό κάτι δηλώνει όμως για την ταυτότητα. Δηλαδή κανονικά ο επιχειρηματίας αυτός που το κάνει αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά αισθάνεται. Γιατί θεωρεί γρήγορα, άμεσο, κέρδος, εύκολο. Δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέχνα την Ελλάδα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Αμερική. Είμαι σε μια πόλη στην Ινδιάνα και εκεί προσφέρω το πρωινό μου. Αυτό έτσι δουλεύει.
2: Room στουλέτ χωρίς τουαλέτ.
1: Έτσι.

0: Έχω την εντύπωση ότι συχνά μας διαφεύγει πόσο γοητευτικό είναι να συναντήσει μια δυσκολία και να την ξεπεράσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε, δηλαδή να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις. Αυτό ανήκει σε αυτές τις αξίες, τις συμβολικές αξίες, τις οποίες έχουμε πετάξει στην άκρη. Γιατί τις έχουμε πετάξει στην άκρη? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αξίζει μόνο ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες όπως εκείνη η παλιά ελληνική αξία, η οποία έχει χαθεί πια. Έχει μείνει μόνο η λέξη της. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Φιλότιμο. Αυτές είναι συμβολικές αξίες. Και είναι πολύ σπουδαίες να τις κρατήσει ένας λαός για να στέκεται στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό τώρα η δυσκολία. Μα ναι, για τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή, με δυσκολία προχωράς. Ξεπερνώντας τη δυσκολία. Αυτή είναι η ομορφιά της. Αν δεν έχεις δυσκολίες, η ζωή είναι βαρετή. Είναι κοινότοπη. Δεν έχει νόημα. Χάνει το νόημά της. Και αυτό δεν το μάθαμε. Δηλαδή, και όταν λέω δεν το μάθαμε, οι νεότερες γενιές, και στο σχολείο παίζει ρόλο αυτό, δεν το έμαθαν αυτό. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τα σχολεία και τη διδασκαλία και όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, έχω διδάξει κι εγώ πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία να μην κουραστεί το παιδί, μα αν δεν κουραστεί δεν θα βρει τη γνώση ποτέ. Η γνώση βγαίνει μέσα από τη δυσκολία. Ο Χάρολντ Μπλουμ, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κριτικός που είναι στο Πανεπιστήμιο του Yale, μιλώντας για τη λογοτεχνία, λέει ότι οι πιο σημαντικές χαρές, η πιο σημαντική ειδονή που μπορείς να αντλήσεις από τη λογοτεχνία είναι από αυτό που ο πολλής κόσμος ονομάζει δύσκολο βιβλίο. Μα ναι, η μεγάλη ειδονή είναι η δύσκολη ειδονή, αυτή που πρέπει να την κατακτήσεις. Όχι αυτή που σου δίνεται απλόχερα. Κάντε την μεταφορά και στη ζωή και στις γυναίκες και οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, αυτό είναι μια συμβολική αξία που θεωρώ ότι επίσης κινδυνεύει. Δηλαδή, αυτούς τους καιρούς βλέπεις στους σταθμούς συνέχεια μιλάνε για την αηφόρο ανάπτυξη, μιλάνε για την οικονομική ανάπτυξη. Η λέξη ανάπτυξη περνάει παντού. Αλλά η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι, και νέους ανθρώπους, θα δανειστούν για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ναι, θα χρειαστούν μια βάση, αλλά πρέπει να έχουν όρεξη να ξεπεράσουν δυσκολίες. Και οι δυσκολίες αυτές πρέπει να είναι δημιουργικές δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε και θα πρέπει να το περάσουμε και αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που ορθώθηκαν σε όλους, κάτι θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η βιότητα που έχει η εποχή, εκ των πραγμάτων, θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα αναγκάσει τον κόσμο να διεκδικεί περισσότερα. Αλλά όχι με την παλιά έννοια της διεκδίκησης. Διεκδικώ περισσότερα για να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Διεκδικώ περισσότερα για να βάλω πλακάκια πολυτελείας στο μπάνιο για την κόρη μου που το σπίτι της δίνει πρίκα κτλ. Διεκδικώ περισσότερα για τον εαυτό μου, για τις συμβολικές μου αξίες, για να κάνω τη ζωή μου να έχει νόημα.

0: Δεν ξέρουν τις βασικές τεχνικές, νομίζω, της αφήγησης. Η αφήγηση είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία λέξη, η οποία όμως έχει καταστραφεί πια στο ουδέτερο, το αφήγημα. Ακούμε συνέχεια το αφήγημα, ένα καινούριο αφήγημα, εννοώντας ένα πολιτικό...
1: συνειρμό, ας πούμε, ή σενάριο.
0: Ή σενάριο και τα λοιπά. Το καλοκαίρι ακούστηκε πολύ η έννοια του αφηγήματος, δόθηκε πάρα πολύ. Όμως τι σημαίνει αφήγημα και τι σημαίνει να δούμε τους πολιτικούς ως δημιουργούς ενός αφηγήματος, μιας αφήγησης. Σημαίνει πρώτον, για να το δούμε και ως προς αυτό που κάνουμε όταν μιλάμε εμείς για αφήγηση, οι συγγραφείς. Λοιπόν, πρώτον, ότι έχεις κάτι να πεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις και παρόλα αυτά μιλάς, ή για να το μεταφέρω στο δικό μου χώρο, παρόλα αυτά γράφεις, δεν θα έχει νόημα. Μπορεί να έχει νόημα για την καρδούλα σου, για την ψυχούλα σου, για τη μανούλα σου, για όλα αυτά τα υποκοριστικά, αλλά δεν θα έχει νόημα για τον ευρύτερο κόσμο. Και μιλάω τώρα για τον πολιτικό. Δεν θα μπορείς να έχεις κοινό το οποίο να σε πάρει στα σοβαρά. Για να έχεις αφήγημα που θα ενδιαφέρει ένα αναγνωστικό κοινό, πρέπει να έχεις κάτι να πεις, κάτι ζωτικό να πεις. Όχι οπωσδήποτε καινούριο, όχι οπωσδήποτε πρωτοπόρο, αλλά να είναι κάτι το οποίο πιστικά απασχολεί, ενδιαφέρει, ερεθίζει, κεντρίζει το κοινό. Λοιπόν, πάρα πολλοί πολιτικοί δεν είχαν κάτι να πούν. Έγραφαν την πολιτική τους ως επάγγελμα. Προσέξτε, ο συγγραφέας δεν είναι επάγγελμα. Και αυτό είναι και ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί νέοι που θέλουν να γίνουν συγγραφείς ως επάγγελμα για να βγάλουν λεφτά. Το ίδιο και ο πολιτικός. Δεν είναι επάγγελμα. Το κάνεις γιατί πρέπει να πεις κάτι. Πρέπει να δώσεις κάτι πιστικό που θα έχει νόημα για τη ζωή του άλλου. Αν δεν ξεκινήσεις από αυτό, δεν έχεις αφήγημα. Ένα. Δύο. Πρέπει να έχεις τρόπο να πεις αυτό το κάτι. Υπάρχουν τεχνικές. Μπορείς να πεις κάτι με μία αφήγηση που θα κρατήσει όσο και μία κοινοβουλευτική περίοδος 4 ετών. Αλλά μπορείς να πεις κάτι μόνο με ένα διάταγμα, μόνο με μία εγκύκλιο, όπως ακούμε συνέχεια, μία εγκύκλιος για τα θρησκευτικά, μία εγκύκλιος για αυτό το θέμα κτλ. Πρέπει να βρεις τον τρόπο που αυτό που θέλεις να πεις να έχει επίσης νόημα για τον κόσμο, δηλαδή ο τρόπος να είναι πιστικός και αυτός, να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει, γιατί ο άλλος έχει τις κοτούρες του, τη ζωή του, αυτά που τον απασχολούν. Για να ακούσει, ακόμα και αν είναι σημαντικό αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις μια τεχνική να του το πεις αυτό. Τεχνική όχι που θα τον εξαπατήσει, τεχνική η οποία θα είναι πιστευτεί γιατί είναι αληθινή, γιατί βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δεν βασίζεται σε νεφέλες, σε ψέματα. Η αφήγηση συνήθως των πολιτικών βασίζεται σε όχι στέρεη αληθινή βάση, σε ψεύτικη βάση. Για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν ξεκινάω τα μαθήματα της γραφής που κάνω, και το οποίο αυτό που θα πω τώρα αφορά και τους πολιτικούς που τους έχουμε ακούσει κατά κόρον να μιλάνε, τους λέω ότι μπορεί να γράψει κανείς μια ιστορία με το ελάχιστο των λέξεων. Θα σας πω μια ιστορία με 5 λέξεις. Λέγεται ότι την ανέφερε για πρώτη φορά ο Χέμινγουέι, που ήταν εξαιρετικός μάστορας στο λιτό ύφος, και η ιστορία αυτή στα ελληνικά μεταφράζεται ως εξής: πολλούνται βρεφικά παπουτσάκια εντελώς αφόρετα. 5 λέξεις. Αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι αγγελία, είναι ιστορία πίσω από αυτή την αγγελία, δηλαδή πολλαπλασιάζεται μέσα στο μυαλό του δυνητικού αναγνωστικού κοινού. Γιατί τι σημαίνει βρεφικά παπουτσάκια πολλούνται εντελώς αφόρετα?
1: Απώλεια πρωτίστως.
0: Μια απώλεια. Μια απώλεια. Δεν αγοράζει κανείς βρεφικά παπουτσάκια για να τα βλέπει, άρα δηλώνει μια απώλεια. Το τι της απώλειας, το ποιείς αυτή την απώλεια, αφήνει τον αναγνώστη να το ονειρευτεί, να το φαντασιώσει. Λοιπόν, οι πολιτικοί αυτή την ιστορία θα αναγκαζόντουσαν να την περιγράψουν, επειδή θα βασιζόταν σε ψεύτικα γεγονότα, δηλαδή θα την αναπαρήγαν απλώς για να δημιουργήσουν συγκίνηση, με χίλιες λέξεις. Δεν χρειάζεται. Πέντε λέξεις, οι οποίες όμως να κουβαλάνε νόημα για τον αναγνώστη σου. Οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα έχουν χάσει την πραγματική δύναμη του λόγου. Δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και γιατί δεν μπορούν? Πρώτον, γιατί οι ίδιοι δεν πιστεύουν, δεν έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο να προτείνουν. Στις συνθήκες που βρισκόμαστε τώρα, που οι πολιτικοί απλώς καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις, η βάση τους εξορισμού είναι σαθρή. Άρα, η δυσκολία εδώ. Δεύτερη δυσκολία είναι ότι δεν έχουν τις τεχνικές πώς να το πούν με λιτό, σαφή, καθαρό τρόπο αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι στείνουμε αυτά τα επαρχιακά debate, προσμιμούμενοι τα debate που κάνουν οι Αμερικανοί σε άλλο τόπο, άλλο χρόνο και άλλο κοινωνικό περιβάλλον, είναι ακριβώς αποτύπωση αυτού που λέω, του μιμιωτισμού, της εικονικής πραγματικότητας. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις debate όταν ο διάλογος ως καλλιέργεια, ως στάση ζωής σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει. Είναι μικρός, είναι λίγος. Είναι λίγος ο διάλογος. Και με αυτή την έννοια και η αφήγηση, η πολιτική αφήγηση συναντά προβλήματα. Η πολιτική αφήγηση φοβάται να μιλήσει, για να έρθουμε σε εκείνο που είπαμε πριν, φοβάται να μιλήσει για τις δυσκολίες. Νομίζω ότι ο πολιτικός που θα μιλούσε λιγότερο με ευχολόγια, λιγότερο με, πώς να το πω, με όνειρα θερινής νυχτός, και που θα μιλούσε περισσότερο για το πόσο δύσκολο είναι, ναι, το ξέρω ότι χρειάζονται νοσοκομεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αν το έγραφες ένα μυθιστόρημα, πρέπει να βάλεις μια πλοκή για να το δείξεις. Δεν αρκεί να το πεις, πρέπει να το δείξεις. Ξέρετε, στη λογοτεχνία λέμε υπάρχουν δύο τρόποι να αφηγηθείς. Ο ένας τρόπος είναι το show, το δείχνω. Ο άλλος είναι το tell, το λέω. Ο πιο πιστικός τρόπος είναι το show, δεν είναι το tell. Οι μεγαλύτεροι συγγραφείς που μας ενδιαφέρουν και μας συγκλονίζουν, αυτοί που λέμε κλασικοί συγγραφείς, είναι κλασικοί, διαβάζονται ακόμα και από τους δικούς μας τους αρχαίους. Γιατί διαβάζονται ακόμα? Γιατί έχουν πολύ καλό show. Ξέρουν να δείξουν δηλαδή πολύ καλά αυτό που θέλουν να πούν. Ο πολιτικός λοιπόν δεν ξέρει να δείξει, είναι, περιορίζεται στο tell. Περιορίζεται δηλαδή στην επιφανειακή περιγραφή των πραγμάτων.

0: Υπάρχει ένας όρος στη λογοτεχνία που θα ήταν καλό να τον μάθουν και οι πολιτικοί. Ο όρος αυτός είναι του Henry James και είναι το περίφημο στρίψιμο της βίδας, που είναι και ομώνυμη νουβέλα του. Στρίψιμο της βίδας σημαίνει ότι έχεις ένα πρώτο υλικό, ένα ακατέργαστο υλικό, και εσύ παίρνεις τη βίδα και βιδώνεις και πας όλο και πιο μέσα και πιο μέσα και πιο μέσα και πιο μέσα, και καθώς κάθε στροφή που κάνει η βίδα ανακαλύπτει και άλλα πράγματα, ανακαλύπτει και άλλες πλευρές του χαρακτήρα, της πράξης, της δράσης, της όλης αφήγησης. Το στρίψιμο της βίδας γιατί θα ήταν χρήσιμο για τους πολιτικούς? Τι θα σήμαινε, πώς θα το μεταφράζαμε στην πολιτική? Στρίψιμο της βίδας στην πολιτική σημαίνει να μην δείχνεις μόνο το φλοιό των πραγμάτων, αλλά να στρίβεις τη βίδα στα δύσκολα πράγματα και να το δείχνεις αυτό, να τολμάς να το δείξεις αυτό στον κόσμο, να τολμάς να το πεις όσο αντέχεις. Αλλιώς μη γίνεις πολιτικός, αλλιώς συνέχισε να μας κοροϊδεύεις. Γιατί ξέρετε, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι, δεν λέω κάτι καινούριο, ότι οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν, είναι επαγγελματίες της κοροϊδίας και της απατεωνιάς. Εάν θέλεις να είναι πιστική η αφήγησή σου, πρέπει να μάθεις να στρίβεις τη βίδα προς κάθε κατεύθυνση, γιατί κάθε φορά που στρίβεις τη βίδα δεν ξέρεις τι θα εμφανιστεί. Πρέπει να τολμάς να το κάνεις αυτό. Μας χρειάζονται τέτοιου τύπου τολμηροί. Ο κόσμος νομίζει ότι μας χρειάζονται ηγέτες, και βλέπετε, λένε στη Νέα Δημοκρατία που θα γίνουν τώρα εκλογές, ο Αντιτσίπρας, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν είναι αυτό. Ο κόσμος δεν θέλει να δει ένα καινούριο Τσίπρα ή ένα... Αυτό που θέλει γενικά ο κόσμος, και από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους πάντες, θέλει να δει περισσότερη αλήθεια. Έχει ζήσει πολύ στο ψέμα ο ίδιος ο κόσμος, για λόγους που είπαμε. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του τις τελευταίες δεκαετίες έχει περάσει στο ψέμα. Είδε τη φούσκα, είδε ότι έσκασε η φούσκα του απατηλού πράγματος και δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει στα όρια του ο κόσμος. Θέλει επιτέλους κάποιοι να στρίβουν τη βίδα και να ακουμπάνε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια πραγματικότητας. Και οι σκλήθρες που βγαίνουν από τη βίδα καθώς μπαίνει στο ξύλο αυτό της πραγματικότητας, να είναι σκλήθρες που να έχουν και αίμα, πώς να το πω, αίμα μόχθο, αυτό εννοώ, να έχουν πόνο, να έχουν αλήθειες. Αυτό ζητάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό μας χρειάζεται τελικά.
1: Μπορείτε να μου πείτε μια αλήθεια που σας έλεγε η μάνα σας ή ο πατέρας σας και που όταν την ακούγατε μικρό παιδί μπορεί και να θυμώνατε ενδεχομένως και αργότερα καταλάβατε ότι αυτό ήταν σοφό?
0: Ναι. Θυμάμαι κάτι που εύκολα το θυμάμαι αυτό. Θα ακουστεί πολύ τολμηρό. Το λέγει η μητέρα μου, η οποία ήταν μια απλή νοικοκυρά. Και το έλεγε με έναν τρόπο όμως τόσο πιστικό που έλεγα, πώς το λέει αυτή η γυναίκα? Αυτό θα μπορούσες να το ακούσεις από έναν αριστερό, ας πούμε, ή από έναν αυτό. Και όμως το έλεγε μια γυναίκα η οποία πήγαινε στην εκκλησία, ήταν μια μικροαστή, να το πω έτσι, τυπική. Όμως δεν το ξεχνώ ποτέ και το έχω γράψει και σε κάποιο βιβλίο. Μου είπε κάποια στιγμή, ήταν λίγο πριν τη δικτατορία, θυμάμαι, ήμουνα πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Και τη λέω, πω όλα πάνε κατά διαόλου, είναι φρίκι και τι θα κάνουμε? Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά να ξέρεις, έρχονται κάποιες στιγμές που, αφού το λέω, και μου έρχονται δάκρυα. Και ένας να επαναστατήσει, όλο το έθνος μπορεί. Και το σταματούσε εκεί, στο μπορεί. Και ένας να επαναστατήσει, όλο το έθνος μπορεί. Δεν το έχω ξεχάσει αυτό. Και το είπε μια γυναίκα, σας λέω, που δεν ήταν ούτε επαναστάτρια, ούτε αριστερή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ψήφιζε δεξιά, ξέρω. Ωστόσο, είπε αυτό. Επαναστατήσει δεν εννοούσε...
1: Αλλάξει εννοούσε.
0: Άκρη, αλλά ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν το ξεχνώ αυτό ποτέ.

Έχετε ακούσει πολύ συχνά να λέγεται ότι υπάρχει μια απόσταση σήμερα στην Ελλάδα που ζούμε, μια απόσταση ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες και στον κόσμο. Και εκεί βλέπω δύο κόσμους. Δύο κόσμους. Θα μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι σε επανειλημμένες εκλογές ψήφισαν κάτι, έκφρασαν τη θέληση και δεν εννοώ ότι βγήκε και τι κερδίθηκε κτλ. Όχι, εννοώ ψήφισαν μια σειρά κόμματα, άρα... Ξέρετε, το ότι ψηφίζει ένας κόσμος δεν σημαίνει πολλά πράγματα για την επιλογή. Αυτό που συνήθως εγώ λέω όταν συζητάμε για εκλογές είναι ότι εάν εγώ ζητάω μήλα και θέλω κόκκινα μήλα Βερμίου και πάω στο Μανάβι και ο Μανάβης έχει αχλάδια, σάπια μήλα και κάτι λίγα φυρίκια από το πύλιο, εντάξει, εάν θέλω ντε και καλά μήλο, θα πάρω τα φυρίκια του πηλίου ή ξέρω εγώ τι θα κάνω. Άρα η επιλογή μου εκ των πραγμάτων είναι οριοθετημένη. Δεν έχω καμία σπουδαία επιλογή. Αυτό δεν δηλώνει ότι εγώ έχω επαφή με τις επιλογές του Μανάβη. Η ανάγκη δεν σημαίνει και επαφή. Είμαι αναγκασμένος, είμαι πολίτης αυτής της χώρας... Είμαι υποχρεωμένος να επιλέξω ποιος από αυτό που διατίθεται στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που διατίθεται στην αγορά με εκφράζει, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η πολιτική αγορά έχει τα ίδια συμπτώματα με την κανονική αγορά. Βρίσκεται σε πληθωρισμό. Και εδώ δεν χρειάζεσαι μια οικονομοτεχνική μελέτη για να γλιτώσεις από αυτόν τον πληθωρισμό. Εδώ ο νόμος του δούνε και λαβήν, ο νόμος που ισχύει στην αγορά θα παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή η αγορά δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς τους αγοραστές της, έτσι δεν είναι. Και εμείς είμαστε οι αγοραστές της πολιτικής αυτή τη στιγμή. Εμείς αγοράζουμε τις αφηγήσεις της πολιτικής. Εάν αρχίζουμε να χασμουριόμαστε με αυτές τις αφηγήσεις, ξέρετε είναι πολύ επικίνδυνο για ένα λαό. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να βρεθεί ένας συγγραφίσκος μεν, ο οποίος συγγραφίσκος απλώς θα χτυπάει κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή θα κάνει αυτό που κάνει και η τηλεόραση. Θα απευθύνεται στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του αναγνωστικού, δηλαδή του κοινού, των πολιτών. Να το κάνω πιο λιανά. Ένας κόσμος βλέπει τηλεόραση γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διασκεδάσει, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο ένας κόσμος ψωνίζει από τον πολιτικό του Μανάβη γιατί αυτές είναι οι επιλογές του. Εάν κάποια στιγμή ο κόσμος αποφασίσει να κλείσει τη βρύση της τηλεόρασης, αυτή θα είναι μια τεράστια, ξέρετε, πολιτική στιγμή. Εκρηκτική πολιτική στιγμή. Εάν ο κόσμος όμως δεν το κάνει αυτό και μπροστά σε αυτή την γενιγευμένη νοθρότητα του να ανοίγει κάθε μέρα τη βρύση της τηλεόρασης, του να ανοίγει κάθε μέρα τη βρύση των ακατάσχετων ειδήσεων, εάν μπροστά σε αυτή τη γενικευμένη νοθρότητα εμφανιστεί μια επιλογή καινούρια που έχει την επένδυση του καινούριου και που απευθύνεται σε αυτά που έχει ανάγκη με εξαιρετική αφηγηματική ικανότητα, αυτή την ικανότητα που στην πολιτική ονομάζουμε λαϊκισμό, τότε είναι πολύ εύκολο να αγοραστεί αυτό το αφήγημα και είναι και πολύ επικίνδυνο. Ένα αφήγημα δηλαδή το οποίο θα προσφέρει τα ρομαντικά χρώματα του χρυσού και της αυγής είναι πολύ επικίνδυνο να επηρεάσει έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε επαφή και με το χρυσό και με το ρομαντισμό. Έτσι, πολύ επικίνδυνο. Άρα οι επιλογές είναι αυτές και είναι δύσκολες. Έτσι, εκεί είμαστε τώρα. Αν υπάρχει ένας φόβος για μένα, ο φόβος είναι εμπρός στις δυσκολίες να εμφανιστεί αυτό το αφήγημα ως περισσότερο πιστικό από το αφήγημα των άλλων πολιτικών, ξέρετε. Γιατί αυτό το αφήγημα, θυμόσαστε τι σας είπα,
Υπάρχει το show και το tell. Υπάρχει το δείχνω και το λέω. Αυτό το αφήγημα επιμένει απολύτως το δείχνω. Δεν έχει σημασία που ενοχλεί με τις βιώτες και τα λοιπά. Το είδαμε και στις εκλογές. Σημασία έχει ότι δείχνει περισσότερο παρά λέει. Και άρα απευθύνεται στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του κόσμου. Δηλαδή πού απευθύνεται? Στην ανάγκη έστω και δια της βίας, έστω και να γίνουν πράγματα. Και αυτό είναι δυστυχία για ένα λαό να φτάσει εκεί. Να επιλέγει δηλαδή ελλείψη άλλων πράξεων που θα ανταποκρίνονται στα θέλω του, να επιλέγει αυτή τη βίαιη πράξη που δεν έχει να κάνει με δίκαιο, που δεν έχει να κάνει με ηθική, που δεν έχει να κάνει με τίποτα. Αυτός είναι για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, το βράδυ που θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός ξανά, θα κάνουμε και την τελευταία ραδιοβαρκάδα της εβδομάδος, έτσι. Η άδεια αργεί ακόμα. Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας που θα περάσουμε παρέα και μετά τον Αύγουστο θα έχω την άδειά μου, αλλά θα βάζουμε επαναλήψεις, οπότε πολλοί από εσάς θα έχετε την ευκαιρία, αν ακούτε, να ακούσετε και τις φωνές σας. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την κεφάτη διάθεση πάντα να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, όπως είπαμε, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Και ο μήνας έχει 9. 9 Ιουλίου σήμερα, 2026. Καλπάζουμε προς τα μέσα Ιουλίου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να ξημερώσουμε μαζί. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7.
1: Κάθε μέρα που χαράζει
0: η ψυχή. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Χριστίνακη μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Πάρτε μας να μας πείτε μια όμορφη γλυκιά καλημέρα.

0: Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει σήμερα τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Και το Παγκράτη, προφανώς. Εκεί η Παγκράτη, η Γούβα, Άγιος Αρτέμιος. Πλάκα κάνω. Παγκράτιος, Παγκρατία λοιπόν σήμερα. Κι αν χρειαστεί και... Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Και στον Νίκο, τον φίλο μας τον Χαλκίδη, ο οποίος λέει μια χαρά φάγαμε και την εβδομάδα. Μην δείτε, λέει, άνθρωπο να ξυπνάει με κέφι, αισιοδοξία και χαμόγελο. Αμέσως να ρωτήσετε τι ηρεμιστικά παίρνει. Μα εσύ πονάς και δεν μιλά. Γιατί το άλλο που λένε, πάτε και τα ρίχνετε, λέει, στους ψυχολόγους, λέει, αντί να πάρετε μια σοκοφρέτα, λέει, από το περίπτερο με 50 λεπτά. Λύνονται όλα. Τι να κάνω, να ζω μισός ή να πεθάνω. Μα εσύ πονάς. Αμέσως τώρα εδώ πέρα η Χριστίνα, όχι 50 λεπτά. Τι, 50 λεπτά ρε εσύ έχει η σοκοφρέτα. Ε, ναι.
1: Πότε, πριν 5 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, ναι. Όχι εσύ, 50-70 λεπτά κάπου εκεί έχει. Πάντως κάτω από ευρώ. Ναι. Τι θα σκοτώσω. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη, σε όλους με υγεία. Εχθές με ρώτησες, λέει, κάτι. Ε, ναι, σε ρώτησα. Τι έγινε, σου λέω. Θα πάρεις τώρα άδεια. Όταν θα πάρεις άδεια, θα περπατάς και στην άδεια. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που βγαίνει για περπάτημα. Πάει από την Πάτρα, φτάνει στο Αίγιο. Όχι, εντάξει. Μέχρι τα Βραχνέικα πάει ο άνθρωπος. Εδώ δίπλα δηλαδή. Καλημέρα την αγάπη μου, καλή δύναμη σε όλους και υγεία εύχεται ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Τελικά τι θα γίνει, θα έρθει καύσωνας ή δεν θα έρθει? Τι έχετε καταλάβει εσείς? Να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς υπάρχει μια αστάθεια. Θα υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό. Βέβαια, εδώ στην Αττική δεν το βλέπω ακόμα, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, βγαίνοντας έτσι κατερχόμενοι τηλεοφόρου συγκρού, ένα ζεστό κύμα αέρα χτύπησε το πρόσωπό μου. Θα υπάρχει μια αστάθεια λοιπόν στα ορεινά αρκετών περιοχών σήμερα. Αλλά από την Παρασκευή και καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσει να σκαρφαλώνει η θερμοκρασία τους 37-38 βαθμούς, ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά μπορεί να χτυπήσει και κανένα 39. Για την Αττική θερμοκρασίες γύρω στους 36-37 βαθμούς και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

Άμα ακούς γαλλικά τραγούδια, να μην μιλήσεις για τους φίλους τους Γάλλους. Αυτοί κι αν δοκιμάζονται. Λοιπόν, ένα νέο κυμακάψωνα έρχεται να πλήξει εκεί τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και στην Ισπανία όμως, νοτιότερα δηλαδή, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη χτύπησε χθες στη Βαρκελόνη, λέει, πάνω από 40 βαθμούς. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν έρχεται να χτυπήσει αρκετές χώρες και μάλιστα υπήρξε και η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συσκεφθήκανε δηλαδή εκεί ένα μεταξύ τους και είπανε, ρε παιδί μου, ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Τώρα τι να τις κάνεις τις σκέψεις άμα δεν έχεις κλιματιστικό. Δεν μπορεί να σκεφτείς. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ομάδες, ο καύσωνας που χτύπησε από 20 έως 28 Ιουνίου με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ήταν σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα, λέει, της κλιματικής αλλαγής. Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά πάνω από 3.700 πλεονάζοντες θανάτους.

Αλλά εδώ στην Ελλάδα, όταν χτυπάει 38-39, δεν είναι καύσωνας. Χθες είχαμε μια συνομιλία με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη από το τι μετεωρολόγο της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μας είπε ότι εδώ για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Χθες είχαμε μια συνομιλία με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη από το τι μετεωρολόγο της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μας είπε

λοιπά, αλλά όταν έχει και 200 ευρώ η διανυκτέρευση, διάβαζα σύμφωνα με στοιχεία ότι η μέση διανυκτέρευση για μια οικογένεια σε τουριστικούς προορισμούς υπερβαίνει τα 200 ευρώ το βράδυ. Πόσοι μπορούν να το πληρώσουν αυτό άραγε? Για μία μέρα. Πολλοί ημέρες διακοπές. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Λοιπόν, έχω και την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία το τελευταίο διάστημα προκαλεί. Λοιπόν, προχθές η Χριστίνα στέλνει μήνυμα η Ελενίτσα και λέει ότι θα κάνει μπάνιο στο Καραβοστάσι. Καραβοστάσι, σίβωτα κτλ. Γκούγκλαρε να δεις, να πάθεις σόκο. Για σημείο γκούγκλαρες, γιατί θα λιποθυμήσεις και δεν βγάλουμε εκπομπή. Τώρα λοιπόν στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα. Σήμερα θα κάνω βουτιά στη Μέγα Άμμο. Ναι, μάλιστα. Πού θα πάει, δεν θα έρθω να σε βρω. Θα την κάνω μεγαλύτερη εγώ την Άμμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στο φίλο τον Ανδρέα που στέλνει το μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα και στο Στάτους FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύνοδος κορυφής και πάλι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν τη σύνοδο κορυφής, τουλάχιστον εμάς στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να επιδίδονται σε μια αναμέτρηση επ' αυτού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη για τα F-35, δηλαδή πώς γίνεται μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ζητά F-35 την ώρα που απειλεί με κάζους Μπέλη μια γείτονα χώρα. Ο Ερντογάν έκανε τον ανήξερο. Λέει, μα το κάζους Μπέλη, αν ρωτήσεις κάποιον εδώ στη χώρα μου, δεν γνωρίζει καν τι σημαίνει. Ας μην απασχολούμε τώρα, λέει, τους πολίτες της Τουρκίας και της Ελλάδας με θέματα που δεν τα γνωρίζουν καν. Εμείς είμαστε γείτονες, είμαστε φίλοι. Λέει, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τις παραβιάσεις ποιος τις κάνει, βέβαια. Δεν εξήγησε. Γιατί τώρα προσπαθεί να πάρει τα F-35 από την Αμερική, με τον Ντόναλντ Τραμπ βέβαια από την πλευρά του, και αυτός το χαβά του. Θα το σκεφτώ, λέει και αυτός. Πήγε, έφαγε, ήπιε, τον φιλοξενήσαν εκεί, μια χαρά, ωραία πέρασε, αλλά δεν αποφάσισε για τα F-35. Τελικά τι αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ? Αποφασίστηκε να αυξηθούν οι αμυντικοί εξοπλισμοί, να βοηθηθεί η Ουκρανία, κλασικά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, πόντι οι πιλάτοι νύπτουν τα σχήρα τους για τα πολύ πολύ σοβαρά. Άλλο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 48ωρο είναι οι νέες επιθέσεις εκεί στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ούτε μήνα δεν κράτησε η κυχηρία. Και ενώ οι τιμές παίρνανε την κατιούσα, ξαφνικά το Brent αρχίζει να ανεβαίνει από χθες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το δούμε και στις αντλίες. Γιατί όταν υπάρχει το πρώτο πυροτέχνημα που πέφτει στη Μέση Ανατολή, μετά από κάνα τέταρτο, αυξάνεται και η βενζίνη εδώ στο νέο κόσμο. Πώς? Υπάρχει απευθεία σύνδεση. Και στο χρηματιστήριο, να ξέρετε. Με το που γίνεται το πρώτο μπαμ μπουμ, πέφτει το χρηματιστήριο. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο κλίμα, έτσι, και τα μουντιαλικά. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά μουντιαλικά σήμερα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μέσα σε αυτές τις μέρες του Μουντιάλ έχουν κουνήσει μαντήλι πάνω από 12 προπονητές ομάδων. Μιλάμε για κορυφαίους προπονητές οι οποίοι είδαν την πόρτα εξόδου. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά, όπως καταλαβαίνετε. Οι ομάδες τους απειλήθηκαν από τα outsider. Είναι το Μουντιάλ με τα outsider.

με τους αδύναμους κρίκους, οι οποίοι ξαφνικά εμφανίστηκαν και φάνηκαν πιο έτοιμοι και με περισσότερο πάθος, δηλαδή να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Τι θα γίνει, λέει, υπάρχει πρόβλημα με την αναμετάδοση, λέει, και ψάχνουμε στο ίντερνετ, λέει, για να σε ακούσουμε. Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Και όχι τίποτα άλλο, λέει, έχει γεμίσει αλεύρι, λέει, το κινητό. Γιατί είναι αρτοποιός ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, συμμερίζω με την προσπάθειά σου, αγαπημένε Κωνσταντίνε. Τιμή μου, τιμή μου. Πώς πάνε τα φρατζολάκια? Αλήθεια, πόση ώρα, πόση ώρα βάζεις στο φούρνο τα ψωμάκια, Κωνσταντίνε? Πόση χρόνο θέλουνε? Γιατί εμείς είμαστε ερασιτέχνες εδώ πέρα, εντάξει, το κάνουμε κανένα 40-50 λεπτό. Αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο πόση ώρα χρειάζεται έτσι μια φουρνιά, ας πούμε, για να βγει? Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα νωρίτερα, όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχει μια αστάθεια. Τι σημαίνει τώρα αστάθεια? Σε αρκετές περιοχές θα ξημερώσει η μέρα με βροχή. Δηλαδή Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα τα ξημερώματα, αλλά και μέχρι το μεσημέρι, μπορεί να δουν και βροχή. Τα φαινόμενα φυσικά το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Τώρα εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά μικρής διάρκειας, καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονικάρα φυσικά, και εκεί το μεσημέρι προς το απόγευμα ενδεχομένως να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και να σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία και εκεί από 22 έως 32 βαθμούς. Λοιπόν, σας έλεγα για τους προπονητές που είδαν την πόρτα εξόδου. 8 ομάδες λοιπόν συνεχίζουν στα περιμετελικά, 40 έχουν κουνήσει μαντήλι. Και φυσικά όλο αυτό έχει δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στις ομάδες. 12 ομοσπονδιακοί προπονητές πλήρωσαν την τύχη της ομάδας τους που τελικά δεν προχώρησε παρακάτω. Είναι από την Ουρουγουάη, από την Πορτογαλία ο Μαρτίνεθ που είναι και πιο γνωστός, από το Μεξικό Αγκύρε, Μπεκασέσε από τον Σημερινό, ο Νάγκελσμαν από τη Γερμανία, ο Κούμαν από την Ολλανδία, ο Κέιρος από την Γκάνα, ο Μιούγκ Μπο από την Νότια Κορέα, ωραίο, πρόσεξε, Χονγκ Μιούγκ Μπο. Ω, Ιώσα. Νίχαου. Ο Στίβ Κλάρκ από τη Σκωτία, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ από την Τσεχία και ο Τζαμάλ Σελαμί από την Ιορδανία και ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την Κροατία. Αυτοί λοιπόν οι προπονητές χρεώθηκαν τις ήττες των ομάδων τους. Μα πώς τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, πραγματικά τώρα, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω για τη Γερμανία, το καταλαβαίνω, για την Ολλανδία επίσης το καταλαβαίνω, για το Μεξικό, εντάξει, τώρα... Μα είναι δυνατόν να απολύεται ο προπονητής του Ισημερινού, ας πούμε? Δηλαδή τι περίμεναν, δηλαδή φτάσει στους 8 Ισημερινός? Διώξατε τον άνθρωπο εκεί, τον Μπεκασέσε. Τώρα δηλαδή είναι δυνατόν να μείνει χωρίς δουλειά ο Μπεκασέσε? Γιατί οι Ιορδανοί τώρα διώξανε τον Σελαμί? Γιατί ξέρουν οι Ιορδανοί από ποδόσφαιρο? Δεν λένε εκεί πέρα που πήγανε στο Μουντιάλ? Τι να πούμε εμείς που δεν πήγαμε καν?

Και μιας και λέγαμε για τον καιρό. Ο Δήμος Αθηναίων αποφασίσε να δώσει δωρεάν, λέει, 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι μια φάση που τρέχει τώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 του μήνα. 100 κλιματιστικά συμπεριλαμβανομένες και της εγκατάστασης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι και η εγκατάσταση. Και πρόκειται για κλιματιστικά αλφα κλάσης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος, πολύ σωστή κίνηση αυτή βεβαίως, εννοείται, και την επικροτούμε, αλλά 9 Ιουλίου αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να τρέξει από το Μάιο, ας πούμε, από τον Απρίλιο, Μάιο και τα λοιπά, να μπορέσουν ενδιαφερόμενοι να μπουν στις πλατφόρμες, να δηλώσουν τα στοιχεία τους, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τέλος πάντων να θεωρηθούν δικαιούχοι αυτής της παροχής. It's just...

Εν τω μεταξύ, θυμάστε τώρα που έναν ολόκληρο χρόνο λέγαμε για αυτή την απογραφή μετά σαν σερ και ότι θα έλεγε στις 30 Ιουνίου κτλ. Αυτός μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έληξε η ημερομηνία αυτή που ήταν υποχρεωμένη να μπορέσουν να καταγράψουν τα σανσέρ τους οι διαχειριστές και τα λοιπά στις πολυκατοικίες. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα δοθεί κι άλλη παράταση. Πόσο? Ένα χρόνο ακόμα. Παράταση λοιπόν δίνει για ένα ακόμη χρόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια τροπολογία που κατέθεσε για την απογραφή των ανελκυστήρων. Όπως προβλέπετε, η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τη θέση σε πλήρη λειτουργία του οριστικού Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, δηλαδή έως τη 10η Ιουλίου του 2027. Οπότε ανοίγει πάλι η πλατφόρμα. Και έτσι όσοι δεν προχώρησαν στην καταγραφή μπορούν να το κάνουν και έχουν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό που συνέβη χθες τα ξημερώματα και μιλάω για μια αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παλικάρι. Θα σας πούμε τι έγινε, τι ακριβώς συνέβη και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Αλλά πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η καταδίωξη που συνέβη χθες τα ξημερώματα εκεί στο Άργος ανάμεσα σε αστυνομικούς και σε έναν 20χρονο ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου και οι αστυνομικοί άνοιξαν πύρ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Ο Παναγιώτης λέει, σε χτύπησε και εσένα αυτός ο ζεστός πρωινός άνεμος και έφυγε. Και εμένα, μήτε που μας άγγιξε. Έχει και αυτός γούστο, αδερφέ μου. Μια καθυστερημένη καλημέρα στέλνω στο φίλο τον Παυλάρα, τον Γίγαντα, ο οποίος έστειλε μήνυμα, έστειλε καλημέρα στις 5 παρατέταρτο, παρακαλώ. Έτσι, αυτός ήταν ο πρώτος ο καλημέρας σήμερα. Καλημέρα, Έρη, γλυκιά πεμπτούλα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Αρτοπιός από το Αίγιο. Όχι, από τη Νέα Σμύρνη. Το μυαλό μου το έχω στο Αίγιο εγώ. Γιατί το μυαλό μου είναι να φύγει, κατάλαβες. Να πιάσει Αθηνών Κορίνθου, Πατρών, Γέφυρα, Ανεβέλης, Αριστερά κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Παυλάρας ο Κίγαντας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Φρέσκο χαμόγελο, λέει, και αισιοδοξία. Σήμερα το μενού έχει πτήφουρ σοκολάτα. Εντάξει, εσύ δεν τρελαίνεσαι γιατί δεν είσαι του γλυκού. Εγώ όμως που είμαι, είναι και να μου ανέβει το ζάχαρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βάιος γράφει: το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες δεν έχει έρθει ολόκληρο το μήνυμά σου, Βάιε, αλλά θα προσπαθήσω να διαβάσω όσο τουλάχιστον φαίνεται. Το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες με μια Αμερικανίδα τουρίστρια να μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Λαμίας θα έπρεπε να έχει αναστατώσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Λαμιαίων και εκτός και κάθε άλλο αρμόδιο. Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο όπου γίνονται έργα για τη διαμόρφωση εισόδου στο ιστορικό χώρο και στο Μουσείο Θερμοπυλών. Δυστυχώς μέχρι αγάχθες το βράδυ δεν είχε βγει ούτε καν ανακοίνωση, λέει, ούτε είχε γίνει κάποια δήλωση έστω από τον δήμαρχο της πόλης. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, φίλε μου. Και πάμε τώρα σε μια ιστορία που μας συγκλώνησε χθες. Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, ξημερώματα τρίτης προς Τετάρτη, στο Άργος, ένας πιτσιρικάς 20 χρονών δεν σταμάτησε στις κλήσεις της αστυνομίας και η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα έχουν γίνει γνωστά τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Άργους της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πραγματοποιούσαν ελέγχους νομιμότητας σε οχήματα και μοτοσυκλέτες. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό ενός σκούρου BMW, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το κέντρο επιχειρήσεων για την καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, οι αστυνομικοί είδαν τον οδηγό να πετάει ένα πιστόλι, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν αεροβόλο. Σχεδόν 35 λεπτά μετά, και αφού ο νεαρός οδηγός είχε περάσει από το Άργος, τα χωριά Ελληνικό, Αεροδρόμιο, Σταθέικα και το Μοναστηράκι, ξέμεινε από βενζίνη και το όχημά του κινητοποιήθηκε στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ. Προηγουμένως όμως είχε εμβολήσει τα περιπολικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο των αστυνομικών, αλλά και άλλων οδηγών. Στη στιγμή που ο 20χρονος προσπαθούσε να ανέβει τη μάντρα του σούπερ μάρκετ, κοντά στη γέφυρα του Ξεριά, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί βαρύτατα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε 2 τραύματα από θράψματα βολίδων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, στο κεφάλι. Στη συνέχεια και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρός. Στις καταθέσεις τους τώρα οι 2 αστυνομικοί, που συνολικά πυροβόλησαν 13 φορές, υποστήριξαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, αλλά στον αέρα, αφού ο νεαρός έκανε μια κίνηση με το χέρι του και θεώρησαν πως ενδεχομένως κρατά ένα δεύτερο όπλο. Οι βολίδες που αφαιρέθηκαν από το κεφάλι του νεαρού μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου Πάνου Σόμπολου, και θα υποβληθούν σε βαλιστική εξέταση. Ο χώρος τώρα όπου σημειώθηκε ο τραυματισμός έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς και αναμένεται να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση πώς ακριβώς έγινε η καταδίωξη και η συνέχεια οι πυροβολισμοί.
Για τον νεαρό, αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Σε έλεγχο που είχε γίνει στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε ένα αρόπαλο, μια σιδηροδροκροθιά και ένας αστυνομικός φάρος. Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Σε βάρος τους διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και φυσικά κατηγορούνται για κακούργημα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και θα απολογηθούν αύριο. Ένα πραγματικά πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι δεν καταδίωκαν μια ομάδα ανθρώπων, εγκληματιών. Δεν είναι πρόκειτο για κάποια επιχείρηση οργανωμένη να έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους μια εγκληματική οργάνωση για να παίζουν όλοι αυτοί οι πυροβολισμοί. 13 κάλικες. Πραγματικά μας δημιουργεί ερωτηματικά πώς ακριβώς συνέβη τώρα αυτό το περιστατικό με ένα 20χρονο ο οποίος προσπάθησε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να εμβολήσει τους αστυνομικούς, αλλά από το σημείο αυτό της καταδίωξης πεζού μέχρι και το να βγάλει κάποιος όπλο και να πυροβολήσει υπάρχει μια απόσταση. Μεγάλη απόσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα όπλα για πλάκα, ούτε για ψιλοπίδημα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση πώς γίνεται, ενώ είδαν να πετάει το όπλο από το αυτοκίνητο, ένα αεροβόλο, να προσπαθεί να ανέβει μια μάντρα, μια ψηλή μάντρα για να διαφύγει της σύλληψης, και την ίδια ώρα να ανοίγουν πύρη αστυνομικοί και να μην έρχονται, ας πούμε, ενισχύσεις ενδεχομένως, να μπορέσουν να τον περικυκλώσουν με κάποιο άλλο τρόπο, τέλος πάντων, να προχωρήσουν στη σύλληψη του νεαρού, είναι απορίας άξιο. Και είναι και πάρα πολύ στενάχωρο, διότι μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο που χαροπαλεύει, που είναι κεφαλικά νεκρός και που οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, υποτίθεται. Δεν είναι άσχετοι και έχουν αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολα περιστατικά. Και αν σε ένα τέτοιο περιστατικό που δεν σταματάει ένας πιτσιρικάς τον έλεγχο ανοίγουμε πυρ, τότε τι να περιμένουμε.

0: Όπως καταλαβαίνετε, εκεί στην περιοχή υπάρχει παγωμάρα από το περιστατικό, σοκ βασικά. Έχουν σοκαριστεί όλοι οι πολίτες. Μίλησαν κάποιοι στην τηλεόραση του Α, να τους ακούσουμε.
1: Είδαμε ένα αυτοκίνητο μαύρο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Παραξενευτήκαμε κι εμείς, γιατί λέμε θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο και είναι και επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Μετά από λίγο βλέπουμε, πέρασε με τόσο δύναμη, πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό τους κυνήγαγε από ό,τι κατάλαβα και εξαφανιστήκανε.
2: Η αντίδραση των αστυνομικών είναι λίγο ακραία. Δεν είναι σωστή. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να μπορείς να κινητοποιήσεις.
3: Το να τρέξεις από την αστυνομία όταν σε σταματάει δεν είναι σωστό. Όσο μάλλον και το να κάνεις παράνομα πράγματα πριν προφανώς για να σε σταματήσει. Αλλά και η ακραία αντίδραση να ξεκινήσεις να πυροβολάς είναι ακραία. Δεν είναι λύση.
0: Νεαρά παιδιά μίλησαν λοιπόν στον Α και είπαν αυτό. Μίλησαν για ακραία κίνηση. Και πράγματι είναι ακραία κίνηση. Από ό,τι φαίνεται, από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, δεν απειλήθηκε η ζωή τους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν πυροβολισμοί, να υπάρχουν μαρτυρίες, πληροφορίες για πυροβολισμούς από την πλευρά του 20χρονου πρώτα και απάντηση από την πλευρά τους με πυρά. Εδώ λέγεται ότι βρέθηκαν 13 κάλικες. Έπεσαν τουλάχιστον 13 πυροβολισμοί. Και ο νεαρός δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι. Όχι στα πόδια, ας πούμε. Πραγματικά αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα περίεργο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους Έλληνες ιατροδικαστές, διότι υπάρχει μια πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διενεργούν οι ιατροδικαστές, προσέξτε τώρα, οι ιατροδικαστές να διενεργούν εξετάσεις ζώων στα κατατόπους νεκροτομία της χώρας. Είναι μία απόφαση που έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λένε τώρα οι ιατροδικαστές, οι σπουδές που έχουμε δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τα ζητήματα των ζώων. Οι ίδιοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Υπάρχει άλλη ανατομία του ανθρώπου και άλλη του ζώου. Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και εμείς αυτές δεν τις έχουμε. Μιλάμε τώρα για ένα σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και τις τελευταίες ώρες και τις επόμενες μέρες θα μπορεί ο καθένας να διαμορφώσει τις απόψεις του για το θέμα. Τώρα όπως καταλαβαίνετε αυτό μας ακούγεται τρελό, εμείς που είμαστε άσχετοι. Πόσο δε μάλλον οι ίδιοι οι ιατροδικαστές σε ολόκληρη τη χώρα που δηλώνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι και συμφωνούν ότι δεν μπορούν, ότι είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξέταση ενός ζώου και άλλος ο τρόπος που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει θέμα δολοφονικής ενέργειας για το ζώο και άλλο είναι να γίνεται νεκροτομή σε άνθρωπο. Σύμφωνα τώρα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, αν αυτό τελικά γίνει νόμος του κράτους, οι κτηνιατροδικαστικές πράξεις θα γίνονται παρουσίες στελέχους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, πιθανόν καθηγητή κτηνιατρικής. Οι ιατροδικαστές θα καλούνται να υπογράφουν κανονικά πιστοποιητικά θανάτου ζώων, ενώ ένα ακόμη ζήτημα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων είναι ότι στον ίδιο χώρο που θα νεκροτομούνται άνθρωποι, θα εξετάζονται και ζώα. Δεν πάμε καλά.

Και ξεκαθαρίζουν φυσικά οι ιατροδικαστές. Εμείς δεν λέμε όχι στις νεκροτομές των ζώων, αλλά όχι από εμάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Και πουθενά στον κόσμο δεν κάνουν νεκροτομές ζώων, λένε οι ίδιοι ιατροδικαστές, οι οποίοι μίλησαν στην απογευματινή και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι θέτουν τα δικά τους ζητήματα, λένε ότι έχουν σοβαρές ελλείψεις, ότι έχουν πρόβλημα με τα εργαστήρια, έχουν άλλα σοβαρά θέματα, πόσο δε μάλλον να φορτωθούν στην πλάτη τους κάτι στο οποίο είναι τελείως αναρμόδιο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε ωραία μουσική. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γλυκοχαράζει λοιπόν η 5η, 9 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Λικούδη, θεολόγο και διευθυντή της εφημερίδας. Γεια σας κύριε Λικούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα μας τι έχει?
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά, επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι και επειδή πάντοτε οι εικόνες είναι αγαπημένες όλη την περίοδο του έτους. Μια πολύ όμορφη εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες, και μαζί δεν μπορεί να λείπει, επειδή πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο αυτόν που ξεκούρασε και ανέπαυσε χιλιάδες ψυχές, εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που πήγαν κοντά του. Για όσους από εμάς τον γνωρίσαμε, είτε μέσα από τη διδασκαλία του είτε από κοντά, όχι μόνο η ζωή του, αλλά ένα αφιέρωμα που αναφέρεται σε εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν από κοντά και γνώρισαν τι σημαίνει ορθοδοξία και ήθος στην καθημερινότητα. Και μαζί ο καθηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίου, αποκλειστικά στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, ένα πολύ όμορφο κείμενο που αναφέρεται στη ροπή του ανθρώπου σήμερα, που πολλές φορές αναζητά τον Θεό, αλλά τον αναζητά εκτός της Εκκλησίας, και εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα λέει ότι ο Χριστός είναι επιλογή. Δεν μπορείς παρά μόνο ελεύθερα να αποφασίσεις ότι θέλεις να ανήκεις στον Χριστό και να ακολουθείς τον Χριστό. Ένα πολύ όμορφο κείμενο, ξέρετε, για γιορίτες. Αποτυπώνουν έναν άλλον τρόπο από τη ζωή τους, και αυτό φαίνεται ακόμα και μέσα από τα γραφόμενά τους. Αποπνέουν έναν αέρα αγιορείτικο, πιο απλό, πιο καθημερινό, ταυτόχρονα
0: πιο ουσιώδες.
1: Πιο ουσιώδες και ταυτόχρονα και σύγχρονο. Γιατί πέρα από την προσευχή τους που στηρίζουν τη σημερινή κοινωνία, όλος ο κόσμος, εμείς δηλαδή οι άνδρες που πηγαίνουμε εκεί, μεταφέρουμε τα προβλήματα των οικογενειών, των προσωπικών μας αδιεκτόδων σε αυτούς, στο πετραχύλι τους. Επομένως, έχουν πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας έξω στον κόσμο, και μέσα από αυτά τα προβλήματα που ακούν προσεύχονται και προσπαθούν να τα διαχειριστούν και να συμβουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και είναι και μια σπουδαία εμπειρία για εσάς τους άντρες, κύριε Λικούδη, τώρα αυτή. Δηλαδή το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά στις παρέες, στους φίλους. Άνθρωποι που επισκέπτονται το Άγιο Όρος γυρίζουν με μια τελείως διαφορετική δύναμη μέσα τους, με μια διαφορετική έτσι ψυχολογία. Είναι το να βρεθείς εκεί, έτσι αισθανόμαστε τώρα εμείς οι γυναίκες, ότι για σας τους άντρες το να βρίσκεστε εκεί είναι μια ανάταση ψυχής.
1: Είναι ακριβώς έτσι, και αυτή είναι και η μεγάλη συμβολή του Αγίου Όρους. Πέρα από την προσευχή, η οποία γίνεται νυχθημερών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Άγιο Όρος άμεσα και έμεσα επιδρά και μεταμορφώνει με έναν πνευματικό, αγιαστικό τρόπο την κοινωνία μας, γιατί όλοι εμείς που πηγαίνουμε, άλλος πηγαίνει λόγω πίστεως, άλλος πηγαίνει λόγω περιέργειας, άλλος επειδή, ως λέμε, έτυχε.
0: Άλλος γιατί είναι απελπισμένος. Είναι
1: άλλος
0: και αυτό.
1: Άλλος γιατί είναι απελπισμένος. Όλοι εμείς όμως, ό,τι πάρουμε από εκεί, επιστρέφουμε στην κοινωνία, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Με ό,τι έρθεις, με αυτό θα φύγεις. Αν έρθεις με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις ένα ποτήρι. Αν έρθεις με ένα μπιτόνι, θα γεμίσεις ένα μπιτόνι. Ανάλογα με το τι δοχείο πηγαίνει με την καρδιά σου, με τη ζήτηση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί όμως επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και μεταφέρουμε αυτή την αγιότητα και αυτή την ευλογία μέσα στην καθημερινότητα.
0: Πόσο εύκολο είναι, κύριε Λικούδη, για κάποιους άντρες να πάνε στο Άγιο Όρος? Δηλαδή, είναι εύκολη αυτή η διαδικασία?
1: Είναι πολύ εύκολη, είναι ανοιχτή προς όλους. Υπάρχει ένα γραφείο προσκυνητών, ένα τηλέφωνο στο διαδίκτυο, όπου καθένας τηλεφωνεί, του δίνουν οδηγίες για το που θέλει να πάει και που μπορούν να τον δεχτούν ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με την πανήγυρη, ανάλογα με τον κόσμο. Του δίνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών που πρέπει να μείνει, Και από εκεί και πέρα ανοίγει μπροστά σου μια εμπειρία, η οποία, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου, θέλεις να το κάνεις. Και αν έχει γίνει μία φορά στη ζωή σου, μετά θες συνέχεια να πηγαίνεις και να ανανεώνεις αυτήν την επαφή με την αγιότητα, διότι πρόκειται για μία ζωντανή, για μία ενεργό, μία ζώσα επαφή με την αγιότητα, στο σήμερα που έρχεται από τα παλιά, έχει και έναν ορίζοντα στο μέλλον. Είναι πολύ όμορφο το κείμενο του πατρός Βαρθολομαίου, αξίζει να το διαβάσει όλος ο κόσμος, και άλλες πολλές ειδήσεις με την κυβωτό της Ορθοδοξίας, που όπως πολύ σωστά είπατε σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λικούδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη.

Όλα χρειάζονται στη ζωή, ακόμα και αυτή η σύνδεση με το Θεό, ακόμα και αυτή η σύνδεση με την πίστη μας. Και καλό είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν άνδρες το Άγιο Όρος. Ακούσατε κι εσείς, όσοι έχετε πάει και μας ακούτε αυτή την ώρα, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου πει ότι γύρισε ο ίδιος μετά από την επίσκεψη του Άγιο Όρος. Αυτό λοιπόν κάτι σημαίνει. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία έκτακτη είδηση. Είχαμε φωτιά νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Προληπτική εκένωση λόγω καπνού. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο. Κατασβέστηκε, αλλά στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, έχουν εκκαινωθεί οι χώροι λόγω του καπνού. Το Σεισμανόγλιο βρίσκεται στο Μαρούσι. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ο πυροσβεστικός σταθμός είναι και πάρα πολύ κοντά εκεί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Υπάρχουν 28 πυροσβέστες σε 7 οχήματα. Και έχει κινητοποιηθεί μάλιστα και ειδικό κλίμακο φόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για να μπορέσει να γίνει η εκένωση με πιο σωστό τρόπο. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Επαναρχόμαστε με όλα τα νεότερα και για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, αλλά και πολλές ακόμα ειδήσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε απευθείας στον Σπύρο Δαρσινό για αυτή την φωτιά που σας έλεγα νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Έρη, καλημέρα στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, ένα δωμάτιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, τόσο η καπνή, κυρίως τόσο και ο κίνδυνος που έχει πολλοχεύει πλέον για τους ασθενείς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας. Έχουμε 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο σημείο και επιχειρούν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η φωτιά έχει ήδη σβήσει, ωστόσο η καπνή είναι εξαιρετικά έντονη. Έχει επιστρατευτεί ειδικό κλιμακοφόρο καθότι αλλά και βραχιονοφόρο όχημα, τα οποία προχωρούν στην διαδικασία εκένωσης τουλάχιστον της συγκεκριμένης πτέρυγας όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, ενώ να πούμε δύο τουλάχιστον νοσηλευόμενοι έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα και έχουν μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν έχει προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά τις ενέργειες της αστυνομίας, να πούμε πως πριν από λίγο είχαμε σχετική ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πως έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να στήσουν ασφαλή περίμετρο γύρω από το συγκρότημα, καθότι γίνεται το αδιαχώρητο, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από οχήματα τα οποία προσπαθούν να περάσουν στο σημείο. Αυτό εμποδίζει βεβαίως τους πυροσβέστες να κάνουν την δουλειά τους, ενώ βοηθούν επίσης τη διαδικασία εκένωσης και προσπαθούν να βάλουν σε μια τάξη λίγο την όλη κατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί που θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται όσοι ήταν στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο.
0: Και τώρα Σπύρο, προφανώς ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πώς προέκυψε αυτή η φωτιά μέσα στο θάλαμο.
1: Είναι πολύ νωρίς, ωστόσο πηγές από την πυροσβεστική μας λένε ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει από ένα δωμάτιο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως να μην έχει να κάνει με συμβατικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν συνήθως γίνονται σε τέτοια κτίρια τα οποία έχουν ουσιαστικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μόλις καθαρίσει και ο καπνός βεβαίως έτσι να σπεύσουν εκεί οι αξιωματικοί του ανακριτικού της πυροσβεστικής προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο. Νομίζω ότι τέτοιες πυρκαγιές για αυτούς είναι δουλειά ρουτίνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, το Σεισμανόγλιο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά παλιό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχει υποστεί αρκετές ζημίες στο παρελθόν και με πυρκαγιές, θα έλεγα. Νομίζω και πέρυσι υπήρξε μια φωτιά.
0: Μεγάλο νοσοκομείο και είναι στο Μαρούσι, έτσι να πούμε στον κόσμο, είναι στο Μαρούσι και μάλιστα το ευτυχές είναι, Σπύρο, ότι είναι κοντά ο πυροσβεστικός σταθμός και βλέπουμε και ακούσαμε και από το ρεπορτάζ το δικό σου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να καθησυχάσουμε βέβαια τον κόσμο που ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποιον δικόν του εκεί ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει τελείως απλά για λόγους ξεκάθαρα προληπτικούς, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Είναι και η διαδικασία εκένωσης.
0: Σωστά, σωστά βέβαια.
1: Δεν μπορούν να μείνουν ασθενείς άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως η υγεία τους είναι βαρημένη σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Πρέπει σιγά σιγά να γίνει μια διαδικασία διαλογής τους και ένα διανομής τους, θα λέγαμε.
0: Σε άλλα νοσοκομεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο για ό,τι νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ενορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών όλους τους ηγέτες. Ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις Κυριάκου Νετανιάχου. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, Αλέξανδρος Εξάρχου. Επενδυτική έκρηξη βλέπουν Κιαρακάκης και Θεοδωρικάκος. Πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούζ, μείωση του κόστους. Τραμπ ένει αλλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία, χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή, έως και τις 10 Ιουλίου η νέα προθεσμία για τα σανσέρ. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνας και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Τα δύο αγάλματα θα φιλοξενηθούν στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου, τεχνικά προβλήματα και φόρτος εργασίας. Συνεργασία με ΕΕ στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Το θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα. Έντονες αντιδράσεις για τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφημερίδα Τα Νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος του ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν? Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο το μήνυμα που έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς? Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση? Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη αντίδραση για τα F-35. Και οι Αμερικανοί που χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών? Αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πίγασους. Πάρκιν, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός. Πρότυπο πράσινο νησί, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης. Σε έκθεση ο Ερμής και ο Απόλλωνας, στα γάλματα που είχαν ανακαλυφθεί κοντά στο Ηρώδιο το 2024. Και προς αύξηση έως 100 ευρώ για πάνω από 10.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Τα μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης σε κρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων και πάνω από 290.000 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται. Scared, εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η ιστορική ενορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Μαρκ Ρούτε και Ταγί Περτογάν υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα απέναντι στους συμμάχους, παρά τις προσβλητικές δηλώσεις του λίγες ώρες νωρίτερα για την άρνηση πολλών εξ αυτών να επικουρήσουν την Αμερική στον πόλεμο απέναντι στους συμμάχους, κατά του

πανελλαδικές ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η αποσιώπηση της διανομής λάθος θεμάτων σε δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ. Στη Βουλή φτάνει το θέμα ύστερα από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα? Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση ανεδείχθη η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη. Το ναυάγιο της Ακίνθου μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου προκήρυξε το υπερταμείο. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από μια διαπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική του μορφή με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Σαντορίνη. Μειωμένες ήταν οι διεθνείς αφήξεις στη Σαντορίνη τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι ξενοδόχοι είναι σε αντιπαράθεση με την πλατφόρμα κρατήσεων Trivago, η οποία παρουσίασε βίντεο από το AI που έδειχνε το νησί να βουλιάζει από τουρίστες.

Εφημερίδα Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της διακυρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, Πόντιος Πιλάτος για το τουρκικό κάζους μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην τέταρτη θέση των χωρών του ΟΣΑ και με υψηλότερο πληθωρισμό και μεταξύ των τεσσάρων χωρών στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5% φιγουράρει η Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος της διαχειρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες και οι δικαιολογίες των σερίφιδων. Στο Μουντιάλ Παγκόσμιες Κραυγές φουντώνει η κουβέντα για τυχόν εύνοια της Αργεντινής. Σήμερα πρωί με τελικός Γαλλία-Μαρόκο. Και στο μπάσκετ ο Γιαμπουσέλε, ο ένας για τον Παναθηναϊκό, για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και Μοντέρο η Ερυθρόλευκη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις συμπεριελιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, εθνική ντροπή, άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. 60 Ρωμά σκόρπισαν τον δρόμο στο Θριάσιο νοσοκομείο και επεισόδιο στο κέντρο υγείας στα Σπάτα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, χωρίς μισόλογα, ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα, υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα για το κάζους Μπέλη και τα F-35. Παραιτήθηκε από βουλευτής η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώτη σε σταυρούς για τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί πυροβόλησαν 20χρονο οδηγό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Χειροπέδες τους ένστολους και έρευνα για το συμβάν. Και ένα ακόμη θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Έρχονται έργα ανάπλασης, νέα παιδική χαρά, κόσμημα στην πόλη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Αύριο 10 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα βρίσκεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο το βράδυ λοιπόν, 10 του Ιούλη, 9 η ώρα, με είσοδο ελεύθερη, μπορείτε να απολαύσετε την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά, με χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση που είχαμε εδώ και 48 ώρες στη Μέση Ανατολή μας επαναφέρει τον εφιάλτη των τιμών. Των τιμών για την ακρίβεια, των τιμών των καυσίμων. Και ενώ εκεί που λέγαμε να ηρεμήσουμε μετά την εκεχηρία που ούτε μήνα δεν έχει κλείσει, ξαφνικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και πάλι στη Μέση Ανατολή, εχθές είδαμε και πάλι τον Brent να παίρνει την ανηφόρα, είδαμε τα χρηματιστήρια να έχουν αρνητικό πρόσημο και φυσικά. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στα δικά μας. Καλημέρα σας κυρία Ζάγκα, τι κάνετε?
8: Καλή σας μέρα, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Μια ακόμα ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.
7: Έτσι.
8: Με καυτά θέματα.
7: Με καυτά θέματα. Η βενζίνη να περιμένουμε να ανέβει κυρία Ζάγκα?
8: Να σας πω, με αυτό που έγινε το τελευταίο 24ωρο, είμαστε ανήσυχοι. Οι προβλέψεις είναι για άνοδο των τιμών, όμως θα δούμε τα τιμολόγια, δεν θα βιαστούμε. Γιατί αν τώρα ξαφνικά δούμε ταβάνι τις τιμές, πάλι θα φωνάζουμε όλοι μαζί. Και πρατηριούχοι, καταναλωτές. Γιατί πότε προλάβαν τα κατάκα και ανεβάζουν τις τιμές, τα δηληστήρια. Από τα δηληστήρια ξεκινάνε, ξέρετε, το κακό. Εγώ επειδή είμαι μέσα στα πράγματα, το ομολογώ συνέχεια. Πράγματι, οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος είναι πανάκριβες σε σχέση με τη τιμή του αργού πετρελαίου. Καλά, τώρα έγινε αυτό το συμβάν, τώρα έχουμε ενεργοποιηθεί όλοι και φοβόμαστε ότι του πάλι από την αρχή μην ξαναρχίσουμε το παιχνίδι. Αλλά επί του παρόντος πρέπει να πούμε ότι τα τιμολόγια ερχόντουσαν πολύ ακριβά. Και γι' αυτό πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξη, εκπρόσωπη του κλάδου.
7: Ναι.
8: Του πήγαμε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης και του είπαμε, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Ναι, μεν είναι 70 και 73 τιμή Brent το αργό, αλλά το δηλισμένο, κοίτα πόσο το αγοράζουμε. Και είπε, πράγματι έχετε δίκιο. Άρα το θέμα δεν είναι σε εσάς, είναι στα δηληστήρια. Εκεί είχε μείνει ο καυγάς όλος.
7: Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Πάμε λίγο τώρα να μας πείτε λίγο για τις τιμές. Πάμε τώρα προ-πολέμου. Προ-πολέμου πόσο είχε φτάσει η βενζίνη?
8: Ακριβώς. Προ-πολέμου λοιπόν είχαμε δει ότι η αμόλυβη με τιμή το βαρέλι Brent όχι να είναι 80 και 90, είχε περάσει το 90 και είχε πάει μέση τιμή για Αττική Θεσσαλονίκη γύρω στο 1,95. Πριν ξεσπάσει το κακό αυτό. Δηλαδή 1,93, 1,94 και 1,95. Κάποιοι το είχαν και 1,96. Η απλή αμόλυβη. Το απλό πετρέλαιο. Το απλό πετρέλαιο από 1η Ιουλίου πήγε ταβάνι. Γιατί? Γιατί σταμάτησε η επιδότηση από το κράτος στα 15 λεπτά. Αυτά λοιπόν έπρεπε να μπουν αυτομάτως, αφού δεν είχε πλέον την επιδότηση, στην τιμή. 15 λοιπόν που πήρανε αμέσως ξαφνικά που δεν είχε επιδότηση. Συν την αύξηση φτάσαμε λοιπόν στο 1,75. Αυτές τις μέρες λοιπόν είχα ολόκληρο καυγά με τα κανάλια, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς πήγε το απλό πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή και συγκεκριμένα να σας πω στοιχεία, την ημέρα που είχα αγοράσει, 27 του μηνός, είχα μία τιμή.
7: Μιλάτε για 27 ήταν... Ιουνίου, έτσι.
8: Ναι, Ιουνίου. Ναι. Ιουνίου. Που ήταν λογική. Έτσι, από 27 μέχρι 3-4 μέρες που πήρα, από αρχάστομος Ιουλίου, είχαν μπει τα 15 και είχαν μπει συν 5 cents. Ήταν η μέρα, θυμάμαι, Πέμπτη. Οπότε αυτομάτως την ώρα που ήταν το συνεργείο και η δημοσιογράφος, είδε, είχε τελειώσει, παραλαβή ήταν το βιτίο και επειδή είναι ψηφιακό όλο το σύστημα σε εμάς, βλέπει από 1,53,9 1,73,9 20 cents. Και δεν το πίστευε η κοπέλα. Και λέω, βεβαίως, είναι τα 15 λεπτά που μπήκανε στην την αύξηση, ολόκληρο θέμα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι δημοσιογράφοι τόσες μέρες ότι τόσο ανέβη. Μα τόσο είχε ανέβει. Και βλέπετε τώρα, όχι 1,73 και 1,74, πήγαινε 1,75, 1,76. Εκείνη αυτή τη στιγμή.
7: Άρα κυρία Ζάγκα, σε αυτό το διάστημα της έφθραυσης αυτής ακιχηρίας του ενός μήνα, σκάρτος μήνας, δεν υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν φτάσαμε
8: το
7: ποτέ. Δεν φτάσαμε ποτέ στις τιμές προπολέμου.
8: Ξεχάστε το.
7: Ναι.
8: Εγώ το είχα πει. Δύσκολα θα επανέλθουμε στις τιμές από τις οποίες ξεκινήσαμε.
7: Το Φεβρουάριο πόσο είχαμε, ας πούμε. Θυμάστε καθόλου πόσο ήταν η τιμή πριν ξεσπάσει.
8: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, πόσο ήτανε, ήτανε ένα, η απλή αμόλυβη λέτε τώρα,
7: ναι, ναι, ναι.
8: 1,73,
7: ναι.
8: Πόσο ήτανε, κάπου
7: και
8: εκεί
7: και ίσως και πιο κάτω, ίσως και πιο κάτω.
8: Ίσως και πιο κάτω, ναι. Όχι λέω μεσόωρο, μπορεί ναι, να είναι που λέγανε 1,70, 1,73, αλλά με το που τελείωσε είδαμε ότι δεν πήγε φτηνά η απλή. Η απλή αμόλυβδη. Γιατί η απλή αμόλυβδη λέμε και απλό πετρέλαιο. Ναι. Άρα εκεί ήταν ο καυγάς όλος. Στο δηλισμένο προϊόν, το οποίο αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Τα οποία όλα και όλα είναι δύο. Δεν 102, είναι δύο. Άρα μπορεί να γίνει ένας έλεγχος. Γιατί στο ένα υπάρχει και το κράτος μέσα.
7: Ναι.
8: Έχει το κράτος μερίδιο και έχει και όποιος έχει. Και στο άλλο το έχει άλλος.
7: Τώρα πόσο προβλέπετε να ανέβει, πόσο προβλέπετε
8: τώρα
7: εσείς.
8: Δεν ξέρω. Τώρα να σας πω ότι περιμένω τα επόμενα τιμολόγια. Η στατιστική που είδα χθες, οι προβλέψεις ήταν προς τα πάνω. Και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη. Όμως, επειδή πρέπει να πηγαίνουμε πρακτικά, και λέω εγώ το γυναικείο μυαλό, με τιμολόγια. Βάσει των τιμολογίων, δηλαδή βάσει των τιμολογίων που θα έχω, πότε θα αγοράσω σήμερα ή αύριο, θα δω πόσο θα πάρει. Πόσο θα τσιμπήσει επάνω ή αν θα μείνει σταθερά. Πάντως, εγώ έχω αρκετές και μέρες την τιμή σταθερή, χωρίς να αλλάξω, να παίξω με μισό σένς κλπ. Γιατί βλέπω τον κόσμο ότι υποφέρει, δεν ξεσπάει σε εμάς. Προσέξτε, δεν ξεσπάει σε εμάς. Έχει καταλάβει που παίζεται το παιχνίδι. Ξέρει πια ότι ο πρατηριούχος, όχι ο πατεώνας, ο πρατηριούχος, είναι ο τελευταίος στοργός της αμάξης. Τελείω το λες.
7: Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας πριν τον καταναλωτή.
8: Το επιθετό μας, φοροεισπράκτορες.
7: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ζάγκα, τώρα μια εικόνα έτσι πανελλαδικά, ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια τιμή, πανελλαδικά, μέση τιμή, ποια είναι.
8: Κοίτε. Άμα βγάλουμε, επί του παρόντος με τα παλιά τιμολόγια, ναι, με τα παλιά, ήταν εκεί γύρω στο 96-97, mm-hmm, αλλά αν πάμε κυκλάδες θα δούμε 2,20.
7: Ακόμα και τώρα.
8: Δηλαδή πριν γίνει τώρα κάτι οτιδήποτε. Και αυτό πώς έγινε. Αυτό έγινε σε κάποια νησιά που αγοράσανε με τελευταία τιμολόγια. Όσοι έχουν, προσέξτε, παλιά τιμολόγια, δεν οι άνθρωποι τρελοί να αλλάζουν τις τιμές ώστε όταν έρθει ο έλεγχος να πει «Οπ, τι κάνεις εδώ εσύ». Μπορεί ναι με να είναι ελεύθερη αγορά, αλλά ο έλεγχος έχει και το μάτι του κάπου για να τσακώνει ορισμένα πράγματα. Να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και στα νησιά που γίνεται όλος ο μεγάλος ο καυγάς, ναι, είναι αυτό το μεταφορικό. Το μεταφορικό είναι πανάκριβο, γιατί το πλοίο που μεταφέρει το καύσιμο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, εφλεκτό, έχει ακριβά κόμιστρα. Τα οποία ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος.
7: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, όλο αυτό το διάστημα,
8: ναι,
7: από την αρχή που ξέσπασε ο πόλεμος, από τα ναι, τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, έχετε ναι, διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί καταναλωτές, δικοί σας πελάτες που τους γνωρίζετε ναι, χρόνια κτλ. Έχουν ναι, αφήσει στην άκρη τα αυτοκίνητά
8: βέβαια,
7: τους.
8: Βέβαια. Εγώ κοιτάξτε, επειδή ένα χαρακτηριστικό που έχω, επειδή είμαι και ψυχολόγος, παρατηρώ. Μέσα από την παρατήρηση, να ξέρετε, ο άνθρωπος εξελίσσεται και μαθαίνει. Από την πρώτη στιγμή άρχισα να παρατηρώ τις γειτονιές του Φαλήρου που μένω. Εκεί που βρίσκαμε πάρκινγκ, τις ώρες τις συνηθισμένες, άρχισε να μην υπάρχει καινή θέση. Που σημαίνει ο κόσμος άφησε τα αυτοκίνητά του. Mm-hmm. Και βλέπω και ώρες σε κάποιους δρόμους που έλεγα, μα είναι δυνατόν, είναι άνοδος, κάθοδος, δεξιά, αριστερά παρκάνουν ένας δρόμος που δεν είναι και λεωφόρος. Τώρα βλέπεις, πας και έρχεσαι πάρα πολύ καλά, άνετα. Άρα που τι σημαίνει, τι, λιγότερα οχήματα στην κυκλοφορία. Δηλαδή,
7: για λόγους οικονομίας, ξεκάθαρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Τι μου λένε οι πελάτες μου, άκου Μαρία μου λένε. Κόβουμε το περιττό. Όμως, το να πάω στη δουλειά μου, σας το λέω τίμια πως το λέει ο κόσμος, και να ταλαιπωρούμε μία ώρα με τη συγκοινωνία, να περιμένω και να φτάνω μετά από πόση ώρα στη δουλειά μου, δεν το κάνω. Και είναι και καλοκαίρι, θέλω το όχημά μου, μπορεί να πληρώνω, αλλά θέλω να πηγαίνω αξιοπρεπώς στη δουλειά μου. Αυτό είναι το πρώτο στο μυαλό του πελάτη μου. Κόβει όμως το άλλο το περιττό. Να πάει βόλτες από εδώ και από εκεί. Πάρα πολύ το απογεύματα περπατάνε.
7: Ναι, σωστά.
8: Ενώ παίρνουν το όχημα και λέγανε, έλα μωρέ, θα φύγω από το Φάλιρο, θα πάρω το αυτοκίνητο, 5 λεπτά είναι ο άλιμος. Θα πεταχτώ δίπλα στον άλιμο. Να πιω έναν καφέ. Όχι, τώρα παίρνει τα ποδαράκια του, κατεβαίνει παραλία και περπατάει στην παραλία και κάθεται κάπου και πίνει ένα καφεδάκι απλά και ταπεινά, που λέω εγώ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Ζάγκα. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα.
7: Έτσι, να έχουμε μια όμορφη μέρα.

Να πούμε σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι πριν από μία ώρα είχαμε μία φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η φωτιά ξεκίνησε από έναν θάλαμο και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκένωση του νοσοκομείου. Οι ασθενείς μεταφέρονται σε παρακείμενα νοσοκομεία όπου είναι αυτό δυνατό. Γίνεται μια εκένωση, όπως καταλαβαίνετε η φωτιά έχει σβήσει, έτσι καθησυχάζουν οι αρχές, έχει σβήσει η πυρκαγιά, ωστόσο οι ασθενείς λόγω και της κατάστασης της υγείας τους πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία, οπότε εκεί υπάρχει μια και αστυνομική επιχείρηση αλλά και επιχείρηση φυσικά της πυροσβεστικής.

0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα μουντιαλικά νέα που προκύπτουν. Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Νορβηγία, καθώς ένας ιός χτύπησε την αποστολή της Νορβηγίας. Τους μάτιασαν τους Νορβηγούς, γιατί η παρέα του Χάλαντ που προετοιμάζεται για την κόντρα με την Αγγλία. Εκεί λοιπόν είναι αρκετοί παίκτες της ομάδας, της ομάδας αυτής, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε. Έχει φτάσει στους 8, έχει πάρα πολλά συμπτώματα και έχουν αρκετοί παίκτες αρκετά προβλήματα υγείας. Η Νορβηγία λοιπόν είναι σε μια υγειονομική επιφυλακή για να μην υπάρξουν απώλειες εν ώψη του παιχνιδιού με την Αγγλία. Θα σας πω και άλλα μουντιαλικά νέα στη συνέχεια. Πάμε όμως σε κάτι πιο σοβαρό. Είναι το θέμα που σας έλεγα την πρώτη ώρα της εκπομπής με την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε για το περιστατικό τώρα αυτό?
1: Ένα περιστατικό που ενδεχομένως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Ήταν ένας τυχαίος έλεγχος. Έψαχναν για αυτοκίνητα τα οποία ενδεχομένως θα ήταν ύποπτα να έχουν ναρκωτικά. Όχι μόνο έφυγε, αλλά προσπάθησε δύο φορές να εμβολήσει αστυνομικούς και περιπολικά. Τελικά μέσα σε ένα χωράφι τον κυνηγήσανε πεζή, εγκλωβίστηκε σε ένα τοίχο. Και εκεί ακριβώς περιμένουμε τις δικές σου καταθέσεις και το τι ακριβώς έγινε και τη βαλιστική βεβαίως για να δούμε. Πέσαν πυροβολισμοί. Αναφέρθηκαν από τους αστυνομικούς σαν βολές ακινητοποίησης. Υπάρχει στο κεφάλι πολύ όμως. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και περιμένουμε, έγινε το χειρουργείο, είναι κλινικά νεκρό το παιδί. Να βγει βολή να δούμε αν είναι βολή ακινητοποίηση. Δηλαδή εάν εξωστρακίστηκε στους οβάδες. Αυτό δεν είναι ένα mini story, είναι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λυπηρό. Μιλάμε για δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μάχημους αστυνομικούς, οικογενειάρχες.
0: Μας κάνει εντύπωση εμάς που δεν γνωρίζουμε από όλα αυτά. Μας κάνει εντύπωση πώς προέβησαν σε μια ακραία, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς, κίνηση, δεδομένου του γεγονότος ότι τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες και όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όσα μας λέτε και εσείς, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος έκανε πρώτος μια κίνηση τέτοια. Δηλαδή η στιγμή που κάποιος αστυνομικός σηκώνει το όπλο, ενώ δεν έχει προκληθεί πρώτα, απέχει πολύ μακριά από αυτό το περιστατικό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
0: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του. Και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, okay, εντάξει. Αν όμως οι ιατροδικαστικοί, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα. Γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από εποστρακισμό ή αν είναι από ευθεία βολή.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Η ουσία είναι ότι πέσανε και πολλές σφαίρες.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι με βάση τώρα τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Και ναι. Τώρα είναι και ένας χώρος εκεί, ένα χωράφι. Οι έρευνες από
1: μπροστά σε μια μάντρα έγινε.
0: Ναι.
1: Μπροστά σε ένα τείχο.
0: Δεν μπόρεσαν να ρίξουν στον αέρα, δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν σε ένα άλλο σημείο. Αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, δηλαδή η σφαίρα τον έχει βρει στο κεφάλι. Μιλάμε για μια καταστροφή.
1: Πραγματικά, βεβαίως, και για ένα νέο άνθρωπο 20 χρονών. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός. Να σκεφτείτε σε ένα περιστατικό που έχει αναλυθεί από τη δημοσιότητα και από δημοσιογράφους, του αδελφού μου. Ο αδελφός μου έκατσε και έφαγε τρεις μαχαιριές. Πήγε με 16 αιματοκρίτη, ίσα που έζησε, και στην τρίτη μαχαιριά αποφάσισε να βγάλει το όπλο του. Ενώ έφαγε από τον κακοποιό την τρίτη μαχαιριά, αποφάσισε να βγάλει το όπλο του και να του ρίξει βολή ακινητοποίηση στο καλάμι, που λέμε.
0: Ναι.
1: Όπως προβλέπεται κανονικά από την εκπαίδευση και από τον πρωτόκολλο. Ήθιστε οι βολές ακινητοποίησης να είναι κάτω από το γόνατο. Γιατί, να με λίγα λόγια να το πω, ο μάνα του σπάσει τα πόδια να πέσει, ναι, και να μην μπορέσει να κάνει κίνηση επίθεσης.
0: Αλλά να μην απειληθεί η ζωή του.
1: Ναι, γιατί πάνω από το γόνατο είναι ο μυρός. Και ο μυρός έχει τη μυριαία.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να βρει η σφαίρα τη μυριαία και από δίπλα να περάσει, η διάθλαση που κάνει εντός του σώματος η σφαίρα σπάει τη μυριαία. Και υπέρχεται θάνατος. Και η βολή ακινητοποίησης είναι για να κινητοποιηθεί το άτομο, όχι για να θανατωθεί. Αυτά είναι μέσα σε πρωτόκολλο και μέσα από την εκπαίδευση των αστυνομικών να πορεύουν. Τώρα το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα.
0: Άρα,
1: με τώρα, παιδιά.
0: Καταλαβαίνουμε, κύριε Μπαλάσκα, από τα λεγόμενά σας ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
1: Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα θα τα βγάλει η ένορκη διοικητική εξέταση και η βαλιστική και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα θάνατο και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι και νέος άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορίες υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είχε κάτι πάνω του. Εκείνη τη στιγμή τη αντιπαράθεση.
0: Ναι.
1: Για να
0: επ' αυτού ορμόμενοι σας λέω για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, αφού τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είχε κάτι πάνω του, κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως ο νεαρός κατά την ώρα της καταδίωξης πέταξε ένα όπλο ή τουλάχιστον εφάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι πέταξε κάτι, ας πούμε, ένα αεροβόλο.
1: Τότε πυροβολήθηκε με την ανησυχία, να πούμε. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστά. Ναι,
1: με
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: υποψία, με την ανησυχία, με το μπάσκε, με το μήπως. Δεν ξέρω. Συνήθως δεν βγαίνει εύκολα το όπλο. Μετά την περίπτωση τη Λιανάκη, αν θυμάστε παλαιότερα, με έναν συμπολίτη μας Ρωμά, ο οποίος και εκείνος είχε βληθεί στο πίσω μέρος του κεφαλίου, ότι η Λιανάκη ήταν σειρά μου. Πέρασε τα πάμινα, πήγε φυλακή, έκανε, καταστράφηκε η οικογένειά του. Γενικά όλοι οι αστυνομικοί το ξέρουμε. Δεν βγαίνει το όπλο εύκολα. Όπλο είναι όπλο.
0: Η συγκεκριμένη τώρα αστυνομική είναι της ομάδας ΟΠΚΕ.
1: Είναι ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλήματος, εκπαιδευμένη αστυνομική, έμπειρη αστυνομική στη δουλειά. Παλιά αστυνομική, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, και εμένα, ας πούμε, που ήμουν με ένα πιστόλι στο χέρι όλη τη ζωή και κυνηγάγα, τα προβληματίζουν. Τις ακριβείς συνθήκες περιμένουμε όμως να τις βγάλουν τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας μετά από τον έλεγχο που θα γίνει, μετά από τις καταθέσεις, μετά από τα περιγράμματα, μετά από τη βαλιστική, μετά από την ιατροδικαστική. Δεν βγήκε η σφαίρα. Το παιδί είναι κλινικά νεκρό, δεν βγήκε η σφαίρα. Δεν μπορούσαν να την βγάλουν τη σφαίρα. Είναι πολύ βαθιά μέσα στο κρανίο. Για να είχαμε τουλάχιστον τη σφαίρα, τη στέλναμε στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών να δούμε αν είναι υποστραγισμός.
0: Στα τόσα χρόνια της καριέρας σας, κύριε Μπαλάσκα, χρειάστηκε ποτέ να βγάλετε όπλο και να πυροβολήσετε?
1: Βεβαίως, έχω πυροβολήσει στη συμπλοκή στο Βύρονα. Στη συμπλοκή στο Βύρονα, στο φούρνο του Βύρονα, που σκοτώθηκε και ένας αθώος πολίτης, ένας συμπολίτης, ο οποίος κατέβηκε και άνοιξε την πιλωτή να δει τι γίνεται από τον μπαμ μπουμ και τον βρήκανε πάρα πολλές σφαίρες. Εκεί γινόταν μάχη όμως. Και έσκασε και χειροβοβίδα μπροστά μου, δηλαδή στα 6 μέτρα και πραγματικά. Εκεί ήταν μάχη όμως, ναι. Δεν το συζητώ. Εκεί ήταν πόλεμο. Ήταν πόλεμος, ήμουν στον πόλεμο.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Είναι
0: και ενεργήσατε, με βάση πρωτοκόλλου.
1: Ήταν κακοποιός που ήταν γεμάτος σφαίρες και έριχνε με τον πιστόλι αδέρτα πάνω στους αστυνομικούς, στο ψαχνό. Άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό.
0: Σωστά. Και εδώ αν επρόκειτο για μια αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσης μιας εγκληματικής ομάδας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Δεν θα το συζητάγαμε τώρα, πιστέψτε με.
0: Σωστά.
1: Ούτε ο εισαγγελέας θα είχε διατάξει τη σύλληψή του, ούτε θα είχε κάνει την παραπομπή με τέσσερις βαρύτατες κατηγορίες. Βαρύτατες. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τώρα.
0: Ναι. Είναι, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα είστε παλιά και έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δεν το ακούτε? Πάρα πολύ βαρύ.
0: Ναι. Πολύ.
1: Είναι κακούργημα. Και πολύ σοβαρό κακούργημα. Επισύρει δηλαδή απίστευτα πολλά χρόνια φυλάξης.
0: Θα το παρακολουθήσουμε το περιστατικό αυτό, κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ένα πραγματικά πολύ λυπηρό περιστατικό αυτό που συνέβη στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παιδί. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 9 με ελεύθερη είσοδο, όσοι βρεθείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ενορχιστρώσεις ανανεωμένες, στο τραγούδι μαζί της η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Όλη αυτή η παράσταση είναι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival και είμαστε πολύ περήφανοι που εδώ στην Next Step Media Group, στο efemerida.gr, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attica-roots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. Να σας πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία εκένωσης του Σισμανόγλου νοσοκομείου στο Μαρούσι μετά από μια φωτιά που διαπιστώθηκε σε θάλαμο ασθενούς. Η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο υπάρχει αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, να απομακρυνθούν οι ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο και να διανεμηθούν σε άλλα όμορα νοσοκομεία. Η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τις αστυνομικές αρχές και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος των Σεπολίων και αρκετά ψηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Παρόμοια εικόνα και στο Χαϊδάρι εκεί, στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, όχι κάτι το ιδιαίτερο και κάτι το δύσκολο, αλλά έχουμε ακίνηση στους δρόμους γύρω από τη λιμάνη του Πειραιά. Και κάπως έτσι τώρα θα τελειώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το κύμα των αδειών. Τα πλοία αναχωρούν αυτή την ώρα από το λιμάνι του Πειραιά γεμάτα για τα νησιά του Αιγαίου μας. Για όλους εσάς που μετά από μια δύσκολη χρονιά αναζητάτε έτσι στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο υπέροχο ελληνικό νησί. Πάρα πολλοί νέοι αυτή την ώρα, νεαρά παιδιά, παρέες και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε οι πιτσιρικάδες μετά από δύσκολες εξετάσεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται τα παιδιά μετά τις πανελλαδικές είναι αυτό, ότι πώς θα καταφέρουν μετά τις πανελλαδικές. Βγήκαν οι βαθμολογίες, βγήκαν τα ειδικά μαθήματα, συμπλήρωσαν και το μηχανογραφικό. Άντε να πάμε τώρα και μια πάρο, μια Μύκονο, μια Νάξο, οτιδήποτε. Λοιπόν, γεμάτα λοιπόν τα πλοία και με τους νεαρούς και τις νεαρές που ετοιμάζονται να κάνουν μια ακόμη πενταήμερη για να το νιώσουν και καλύτερα. Γιατί άλλο η πενταήμερη πριν τις εξετάσεις και άλλο τώρα απελευθερωμένη. Αλλά και για όλους εσάς τους οικογενειάρχες που περιμένατε έτσι και είστε από αυτούς που επιλέγετε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας με πολύ ωραίες θάλασσες. Συνήθως έχει και αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Τώρα λέει από Σαββατοκύριακο αρχίζει να ανεβαίνει, οπότε ό,τι καλύτερο για εσάς που ξεκινάτε την άδειά σας από τώρα. Ενώ τον Αύγουστο, εντάξει, πάνε όλοι, πάνε και οι παχές ημίγες μαζί. Πάει όλος ο λαός. Ενώ ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Άλλο αν εμείς δεν μπορούμε και τα λοιπά. Γενικά όμως ποιος είναι ο καλύτερος? Ο Σεπτέμβριος φυσικά. Ξεκάθαρα. Έχει τις ωραίτερες θάλασσες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας και σήμερα. Και φυσικά στο Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Τα ξαναλέμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωοπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημειώνει τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικού αργού. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους μπέλι που είχε θέσει νωρίτερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική του στήριξη προς το Κίεβο επί προεδρίας Τραμπ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρξει ακόμη μια παρέτηση βουλευτή, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική εκένωση χώρων λόγω του καπνού. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Προς παράταση μίας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Σε εκκρεμότητα παραμένει σημαντικός αριθμός δηλώσεων, ενώ ως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 3.811 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, στους 16.740 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα υπογράφει ο 32χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός Ζωάο Κανσέλο. Την απόκτηση του Λίαμ Ντελάπ ανακοίνωσε η Everton. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν κάτι περιμένεις να γίνει, τότε περνάει έτσι ο καιρός.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 9. Τα κοκόρια λάλησαν και εγώ κάνω κοκόρια πρωί-πρωί, αλλά θα συνέλθουμε. Ξέρετε τώρα, είναι τα air condition που χτυπάνε, βαράνε, σε στεγνώνουνε, αλλά εσύ πρέπει να ανταπεξέλθεις. Δύσκολες εποχές, κάνει και ζέστη, όχι εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Εδώ καλά την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Στην κεντρική Ευρώπη που κάνει ζέστη, εντωμεταξύ τσακώνονται για την επόμενη μέρα για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους καύσονες. Αυτά που τα συζητούσαμε εμείς πριν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, έχουν βγει οι γνωστοί άγνωστοι που λένε δεν υπάρχει κλιματική κρίση κτλ. Και έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη γιατί ακολουθούμε την πράσινη πολιτική και αυτή έχει φέρει την ζημιά. Άλλοι που λένε, παιδιά, ναι, οκ, okay, καταλαβαίνουμε, αλλάζουν τα πράγματα, να βάλουμε air condition, αλλά μήπως φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή ζεστάνουμε περισσότερο τον πλανήτη αντί να μας βοηθήσει. Ένα συμπούρμπουλο τέλος πάντων για το πώς θα δροσιστούν στις δύσκολες εποχές που μοιάζει να έρχονται. Θερμαίνεται, λέει, υπερθερμαίνεται η Ευρώπη με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ηφείλιο. Εδώ πάντως θα έχουμε δροσιές, δηλαδή θα έχουμε και κάποιες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις μεσημερινές ώρες και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι και κατά τόπους έντονα. Ήδη έχω μηνύματα ότι βρέχει στα βόρεια της χώρας, σε αρκετές περιοχές. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά και δυτικά και στα δυτικά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Όλο αυτό θα φέρει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας από 30 με 32 βαθμούς στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα, 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά μπορεί να είναι και λίγο υψηλότεροι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι, ισχυρότεροι μάλλον σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Αλλά σήμερα θα είναι μια μέρα που στα βόρεια θα βρέχει, γενικά δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ένα μικρό διάλειμμα γιατί μετά έρχονται και ζέστες και αέριδες και λίγο απ' όλα. Κατά τα λοιπά, εδώ είπαμε, είναι πρώτο πρωινό. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να καλημερίσετε, να πείτε τα προβλήματά σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους για να τους προλάβετε πριν έχουν αντιμέτωποι με την δύσκολη πραγματικότητα της καθημερινότητας, στο 211-1080-880 η κυρία Σταύρα Γιαννούτου σας περιμένει για να σημειώσει τα σχόλιά σας ή τις παρατηρήσεις σας, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στην μουσική επιμέλεια ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατέρινα Πλατή, απέναντί μου, χαρά, τιμή να έχω τον κύριο Δημήτρη Κύρκο, είπαμε από χθες, όταν ο Δημήτρης είναι απέναντι και μου φροντίζει τους ήχους και μας φροντίζει τους ήχους, πλησιάζουν οι διακοπές. Ανοίγει πανίγει η καρδιά σου να βλέπεις τον Δημήτρη Κύρκο, πόσο δε μάλλον όταν κάθεται απέναντί σου και λες μάλλον μυρίζει καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Λέγαμε πριν για τα κλιματιστικά και για την ζέστη που είναι πολύ στην κεντρική Ευρώπη. Σκέψου ότι έχουν καταγραφεί τον Ιούνιο οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες που είναι πραγματικά απίστευτες για την κεντρική Ευρώπη ως
θερμοκρασίες του καύσωνα. Δηλαδή 42,7 στην Ισπανία, 45 στην Αυστρία, 43,8 στην Γαλλία, 41,7 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία, στην Ολλανδία 39,4 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι θερμοκρασίες που είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα που ζούσαν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχουν κλιματιστικά στη Γαλλία, τη βγάζουν με βουτιά στο Σικουάνα. Εγώ στο Σικουάνα ούτε να αναπνεύσω, όχι να κάνω βουτιά, αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν έχουν κλιματιστικά στη Γαλλία, τη βγάζουν με βουτιά στο Σικουάνα. Εγώ στο Σικουάνα ούτε να αναπνεύσω, όχι να κάνω βουτιά, αλλά τέλος πάντων, θεωρεί.

κάτω στην Ελλάδα και στην Ιταλία, εδώ είναι η αλλαγή του τοπίου, δηλαδή ότι έχουμε και πολλά ορεινά. Το πρόβλημα είναι ότι στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνα. Και αυτό το κάνει δύσκολο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα, καλοκαίρι, που παλιά έλεγες πάω γιατί έχει και δροσιά. Τώρα δροσιά σε σχέση με την υπηρετική χώρα έχει, σε σχέση μάλλον με τα παιδινά έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχω βρεθεί σε γάμο στο Πήλιο. Πριν από κάνα δύο χρόνια, πότε τρία, πότε ήμουνα, πότε παντρεύτηκαν τα παιδιά, όπου ξέρεις, κλασικά είχαμε πάρει και τα λίγο πιο χοντρά ρούχα για το βράδυ, γιατί λες, ήταν Ιούλιος νομίζω, γιατί λες το βράδυ μπορεί να έχει καμιά δροσιά, καμιά ψύχρα, τα νερά έτσι, οι αέριδες κάτω από τα δέντρα και τα λοιπά. Το πρωί βράζαμε, ήμασταν για να πηγαίνουμε για μπάνιο, δηλαδή πηγαίνουμε για μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του Πηλίου, και το βράδυ με κοντομάνικο στην πλατεία του χωριού, ούτε ιδιαίτερη ζέστη ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ τα καταλήμματα χειμερινά, ξέρεις, με πέτρινα, με κλειστά παραθυράκια και τα λοιπά, μικρά παράθυρα να μην μπαίνει από πουθενά και πολύ αέρας. Στην καλύτερη κάνας ανεμιστήρας να σε φυσάει για να την γλιτώσεις. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βάζουν και κλιματιστικά. Δηλαδή τώρα που είχα πάει στο Μέτσοβο τις προάλλες για την παρουσίαση της κοινής αγροτικής πολιτικής, το κατάλημα που ήταν εντελώς χειμερινό είχε και κλιματιστικό, γιατί σου λέει το καλοκαίρι το χρειάζεται το κλιματιστικό. Και εγώ που πήγα με το μυαλό του ότι θα ανοίξω τα παράθυρα το βράδυ και θα έχει δροσά, δεν είχε, ήθελε κλιματιστικό, δεν την έβγαζες εύκολα. Όχι στο μείον 18, αλλά ξέρεις, να σπάει λίγο την πολύ την ζέστη, γιατί δεν έχουν και σίτες στα παράθυρα, για παράδειγμα. Είναι αυτό το. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Δεν κάνεις σίτες στα παράθυρα. Θα ανοίξει παράθυρο εκεί πέρα το χειμώνα, και επίσης τι θα μπει, αν είναι να μπει. Άντε να πει καμιά σπάνια φυλή που έχει κατέβει από τα βουνά πάνω, κάνα πρόβατο, κάνα τέτοιο πράγμα, και να μπει μέσα. Δηλαδή τέτοια. Κάνα σκορπιός, κάνα αυτό, γιατί είναι εξοχή εκεί. Τι να μπουν, κουνούπια. Εν τω μεταξύ κάνουμε και τα πάντα για να συνεχίσουμε να κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Η WWF έκανε μια έρευνα εδώ στην χώρα. Πώς συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε τις παραλίες μας, την άμμο. Προφανώς και βασιλιάς της ρύπανσης είναι το αποτσίγαρο, διότι στα συστατικά της ΠΛΑΣ, δηλαδή στο μέσο όρο των ευρημάτων αναπαραλία και ανακαταγραφή σε δείγμα 100 μέτρων, 174,8 είναι τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα. Δηλαδή συνεχίζουμε να σβήνουμε τα τσιγάρα μας στην άμμο, παρά το γεγονός ότι τόσα πολλά πράγματα συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι η άμμος τα σάκη. Ή τέλος πάντων, μάζεψέ τα εκεί σε ένα σημείο και μετά πάρ' τα φεύγοντας, να τα πετάξεις στα σκουπίδια. 67,4 κομμάτια πλαστικών, 42,9 καπάκια, 36 καλαμάκια πλαστικά, 25,1 κομμάτια φελιζόλ, 18,3 κομμάτια πλαστικών, 18,2 μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια χαρτιού 15, πλαστικές σακούλες 14 και κύπελα πλαστικά 11,8. Με αυτό στολίζουμε τις παραλίες μας, γιατί ακόμα πάρα πολλές φορές το βλέπετε σε παραλίες που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, φεύγουν και τα αφήνουν πίσω συντρίμμια, σαν να μην τους νοιάζει, σαν να μην ξαναπάνε οι ίδιοι ποτέ. Δηλαδή ότι εγώ ήρθα εδώ και δεν θα ξανάρθει, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας, που δεν έπρεπε να συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, σκέψου. Και μια που έχουμε πιάσει και τα βουνά, τα λαγκάδια και τις θάλασσες, επειδή το ναυάγιο στην Ζάκυνθο σιγά σιγά το τρώει η θάλασσα, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, με τον καιρό χαλάει, αλλά επειδή μικραίνει και η παραλία, φοβούνται ότι θα το πάρει μέσα. Ήδη έχει προκηρυχθεί μια μελέτη προκειμένου να επεκταθεί η παραλία με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευθεί το κουφάρι του πλοίου. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός,

0: με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική μορφή του, με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει, αποτελεί ένα σημείο που πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες για να δουν, το ναυάγιο στην Ζάκυνθο, σε μια έτσι και αλλιώς υπέροχη παραλία που έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τουρίστες εξαιτίας του ναυαγίου. Τώρα, ναυάγιο δεν θέλω να πω ότι έγινε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω ότι ήταν παράσταση για έναν όλο αυτό που ζήσαμε, παράσταση για τον Τραμπ δηλαδή, ο οποίος πήγε, ήρθε, είπε αυτό, από εδώ, από εκεί, τα πάντα είπε. Ήταν προφανώς η σύνοδος του Τραμπ. Τραμπ, η αλλοπολίο στη σύνοδο. Ο τίτλος που έχει επιλέξει η απογευματίνη στην πρώτη σελίδα για να χαρακτηρίσει αυτά τα 24 ώρα που ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πιο δύσκολο είναι να παρακολουθήσει ο Τραμπ στις δηλώσεις του. Πραγματικά παρακολούθησα χθες τις δηλώσεις του όλη την ημέρα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ξεκινάει από εδώ και φτάνει η Θεσσαλονίκη. Το ρωτάς κάτι και μετά αυτός ξεφεύγει και αρχίζει και λέει τα δικά του, ό,τι και να τον έχεις ρωτήσει. Η ροή της σκέψης του πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσεις. Εντάξει, είναι και αυτό που θέλει να πει ο ίδιος και αυτό που θέλει να πουλήσει. Τον βλέπεις και πολλές φορές σκέφτεσαι τώρα, αυτό είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Προφανώς οι ηγέτες είναι πολύ λίγοι και πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο Τραμπ. Τους έβλεπες ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν κάπου να διασταυρωθούν τα μάτια μας, να κάνουμε μια χειραψία, μήπως και με θυμηθεί, μήπως και κάνουμε καμιά μπίζνα, μήπως και δεν με απασχολήσει, μήπως και δεν με τυραννίσει μετά στην πορεία. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εχθρός μου και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ήταν η λογική και εχθές. Όπου για τους φίλους είπε τα καλύτερα, για τους εχθρούς τα γνωστά, για την Ισπανία για παράδειγμα, θα κόψουμε τις εμπορικές συναλλαγές, θα κόψουμε τις διπλωματικές επαφές, έχω δώσει ένα 3 εκατομμύρια ευρώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να προστατεύσω τους Ευρωπαίους, τέλος όλα αυτά και τα λοιπά. Όλες αυτές οι απειλές που του αρέσει πάρα πολύ του Τραμπ να τις λέει για να δείχνει πόσο ισχυρός είναι. Η επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ δεν είμαι πολύ βέβαιος ποια θα είναι, υπό το δεδομένο ότι ο Τραμπ θέλει να βάλει άλλους όρους στην συμμαχία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο είχαν καλομάθει με το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτούν και θα στηρίζουν τη συμμαχία και ό,τι χρειαστούν θα φωνάζουν την συμμαχία που θα είναι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να λύνει τα προβλήματα. Αλλά από την άλλη, ξαφνικά σε μια Ευρώπη που έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αναπτυξιακά, να λες ότι θα δώσω 50-60 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέτοιου είδους επενδύσεις ή ότι θα στρέψω την βιομηχανία μου στην πολεμική βιομηχανία σε μια εποχή που χρειαζόμαστε όλες τις μορφές ανάπτυξης, είναι προβληματικό. Από τη μία λοιπόν απειλές, από την άλλη υποχωρήσεις. Νομίζω ότι ο μεγάλος κερδισμένος του ΝΑΤΟ μετά τον Τραμπ που έδειξε ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος είναι ο Ερντογάν. Ασχέτως αν κέρδισε ή όχι τα F-35, αν θα τα πάρει, δεν θα τα πάρει, δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος έτσι κι αλλιώς ότι θα προχωρήσει, αλλά φάνηκε ως ένας ισχυρός, πολύ ισχυρός ηγέτης που τον υπεραγαπά ο Ντόναλντ Τραμπ και τον στηρίζει και είναι στο πλευρό του. Να μου πεις, θα είναι για πάντα ο Ντόναλντ Τραμπ? Όχι, δεν θα είναι για πάντα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και οι επόμενες 117 ημέρες να είναι οι τελευταίες μέρες αυτής της λογικής της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μετά θα γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μπορεί το αποτέλεσμα να αλλάξει εντελώς τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι αν χάσει πολλά με λίγα, αν αποκτήσει ένα χαλινάρι, θα μπορούσε να αλλάξει και την πολιτική του, αλλά σε αυτές τις 117 μέρες θα μπορούσε ο Τραμπ να κάνει ό,τι δεν μπορεί να κάνει μετά στα επόμενα 2 χρόνια. Οι εικασίες είναι αυτές, θα τις δούμε αναλυτικά. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι αν θα υπάρξει ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και πάλι, διότι υπάρχει μια αναζωπήρωση στο μέτωπο του Ιράν, όπου εκεί τα πράγματα είναι για ακόμη μια φορά δύσκολα. Μοιάζει να είναι και πάλι στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε βάσεις των ΗΠΑ στις περιοχές γύρω-γύρω. Αυτό οδήγησε υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας. Θυμάστε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν στα $70 το βαρέλι. Χθες είδαμε τον Brent να πατάει και πάλι τα $80 το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 78,93. Το crude που ήταν κάτω από τα 74, το αργό πετρέλαιο το αμερικανικό που ήταν κάτω από τα $70, τώρα είναι στα $74. Ανεβαίνει απειλητικά και πάλι το φυσικό αέριο στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα. Εδώ είναι από τη μία η κρίση, από την άλλη μεγάλη ζήτηση. Θα μας τσουρουφλήσει το αέριο, το λέω κάθε μέρα, απλά για να μην λέτε ότι δεν τα λέγαμε. Το διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί είναι το ζήτημα. Ποιος θα υπερισχύσει στα στενά του Ορμούζ? Οι Ιρανοί είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα πάντα και όταν βλέπουν να πάει να ανοίξει ένας άλλος δρόμος, για παράδειγμα μια εναλλακτική δίωδος από το ΟΜΑΝ που έχει χαράξει εκεί ασφαλείς δρόμους διέλευσης, χτυπάει τα πλοία για να πει ότι παιδιά μόνο από εδώ θα περνάτε, μόνο από τη δική μας πλευρά και εμείς θα ελέγχουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη χθες στο συνέδριο του Economist για διόδια στα στενά του Ορμούζ, χρήματα που θα πάνε στην ανοικοδόμηση του Ιράν, αλλά και στην κάλυψη των ζημιών που έχει πάθει οι ΗΠΑ από τα χτυπήματα που υπέστησαν το προηγούμενο διάστημα από το Ιράν, αλλά και από όλο αυτό το κόστος που έχουν σηκώσει από τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αν ένα ακόμα πρόσωπο ξεχωρίζω από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ένας άνθρωπος πραγματικά, να το πω ευγενικά, λυπάσαι να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι τόσο, πώς να το πω τώρα, ο σιωκάμπτης, να, ένας διπλωματικός τρόπος απέναντι στον πατερούλη Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα να απαντάει πάρα πολλές φορές ότι όταν με διορίζανε ξέρανε ποιος είμαι, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί τους ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ. Ο Δανός δημοσιογράφος, συνάδελφος, που τον ρώτησε αν έχει πρόβλημα με την συνείδησή του και αν νιώθει ντροπή όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει διάφορα πράγματα με το ότι θα πάρουμε τη Γρυλανδία, θα πάρουμε από εδώ, θα πάρουμε από εκεί, θα κάνουμε επίθεση σε αυτούς, θα κάνουμε επίθεση στους άλλους, θα εξαφανίσουμε αυτούς, θα εξαφανίσουμε τους άλλους, και κάθεται δίπλα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και τον κοιτάει και χασκογελάει και τον βλέπει με μάτια που λιώνει από αγάπη για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν λέει κουβέντα. Όχι κάτι ιδιαίτερο, απλά να του πει, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, υπάρχουν και διεθνείς κανόνες. Μήπως, ξέρω εγώ, να το ξαναδούμε λίγο το πράγμα. Εδώ εμείς τα δικά μας ασχοληθήκαμε πολύ με τις υποκλοπές και τον μπλόκο της κυβέρνησης. Και ακόμη μια φορά στις υποκλοπές εφευρίσκουν διάφορα ωραία κόλπα από την κυβέρνηση για να μην προχωρήσει ποτέ ο έλεγχος των υποκλοπών. Το ερώτημα που έθεσε η κυβέρνηση, το αίτημα που έθεσε η κυβέρνηση για να καταθέσει ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, προκειμένου να ερωτηθούν μετά από όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες για τις υποκλοπές, αυτή τη φορά αντιμετωπίστηκε με το ότι δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα, άρα δεν μπορεί κανείς να τους καλέσει με το ζόρι να έρθουν στην Επιτροπή. Τα απόνερα από την μεγάλη ένταση που έβγαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τους κώδικες που είπε ότι τα έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, τα απόνερα είναι αντιδράσεις από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, όπου μοιάζει να μην ακολουθούν την γραμμή Γεωργιάδη, μοιάζει η ίδια η κυβέρνηση να μην ακολουθεί την γραμμή Γεωργιάδη. Να μου πεις τώρα, έγινε, υπόθηκε. Έχει ενδιαφέρον ότι ασχέτως τώρα αν όλο αυτό έχει ελεγχθεί και έχει μπει στο αρχείο, okay, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, εάν υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί, να πάνε στη φυλακή, να πάνε στο δικαστήριο, να πάνε όπου είναι. Εάν υπάρχουν άλλοι πολιτικοί που έχουν στοιχεία για διεφθαρμένους πολιτικούς, να πάνε τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Αυτό το είναι διεφθαρμένος και το ξέρω πάρα πολύ καλά και να προσέχει γιατί εάν εγώ θα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έχει στοιχεία, είσαι πολιτικός και μάλιστα και πρώτης γραμμής, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα πας στον εισαγγελέα και τελείωσε. Το. Εάν ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι δεν είναι έτσι να μου κάνει μήνυση, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει ο Τσίπρας να τα βρει με τη συνείδησή του, αν έχει κάνει, δεν έχει κάνει, ό,τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει, και να του κάνει μήνυση. Αλλά ο ίδιος οφείλει να πάει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Όλο το υπόλοιπο είναι απλά για να λέμε ότι κάνουμε επικοινωνιακή δουλίτσα. Πολλά ακόμα έχει η ατζέντα, τόσα πολλά που θα μπορούσα να μιλάω για κανένα δύο ώρες και να λέω ότι αν και ο μήνας έχει 9 και είναι Ιούλιος, παρόλα αυτά δεν λέμε να ησυχάσουμε, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά στην πορεία του πρώτου πρωινού. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ να κάνουμε τον απολογισμό της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αλλά και να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Αυτή την Πέμπτη που ο μήνας έχει 9. Παλιά. Τώρα πια ο μήνας δεν έχει 9, έτσι όπως το έλεγαν οι παλιοί. Η επόμενη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ, που πραγματικά ήταν εξαιρετικά έντονο όλο αυτό που ζήσαμε. Να μου πεις, τι δεν είναι έντονο που εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ? Σωστό. Όλα έντονα τα κάνει και ξεχωριστά και διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για το αν γίναμε σοφότεροι από αυτή την σύνοδο, αν υπάρχει κίνδυνος, αν κάτι πήγε μπροστά ή κάτι πήγε πίσω. Καλημέρα κύριε Κλάψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η γραμμή μπήκε από κάτω, το άθροισμα τι λέει?
1: Το άθροισμα λέει ότι επιβεβαιώθηκε το ρήπανο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε πολύ διαφορετικό δρόμο από ότι κινούνται οι Ευρωπαίοι, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Τραμπ αντιλαμβάνεται και τη θέση των ΗΠΑ και το ρόλο τους στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι κλειδονισμοί. Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος ένα κόσμο χωρίς την Ατλαντική Συμμαχία, διότι στη θέση της θα έπρεπε να μπει κάτι διαφορετικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, ούτε υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί. Επομένως και από πλευράς Ευρωπαίων, το ΝΑΤΟ παραμένει ο βασικός πυλώνας της ασφαλείας τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να αναπτύξουν έναν αυτόνομο μηχανισμό άμυνας και ασφάλειας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει με τον Τραμπ έτσι να τα ζούμε όλα με πολύ μεγάλη ένταση, με φίλους, με εχθρούς, με απειλές, με πολύ χτύπημα στην πλάτη σε όσους τον πηγαίνουν και σε όσους αγαπάει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι κάτω από όλο αυτό το πολύ έντονο του Ντόναλντ Τραμπ κρύβεται, όπως είπατε και εσείς, ένα πραγματικό πρόβλημα στην συμμαχία.
1: Η πολιτική του κυρίου Τραμπ είναι πολύ ιδιόρυθμη, ναι, διότι έχει έναν ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Είναι αντανάκλαση και της προσωπικότητας του Πρόεδρου των ΗΠΑ και των αντιλήψεών του και γενικότερα της ψυχοσύνθεσής του. Μερικές φορές δηλαδή έχει αντιφάσεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως έχει και εκφράσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση με την κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, ή ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στην Ισπανία, είναι πράγματα τα οποία είναι καινούργια, δεν έχουν προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, είναι σωστό ότι το πρόβλημα υπάρχει στο εσωτερικό της συμμαχίας. Δεν το δημιούργησε ακριβώς ο κύριος Τραμπ. Εκείνος βέβαια το πολλαπλασίασε, του έδωσε άλλες διαστάσεις, λειτουργήσε καταλυτικά. Αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος των πλευρών, της μιας πλευράς δηλαδή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και της άλλης πλευράς που είναι οι Ευρωπαίοι, και σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ίδιοι και το κόστος ακόμη της λειτουργίας τέτοιου είδους αμυντικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Διότι η αλήθεια είναι ότι από την εποχή που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ μέχρι και τις μέρες μας, το κύριο βάρος το έχουν σηκώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εκείνες είναι που κατά βάση πληρώνουν το λογαριασμό προς όφελος και των Ευρωπαίων. Είναι ωραίο να λέμε ότι θέλουμε κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αλλά όταν έρχεται η ώρα, κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να γίνουν πιο γρήγορες, πιο ευέλικτες, πιο αποφασιστικές. Και δεύτερον, ότι πρέπει κάποιοι να βάλουν τα χρήματα. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Σωστό. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να γίνεται. Απλά οι Ευρωπαίοι αυτή την εποχή λένε ότι δεν βάζουμε τόσο καιρό λεφτά, θα βάλουμε τώρα για να τα χρησιμοποιήσει ο Τραμπ όπως θέλει, δηλαδή να κάνει πόλεμο όπου θέλει και να παίρνει τον ΝΑΤΟ για να τον στηρίζει χωρίς να μας ρωτάει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό λέει ο Τραμπ, ότι δεν σας ρώτησα για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά θα έπρεπε να έχετε έρθει μαζί μου μετά να με στηρίξετε.
1: Αυτή είναι μια ακόμα από τις αντιφάσεις που υπάρχουν, ναι, στην ρητορική του κ. Τραμπ, δηλαδή να λαμβάνει ο ίδιος μονομερός τις αποφάσεις και κατόπιν, εάν έχει ανάγκη, να επιζητά τη βοήθεια των συμμάχων του, τους οποίους βέβαια έχει παραμερίσει προηγουμένως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αυτή τη συμμαχική σχέση, δηλαδή με τις ΗΠΑ να είναι το ισχυρό μέρος, mm-hmm. που αποφασίζει εκείνο που παίρνει τις πρωτοβουλίες και τους υπόλοιπους απλώς να ακολουθούν και να πηγαίνουν στην κατεύθυνση που έχει ορίσει προκαταβολικά η Ουάσιγκτον. Είναι εύλογη αυτή η επιφύλαξη που υπάρχει από ευρωπαϊκής πλευράς. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι εύλογο και αυτό που λέει ο κ. Τραμπ υπό την έννοια ότι είναι μια συμβατική υποχρέωση των, των υπόλοιπων συμμάχων. Επομένως, είναι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία έχει πραγματικό έρισμα και όχι μόνο στην άποψή του, αλλά και επί της ουσίας και της διαδικασίας.
0: Η απάντηση θα μπορούσε να ήταν ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, δηλαδή να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα μέσα και έξω από το ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, τίποτα ουσιαστικό τουλάχιστον. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι υπάρχει εφησυχασμός. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας πολλοί από τους Ευρωπαίους σκέπτονται ότι αφού υπάρχει το ΝΑΤΟ, πληρώνουν κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά. Αν το χρειαστούμε, εδώ είναι. Ναι.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η δημιουργία τέτοιου είδους μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας προϋποθέτει και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν τον μηχανισμό. Και επομένως προϋποθέτει και μια μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συνενετικά, μέσα από αργόσυρτες διαδικασίες, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, έτσι ώστε όλοι στο τέλος κάτι να παίρνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά σε περιβάλλοντα κρίσεων είναι αναποτελεσματικό, διότι το βλέπουμε και στη σύγχρονη εποχή. Όταν προκύπτει μια μεγάλη διεθνής κρίση, μέχρι να συνεννοηθούν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 27.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει εβδομάδες αυτή η ιστορία. Μέχρι να λάβουν λοιπόν την όποια απόφαση, αν υποθέσουμε ότι λαμβάνουν κάποια απόφαση, η κρίση έχει εξελιχθεί τόσο ραγδαία, ώστε ό,τι και να αποφασίσουν είναι απλώς ξεπερασμένο από τα ίδια γεγονότα. Έτσι, κυνηγάμε διαρκώς την ουρά μας χωρίς να μπορούμε ποτέ να την πιάσουμε.
0: Σωστά.
1: Άρα, χρειάζεται μια μεταρρύθμιση και σε επίπεδο διαδικασιών, που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει, ιδίως όταν αφορά τέτοιου είδους ζητήματα που άφηται του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συμφωνούν τα κράτη ότι θα εφαρμόζουν αποφάσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφορετικά, εάν περιμένουμε να συμφωνήσουν όλοι με όλα, απλώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και μάλλον είμαστε σε μια εποχή που οι ηγέτες της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή την εποχή, κοιτάνε περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και συμφέρον. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
1: Και αυτό ισχύει. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια ισοστρέφεια και υπάρχει μια άνοδος, όπως το βλέπουμε σε πολλές από τις και τις σημαντικές χώρες, και ευρωσκεπτικών πολιτικών δυνάμεων και άλλων που δεν βλέπουν με συμπάθεια όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε τώρα. Άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να μετεξελιχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, θα καταντήσει να είναι ένα είδος ρητορικού ομίλου. Δηλαδή, να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί, θα συζητάνε, θα λένε τις γνώμες τους, θα λαμβάνουν που και που και καμιά απόφαση, αλλά όλο αυτό θα έχει μηδενικό αντίκτυπο στην πραγματική διεθνή ζωή. Το αποτύπωμα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιφερειακή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο ένα και θα μικραίνει. Και αυτό μοιραία θα οδηγήσει στην περιφερειοποίησή της, διότι και οι υπόλοιποι θα τη λαμβάνουν όλο ένα και λιγότερο υπόψη. Ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη δηλαδή δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Η Ευρώπη,
1: αν
0: σωστά,
1: συνεχίσει
0: σωστά.
1: Με τον Ευρώπη, ναι.
0: Το βλέπουμε...
1: Αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, θα, θα επιβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Είναι σαφές αυτό.
0: Το βλέπουμε στο πώς μετέχει στις αποφάσεις και αν την καλούν ή δεν την καλούν στις αποφάσεις τώρα.
1: Το πολύ, πολύ πηγαίνει ως παρατηρητής. Σωστό.
0: Σωστό. Εκ των πρωταγωνιστών, ο Ταγί Περντογάν. Λογικό, σαφώς, γιατί ήταν ο οικοδεσπότης, άρα όπως και να έχει, θα είχε τα φώτα στραμμένα πάνω του, αλλά νομίζω παίζει και σημαντικό ρόλο η συγκυρία, το γεγονός ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ τα έχει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
0: είναι η συγκυρία της εποχής, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, ή πραγματικά η Τουρκία έχει καταφέρει να δείξει στην υπόλοιπη Δύση ότι την έχει ανάγκη πολύ.
1: Και το ένα και το άλλο θα σας έλεγα ότι είναι. Η σχέση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ είναι γνωστή από την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ. Δεν είναι καινούριο πράγμα.
0: Και έχει διατηρηθεί και εκτός προεδρίας. Δηλαδή οι business συνεχίστηκαν και όταν δεν ήταν πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: υπάρχει, θα το πω πολύ κομψά, μια προσωπική χημεία η οποία μπορεί να έχει και επιχειρηματικές ακόμη εξακτηνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι καταφθώνουν και συνεννούνται. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ βλέπει στον κύριο Ερντογάν έναν ισχυρό ή μη αυταρχικό ηγέτη και μερικές φορές τον ζηλεύει κιόλας. Θα ήθελα και ίδιος να έχει παρόμοιες εξουσίες στις ΗΠΑ. Δηλαδή με ένα διάταγμα, με μία δήλωση, να λύνει όλα τα προβλήματα και
2: σίγουρο
1: να μην δείχνει λογαριασμό σε κανέναν.
2: Σίγουρο είναι αυτό, σίγουρο. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνεις εσύ και δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτό.
1: Οπότε λιγάκι τον βλέπει και με ένα μικρό θαυμασμό.
2: Ναι.
1: Από την άλλη, έχουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η οποία είναι η γλώσσα της συναλλαγής, ας πούμε, με όρους αμοιβαίου συμφέροντος, που δεν είναι παράδοξο, αλλά στη δική τους περίπτωση γίνεται έτσι με έναν πολύ ακραίο ίσως και κοινικό τρόπο. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα η οποία έχει πραγματική διεθνή σημασία. Είτε μας αρέσει αυτό, είτε δεν μας αρέσει. Είναι μια χώρα μεγάλη και από άποψη έκταση και από άποψη πληθυσμού, σε σημαντική γεωγραφική θέση, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που έχει πολεμική βιομηχανία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που τα λαμβάνουν υπόψη και οι Ευρωπαίοι, προκειμένου να κάνουν και εκείνοι τους σχεδιασμούς τους και για να έχουν μια μεγάλη αγορά την οποία μπορούν να απολούν, ας πούμε, αμυντικούς εξοπλισμούς και για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τουρκική στρατιωτική ισχύ για την προώθηση των δικών του συμφερόντων. Η Τουρκία δεν έχει μόνο ισχυρές μεγάλες ενόπλες δυνάμεις, έχει και ετοιμοπόλεμες ενόπλες, εμπειροπόλεμες μάλλον ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι Τούρκοι πολεμούν στην πραγματικότητα, στο Ιράκ, στη Συρία και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν έχουν μόνο μια θεωρητική προσέγγιση ως προς το τι σημαίνει πόλεμος και επιπλέον έχουν και μια διαφορετική αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής εάν χάνεται στα πεδία των μαχών.
2: Ναι.
1: Αυτό κοινικά αν το δει κάποιος που είναι Βέλγος, που είναι Ολλανδός, που είναι Σουηδός, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην ανάγκη είναι προτιμότερο να επιστρέφουν φέρετρα με την τουρκική σημαία παρά φέρετρα με την Ολλανδική, τη Σουηδική, τη Βελγική σημαία. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται κοινικό, είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις μετράνε την αποτελεσματικότητα και την προσφορά που μπορεί να έχει κάποιος σε συνθήκες ανώμαλης.
2: Και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε πάρα πολλές φάσεις και τώρα, πρόσφατες.
1: Είναι προφανές αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το σταθμίζουν πολύ σοβαρά υπόψη στις ευρωπαϊκές προτάσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά.
2: Ναι, και κλείνοντας η Ελλάδα, εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να λειτουργούμε λίγο με τη μέρα. Αν μια μέρα έχει πάει καλά, δοξάζουμε. Αν μια μέρα δεν πάει καλά, λέμε για μεγάλη καταστροφή διπλωματική ή πολιτική, εξωτερική πολιτική. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι αγώνας ταχύτητας όλο αυτό, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα, η εξωτερική πολιτική κρίνεται και έχει αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ούτε με την μέρα ούτε με την εβδομάδα που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της έρχονται σιγά σιγά και μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα ορατά, τουλάχιστον με το γυμνό μάτι. Αυτό που σίγουρα ισχύει επίσης είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή νίκη ή ήττα, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι, πολλές αποχρώσεις του γκρι. Και υπάρχουν και διακυμάνσεις. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω.
2: Ναι.
1: Η Τουρκία σε αυτή τη συγκυρία προβάλλεται ως ένας ισχυρός παράγοντας. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι την έχουν αναγκή πολύ. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες ρευστότητας και κρίσης η ίδια προβάλλει ως σημαντικός παράγοντας και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κάφκασο και στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλη την περιφέρειά της εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, το γεγονός ότι έτσι, ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα και έχει πάρα πολλές και μεγάλες φιλοδοξίες, τη δημιουργεί και προβλήματα. Διότι τη φέρνει αντιμέτωπη με άλλους παράγοντες, με άλλους παίχτες και της περιοχής μας αλλά και σε μεγάλη, σε ευρύτερη κλίμακα που ανησυχούν από την ενίσχυση της Τουρκίας ή που τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έγινε προφανές και αυτές τις μέρες στη Συνόδο, είναι το Ισραήλ, που αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως περίπου μια περιφερειακή απειλή για το ίδιο. Πολύ περισσότερο που η Τουρκία έχει διεισδύσει στη Συρία, που έχει αυτή την ακραία ρητορική εναντίον του Ισραήλ, υπέρ της Χαμάς και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι μονοδιάστατο το ζήτημα. Εδώ οι διεθνείς σχέσεις έχουν την ιδιαιτερότητα ότι μοιάζουν βέβαια με παιχνίδι σκάκι, μόνο που δεν είναι μόνο μία η παρτίδα που παίζεται και μία δέρατο ταμπλό στο οποίο κινούνται τα κομμάτια. είναι πάρα πολλά διαφορετικά και γίνονται παράλληλα όλα. Άρα δεν υπάρχει η απόλυτη νίκη ή η απόλυτη ήττα, η απόλυτη επικράτηση ή η απόλυτη καταστροφή. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο και θέλει μεγαλύτερη προσοχή και θα έλεγα πάντοτε θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή ούτε οι πολλοί πανηγυρισμοί ωφελούν, ναι, ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
2: Ούτε το ανάθεμα.
1: Ούτε το ανάθεμα ωφελεί, εάν η συγκυρία δεν είναι τόσο ευνοϊκή.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ.
2: Καλή σας ημέρα, κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα απόνερα του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Before you call him a man, how many seas... Σε διαφημίσεις θα πάμε με ένα Bob Dylan, μάλλον με τον Bob Dylan, με το Blown in the Wind. Το απόγευμα της 9ης Ιουλίου του 1962, ο Bob Dylan μπήκε στο στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το Blown in the Wind. Το τραγούδι είχε γραφτεί λίγους μήνες νωρίτερα, σχεδόν μέσα σε 10 λεπτά, όπως έχει πει, εμπνευσμένο από ένα παλιό αφροαμερικάνικο spiritual τραγούδι, το No More Action Block. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι εκείνη η λιτή ηχογράφηση με την κιθάρα του και τη φυσαρμονικά του θα γινόταν ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, με τον Dylan να δίνει φωνή σε μια ολόκληρη γενιά που ζητούσε ειρήνη, ισότητα και ελευθερία. Ακόμα αυτά ζητάμε. Διαφημίσεις. It is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη ηκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από 61 χρόνια, ο Otis Redding μπαίνει στο θρυλικό Stax Studios για να ηχογραφήσει το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Otis Blue. Σημαντικός δίσκος. Αποτελούνταν κυρίως από διασκευές μεγάλων επιτυχιών της εποχής, με εξαίρεση ένα μόνο τραγούδι που ηχογραφήθηκε μαζί με τον υπόλοιπο δίσκο σε 24 ώρες. Ένας πραγματικός άθλος, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Εκεί γεννήθηκε το respect σε αυτή την πολύ γρήγορη ηχογράφηση. Σύμφωνα με τον drummer της μπάντας του Otis, η έμπνευση ήρθε σε ένα διάλειμμα των ηχογραφήσεων. Συζητούσαν με τον Otis ότι όλη μέρα είσαι στο δρόμο και ότι το μόνο που μπορείς να ζητάς είναι να γυρίσεις, να επιστρέψεις κάποια στιγμή στο σπίτι και να έχεις έτσι λίγο σεβασμό. Η φράση αυτή έμεινε στο μυαλό του Otis και λίγη ώρα αργότερα είχε ήδη μετατραπεί σε τραγούδι, σε ένα τραγούδι που έμελε να μείνει στην ιστορία. Το έκανε μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα η Aretha Franklin, όπου το διασκέβασε, το έκανε αλλιώς, άλλαξε το νόημα και το μετέτρεψε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ύμνους στην ιστορία της μουσικής. Και αυτή είναι η μεγάλη Aretha, 20 χρόνια μετά την ηχογράφηση του Otis για το Respect. Η κυρία που έκανε μεγάλη επιτυχία το Respect, μετατρέποντάς το σε ένα από τους πιο εμβληματικούς ύμνους στην ιστορία της μουσικής, η Aretha Franklin, το 1985, 9 Ιουλίου 1985, κυκλοφορεί το 300ο στούντιο άλμπουμ της, το Who's Zooming Who. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και το ωραιότερο άλμπουμ της Aretha.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στο Σισμανόγλιο, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μία από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο δωμάτιο έχει μιλήσει στην ΕΡΤ και περιέγραψε την κατάσταση εκεί. Όπως ανέφερε, ήταν ευτυχώς ξύπνοι οι περισσότεροι και γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα άκουσαν τις νοσηλεύτες και τις νοσηλεύτριες να είναι σε πανικό και να φωνάζουν φωτιά. Πάρα πολύ καπνός, πολύ λίγα δευτερόλεπτα και γεμίσει ο διάδρομος, πάρα πολύ καπνός στον πρώτο όροφο του Σισμανογλίου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Πολύ ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας ήταν πολύ δύσκολο να κινηθούν. Οι ασθενείς ήταν και αυτοί σε πανικό. Ευτυχώς, ξαναλέω, χωρίς θύματα έφυγε, πώς το λένε, άδειασε ο όροφος. Δύο ασθενείς εξετάζονται στα επίγοντα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά. 28 πυροσβέστες πήγαν επί τόπου. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, ευτυχώς. Αλλά ο πυκνός καπνός τώρα σε ένα νοσοκομείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ο καλύτερος, η καλύτερη κατάσταση για να ζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και τώρα αναζητούνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κοντεύουμε τις 8. Με Αρίθα Φράγκλιν θα σας αφήσω για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, με τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας, και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος του πρώτου πρωινού στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφουν οι τεστ της MRB που θα παρουσιαστούν μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Ποιο παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και τι δηλώνει για την οικονομική τους κατάσταση. Πώς κρίνουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας συνολικά. Τι απαντούν για τα νέα κόμματα. Αλλά και αν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και για την πολιτική της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικό αργό. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους Μπέλι που είχε θέσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική του στήριξη προς το Κίεβο επί Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρξει ακόμη μια παρέτηση βουλευτή, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονοι ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική εκένωση χώρων λόγω του καπνού. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Προς παράταση μιας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μητέρα και γιο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και όσοι μπήκατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 9, είναι Ιούλιος 2026, ο ήλιος εδώ στην Αττική είναι λαμπρός, σε άλλα μέρη της χώρας μπορεί και να βρέχει γιατί θα υπάρξει έτσι μια αστάθεια του καιρού για σήμερα, από αύριο πάλι στα κανονικά. Αυτό βοηθάει να μην είναι πολύ ψηλές και οι θερμοκρασίες σε ένα καλοκαίρι που κυλά με κανονικές για την εποχή που λένε θερμοκρασίες, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, αυτό χωρίς πολύ ζέστη. Ευτυχώς έχουμε φάει το μισό καλοκαίρι και την έχουμε γλιτώσει από τους μεγάλους καύσονες.
1: Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός.
0: Η επόμενη μέρα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα απόνερα από την έντονη, όπως πάντα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι δημιουργεί η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ πάντα, όπου από τη μία εξήρε το έργο, την παρουσία του Ερντογάν, δεν του έδωσε τα δώρα που περίμενε ακριβώς έτσι όπως τα περίμενε, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35, πιο ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις μηχανές, για τα αεροπλάνα που ετοιμάζει η Τουρκία για να δώσει κινητήρες στις ΗΠΑ, αλλά όπως και να έχει, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σημαντικός σύμμαχος για τον ίδιο ο Ερντογάν. Είναι αυτή η πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχοι να είναι όσοι τον καταλαβαίνουν και είναι πάνε με τα νερά του. Η δική μας παρουσία εκεί, η παρουσία που απλά παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται και προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε το ζήτημα του Κασούς Μπέλη ως μια ιστορική αναρθογραφία της απόφασης της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες, προκάλεσε ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, όπου φαίνεται πολύ ενοχλημένος από το ότι υπάρχει τόσο καλό κλίμα μεταξύ Τραμπ και του Σουλτάνου. Αλλά όπως λέει, το ταγκό θέλει δύο, έτσι δεν λέει.

0: Manlevo que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critica.
1: Αυτή είναι η μεγάλη Τίτα Μαρέλο. Τίτα Μερέλο, έλα πες. Τίτα Μερέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια στα χρυσά χρόνια του αργεντίνικου τάγκο και του αργεντίνικου κινηματογράφου. Έκανε τεράστια καριέρα. Γιατί θυμήθηκα τη Μερέλο, γιατί σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Si fea soy, pongámosle. ¿Qué de eso? No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y yo.
1: Ζητώ συγγνώμη από την Τίτα, γιατί έχω στο στούντιο την Άννα για να μας πει, για να είμαι η καλή συνάδελφος, μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο.
2: Ναι, Αλέξανδρε, καλημέρα. Να πούμε ότι μας πήρανε τρεις ακροατές και μας είπαν ότι έχει ένα σύννεφο, έτσι, πυκνό σύννεφο καπνού στο θριάσιο πεδίο. Και ήρθε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει στο σημείο 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, συγγνώμη, οχήματα. Και συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ. Οπότε πρέπει να είναι λίγο μεγάλο το μέτωπο.
1: Ναι, μεγάλο το περιστατικό. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα ελεγχθεί, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες μέρες πολλά αντίστοιχα περιστατικά και πολλά αντίστοιχα περιστατικά σε βιομηχανικές περιοχές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην δούμε κανένα νέφος πάλι να μας πλακώνει, γιατί από τη Θεσσαλονίκη έφτασε εδώ. Μην πάμε τώρα
2: μέχρι την Αφρική.
1: Από εδώ να φτάσει προς τα πάνω. Ευχαριστώ, Άννα. Το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Ό,τι υπάρξει νεότερο να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ.

Με αφορμή την ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816, είπα να ακούσουμε λίγο παραπάνω τάγκο. Αυτή είναι η ζωή του Γιαννούρια με το ακορντεόν της. Κάνει εντελώς αλλιώς, τάση με να φύγω.

Είναι αυτό που ονομάστηκε Nuevo Tango και όταν ήρθε στην Αργεντινή το Nuevo Tango, όταν το έφεραν οι πρωτοπόροι, άρχισαν οι παλιοί να λένε καλά, είσαστε καθόλου καλά. Το τάγκο είναι ένα, δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Είναι ένα, τι γρήγορα πράγματα, τι παντονεών, τι αυτό, δηλαδή σεβασμός, respect που έλεγε και η Αρίθα.

Μάλιστα, Γιάννη, που έστειλε ένα μήνυμα για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κλάψη. Δεν είπε πουθενά ο καθηγητής ότι θα πρέπει να μπούμε, να εμπλακούμε σε πολέμους που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε εμείς για την Ευρώπη κτλ. Είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δυστυχώς θα ακούμε σε πολέμους που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε εμείς για την Ευρώπη κτλ. Είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δυστυχώς αδυνατεί

0: Σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η πρώτη σύσκεψη για να βρούμε την λίστα με τα 45 κωδικούς που θα μειωθούν από Σεπτέμβριο, διότι τώρα δεν θα το κάνεις το καλοκαίρι, να τρέχεις και να μειώνεις τις τιμές. Σωστά. Τώρα απλά τις διατηρούμε έτσι όπως είναι. Σήμερα βγαίνει ο πληθωρισμός, όπου θα βγει μειωμένος, γιατί έχουν πέσει κυρίως τα καύσιμα. Αλλά να δούμε μετά την νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, αν θα δούμε νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Στην πτώση δεν είδαμε μείωση στην τιμή της βενζίνης. Μήπως δούμε αύξηση στην αύξηση του πετρελαίου. Μικρή διακοπή στα πολλά τάγκο που ακούσαμε και θα ακούσουμε, για να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε τι έχουμε μάθει από χθες μέχρι σήμερα για αυτή την φωνική καταδίωξη στο Άργος, με τους αστυνομικούς να κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Καλημέρα Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, κανένα πρόβλημα, πάντα στη διάθεσή σου. Μόνο μια παρένθεση θα μου επιτρέψει, ναι. Γιατί έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό, έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σπουδιών στον περιοχή του Ασπροπύργου.
0: Α, εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι, γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό που καίγεται. Εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωσης, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική δύναμη, τουλάχιστον 45 πυροσβέστες σε 10 οχήματα περίπου. Ενδεχομένως να υπάρξει και ενίσχυση μέσα στις επόμενες. Στα επόμενα λεπτά. Είμαστε καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, από την δική μου μικρή εμπειρία, η φωτιά αργεί να περιοριστεί. Είναι, ναι. Πολύ, είναι η φύση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε έφλεκτα υλικά. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, έχει πολύ υλικό, πολύ ύλη, η οποία μπορεί να κρατήσει και για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και για μέρες. Μακάρι να ελεγχθεί, τουλάχιστον να μην πάει και σε άλλα κτίρια.
1: Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Ωστόσο, καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή του Ασπροπύργου να μην έχουν πολύ ανοιχτά τα παράθυρά τους. Ενδεχομένως να προκύψει για 112
0: και αυτό πήγα να πω.
1: Έχουμε δει υλικό και μιλάμε για μαύρους καπνούς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, θα είναι και τοξική αυτή η καπνή. Τώρα. Όσον αφορά την περίπτωση του Άργους, έτσι, έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες. Βεβαίως οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου, έχουν ζητήσει και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Βεβαίως αυτό είναι υπό εξέταση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την εξέταση αυτή θα την φέρει εις πέρας τα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα δούμε ποια είναι η βαλιστική έκθεση, η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς συνέβη, πώς ενέργησαν αυτούς τους πυροβολισμούς οι αστυνομικοί. Υπάρχουν αναφορές ότι βρέθηκαν στο σημείο 13 κάλικες. Καταλαβαίνει κανείς.
0: Για πυροβολισμό στον αέρα με 13 κάλικες είναι λίγο περίεργο το όλο αυτό, έτσι. Ναι, και όταν δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
1: Ναι, και αφενός δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ναι. Αφετέρου, το μόνο μεμτό, θα λέγαμε, από την πλευρά του νεαρού, τουλάχιστον και με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Προσπάθησε να εμβολήσει δύο αστυνομικά οχήματα και ενδεχομένως να τραυματίσει κάποιους από τους αστυνομικούς. Το ακούω αυτό. Όταν όμως, από ό,τι διαπιστώθηκε, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν πολύ αργότερα. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το πεδίο της νόμιμης άμυνας. Έτσι. Και βεβαίως αυτό που επίσης ήταν απολύτως μεμτό και κατακριτικό ήταν το γεγονός ότι κινήθηκε ο νεαρός, ο 20χρονος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο υπόλοιπο του Άργους. Οπότε εκεί ενδεχομένως να υπήρχε κάποιος τραυματισμός κάποιου διερχόμενου πολίτη.
0: Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει γίνει, αν ο νεαρός αυτός, ο οποίος χαροπαλεύει, είχε κάνει κάτι πριν ή απλά ήταν ένας τυχαίος έλεγχος, έτσι.
1: Είναι τυχαίος έλεγχος, είναι κυρίως στις πόλεις της επαρχίας. Υπάρχουν τμήματα της όποια

0: κλιμάκια της ΟΠΚΙ, τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν πάση πίσω ελέγχους, ναι, από τροχονομικούς μέχρι τυπικούς ελέγχους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, ενδεχομένως να πιάσουν και κάποιους οι οποίοι να θέλουν να κάνουν τις λεγόμενες βούκες, τις διαρρήξεις, και τους πιάνουν στην ουσία επαφόρο στις προπαθευαστικές πράξεις. Έτσι λοιπόν και εκεί, εκείνο το βράδυ στην περιοχή Πυργέλα, λίγο έξω από, από το Άργος, ο νεαρός αυτός εθεάθη, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έντοψαν το αυτοκίνητο, το θεώρησαν ύποπτο, τους έκαναν σήμα. Του έκαναν σήμα μάλλον, ναι. Ο νεαρός δεν σταμάτησε, αυτό φαίνεται ότι πιστοποιείται, γιατί καθότι οι πληροφορίες μας λένε ότι όντως υπάρχουν ζημιές, υλικές ζημιές στο περιπολικό όχημα. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των αστυνομικών, επιχείρησε μάλιστα να χτυπήσει και τους αστυνομικούς οι οποίοι ήταν πεζοί εκείνη την ώρα, και ακολούθησε η καταδίωξη. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι και το κέντρο, μέσα στην πόλη του Άργους, όπου σε ένα σημείο ο νεαρός, αφού παράτησε το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο, το έβαλε στα πόδια και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Ναι. Εκεί έφτασε στον περίφημο μαντρότυχο που έχουμε δει όλοι πλέον. Είναι στην ουσία ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.
1: Ναι. Που προσπάθησε να καβαλήσει το μαντρότυχο και να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
0: Φέρεται δηλαδή να ξεφύγει. Υπάρχουν πολλές σοπές στον λόγο τείχο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας λένε κάτι της περιοχής πάντως, επειδή τυχάνει να έχουμε κάποιες επαφές στην λόγο περιοχή, πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, επομένως ενδεχομένως να είναι και ζημιές από προηγούμενες φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό θα εξεταστεί από τους ανθρώπους των κλιματολογικών εργαστηριών. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ΟΠΕΣ προειδεάζουν ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και βολές οι οποίες να ήταν ευθείες.
1: Ναι.
0: Να μην ήταν προς τον
1: η
0: αέρα.
1: Η υπηρεσία αυτό θα τα βρει και η υπηρεσία θα τα κρίνει. Εμένα αυτό που πάντα μου μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι αστυνομικοί θεωρητικά είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για να μπορούν να λειτουργούν ψύχρεμα σε τέτοιου είδους ιστορίες. Και επειδή δεν μιλάμε για ανταλλαγή πυροβολισμών, μιλάμε για έναν 20χρονο που προφανώς, όπως λες και εσύ, προσπάθησε να τους εμβολήσει, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια καταδίωξη ενός ανθρώπου που κατέληξε με μια σφαίρα, με δύο σφαίρες. Δεν ξέρουμε πώς στο κεφάλι.
0: Αλέξανδρε, ό,τι ισχύει για τον απλό πολίτη, ισχύει και για τον αστυνομικό.
1: Ναι.
0: Εάν και εφόσον μπαίνουμε σε μια διαδικασία εμπλοκής με ένα μαχαίρι, με ένα όπλο, κάποιος να μας απειλεί,
1: ναι,
0: μόνο εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ασκήσουμε νόμιμη,
1: ναι,
0: άμυνα.
1: Ναι.
0: Αργότερα, όταν πάρουμε στο κυνήγι, ας πούμε, έναν κλέφτη, για παράδειγμα, ο οποίος έχει όντως μπει στο σπίτι μας,
1: ναι,
0: και δεν μας επιτίθεται, δεν μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε βία.
1: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, όλο το υπόλοιπο θα το βρουν οι αρμόδιοι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μια σφαίρα στο κεφάλι ενός ανθρώπου που δεν ήταν, δεν είχε όπλο, δεν ήταν ανταλλαγή πυροβολισμών. Όπως η ίδια υπηρεσία λέει, προσπαθούσε να καβαλήσει ένα μαντρότυχο για να φύγει. Είναι,
0: ναι,
1: περίεργο πάρα πολύ όλο αυτό. Θα το δείξει και μπορώ να πω ότι από την εμπειρία που έχουμε πια από αντίστοιχα περιστατικά, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, κάτι λέει αυτό.
0: Υποδηλώνει ότι, ναι, εκτιμά ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε και εμείς κανονιζόμαστε.
1: Ναι, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Σπύρο, ναι, το παρακολουθούμε και την φωτιά, γιατί βλέπω τώρα έχει έρθει η ενημέρωση ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όταν φτάσεις με το καλό και έχεις καλύτερη εικόνα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσει αν μπορέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, καλά.
1: Καλημέρα.

με το ρυθμό του τάγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Όσοι ενισχύσατε ότι έκλεισε η πλατφόρμα για τα σανσέρ και τώρα απειλήστε με πρόστιμα, αν και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πολύ ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να καταγραφούν τα σανσέρ, να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, να ελεγχθούν επίσης, γιατί έχουμε παλιές οικοδομές, παλιές κατασκευές. Πέρα δηλαδή από το κόστος, είναι και το θέμα της ασφάλειας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ κρίσιμο και χρήσιμο να προχωρήσει. Προς ώρας πάγωσαν τα πρόστιμα, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, το ζήτημα είναι να προχωρήσει τη διαδικασία, να καταγραφούν, να ξέρουμε τι γίνεται. Με μία εγκύκλιο του κυρίου Θεοδωρικάκου πάγωσαν τα πρόστιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προς ώρας μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε, απλά να δηλώνετε στην πλατφόρμα το ασανσέρ.

Μέχρι τις 10 Ιουλίου μπορεί να γίνει η απογραφή του ασανσέρ για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη και όχι από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

Τιμούμε την ανεξαρτησία της Αργεντινής και γι' αυτό παίζουμε τάγκο. Αυτό το ημιώρο, έτσι, στο ρυθμό του τάγκο. Μια και λέγαμε πριν για τους διαχειριστές, θα είναι κυβερνήτης της πολυκατοικίας πλέον διαχειριστής. Πολύ μου αρέσει ο τίτλος που έχει βάλει η Καθημερινή. Κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του με σαφείς κανόνες και καθήκοντα και θα τρέχουν ταχύτερα οι διαδικασίες σύσπραξης των απλήρωτων κοινοχρήστων. Θα βγάζει και ημερήσιο πρόγραμμα τι θα τρώμε στην πολυκατοικία διαχείριση. Θα το κολλάει στον πίνακα ανακοινώσεων.

Το σημαντικό είναι ότι θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη νομική διαδικασία για την ύπαρξη απλήρωτων κοινοχρήστων, η οποία θα περιλαμβάνει ακόμα και διαταγή πληρωμής. Ενώ απαραίτητα είναι και η δημιουργία μόνιμου αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση των κτηρίων, τουλάχιστον των κοινόχρηστων χώρων τους, προκειμένου να μην υπάρχει ζήτημα αν υπάρξουν φθορές από ένα έκτακτο γεγονός.

Και από Τάνια Τσανακλίδου σε Mercedes Souza, Gracias σε Λαβίδα, για να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Mercedes Souza, η φωνή όσων δεν είχαν φωνή.

Με Αργεντινή ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο. Με Αργεντινή ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο. Η μεγάλη Μεσέντε Σόζα, γεννημένη το 1935, μια μέρα σαν σήμερα, σε μια πόλη βορειοδυτικά της Αργεντινής, εκεί στα σύνορα με την Βολιβία. Παιδί από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Όπως είχε πει, είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάνε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια, δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνήση κακία για τον κόσμο. Και κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρέχουν πολλές εξελίξεις, δυστυχώς, και κακές ειδήσεις. Δυστυχώς, πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, τον καλό συνάδελφο από το ιατρικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι τα πράγματα στο Σισμανόγλιο έσβησε φωτιά χωρίς προβλήματα και χωρίς θύματα, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Καλημέρα, Βασίλη, ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χωρίς να έχει κάποια άμεση επαφή με τη φωτιά, ούτε να έχει εισπνεύσει καπνούς, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της για την εκένωση των δύο ορόφων του Σισμανόγλιου, μία 90χρονη γυναίκα έπαθε ανακοπή και έχασε τη ζωή της.
0: Από την ένταση προφανώς.
1: Από την ταραχή της κινητοποίησης εκεί, χωρίς να έχει καμία επαφή με τη φωτιά και χωρίς να έχει εισπνεύσει καπνό.
0: Ναι. Όπως και να έχει τώρα μια φωτιά σε ένα νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και καθόλου καπνό να μην εισπνεύσεις, είναι ταραχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο και είσαι ανήμπορος.
1: Είναι και η ηλικία που την κάνει ακόμη περισσότερο ευάλωτη.
0: Βέβαια. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε κανένα νέο από την φωτιά? Έχουμε τίποτα, τραυματίες ή...
1: Ναι, στον Αυστρόπυργο υπάρχει ένας εγκαυματίας, ο οποίος διακομίστηκε στο τμήμα των περιστατικών του νοσοκομείου της Ελεσίνας Τριάσιο και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τον πλαστικό χειρουργό.
0: Μάλιστα.
1: Ευελπιστούμε και λέμε ότι πιθανότατα θα είναι ελαφρά.
0: Ναι, από το εργοστάσιο είναι, εννοώ από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με
1: δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε την ταυτότητά του, πάντως είναι από την έκρηξη και τη φωτιά στον Αυστρόπυργο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για την ενημέρωση και για το Σισμανόγλιο. Μια 90χρονη έχασε την ζωή της από ανακοπή κατά την μεταφορά της από τον θάλαμο όταν ξέσπασε η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Και έχουμε δυστυχώς και έναν τραυματία, έναν εγκαυματία στο Θριάσιο από την φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

0: Τώρα, η επόμενη μέρα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αφήσει πολλά απόνερα. Έχει ενδιαφέρον ότι όπου πάει ο Τραμπ το κάνει να είναι όλο λίγο πιο έντονο από το κανονικό, παρά τα έτσι κι αλλιώς υφιστάμενα προβλήματα που έχει το ΝΑΤΟ. Η παρουσία του και μόνο το έκανε να είναι λίγο πιο έντονο, και κυρίως το γεγονός ότι εξήρε την παρουσία, την στάση, την ύπαρξη της Τουρκίας και του Ερντογάν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς διαβάζει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο μέρες το ΝΑΤΟ και πώς σχεδιάζεται τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα, να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είναι έντονος. Δεν σημαίνει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά το τι λέει, γιατί μπορεί στην ίδια πρόταση να πει τα ίδια και τα ανάποδα. Αλλά όπως και να έχει, ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει, πέρα από, από την κινητικότητα στην ελληνική πλευρά, υπάρχει ανησυχία για αυτή την εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η αποτίμηση που έκανε η Αθήνα μετά το διήμερο της Συνόδου και την παρουσία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, γιατί εστιάζουν εκεί μαζί με τις δηλώσεις του, αλλά κυρίως και το σχολιασμό των όσων έγιναν στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, δεν προκαλεί κάποια ανησυχία, διότι αφενός δεν έγινε, όπως λένε, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Μας είχε προειδεάσει ο πρόεδρος Τραμπ για το πώς θα παρουσιαστεί στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, όπως πολύ ορθά επισήμανες, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι φιδωλός στα λόγια. Λέει πάντα πολύ καλές κουβέντες για τους φίλους του, όταν εκείνος εκτιμά. Μπορεί την επόμενη μέρα το πρωί, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για κάποιο λόγο, για κάτι που έχει γίνει, γιατί στην Τουρκία δεν κύριε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να βγει και να πει τα ανάποδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να βγει αύριο το πρωί και να πει μέχρι χθες ήταν φίλος μου, αλλά τώρα με την συμπεριφορά του δεν είναι φίλος μου.
0: Να τους βομβαρδίσει μπορεί, δηλαδή είναι ικανός για όλα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει με μεγάλη ευκολία και την ίδια ώρα που γυρνάει με το καινούργιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το τρίτο που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει, και αυτό ίσως είναι το πιο βασικό, να σταθούμε στα δεδομένα, στην πραγματικότητα δηλαδή. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία με τη στάση της να αγοράσει τους S-400 έχει εξοργήσει το σύστημα, αφήστε τον πρόεδρο Τραμπ τι επικοινωνία θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και ότι, ότι νομοθέτημα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια αντιλαμβάνεσαι μια χώρα που έχει προμηθευτεί αμυντικά συστήματα. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν, το S-400 είναι το αντιπυραυλικό σύστημα, το ρώσικο,
0: βέβαια,
1: έτσι, το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ. Και δεν επιτρέπεται, αν θέλεις, και σε χώρες μέλη να το χρησιμοποιούν. Δεν είναι και συμβατό, αλλά μην πούμε τώρα σε τεχνικά. Άρα, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ήδη, ξαναλέω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γερουσιαστές, από αρκετούς γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά τη δηλώση του Προέδρου Τραμπ. Και για να συμμετάσχει ή για να επανέλθει, μάλλον, η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, τι έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά των αεροσκαφών, έχει όχι μόνο δοθεί το πράσινο φως, αλλά προχωρά. Και το επόμενο έτος, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα πρώτα F-35 που έρχονται στην Αθήνα. Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε πού βρίσκεται, κατά την κυβέρνηση πάντα, έτσι μεταφέρω θέση κυβέρνησης, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Αθήνα σε σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξοπλιστικές της ανάγκες, και αν προσθέσεις και τις φρεγάτες Μπελαρά, αν προσθέσεις και την αναβάθμιση των F-16 που έχουμε, τύπου Viper σε Block 50, που μπορεί κάποιοι να μην δίνουν σημασία, αλλά επιχειρησιακά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εξοπλιστικό έργο, η Αθήνα βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που την νοιάζει, δηλαδή στην αμυντική της θωράκιση. Η Άγκυρα έχει υποσχέσεις αυτή την ώρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, είχαμε και ένα μπίφ, ας το πω έτσι, στη γλώσσα των νέων, Αλέξανδρε, μεταξύ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Κάσους Μπέλη, ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε πίσω από λόγια διπλωματικά και είπε μάλιστα ότι είναι μια αναχρονιστική πολιτική, η οποία δεν έχει νόημα και δεν αποδίδει, με τον Τούρκο πρόεδρο
0: και
1: να
0: κάλεσε και τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να το δουν αυτό, δηλαδή να το συνυπολογίσουν στη στάση τους απέναντι στην Τουρκία.
1: Ναι, έχει, κοίταξε, ο σημερινός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, ο οποίος δέχτηκε και σήμερα στις εφημερίδες της Δανίας πολλές επικρίσεις γιατί δεν αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Θυμίζω ότι είναι Δανός και η Δανία έχει σοβαρό θέμα με αυτά. Πάση περιπτώσει, ξεπερνάμε, κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Ο κύριος Ρούτε πάντοτε το θέτει ως ένα διμερές θέμα που πρέπει να ξεπεράσουν τα μέλη. Δεν τοποθετείται επ' αυτού, γιατί και εκείνος σε σχέση με την Τουρκία θέλει να έχει την φιλοαμερικανική πλευρά αυτή τη στιγμή, που ο Ερντογάν είναι φίλος μας. Αλλά επισημαίνεται ότι αυτά είναι στα λόγια. Ό,τι έχουμε δει ως τώρα είναι στα λόγια. Τώρα, ως προς τα διμερή, δεν υπήρξε τίποτα σημαντικό. Ο ραντεβού δεν υπήρξε. Ουσίας τα είπαν λίγο στο όρθιο.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο, δεν έχει προκύψει κάτι. Συνεχίζουμε ως έχουμε, αναμένοντας, και εδώ επίσης είναι το δεύτερο σημαντικό, αναμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Αμερικανο-Τουρκική σχέση, αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει, η Έλληνο-Αμερικανική, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές φάσεις, Αλέξανδρε, δεν είναι μόνο το αμυντικό. Είναι και το ενεργειακό, είναι γενικότερη
0: πολιτική. Στο επιχειρηματικό, δηλαδή, παύλα ενεργειακό, πηγαίνουμε πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε μια ανοιχτή σχέση, έχουμε επενδύσεις στην χώρα. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες είναι αυτές που χειρίζονται τα οικόπεδά μας για την εξόρυξη, για την έρευνα τέλος πάντων προσώρας, για το αν υπάρχουν κοιτάσματα για να προχωρήσουμε σε εξόρυξη. Φέρνουμε αμερικανικό LNG και προμηθεύουμε μέσω του κάθετου άξονα αμερικανικού LNG τα Βαλκάνια, εκεί πηγαίνουμε καλά. Και αυτό είναι και κάποιοι που λένε το αντιστάθμισμα απέναντι στο διπλωματικό γεωπολιτικό προβάδισμα που μοιάζει να έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με τις ΗΠΑ, ότι εμείς θα πηγαίνουμε καλά στα επιχειρηματικά μαζί τους.
1: Αυτό λέει και η ελληνική διπλωματία, ότι αν πάρει κανείς τα γεγονότα ή όχι τις λέξεις, τις φωτογραφίες, τη στάση του σώματος, τις υποσχέσεις, αλλά μόνο τα γεγονότα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και γίνονται πράξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μια αγορά, αν θέλει, πήραμε 10 μαχητικά, 20, 50 και okay, that's it. Είναι μια συνεργασία στενή, η οποία πια εξελίσσεται και μένει στο διηνεκές. Είναι πολύ στρατηγική σημασία η συνεργασία αυτή. Αν θέλετε να το τραβήξω και λίγο, δεν πειράζει, είναι στις σκέψεις όλων γίνονται αυτές οι κουβέντες. Αν η Τουρκία ήθελε ποτέ να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, να επιτεθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά που και εσύ περιέγραψες μόλις τώρα είναι θέματα που πρώτη η Αμερική θα πει μπροστά, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Για τα συμφέροντα και τα δικά της από ένα σημείο και μετά.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα, ξέρεις, είναι η κουβέντα αυτή του να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ξένοι εδώ που θα επιχειρούν, άρα θα βάλουν stop στις
1: όποιες
0: σκέψεις. Έτσι.
1: Το είπα μόνο για τα
0: κατανοητό,
1: βέβαια. Μια χώρα η οποία, όπως και εμείς φυσικά, τα συμφέροντά μας απειλούνται,
0: έτσι,
1: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε διακηρύξει στο έπακρο ότι θα τα υπερασπιστούμε. Έτσι, και μια άλλη
0: που
1: κάνει το ίδιο.
0: Για να σας αφήσω να συνεχίσεις την πολλή δουλειά που έχει και σήμερα ημέρα. Το γεγονός ότι δεν ήρθε ο Τραμπ, αν και πριν από μερικούς μήνες λέγανε ότι μπορεί σε αυτό το πηγενέλα προς την Άγκυρα να κάνει μια στάση. Δεν έρχεται μάλλον ούτε ο Χέξεθ που ακούστηκε ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα. Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ είχε βγει πριν από κάποιο καιρό ότι λόγω της απόφασης του Τραμπ να συμμετάσχει τελικά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θυμίζω ότι είχε πει ότι εγώ στο ΝΑΤΟ δεν πάω για τους γνωστούς λόγους ότι δεν θα κάνει στο πλευρό μας πολύ και διάφορα τέτοια οι Ευρωπαίοι. Πάση περιπτώσει, το γεγονός της απόφασης του να έρθει, τότε δημιούργησε και κάποια σενάρια ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει ένα ραντεβού. Δεν υπήρξε όμως, και αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω, ποτέ επί της ουσίας επικοινωνία των δύο γραφείων για ενδεχόμενη συνάντηση. Και να σου πω λίγο κιόλας, δεν νομίζω ότι θα είχε και κάποιο αποτέλεσμα να έρχονταν εδώ Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία.
0: Ναι.
1: Η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν θα προσθέθεται κάτι. Νομίζω ότι δεν το ήθελε και η Αθήνα, θες να σου πω κιόλας.
0: Εντάξει, με ανοιχτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλό δεν θα ήταν, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, την προσπαθεί αυτή τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης εδώ και πολύ καιρό.
1: Δεν είναι ότι δεν τη θέλει. Λέω όμως από το ρεπορτάζ.
0: Ότι στη συγκυρία δεν θα ήταν και το καλύτερη περίπτωση.
1: Ναι, ναι, στιγμή.
0: Σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, για τη συζήτηση, για την άποψη. Γιάννης Χριστάκος, ο καλός δημοσιογράφος από το Μέγκα, για την επόμενη μέρα τη συνόδου του ΝΑΤΟ και το πώς το ήδη η ελληνική πλευρά βλέπω. Το μαύρο καπνό από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ έντονος, ήδη είναι ορατός από ολόκληρη την Αττική. Φυσάτε για να φύγει, γιατί μας βλέπω να το αναπνέουμε κανονικά όλο αυτό το τοξικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Παπούτσι από τον τόπο σου, παπούτσι ελληνικό. Τη σύμβουλή μου κράτησε, θα σου βγει σε καλό. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο, μεγάλη κλεφτουριά. Λεβέντο νιούς μου βίζαξες και σπάζεις τα δεσμά και από

0: σίκα τα καρύδια και το γλυκό κρασί με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό και ο κόσμος βαλαντώνει και εγώ παραμιλώ.
1: Είπα να ακούσουμε λίγο Θοδωρίαν Σασίου από το πολύ παλιό δίσκο του, το Demonte, παπούτσι από τον τόπο, έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί βγήκε η έκθεση του Economist για την πρωταθλήτρια στην ποιότητα ζωής, πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτη είναι η Κοπενχάγη, δεύτερη είναι η Βιέννη, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μελβούρνη της Αυστραλίας και το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, και η Αδελαϊδα από την Αυστραλία είναι στην 8η θέση, 5η θέση η Ζυρίχη, 6η θέση η Γενέβη, 7η θέση η Οσάκα στην Ιαπωνία, το Βανκούβερ στο Καναδά είναι στην 9η θέση. Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά, είμαστε μόλις στην 88η θέση, νομίζω ότι είναι δάκτυλος των ανταγωνιστών.
0: Σε αυτό τον κόσμο τον κακό, με ματσαράγγες μόνο ζεις και με ψευτιές. Μα να το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό, αυτιά και μάτια κλείνω σ' ό,τι εσύ μου λες.
1: Έχουν άλλες χώρες έτσι πολλές ωραίες συναυλίες σε ωραίους εξωτερικούς χώρους όπως στην Αθήνα. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα γενικά, ειδικότερα, όπου πας το βράδυ έχει και μια συναυλία, αλλά να πηγαίνεις στις σωστές, στις καλές. Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Βαθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια μαγική βραδιά κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Σε 9 η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα», Παρασκευή 10 Ιουλίου στον παράβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη.
0: Κοιτάς να επιβιώσεις με κόλπα ηλεκτρικά.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εβδομάδα. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με φωτιές σε πολλά μέτωπα, και κανονικές και όχι κανονικές, αλλά τέλος πάντων γενικά και εγώ είμαστε. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: 101,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση σιδήρου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Ένας εγκαθηματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με νέο οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα ασθενούς, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το Σισμανόγλιο. Προβάδισμα 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνουν η τάση της MRB στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,6%, το Πασόκ 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8%, η Ελληνική Λύση 8,7%, το ΚΚΕ 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 3,3%, το ΜΕΡΑ 25,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%. Το 69,5% ζητεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 25,8% θέλει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 68,8% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Το 73,3% έχει αρνητική γνώμη για το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στο αντίστοιχο ερώτημα για την Ελλάδα αρνητικά τοποθετείται το 61,6%. Σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, το 46,9% εκτιμά ότι συμβάλλουν στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος και μόλις το 43% στην ανανέωσή του. Το 78,8% δηλώνει πως δεν θα ψήφισε το κόμμα Σαμαρά. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45,1% έναντι 43,7% που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασία. Νέα αμερικανική επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Μακρικάπα του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Η φωτιά ξέσπασε μετά από πτώση κεραυνού, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ως τις 10 Ιουλίου 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαδικασία απογραφής πραγματοποιείται από το συντηρητή τον εγκαταστάτη με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα ύψους 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Προς παράταση μιας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για εγκλήματα πολέμου στο Λιβάνο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για τον Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστε Σανταμαρία και συνεχίζει δυναμικά το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Παραπολιτικά 90,1. Ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Λοιπόν, στα μικρόφωνα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Κυρικός είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου. Καταλαβαίνει πλάτη στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινάμε λίγο από τόμος, θέλω να πω. Γιατί έχουν συμβεί γεγονότα την τελευταία ώρα, πολύ σημαντικά. Να πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο.
0: Βασίλης Βενιζέλος, έχουμε και ασπρόπυργο, έχουμε και νοσοκομείο. Πάμε.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Έχουμε μια μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο, με ένα σοβαρό ατύχημα.
1: Ναι.
2: Με φωτιά, με πυροσβεστική μεγάλη δύναμη να επιχειρεί, ασθενοφόρα.
1: Ναι.
2: Και έχουμε έναν διασωληνωμένο εγκαυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών.
1: Ναι.
2: Δύο διασωληνωμένους εγκαυματίες στο νοσοκομείο της Ελευσίνας στο Ιάσιο.
1: Ναι.
2: Έναν εγκαυματία ο οποίος θα κάνει εισαγωγή σε λίγο στην κλινική πλαστική χειρουργική του Τριασίου Νοσοκομείου. Και ναι. Ένας ακόμη πολύ ελαφρά, ο οποίος πήρε πρόεδρο βοήθειας και έφυγε. Τώρα, ναι. Όσον αφορά.
1: Τρεις διασωληνωμένοι δηλαδή, μιλάμε σε δύο νοσοκομεία. Σε
2: κρίσιμη κατάσταση. Ναι.
1: Για να διασωληνωθούν, πρέπει σε κρίσιμη κατάσταση. Και ένα σε μονάδα εγκαυμάτων.
2: Στη μέση του Θριασίου.
1: Ναι.
2: Δεν μου είπαν ότι μεταφέρθηκαν ακόμα. Είναι δίπλα το κέντρο, το Λάτσιο κέντρο εγκαυμάτων.
1: Είναι. Σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο, έκρηξη, υπό άγνωστες συνθήκες. Έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής, προφανώς, έτσι, για να σβήσουν την φωτιά.
2: Έχει 112 σε όλη την Αττική.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει νέφωση.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, για πάμε λοιπόν τη δεύτερη είδηση, ότι έχουμε νέφωση. Σε τι βαθμό, Βασίλη, έχουμε μια αίσθηση δηλαδή.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε μια αίσθηση αυτό το νέφωση, πώς είναι αυτή τη στιγμή, κάτι.
2: Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το 112, το οποίο μπορεί να έχει ηχήσει και προληπτικά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, εγώ στο δικό μου χτύπησε, ας πούμε. Αλλά
2: πρέπει να υπάρχει νέφος.
1: Θα έχει χτύπησει από εκεί. Τώρα, είχαμε και στο Σουσμανόγλιο. Τι είχαμε, πες μας.
2: Στο Σουσμανόγλιο είχαμε την απώλεια της ζωής μιας 90χρονης γυναίκας.
1: Ναι.
2: Κατά τη διάρκεια της εκένωσης των δύο ορόφων, κατά τη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε στο Σουσμανόγλιο, έγινε επιχείρηση εκένωσης. Η γιαγιά από την ταραχή της έκανε ανακοπή και πέθανε. Δεν μπορούσε να την επαναφέρει του γιατρού.
1: Ναι.
2: Δεν εισέπνωσε αέρια, ούτε είχε σε επαφή με τη φωτιά. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή, σε κατάσταση πανικού στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Έχω μια αίσθηση για αυτή τη φωτιά, Βασίλη, πώς προκλήθηκε, τι ακριβώς συνέβη.
2: Όχι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα έχει τελειώσει η διαδικασία.
2: Έχει κατασβεστεί η φωτιά. Ναι.
1: Στη γυναίκα πέθανε από την καρδιά της, προφανώς έμεινε στον τόπο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλά, θα πάμε ξανά στον Ασπρόπυργο. Ό,τι νεότερο έχει σχετικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν πει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Μας
1: ενημερώνεις. Προφανώς υπάρχει διαρκής ενημέρωση και στα παραπολιτικά.gr. Μπορείτε να μπείτε, είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Φωτιά και έκρηξη, εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τρία άτομα σε μονάδα διασωληνωμένα.
0: Ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Καλημέρα, δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας δώσετε τις δικές σας πληροφορίες.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ καλά.
0: Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, πώς είναι η κατάσταση τώρα.
3: Η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ η πυροσβεστική, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν υδροφόρες των Δήμων. Υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία βοηθούν στην κατάσβεση.
1: Είναι ένα εργοστάσιο.
3: Ναι. Πληροφορείται ένα εργοστάσιο ήταν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και προβλήματα γύρω-γύρω από το εργοστάσιο. Έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι σε βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν προβλήματα και γύρω-γύρω.
0: Όταν λέτε υπάρχουν προβλήματα και τι. Καταρχήν, ποιο ήταν το εργοστάσιο και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στα κτίρια δίπλα, λέτε, στη βιομηχανική ζώνη.
3: Δεν κοιτάξτε να σας πω, η πυροσβεστική δεν μας επιτρέπει να πάμε κοντά και εμείς δεν θέλουμε να παραγωγήσουμε.
1: Εντάξει, βιομηχανική περιοχή σημαίνει, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις με προπάνιο κοντά. Και άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό όχι. Ή με άλλο αέριο έφλεκτο.
3: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουν επιληφθεί οι πυροσβεστικοί. Υπάρχει ακόμα, βέβαια.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Επέκτασης εννοείται σε άλλο.
3: Νομίζω πως όχι. Αυτό από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική αυτό προσπαθεί. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιό τη, να μην υπάρχει επέκταση στα διπλάνα.
0: Το νεφος, το νεφος που βλέπουμε τώρα είναι μεγάλο. Ε. Το βλέπουμε στι τηλεοπτικέ οθόνε. Πάμε σε αυτό.
3: Αρκετά μεγάλο. Δυστυχώ.
1: Ναι, το εργοστάσιο τι ήταν μεταλλουργία.
3: Το εργοστάσιο.
1: Ναι, ξέρετε, έχετε εικόνα, ήταν μεταλλουργία.
3: Όχι, όχι, δεν έχω ακριβή εικόνα. Η εικόνα που είχα μέχρι τώρα είναι ότι ήταν κάποιο που έφτιαχνε ανταλλακτικά.
1: Mm-hmm. Ανταλλακτικά.
3: Τώρα πλησιάζω, εγώ είμαι εδώ δίπλα, πήγα από κάποια άλλη μεριά να δω από το βόρειο τμήμα του εργοστασίου.
1: Ναι.
3: Να δω τους διπλανούς, τα διπλανά, τις διπλανές αποθήκες, mm-hmm. αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και τώρα μπαίνω από την κανονική μεριά, από την Λεγαρίδος, για να δω αν με πάρει σε 5 λεπτά θα μπορώ να σας ενημερώσω.
0: Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Το νεύος προς τα πού κινείται, κύριε Δημαρχέ?
3: Νότια.
0: Νότια.
3: Λοιπόν, προς Αθήνα, προς Λεκανοπέδιο.
0: Σε 5 λεπτά θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σας πω κάτι. Το είχα πει και σε μια παλιότερη εκπομπή στην ΕΡΤ. Το νέφος που έχουμε εμείς καθημερινά δεν ενδιαφέρει φυσικά κανέναν, έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει, αλίμονο, προς Θεού, Δημάρχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Κανέναν δεν ενδιαφέρει. Το νέφος σας ενδιαφέρει αν κατευθύνεται προς το Λεκανοπέδιο. Βεβαίως να μην κατευθυνθεί πουθενά.
1: Ναι.
3: Το νέφος που υπάρχει στη Δυτική Αττική, όχι από αυτή την καύση σήμερα ενός εργοστασίου μιας παραγωγικής μονάδος που πραγματικά μας στείλει. Ναι. Το νέφος που υπάρχει καθημερινά από την καύση από τη Χρωμά δεν ενδιαφέρει ίσως.
0: Μας ενδιαφέρουν αυτά και πολλά άλλα και τα έχουμε προβάλει ιδιαιτέρως, κύριε Δήμαρχε, μας αδικείτε. Ιδιαίτερα σε αυτήν την εκπομπή έχουμε κάνει λόγο για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, για την υπηρεταποθήκη της Αθήνας, γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες, θέματα που εδώ σε 1-2 χρόνια μέσα έχουμε θίξει. Μην μας αδικείτε και μην πάμε σε αυτή. Το θέμα της ημέρας τώρα όμως είναι αυτό. Και υποσχόμαστε τις επόμενες μέρες να επανέλθουμε για τη Δυτική Αττική συνολικά.
3: Να σας πω από τη 19 Μαΐου περιμένω μία εκπομπή της ΕΡΤ, όπως μου είπαν τότε ότι υποσχέθηκαν να κάνουν κάποια εκπομπή σχετικά με την κατάσταση των καύσεων. Οι καύσεις συνεχίζονται, η εκπομπή δεν έχει γίνει. Μακάρι να γίνει δικιά σας.
1: Οι καύσεις όταν λέτε. Δήμαρχε, συγγνώμη. Οι καύσεις όταν λέτε, τι καύσεις εννοείται? Συγγνώμη, σε όλα τα καταλάβω.
3: Καίνε σκουπίδια. Καίνε σκουπίδια, η Ρωμά.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή.
1: Λέτε τι καύσεις εννοείται, συγγνώμη, σε όλα τα καταλάβω.
3: Καίνε σκουπίδια. Καίνε σκουπίδια, η Ρωμά.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή.

0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Ο άνθρωπος όμως είναι αγανακτισμένος και έχει τα δίκαια του δημάρχους. Είναι καλά, κάνει και φωνάζει. Είναι και η δουλειά του αυτή να φωνάξει.
0: Και καλά, θα κάνουμε κι εμείς να επανέλθουμε και να διαψεύσουμε ότι δεν επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Γιατί και αυτός ακούει το άξιο αν έρχεται. Όταν σου λέει να το νοιάζεστε γι' αυτό και δεν νοιάζεται για εμάς.
0: Ο χρόνος είναι δικαστής, λέει, αλλά για εσάς νοιαζόμαστε και για τους ανθρώπους που ήταν εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, για τους τρεις ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή και κινδυνεύει προφανώς η ζωή τους και μακάρι να σωθούν οι άνθρωποι και να πάνε καλά. Για τον εγκαυματία, ο οποίος έχει και αυτός πρόβλημα, φαντάζομαι, και ελπίζω και αυτός, όλοι μας ελπίζουμε να πάει καλά. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί, 90 ετών. Τι σημασία έχει πια 90 ετών. Έχασε τη ζωή της η γυναίκα, είχε πάει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά προφανώς και πέθανε εκεί. Στο νοσοκομείο, από ένα στρώμα ασθενή λέει ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε από στρώμα ασθενή, ένα τσιγάρο μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Καλά.
1: Πώς ήρθες να πας σε δημόσιο νοσοκομείο?
0: Έχω επισκεφτεί διαφόρους ανθρώπους. Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Έχω δει και τσιγάρα και στην είσοδο.
0: Δεν ξέρω αν έχω δει τσιγάρα.
1: Μέσα σε θάλαμο δεν έχω δει να με ειλικρινήσω.
0: Αυτό σου λέω, δεν είναι.
1: Δεν έχω δει σε θάλαμο. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπαίνω έβγαινα και σε όλους τους θάλαμους. Λοιπόν, αυτά, συγγνώμη που μπήκαμε έτσι απότομα και... και αυτά, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
0: Συγγνώμη, αυτό πρέπει να πούμε, να το δούμε την επικαιρότητα.
1: Σωστά. Θέλετε επικαιρότητα, πάρτε τη στάση τη MRB. Τη θέλετε τώρα, θέλετε μετά, θα σα πούμε τώρα. Τώρα, τα τσίτα μπροστά μου, παραπολιτικά.gr. Είναι η πιο μεγάλη δημοσκόπηση που γίνεται παραδοσιακά δύο φορές το χρόνο από την MRB με κάλπη. Με δείγμα, μου είπε ότι είναι 3.000. 2 είναι 3. 2.000. Με δείγμα 2.000 ανθρώπων. Και δείχνει τα εξής. Να διαβάσω την αναγωγή στο σύνολο. Λοιπόν, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29% από 28,3% που ήταν το Δεκέμβριο. Την Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 17,6% στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει μέτρηση του Δεκεμβρίου, λογικό είναι. Το Πασόκ στο 11,1% από 12,8% που ήταν το Δεκέμβριο. Είναι δηλαδή 1,7%. Την Ελπίδα, το κόμμα της Χρυσής Καραθιανούς στο 8,8 και αυτή δεν έχει προηγούμενη μέτρηση. Στο 8,7 η Ελληνική Λύση από 9,3. Στο 7,3 το Κουκουέ από 9,3. Στο 5 την Πλεύση Ελευθερίας από 3,4. Στο 3,3 τη Φωνή Λογικής από 3. Το Μέρα 25 ακριβώς στο 3 από 2,5. Στο 2,1, αυτό το σήμερα, φίλε, ποιο είναι, το κόμμα του Γιούκα Σελάκη. Ποιο κόμμα είναι?
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Αυτό εδώ, το σήμα. Γιατί έχουν τα σήματα, δεν έχουν το. Το δούμε, δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, 2,1, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και 1,1 είναι αριστερά. Αυτά. Όχι ψέματα του Δεκεμβρίου, συγγνώμη, το πάνω είναι των ευρωεκλογών. Το κάτω του Δεκεμβρίου η Νέα Δημοκρατία ήταν 29,2 και 29, το Πασόκ ήταν 14,1 και είναι 11,1. Συγγνώμη, κάτω είναι η μέτρηση του Δεκεμβρίου, πάνω είναι οι ευρωεκλογές. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία 0,2 κάτω, το Πασόκ είναι 3 μονάδες κάτω, η Ελληνική Λύση περίπου 3 μονάδες κάτω, το Κουκουέ 1,5, η Πλεύση Ελευθερίας 4 μονάδες κάτω. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, μικρότερα κόμματα έχουν αυξομοιώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 7,7, έχει πάει στο 1,5. Φυσιολογικό αυτό. Τώρα το κόμμα πρέπει να το κόμμα η Δημοκράτη και ο Κασελάκη, αυτό που βλέπω, γιατί δεν μου θυμίζει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα. Η MRB έχει διάφορα.
0: Παράσταση αλλά... νίκη 46,1 η Νέα Δημοκρατία, 9,7 η Ελλάς, Πασόκ, Κίνημα Αλλαγής, 5,3 Ελπίδες για τη Δημοκρατία, 4,7 ως προς τις μετρήσεις και εκτίμηση για το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Μέσος όρος βγάζει η εταιρεία 28,3%.
1: Ήταν ευρωεκλογών, δηλαδή το ποσοστό πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr.
1: Έχει τις εισρωές, από πού παίρνουν. 27,1% του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές κοντά στο να ψηφίσουν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το 27, λέει, σίγουρα θα το ψήφισα το 3,3. Mm-hmm. 11,9 των ψηφοφόρων, λέω τώρα έτσι. Μάλλον θα το ψήφισα. 21, μάλλον δεν θα το ψήφισα. Και 57,8, μάλλον σίγουρα δεν θα το ψήφισα. Άρα υπάρχει ένα 15% περίπου, λέει, σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε το κόμμα Σαμάρα από τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών, τώρα λέω έτσι. Είναι σημαντικό.
0: Κάνουμε μια προσπάθεια, αν γίνεται, μας ακούν τα κορίτσια έξω, να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, μήπως έχουμε κάποιο νέο, από να κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, κύριο κριτήριο ψήφου με μία ερώτηση, έτσι.

0: 34% να δω αποτέλεσμα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. 19,4% να αισθάνομαι δικαιοσύνη, να αλλάξει πολιτικό ήθος στη χώρα το 12,8%, το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος 11,4%. Να υπάρξει σταθερότητα 9,8%.
1: Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, 49,5% πληθωρισμός, ακρίβεια. Τι έκπληξη.
0: Έλατε.
1: Υγεία, περίθαλψη, τρεις απαντήσεις δίνει ο κόσμος, έτσι, γιατί μην νομίζει θα βγει παραπάνω 100 αυτό που θα ακούσετε. Υγεία, περίθαλψη, 34,7%, χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, το οποίο συνδέεται με το πληθωρισμός, ακρίβεια. Ένα πράγμα είναι αυτό κατά την άποψή μου. Είναι όλο μαζί, είναι 83% αυτό. Δηλαδή, 83% του κόσμου έχει θέμα είτε χαμηλού μισθού, είτε ακρίβειας, που είναι το ένα με το άλλο, δένουν. Αμέσως μετά στο 24,5% τα θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, και το στεγαστικό είναι το 17%, να μην πω ότι και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια, γιατί και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια. Και μετά ακολουθούν πολλά άλλα. Το μεταναστευτικό είναι χαμηλά στο 13,1%, η παιδεία στο 12% χαμηλά. Εγκληματικότητα επίσης σχετικά χαμηλά, 11,6% νομίζω.
0: Λοιπόν, δίνει κατώτερο και ανώτερο όριο. Αυτά είναι δύσκολο για το ραδιόφωνο, ξέρεις, να συγκρατούνται οι αριθμοί. Αλλά να σας το πούμε, Νέα Δημοκρατία κατώτερο όριο 26,8, ανώτερο όριο 31,2 και μέση τιμή 29. Ναι. Ελλάς κόμμα Αλέξη Τσίπρα, το βάζει και δίπλα για να μην μπερδεύονται, έτσι. Λοιπόν, 15,8% το κατώτερο. 19,4% το ανώτερο, μέση τιμή 17,6.
1: Και Πασόκ
0: 9,6 το κατώτερο, 12,6 το ανώτερο, μέση τιμή 11,1.
1: Να πω στο σημείο αυτό ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο στούντιο θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Το λέω για κατηγκρινιάριδες φίλους του Πασόκ, ναι, που μας λένε ότι αποστολήν είμαστε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Θα γελάσω. Πραγματικά θα γελάσω. Λέγοντας θα γελάσω. Για να μας απαντήσει, έχοντας μπροστά του πια
0: στάσεις
1: σε
0: MRP,
1: που αν μη τι άλλο είναι μία, θεωρείται στην πιάτσα μας τουλάχιστον, εσείς δεν ξέρετε, δεν ξέρετε, το πιο αξιόπιστο εργαλείο που κυκλοφορεί στην πιάτσα.
0: Και αφού περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο και διάλειμμα, να πάμε μετά με τον συνάδελφο Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα, να δούμε τι έγινε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και το πρώτο τέταρτο να επιχειρήσουμε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν και παρασκήνιο από την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, να τα κουβεντιάσουμε μαζί.
1: Κοιτάξτε, να πάμε, όπως είπε ο Βασίλης, να σου πω λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως για να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, νιώθεις πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους, όπως διαβάζω και εδώ. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι μια μαγική μουσική βραδιά κατά από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αύριο Παρασκευή, έτσι, 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της ο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο, στον πράβλη χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Tapas, churros, Plaza Mayor, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ειδοποίησα, ρώτησα να πιάνουμε δουλειά. Ειδοποίησα με.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στον αστεροστάσιο στον Ασπρόπυργο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να την έχουν περικυκλώσει. Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται οι πυροσβέστες. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός, να μην επεκταθεί. Τρεις άνθρωποι διασωληνωμένοι και ένα σε μονάδα εγκαυμάτων. Και έχουμε και μια γυναίκα νεκρή στο Σημανόγλιο. Εκεί είχαν πυρκαγιά και έχουμε και εξελίξει και εκεί. Έχουν συλλάβει κάποιον για την πυρκαγιά αυτή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια σύλληψη.
1: Ενό 74χρονο θα το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα.
0: Ναι.
1: Θα κουβεντιάσουμε για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ολοκληρώθηκε η Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σας.
0: Περιμέναμε τη συνέντευξη τύπου του Τραμπ χθες με αγωνία. Ποιους θα βρει, ποιους θα σκυλοβρει κλπ. Και βγαίνει ένας Τραμπ ο οποίος μιλούσε για αγάπες, λουλούδια, για αυτά. Και έβγαλε και ένα λόγο σαν να απευθυνόταν στους Αμερικανούς μόνο. Προεκλογικό λόγο στην Αμερική. Τι καλά που πάμε Αμερική και πουλήσαμε εδώ αυτά και κάναμε εκεί και το ένα και το άλλο. Λοιπόν.
1: Γιώργο, τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου, αυτά που αφορούν τον κόσμο καταρχήν, πριν πάμε στα δικά μας.
2: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι είναι μια σύνοδος που τελείωσε χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να επιβεβαιώσει το χαρακτήρα που της είχε αποδοθεί ως την κρισιμότερη σύνοδο στην ιστορία του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
2: Αυτό έγινε για ένα κυρίως λόγο. Διότι δόθηκε, οι υπόλοιποι αποφάσισαν να δώσουν στο θηρίο, στον ελέφαντα, δηλαδή στον Τραμπ, αποφάσισαν να του δώσουν αυτό που ήθελε. Τι ήταν αυτό που ήθελε? Business. Πώς λέει, drill, baby drill. Business.
0: Μα γι' αυτό μιλούσε. Μισή ώρα στην αρχή της ομιλίας του χθες, γι' αυτό μιλούσε.
2: Ήταν η σύνοδος η οποία σφραγίστηκε από τις περισσότερες και πιο ακριβές συμφωνίες σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο. Και φυσικά, επειδή οι αμερικανικές βιομηχανίες είναι οι πιο ισχυρές σε αυτό το επίπεδο, είναι φανερό ότι ο Τραμπ διασφάλισε αρκετά δισεκατομμύρια για τις αμερικανικές βιομηχανίες. Άρα, του έδωσαν αυτό που ήθελε, απέφυγαν τα, τουλάχιστον επισήμως, τουλάχιστον δημοσίως. Απέφυγαν τα σημεία τριβής, αποφεύθηκαν αυτά.
0: Πλην της Ισπανίας λιγάκι, έτσι νομίζω, έτσι. Που εκεί
2: εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό και η Ισπανία δεν είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει, είναι μια χώρα που θα καθορίσει αυτή τη στιγμή ούτε το σφραγίδα του, ούτε το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, ούτε τις εξελίξεις.
0: Έτσι.
2: Οπότε γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, αποφεύθηκαν οι εκπλήξεις και ήταν μια σύνοδος που κύλησε ήρεμα και ο Τραμπ βγήκε και είπε τι ωραία που ήμασταν.
0: Είπε τη λέξη αγάπη 10 φορές, νομίζω.
2: Ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυτός ο, θα με επιτρέψετε να το πω έτσι, αυτός ο ανεκδίγητος και γλιώδης πολιτικός, ο Ρούτε.
1: Δεν υπάρχει αυτό,
0: δηλαδή. Δεν έχω δει χειρότερο. Λέγαμε πάντα για του γραμματεί του ΝΑΤΟ, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί ζωή.
1: Θέλαμε και για ηθική θέση στην Ευρώπη αυτόν. Να του χαρούμε, ναι.
2: Ήταν και πρώην πρωθυπουργό τη Ολλανδία.
0: Άμα τον δείτε, συγγνώμη που διακόπτω, αν τον δείτε πώ έβλεπε τον Τραμπ στι δηλώσει που κάνανε νωρίτερα, γιατί χθε τι δηλώσει τι έκανε με του υπουργού του, τι βασικέ πριν, νωρίτερα, πώ τον κοιτούσε, ούτε θέλω να σου πω.
1: Να μην το πω γιατί θα
0: ήθελα να το πω.
1: Τον έβλεπε και.
0: Λίγονε.
1: Πε τον λίγο, μην το πω.
0: Λίγο.
2: Αρκεστείτε σε αυτά που λέω εγώ που είμαι και καλεσμένος. λοιπόν,
0: σωστά, και δεν έχουμε ευθύνη, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε λέω και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βγήκε ο Ρούτε και του είπε μπράβο σου, καλά έκανες που βομβαρδίζεις το Ιράν, διότι αυτοί οι τύποι τέτοια θέλουν και πρέπει να τους ξαναβομβαρδίσεις.
0: Σωστό.
2: Άρα δεν είχε κανένα λόγο να αντιδράσει.
0: Απόλυτα δικαιολογημένες λέει, είπαν οι θέσεις. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αν και εκεί οι Δανείοι δεν βάλανε ένα θεματάκι, δεν την πουλάνε την Γρυλανδία.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία.
0: Σωστό,
2: γιατί
0: για
2: όλα έχουν το αντίτιμό τους. Ειδικά στην πολιτική. Όχι συνολικά στη ζωή μας, αλλά ειδικά στην πολιτική και σε αυτό το επίπεδο όλα έχουν το αντίτιμό τους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φανερό και ο Τραμπ αυτό εκφράζει ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Γρυλανδία, διότι έχει να κάνει με το συνολικό και με το μεγάλο κάδρο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα και φυσικά με το παγκόσμιο εμπόριο. Νομίζω ότι θα επιμείνουν σε αυτό. Δεν είμαι βέβαιο ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να κάνουν στρατιωτική εισβολή, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα τουλάχιστον όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία. Mm. Άρα αυτό είναι νομίζω το ένα στίγμα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Το θέμα με το Ισραήλ. Ναι, πες το, ήθελα να σε ρωτήσω για το Ισραήλ μετά, πώς είναι το ρήγμα.
2: Ναι. Ωραία, να το πω πολύ σύντομα το άλλο. Το άλλο το οποίο απασχόλησε πολύ και εδώ την Ελλάδα είναι ο Ερντογάν. Τι έκανε ο Ερντογάν, πόσο προβλήθηκε ο Ερντογάν, πόσο ενισχυμένο βγαίνει ο Ερντογάν και πώς του πήγε αυτή η σύνοδος. Η αλήθεια είναι ότι καλά του πήγε αυτή η σύνοδος. Κυρίως επειδή αναγνώρισαν όλοι τον ουσιαστικό και κομβικό ρόλο της Τουρκίας και του ίδιου στις γενικότερες εξελίξεις και εντός της συμμαχίας. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα.
0: Ναι.
2: δεν τα πήρε ακριβώς όλα. Δηλαδή πήρε μια υπόσχεση από τον Τραμπ, την οποία έβαλε νερό στο κρασί του στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος για τα F-35. Ναι. Δηλαδή στην τελευταία συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω.
1: Σωστό.
2: Για το αντιεροπορικό σύστημα, το ευρωπαϊκό που έγινε, το γαλλοϊταλικό που έγινε πολλή συζήτηση, ο Μακρόν είπε ότι είμαστε σε μια φάση τεχνικών συζητήσεων και με την Τουρκία και θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ένας πάγος. Και επίσης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο Ερντογάν, γιατί έχει μια πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία η Τουρκία, αναγνώρισε και ο ίδιος ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Mm. Άρα πήρε πολλά σε επίπεδο σημειολογίας, σε επίπεδο συμβολισμού, δεν είναι να τα υποτιμήσουμε αυτά, αλλά δεν τα πήρε όλα.
1: Mm. Τρίτο θέμα.
2: Τρίτο. Ερώτηση δική σας.
1: Εγώ ρώτησα πριν για τον Νετανιάχου. Οι σχέσεις, πώς είναι, πώς θα εξελιχθούν.
0: Το BB. Το BB. Λέει, που λέει και ο Τραμπ.
2: Με τον Τραμπ,
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια κατάσταση, δηλαδή βρέθηκε σε μια πόλη, την Άγκυρα, που είναι πολύ κοντά με τους δύο βασικούς του συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας, βασικός του σύμμαχος είναι η Τουρκία, και είναι πολύ κοντά, είναι 1350 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, που είναι επισήμως η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μοιάζει σαν να κρατάει ο Τραμπ από το ένα χέρι τον Ερντογάν και από το άλλο τον Νετανιάχου, οι οποίοι τον τραβάνε και προς αντίθετες κατευθύνσεις, γιατί έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα είναι εύκολο να το συμβιβάσει αυτό ο Τραμπ. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το συμβιβάσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο τεύχος του Economist είπε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, αν όχι μια σύραξη, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα και δημοσιογραφικά, αλλά ο Τραμπ θα έχει δύσκολο καθήκον σε αυτό το πράγμα. Θα υποχρεωθεί να κάνει ένα γεωπολιτικό και οικονομικό σπαγκάτο, το οποίο με δεδομένο και το τι συμβαίνει συνολικά στην περιοχή, με το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή κτλ. Και την ενέργεια, δεν νομίζω ότι θα του είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα.
1: Γιώργο, διάβασα μια δήλωση αξιωματούχου της Συμμαχίας, που λέει: «Σύνοδος η επόμενη θα διεξαχθεί στην Αλβανία. Το αν όμως αυτό θα γίνει το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος είναι ένα θέμα προς συζήτηση». Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί, δηλαδή, έστω για ένα χρόνο η επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Ναι, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έβγαλε επικαλούμενο τη δήλωση του συγκεκριμένου αξιωματούχου, τον Bloomberg, χτες, και δείχνει ότι δεν είναι δεδομένο ακριβώς τι θα κάνουν στα επόμενα βήματα της συμμαχίας. Δηλαδή, μπορεί τώρα να αποφεύθηκε μια δημόσια ρήξη και μια δημόσια αντιπαράθεση, μπορεί αυτή η σύνοδος να μην αποδειχθεί πιο κρίσιμη, το make or break, όπως λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί, αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι την επόμενη χρονιά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές με τον Τραμπ και σε ποια θέση θα είναι ο ίδιος, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κάνουν σύνοδο κορυφής και να την πάνε για την μεθεπόμενη χρονιά. Όλα είναι ανοιχτά. Λέω με βάση αυτά που ξέρουμε, με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Θα δούμε σήμερα, λογικά θα γραφτούν και άλλα πράγματα, ειδικά στον αμερικανικό τύπο.
1: Ανώτερη πηγή χθες εδώ στην Αθήνα έλεγε ότι να περιμένουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν υπάρχει λύση μέχρι τότε για τα F-35, αν χάσει το Τραμπ το Κογκρέσο, όπως όλα φαίνονται, δεν θα μπορέσει να το περάσει ποτέ. Και η ίδια πηγή έλεγε ότι αυτό συμβαίνει και με την Ουκρανία. Κοιτούν να μην υπάρχει κάποια ειρήνη μέχρι τότε με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι, εν αντιθέσει με τον Τραμπ που τη θέλει, γιατί αν χάσει ο Τραμπ και δεν θα μπορεί μετά να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Τραμπ χθες που εξηγούσε γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, που λέει θα λυθεί σε μια μέρα. Ναι. Και λέει γιατί είναι tough guy και ο τέτοιος και ο Πούτιν, αλλά και είχε δίπλα του το Ζελένσκι. Αλλά λέει και ο Ζελένσκι είναι και αυτός δύσκολο. Είναι δύσκολος, λέει, στη τέτοια. Γι' αυτό του πήρε 4 χρόνια παραπάνω από τη μία. Όχι, 2 χρόνια παραπάνω από τη μία μέρα που έλεγε.
1: Γιώργο, το σχόλιο σου και με αυτό να κλείσουμε, ναι, αν δεν είναι κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένας σταθμός.
0: Ναι.
2: Δεν θα κρίνει τα πάντα,
0: ναι,
2: αλλά θα κρίνει αρκετά πράγματα, κυρίως όσον αφορά τον εσωτερικό συσχετισμό στις ΗΠΑ,
0: ναι,
2: και το κατά πόσο ο Τραμπ θα έχει λυμμένα τα χέρια του για να κάνει ό,τι γουστάρει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι,
2: ακόμα,
0: ναι,
2: όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα και τώρα που θεωρητικά έχει την Προεδρία, ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή, δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα οποία ενδεχομένως τα ήθελε, διότι υπάρχουν διάφορες δικλείδες διαδικασίες οι οποίες δεν του επιτρέπουν να το κάνει. Επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτή τη σύνδεσή μας είναι ότι η γνώμη μου πάλι είναι ότι κάνουν λάθος όσοι επικεντρώνουν αποκλειστικά στα F-35. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι αν δεν τα πάρει η Τουρκία, τότε είναι του χεριού μας. Δηλαδή θα την κάνουμε ό,τι κουστάρουμε. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία παίζει σε άλλη κατηγορία.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη περιφερειακή
2: δύναμη. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη από τη θέση της, από την οικονομία της, από την πολεμική της βιομηχανία, από τη συνολική ισχύ και επιρροή της που έχει ευρύτερα στην περιοχή. Το λέω αυτό για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Όπως τα λες είναι, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλύτερα να διαβάσω ένα μήνυμα, Βασίλη. Γιατί
1: ο Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα.
0: Και επίσης νομίζω ότι μας τη λέει αδίκως, αλλά θα το διαβάσω. Γιατί λέει δεν το διαβάζετε και το ξέρω. Λοιπόν. Καλημέρα σας, ακούγοντας τον Δήμαρχο Ασπροπύργου να μιλάει για τη φωτιά, εξάφρασε παράπονο για τον και τον έφος στην Αθήνα. Όσες φορές είχε φιλοξενήσει τον κύριο Κυρανάκη, έλεγε ότι επιτέλους τα παιδιά του θέλουν να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και οφείλεται στα ρηπογόνα ταξί, γι' αυτό επιβάλλει την ηλεκτροκίνηση. Εκεί όμως δεν το απαντούσατε και ξέρω ότι δεν θα διαβάσετε το μήνυμά μου. Φτάνει που ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει και τους πολιτικούς και εσάς. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, Διονύση Ταξί. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, Διονύση
1: Ταξί. Καλοκαίρι.
0: Αυτή είναι η μονή απάντηση που έχουμε να σου δώσουμε. Ο Θημίος Λιμπερόπουλος και κοντεύει να γίνει συμπαρουσιαστής της εκπομπής εδώ. Ναι, μια φορά την εβδομάδα τον έχουμε για να λέει τις απόψεις του.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Σήμερα το πουλί αύριο θα κάνει την αγωγή στον Κυρανάκη.
0: Όσες φορές έχει έρθει. Το έχουμε κάνει ό,τι ρωτήσει έπρεπε να του κάνουμε. Τώρα, ειδικά αυτό, αν τον ρωτήσαμε για τον έφος και τι λέτε και δεν ταξί, μπορεί και να μην το ρωτήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σκοπιμότητα αυτό, αγαπητέ Διονύση. Καλό καλοκαίρι από καρδιάς, πραγματικά. Σου εύχομαι, γιατί κάνεις και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, όχι, δεν θα διαβάσουμε άλλα. Θα πάμε να διαβάσουμε μετά. Έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα.
1: Όχι, μισά λεπτά. Μισά λεπτά δεσμού. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Ασπρόπυργο.
0: Πάμε στη Χρυσίτα Νικητάκη, εδώ συνάδελφος από τα Παραπολιτικά. Είναι εκεί, να μας δώσει την εικόνα που έχει από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ από νωρίς το πρωί και θα ξεκινήσουμε το σημαντικότερο. Έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόκειται για έναν άνδρα, πολυτραυματία, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο θριάστιο νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, στο χώρο της πυρκαγιάς, εδώ στον Ασπρόπυργο που και βρισκόμαστε, ένας ακόμη άνδρας σε διακομίσει με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένους με σοβαρά εγκάβματα. Πρέπει να σας πω πως τύχησε και το 112 στις 8:34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στην εξέλιξη η πυρκαγιά, όπου εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει και φορτηγό με δεξαμενή προβάσματα.
0: Πήγαινε κάπου κοντά, Χρυσίτα, που να μην έχει τόσο αέρα, ή γύρισε το τηλέφωνο κάπως, δεν σε ακούμε, ακούγεται μόνο αέρας, αν μπορείς.
3: Τώρα ναι, ακούτε.
1: Ναι, τώρα ναι.
3: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είναι και αυτό σημαντικό που θα αναφέρουμε τώρα, πως εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσταση και είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως μας επισημαίνουν και οι αρμόδιες αρχές. Χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς βρίσκεται μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εκδηλώθηκε περίπου.
0: Έχει σπίτια γύρω-γύρω, Χρυσίτα, εκεί. Έχει εργοστάσια, ναι.
3: Και η φωτιά από όπου ξέσπασε ξεκίνησε από εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και είχε επεκταθεί. Και επέριξε του εργοστασίου σε ακόμη δύο επιχειρήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
0: Σε απόσταση, ναι, καταλαβαίνω.
3: Βρίσκεται η τροχιά επιποδός. Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
0: Μάλιστα.
3: Ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηλητήριο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Χρυσίτα μου, μας μάθησε όλες τις δυνάμεις.
1: Μια μόνο ερώτηση, το νεύος πώς είναι. Είναι μεγάλο, εμείς είμαστε μέσα, δεν βλέπουμε τίποτα.
3: Πυκνός ο καπνός, είναι εντυπωσιακός. Είναι ένας μαύρος καπνός, σκεφτείτε, και όσο ήμασταν στον δρόμο φαινόταν από πολύ μακριά, τεράστιος μαύρος καπνός, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες
0: μάλιστα
3: για τον ορισμό της και την αποτροπή επεκταθείς του κοινωνικού σπόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Χριστίνα Νικητάκη από τα παραπολιτικά.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ρυθμιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βάρδιες μας, τις βραδιές μας, συγγνώμη, κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και άνευ όρων τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες,
14: Μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Βλέπω δηλώσει του κ. Γεωργιάδη εδώ για τη φωτιά στο Μανόγλιο. Με τίτλο από κάτω κινώθηκαν δωμάτια. Ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του, εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Αυτό είναι πάνω κάτω το έτσι.
20: Το πιάσανε. Είδε, λέει, ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Είχε δει.
19: Και τι έκανε.
20: Έφυγε.
19: Και πέταξε.
20: Και τον πιάσανε. Νομίζω ότι είναι Χαλκιδόνα, κάπου εκεί η Φιλαδέλφια. Προς τα μέρη σας.
19: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη που έχουμε και καιρό να τον βγάλουμε και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε λογοθέτη.
21: Καλή σας ημέρα.
19: Εσείς είστε από τα πράγματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Σας έχουν συνδέσει νομίζω όλοι όσοι μας ακούνε και βλέπουν τηλεοράσεις με όλο το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κυρίως βέβαια. Οπότε η αφορμή για να σας βγάλουμε ήταν αυτή η είδηση που διαβάσαμε χθες προχθές, ότι από τον Αύγουστο ξεκινάνε να μπαίνουν σε λειτουργία οι 100 πρώτες από τις 388 κάμερες που ήδη έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετούνται ήδη. Και μάλιστα κάποιος ταξιτζής μας είπε χθες προχθές ότι βάζαν σε μια διασταύρωση Αλεξάνδρας και λοιπά τις κάμερες της περιφέρειας είναι αυτές, που θα καταγράφουν και θα μας στέλνουν τις κλήσεις κατευθείαν, δεν ξέρω πώς, σε πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με αυτές τις κάμερες της περιφέρειας επιτέλους?
21: Πράγματι είναι κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό. Έφτασε η ώρα που νομίζω ότι πολλοί το περιμένουν. Κάποιοι βέβαια που έχουν τη συνήθεια, την κακή συνήθεια να περνάνε με κόκκινο, δεν νομίζω πως είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί όντως τον Αύγουστο οι πρώτες 100 κάμερες που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής θα παραδοθούν στην Τροχέα. Οπότε θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται οι παραβάσεις για αυτή την πολύ σοβαρή παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Γιατί όταν περνάμε με κόκκινο, και ειδικά αν περνάμε και εμένα με κόκκινο, γιατί ξέρετε, περισσότεροι έχουν τη συνήθεια να το κάνουν συνειδητά αυτό.
19: Ναι, στο πορτοκαλί πάμε, πατάμε γκάζι αντί για φρένο, όπως έλεγε και ο Ιαβέρης σε κάθε φορά.
21: Ακριβώς. Για να προστατευτούμε λοιπόν από αυτό τώρα, κινούμαστε με το όριο ταχύτητας και σταματάμε και στο πορτοκαλί όπως οφείλουμε.
19: Αυτή η λευκή γραμμή που διαβάζω είναι η λευκή γραμμή της διάβασης? Θα μπει κάποια λευκή γραμμή, ας πούμε, στα φανάρια, η οποία ακόμα και να την πατάς σταματημένος θεωρείται ότι έχεις παίρνεις κλίση?
21: Η λευκή γραμμή υπάρχει, είναι πριν από τη διάβαση των πεζών.
19: Ναι.
21: Σε κάποια σημεία βέβαια, στα οποία έχει ξεθοριάσει
19: η διάβαση,
21: για λόγους που έχουμε πει, για δεν χρησιμοποιούν τα χρώματα των προδιαγραφών, γιατί διαφορούν οι δήμοι κτλ. Δεν είναι της παρούσης. Εκεί θα τονιστεί η λευκή γραμμή απλά, που υπάρχει η γραμμή δηλαδή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση.
19: Που αρχίζει η διάβαση, ναι.
21: Ώστε να σταματάμε πριν από αυτήν. Γιατί αν σταματήσουμε πάνω στη διάβαση των πεζών,
19: είναι σαν να έχει περάσει.
21: Είναι και παράβαση, ναι. Αποτελεί παράβαση. Η κάμερα ανοίγει όταν ο φωτεινός σηματοδότης δείξει κόκκινο. Κατευθείαν. Δηλαδή και όποιος περάσει το καταγράφει. Αλλά το καταγράφει ακόμη και αν σταματήσει πάνω στη διάβαση των πεζών. Οπότε πολύ προσοχή.
19: Αυτές είναι στα φανάρια δηλαδή οι κάμερες.
21: Τα φανάρια στους κεντρικούς δρόμους, στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο. Δηλαδή και Κηφισίας, Μεσογείων, παραλιακή, Ποσειδώνα, Βουλιαγμένης. Σε κεντρικές οδικές αρτηρίες υπάρχουν αυτές, στους δρόμους δηλαδή αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
19: Ναι.
21: Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν οι περισσότερες, αλλά οι 100 πρώτες, 388, αλλά οι 100 πρώτες θα παραδοθούν τώρα.
19: Κόκκινο θα γράφουν μόνο.
20: Οι 100 πρώτες θα παραδοθούν τώρα. Τι εννοείς θα παραδοθούν τώρα?
21: Θα παραδοθούν στην Τροχέα για χρήση.
20: Ναι.
21: Έχουν εγκατασταθεί. Θα παραδοθούν πλέον, δηλαδή τα δεδομένα από τον Αύγουστο θα τα λαμβάνει η Τροχέα και θα μπορεί να αποστέλνει
19: παραβάσεις,
21: όπως κάνει ήδη με τις 8 AI κάμερες που έχει τοποθετήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες χίλιες κάμερες οι οποίες ήταν να τοποθετηθούν, να δημοπρατηθούν, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Παπαστεργίου μέσα στον Ιούλιο. Να βάγει σε αυτό για δεύτερη φορά, ο διαγωνισμός έπεσε στα βράχια. Υπάρχει απόφαση αναστολής από την ειδική αρχή, από την νέα αρχή δημοσίων συμβάσεων. Οπότε τις χίλιες δεν θα τις δούμε σύντομα.
20: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ειλικρινά σου λέω το γεφύρι της Άρτας ήταν τέλειωσε γρηγορότερα. Ερώτημα. Από αυτές 6-8 πόσες έχουν τοποθετηθεί, είναι τόσες, τοποθετηθήκαν άλλες, οι άλλες πότε θα τοποθετηθούν? Έχουμε μια αίσθηση και έχουν φτιάξει, δίνουν κανονικές.
21: Ναι. Έχουμε τις 8 AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λειτουργούν και αποστέλνουν παραβάσεις. Αυτές είναι οι καινούργιες που λειτουργούν τώρα. Λοιπόν, έρχονται τις περιφέρειες σε πρώτες 100 από τις 388.
20: Κάτσε λίγο να ρωτήσω 2-3 που τα θεωρώ σοβαρά. Αυτές που θα βάζανε επίσης πάνω στα λεωφορεία τις κάμερες για τους λεωφοριοδρόμους. Μας είχαν πει ότι θα μπήκαν δύο αρχικά. Τώρα πόσα σύμμαχοι
21: είχαν μπει 10 αρχικά. Καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ζήτημα. Πάνω στα λεωφορεία λοιπόν μπήκαν οι πρώτες 35 κάμερες.
20: 35.
21: Ναι, 35 είναι αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες ήταν στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης. Δόθηκε μια απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να μπουν αυτές οι κάμερες. Και μετά βάσει των προδιαγραφών αυτών των καμερών έγιναν δημοκρατικές διαδικασίες για ένα διαγωνισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ για άλλες 600 κάμερες. Mm-hmm. Το οποίο όμως αυτό υπήρχαν κάποιες προσβάσεις και ναυάγησε και αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε έχουν κολλήσει.
20: Συγγνώμη, όταν λες ναυάγησε, έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν λες ναυάγησε, τι εννοείς, ότι τελείωσε και πρέπει να γίνει ένα άλλος διαγωνισμός.
21: Συνήθως το γνωστό που γίνεται, υπάρχουν κάποιες φωτογραφικές διατάξεις, γίνονται προσφυγές από εταιρείες που έχουν νόμιμο συμφέρον. Και η ενιαία αρχή των δημοσίων συμβάσεων, η ADC, διατάσσει την αναστολή του διαγωνισμού. Μάλιστα. Μέχρι να διορθωθεί.
20: Άρα,
21: να φύγουν οι φωτογραφικές διατάξεις.
20: Άρα να ξεχάσουμε αυτές προς το παρόν. Δεν υπάρχουν αυτές προς το παρόν από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος αυτές.
21: Άρα, ουσιαστικά... Αυτό φαντάζομαι για τις φωτογραφικές διατάξεις δημόσιο διαγωνισμού.
20: Ναι, ναι, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο.
21: Σκεφτείτε όμως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι εξοργιστικό. Μπορεί βέβαια κάποιοι να σου λένε καλύτερα, δεν θα μπουν οι κάμερες κτλ. Κάνει ένα διαγωνισμό 88,2 εκατομμύρια ευρώ, κ. Κομαστεργίου. Υπουργός που κάνει 88,2, θα μπουν λέει 1000 κάμερες, το έχει αναγγείλει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Και ο διαγωνισμός αυτός λοιπόν γίνονται προσφυγές και καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις. Λέει ο κ. Παπαστεργίου, συγγνώμη, κάναμε λάθος στον Υπουργείο. Εν τω μεταξύ και η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα. Τεχνική νοημοσύνη.
20: Έχουμε ένα αυτό. Κείμενο ένα λεπτό, έχουμε να σας ακούμε, ναι.
21: Α, ωραία. Και λέει λοιπόν, θα κάνω το διαγωνισμό 44,1 εκατομμύρια. Μειώνει το ποσοστό μισό, βγάζει την προαίρεση, το ξανακάνει το διαγωνισμό για να μπουν οι κάμερες μέχρι το φθινόπωρο. Και ξανά τα ίδια. Μες. Πάλι τώρα. Δηλαδή,
20: άρα
21: πάλι...
20: θα δουλεύουν από τον Αύγουστο αυτές οι κάμερες, η AI
21: ναι,
20: της περιφέρειας.
21: Η περιφέρεια είναι το μόνο.
20: Μάλιστα. Οι οποίες μόνο για το κόκκινο είναι αυτές.
21: Είναι μόνο για το κόκκινο.
20: Μόνο για το κόκκινο. Ωραία. Και οι άλλες 288 από αυτές που έχουν μπει ήδη, πότε θα παραδοθούν στην αστυνομία.
21: Οι άλλες 288, αυτό το γνωρίζει η περιφέρεια. Δεν έχω.
20: Για τα πούλμαν από μια από τις επόμενες μέρες.
21: Λοιπόν, για τα πούλμαν θα το πούμε την επόμενη φορά, είναι το γνωστό πρόβλημα.
20: Θα τα πούμε. Κείμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων λογικά τώρα. Νομίζω με τον Βασίλη Τέτσικα και επανερχόμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι τρεις ελαφρά μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες ότι στο χώρο υπάρχει φορτηγό με προπάνιο. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχινιοφόρα οχήματα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος του Αγίου Γεωργίου ως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από την οδό Χίου προς Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια εκένωσης της κλινικής μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 74χρονος που φέρεται με τσιγάρο να προκάλεσε τη φωτιά. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για το 49,5% των πολιτών σύμφωνα με τη στάση της MRB. Ακολουθούν η υγεία με 34,7% και η χαμηλή μισθή με 33,5%. Το 59,3% δηλώνει πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις και το 66,3% εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες τα βασικά αγαθά θα αυξηθούν. Το 64,9% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα, το 63,9% κρίνει αρνητικά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και το 54% εμφανίζεται απογοητευμένο για την οικονομική κατάσταση στη χώρα τους επόμενους 12 μήνες. Νέα αμερικανική επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 ως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Στα αθλητικά, η Λιόν ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 31 χρόνων διεθνή μέσου Κοραντέν Τολισό. Η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Ραντάλ Κόλο Μωανί και ετοιμάζει νέα πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικάρες. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Και σας μιλήσαμε πριν για το Τσισμανόγλιο, σας μεταφέραμε όλο το ρεπορτάζ από τον Ασπρόπυργο. Στο τέλος της εκπομπής θα συνδεθούμε ξανά. Να πάμε τώρα να ακούσουμε την εξήγηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, για το πώς πήρε φωτιά το Τσισμανόγλιο.
1: Διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους. Δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Λοιπόν, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, το κουβεντιάσαμε πριν, για την ενδοσκόπηση της MRB της επίσης αναλυτικά. Θα έχουμε και στη συνέχεια ρεπορτάζ σε όλη τη διάρκεια της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου μέχρι και το μαγκαζίνο.
2: Λοιπόν, τα μηνύματα θα σας απαντήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε,
2: να πάμε, γιατί έχουμε την καλεσμένο σήμερα.
0: Αφού πούμε ότι χθες είχαμε μία παραίτηση ακόμα βουλευτίνας.
2: Η κυρία Νατοπούλου.
0: Η κυρία Κατερίνα Νατοπούλου.
2: Παραιτήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κύριο Γιάννη Σαμαρατίδη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τη σχέση με την Εκκλησία, ναι, αναλαμβάνει την θέση της. Αυτό θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, Πολάκης Παπάς Δούρου. Λοιπόν, θα μείνει εκεί.
2: Μόνο θα ξέρεις.
0: Και θα έχουμε και. Ένα επίσημα είναι αυτά.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε και. Τι άλλο θα έχουμε και.
2: Κυρία Κοροβέση.
0: Το επόμενο διάστημα. Ναι.
2: Και θα έχει άρα μαζί με την κυρία Ραλία Χριστίδου και μία ακόμα βουλευτήνα, ο κύριος Κασελάκης, της επιρροής του στη Βουλή.
0: Δύο.
2: Ναι, μαζί με την κυρία Ραλία Χριστίδου θα έχει άλλη μία. Δύο δηλαδή.
0: Εγώ θα επιμείνω, ας κρατήσουμε προοπτικά τη μία.
2: Τη μία.
0: Λοιπόν.
2: Την καινούργια.
0: Και να έχουμε. Αυτό το είπαμε και χθες, νομίζω.
2: Λοιπόν, εντάξει, ας σας κρατήσουμε τη μία.
0: Δεν ξεχνάμε, λάθος είναι δε και οτιδήποτε. Ναι. Τους αστυνομικούς, το Άργος, ναι, που ένας άνθρωπος χαροπαλεύει. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε.
2: Οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Συλληφθεί.
0: Και γίνεται
2: δε. Ναι.
0: Γιατί σε δε θέλω να πω το εξής. Γιατί εμένα με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά και ξέρετε ότι και κάνω κριτική και ψάχνω τα θέματα, ναι, της αστυνομίας. Ο συνήγορος του πολίτη μου είπε πρόσφατα, μήνες, ότι αν δεν συμφωνεί ο ίδιος με το αποτέλεσμα μια ΕΔΕ ή τον τρόπο διεξαγωγής της, το στέλνει πίσω και ο υπουργός το στέλνει ξανά για να γίνει, να εμπλουτιστεί με βάση τις παρατηρήσεις που υπάρχουν. Ναι. Δεν το είχα δει τόσο καιρό στην αστυνομία. Θετικό είναι, όπως γίνεται έτσι. Οφείλω να το πω.
2: Ο φίλος ο Διονύσης που μας έστειλε το μήνυμα, μας ευχαριστεί που το διαβάσαμε και σου λέει: σε έχει εξυπηρετήσει πολλές φορές με το ταξί κόσμος που μετακινήσει.
0: Ναι, ναι, φίλος μας.
2: Είναι φίλος των ταξίων. Είναι αλήθεια αυτό, ο Βασίλης, θα χρησιμοποιεί
0: κάτι. Αλλά ναι, θέλω να πω κάτι για τα ταξί. Τα ταξί, παιδιά, είναι για τους επιβάτες πρωτίστως. Ναι. Είναι να δουλεύουν όσο δυνατόν λιγότερες ώρες ταξιτζίδες. Να, ναι, πληρώνονται, να παίρνουν λεφτά κλπ. Αλλά όπως τα σχολεία είναι για τους μαθητές και όχι μόνο για τους δασκάλους, έτσι και για τα ταξί είναι πρώτα επιβάτη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, έχω δει πρόσφατα εδώ μια γιαγιά απέναντι, η οποία μία ώρα η κακομοίρα σήκωνε το χέρι της επάνω να σταματήσει κάποιος και δεν σταμάτησε για κανένας. Ελεύθεροι είχαν μπροστά, άλλοι είχαν κόσμο μέσα με ελεύθερο
2: κινητό.
0: Ναι, μου είχαν εντύπωση δηλαδή.
2: Σου λέει μία ώρα να μπει, μία ώρα να βγει και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να μου πει που θα πάει, να μην ξέρει, ναι, κλπ.
0: Δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία έτσι. Είναι, ναι. Έχουν αλλάξει πολύ. Και ιδιαίτερα οι εταιρείες είναι πολύ καλές. Αλλά άλλο πράγμα αυτά και άλλο να λέμε πάντα την αλήθεια.
2: Ζεις, μίλες για τις εταιρείες. Θυμώνουν οι ταξιτζίδες. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Καλημέρα, γιατί θα ρωτάνε στρατευμένοι δημοσιογράφοι το Βαρουφάκη, με ποιο θα συνεργαστεί, την Κωνσταντοπούλου, τον αγαπημένο του Τσίπρα, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Ατσιό, ναι, ιδιαίτερα εμένα πολύ αγαπημένο μου, τον Ατσιό, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Κουτσούμπα, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Βελόπουλο, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Μητσοτάκη, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Δημοσθένη Βεργή, με ποιο θα συνεργαστεί, τον Ανταρσία κλπ. Λάθος κάνει. Όποιο έχει περάσει από εδώ έχει δεχθεί αυτό το ερώτημα. Και ο κ. Βελόπουλο πρόσφατα που ήταν εδώ δέχθηκε αυτό το ερώτημα και είπε: εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργό, δεν συνεργάζομαι κανένα. Θυμάμαι και την απάντηση. Κάνανε, λέω καλά. Και τον κύριο Ναρτσιό τον είχαμε ρωτήσει, τον είχαμε πρόσφατα. Την κυρία Κωνσταντοπούλου επίση.
0: Μας είχε πει ο κύριο Ναρτσιό, μάλιστα μα είπε ότι θα συνεργαστεί. Ουσιαστικά σε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί.
2: Με την
0: κυρία Καριστιανού.
2: Μπράβο.
0: Εδώ είμαστε.
2: Όλου του ρωτάμε, αλλά κατά βάση ρωτάμε τα κόμματα α πούμε εξουσία, γιατί εκεί έχει ένα πιο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αύριο θα κυβερνήσουν. Γι' αυτό και επιμένουμε όταν έχουμε καλεσμένο από το Πασόκ ή από το κόμμα Τσίπρα ή από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ και για τι δημοσκοπήσει λέω. Δεν είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Βάζεις τον πρωθυπουργό και δύο κόμμα που είναι πρωθυπουργήσιμη. Τώρα βάζεις, αν είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό ο Νατσιός, μόλο το σέβασμα.
2: Παλιά δύο
0: βάζε. Δικοματισμός γι' αυτό.
2: Παλιά δύο
0: βάζε. Μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα, αλλά μην το ξανα...
2: Ναι, ναι. Λέω...
0: Μην το πω.
2: Λέω, ναι, μην το πω. Σωστά, ναι, μην το πω. Ναι, ναι. Αλλά ναι, ναι. Κάνεις λάθος. Χθες ρωτούσε ποιον είχαμε καλέσει με τη Νέα Δημοκρατία και ρωτούσε η Νέα Δημοκρατία ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί και μας είπε για το Πασόκ. Ακούσαμε εδώ πέρα, το είπε και ο κύριος. Ποιο το λέγει, ο κ. Γεωργιάδης θες δεν έλεγε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα που αν και λοιπά, το Πασόκ είναι αυτό το κόμμα. Λοιπόν, αφήστε το κύριε Δημήτρη αυτά τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό, έχουμε.
2: Πώς δεν έχουμε, αφού πουλάς. Λοιπόν, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, δεν αφιλιθούμε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, ηλεκτός και που συνδυάζω, λέει, θέλω να σταυροφιλήσω τον τελειβερά μου αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε για φαγητό, καφέ, supermarket, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box, τον delivery που πάντα κερδίζει. Και πάμε τώρα σε διάλειμμα, γελάς, Κύρκο, γελάς, με φαντάζεσαι να φιλάω τον delivery. Ναι.
0: Με τι φαγητό θα τον φιλούσες?
2: Με ό,τι φέρει, να το φέρει την ώρα του. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Γιατί με αυτά που βλέπω έχει τρομάξει το μάτι μου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά την αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα

0: εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιο μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Καλή σας ημέρα και τους καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Και ελπίζω να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας και ο πρόεδρος του κόμματος και κάποιο
1: θα έρθει και ο πρόεδρος. Θα έρθει και ο πρόεδρος. Αυτό ήρθα εγώ πριν για να το προετοιμάσω.
0: Έρχονται και εκλογές άλλωστε, οπότε θα μας κάνει την τιμή να έρθει ο πρόεδρος. Λοιπόν, η φωτιά στον Ασπρόπικο συνεχίζεται. Σας τα είπαμε όλα νωρίτερα όλα αυτά.
3: Και θα έχουμε συνδέσεις και στο τέλος της εκπομπής ξανά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Σωτήρη, την πρώτη ερώτηση που λέει.
0: Αν μην ξεκινήσω λίγο από τις δημοσκοπήσεις, να τις πάμε πιο μετά τις δημοσκοπήσεις. Α, τι πάμε πιο μετά τη δημοσκόπηση. Έχει αντίρρηση.
3: Ναι, μωρέ. Όχι, εγώ να ξεκινήσουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσύ λες να ξεκινήσουμε αυτό, όχι.
3: Πάμε.
0: Όχι, δεν ξεκινήσουμε τι δημοσκοπήσει. Α, ξεκινήσουμε. Εσείς είστε ευχαριστημένος με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και, για παράδειγμα, για θέματα που είδαμε πριν νωρίτερα, γιατί είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή, όπως η ακρίβεια, που είναι το 8 στους 10 Έλληνες έχουν πρόβλημα. Και έχετε παρουσιάσει και θα παρουσιάσετε και αύριο και ερώτηση στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης με τον Πρωθυπουργό. Έχετε πραγματικά 2-3 πράγματα τα οποία μπορείτε να πείτε στον κόσμο και να τα ακούσει και να πει ναι, ρε παιδί μου, αυτό αξίζει τον κόπο να το εμπιστευτώ και, να το ψηφίσω και να το στηρίξω.
1: Νομίζω ότι έχουμε πει, αλλά μου δίνετε μια πάσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση του κυρίου Θεοδωρικάκου με τους ανθρώπους της αγοράς για να συντεκρεμονοποιήσουν τους κωδικούς είναι έργο της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, 10 μέρες πριν, με την Πανοκρουσίες, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε: πετύχαμε μια συμφωνία κυρίων ενώπιον του Πρωθυπουργού, σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα μέσα σε αυτήν περιλαμβάνονται και 2.000 μειωμένοι κωδικοί που θα μείνουν σταθεροί.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί οι τιμές θα μειωθούν ξανά το Σεπτέμβρη,
0: και όχι από τώρα, λέτε.
1: Θα πάνε διακοπές οι τιμές. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με το ότι δεν θέλουν να χάσουν τα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Γιατί
1: ταυτόχρονα όμως είναι σαν να βλέπουν και σαν τουρίστες και τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Παραδοσιακά το καλοκαίρι, το ξέρουμε όσοι κάνουν ρεπορτάζ, αλλά και εσείς είστε άνθρωποι που κυρίζετε τον κόσμο, οι τιμές αυξάνονται κυρίως εκεί που υπάρχουν τουρίστες, που υπάρχουν παντού τουρίστες.
1: Ναι, αλλά εδώ μαζί με τους τουρίστες βλέπεις σαν τουρίστες και τους

0: καταναλωτές που έχουν δυναπαθήσει. Έρχομαι όμως στους κωδικούς. Βγαίνει και λέει ο υπουργός, 2.000 κωδικοί λοιπόν να. Είναι εκείνοι που έχουν μειωθεί. Ρωτάμε εύλογα, εντάξει, λέμε καλό μέτρο είναι. 30.000 είναι οι κωδικοί, αν 2.000 μειώθηκαν, να ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουν οι καταναλωτές. Θα μας πείτε ποιοι είναι. Δεν μας λέει η κυβέρνηση. Βλέπουμε μεγάλη εντύπωση τον κύριο Πεταλά, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερμάρκετ, σε ερώτηση του κυρίου Κροκίδη, του ΕΒΕΠ, να απαντάει: δεν ξέρουμε ούτε εμείς που τους διαθέτουμε ποιοι είναι οι κωδικοί.
1: Να.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης βγήκε και μας είπε: μίζερους, υπάρχουν λέει οι κωδικοί. Έβαλε και μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή που την έχει ορίσει αυτός, αν και είναι ανεξάρτητη. Ναι. Και τελικά τι είπε προχθές ο Υπουργός: τελικά την Πέμπτη σήμερα θα κάνω συνάντηση ξανά με τα σούπερ μάρκετ για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί.
1: Ναι.
0: Άρα ομολόγησε ότι οι κωδικοί δεν υπήρχαν, ηθοποιοί ήταν.
1: Άρα λέτε,
0: κωδικοί
1: αυτό
0: φαντάσματα.
1: Και μόνο, ας πούμε, λέτε,
0: αυτό και μόνο δείχνει
1: εσείς.
0: Λοιπόν
1: ναι.
0: Ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε αυτήν την αντίφαση, την ανέδειξε, ανάγκασε την κυβέρνηση
1: ναι.
0: να έρθει και να το κάνει πράξη. Εμείς έχουμε προτείνει πολύ καθαρά πράγματα. Έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας.
2: Ναι, να μην είναι μόνο στο ράφι.
0: Από την αρχή τώρα ελέγχεται ναι. γραφειοκρατικά μόνο στο ράφι.
1: Δεν γίνεται αυτό τώρα.
0: Αν δείτε, όχι, δεν γίνεται. Αν δεν δείτε, γίνεται. 40% μόνο είναι η κερδοφορία, η διαφορά στην τιμή, όχι κερδοφορία, η διαφορά στην τιμή από εκεί που το αγοράζει το σούπερ μάρκετ και το πουλάει. Mm. Αυτό δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του 21. Γιατί γίνεται πριν.
1: Ναι.
0: Να δούμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες πολυεθνικές. Ξέρετε,
2: να
0: πολύ
2: κάτι,
0: συχνά
2: να πω κάτι,
0: το σούπερ μάρκετ δεν
2: σε
0: είναι.
2: Αυτό, σε αυτό πάνω. Έχει ένα θέμα ο Γιώργος Ολαμπύρης σήμερα, ο συνάδελφός μας στο Power Game. Τα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίκτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Και λέει εταιρείες που παράγουν ή τυποποιούν προϊόντα και διατηρούν σταθερή εμπορική σχέση με τα δίκτυα των σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Στην ουσία, όταν λέμε διατηρούν σταθερή ναι, εμπορική ναι. σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία.
2: Ναι, ναι.
0: Τι έχουμε λοιπόν εδώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
1: Εσείς τι θα κάνατε, αν
0: θα ελέγξουμε ναι. τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε ναι. καλές και την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών και των υπερκερδών ναι. που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ότι όταν βάζεις πλαφόν, να βάλεις πλαφόν και στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί και εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ το κόστος.
1: Ναι.
0: Όλοι βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ακόμα και όταν το μπρέντ μειώνεται, οι τιμές δεν μειώνονται.
1: Αυτό έχει
0: το βαρέλι ναι. μειώνεται, η βενζίνη είναι ίδια. Αυτά είναι αντικειμενικές πραγματικότητες. Τα βιώνει ο κόσμος καθημερινά.
1: Και γιατί λέτε θα κάνει αυτά η κυβέρνηση.
0: Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, απλά συνάρθρωσε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς καμία συμμετοχή του καταναλωτή. Όλοι δεν λέμε ότι ένα έλλειμμα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης μόνο, είναι διαχρονική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι όμως κυβέρνηση.
2: Δεν θα κάνει η κυβέρνηση το κίνημα του καταναλωτή τώρα κι εσείς.
0: Αν έκανε την ενιαία αρχή καταναλωτή, ναι. θα έδινε την πρόσβαση στο καταναλωτικό κίνημα να έχει πραγματικό ρόλο.
1: Πώς το σκέφτεστε αυτό, δηλαδή, ποιος να είναι, ας πούμε, να υπάρχει εκπρόσωπο στην αρχή αυτή, να υπάρχει
0: εκπρόσωπο
1: του καταναλωτών.
0: Ναι, και των παραγωγών
1: μέσα. Οποίους...
0: Και των παραγωγών.
1: Ναι, τον παραγωγό είναι πιο εύκολο να γίνει. Των καταναλωτών, πώς θα γίνει αυτό.
0: Υπάρχουν πρώτα απ' όλα. Υπάρχει. Η εκπρόσωπη
1: διαδικασία.
0: Πρέπει να δούμε το θέμα τη αντιπροσώπευση.
1: Υπάρχουν άλλε 10 όμω.
0: Πρέπει να δούμε το θέμα τη αντιπροσώπευση. Συμφωνώ, υπάρχουν και άλλε. Και να δούμε πώ αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Εμεί αυτό προτείναμε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού να στελεχωθεί.
2: Ότι είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ανεξάρτητη αρχή, μπείτε στο ΦΕΚ, είναι ο νόμος 5255, λέει ότι την ανανέωση της θητείας την αποφασίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Την ανανέωση.
0: Έχει πράγματι κάποια τυποποιημένα προσόντα που απαιτούνται, άρα σου λέει ότι εγώ θα επιλέξω το Υπουργείο, αλλά θα επιλέξω με βάση αν έχει το χι πτυχίο ο πρόεδρος. Αυτά ισχύουν.
1: Ναι.
0: Η ανανέωση είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τη λειτουργία.
1: Λέτε δηλαδή εσείς.
0: Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Με κάποιο τρόπο μετά τις εκλογές επιτύχετε το στόχο σας να κυβερνήσετε. Mm. Πιστεύετε ότι τα προϊόντα, ας πούμε, στα ράφια θα μειωθούν.
0: Ναι, γιατί έχουμε τη βούληση να συγκρουστούμε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ναι.
1: Το λέω γιατί δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου να μειώνονται τιμές. Έχω δει να κρατιούνται χαμηλά για πολύ μεγάλα διαστήματα. Να μην ανεβαίνουν πολύ. Να μειώνονται τιμές δεν έχω δει ποτέ.
0: Έχουμε δει να σταθεροποιούνται
1: τιμές. Να σταθεροποιούνται,
0: έχουμε δει. Προσέξτε, δείτε τα νούμερα μόνο του πληθωρισμού.
1: Αφήστε τη βενζίνη, έτσι είναι.
0: 3,8, 2,6 στην Ευρώπη.
1: Αύξηση
0: είναι. Αν δείτε τον ενεργειακό, είναι ο διπλάσιο. Στην ενέργεια έχουμε τον διπλάσιο πληθωρισμό μόνο το μήνα Ιούνιο.
1: Στην ενέργεια έχουμε αποτύχει
0: πλήρως. Αν πάμε στον πρωτογενή τομέα, μειώνεται. Στα τρόφιμα. στα τρόφιμα. Πάω στο πιο απλό.
2: Τώρα έρχεται...
0: Μειώθηκε 0,9 στην Ευρώπη, 1,1
1: στην Ευρώπη. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, λέτε.
0: Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει: δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει: ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για δύο μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς. Όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τον τραπεζικό τομέα. Δεν ξέρει η κυβέρνηση ότι έχουμε τα πιο χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τα πιο υψηλά χορηγήσεων και ότι όλο αυτό δίνει τεράστιο το μεγάλο διάνυσμα δίνει υπερκέρδη στις τράπεζες.
1: Σκοπιμότητα λέτε εσείς, δεν είναι
0: σκοπιμότητα. Η κυβέρνηση της
1: δεν θέλει να ξαναεκλεγεί προφανώς.
0: Όχι, θέλει μια χαρά να ξαναεκλεγεί και ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί στην στήριξη κάποιων πολύ ισχυρών, κύριε Ξενάκη. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Σε κάποιον πολύ ισχυρό. Πολύ ισχυρά συμφέροντα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι όταν το λέω εφευρίσκω την Πυρίτιδα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι κτήμα ακόμα και των πιο καλοπροαίρετων, ακόμα και όσοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, το ξέρουν και το αποδέχονται.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία νιώθουν ότι έχουν σύγκρουση με τα συμφέροντα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να κάνουν άλλες επιλογές.
1: Εσάς δεν στηρίζει κανένα συμφέρον.
0: Εμάς νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα δεν μας στηρίζει κανένα συμφέρον.
2: Να σα ρωτήσω τώρα, πάμε σε συνταξιού. Παρεμπιπτόντως αυτό το λένε όλοι. Δεν μας στηρίζει κανένα συμφέρον.
0: Ναι, αλλά στην περίπτωση μας προκύπτει. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που το λένε, δυστυχώς δεν προκύπτει.
2: Λοιπόν,
0: προκύπτει το ανάποδο.
2: Έχετε μια εκδήλωση για να πάμε στην κεντρική πολιτική μετά. Έχετε μια εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Θα έρχονται εκλογές, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε,
1: κάποτε το Πασόκ ήταν.
0: Χθες κάναμε μια εκδήλωση. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο επιμελητήριο του Μικρομεσαίου. Και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Την αύξηση του αρίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα. 70.000 λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Εμείς δεν πάμε. Στο τέλος, πάμε σε ένα λογικό ποσό για να αυξηθεί η φορολογική βάση. Είπαμε ότι με το Πασόκ τελειώνει η τεκμαρτή φορολόγηση όπως την ξέρουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Και είπαμε για κάτι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία,
1: κάτι θα κάνουμε σε
0: η οποία νομίζω παρουσιάζει ότι είναι η κυβέρνηση που μείωσε φόρους. Εγώ δεν θυμάμαι στο πρόγραμμά της να υπήρχε η τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Όχι, αυτό ήταν.
0: Αν θυμάστε, τότε.
1: Όταν έγινε.
0: Τότε στις εκλογές. Κατήγγειλε το Πασόκ που έλεγε το αυτονόητο. Ότι παιδιά, όταν έχει κάποιος μέρισμα άνω των 100.000 το χρόνο, αντί να πληρώνει 5, ας πληρώνει 10%. Αν θυμάστε, ήταν 15, το έκανε 10 η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, 5 η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς τι λέγαμε, όταν είναι πάνω από 100.000, ελάχιστοι, να είναι από 5 να πάει στο 10. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία, θα αυξήσετε τη φορολογία και ήρθε και άφησε τη φορολογία. Πού σε 300.000 επαγγελματίες με τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Κάτι θα κάνει το Σεπτέμβριο
0: από
1: γι' αυτό.
0: 1.800 έως 13.500 το χρόνο. Προσέξτε. Αν εγώ, κύριε Ξενάκη, σας μειώνω το φόρο 10 ευρώ, γιατί εγώ δέχομαι ότι η περσινή φορολογική ελάφρυνση της ΔΕΘ δεν ήταν αμελητέα ονομαστικά. Και μάλιστα είχαμε πει το εξής. Πρώτη φορά άκουσα και τι έλεγε τον Πασόκ και συνέδεσε τον αριθμό τέκνων με τη φορολογική αντιμετώπιση. Ορθά. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Όχι. Γιατί το κατάλαβε ο κόσμος? Γιατί ενώ πράγματι του μείωσε 10 ευρώ, με την έμεση φορολογία του πήρε 30. Άρα τι λέμε? Δεν είναι κυβέρνηση όπου άμα θρήσουμε τη συνολική επιβάρυνση στον καθένα, η επιβάρυνση
1: δεν έχει σοβαρήσει η αύξηση στην ακρίβεια σε καμία περίπτωση.
0: Έχει αυξηθεί. Γι' αυτό λέμε αυξάνει φόρος. Φτάνω. Τελειώνω.
1: Ναι.
0: Πρότεινε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Δεν μπορεί να αποκλείεις μια επιχείρηση από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Ναι. Να είμαι εγώ που έχω μια επιχείρηση με 5 εργαζομένους και να μην μπορώ να τους πληρώσω. Πρέπει να με επιτρέψεις το ενίκιο μου, η μισθοδοσία, να μπορώ να υπάρχω για να σε πληρώνω. Έτοιμα ετών των μικρομεσαίων, το κάνουμε πράξη.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια και το θέμα των δανείων. Στις συντάξεις λοιπόν σήμερα. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτό, είπα κύριε Σκουρή, για τον Μικρομεσαίο πιο πολύ.
2: Ο
0: Νίκος Ανδρουλάκης
1: το βράδυ.
0: Το ΕΚΑΣ είναι μια πάγια θέση μας για 400.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Εμείς θα αναδείξουμε όχι μόνο αυτά τα μέτρα τα οποία είναι άρσης αδικιών, αλλά υπάρχουν και πολλά μέτρα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι θέματα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε πολύ καλά, σήμερα βγαίνει μια fast track σύνταξη στους τρεις μήνες, τέσσερις, μισή από την κανονική και αργεί 3-4 χρόνια κανονική. Και η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι έχει λύσει το θέμα, απλά και μόνο για να το δηλώνει ως οριστική απόφαση, διότι η ρήτρα που έχει είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάροχοι να πληρώνονται για τη μείωση γραφειοκρατίας, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουν 4 χρόνια. Ή ψήφισε το νόμο για τις παραγραφές οφειλών και κάνει 1,5 χρόνο να τις ελέγξει. Μέχρι τότε οι οφειλές αυξάνονται κι άλλο και δεν έχει νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι πολλά εκείνα που θα ακουστούν σήμερα. Το βασικό ποιο είναι, πώς θα κάνουμε πιο ανταποδοτική τη σύνταξη. Να δούνε πραγματικές αυξήσεις. Όχι οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν να ξέρει ότι αν πληρώσω παραπάνω, θα πάρω και μεγαλύτερη σύνταξη. Ναι, ενώ τώρα τι λένε, είτε δηλώνουν τα πραγματικά είτε όχι, θα πάρω τα ίδια. Τι νόημα έχει.
1: Και πάνε στα χαμηλότερα.
0: Άρα, με αυτά που θα προτείνουμε σήμερα, και χτυπάμε την αδύλωτη εργασία και δημιουργούμε προσδοκία μεγαλύτερης παροχής και έρουμε αδικίες της προηγούμενης περίοδου και κυρίως του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο τον εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση πιο φανατικά από όλους.
2: Λοιπόν, θα περιμένουμε το βράδυ τις ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτό. Θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές μας και αύριο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα με τον ήλιο τα μπάζω, λέει με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Δηλαδή, με μια σειρά θέσεις που λέτε ότι είναι πολύ καλές.
0: Να κάνουμε
2: πήγηση.
0: Μόνο στο τέλος και ένα σχόλιο για την εξωτερική πολιτική. Ένα μικρό σχόλιο. Αν θέλετε, δεν το κάνω τώρα, το κάνουμε στο τέλος.
2: Δεν θα το ξεχάσουμε καθόλου. Δεν έχει. Βλέπουμε τις νέες μετρήσεις και με διαφορά τρίτο.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι.
2: Δηλαδή, το βλέπω μπροστά μου μέτρο
0: MRB
2: 29 στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία, 17,6 Ελλάς του κ. Τσίπρα, 11,1 το Πασόκ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ίδια εικόνα περίπου με τις μέτρων ανάλυσης πριν 4 μέρες. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είναι κατά τη γνώμη μας λογική η δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινά. Ειδικά όταν τα κόμματα αυτά είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη και συζητάγαμε για αυτά για 9 μήνες. Και αν δούμε και τις μέτρων ανάλυσης στη δημοσκόπηση, και ένα άλλο στοιχείο. Αν θυμάστε, όλη η δυναμική των κομμάτων αυτών χτίστηκε επί 9 μήνες στην δυνητική επιρροή που είχαν. Είδατε τι είπε μέτρων. Ότι σήμερα το Πασόκ που είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις, στη δυνητική επιρροή είναι δεύτερο. Γιατί δεν μετράγαμε τη δυνητική επιρροή του Πασόκ επί 9 μήνες. Εμείς το λέγαμε. Αν θυμάστε, λέγαμε. Γιατί δεν μετράμε τη δυνητική επιρροή και των άλλων κομμάτων. Λέει μέτρων 32 τον Πασόκ, 30 του κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, πολύ πιο χαμηλά το κόμμα Καριστιανού.
1: Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε.
0: Το υπάρχει μπορεί ενδεχομένως να ψηφίσουν. Αυτό μέτραγε και στα κόμματα τα δύο επί 9 μήνες. Και με αυτό συνεχώς υπήρχε και η επικοινωνιακή καταιγίδα, δηλαδή, ότι έχουν μεγάλο εύρος.
2: Έπαιξαν ρόλο οι δημοσκοπήσεις στον
0: σημερινό. Κατά τη γνώμη μας, προφανώς παίξαν
2: ρόλο. Πώς να το πω, στην αρρύθμιση των κομμάτων.
1: Σας θυμίζω το 2023 οι δημοσκοπήσεις όλες δείχναν μια διαφορά 5-6-7 μονάδες και χάσαμε 20 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά.
0: Μα το ίδιο λέμε. Μα λέμε ακριβώς το ίδιο, κύριε Ξενάκη.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν καθοδήγησαν όμως οι δημοσκοπήσεις στον κόσμο.
0: Υπερακοντίζω.
1: Δεν το καθοδήγησαν. Γιατί εσείς πενίσεστε ότι το καθοδήγησαν τον κόσμο. Αυτό που λέω εγώ σήμερα δεν το καθοδήγησαν.
0: Οι δημοσκοπήσεις λένε το εξής. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα και προσωρινά να φουσκώσουν. Δεν μπορούν να φουσκώσουν για πάντα.
2: Πότε εκτιμάτε, να το ρωτήσω, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί, θα έχουν ξεφουσκώσει το Σεπτέμβριο, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι όσο ξεδιπλώνονται οι πολιτικές, επειδή ακριβώς αποδεικνύεται ότι μόνο το Πασόκ έχει διαμετρικά αντίθετο πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Βγήκε ο κ. Κουτεντάκης και είπε: δεν είναι λύση η μείωση της έμεσης φορολογίας.
1: Δεν
0: εμείς
1: μόνο
0: λέμε,
1: αυτό, τον άκουσα,
0: αυτό.
1: Προχθές
0: το
1: άκουσα, τον άκουσα.
0: Και ότι μπορεί να μειώσει τα έσοδα.
1: Ναι.
0: Άρα περίπου αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Ότι είναι στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ, πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά, αλλά είναι και εμείς λέμε ότι πέτυχε στην Κύπρο. Πέτυχε στην Ισπανία. Δεύτερον, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η θέση του κόμματος Ελλάς είναι παραπλήσια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει ο Πιερακάκης, φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, λέει το κόμμα Ελλάς, ένας δημόσιος φορέας που εθελοντικά, προαιρετικά θα παίρνει τα δάνεια από τα φανς. Ποιο φαν θα πάει να δώσει.
2: Βλέπετε,
0: θα πάει να δώσει.
2: Καθίστε λίγο.
0: Αυτό το εξηγήσω,
2: ναι,
0: εντάξει. Θα πάει να δώσει. Ρωτήστε με.
2: Εξηγήστε, όχι εξηγήστε, αλλά θέλω να σας πω.
0: Με ρωτήσετε, εννοείται. Απλά να το
2: ρωτήσω. Τελειώστε,
0: ναι. Ποιο φαν θα πάει να δώσει, αν δεν είναι να πάρει τα λεφτά του, καλύτερη ρύθμιση, αν είναι προαιρετικό. Εμείς λέμε καθαρά. Προστασία πρώτης κατοικίας. Κανόνες στα φαν. Όχι, όχι. Και βέβαια και στην εξωτερική πολιτική, στο κομμάτι του καλωδίου.
2: Να επιστρέψουμε σε ερωτήσεις.
0: Λέω τα τρία κομμάτια που συμφωνεί το κόμμα Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπετε να είναι κοντά Νέα Δημοκρατία και Ελλάς.
0: Σε τρία κομμάτια, ναι. Στην ακρίβεια, στην ενέργεια και στη στέγαση, το κόμμα Ελλάς έχει τη στήριξη του Πασόκ. Mm-hmm. Λέει αυτά που λέμε εμείς. Αυτό λέω. Λέω όμως ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι συνολικά αντιπαραθετικό με την ασκούμενη πολιτική. Πότε... Άρα όταν αυτό αναδειχθεί πλήρως, εκεί ο κόσμος θα γνωρίζει ότι εδώ συγκρούνται.
2: Πότε θυμάται ότι θα... αυτό το πότε.
0: Από το φθινόπωρο και μετά. Ότι εδώ συγκρούνται δύο κοινωνικές συμμαχίες. Η κοινωνική συμμαχία των λίγων και ευνοημένων, καρτέλ, ελίτ. Και βέβαια δεν το κρύβω, υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού που ζει καλύτερα. Αυτοί είναι εύλογοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Οι οποίοι δεν παρανομούν οι άνθρωποι. Βγάζουν παραπάνω χρήματα. Γιατί πράγματι η οικονομία έχει τρέξει σε σχέση με τα μνημόνια. Εμείς δεν λέμε ότι υπαραποδίδει η οικονομία, υπαραποδίδει η ακρίβεια, αλλά ένα κομμάτι του κόσμου μπορεί να ζει καλύτερα. Ένα 25% όμως ζει πολύ χειρότερα και η μεγάλη πλειοψηφία ζει το ίδιο, ενώ με τα δις που ήρθαν στην οικονομία θα μπορούσαν να ζει πολύ καλύτερα. Εμείς λοιπόν τι εκπροσωπούμε, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, δημόσιοι υπάλληλοι, νέοι που δεν έχουν πρόβλημα στη στέγαση, πρωτογενείς τομέας. Αυτή η κοινωνική συμμαχία εκπροσωπείται από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια μια πατριωτική πολιτική απέναντι στην υποχρεωτικότητα που οδήγησε να στο ναυάγιο προχθές.
2: Γιατί κάνετε, κατά τη γνώμη μου, τώρα επειδή γνωριζόμαστε καλά, κάνετε μια έτσι ντρύπα συνεχόμενη να αποφύγετε σκληρό πυρήνα ερωτήσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι.
0: Συνδέμε
2: αυτό και λέτε.
3: Εκπρόσωπος είναι άνθρωπος. Εκπρόσωπος είναι
2: και καλός. Δημιουργήσω και άνοιξε δύο θέματα που πρέπει να.
0: Πείτε μου, ό,τι ερώτηση θέλετε. Πάντα απαντάω σε ό,τι με ρωτάνε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Άρα ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει κανονικότατα.
0: Παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
2: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
0: Για την Ελλάδα σίγουρα.
2: Για το ΠΑΣΟΚ.
0: Για το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος?
2: Πάντως μετά από 7 χρόνια την έχει δημοσκοπήσει, τη φέρουν πρώτη δύναμη. Αυτό φαντάζομαι δεν το αμφισβητείτε.
0: Και φαίνεται.
2: Και μετά από 7 χρόνια. Αυτό δείχνει άλλα πράγματα.
0: Θα σας πω. Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η αξιωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Αυτό έδωσε μια κεκτημένη ταχύτητα.
2: Το ακούω πολλές φορές και εδώ
0: γιατί,
2: το έχω κάθε φορά.
0: Αν δείτε.
2: Να σας ρωτήσω.
0: Αν
2: γιατί,
0: δείτε.
2: Και το Πασόκ και, τότε. Τι? Γιατί δεν πήρε τίποτα το Πασόκ τότε.
0: Μα γιατί το Πασόκ ξεκίνησε από μια πολύ χαμηλή αφετηρία. Δεν είχε καμία σχέση. Το Πασόκ ξεκίνησε από μια χαμηλή αφετηρία. Δέχτηκε ένα ανηλεή πόλεμο. Ο Ανδρουλάκης στοχοποιήθηκε με έναν τρόπο αδιανόητο. Θυμάστε τι έλεγε.
3: Έχετε εσωτερικά σε τόσο καιρό.
0: Προφανώς το ότι έπρεπε να είναι πιο ενιαίος ο δημόσιος λόγος είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάποιες φορές, ότι κάποιες φορές.
3: Η δημόσια εικόνα δεν ήταν η καλύτερη.
0: Ο αυθορμητισμός που υπήρχε στην εκφορά του λόγου μπορεί να δημιουργούσε ακριβώς και επειδή κάποιοι σε περίμεναν στη γωνία μια θολούρα. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, δεν το αρνούμε. Άρα είναι κρίσιμο να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστο. Βλέπετε και τώρα. Και στα άλλα κόμματα υπάρχει αυτό.
2: Υπάρχει.
0: Απλά τώρα βλέπετε ήδη. Ξεκινάνε και στελέχη άλλων κομμάτων, λέει άλλο ένα, άλλο άλλο.
2: Αναδεικνύεται και αυτό.
0: Σε εμάς, επειδή ήμασταν για πολύ μεγάλο διάστημα μόνοι μας στο στόχαστρο της κυβέρνησης, γινότανε focus. Τώρα που το λένε και άλλα κόμματα, βλέπετε. Ότι εδώ για το θέμα το φορολογικό, άλλοι λέγανε φορολόγηση πισίνας, μετά αδειάστηκαν.
3: Αναδεικνύεται πάντως.
2: Συγγνώμη, εδώ έχετε μία απόφαση συνεδριακή.
0: Ξεκάθαρα.
2: Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει μία άλλη άποψη.
0: Δεν είπε κάτι άλλο, κύριε Διαμαντοπούλου. Εγώ δεν άκουσα να λέει κάτι άλλο.
2: Πώς το είπε, έχει μία σημασία. Βγήκε ο κύριος Γουρός προχθές, είπε άλλο πράγμα. Να κάνετε ακόμα και έκτακτο συνέδριο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται όλοι αυτοί να μην καταλαβαίνουν. Κάτι τρέχει εκεί μέσα. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις 30% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν μέτρο, νομίζω ότι αυτό
2: λέει. Πρόκειται. Λέει να μείνει ο Μητσοτάκης και να μην αλλάξει η κυβέρνηση.
0: Δεν
2: υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κατά τη γνώμη
0: σας. Όχι. Από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αυτό που βλέπουμε τι είναι. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ όταν διατηρεί με την τόσο μεγάλη επίδεση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών σημαίνει ότι έχει ένα σκληρό πυρήνα που είναι αδιαπέραστος. Ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι από τα μοναδικά κόμματα, είναι και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, που έχουν μια βάση κοινωνική, είναι υπαρκτό κόμμα. Δεν είναι κόμμα ενός προσώπου, είναι κόμμα το οποίο έχει από πάνω μια λαϊκή βάση, ανθρώπους, δίκτυα σε όλη τη χώρα, ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι. Όχι ανθρώπους οι οποίοι θα τους πεις αύριο κάτι άλλο και θα αλλάξουν γνώμη.
3: Αυτό δεν φτάνει όμως.
0: Δεν φτάνει αυτό, αλλά αυτό προκύπτει. Ό,τι θέλω να πω. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
2: Πολύ δημόσιο το βλέπω.
0: Το ΠΑΣΟΚ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Πολύ μόνο το... απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
4: Μα,
0: το κόμμα Ελλάς κάνει δημέτωπο που επιτέθηκε αρχικά για το θέμα των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου. Θυμάστε, κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι οι δημοσιονομικοί δείκτες είναι καλοί, αλλά οι κοινωνικοί και οι αναπτυξιακοί όχι. Και βγαίνει και λέει ο κύριος Τσίπρας, η παραποδίδει οικονομία του 19. Ό,τι λέει η κυβέρνηση. Αυτό δεν
1: το
0: ξέρει.
1: Το λέει σε μεγάλο βαθμό ότι λέει η κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε ακριβώς ό,τι λέει η κυβέρνηση. Ενώ εμείς τη λέμε, υπεραποδίδει ακρίβεια, όχι οικονομία. Τι είπε και η Διαμαντοπούλου, άλλο οι δημοσιονομικοί δείκτες, δημόσιο χρέος, έλλειμμα, δαπάνες, αυτό είναι οι δημοσιονομικοί δείκτες. Ναι. Ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ είναι αναπτυξιακοί δείκτες. Ναι. Η φτώχεια είναι κοινωνικός δείκτης. Τι είπε λοιπόν, δεν αρκεί να έχεις δημοσιονομικό δείκτη αν οι αναπτυξιακοί δείκτες, το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών παραμένει υψηλό, η παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Και άρα φτάνει το 80% αποκλεισμένο.
4: Θα, τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε. Εξωτερική πολιτική που είπατε προφανώς για, για τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, το σχόλιο σας, και να κλείσουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι εδώ.
1: Σκληρή λέξη. Τι είπατε, πώς το είπατε.
0: Εγώ θεωρώ ότι ναυάγησε η στρατηγική των ήρεμων νερών. Και γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω κάτι. Έχουμε μια σειρά, μια αλληλουχία. Μια αλληλουχία γεγονότων.
1: Τι χάσαμε δηλαδή.
0: Η κυβέρνηση πριν 3 χρόνια, 4 είπε ήρεμα νερά και κερδίζουμε όλοι. Σήμερα βλέπουμε να αναβαθμίζεται η Τουρκία ως κόμβος στο ΝΑΤΟ, να αναβαθμίζεται ως κόμβος σε Ανατολική Μεσόγειο, Εύξηνο Πόντο και Αιγαίο, να έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί και σε επίπεδο οπλικών συστημάτων.
1: Το δούμε αυτό.
0: Ενώ.
1: Προς το παρόν λόγια είναι μόνο.
0: Οι F-110 κινητήρες για τα μαχητικά καν θεωρούνται περίπου δεδομένοι.
1: Σε μια δεκαετία.
0: Ο Τραμπ θέλει την ένταξη και στο F-35 που και εμείς λέμε ότι θεωρούμε ότι το Κογκρέσο μπορεί να το σταματήσει. Mm-hmm. Όταν όμως φαίνεται δύο αρχηγεία Κωνσταντινούπολη άδανα, είπε η κυβέρνησή μας ναι ή όχι. Mm-hmm. Αν είπε ναι, πρέπει να μας πει τι πήρε για να πει ναι. Mm-hmm. Δεύτερον. Πριν 20 ημέρες είμαστε στην Ευρώπη. Έχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ηγετών. Θα σου πω κάτι. Και παίρνει μια πάσα πρωθυπουργός μία μέρα πριν με ψήφισμα των Σοσιαλιστών και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, καταδικάζω την τουρκική προκλητικότητα που μεταφράζεται στο να πάει να κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα η κυβέρνηση. Του λέμε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας λέμε γνώμη. Εμείς φοράμε την εθνική φανέλα. Πηγαίνετε να το βάλετε στα συμπέρασματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι. Το έκανε.
1: Ναι, στο σύνολο κορυφής.
0: Δεν το έκανε. Ναι. Λέγαμε από το 23, το να ποντιστεί το καλώδιο της ΚΑΣΟΥ είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όσο δεν το κάνεις, δίνεις ένα λάθος σήμα στους εταίρους σου κυρίως, όχι μόνο στην Τουρκία, ότι για εμένα δεν είναι μείζονα σημασία σε αυτά. Τι έχουμε σαν αντίδραση? Κάθε μήνα γίνονται διμερείς συμβάσεις χωρών ευρωπαϊκών με την Τουρκία. Εμπεδώνεται ότι θα αντικατασταθεί το ΝΑΤΟ από ένα μικρό ΝΑΤΟ με την Τουρκία αναβαθμισμένη. Εμείς τι λέμε, όχι σε ένα μικρό ΝΑΤΟ, σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου θα δώσει στη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής επιχειρησιακές δυνατότητες. Ανησυχούμε λοιπόν. Πείτε μου.
4: Μισό λεπτό μόνο για πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα σας ρωτήσω, ο κύριος Ερντογάν χθες, απαντώντας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, μίλησε για διάλογο στο Αιγαίο. Πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου. Είστε θετικοί σε μια τέτοια κατεύθυνση?
0: Εμείς λέμε ότι η διαφορά είναι μόνο ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα. Καμία άλλη διαφορά. Δεν μπορεί η Τουρκία να εμφανίζει χάρτες με 152 νησιά και αυτό να μένει απάτητο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η γραμμή, όπου συνεχώς, για να μην συγκρουστώ, κάνω λίγο πιο πίσω, φαίνεται, αυτό λέω, να βάγισε, για να ξεκινήσω κύριε Ξενάκη, δεν κάνω στροφολογό, λέω φαίνεται ότι η ισορροπία αρχίζει και αλλάζει. Και ότι όχι μόνο λόγω της δικής μας υποχρεωτικότητας, υπάρχουν και αλλαγές γεωπολιτικές που δεν τις παραγνωρίζω, αλλά όλο αυτό το κοκτέιλ που υπάρχει δημιουργεί μια αίσθηση ότι έχουμε αναβάθμιση της Τουρκίας, το οποίο μπορεί, αν διαταράξει την ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας και αν έχουμε και μια Τουρκία που και εκείνη έχει ισχυρά οπλικά συστήματα, γιατί εμείς έχουμε και καλώς έχουμε, εμείς τα στηρίξαμε. Εμείς στηρίξαμε. Παράγει, αλλά δεν έχει κινητήρες και δεν έχει και συγκεκριμένα. Λοιπόν. Εμείς, προσέξτε, γιατί έχει και νόημα η κριτική μας. Εμείς στηρίξαμε τον επανεξοπλισμό της χώρας. Και είπαμε ότι προφανώς είναι μία πτυχία άσκησης.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάνεις, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, θεσμική αντιπολίτευση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι άλλο,
3: κύριε εκπρόσωπε.
0: Όχι, γιατί είμαι ελεύθερο.
3: Στην εκδήλωσή σα σήμερα και θα τα ξαναπούμε συντόμως. Πάμε στο εμφυστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Arts Tech της Red Show της Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λοιπόν, Σωτήρης Ξανάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης Βενιζέλος, με νεότερες πληροφορίες για το τι γίνεται στον Ασπρόπυργο. Βασίλη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, Βασίλη. Καλημέρα και πάλι στους ακροατές μας. Έγινε μακελιό τελικά στον Ασπρόπυργο. Έχουμε 6 εγκαυματίες διακομίστηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας. Οι 2 νοσηλεύονται στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και 1 πήρε εξιτήριο. Ήδη. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε 5 εγκαυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών, εκ των οποίων 1 είναι διασωληνωμένο στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση και θα διακομιστεί στο ΚΑΤ. Και άλλα 4 και άλλοι 4 εγκαυματίες, μάλλον άλλοι 4 άτομα από το Ασπρόπυργο προσήλθαν με ιδιωτικά μέσα με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Άρα συνολικά, Βασίλη, 11 συνολικά, εκ των οποίων οι 2 ή οι 3 διασωληνωμένοι.
1: 3. 2 στο θριάσιο και 1 στο Αττικό.
0: Πληροφορίες λένε ότι ο ένας εξ αυτών είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Όχι, τις ταυτότητες δεν τις ξέρουμε. Υγειονομικά δεν τις ξέρουμε.
0: Μία ερώτηση ακόμα, αφού ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς το είπε για να πάμε στο νοσοκομείο να δούμε τι έγινε. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Άδωνη ξανά.
1: Βεβαίως.
0: Υπουργό Υγείας.
2: Διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχερή, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα ξημερώματα μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί. Ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Αυτά από το Σεισμανόγλιο, Βασίλη.
1: Αυτά από το Σεισμανόγλιο και έχουμε μία γυναίκα 90 ετών η οποία κατά τη διάρκεια της εκένωσης των 2 ρόφων από την αρχή της έπαθε ανακοπή και κατέληξε, δεν μπόρεσαν οι γιατροί να την ανατάξουν. Η ηλικία την έκανε πολύ ευάλωτη, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε ένα θύμα το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με τη φωτιά, δηλαδή δεν εισέπνευσε καπνούς, δεν ήρθε σε επαφή με τη φωτιά.
0: Αλλά ήταν αμέσως από τη φωτιά όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Βασίλης Βενιζέλος, ο συντάκτης μας επί της υγείας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, στις 11 ακριβώς και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 έχουν διασωληνωθεί στην πυρκαγιά και την έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες ότι στο χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχινεοφόρα οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος Αγίου Γεωργίου ως τηλεοφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από την οδό Χίου προς Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος του Αγίου Γεωργίου. Βολεύει στην κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να τη στηρίξουν στην επανεκλογή της. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά. Σημείωσε πως κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Χαρακτήρισε λογική την προσωρινή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων στις δημοσκοπήσεις που φέρουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Επανέλαβε πως παραμένει και είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης, αλλά και την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Προβάδισμα με 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνουν οι τάσεις της MRB. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνουν 29%, η Ελλάς 17,6% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%. Το 69,5% ζητεί να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 25,8% θέλει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια εκένωσης της παθολογικής κλινικής μετά τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 74χρονος που φέρεται με τσιγάρο να προκάλεσε τη φωτιά. Στη Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου. Με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ένα παιδί 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο νοσοκομείου λίγες ώρες αφού το γιατρός το είχε θεωρήσει νεκρό. Στα αθλητικά, νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ συμφώνησε να υπογράψει ο Σέρβος Φορ Λούκα Γιόβιτς, επεκτείνοντας τη συνεργασία ως το 2029. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χασάν Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,85% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προς παράταση μίας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Με πάρα πολύ διάθεση. Αυτό συζητάμε εδώ με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κύρκο. Ότι όσο βαθαίνει έτσι το ελληνικό θέρρος, τόσο μεγαλύτερη διάθεση έχουμε να έρθουμε για δουλειά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Αυτό. Ξυπνάμε το πρωί και λέμε, γιατί να μην μπορώ να πάω λίγο νωρίτερα? Γιατί δεν κοιμήθηκα χθες στο γραφείο να ξυπνήσω και να είμαι ήδη στο πόστο μου από νωρίς? Το σύστριγγλο έξω, δεν ξέρω τι γίνεται, το σύστριγγλο. Πάρα πολύ κίνηση. Βέβαια το πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι η κίνηση. Για μας εδώ στο Λεκανοπέδιο το πρόβλημά μας είναι ο ασπρόπυργος. Έχετε δει τι γίνεται, θα πάρουμε ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Έχουμε 11 τραυματίες. Είναι φωτιά που μένεται εδώ και αρκετές ώρες. Μάλιστα πριν από λίγο έφτασε και σε εμάς μια άτυπη ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί. Είναι 6 συμπολίτες μας στο Θριάσιο, 2 χρειάστηκε να διασωληνωθούν, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, άλλοι 5 έχουν διακομιστεί στο Αττικόν, 1 χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο ΚΑΤ και άλλοι 4 νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς έγιναν όλα αυτά. Για την περίπτωση του Σισμανογλίου φαίνεται ότι όλα εκεί ξεκίνησαν από κάποια φωτιά μέσα σε θάλαμο. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα πάρουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Ναι, καλά το λέτε. Είναι μια επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Από εκεί άρχισε η φωτιά. Το Σισμανόγλιο είναι άλλη ιστορία, βέβαια. Θα το δούμε. Ερευνάτε, ακούμε κάποιες δηλώσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Λοιπόν, παρέα πάμε ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Σας είπα για τον Δημήτρη Κύρκο που ρυθμίζει τον ήχο και αυτό. Έχει αυτή τη διάθεση και εκείνος. Σήμερα που είναι 9 Ιουλίου, αν γίνεται να δουλεύει ακόμα περισσότερο. Το καλοκαίρι, η ζέστη, αυτές οι συνθήκες ευνοούν την παραγωγικότητα. Εγώ λέω ότι πρέπει να το κλείνουμε το μαγαζί. Όταν λέω μαγαζί, εννοώ τη χώρα. Να την κλείνουμε 15 Μαΐου και να την ξανανοίγουμε το Αγίου Δημητρίου. Που βγάζουμε και τα χαλιά και μεγάλη χάρη του. Καλά κάνεις και σταυροκοπιέσαι. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. radio@παραπολιτικά.gr για τα mail. Σας έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Τι λέει ο Στράτος, μια χαρά λέει, σ' ακούω, μην πας στο γιατρό. Γιατί ήταν να πάω στο γιατρό? Ότι είμαι του γιατρού, δεν ξέρω τι εννοείται. Διευκρινίστε. Ποιος ήταν καλεσμένος εδώ νωρίτερα? Βλέπω μηνύματα. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα νεότερα από τις πυρκαγιές. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Νίκη. Έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Είναι η πιο μεγάλη πυρκαγιά από αυτές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι είχαμε και το πρωινό περιστατικό στο Σισμανόγλιο. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό στον Ασπρόπυργο, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Δεν έχει περιοριστεί ακόμα η πυρκαγιά. Έχει ξεσπάσει από τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα δίνουν αγώνα πραγματικά για να θέσουν υποέλεγχο την φωτιά. Υπάρχουν και βεβαίως και άλλα ειδικά οχήματα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν, να συνδράμουν στην όλη διαδικασία, καθότι υπάρχει πληροφορία πως υπάρχουν δεξαμενές προπανίου πολύ κοντά στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Έχει εκδοθεί ήδη, είναι γνωστό αυτό, 112 με ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για οδηγίες, με οδηγίες για αυτοπροστασίας. Και το πιο σημαντικό βεβαίως είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος έχει υποστεί τραυματισμούς, εγκάβματα αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Αναλυτικά έχουμε 6 άτομα στο Θριάσιο νοσοκομείο, των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα και το ένα από αυτά πήρε εξιτήριο ευτυχώς και αυτόν ήταν ελαφρέα τα τραύματα. Έχουμε ακόμα όμως και 5 άτομα στο Αττικό νοσοκομείο, των οποίων ένα από αυτά είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται πλέον στο ΚΑΤ, εκεί που πηγαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Άρα θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Με το Σισμανόγλιο έχει ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει?
1: Με το Σισμανόγλιο έχουμε μια εικόνα που αφορά έναν εμπρισμό από αμέλεια κατά πάσα πιθανότητα. Έναν 74χρονο, ο οποίος έχει προσταχθεί από την ελληνική αστυνομία στην πυροσβεστική υπηρεσία και στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, καθότι διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή, εκείνος απουσίαζε παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν. Διαπιστώθηκε λοιπόν από την πρώτη κατάθεση του 74χρονου πως εκείνος ήταν αυτός που με τη χρήση ενός τσιγάρου έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα και σε ένα σκοθάλαμο του.
0: Κάπνιζε δηλαδή μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου?
1: Αυτό ακριβώς. Και ως εκ τούτου έτσι προέκυψε η πυρκαγιά. Βεβαίως η προανάκριση συνεχίζεται και θα δούμε τι θα πούν και οι ανακριτικοί πάλι της πυροσβεστικής.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφος καθοδόν προς το κάτω που διακομίζονται κάποιοι από τους τραυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Αν βεβαίως παραστεί λόγος θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστούμε θερμά τον Σπύρο Δαρσινό. Εκεί στρέφεται η προσοχή μας ως προς τα τρέχοντα. Στη μεγάλη εικόνα είμαστε εκεί που ήμασταν και χθες τέτοια ώρα, με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ να σημαίνουν στην πραγματικότητα την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ας πούμε ότι δοκιμάζεται, για να μην φτάσουμε να επισφραγίσουμε ένα ναυάγιο. Πάντως η αλήθεια επί του πεδίου έχει ως εξής: ανταλλαγή χτυπημάτων και εκατέρωθεν δηλώσεις που πόρο απέχουν από μια προοπτική αποκλιμάκωσης, εκεχηρίας, κατάπαυση του πυρός κλπ. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς από τις αμερικανικές δυνάμεις περίπου 90 στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όμως επλήγησαν και πολιτικές υποδομές. Αυτό είχαμε να το δούμε από τις αρχές Απριλίου. Καταστράφηκαν 2 σιδηροδρομικές γέφυρες. Οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουν κατά στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να ανεβαίνει. Και εμείς παρακολουθούμε να δούμε πού πάει όλη αυτή η ιστορία. Τα πολύ σημαντικά που αφορούν την Ελλάδα έχουν να κάνουν με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε και για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, ενώ έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση, εύλογα βεβαίως, και η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στο Casus Belli, αυτήν την παραδοξότητα μιας μόνιμης απειλής από τους γείτονες από το 1995, ψηφισμένη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για ιστορική ανορθογραφία. Η συνάδελφος η Μαρία Ζαχαράκη ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο για το Casus Belli και ο ίδιος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι ένα θέμα άνευ σημασίας. Ο λαός μου, λέει, δεν ξέρει, αν τους ρωτήσετε, δεν ξέρει καν περί τίνος πρόκειται. Ο λαός ο δικός μας, βέβαια, κάποιος πρέπει να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι ξέρει και παραξέρει περί τίνος πρόκειται. Και εδώ έχουμε μια χώρα με ευρωπαϊκή προοπτική και με τραπέζι και με καρέκλες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ευρωπαϊκή άμυνα, μια σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ που απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Συζητάμε στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θοχάρη, προφανώς και για τα χθεσινά στην Άγκυρα, αλλά και για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Εδώ σας θυμίζω, έχουμε από τη μια αυτό που από την αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δηλαδή την απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να μπλοκάρει το υποχρεωτικό βάσει των 2/5 αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής οι κύριοι Δημητριάδης και Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από την άλλη έχουμε και την πόλωση που τροφοδοτείται και από δηλώσεις όπως αυτή του Υπουργού Υγείας που ανασύροντας μια παλιότερη υπόθεση η οποία έχει ερευνηθεί και έχει μπει στο αρχείο χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα τον πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Είναι μια δήλωση που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις προφανώς από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, όμως έχει φέρει σε αμηχανία και αρκετά κυβερνητικά στελέχη. Θα τα συζητήσουμε όλα αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου. 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση.
7: Next Step Media.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση.

0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Καλεσμένος μας, όπως σας προανήγγειλε, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα και Μπεράκη και στους ακροατές μας.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά στην Τουρκία, κύριε Θεοχάρη. Πώς αξιολογεί η ελληνική πλευρά τις εξελίξεις σε τρία μέτωπα? Το πρώτο έχει να κάνει με την, νομίζω, αδιαμφισβήτητη αναβάθμιση της Τουρκίας και την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να τη βάλει στο πρόγραμμα των F-35 και να την προμηθεύσει με τους κινητήρες που θέλει για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από διακηρύξεις, οι οποίες τις ακούμε, όπως τις είχαμε ακούσει, αν θέλετε, και στην τελευταία επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο, μετά τον ΟΗΕ, την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ. Θα πρέπει να δούμε, υπάρχουν τα νομικά ηχέγγυα αυτή τη στιγμή και οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να μπει στο πρόγραμμα F-35. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε

0: εξελίξεις και να μην είμαστε ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι, αλλά ούτε και καταστροφολόγοι. Δεν νομίζω ότι έχουν αύριο τα F-35.
1: Πόσο επηρεάζει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή? Είδαμε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο Fox να λέει ότι αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία.
0: Προφανώς η είσοδος της Τουρκίας σε ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσβαση ανατρέπει εν της πράγμας την ισορροπία, όπως έχουμε εμείς υπέρ μας βελτιώσει την ισορροπία με τις αγορές που κάναμε, τα Ραφάλ, τα F-35, τα είναι αναβάθμιση των F-16 και βέβαια και στο θέματα του πολεμικού ναυτικού και το καθεξής. Συνεπώς προφανώς πρέπει να το παρακολουθούμε. Εμείς όμως έχουμε για πρώτη φορά ένα μακρόπνο επενδυτικό πρόγραμμα για τις εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμεων, τα 28 δις τα οποία έχουν ανακοινωθεί, υλοποιούνται, έχουν περάσει από τη Βουλή και νομίζω ότι για πρώτη φορά ο σχεδιασμός μας είναι, αν θέλετε, ισορροπημένος αλλά και στρατηγικός μακρόπνος υπό την καθοδήγηση των ενόπλων δυνάμεων που ξέρουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Δεν νομίζω, αισιοδοξία έχουμε, αυτοπεποίθηση έχουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πανικός.
1: Να περάσουμε και στο casus belli. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε μιλώντας για μια ιστορική ανορθογραφία. Την παραδοξότητα του πράγματος δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να την αναδείξουμε εκ νέου. Είναι περίπου αυτονόητο. Έχουμε μια απειλή πολέμου σταθερά από το 1995 από χώρα που είναι τυπικά σύμμαχος. Και είναι και συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε. Κύριε Θεοχάρη, η απάντηση του Τούρκου Προέδρου πώς σας φάνηκε?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογο κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησίας.
1: Εμείς βέβαια λέμε πάμε μόνο για ένα θέμα. Οι Τούρκοι λένε είναι περισσότερα τα θέματα που έχουν
0: αναρτηθεί. Μα από τη στιγμή που έχει τη λογική ότι όλα είναι δούνε και λαβίν και είναι να πας, προφανώς αρχίζει και βάζει μέσα θέματα τα οποία εκφεύγουν, αν θέλετε, και του διεθνές δικαίου. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά οπτικής, είναι πολύ ξεκάθαρη. Όταν ακούτε και ξέρετε ότι είναι και διαχρονική. Δεν, παράδειγμα, είδαμε χθες τον κύριο Νταβούτογλου. Ο κύριο Νταβούτογλου είναι και αντίπαλος πολιτικά, ας το πούμε έτσι. Πρόεδρος κόμματος, έχει πέρασει από διάφορα στάδια σε σχέση με τον Ταβάν. Παρ' όλα αυτά είναι στην ίδια λογική και στην ίδια σχέση. Είναι θέμα δηλαδή διαχρονικό της τάσης της Τουρκής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν πιστεύουμε ότι αλλάζει, δεν έχουμε αυταπάτες. Αλλά και ακόμα και όταν διαφωνούμε, δεν είναι κακό να έχουμε καλές σχέσεις, θετική ατζέντα και όχι εντάξει.
1: Λέτε διαχρονικό. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν πάμε πίσω αρκετές δεκαετίες, υπήρξαν παράθυρα ευκαιρίας που έκλεισαν με συνυπετιότητα και της Ελλάδας. Και κάθε φορά βλέπουμε ότι περνώντας ο χρόνος, η ατζέντα των ζητημάτων που βάζει η γειτονική χώρα αυξάνει. Άρα θα έλεγε κανείς ότι ο χρόνος δεν μετράει υπέρ μας. Όσο αφήνουμε αυτές τις διαφορές ή προσποιούμαστε ότι περίπου δεν υπάρχουν, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί υπέρ της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι?
0: Ούτε αυτό είναι ακριβές. Mm-hmm. Υπάρχουν περίοδοι που ο χρόνος είναι εναντίον μας και περίοδοι που είναι υπέρ μας. Το γεγονός ότι, ας το πούμε, υπάρχει τώρα πια το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο όμως υπογράφηκε συγκεκριμένες εποχές στην,
1: το 82 δεν έγινε
0: ακριβώς, στο Montego Bay. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι και επίσης ο προϊόντος του χρόνου, το ίδιο το δίκαιο δοκιμάστηκε στα δικαστήρια, διαμορφώθηκε και πια ξέρουμε ότι πατάμε στέρεα σε ένα δίκαιο το οποίο είναι αποδεκτό.
1: Βέβαια,
0: σε όλη
1: δίκαιο, την εφήλιο. Το δίκαιο της θάλασσας, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν λέει επέκταση στα 12 μίλια, λέει έως τα 12 μίλια.
0: Έως. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς να ρωτήσει κανένας, να μπορείς να επεκτείνεις έως τα 12 μίλια. Κοιτάξτε, ξαναλέω, εμείς έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε αποτρεπτική ισχύ, έχουμε ισχυρές συμμαχίες, έχουμε ανθρώπους που μιλάνε με συμφέροντα τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τα δικά μας, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε απομονωμένοι, δεν είμαστε και δακτυλοδεικτούμενοι όπως ήμασταν για λόγους οικονομικούς κυρίως με την κρίση που περάσαμε και άρα καχυποψία. Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, για να πάμε και στα θέματα του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, καθεαυτού. Το γεγονός ότι είμαστε μία από τις λίγες πέντε χώρες οι οποίες έχουν ήδη πετύχει αυτό που οι άλλες θα πασχίσουν να πετύχουν το 2035 σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες, μας βάζει στο τραπέζι από μία θέση, δεν θα πω ισχύως, εμπιστοσύνη.
1: Πριν σταθούμε στο ΝΑΤΟ, που βεβαίως έχετε δίκιο, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να συζητηθεί, το τι σηματοδοτεί και η χθεσινή διαδικασία στην Άγκυρα. Θα ήθελα να επαναφέρω το ερώτημά μου για τη δήλωση Ερντογάν για το κάζους Μπέλι συγκεκριμένα. Απαντήσατε έτσι κάπως για τη μεγάλη εικόνα της τουρκικής πολιτικής. Όμως θα ήθελα πολύ να ακούσω το σχόλιο σας. Διότι όταν ο Ερντογάν απαντά σε ερώτηση για το κάζους Μπέλι ότι αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε, δηλαδή ο λαός μου δεν το ξέρει, είναι άνευ σημασίας περίπου. Αυτό πώς ερμηνεύεται από την ελληνική πλευρά?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπήρξε μια κριτική ότι ο Πρωθυπουργός μόνος του τα είπε, μόνος του τα άκουσε. Το γεγονός ότι έρχεται η δημοσιογράφος να ρωτήσει τον Ερντογάν, νομίζω σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός ακούστηκε λέγοντας τα θέματα του κάζους Μπέλι, και αυτό είναι το πρώτο και είναι θετικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα το έβλεπα και αρνητικά την απάντησή του ως τέτοια, διότι η υποβάθμιση της σημασίας του είναι η προϋπόθεση. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει να λυθεί ένα θέμα. Δηλαδή, όταν ένα θέμα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και χτυπάει χορδές ευαίσθητες, προφανώς είναι και δύσκολο να επιληθεί. Αν πράγματι πιστεύουν ότι δεν είναι πολύ σημαντικό, πλησιάζουν, αν θέλετε, από μια διαφορετική οπτική στη λογική ότι πραγματικά είναι κάτι που ιστορικά μας έχει μείνει, αλλά νομίζω πρέπει να σβηστεί ως ανορθό.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ. Χθες συνομιλούσα τέτοια ώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωακιμίδη, ένας καθηγητής με μακρά εμπειρία και σε θέση νευραλγική ως σύμβουλος επί των διπλωματικών θεμάτων. Κύριε Θεοχάρη, ο κύριος Ιωακιμίδης μας έλεγε ότι ίσως πρέπει να ξεχάσουμε το ΝΑΤΟ όπως το ξέραμε, ότι ήταν ένα σημείο καμπής το χθεσινό. Καταλαβαίνουμε βέβαια, διαβάζοντας σήμερα αναλύσεις και δημοσιεύματα, ότι οι πολύ αιχμηρές και επικριτικές δηλώσεις που έγιναν μπροστά στις κάμερες δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά που είπε πίσω από κλειστές πόρτες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εσείς τι λέτε, πώς αποτιμάτε τα χθεσινά σε σχέση με το μέλλον και το παρόν του ΝΑΤΟ?
0: Ναι, νομίζω οι διαφημίσεις περί του θανάτου του ΝΑΤΟ είναι σχετικά υπερβολικές, για να παραφράσω τη γνωστή ρίση. Θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Προφανώς υπάρχει και μια λογική τακτικισμού στις έντονες επικρίσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή η προσπάθεια είναι να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες ώστε να μην έχει το βάρος, φέρει το βάρος, όπως τουλάχιστον το κατανοεί η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, του κόστους της άμυνας της Ευρώπης. Αυτό ουσιαστικά έχει εμπεδωθεί. Είναι διακηρυγμένος στόχος και απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία και ούτω καθεξής. Οι χώρες η μία μετά την άλλη προχωράνε σε μια διαδικασία αύξησης των δαπανών τους. Κάποιες πιο επιτυχημένα όπως η δική μας και άλλες. Κάποιες με πιο μακρό χρόνο.
1: Καλά, η δική μας βέβαια το κάνει για άλλους λόγους, έτσι. Είναι και το κάνει διαχρονικά, δυστυχώς, για τα δημοσιονομικά.
0: Η δική μας πλευρά το κάνει για δύο
1: λόγους. Ιστορικούς.
0: Ναι, ο ένας είναι γιατί δυστυχώς έχουμε και αυτές τις ανορθογραφίες. Έχουμε και μια χώρα η οποία μας απειλεί με κάζους Μπέλι, από τη μία μεριά. Και από την άλλη όμως το κάνουμε διότι έχουμε και την δημοσιονομική δυνατότητα, διότι έχουμε καταφέρει να πατάμε δημοσιονομικά γερά στα πόδια μας, άρα έχουμε, αν θέλετε, τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις διεργασίες μας και μάλιστα να το κάνουμε με ένα στρατηγικό τρόπο, δηλαδή όχι απλώς να ρίχνουμε κονδύλια έτσι τώρα να πιάσουμε ένα στόχο 3,5% strict to sensu αμυντικές δαπάνες, αλλά το κάνουμε έχοντας πολύ συγκεκριμένα εισηγήσεις από την ηγεσία της στρατιωτική και με τον χρόνο που πρέπει να υλοποιηθούν αυτές σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Άρα νομίζω το κάνουμε ακριβώς όπως θα έπρεπε να το κάνει κάποιος. Τώρα από εκεί πέρα...
1: Για το μέλλον του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
0: Το μέλλον του ΝΑΤΟ κυρίως δεν το φοβάμαι από την πλευρά των αμυντικών δαπανών ή τη χρησιμότητά του και ούτω καθεξής. Είναι περισσότερο, αν θέλετε, οι πολλαπλές απειλές οι οποίες δημιουργούνται και κατά πόσον όλοι τις προτεραιοποιούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, είναι το ρωσικό μέτωπο το πιο σημαντικό. Είναι το μέτωπο του Ιράν, του Ορμούς και της Μέσης Ανατολής σημαντικότερο. Εάν το θέατρο μεταφερθεί στην Ασία, πώς όλοι μας βλέπουμε και ιεραρχούμε αυτές τις απειλές. Αυτό νομίζω είναι ένα δύσκολο ερώτημα και το οποίο η απάντηση που δίνουμε όλοι και η ευθυγράμμιση ή η μη ευθυγράμμιση σε αυτού του είδους τις συνόδους που βλέπουμε είναι, αν θέλετε, το οποίο, πράγμα το οποίο θα κρίνει και την συνοχή και τελικά την ίδια την ύπαρξη του ΝΑΤΟ.
1: Όχι, είμαι απεσιόδοξος,
0: θεωρώ ότι έχει ρόλο και θα συνεχίσει να τον βρίσκει και να τον υποστηρίζει.
1: Κύριε Υπουργέ, σταθούμε σε αυτήν την ευθυγράμμιση. Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι στο προσκήνιο, σταθερά. Εδώ οι χώρες καλούνται να εισφέρουν και μάλιστα διόλου αμεληταία ποσά και η δική μας μεταξύ αυτών. Πώς βλέπετε ότι πρέπει να πορευτούμε σε αυτό το μέτωπο και αν τόσα χρόνια μετά θεωρείτε ότι η στάση μας έναντι της Ρωσίας ήταν η πιο παραγωγική και ενδεδειγμένη?
0: Ξεκινήσω από το τελευταίο. Απολύτως, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι έχουμε τη σωστή στάση και ιστορικά και από πλευράς αρχής και από πλευράς ιστορικής θέσης, αλλά κυρίως και από πλευράς εθνικού συμφέροντος, με την έννοια των παραλληλισμών που μπορεί κάποιος να κάνει σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και την αλλαγή των συνόρων με βίαιο τρόπο σε σχέση με την Κύπρο. Άρα νομίζω ότι είναι μια στάση η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις μας και υποστηρίζει απολύτως αυτά τα οποία διαχρονικά λέμε. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την Ουκρανία, υπάρχουν νομίζω θετικές ειδήσεις στο πεδίο και αυτό ήταν το σημαντικό το οποίο, ας το πούμε, φαίνεται από το από τη σύνοδο αυτή. Οι θετικές ειδήσεις στο πεδίο οι οποίες επέτρεψαν τις δύο μεγάλες ειδήσεις που η σύνοδος αυτή έβγαλε. Πρώτον, τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στρατιωτικής υποστήριξης από όλα τα μέλη και δεύτερον, αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, τη δυνατότητα που θα δώσει για παραγωγή Patriot από την ίδια την Ουκρανία. Αυτό κλείνει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σε σχέση με τους πολιτικούς πυράβλους και το καθεξής και συνεπώς μπορεί να αναγκάσει, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, να αναγκάσει και τη Ρωσία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μια ροαρχίδρα όπως όλοι μας επιθυμούμε.
1: Πάμε λίγο τώρα και στα εσωτερικά μας. Να ετοιμαζόμαστε για εκλογές, τι λέτε? Βλέπω τον Πρωθυπουργό σε συναντήσεις και επισκέψεις που έχουν έντονα προεκλογικό άρωμα. Δηλαδή το τάβλι, το τένις, αυτά που βλέπουμε που είναι επικοινωνιακά και πάντα τα βλέπουμε με μεγαλύτερη συχνότητα πρώτων εκλογών. Το Σεπτέμβριο μπορεί να πάμε στην κάλπη.
0: Εγώ δεν θα τα έλεγα επικοινωνικά, θα τα έλεγα ανθρώπινα, γιατί ξεχνάμε καμιά φορά η πολιτική ότι είμαστε και άνθρωποι.
1: Καλά, όχι, δεν είπε κανείς, αλλά
0: και αυτές τις στιγμές.
1: Εντάξει, όμως ξέρετε την πολιτική επικοινωνία. Συνήθως όταν έχουμε μεγάλη έμφαση σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, το πράγμα μυρίζει εκλογές.
0: Ναι. Κοιτάξτε, στο πολιτικό χρηματιστήριο έχουν πάρα πολύ επενδύσει και στοιχηματίσει στις προώρες εκλογές και ως τώρα ο Πρωθυπουργός και θα έλεγα και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός τις έκανε στην ώρα τους, έβγαλε εκλογών χαμένο. Θεωρώ ότι το πιστεύει αυτό που λέει. Το 27 θα γίνουν οι εκλογές, περίπου στην ώρα τους, δεν θα μπορεί κάποιος να τις πει προώρος. Προφανώς υπάρχουν τα ζητήματα των σχεδιασμών σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας από το δεύτερο εξάμηνο του 27.
1: Εκεί είχαμε και παραίτηση του επικεφαλής.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω η ανάληψη των αρμοδιοτήτων από τον κύριο Χατζηβασιλείου θα δώσει την ανάλογη επιτάχυση ώστε να μπορέσουμε
1: άρα
0: να
1: λέτε
0: όπως πάντα.
1: Εκλογές λοιπόν περίπου στην ώρα τους ή στην ώρα
0: θεωρώ,
1: τους.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα δυναμικό πολιτικό πεδίο πάντοτε όλα εξετάζονται. Θέλω να ελπίζω ότι οι εξωγενείς συνθήκες δεν θα έχουν αναταράξει οτιδήποτε και θα πάμε ομαλά με δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο Πρωθυπουργός που κάνει μέσα από αυτή την ένταση που έχετε παρατηρήσει και εσείς στην κινητικότητά του, διότι θυμίζει πόσα πολλά πράγματα έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται, και με αυτόν τον τρόπο μας παρακινεί όλους εμάς τους υπουργούς και υφυπουργούς να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο το οποίο ο ίδιος αναδεικνύει.
1: Πάντως το ρεπορτάζ προσπάθεια. Λέει ότι να θυμίσω το κλισέ, ότι τα στυλό έχουν πέσει, δεν δουλεύει το σύστημα.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Υπογράφουμε μνημόνια συνεργασίας σήμερα με τον ΣΕΒ, πριν από λίγο με το ΕΒΕΑ, πριν από λίγες μέρες με τον ΣΕΒ.
1: Τώρα λέτε ότι προωθείτε.
0: Η ένταση της δουλειάς μας είναι η ίδια.
1: Εντάξει.
0: Και τα αποτελέσματά της είναι θετικά. Ξεπεράσαμε κάθε ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις πέρσι.
1: Εντάξει.
0: Τα στοιχεία του ισοζυγίου είναι θετικά
1: Κύριε Θεοχάρη. Τι μήνυμα περνάει το γεγονός ότι από τη μια μιλάτε για μεταρρυθμίσεις και ζητάτε ανανέωση, τρίτη λαϊκή εντολή για να προχωρήσετε, και την ίδια ώρα μπλοκάρετε ξανά και ξανά οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος των υποκλοπών. Χθες η αντιπολίτευση σας χρέωσε για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η αλήθεια είναι ότι είστε υποχρεωμένοι με ένα αίτημα 2/5 να καλέσετε για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη. Πριν από 4 χρόνια δεν είχατε πει ότι δεν ήταν δημόσια πρόσωπα, μια χαρά τους καλέσατε. Χθες θυμηθήκατε ότι δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Το ζήτημα των υποκλοπών πια είναι στη δικαιοσύνη. Πρέπει όλοι να σεβαστούμε να κάνει τη δουλειά της. Έχει κρυφθεί και θα ξανακρυφθεί.
1: Και από πότε, και από πότε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αντίκειται ή δεν μπορεί να τρέχει παράλληλα με μια δικαστική διαδικασία.
0: Έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπήρξαν και ανάλυση πολιτικών ευθυνών. Η ώρα της πολιτικής υπήρξε. Τώρα θα ξαναέρθει η ώρα της πολιτικής.
1: Μα είστε υποχρεωμένοι από τον κανονισμό.
0: Όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των δικαστικών αποφάσεων και ούτω καθεξής.
1: Γράφει πουθενά ο κανονισμός της Βουλής ότι αν τρέχει υπόθεση σε δικαστήρια δεν καλείται τα πρόσωπα που ζητάει η αντιπολίτευση.
0: Όχι, αλλά ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο στη δικαιοσύνη. Δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει και να κάνει τις διαδικασίες της με το σωστό τρόπο, αν εμείς είμαστε συνεχώς σε μια προσπάθεια μικροκομματικού εντυπωσιασμού ή εκμετάλλευσης, να μπορέσουμε να πει, κοιτάξτε, αυτή η τακτική, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός κρίνει και στα κρίνει.
1: Ο ελληνικός λαός πάντως, κύριε Θεοχάρη,
0: στις
1: μετρήσεις,
0: αποφάσεις του και θα.
1: Κύριε Θεοχάρη, ο ελληνικός λαός πάντως στα σχετικά ερωτήματα όσων δημοσκοπήσεων θέτουν το ζήτημα των υποκλοπών λέει ότι θέλει περαιτέρω διερεύνηση, λέει ότι ήθελε εξεταστική και λέει και σε ποσοστά κοντά στο 80% ότι δεν πιστεύει ότι το θέμα αυτό θα εξιχνιαστεί, αυτό το σκάνδαλο, και μιλάει και για συγκάλυψη. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα στα οποία απαντούν με τέτοια ποσοστά οι πολίτες, που είναι βέβαιο ότι είναι και δικοί σας ψηφοφόροι εκείνοι που τα βλέπουν έτσι. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
0: Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αποκάλυψη των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό, κατά την άποψή μου, είναι στο πεδίο της δικαιοσύνης, πρώτο δεδομένο.
1: Εντάξει, εγώ σας ρώτησα αν σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 λένε ότι εδώ γίνεται συγκάλυψη.
0: Ξαναλέω, αυτό λοιπόν θα το λάβει ο ελληνικός λαός στις αποφάσεις του, στις εκλογές, όπως πρέπει να το κάνει και καλά θα κάνει. Εγώ θα σας πω όμως και το εξής. Κατά την άποψή μου, η αιμονή της αντιπολίτευσης να θέτει αυτό το θέμα ξανά και ξανά είναι, και αυτό ιδιαίτερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι, αν θέλετε, και ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος της αντιπολίτευσης, ο κόσμος που ψηφίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν θέλει να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, ψάχνει για κάτι πιο ουσιαστικό, για μια αντιπολίτευση που είναι πιο συγκεκριμένη, που επικροτεί τα θετικά αλλά αναδεικνύει τα στραβά και δεν είναι μονοθεματική.
1: Πάντως δεν μου απαντήσατε.
0: Και την επιτυχία που έχει δημοσκοπικά τα νεοσύστατα κόμματα.
1: Πάντως, κύριε Θεοχάρη, δεν μου απαντήσατε πώς γίνεται, ενώ σας υποχρεώνει ο κανονισμός με τα 2/5 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καλέσετε για ακροαστά πρόσωπα που ζητούν τα κόμματα, εσείς να αποφασίζετε έτσι θελικά ότι δεν θα το κάνετε.
0: Δεν αποφασίσαμε έτσι θελικά. Υπάρχει ο κανονισμός, τηρήθηκαν οι διαδικασίες, υπήρχαν νομικά επιχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση
1: Δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Ντίλιαν το 22, αλλά τώρα δεν είναι.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσουμε, ότι μπορούμε να διαφωνούμε.
1: Ωραία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Μιλήσατε πριν για τους τόνους και το επικοινωνιακό του πράγματος και ενδεχομένως τα μικροκομματικά παιχνίδια που παίζονται. Θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει πάρει μεγάλη έκταση. Που κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες. Μιλάει για έναν διεφθαρμένο πρώην πρωθυπουργό. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και αν το προσυπογράφετε? Γιατί είναι συνάδελφός σας, υπουργός, στέλεχος πρώτης γραμμής, αντιπρόεδρος.
0: Κοιτάξτε, όλη αυτή η τοξικότητα δεν ξεκινάει από τον κύριο Γεωργιάδη. Ξεκινάει από, παράδειγμα, την στρατηγική που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας να μας πει ότι είναι ο μόνος έντιμος και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε διεφθαρμένοι, χωρίς να έχει κανένα δεδομένο συγκεκριμένο γι' αυτό.
1: Έστω για την οικονομία της συζήτησης. Πώς το βλέπετε?
0: Θέλω να πω ότι στο βαθμό που καταδικάζετε εσείς και όποιος άλλος τον κύριο Γεωργιάδη, θα πρέπει να καταδικάσετε διπλά και τριπλά τον κύριο Τσίπρα και όποιους έχουν σηκώσει μια ρομφαία εντιμότητα.
1: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσωπικά δεν καταδικάζω κανέναν, καταγράφω απόψεις και ρωτώ.
0: Λέω προσωπικά, μιλάω, ας το πούμε.
1: Εσείς πώς το βλέπετε?
0: Στους ακροατές μας. Εγώ λοιπόν βλέπω, προφανώς είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στους ήπιους τόνους, θεωρώ ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να ανεχτούμε και τις άδικες κατηγορίες οι οποίες έρχονται από την απέναντι πλευρά. Θεωρώ ότι ο κ. Γεωργιάδης σε αυτή τη λογική το είπε, θέλησε να αναδείξει την υποκρισία του κ. Τσίπρα. Πρόκειται για τον κατεξοχήν υποκριτή πολιτικό στις μέρες μας. Ο άνθρωπος που πήρε όχι το ελληνικό λαό, το έκανε ναι.
1: Εντάξει, σας ρωτάω όμως για κάτι συγκεκριμένο.
0: Και
1: γιατί
0: τολμάει και μιλάει για εντυμότητα. Εγώ λοιπόν σας λέω, δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν αυτά που υπάρχουν. Η επέκταση της θητείας της Βουλής για μια εβδομάδα για να αλλάξουν τελευταία στιγμή ποινική κώδικη. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν τα ζητήματα που ανέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο για να μπορώ να σας πω ότι αυτά έγιναν με πληρωμή κτλ.
1: Τότε βέβαια είχαν ερευνηθεί αυτά, όπως ίσως θα θυμάστε, ή όχι?
0: Μια χαρά, ναι. Εγώ
1: σας ρώτησα αν προσυπογράφεται αυτή τη δήλωση και αν είναι μια τοξική δήλωση. Πάντοτε. Είναι τοξική αυτή η δήλωση?
0: Όχι, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τοξική και κυρίως δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω γιατί, ξαναλέω, είναι μια αντίδραση σε άλλο τέτοιου είδους δήλωση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Επιστρέφουμε. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί το καλοκαίρι έχει και τα ωραία του, ότι αύριο 10 Ιουλίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο, και όλο αυτό στο πλαίσιο του φεστιβάλ Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες, ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο στον προαύριο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με ελεύθερη είσοδο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο από την Κωνσταντινούπολη, να πάρουμε κλίμα. Καλά τα λέμε, πώς ακούει η Ελλάδα, πώς ερμηνεύει η Ελλάδα, πώς καταλαβαίνει η Ελλάδα και ποιο είναι το κλίμα εδώ. Πάμε να δούμε πώς ξημέρωσε η μέρα και για τους γείτονες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη ηκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μητέρα η Βάγια Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θα δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, βλέπω τώρα εικόνες, έχει φτάσει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα εκπροσωπηθούν και άλλα κόμματα, αλλά νομίζω το είχε γράψει πάρα πολύ εύστοχα ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ο καλός συνάδελφος, ότι ηχηρό μήνυμα, πραγματικά ηχηρό μήνυμα, θα ήταν η παρουσία εκεί σήμερα όλων των πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026... να μπαίνει οποιοδήποτε αστερίσκος ή να μην εκπέμπεται ένα απόλυτα απερίφραστο μήνυμα ότι δεν μπορεί να έχει ψήγμα νομιμοποίησης ή κανονικοποίησης σε οποιοδήποτε κομμάτι της κοινής γνώμης μία πρακτική τέτοια. Δηλαδή τα γκαζάκια, οι μολότοφ, οι εμπριστικοί μηχανισμοί και αν υπήρχε και αν δεν υπήρχε πρόθεση, εδώ χάνονται ζωές. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να σηκώνει κανέναν αστερίσκο. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα ότι μετά τις διαφημίσεις θα συνδεόμασταν με την Κωνσταντινούπολη, γιατί προσπαθούμε να δούμε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πώς ακούει και πώς αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις η Αθήνα. Όμως σε ό,τι μας αφορά έχει σημασία να δούμε πώς είναι το κλίμα και στη γειτονική χώρα. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Τουρκία, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκη, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω, πώς είναι το κλίμα και για όσα συνέβησαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε σχέση με την Αμερική και την Τουρκία. Φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένη εκεί η κοινή γνώμη, αλλά και για το θέμα του κάζους Μπέλη, το οποίο υποβάθμισε τόσο πολύ ο Τούρκος πρόεδρος, λέγοντας ότι οι περισσότεροι Τούρκοι δεν γνωρίζουν καν περί τίνος πρόκειται. Αναρωτιέμαι αν αυτή είναι η πραγματικότητα και αν έχει παίξει αυτή η δήλωση σήμερα.
1: Πράγματι, έχει τρεις διαστάσεις αυτή η διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Η μία είναι σαφώς η ικανοποίηση της Άγκυρας. Έκαναν μια πολύ καλή διοργάνωση και προβολή της χώρας. Ο Ερντογάν επέτυχε και τα διθυραμικά λόγια που άκουσε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται σήμερα που μιλάμε λίγη προθεσμία ένσταση στο Κογκρέσο για τους κινητήρες που θέλει να βάλει στα κάνη η Τουρκία. Και το θεωρούν δεδομένο. Mm-hmm. Άνοιξε παράθυρο για άρση των αποκλεισμών, για τους κατοκάτσα δηλαδή, άνοιξε παράθυρο για τα F-35. Όλα αυτά είναι τα πάρα πολύ θετικά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκόμισε ο Ταγίπ Ερντογάν και την πολύ ισχυρή παρουσία που έδειξε μέσα στη συμμαχία. Mm-hmm. Η άλλη αναγνωστή που ήταν ελληνική με αυτή ήταν η καλή διοργάνωση και οι καλές εντυπώσεις που άφησε, αλλά υπήρχε ελληνοτουρκική διάσταση, όπως είπες και εσύ. Υπήρξε αρχικά εκνευρισμό στον τουρκικό τύπο γιατί η Τουρκία εξετέθη ως μια χώρα που απειλεί μια άλλη συμμαχική χώρα του ΝΑΤΟ. Είδαμε τίτλους που ήταν επιθετικοί προς τις δηλώσεις αυτές του κ. Μητσοτάκη.
0: Από μέρος του τύπου που ήθιστε να κινείτε σε τέτοιους τόνους ή και από πιο μετριοπαθείς.
1: Δεν θα το έλεγα. Μάλιστα. Και από μετριοπαθείς και μεγαλύτερες χώρες ήταν από το φιλοκυβερνητικό ΑΧΑΜΠΕΡ. Mm-hmm. Το οποίο όμως έσπευσε να κάνει μια στροφή. Ο διευθυντής του έκανε ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη όταν έκανε δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Και το ανέβασε πολύ γρήγορα στο κανάλι αυτό, τις απαντήσεις του κ. Μητσοτάκη δηλαδή. Με αυτή τη φορά με έναν πολύ πιο ήπιο και θετικό τίτλο επέλεξε να προτάξει τα θετικά μηνύματα που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και είδαμε μετά στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, να υποβαθμίζει το κάσπους Μπέλη. Μάλιστα ο τρόπος που χειρίστηκε τις ερωτήσεις ήταν λες, αν το βλέπε κανείς απ' έξω, θα έλεγε μήπως ήταν και συνεννοημένοι. Δύο τα ίδια πράγματα είπε και για την Ελλάδα, ότι μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε θέλει, είναι γειτονική χώρα. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ποιος θέλει ότι πολλά, ό,τι θέλει, αγοράζει. Και όταν ήρθε στο θέμα του Κάρλους Μπέλη, όπως ο κ. Μητσοτάκης είπε, ότι αυτό δεν αρμόζει στην εποχή μας πια, κάτι που αποφάσισε η τουρκική εθνοσυνέλευση τη δεκαετία του 70, δεν αρμόζει στο σήμερα. Και το Κύπρο Ερντογάν για πρώτη φορά, πρέπει να πω για πρώτη φορά, επιχείρησε να το υποβαθμίσει πάρα πολύ, κάτι που δεν συμβαίνει στο εσωτερικό. Τους τελευταίους μήνες ακούγαμε πολλούς ακραίους στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα φιλοκυβερνητικά να το τονίζουν αυτό και ότι πρέπει μάλιστα να αναβαθμιστεί. Αν θυμάσαι Νίκη, ακούσαμε ότι πρέπει να βρει τρόπο να υπάρχει και στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι. Κάτι που βέβαια δεν ήρθε τώρα, θα έρθει τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Αν έρθει και πώς θα έρθει. Ναι.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Ανδρέα, σκεφτόμουν χθες ότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι σημασία ή πόσο γνωρίζουν οι Τούρκοι το Κάζους Μπέλι, που ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, το 1995 από την Εθνοσυνέλευση.
1: Σαν όρο, ναι, είναι σωστό αυτό που είπε ο Περδογάν. Τον λατινικό όρο, σίγουρα οι μισοί Τούρκοι δεν τον κατανοούν καν.
0: Το ότι μας απειλούν με πόλεμο όμως το γνωρίζουν.
1: Το κατανοούν μια χαρά και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Και όσοι δεν το γνώριζαν, παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες τους ακραίους που βγαίνουν και περιφέρονται στα κανάλια, νομίζω το έχουν εμπεδώσει.
0: Ξέρεις, το λέω, Ανδρέα, γιατί και πολλοί Έλληνες μπορεί να μην γνωρίζουν, ας πούμε, για το εμπόλεμο με την Αλβανία. Οι Αλβανοί το γνωρίζουν καλά, από την άλλη. Έχει να κάνει με το πώς κάθε πλευρά μεταβολίζει τέτοιες πραγματικότητες.
1: Σωστό είναι αυτό και κρατάει στη μνήμη.
0: Επομένως, δεν ισχύει το ότι δεν το ξέρουν οι Τούρκοι, δεν ασχολούνται.
1: Μπορεί σαν λατινικό όρο να έχει δίκιο το γήπεδο ένα Τούρκο να μην το κατανοεί. Αλλά την ουσία όμως, και όσοι δεν την κατανοούσαν, νομίζω στους τελευταίους μήνες με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις και συζητήσεις, νομίζω το έχουν εμπεδώσει και όσοι το είχαν ξεχάσει.
0: Ενδέχεται αυτή η απάντηση του κυρίου Ερντογάν. Μιλούσαμε προλίγου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θεοχάρη, και είπε ότι, χωρίς βέβαια να ξέρω αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, καμιά φορά υποβαθμίζεις και ένα θέμα όταν θες κάπως να προετοιμάσεις και την κοινή γνώμη ενδεχομένως για την εγκατάλειψή του.
1: Θα το έλεγα εύκολα και εγώ αυτό, διότι ο Ταγί Περντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε και ο ίδιος ότι είναι θέμα των ηγετών να επιλύσουν τα ζητήματα του Αιγαίου, το ζήτημα του Αιγαίου. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό, δείχνει ότι έχει την πρωτοβουλία, από την άλλη έχει τους εθνικιστές και όσους αυτούς περιφερόταν τους τελευταίους μήνες να έχουν διαμορφώσει μια τελείως διαφορετική κοινή γνώμη. Οπότε θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει και με αυτόν τον τρόπο και δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Αντίθετα, το θεωρώ πολύ λογικό. Από την άλλη, πρέπει να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Δεν είναι εποχές για να υπάρχουν προστριβές με την Ελλάδα και για την Τουρκία. Την ώρα που γίνεται ένα τεράστιο παζάρι για τα F-35, το ρεπορτάζ που είχαμε χθες είναι ότι χωρίς να κοινοποιηθεί προς τα έξω, έγιναν μεγάλες συζητήσεις για το πού θα καταλήξουν οι S-400, γιατί και οι δύο πλευρές και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγί Περντογάν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι για τα F-35 δεν ξεπερνιέται αν δεν βρεθεί μια λύση για τους S-400. Γίνεται ένα μεγάλο υπόγειο παζάρι και σε αυτή τη φάση σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχουν προστριβές με συμμάχους. Διότι ήδη έχουμε έναν Νετανιάχου να ορίεται, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για τα F-35, και δεν χρειάζονται και άλλες προστριβές με άλλες συμμαχικές χώρες. Σήμερα έχουμε, αρχίζουν και βγαίνουν στον τουρκικό τύπο, να το πω και αυτό, αν και μακρηγορώ, διάφορα σενάρια από αυτά που ακούγαμε και εμείς εχθές στο παρασκήνιο, να καταλήξουν σε μια τρίτη χώρα του κόλπου αυτή η πύραυλη, δηλαδή το σύστημα S-400, ούτως ώστε να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35, και φαίνεται ότι έχει ανοίξει το παζάρι. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο Φιντάν πήγε στη Μόσχα, γιατί πρέπει να δώσει την έγκριση και η Μόσχα, όπως καταλαβαίνεις. Έχει μπει ρήτρα για πώληση ή μεταφορά σε τρίτη χώρα,
0: μάλιστα,
1: να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Πούτιν. Οπότε και φαίνεται ότι έχει ανοίξει παραθυράκι και γίνεται ένα πολύ μεγαλύτερο μπαζάρι, γιατί πρέπει να πάρει κάτι και η Μόσχα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, είναι μπλεγμένο το πράγμα. Πάντως, νομίζω ότι είχε αξία η εικόνα που μας μετέφερες, να καταλάβουμε λίγο πώς ακούει και ο Τούρκος πολίτης όλα αυτά. Μιλάμε διαρκώς για μας εδώ, να έχουμε μια εικόνα και από τους γειτονές μας. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα?
1: Επέστρεψα Κωνσταντινούπολη.
0: Άντε,
1: από την
0: τυχερέ,
1: Άγκυρα.
0: Τυχερέ. Φάε ένα γκεφτέ και για μας. Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ κλείνουμε. Οφειλόμενη απάντηση στον ακροατή μας, τον Ηλία από την Πάτρα, λέει: κυρία μου, τα 2/5 αφορούν για πολιτικά πρόσωπα. Δεν το γνωρίζατε, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Αγαπητέ Ηλία, ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να καλέσει ακρόαση λειτουργούς του κράτους και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Εδώ κλείνουμε. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι 12 η ώρα. Αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα. Και ο Θανάσης Φουσκίδης. Αύριο είναι τα σπουδαία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένεται πυρκαγιά σε εργοστάσιο, ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Στα νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν. Ανησυχία στις αρχές, καθώς στο χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35. Ή να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς, δήλωσε το συνέδριο του Economist ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Διερωτήθηκε αν είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ να δώσει έναν εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους. Βολεύει την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να την στηρίξουν στην επανεκλογή της, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά. Σημείωσε πως η κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Χαρακτήρισε λογική την προσωρινή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση. Επανέλαβε πως παραμένει και είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης, αλλά και την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για το 49,5% των πολιτών, σύμφωνα με τη στάση της MRB. Ακολουθούν η υγεία με 34,7% και η χαμηλή μισθή με 33,5%. Το 59,3% δηλώνει πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις και το 66,3% εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες τα βασικά αγαθά θα αυξηθούν. Το 64,9% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα και το 54% εμφανίζεται απογοητευμένο για την οικονομική κατάσταση στη χώρα τους επόμενους 12 μήνες. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr. Μια προσαγωγή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. 74χρονος φέρεται να άναψε τσιγάρο σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής. Κατά τη διάρκεια εκένωσης της κλινικής, μια 90χρονη υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ως τις 10 Ιουλίου του 2027 παρατείνεται η απογραφή ενελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου με νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα ύψους σε 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση και το είδος του κτηρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο Τόκιο, συνελήφθη μια γυναίκα με την υποψία ότι είχε ράψει τα χείλια της συγκατοίκου της. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του για τον Ζωέλ Ρόκα και Πέταρ Στάνιτς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 22 Ιουλίου εξετάζουν η Φορολογική Διοίκηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είναι κάπως σήμερα η επικαιρότητα έτσι δύσκολη και περίεργη. Έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί ότι έχουμε αφενός την μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο με τρεις ανθρώπους διασωληνωμένους και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο για να μπορέσουν να ελέγξουν εκεί την κατάσταση. Θα τα δούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στα σημεία. Μία άλλη φωτιά στο Σισμανόγλιο που ξέσπασε το πρωί. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει πως έγινε μία καταγραφή των ανθρώπων που νοσηλεύονταν εκεί και έλειπε ένας κύριος 74 ετών, ο οποίος τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρισμού από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα μας τα πούνε βέβαια και στη συνέχεια, απλά θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα πως είναι να υπάρχει φωτιά σε ένα νοσοκομείο με κόσμο που νοσηλεύεται μέσα, έτσι. Και αυτή την ώρα έχουμε την σε εξέλιξη, το τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, της γυναίκας που δολοφονήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους που πήγαν και έβαλαν γκαζάκια κάτω από το σπίτι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει ένα κοινό μήνυμα κατά της βίας, από όπου και αν προέρχεται αυτή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε κατά το πρόγραμμα, μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 2-11-10-80-8-80. Καλείτε την κυρία Ελένη Τάγκα, αν μας ακούτε από την περιοχή του Ασπρόπυργου, να μας πείτε και ποια κατάσταση υπάρχει έτσι εκεί. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο το Σόμπολο, να μας πει ο Γιώργος και για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο, αλλά και για το Σισμανόγλιο. Είναι δύο διαφορετικά, ξαναλέω, περιστατικά εντελώς. Κοινός παρονομαστής είναι αυτή η φωτιά. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γιώργο, μας ακούς.
1: Υπομονή στους κατοίκους του.
0: Που είναι εκεί στην περιοχή. Ναι, σε ακούμε πολύ καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο.
1: Ωραία. Καλό μεσημέρι. Βέβαια, υπομονή στους κατοίκους του Ασπρόπυργου, διότι δοκιμάζονται εδώ και περίπου 4 ώρες από μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα κατάστημα με ανταλλακτικά φορτηγών και οχημάτων. Ταυτόχρονα όμως είναι και συνεργείο για κάποια οχήματα. Η φωτιά πήρε μέσα σε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα και των πλαστικών και των άλλων αντικειμένων. Τυλίστηκε σε φλόγες και ένα παρακείμενο συνεργείο, ενώ απειλήθηκε και μια επιχείρηση με ανακύκλωση. Επιχείρηση ανακύκλωσης αλουμινένιων προϊόντων και πλαστικών. 11 άτομα έχουν τραυματιστεί από αυτή την ιστορία. Δύο από αυτούς είναι πολύ σοβαρά, μάλιστα ο ένας είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών, δηλαδή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. Ο ιδιοκτήτης μαζί με τους υπαλλήλους της επιχείρησης προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες εν τη γενέση τους. Δεν το κατάφεραν όμως, υπήρχαν απανωτές μικροεκρήξεις.
0: Η φωτιά τώρα, Γιώργο, έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Έφλεκτων υλικών. Η φωτιά τώρα έχει αντιμετωπιστεί, έχει περιοριστεί από τους πυροσβέστες, δεν έχει σβήσει πλήρως. Από ό,τι μας έλεγαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα χρειαστούν αρκετές ώρες να παραμείνουν στο σημείο για να βεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρχει κάποια αναζωπήρωση, γιατί κάτω από τους τόνους μεταλλικών τμήματων από το συνεργείο και από τα μπετά που έχουν πέσει σε κάποια σημεία, σιγοκαίει ακόμα φωτιά, βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους κατοίκους, ειδικά όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, είτε να κλείνουν τα παράθυρά τους και να.
0: Βέβαια, δεν είναι το τοξικό όλο αυτό τώρα που υπάρχει στον
1: αέρα. Να παίρνουν εξωτερικό αέρα, να κάνουν ανακύκλωση. Βεβαίως, ή το καλύτερο από όλα θα είναι να φύγουν από το σπίτι τους, να απομακρυνθούν, να πάνε προς
0: τα σπίτια. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά.
1: Όχι, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πυροσβεστικά οχήματα, επειδή είναι δεκάδες στο σημείο, είναι πάνω από 20 στο σημείο, μαζί με τις υδροφόρες και άλλα ειδικά οχήματα που μεταφέρουν ειδικό εξοπλισμό για την πλήρωση των ειδικών φιαλών που παίρνουν οι πυροσβέστες οξυγόνου, γιατί δεν πάνε χωρίς φιάλες και μάσκες, γιατί δεν μπορούν να αναπνέουν αυτά τα τοξικά που κρύονται από την πυρκαγιά. Υπάρχει πρόβλημα στην κίνηση. Βέβαια, μιλάμε για δύο δρόμους εκεί στην περιοχή, οι οποίοι, εκεί που ξέφασε η φωτιά. Καλό θα είναι να αποφεύγουν οι κάτοικοι να κινηθούν προς την περιοχή, προς το σημείο.
0: Εντάξει, είναι και μια περιοχή πολύ σύγχρονη όμως. Και είναι και οι ώρες δύσκολες. Λοιπόν, φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά που πρέπει.
1: Το σύνομα αυτό είναι βιομηχανική περιοχή. Ναι.
0: Σωστά. Να πω κάτι τελευταίο για το Σισμανόγλιο. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες για την ιστορία αυτή εκεί που πραγματικά μας έκανε έτσι τεράστια εντύπωση να είσαι μέσα σε νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να πάρει φωτιά πηδιά του κρεβάτι.
1: Ναι, και πώς πήρε φωτιά το κρεβάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη σήμερα και κινδύνεψαν πάρα πολλοί ασθενείς, γιατροί, συνοδοί ασθενών εργαζόμενοι στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, επειδή ένας ηλικιωμένος άνδρας τεριακλής δεν μπορούσε να μείνει χωρίς τσιγάρο. Άναψε τσιγάρο μέσα στο θάλαμο, προφανώς η κάφτρα έπεσε στο στρώμα και αμέσως πήρε διαστάσεις στη φωτιά. Υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της πυρασπάλειας, εάν λειτουργήσε. Είναι ένα αντικείμενο έρευνας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί οι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που ήταν στο νοσοκομείο μίλησαν ότι έλαβε αμέσως μεγάλες διαστάσεις στη φωτιά. Ενώ υπάρχει διαθέτηση σύστημα πυρασπάλειας στο νοσοκομείο, εκεί θα ελεγχθεί αν λειτουργήσε σωστά ή όχι.
0: Τι να πούμε τώρα, εδώ πραγματικά η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
1: Κάποιον εγκαυματία.
0: Πάλι καλά. Όχι, ναι. Είναι θέμα τύχης, ξεκάθαρα έτσι. Δηλαδή, να το πούμε αυτό. Και πολλά μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου που καταλαβαίνουμε τώρα πώς είναι να έχεις και αρρώστους και να πρέπει να διαχειριστείς μια φωτιά, έτσι. Δηλαδή, οκ. Okay. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη θα το πω, 74 ετών ο άνθρωπος, η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει τα δέοντα. Δεν ξέρουμε τώρα αν ο άλλος θέλει να καπνίσει, έχει μπαφιάσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μέσα στο νοσοκομείο. Σεβασμός μηδέν, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, παιδιά, αφού είπαμε τα της τρέχουσας επικαιρότητας, επιστρέφουμε λίγο στην μεγάλη εικόνα ως προς τα όσα έχουν προκύψει.
1: Και της νίκης Ριμπεράκη της με τη μεγάλη εικόνα, γενικά.
0: Και στις νίκες την μεγάλη εικόνα, αλλά τώρα είναι καλοκαίρι. Θα κάνετε λίγη υπομονή από Σεπτέμβριο. Επιστρέφουμε στη μεγάλη εικόνα για αυτά που έχουν συμβεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και στα συμπεράσματα αυτή τη σύνοδο που θα τα βλέπουμε βέβαια σταδιακά. Έχουμε ένα μήνυμα του κυρίου Νικουδέντη από το συνέδριο του Economist, το που έχουμε πάρα πολλές τοποθετήσεις, βέβαια, έτσι.
1: Να πούμε ότι γυρνώντας από την Κοζάνη, όπου είναι στην κηδεία της Βάγιας Νέας, τώρα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μετσόλα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το στίγμα που θα δοθεί εν όψη όσων συνέβησαν στο ΝΑΤΟ. Πάμε ωστόσο, από ότι είμαι.
0: Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr για να δείτε και το βίντεο. Ο κύριος Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35 και να αναρωτηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν είναι προς το συμφέρον τους. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το λέμε αυτό γιατί το θέμα που έχει συζητηθεί όσο τίποτα άλλο σε αυτή τη σύνοδο, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή που έχουμε αναζωπήρωση και βλέπετε ότι αμέσως έχουμε και άνοδο στις τιμές βενζίνης στα δικά μας πρατήρια. Αυτό πώς γίνεται πάλι, εντάξει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Καλά, όταν πέσανε βέβαια οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Ακόμα και όταν είχαμε 120 το βαρέλι ήταν τόσο η βενζίνη.
0: Ισχύει.
1: Έφτασε 70 το βαρέλι, παρέμεινε τόσο.
0: Τώρα όμως ξανανεβαίνουν οι τιμές στα ταμπλό. Απλώς επειδή ακούσατε προηγουμένως και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, τα εξήγησε στην εκπομπή της Νίκης όντως και το ταμείο που κάνει η Τουρκία. Σε ό,τι αφορά εδώ στα δικά μας, προφανώς και δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Κάποτε δεν τη συζητάγαμε καθόλου για τα F-35.
1: Καλά, βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εάν ποτέ φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι το Κογκρέσο θα βάλει κόντρα στον Τραμπ. Μένει να δούμε τι θα κάνει και ο ίδιος. Μένει να φανεί, εάν δεν τζακωθήσω ενδιάμεσο με τον Ερντογάν, κάτι πάρα πολύ πιθανό, δεδομένου του γεγονότος ότι η Τουρκία την τελευταία πενταετία έχει μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι σταθερή. Έτσι, οπότε.
0: Μένει και κάτι άλλο όμως.
1: Μένουν πολλά.
0: Ξέρεις τι άλλο μένει στη ζωή αυτή.
1: Τι.
0: Είτε μας αρέσει όχι. Μένουν οι εντυπώσεις. Ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή, διοργάνωσε βέβαια στη χώρα του τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν λέω. Έχει βγει ενισχυμένος έστω και στο πεδίο των εντυπώσεων. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι οι δεν λέω. Έχει βγει ενισχυμένος έστω και στο πεδίο των εντυπώσεων. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ.

0: μια περιοχή που φλέγεται σε βορρά και νότο. Παρόλα τα αυτά, δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι. Έχουμε σαμετικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, δηλαδή εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, εάν κάποιος θέλει να θέσει κάποια ζητήματα, κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους έτσι πιο εξειδικευμένες, αυτό που ήταν να πάρει η Ελλάδα, τα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από τη γεωγραφική της θέση με φόντο όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα, το έχουμε πει εδώ πέρα πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή που λέγανε παλιότερα, η Τουρκία είναι η περιφερειακή. Ανερμάτιστη, ξεανερμάτιστη, με Ερντογάν, χωρίς Ερντογάν, με κεμαλικούς, χωρίς κεμαλικούς, σε κρίση, χωρίς κρίση, με πραξικόπημα, χωρίς πραξικόπημα. Είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Δεν μπορείς να την αποκλείεις από τα όσα συμβαίνουν. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι άλλο.
1: Να μην λέμε κατά καιρούς ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία.
0: Είναι, βεβαίως και είναι και κατά καιρούς απομονωμένη. Αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι, είναι μια σημαντική χώρα για την περιοχή.
1: Δεν τη βλέπω απομονωμένη πάντως αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν λέω
0: τι να είναι. Αυτό είναι το άγχος μας. Ποιο είναι το άγχος μας να απομονώσουμε την Τουρκία ή να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Η Τουρκία τη δουλειά της και εμείς η δική μας.
1: Το άγχος το δικό μας στη χώρα αυτή δεν θα πω εγώ ποιο είναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση εγώ δεν λέω τα πράγματα ούτε να τα τραγικοποιούμε αλλά ούτε και να λέμε ότι έλα μωρέ πήγαμε εκεί και δεν τρέχει και τίποτα. Τρέχει. Και μόνο που συζητείτε κάτι τρέχει. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα δούμε αν θα γίνει.
0: Είναι στη σφαίρα της συζήτησης.
1: Θα δούμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
0: Καλά, δεν υπάρχει κανένα άγχος. Τα F-35 είναι ακόμα στην συζήτηση στη σφαίρα της... Πώς θα το πω, στη σφαίρα των αναλύσεων. Ναι. Δεν είναι στη σφαίρα της πρακτικής εφαρμογής της υπόθεσης.
1: Απλώς επειδή στη ζωή αυτή πολλές φορές κάτι που είναι στη σφαίρα της ανάλυσης μετά περνάει στη σφαίρα του πεδίου. Ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί. Αυτό λέμε.
0: Εμείς είμαστε ήδη εκεί τώρα, στο F-35 και έχουμε πάρει και τα Ραφάλ. Στον αέρα είμαστε καλά.
1: Να πω κάτι για το γεγονός ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καλά, τι να πανηγυρίζουμε. Στην εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε ούτε στα θετικά, ούτε στα αρνητικά. Αλλά να πω εγώ κάτι, ρε παιδί μου, να πω εγώ κάτι. Γιατί λέμε η Τουρκία, λέει η ρητορική του Ερντογάν κάνει. Καταρχήν υπάρχει από τον πόλεμο και μετά, η ρητορική αυτή δεν έχει αλλάξει. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, όλες οι κυβερνήσεις μάλιστα της Ελλάδας από το 2010 και μετά, από τον Γιώργο Παπανδρέου, τη διακυβέρνηση Παπαδήμου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ορθώς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες στην περιοχή γεωστρατηγικές, να έρθει κοντά με το Ισραήλ. Συμφωνούμε. Είναι βασική επιλογή αυτή όλων των κυβερνήσεων. Και μάλιστα εσχάτως στην εξωτερική πολιτική την τελευταία 15ετία, το ότι όλες οι κυβερνήσεις είχαν μια συγκεκριμένη στρατηγική στις βασικές γραμμές είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Πήγαμε λοιπόν με το Ισραήλ. Υπάρχει ποτέ πιθανότητα να αρέσει αυτό στην Τουρκία?
1: Παρεπιπτόντως, τώρα που είπε για το Ισραήλ, να το πούμε
0: πήγαμε.
1: Γι' αυτό,
0: αν και το αναλύσαμε στη χθεσινή
1: εκπομπή εκτενώς. Ο Νετανιάχου είναι έξαλλος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι γνωστό βέβαια ποιες είναι οι σχέσεις του με την Τουρκία και οι προσωπικές πια επιθέσεις που ανταλλάσσουν και εκείνος και ο πρόεδρος Ερντογάν. Το λέω αυτό γιατί και το Ισραήλ είναι κάθετα αντίθετο στην προμήθεια F-35 από την πλευρά της Τουρκίας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία του χρόνου.
0: Και πάλι είναι και να κάνει δύο, το προφανές. Κόντρα για τους γνωστούς λόγους του Νετανιάχου με τον Τραμπ, προσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Δεν θέλει και πολλή ανάλυση από τα πράγματα, είναι
1: απλούστατα.
0: Απλούστατα.
1: Πώς το έλεγες στην ελληνική ταινία, απλούστατον.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε τώρα γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler, κορυφαία τραγουδίστρια. Θα βάλει στο Total Eclipse of the Heart, έτσι να κλείσουμε στην εκπομπή με αυτό το εμβληματικό της τραγούδι. Η Bonnie Tyler, η οποία.
1: Συλλεγόταν, λέει, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.
0: Ναι. Α, και ζούσε στην Πορτογαλία.
1: Μάλιστα.
0: Η Bonnie Tyler, η οποία βεβαίως εκτός της τεράστιας καριέρας που έκανε στο εξωτερικό, εκεί στα 80s, έκανε και σύμπραξη, συνέργεια με τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό, τον. Το Μιχάλη Ρακιτζή, μπράβο Κύρκο. Το Μιχάλη Ρακιτζή και τραγουδήσανε με τη Σοφία Αρβανίτη το Desert
1: in Africa. Το πεθαίνω στην ερημιά, στα λέει όλα. Του δίνει σκονάκι και του λέει και μπράβο, φουσκίδι, παιδιά.
0: Είναι το Desert, εγώ θα το έλεγα κλειστή. Το Desert in your heart. The Desert is in your heart. Πεθαίνω στην ερημιά, επί το ελληνικότερο.
1: Τι άλλο να ζήσω, Ρακιτζή.
0: Ήταν τεράστια επιτυχία τότε για τον Θοδωρή Ρακιτζή να συνεργαστεί με την Bonnie Tyler. Τον Μιχάλη, πώς τον είπα. Μανώλη, ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν,
1: άστο, έχουμε
0: τον Μιχάλη της ηλικίας. Τον Μιχάλη Ρακιτζή να συνεργαστεί με την Bonnie Tyler και βεβαίως και τη Σοφία Αρβανίτη να τραγουδήσει μαζί της. Ήταν και ζευγάρι το Ρακιτζή με την Αρβανίτη, καταλαβαίνετε τι γινόταν.
1: Παιδιά, να πω κάτι. Ακούστε τώρα τι πρέπει να γίνει αυτή την ώρα. Για να ηρεμήσει ο Θανάσης, γιατί αν συνεχίσουμε, η εκπομπή θα μετατραπεί σε μουσική.
0: Είναι, και γιατί δεν είναι. Να μην μετατραπεί σε μουσική.

0: με αυτό το ελεύθερο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, αν η διοίκηση θέλει να κάνουμε την εκπομπή μουσική, πολύ ευχαρίστω να μα το πει. Αμάν τι είπε. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε ωραίτατες διαφημίσεις. Θα ακούσουμε τραγούδι με το που επιστρέψουμε και θα περάσουμε και στην πολιτική μας συνέντευξη με ένα πρόσωπο έτσι που έχουμε αρκετά, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Θα συζητήσουμε τα πάντα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου. 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το τραγούδι. Μπήκαμε μαζί, Σπανίως.
1: Θα κάνω όμως πίσω.
0: Όχι, λέω αυτό είναι το τραγούδι το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, που έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής και τραγούδισε η Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη, μισά αγγλικά, μισά ελληνικά.
1: Τραγουδάρα, παιδιά.
0: Πολύ ωραίο. Εντάξει. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, βέβαια, όταν βγήκε αυτό.
1: Πότε είχε, το 85 έχω γεννηθεί εγώ.
0: Όχι, είχες γεννηθεί, εντάξει.
1: Ναι, ήμουν ενός, δύο ετών. Κροκορίτσι. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Αβγιανάκης, πρώην υπουργός και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Συγγνώμη, Μιχάλης Ρακιτζής από το Ρέθυμνο. Εξαιρετικός.
1: Να το.
2: Νομίζω, τουλάχιστον στη δικιά μας τη γενιά, ήταν ένας άνθρωπος που μας ανέβασε. Δηλαδή, τον αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε, ερωτευτήκαμε, ξενυχτήσαμε, ήπιαμε.
0: Και ακόμα, φοβερός. Και ακόμα και τώρα και στις νεότερες γενιές έχει επιρροή μουσική, γιατί είναι τα τραγούδια αυτά τα οποία έχουν μείνει και συνεχίζουν και ακούγονται.
2: Πάντοτε κατάφερε να κρατά τη σοβαρότητά του. Χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
0: Ναι, αλήθεια. Έτσι.
2: Γι' αυτό τον χαίρομαι τον Μιχάλη, και όχι μόνο εγώ, και όσοι τον έτσι να τον γνωρίσουμε.
1: Και τα τραγούδια του να πούμε ότι ακούγονται σήμερα σαν να γράφτηκαν χθες για κάποιο λόγο.
2: Είδατε τελικά ότι αν βγει κάτι καλό, ποιοτικό, σωστό και δεν είναι πυροτέχνημα, όπως πολλά βλέπουμε, που τη μια χρονιά ακούγονται με μανία
1: και μετά
2: επόμενη εξαφανίζονται.
0: Και είναι, και να πούμε ότι είναι και σπάνιο φαινόμενο αντοχής καλλιτεχνικής για pop τραγουδιστή και δημιουργό Ρακιτζής. Ναι. Και με τη Σοφία Αρβανίτη τραγουδούσαν τότε, πόσο λέγανε το μαγαζί. Ήμουν μικρός, εγώ δεν προλαβαίνω. Κεντρή, στην Αθήνα. Και γινόταν χαμός, ήταν όλη η νεολαία της εποχής.
1: Το φαντάζομαι. Θα λέγω το κύτταρο.
0: Εσείς είχατε πάει, είναι δεδομένο. Εμείς δεν το προλάβαμε, ήμασταν πολύ μικροί
2: τότε. Τότε είχαμε κάνει πολλά παρτάκια. ΣΔΑΠ και εγώ τότε ως μεγάλος
1: τέλεχος.
2: Μιλάμε πολλά ξενύχτια. Πολλά ξενύχτια. Ωραίες παρέες.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Υπουργέ, θα πάμε στο κεντρικό.
2: Επενδύσεις κανονικές.
1: Πάμε στο κεντρικό των δημοσκοπήσεων. Μιας και μπήκαμε τώρα μετά το διάλειμμα και για τον κόσμο που έχει μπει στην ακρόαση, να πούμε ότι σήμερα έχουν βγει οι τάσεις της MRB. Δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 29% στην αναγωγή, στο σύνολο. Καταρχάς να πούμε ότι κρατάει δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου που ήταν στο 29,2. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα 0,2 ας πούμε διαφορά. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα που συμπληρώνει περίπου ένα δίμηνο είναι στο 17,6%. Βεβαίως το Δεκέμβριο δεν είχε μετρηθεί γιατί δεν υπήρχε το αντίστοιχο κόμμα. Το Πασόκ είναι τρίτο στο 11,1%. Και έχει απώλεια 0,3 γιατί το Δεκέμβριο ήταν στο 14,1 και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, τέταρτο κόμμα, η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,3, η Πλεύση στο 5, η Φωνή Λογικής στο 3,3 και το Μέρα 25 στο 3, τα υπόλοιπα κόμματα είναι εκτός βουλής. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε πώς βλέπετε καταρχάς να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Οι πιο πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας αναδιατάσσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλω να μου πείτε τι λέτε κι εσείς, μήπως το κόμμα και το πιθανό κόμμα του κύριου Σαμαρά αναδιατάξει την κεντροδεξιά.
2: Θα σας πω πολύ απλά, και επειδή έχω μια εικόνα, μια εμπειρία όλης της χώρας, έχοντας διατελέσει 4 και πλέον χρόνια ως γραμματέας, άρα οι επαφές μου παραμένουν ζωντανές, έτσι ενεργές, με στελέχη από άκρη σε άκρη. Δεν περιορίζω μόνο στο κλίμα της Αθήνας, της Βουλής, άντε και της έδρας. Του Ηρακλείου της Κρήτης. Θέλω να σου πω το εξής. Προσωπικά πιστεύω και το λέω δυνατά και καθαρά. Η αυτοδυναμία, όποτε και αν γίνουν εκλογές, διεκδικείται. Το λέω για αυτούς και το λέω πολύ καθαρά και δεν είναι επειδή θέλω να πω ευχάριστα πράγματα. Όχι, το πιστεύω. Η αυτοδυναμία από πλευράς Νέας Δημοκρατίας διεκδικείται, κερδίζεται. Και πώς κερδίζεται? Κερδίζεται εάν δουλέψουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και μηδενιάς. Σωστά, οργανωμένα και καταφέρουμε να αγγίξουμε την ψυχή του θυμωμένου, πικραμένου, απομακρυσμένου νεοδημοκράτη ή γενικότερα πολίτη που κάποια στιγμή, ειδικά σε εκλογές του 23, ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και μετά για χι λόγους, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, είναι μια άλλη συζήτηση. Με κάποιο τρόπο έχει εκδηλώσει την ενόχλησή του.
0: Αυτοδυναμία, προσπάθεια αυτοδυναμία σε μία κάλπη και μετά βλέπουμε, ή και δεύτερη, ή και τρίτη, αν χρειαστεί.
2: Εγώ μίλησα πολύ καθαρά. Η αυτοδυναμία διεκδικείται και κερδίζεται. Νομίζω ότι όσο πιο σαφής μπορώ να είμαι.
1: Πάντως δεν είναι ευκολάκι, λέτε.
2: Αλλά δεν είναι δυσκολάκι.
1: Α, καλό και αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο, αν το βάζεις μπροστά ως στόχο, ναι, θα το πετύχεις. Θα το πετύχουμε. Πάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, όντως έχει καταφέρει να δώσει ένα διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική εικόνα στον κεντροαριστερό κατακαιρματισμένο χώρο. Η αλήθεια είναι πως κατάφερε να ξεγυμνώσει κυριολεκτικά και το μέχρι πρότινος αποτύχει από σπόντα κόμμα της εξουσίας της αντιπολιτεύσεως, και αναφέρουμε στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη, και τελικά να το φέρει στην τρίτη θέση και πιθανότατα και στην τέταρτη, δεν νομίζω, κάπου στην τρίτη το βλέπω να κάθεται η μπήλια. Παρ' όλα αυτά, ναι, κατάφερε να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό στην κέντρο αριστερά. Η αίσθησή μου είναι, και κάνω επίσης μια ακόμα πρόβλεψη, ότι η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική.
1: Εξακομματική, λέτε.
2: Εξακομματική. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Άρα κατεβαίνει ο πύχης αυτοδυναμίας σε σχέση με το πιθανό σενάριο της 8-κομματικής και 9-κομματικής Βουλής που βλέπουμε και στις μετρήσεις.
2: Εκτιμώ λοιπόν ότι έχουμε μια εξακομματική Βουλή.
0: Ναι.
2: Εκτιμώ επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία το ποσοστό.
0: Ποια θα είναι τα 6 κόμματα, θέλετε να μας πείτε, γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το τοποθετείτε.
1: Και αν θα είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα στη
0: Βουλή. Αυτό το λέω.
2: Να απαντήσω για το κόμμα Σαμαρά, εφόσον προχωρήσει, εφόσον ανακοινώσει, εφόσον το κάνει, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Το ακούμε, το διαβάζουμε, αλλά ωστόσο όμως.
1: Έχει πει ο ίδιος ότι θα επιλέξει αυτό το χρόνο. Είναι δημόσιες δηλώσεις.
2: Το είπε στο Ηράκλειο. Σε μια εκδήλωση.
0: Πάμε να μετρήσουμε τα 6. Η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ.
2: Σωστά. Το
0: 3.
2: ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ. 4. Ο κύριος Βελόπουλος που δεν φαίνεται 5. Να χάνει την ίσως.
1: Το 6ο πιστοποίησα να το πει ο καλεσμένος.
0: Το 6ο.
2: Λοιπόν. Σίγουρα δεν βλέπω να φτάνει να κόβει το νήμα του 3% η κυρία Καρεστιανού. Μου πείτε, μα τι είναι αυτά που λες τώρα. Όχι, αυτό πιστεύω. Διότι όποτε μιλάει, πλέον ως πολιτικό πρόσωπο και όχι ως μια χαροκαμένη μάνα την οποία συμπάσχουμε και πραγματικά σεβόμαστε τον πόνο της κάθε μάνας, του κάθε γονιού, του κάθε ανθρώπου που χάνει το δικό του άνθρωπο, το δικό του παιδί. Τελειώνουμε σε αυτό και πλέον τη συζητάμε και τη σχολιάζουμε ως πολιτικό πρόσωπο, ως πολιτική αρχηγό. Ένα κόμμα του δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι πρεσβεύει. Όσο μιλάει, βλέπουμε να αδειάζει. Γιατί απλά δεν έχει περιεχόμενο ο λόγος της. Το δεύτερο είναι τι κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αίσθησή μου είναι ότι κούρασε. Όλη αυτή η ακρότητα, όλη αυτή η υπερβολή, όλες αυτές οι κραυγές, οι αλλαγμοί, όλη αυτή η προσπάθεια να είναι στην επικαιρότητα χωρίς να έχει να πει κάτι. Απλά επαναλαμβάνει τα ίδια. Λάσπη.
1: Μπορεί
2: λάσπη,
1: να μην είναι εκτός Βουλής, λέτε, κύριε
2: Κωνσταντοπούλου. Η αίσθησή μου είναι ότι με μια μετρημένη και πολύ προσεκτική κίνηση που κάνει ήδη ο κύριος Τσίπρας. Θα καταφέρει, γιατί είναι θέμα εσωτερικό του, δεν έχει να κάνει με το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Θα καταφέρει να την περιορίσει. Πιθανόν, ναι, να μην είναι μέσα, όπως τουλάχιστον εγώ μπορώ να προβλέψω σήμερα, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Εάν προχωρήσει. Η νίκη φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί πλήρως σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Η κυρία Λατινοπούλη το παλεύει.
2: Εάν τώρα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει, θα είναι σίγουρα ένα ψυχολογικό. Έτσι, σοκ για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί κατά ψέματα ο κύριος Σαμαράς διατέλεσε αρχηγός και διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας μας. Κράτησε την Ελλάδα όρθια, πάλεψε σε μια συγκυβέρνηση με πολλές δυσκολίες και με πολλά έτσι, οριακά σημεία που κατάφεραν να τα ξεπεράσουν και οι δύο τότε επικεφαλής Πασόκ Νέα Δημοκρατία και να φέρουν στον κύριο Βενιζέλο και όσο ήταν και ο κύριος Κουβέλης μέσα. Αλλά τέλος πάντων, οι δύο βασικοί πλώνες της κυβέρνησης της περίοδου εκείνης ήταν οι δύο πολιτικοί άντρες Σαμαράς Βενιζέλος. Ωστόσο όμως. Ο κύριος Σαμαράς, εάν τελικά αποφασίσει, επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι θα απορροφήσει δυνάμεις από ανθρώπους που ήδη έχουν συνταχθεί δημοσκοπικά, είτε στον κύριο Βελόπουλο, είτε στην κυρία Λατινοπούλου, είτε στους Σπαρτιάτες ή στους όπως αλλιώς λέγονται, είτε έχουν φύγει προς τιμή και έχουν πάει στην κυρία Καρεστιανού. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμης, εάν, επαναλαμβάνω, εάν αποφασίσει να κατέλθει στις εκλογές, θα είναι άνθρωποι. Που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα αυτό φαίνεται στις μετρήσεις. Δεν φαίνεται να έχετε απευθείας μετακινήσει προς τον κύριο Σαμαρά, αλλά υπάρχει μια δεξαμενία αναποφάσεις των νεοδημοκρατών που απενοχοποιούνται να οδηγηθούν σε αυτήν την επιλογή. Δηλαδή ο κύριο Σαμαρά του απενοχοποιεί. Δηλαδή είναι σαν να ψηφίσουν σάρκα από τι σάρκε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Οι αιχμηρές τοποθετήσεις εναντίον ενός εγχειρήματος που δεν το είδαμε ακόμα δεν νομίζω ότι ωφελούν αυτή την ώρα. Ένα. Σίγουρα. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Σίγουρα είναι κάτι που συναισθηματικά, ψυχολογικά θα μας στεναχωρήσει όλους. Μπορούμε να το αποτρέψουμε ως ένα βαθμό εμείς ως στελέχη. Σε ένα βαθμό μικρό, ναι. Ωστόσο όμως, εάν αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Και αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ένα. Θέλουμε ή όχι μια σταθερή επόμενη κυβέρνηση, ή θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας με όποια αποτελέσματα και με όποιες συνέπειες τελικά για τη χώρα. Και την οικονομία, για όλους μας, για την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Θεωρώ ότι αυτή την ώρα η προσπάθεια που γίνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από όλα τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από όλη την παράταξή μας, είναι προς σωστή κατεύθυνση, κινείται, ενεργοποιείται ένα σύστημα, το οποίο ήταν για μια μακρά περίοδο άπρακτο, αδρανές. Τώρα σιγά σιγά και ο κομματικός μηχανισμός που έχει το δικό του ρόλο, τη δικιά του αποστολή, τη δικιά του, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα σε όλο αυτό το εγχείρημα, μπαίνει σε μια σειρά. Και ο Κυριανάκης ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας, τον οποίο πραγματικά τον συμπαθώ και τον έχω στην καρδιά μου, διότι έχει παράξει εγώ και όσο ήμουν και εγώ γραμματέας, εργαστήκαμε πραγματικά καλά. Θεωρώ πως έχει δώσει μια άλλη αισιοδοξινότητα. Θα καταφέρει πράγματα, το πιστεύω.
0: Συγγνώμη, Ρίγορα, στο επόμενο ερώτημα να μείνουμε λίγο σε εσωκομματικά και να το κλείσουμε κάπως έτσι. Έχει ευθύνες η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η ψυχική απόσταση και με τον κύριο Σαμαρά, που εντάξει ήταν πολύ πιο έντονη και εμφατική αντιπαράθεση και δημόσια, με εκατέρωθεν σκληρές εκφράσεις, αλλά και με τον κύριο Καραμαλή. Υπήρχε εκεί ένα κενό το οποίο θα έπρεπε να δει ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην του συνεργάτες. Σας το ρωτώ αυτό ως πρώην γραμματέα κιόλας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Δεν θέλω να κάνω δημόσια τοποθέτηση από αυτό. Πιστέψτε με και παρακαλώ σεβαστείτε.
1: Είστε ειλικρινείς.
2: Και δεν θέλω να το κάνω, διότι έχω άποψη, έχω εικόνα και ο ίδιος είχα διαχειριστεί πράγματα. Έχω εικόνα του άνδρα Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς αντιμετωπίζει, πώς αντιλαμβάνεται, πώς δουλεύει. Πώς έτσι σχηματίζει, σχεδιάζει μια στρατηγική και πώς υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και πολλές φορές με κόστος ακόμα και προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, υπηρετεί με συνέπεια και άλλες συμπεριφορές. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Παρά μόνο να πω ότι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή γεφύρωσης των μέχρι πρότινος ή μέχρι και σήμερα αγεφύρωτων καταστάσεων πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει σωστά, συνετά και ευγενικά.
0: Κάλεσμα, λέτε στον κύριο Καραμαλή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Με στόχο το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό. Και όχι μονάχα το παραταξιακό, το κομματικό ή το εγώ. Είναι το εμείς. Και το εμείς δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η ψηφοφόρτης. Δεν είναι η φίλη μου ή μη φίλη μου. Καμία σχέση. Είναι η χώρα. Και σας είπα, το δικαίωμα είναι ένα. Θέλουμε ή όχι σταθερή χώρα.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι.
2: Θέλουμε ή όχι σταθερή οικονομία.
0: Να γίνει δημόσια ένα κάλεσμα, να το πούμε. Πείτε το εσείς όπως θέλετε. Χαρακτηρίστε εσείς το εγχείρημα όπως νομίζετε. Αλλά ένα κάλεσμα ανοιχτό προς την πλευρά του κ. Καραμαλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτού του τύπου οι ενέργειες που περιγράφετε τώρα δεν νομίζω ότι απευθύνονται σε ένα πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό που αποτελεί είτε ο ένας είτε ο άλλος κομμάτι της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερως ο Καραμαλής. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γίνεται με άλλες μεθόδους οι οποίες άλλες εφαρμόζονται, άλλες είναι να εφαρμοστούν, άλλες πιθανόν να εφαρμοστούν στη συνέχεια. Θέλει άλλους τρόπους και άλλες κινήσεις και σεβασμού και αναγνώρισης και στο τέλος πάμε μισό βήμα πίσω για να πάμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Yeah. Αυτή είναι η λογική και αυτός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός. Και στο τέλος της ημέρας, ο έχουν την ευθύνη που ηγείται και ο έχουν το πάνω χέρι σε μια κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει και να κάνουμε. Βάζουμε, πρώτα απ' όλα τον αυτόν βάζουμε μέσα. Μην θεωρηθεί ότι βάζω την ερώτηση απ' έξω. Καμία σχέση. Τη μεγάλη προσπάθεια για να πάμε όλοι μαζί ένα άλμα μπροστά. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Να πω τώρα κάτι, κύριε Αβγιανάκη. Επειδή είπατε στην αρχή ότι πρέπει να αγγίξουμε την ψυχή του θυμωμένου και του απογοητευμένου ενδεχομένως
2: ψυχή. Του στεναχωρημένου, ναι. Του απομακρυσμένου, βεβαίως.
1: Δεν θέλω να σταθώ στον κύριο Σαμαρά, αλλά πρόσφατα επικαλέστηκε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία από το 40 που είχε κάποτε πήγε στο 20, ότι του έλεγα παιδιά, προσέξτε το γάμο για τα ομόφυλα, προσέξτε τα εθνικά θέματα, προσέξτε το μικρομεσαίο, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα. Όλες αυτές τις ιστορίες που προέκυψαν, θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι ήταν αυτό που σας έχει στοιχήσει αυτή την 7 ετία και έχετε πάει όντως από το 40 στο 20 κάτι. Και επειδή είστε και ένα πρόσωπο που συζητήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε από όλα αυτά που προανέφερα, αν θεωρείτε ότι είναι υπερβολές του κυρίου Σαμαρά ή αν είναι όντως μια πραγματικότητα που το χάσατε κάπου.
2: Εσείς λοιπόν μου ζητάτε να εντοπίσω τα αρνητικά.
1: Να το αξιολογήσετε. Αν το θεωρείτε υπερβολή αυτό.
2: Όχι, μου ζητήσατε να αξιολογήσω και να
1: ξεκινήσω. Τα ακρίβεια, είναι τα σκάνδαλα, είναι όλα μαζί.
2: Τα αρνητικά σημεία που έφερα αυτή τη δυσκολία. Θα μου επιτρέψετε εγώ να το κάνω λίγο διαφορετικά. Να απαντήσω αναδεικνύοντας τα θετικά. Διότι είναι πολύ περισσότερα. Διότι αν ήταν περισσότερα, σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν κοντά δημοσκοπικά πάντα. Στο 29, 30, 30 και κάτι, 28 και κάτι, αλλά κάπου εκεί. Με μια τάση ανωδική βεβαίως, βελτιωμένη διαρκώς.
1: Ναι. Η κάλπη βέβαια θα δείξει.
2: Βεβαιότατα πάντα. Έτσι, δεν το πάντα. Συζητώ, το αυτονόητο λέτε, αλλήμονω. Συμφωνούμε. Ωστόσο όμως, σχολιάζουμε τα δημοσκοπικά βήματα.
1: Είναι πεσημιστική οπτική αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, λέτε.
2: Μισό. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι τα θετικά υπερτερούν των αρνητικών. Διότι αν υπερτερούσαν. Θα έχουμε πέσει το 18% για παράδειγμα. Δεν έχουμε πέσει κάπου εκεί. Έχουμε πάει σε ένα ποσοστό δημοσκοπικά της τάξης του 28-29-30%. Και παραμένουμε το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα σε επίπεδο Ευρώπης με το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ενεργών μελών. μέλος του ΕΛΚ είμαστε.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τις μεγαλύτερες δυνάμεις, κεντροδεξιές δυνάμεις σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και που ολοκληρώνει η δεύτερη θητεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πάει και για τρίτη. Αυτά μην τα πετάμε. Mm-hmm. Αν έχουν γίνει λάθη, βεβαιότατα και έχουν γίνει λάθη. Αν έχει λάθος διαχείριση στο ΑΒ θέμα, σαφέστατα έχουν γίνει λάθη. Διαφορετικά θα ήμασταν οι τέλειοι. Δεν είμαστε οι τέλειοι, ούτε φυσικά φαντάζομαι. Αν πάρετε συνέντευξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σα πει ότι α, προσέξτε, εγώ είμαι ο τέλειος πρωθυπουργός. Έχει κάνει και εκείνο τα λάθη. Το έχει παραδεχτεί άλλωστε. Έχει την παρησία, το σθένος, τη δύναμη να πει: ναι, εδώ κάναμε λάθος. Πάμε παρακάτω να το διορθώσουμε. Το έχει πει σε αρκετά περιστατικά. Πάμε όμως να δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές διαφωνίες του κυρίου Σαμαρά, παρόν χάρη τα εθνικά θέματα.
1: Δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
2: Προσέξτε τώρα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, και έρχομαι στο χθεσινό, στη χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού και στην τοποθέτησή του. Έχουμε ή δεν έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη, οριοθετημένη εξωτερική πολιτική και ειδικά σε σχέση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση ότι κάτι δεν κατάλαβα, κάποιο γκρίζο σημείο υπάρχει, κάτι άλλο υπονοεί. Καμία σχέση. Ήταν πιο σαφής.
1: Το λέτε και το Κάζους Μπέλι που έθεσε μέσα στην
2: Τουρκία. Και όχι μόνο, γιατί αυτά 35 και όλα.
1: Εντάξει, δεν έχει σχολιάσει ακόμα. Ποια είναι η διαφορά μας,
2: ποια είναι η στάση μας, ποια είναι η συμπεριφορά που έχουμε αποφασίσει να έχουμε, ποια είναι η διαφωνία μας. Και τελικά, συγγνώμη, αλλά επανέλαβε κάτι που μάλλον το ξεχνάμε. Μα έχουμε εγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα σήμερα, η χώρα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το ΚΙΣΕΑ 28 δις. Αμφισβητείται αυτό? Όχι. Αμφισβητείται επίσης ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουμε τουλάχιστον 3,5% των δαπανών προσαρμοσμένα, κατευθυνόμενα σε αμυντικές δαπάνες.
1: Πιάσατε τα εθνικά όμως, δεν μας λέτε τώρα καθόλου είναι για τα σκάνδαλα. Μπορεί να πει θέμα, κάποιος ότι είναι.
2: Είναι
1: κάτι
2: ένα
1: που...
2: θέμα. Αλήθεια. Είπατε τη λέξη σκάνδαλα. Σκάνδαλο.
1: Τι λέω, εγώ τι λέει και ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Εγώ πριν πω ποιος τη λέει, θα πούμε τι ακριβώς εννοούμε, να συμφωνήσουμε. Για να έχει ενδιαφέρον κουβέντα. Τι σημαίνει σκάνδαλο, αλήθεια? Σημαίνει ότι εσείς κάνατε ένα σκάνδαλο, σημαίνει ότι πήρατε 10 ευρώ από τη τσέπη του θάνατου του Φωσκή και θα βάλετε στη τσέπη τη δικιά σας ή του συγγενή σας ή του συνεργάτη σας. Αυτό σημαίνει οικονομικό σκάνδαλο. Ή κάνετε μια ενέργεια που είχε τελικά ένα οικονομικό όφελο. Κάποιο δικό σα ή όχι.
0: Η μη ύπαρξη πολιτικού χρήματο, θα σα πει κάποιο που πράγματι υφίσατε ω παράμετρο στο θέμα του ΠΚΠ που συζητάμε για την ώρα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε κακό διαχείριση.
2: Ένα, ένα λεπτό.
0: Μην τα βάλουμε τα ποσά.
2: Επειδή εγώ δεν θέλω να ορίπω τα πράγματα, αλλά θέλω να ακριβολογούμε. Σκάνδαλο λοιπόν, είτε με τον ένα, είτε με τον άμεσο, είτε με μέσο τρόπο, σημαίνει ότι κάποιο πήρε χρήματα ή έκανε κινήσει ή πήρε αποφάσει για να ωφεληθεί οικονομικά, αν όχι ο ίδιο, έστω κάποιο κοντινό του. Ή κάποιο, ξέρω εγώ, χύψη τάδε. Σωστά?
1: Σωστά.
2: Σωστά. Είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που είπε ο κύριος Φουσκίδης, ο αγαπητός Θανάσης, λίγο πριν. Ότι μήπως δεν ήταν καθοργανωμένο, μήπως υπήρχε κακού διαχείριση. Ναι. Ήταν κάτι που νομίζω το παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Μια αναφορά για τον ΠΚΠ. Και που φυσικά τα ποσά, τα τελικά, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Το είπε η κυρία Τιχεροπούλου παρεπιπτόντως στην εισήγησή της. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα από αυτά που ακουγόταν ένα χρόνο πριν. Θυμάστε για πόσα χι εκατομμύρια είχαν ακουστεί ότι έχουν διασπαθιστεί. Ότι έχουν...
1: Να πω και κάτι άλλο όμως, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Βάρας που είναι δικό σας έλεγε ότι γνωρίζατε πράγματα και ότι κάνατε δεν τα βλέπετε.
2: Ένα λεπτό. Θα τα πούμε όλα. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ένα χρόνο πριν λέγαμε για εκατομμύρια που εκλάμπησαν. Σωστά θυμάμαι.
1: Και πέσαμε, λέτε, σε.
2: Και πέσαμε σε χιλιάδες ευρώ και ένα ευρώ να είναι ένα ευρώ. Έτσι δεν το υποτιμώ. Σύμφωνο. Αλλά να συμφωνήσουμε. Ναι. Και πέσαμε σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Πού, από ποιον, από την ίδια την κυρία Τιχεροπούλου που τότε έλεγε αυτά και σήμερα λέει τα άλλα. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τότε την υιοθετούσαν, την κάλυπταν, την έπαιρναν όπως ό,τι έλεγε, όπως το έλεγε και το έκανα σημαία. Και σήμερα πού είναι κρυμμένοι? Γιατί αλήθεια δεν μιλούν, γιατί αλήθεια δεν υπενθυμίζουν, δεν αναφέρονται, δεν επαναλαμβάνουν τα όσα είπε η κυρία Τιχεροπούλου εγγράφως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα, εδώ υπάρχει μια απόσταση του τότε με του σήμερα. Και το τότε δεν είναι χρόνια πριν, είναι μήνες πριν. Υπήρχε λοιπόν μια υπερβολή, υπήρξε μια προσπάθεια αξιοποίησης σε πολιτικό επίπεδο από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Βεβαιότατα.
1: Η κυρία Κοβέση κάνει πολιτικό ακτιβισμό, κατά τη γνώμη σας?
2: Κατά τη γνώμη μου, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά ποια είναι η αποστολή και με ποιο τρόπο πρέπει ή δουλεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε κράτος μέλος. Όσοι έχω ασχοληθεί και πιστέψτε μου, έχω ασχοληθεί, αντίστοιχες συμπεριφορές έχει και σε άλλα κράτη-μέλη. Είχε όμως και άλλη συμπεριφορά το κράτος μέλος απέναντί της. πιθανόν να αναζητά τρόπο που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δουλέψει, θα κινηθεί, μάλιστα, θα πρέπει πλέον να οχυρωθεί και να φτιάξει ένα δικό της χώρο, ένα δικό της πλαίσιο σε σχέση με το κράτος δικαίου που το κάθε κράτος μέλος λειτουργεί, διεκδικεί και οχυρώνει και υπηρετεί.
0: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Πέρασε ο χρόνος γρήγορα.
0: Δεν έχουμε άλλο. Είχαμε καιρό να τα πούμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι.
1: Και εσείς το ίδιο.
2: Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε στην Κρήτη.
0: Καλά, αυτό
2: είναι πάντα φιλόξενη και πάντα ανοιχτή.
0: Εάν δεν θεωρηθεί διαπλοκή, θα έρθουμε.
1: Και εμείς θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε
2: καλά,
1: εδώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για να τα πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά, υπουργέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, να πούμε ότι η Ευανθία Ρεμπούτσικα live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παρασκευή 10 Ιουλίου, τίποτα αύριο είναι, έφτασε η ώρα στις 9 το βράδυ, μία μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Εθνικό Ουρανό. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη. Next Step Media, ifmirta.gr, χορηγή επικοινωνία. Τηλεοπτικό χορηγό στο Mega, www.atikaroots.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε με το τραγούδι που σας προσχεθήκαμε, το πλέον εμβληματικό της Bonnie Tyler. Γεια σας, εσάβριον τα σπουδαία.
1: Χαιρετούμε.

0: τώρα πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας όποτε γίνουν εκλογές διεκδικείται και κερδίζεται, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι έχει καταφέρει να δώσει τον τόνο στον αριστερό κατακαιρματισμένο χώρο. Εκτίμησε πως η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική. Υποστήριξε ότι το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού δεν θα πιάσει το νήμα του 3%, ενώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως κούρασε. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, τόνισε πως αν το αποφασίσει θα απορροφήσει δυνάμεις από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, τους Σπαρτιάτες και ψηφοφόρους που έχουν πάει στο κόμμα Χαριστιανού. Σημείωσε πως πρέπει να γίνει προσπάθεια γεφύρωσης προς τον Κώστα Καραμαλή με στόχο το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35 ή να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς, δήλωσε στο συνέδριο του Economist ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Διερωτήθηκε αν είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ να δώσει σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους. Έχουμε στην κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να την στηρίξουν στην επανεκλογή της, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως η κυβέρνηση παραπέμπει τη μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο, καθώς δεν θέλει να χάσει τα έσοδα από τον τουρισμό. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, έναντι 5,2% το Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που ζημιώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Ανησυχίε στις αρχές, καθώς το χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Μια προσαγωγή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. 74χρονος φέρεται να ανάψει τσιγάρο σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής. Στη διεθνή ενημέρωση, θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Σκέψεις να σταματήσει το ποδόσφαιρο, κάνει ο Νέιμαρ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,32% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1434 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Καλής.
5: Καλά.
4: Δεν μου λες, άκουσες την συνέντευξη της πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου.
5: Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια.
4: Άκουσες τι.
5: Τη βάζω, την ξαναβάζω.
4: Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα.
5: Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη.
6: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την οποία.
7: Είναι γενοκτονία, κατά μια... τη γνώμη
6: σου. Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο.
5: Ότι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος, τέλος.
4: Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να του σκοτώσουν όλου για να είναι γενοκτονία.
5: Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία.
4: Ναι, δεν είναι.
5: Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα.
4: Τα ίδια θα πει. Τα ίδια.
5: Ναι.
4: Φοβερός.
8: Τι είσαι, Σούπερμαν είσαι.
5: Ναι.
8: Έκανες μια παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
5: Ναι.
8: Απίστευτος ρε φίλε.
5: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
8: Γιατί δεν είσαι τυχαίος.
6: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Είμαι πρωθυπουργός.
8: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
5: Ποιος, ο Κυριάκος.
8: Το τζετ.
5: Ναι, ναι, πήρα το Air Force 2.
8: Τζετ πήγες.
5: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
8: Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά, να συνεχίσεις έτσι. Να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμοι. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
5: Τι κόσμο είχε χθες.
8: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
5: Τι κόσμο είχε.
8: Χαμό. Πανικός, πανικός.
5: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα ότι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε σαραντάρες, ξέρω.
8: Τι γκόμενες, ρε, και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
5: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
8: Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
5: Θα μπόθηκαν, ναι.
8: Έχασε το φως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
9: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις αυτά που κατέθεσαν ο Ντιλάν Πρόλα.
5: Ο Μπομπ Ντιλάν.
9: Όρλαντ και ο άλλος ο Μπούρλιτ.
5: Όρλαντ, ποιος είναι ο Όρλαντ? Ορλάντ, ο Μάτζικ.
9: Καταθέτουνε στο Κογκρέσο και λέει: δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε unemployment, είπε, και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
5: Να.
9: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
5: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί, όμως να μου τα πεις.
9: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος.
5: Για σένα μιλάς.
9: Επιστήμονας, ουφολόγος,
5: ναι.
9: Επίσης ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Σπυρίδης.
5: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
9: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα. Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
5: Να ζήσετε.
9: Και, προφών, και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
5: Θα
9: να
5: ενημερώσω.
9: Και με τους επιστήμονες, ναι.
5: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
9: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
5: Οκ, okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
9: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
5: Θα το διαβάσω εγώ.
9: Ο Άλαν Λάιτμαν το MIT για την καλή χρονιά.
5: Εντάξει.
9: Και να ευχαριστήσω.
5: Και χρόνια πολλά.
9: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την.
5: Ποια είναι η ζωή, η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή.
9: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η.
5: Με τη ζωή.
9: Ο θεολόγο να.
5: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή, να σε πιάσει το στόμα της να δεις.
10: Τι είπατε.
9: Το λόγο να αδελφό τη ζωή.
5: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας.
9: Είμαστε μόλις στο διάστημα.
5: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
9: Διηγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητεί το Μάνο Δανέζη να καταλάβουν τι κατάρα ήταν.
5: Φύγαμε.
9: Βλέπουν το Μάνο Δανέζη.
5: Έχει φύγει εσύ, έχει φύγει τώρα, ώρα.
9: Μάνο Δανέζη και αυτός δεν τα λέγει επειδή δεν τον κατανοούν.
5: Και δεν τον ακούνε κιόλας και ντρέπεται κιόλας λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσεις αυτό όλο έτσι όπως το πες όλο.
11: Α, στο διάλο.
5: Εγώ δεν βρίζω.
11: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο. Τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
10: Ανέλπιστο.
5: Ήτανε.
11: Παπίσω, δεν πιάσα. Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι καλά.
5: Καλά.
11: Ο επιτίδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι.
5: Ο επιτίδης από τη Λιόν.
11: Ναι, α, α, ξέχασα και
5: εγώ. Εγώ θα πέρασα, θυμάμαι κιόλας.
11: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω από το να σε παίρνω τηλέφωνο. Θα σχολιάζω την επικαιρότητα. Με όλη τη συμπάθεια που έχω, βέβαια, έτσι. Ωστόσο, σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν.
12: Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόμμα χωρίς αναμονή.
11: Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σου εξηγήσω ή όχι.
5: Ναι, ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
11: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την παραπροηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα στάδιο πριν από την.
5: Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρει σχολή, δεν είναι αυτό.
11: Όχι, αυτό είναι για αφαίρει σχολικοειδίτιδα.
5: Α, σχολικοειδίτιδα, οκ.
11: Υπάρχει δηλαδή σχολικοειδίτιδα και έπρεπε να χειριστώ, α πούμε, πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέραν στο νοσοκομείο, στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένος γαστροεντερολόγος χειρούργος να με χειρουργήσει. Με μεταφέραν σε άλλο νοσοκομείο, στο Καπάκι, εντάξει. Με πήγαν σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα, μόνο οι χορεύτηρες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες, εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι, μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην στα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα, πήγα όλα καλά. Άψογος καινούριος, έτοιμος για να πάω ξανά στο σκλαβοπάταρο, στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή ας πούμε το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
5: Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
11: Μα αυτό είναι το γαμνάτο. Πρόσεχε να δει. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
5: Αυτά τα ταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι αγανακτισμένα. Τύπου.
11: Δεν κατάλαβε, βγαίνουν με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμείς εκεί πέρα υπερτερούμε. Γιατί εγώ συζήτησα με νομοσοκόμο για τον γιατρό, ας πούμε, που μου κάνει καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μα καλά να είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο την παγιέ όσο έχετε εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώς λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάτανε. Και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά κοίταξε να δεις. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς μπαρούφες.
5: Απλά εμάς τα δικά μας σωματεία, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μας σωματεία των εργατών. Τα τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, τα μισά είναι μέλη της κυβέρνησης.
11: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέι και αδεδί.
5: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
11: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε.
5: Καλά, αν μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
11: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά σε εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για τα τακτικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και στους γάμοι τους αδεδίδες και τους γεσέδες. Μιλάμε ο λαός τι κάνει από κάτω.
5: Α, ο λαός, ναι.
11: Όλοι αυτοί, εντάξει, πειράκια της εργοδοσίας είναι αυτή και της κυβέρνησης, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, ας πούμε, εγώ μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα, καταλαβές. Και το κάνουμε οργανωμένα και ταξικά. Αυτό ήταν που τους έκανε εντύπωση, καταλαβές. Και που δουλεύανε, δηλαδή, όταν τους έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι, να εξυπόψω. Γίνεται τσακομήρα εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι, τι να σου τώρα, Νορμανδία, παντού γίνεται τσακομήρα, φίλε.
10: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ιχολήπτης.
5: Ο Φαραώ.
10: Αυτός.
5: Α, τι θες.
10: Ο Ανιψιός μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
5: Απ' του κόβε τα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
10: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΕΑΜ. Και εσύ πα τη βγάζει φωτογραφίε με το Μητσοτάκη.
5: Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ το ένα από τα παλιά, χωρίς κάμερες.
10: Μου λέει, ήθελα να μπω στις ειδήσεις, μου λέει.
5: Και βγήκε.
10: Να βγάλω στην Ελληνοφρένεια.
5: Το θέμα είναι να βγει ειδήσεις για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
10: Αυτό ήθελε να βγει στο Λούμπεν. Εγώ τον έβγαλα Ελληνοφρένεια.
5: Ωραία.
10: Καλύτερα Ελληνοφρένεια.
5: Θα τον ξεφτυλίσουμε. Μπράβο. Καλά, για
10: να
3: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
14: Μα...
13: ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλοι καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα ραψοφόρο, ρε Αποστόλη.
5: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
2: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μητροπολίτες με τις κελιές μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
5: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
2: Ψυχούλες είναι.
5: Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Που είναι εκεί κοντά στη Μαγική Πετράκη.
5: Τώρα βρήκες.
2: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
5: Σίγουρα.
2: Να φανούν για αυτή μόνο για τη μάσα.
5: Τώρα θες και τα λες. Άστο.
2: Ναι. Έλα, Αποστολή, να σου πω.
5: Έλα.
2: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία.
5: Ναι.
2: Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμο, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος και θα ξανανοίξει.
4: Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
2: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε, πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω.
5: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο ημέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη.
2: Τι χάρη να δώσει για το σπίτι τους?
5: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
6: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
2: Α, έτσι, συμφωνώ.
5: Ο μεγάλος, τι θα γίνει? Λειτουργήστε και εσείς λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
2: Αυτή είναι δημοκρατία.
5: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουν.
2: Γιατί δεν σου αρέσουν, τι είναι ξινά?
5: Όχι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
5: Απλά είναι αστεία.
2: Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολύ. Οι ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα. Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
2: Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα? Τι κόλλημα τώρα?
5: Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
4: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
2: Έλα, δεν είναι τώρα αυτό.
5: Δεν είναι.
2: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να σου εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φιλέ. Γνωριζόντουσαν συμπεφέρει μεταξύ του. Τι κόμμα είσαι, Πασόκ? Τι κόμμα είσαι? Χαλάγανε γάμοι.
5: Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
2: Σου δίνω την κόλλη μου, του λέγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού. Τώρα άλλαξε κολλή και έγινε βραχιόλυπη. Δεν ξέρει αυτά.
5: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γίνονται όμως αυτά. Δηλαδή, ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι, είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο. Κάτι σου κλωτσάει.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
5: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια, το Σλούκα.
2: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα. Εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του λέγε του Σπανούλι ένα σωρό? Έτσι, αυτό θέλουμε.
5: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
7: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Εννοείται.
5: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
5: Ναι.
2: Για όλα τα κόμματα.
5: Τι για όλα τα κόμματα?
2: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή. Η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα. Παγκόσμια.
5: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.
14: Γεια σου, φίλε μου.
5: Γεια χαρά.
14: Κοντεύει να βγει ο Καστιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Θα ξεβρωμίσει αυτό το μπουρδέλο που.
5: Δεν ξεβρώμισε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο.
14: Την Ελλάδα που την κάνανε.
5: Δεν ξεβρώμισε με αυτόν.
14: Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο.
5: Τίποτα. Το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια. Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε?
14: Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο.
5: Τίποτα. Το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια. Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε?

0: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκι, όπως είναι τα βάν.
1: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
2: Καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ?
2: Ναι.
1: Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των Ντεμπών.
3: Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται.
4: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσα.
1: Του έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάω ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη. Αυτή, αυτό εννοεί.
2: Μάλλον.
1: Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά.
2: Μπράβο.
5: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
5: Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλό από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας.
2: Ναι, ναι, πολύ τελευταίας.
5: Μισό λεπτάκι να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου. Μισό λεπτάκι.
2: Γιατί τα ζήτησα.
5: Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο?
2: Πριν καιρό.
5: Ωραία.
2: Σάββατο ήταν.
5: Τι τιμή το δίνουμε?
2: 760.
5: 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα, κύριε.
2: Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί.
5: Και το φορτιστή. Μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις?
2: Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις.
5: Ωραία, μισό λεπτάκι.
2: Έντοκες. 1220 βγαίνει.
5: Ωραία. Εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς που σε ποιο σημείο μένετε?
2: Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων.
5: Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου. Έχω να ανέβω 6 χρόνια.
2: Αστεία.
5: Λοιπόν.
2: Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα?
5: Ναι, ναι.
2: Άμα σε καλύπτει το μέρος.
5: Ωραία. Το όνομά σας?
2: Πριτσαπίδουλας.
5: Πώς?
2: Πριτσαπίδουλας.
5: Το μικρό σας?
2: Ερνέστος.
5: Ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο?
2: Αύριο τι, αύριο είναι Σάββατο.
5: Α, νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατα και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω.
2: Όχι, τα Σάββατα και Κυριακές.
6: Τα Σάββατα όλος και τις Κυριακές μας έχουν οι ανθρώποι και βλέπουν στιγμές.
2: Όχι, θα με βόλευε καθημερινή, να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ωρίτσα είναι καλά.
5: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση γενικότερα.
2: Πένα, έχει και πένα δηλαδή που το κάνεις πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό.
5: Α, την εξελιγμένη λέτε, την καινούργια.
2: Την εξελιγμένη πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω.
5: Εντάξει.
2: Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω.
5: Ωραία, είναι μεταχειρισμένο γενικά.
2: Άντε καλά, τι μεταχειρισμένο τώρα. Ένα τηλεφώνη με έχουν πάρει εκεί, κάτι hot γραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. Δύο εφαρμογές έχουν κατεβάσει, μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά. Τίποτα.
5: Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι για αυτά. Εγώ έτσι κι δεν είμαι ζωγαδόρος.
2: Ναι.
5: Μάλιστα.
2: Ούτε εγώ.
5: Ωραία. Άρα θα το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, δόσεις μηνύες πόσες περίπου μπορούμε να βάλουμε?
2: Τρεις.
5: Τρεις μηνύες. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή?
2: Θέλω.
5: Ωραία. Το ποσό?
2: 400.
5: Μάλιστα. Ωραία.
2: Θα είναι
5: ωραία.
2: Και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ.
5: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά, μου υποθέτω.
2: Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχεις ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο που δεν συνηθίζεται.
5: Ορθογώνιο.
2: Ναι.
5: Τι διάολο, τόση εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
5: Ωραία.
2: Και δεν έχει και κεραία. Επ.
5: Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε.
2: Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει.
5: Δεν είναι το δικό μου αυτό.
2: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
5: Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου?
2: Ναι, ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου.
5: Βεβαίως.
2: Άτζελα.
5: Όχι, με.
2: Α, έγινε, να είσαι καλά.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of...
2: Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το... Αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε. Γεια σας.
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό. Ίσα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εκτίμησες πάρα πολύ ωραία. Για αυτό που έλεγε γιατί είπα για τους Εβραίους. Θυμάσαι?
2: Ναι.
8: Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοεί την πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθέψω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιους τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστινίων και από οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μη λες οι Εβραίοι, μη λες οι Εβραίοι, και σου λέω, εσείς ρε παιδιά δεν λέτε σε ένα σύστημα όλοι γάβοι είναι Ρουφιάνοι. Μου λέει ναι, πιστεύετε ότι όλοι γάβοι είναι Ρουφιάνοι, είναι Ρουφιάνος δηλαδή ο Μητροπάνος και είναι καλός ο πρωτοσάλτε που να εξής. Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε ναι, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο, εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα.
7: Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του Πλάτου, να όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από πού έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Πλειάδια.

0: Οι High Tolls, οι Grey High Greys έρχονται από το Planet Serpo, την Νόβη Μοντάνα ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα επιστήμονα Σαντορίνη Παύλο. Δεύτερο τον Γούδη Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο και τον Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Σπερίδη Ενεφέλη Κούφη διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
1: Στην πούτσα μου ανέβα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
2: Ακούω στο Μαρκόνι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο.
1: Τι, εγώ πολλές.
2: Τι θα πει ουφολόγος.
1: Αυτή ήταν η απορία, δηλαδή από όλα, αυτό.
2: Ρε, μιλέ, πραγματικά δε. Τι θα πει ουφολόγος, δηλαδή. Και άρχισα να γελάω. Και
1: υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
3: Έλα ρε Αποστόλη, Δανοκουνούμαλος εδώ.
1: Έλα ρε Δανοκουνούμαλε.
3: Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωτσές θέλουνε ρε φίλε να.
1: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
3: Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούνε βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά την ειδήσει ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του γονεί. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα, τι κλωτσίες θέλουνε. Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά. Αυτοί με διώξανε με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, τη λέω να πούμε, είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος.
4: Είναι μέχρι και το Μάρτιο έχουν γίνει πληρωμές.
5: Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο.
6: Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα.
1: Καλησπέρα, ο ίδιος.
6: Η μαμά από τα Κνητάκια είμαι. Είσαι καλά?
1: Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση?
6: Αχ, ήταν τέλεια.
1: Ναι.
6: Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας Κουνούμαλο.
1: Τα Κνητάκια το θυμούνται, αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3.
6: Καλέ, δεν ξεχνάνε αυτά.
1: Α.
6: Είναι μαθημένα.
1: Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά.
3: Να κάνουμε ομάδες.
1: Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μαμά από Κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σου είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
2: Α, ντράπηκες.
1: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
2: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
1: Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
2: Αναφέρεις το Unity.
1: Ναι.
2: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις?
2: Τα δικά σου τα παιδιά.
1: Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον Τζολιά?
2: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
1: Ναι, αυτά.
2: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
1: Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε ένα σημείο του. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό.
1: Πριν να βγουν την κοιλιά.
2: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
1: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα?
2: Να, είδες οι κακοχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής?
1: Κουφάλα, Μητσοτάκη, αυτό στέει.
2: Για όλους στέει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος, έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
3: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
4: Γεια σας, κύριε Αποστόλη.
2: Γεια σας.
4: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνανε πολλά κράτη χθες το βράδυ?
2: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΙΕ.
4: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων.
2: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
4: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
2: διαδικασίες.
4: Κατάλαβες κάτι? Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
2: Ο Γεραπετρίτη είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
4: Τέλος πάντων.
2: Όχι να καταλάβουμε. Σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
6: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
7: Μπράβο!
4: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους σου τους Νέου Δημοκράτες ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
2: Αυτό.
8: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
7: Αποστολή,
2: έλα.
7: Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, πού είσαστε? Τι θα γίνει με αυτό το βορείο? Θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις βλακίες του.
2: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
7: απίστευτο. Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας.
2: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
9: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε? Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την
10: κουβέντα. Για πείτε μας εσείς.
11: Εσείς είστε πέστε.
9: Όχι, προφορία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση.
10: Εγώ, λοιπόν.
9: Όχι.
2: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
7: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
7: Εμείς την παραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
12: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
2: Και τι να κάνω?
12: Δεν βλέπεις τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση? Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
2: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης, πολύ μεγάλη να ξέρετε.
12: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
2: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
12: Δεν δηλαδή, το βλέπω, αλλά
2: κοιμάται, ξυπνάει, πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε.
13: Δεν μας νοιάζει.
12: Κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
14: Εργολικά.
2: Ναι, τα ίδια.
14: Αποστόλη, είσαι.
2: Εγώ.
14: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ τι είμαι?
15: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
15: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, κύριε.
15: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο?
2: Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
15: Έχετε νεύρα?
2: Ναι.
15: Πάρα πολλά νεύρα.
2: Εντάξει, τόσο όσο.
15: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
2: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Που δεν τρέπεται.
16: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
15: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
15: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
11: Τώρα παίζει ντράμ.
16: Ναι, παίζω ντράμ και έχω κάνει και γκρούπα.
15: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε?
15: Πήγε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπο είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
15: Η χώρα,
2: δηλαδή πάλι κάτω από το 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
15: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
15: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
2: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
15: Ένα
2: ενώ
15: έχω
2: έχει ιδιότητες.
15: Ένα έχω να πω σε αυτού.
2: Γύρω από την πολιτική είναι. Δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
16: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί, από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
15: Φυσικό να δει.
2: Στο τέννις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
15: Βγαίνει από μια παρτίδα τέννις.
2: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρτος μια φορά.
15: Δεν θα με αφήσει από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
2: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
10: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
2: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
10: ναι,
2: άκουμε και εμένα.
10: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
2: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
11: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια.
11: Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ.
2: Ωραία.
11: Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια.
2: Άκου τώρα.
11: Δηλαδή αυτά που, από πού βγαίνουν δηλαδή.
2: Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων.
11: Ναι, δηλαδή ναι, θέλει λέει αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζετε κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους. Ρε το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι.
2: Μπα, εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα Καλυστία. Που λέει ελευθεριά στην Κύπρο και παγκόσμια ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται.
11: Ποια Καλυστία, με τα μαγιό.
2: Εμένα τι, με το αμπέχονο. Έχει δει Καλυστία με αμπέχονο. Τι είναι, τα Καλυστία του Κουκουέ.
11: Μακάρι να έχει Καλυστία του Κουκουέ. Κάτι,
2: τι θα βλέπαμε.
11: Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισμένα. Ματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει τους εκπαιδευτικούς. Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα νοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων.
10: Έλα.
2: Έλα, ποιος.
10: Γιατί δεν το σηκώσεις τόση ώρα.
2: Τώρα που μιλάμε τι είναι, δεν το σήκωσα.
10: Έτσι πάει, ε. Ναι. Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις.
2: Καλά.
10: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάλω άκρη.
2: Για πες.
10: Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά.
2: Σε τι.
10: Αγιασμό. Όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη.
2: Μάλιστα, ναι, ωραία.
10: Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν πιάνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες.
2: Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες και δεν έπιασε.
10: Εγώ.
2: Μπορεί.
10: Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ.
2: Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, ε.
10: Ναι.
2: Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι να μεγαλώσει.
15: Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου.
2: Ούτε εγώ ήθελα, εσύ χτύρ.
13: Αλλο, White House εκεί.
2: Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς.
13: Ναι, ναι, House.
2: Α, House, σπίτι.
13: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει. Να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του. Σας παρακαλούμε πολύ.
17: I am just writing to congratulate you.
13: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστόλη, γιατί εγώ και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
13: Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.
2: Αυτή είναι.
13: Δηλαδή πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι.
2: Mm-hmm.
13: Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε.
2: Για τις υποκλήσεις.
13: Για τις υποκλήσεις.
2: Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης ρε παιδί μου, ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι.
18: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν.
13: Εντάξει, απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
2: Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ.
19: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
19: Αυτοί που έχουν νιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις?
2: Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι.
19: Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός? Αυτός πίνει μόνο νεράκι.
2: Για ποιον λέμε?
19: Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο στον ταξιτζή με τη συμπαθητική αντιφωνή.
20: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια.
20: Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κάτι λιμένο.
2: Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το.
20: Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο να με τα UFO.
2: Ναι.
20: Είμαι Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει, τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο?
2: Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε.
20: Σου ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει, καλά είναι, ξέρεις.
2: Καλά είναι, ξέρω.
20: Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλη.
2: Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε του Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
0: Άντε ρε, σηκώσε το.
2: Τι θες?
0: Εδώ είπαμε υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας.
2: Πάλι.
0: Εννοείται πάλι.
2: Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε.
0: Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοΐδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο.
2: Αυτό είναι κέρδος τώρα.
0: Πασόκ δεν είμαστε.
2: Α, δεν το ξέρα. Είμαστε.
21: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Σε λίγο θα πει στο Μαξίμου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκη το μπούλο είναι η Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισχωρήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία.
2: Θα έχουν, πώς δεν θα έχουν. Τώρα μας νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη. Κάτι.
22: Το Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving, ξέρεις είναι τα driving ρε Τσοπάνη.
2: Ξέρω.
22: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες, ε.
2: Ναι, αλλά με ζευγάρι που ήρθε εσύ πήγαινες μόνος σου και λάστιχο.
22: Ναι, ήταν και κοντά τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, πες μου τι γίνεται εκεί τώρα, σκάβουν τα θεμέλια.
2: Τι γίνεται εκεί.
22: Καζίνο.
2: Καζίνο πού.
22: Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη.
2: Να το, ωραία.
22: Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια.
2: Ωραία πράγματα.
22: Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτό είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα.
23: Ξίδι, λυπάμαι.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
30: Για πάντα.
29: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
34: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
33: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
34: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
35: Σίγα την κομισιόν.
33: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
34: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
33: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
36: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
37: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
38: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο.
1: Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή.
2: Λέγε.
8: Το αυγό από κοινούς θνητούς, δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανειρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό.

0: Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», για μας ισχύει και θα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω.
2: Ναι, κάντε, γεια σας.
1: Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει μέσα μου, να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο. Σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου κτλ. Ξέρεις εσύ πώς το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή.
3: Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου!
3: Μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη.
5: Ως προτεραιότητα.
3: Κυρίαρχη, μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου.
6: Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς με φόβο.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χανιά.
1: Ποιος?
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου.
0: Έλα, σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκη να λέει ότι είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρη Κλίν να πει με λέει να στέλνει. Και φτιάξει, εκεί πέρα κανόνισε το.
1: Okay.
0: Και ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
3: Δεν είναι εδώ.
2: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
3: Υπάρχεις, δεν υπάρχω.
2: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Είμαι και δεν είμαι.
2: Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
3: Με λέγανε Αρτέμι.
2: Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.
3: Τώρα με λένε
2: Ούρσουλα.
0: Καύλα.
4: Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και κάτω.

0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία αφαίρεση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, θα κλείσω τα 28, αλλά δεν μπορούσα να σε πιάσω για να του κάνουμε μία αφιερωσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα, θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μία παλιά συνομιλία που έχει με τον κ. Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη.
1: Τη Φλωρέτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη.
1: Κύριε Βασίλη.
2: Τι έγινε.
1: Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις.
2: Καλά μωρέ.
1: Σε ζήταγε και ο κόσμος και εσύ χάθηκες.
2: Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά, τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω.
1: Μια.
2: Φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα...
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα.
1: Πάνε. Και τώρα είχα... που έχει κρύο.
2: Δεν πάω, φοράω να μπουφάνω εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με.
1: Φλωρέτα είναι το όνομά της.
2: Φλωρέτα μοτοσακό ρε, παλιό τύπου. Τα κυβικά, θα είναι μικρούλια.
1: Με σαϊκάρι.
2: Όχι, σιέτο είναι αυτό.
1: Και την κυρά που τη βάζει.
2: Τη Βασίλεια να πίσω. Mm. Αλλά δεν έχει αυτή. Δεν έχει εφορία, μωρέ. Νομίζω δεν έχει εφορία.
1: Α, καλά.
2: Δεν πληρώνει τέλη, να πούμε. Δεν πληρώνω τέλη.
1: Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλα και εφορία. Άστο. Μα ευτυχώς.

0: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, με αφορμή το σειραίο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν.
2: Υπουργέ, εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσουν το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
3: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
0: Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν.
4: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Και μετά να βάλει του εργαζόμενου από τα λοιπάσματα Καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν: ψηφίσαμε 35 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μα γαμίσατε.
5: Τι δουλειέ μα θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο Χωστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα.
6: Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω.
5: Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου.
7: Γιατί δεν υπογράψαμε
5: αυτό. Να ξέρω τι θα πω κι εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πε μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Μας καταστρέψατε!
0: Και μετά αν μπορεί στον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα τα Τέμπη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου.
8: Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την πολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα και ήμουν δίπλα της μου στο τρένο.

Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει και άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και

0: Ελπορία.
1: Αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή. Του οπαδού τη Λάρισα και τη ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Κράτο γαμημένο που ήταν τα πολιτεία. Αν μπορεί, βρέσαι, γίνει χαμό με αυτό το βίντεο.
2: Το
1: απλά
2: δει,
1: για, να
2: μας...
1: μπράβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπράβο και στου δύο και σε μεγάλο επίπεδο. Δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού.

και έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Φωστήρα, τη Δόξα Βίρονα, την Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση.

0: κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα αδερφέ. Μη ματσάτε γιατί είναι βαλιοπουτάνες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι.
1: Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη, αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: Είσαι ρε Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι?
0: Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αλλά άστο λίγο να πέσει, μην το κόψει πάλι.
1: Ωραία, για
0: από,
1: πες.
0: Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα διασκευή του Αρκίνου Ιωαννίδη. Κοίταξε το ρε.

0: δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων.
3: Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείται υπεύθυνος?
4: Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να βρεθώ δίπλα τους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικροσκόπιο η Ερ Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συναγερμό στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Οι τρεις διασωληνωμένοι σε Θριάσιο και Αττικό. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και μήνυμα από τα 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Στιγμές πανικού τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε στρώμα ασθενούς. Καπνοί έπνιξαν το κτίριο και επιτόπου στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης δεκάδων ανθρώπων. Προσήχθη 74χρονος. Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο έφτασε η ίδια. Παρόντος ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πλήθος πολιτικού κόσμου. Όλο το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απεσταλμένο των παραπολιτικών. Έλληνο-τουρκικό διπλωματικό brand affair στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις, οι καθαρές θέσεις Μητσοτάκη και οι τρίπλες Ερντογάν περί άγνοιας του λαού του για το κάζους μπέλι. Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και αύξηση αμυντικών δαπανών αποφάσισαν οι ηγέτες. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση καταγράφει νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη Καριστιανού, πια η απήχηση Σαμαρά. Στο μικροσκόπιο της βαλιστικής, ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο Άργος. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Σταύρος Μπαλάσκας. Στο 4,4% πληθωρισμός τον Ιούνιο επιμένουν οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, ενίκεια και τρόφιμα. Την ώρα που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια σύμφωνα με τα στοιχεία του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς παράταση μιας εβδομάδας, οι φορολογικές δηλώσεις μετά τα μαζικά αιτήματα φοροτεχνικών και παραγόντων της αγοράς. 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντι του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, έντρα στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωση τον Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός, τεράστιος ο σύλλογος Ολυμπιακός, θα τα δώσω όλα για την ερυθρόλευκη φανέλα, είπε ο 27χρονος εξτρέμ. Ανακοινώθηκε μεγάλη μεταγραφή του Μπαντιό για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έρχεται από τη Βαλένθια. Άστα τόσο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική, στους 33 βαθμούς Κελσίου υδράκυρος. Και πάμε στο Σπύρο Δαλσινό, διότι παραμένει σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας απολογισμός με 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ευχάριστα είναι τα νέα ως προς την διαχείριση του μετόπου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχουμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστήριων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μία δεξαμενή προπανίου. Επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στο εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους, καθότι οι φλόγες, η πυκνή καπνή ήταν ιδιαίτερα τοξική και υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψουν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι σοβαρά ή
1: θα μας δώσει τώρα την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Σπύρο, να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εικόνα πώς μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι στελέχη του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ως ο νουπο θα προχωρήσουν με την προανάκριση. Ωστόσο, από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει πως υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρησμός.
1: Ναι.
2: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον στην βιομηχανική ζώνη, τόσο εκείνη τη περιοχή όσο και σε άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα, Σπύρο, μείνε μαζί μας. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την ώρα της μεγάλης έκρηξης. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ώρα της έκρηξης, που ακόμα που μπορεί να μην το ραδιόφωνο διαθέτει εικόνα, ωστόσο ο ήχος όμως είναι απέραντα τρομακτικός.
3: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τη σβήσουν.
4: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία.
5: Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει.
6: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες. Τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
7: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε πάνω.
6: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
1: Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ευχές όλων είναι με τους εγκαυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, Χαϊδαρίου Αττικών. Στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Αθηνών, άλλος ένας, και στο ΚΑΤ ο τρίτος πολύ βαριά εγκαυματίας, διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Ιδρύματος. Ένας ακόμα νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του Θριασίου, ένας έχει πάρει εισιτήριο από το Θριάσιο, ένας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από αίτημά του και σύνολο έχουμε 11 τραυματίες. Οι 4 είναι για αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν στο Αττικό με ιδίου μέσων και οι 7 είναι οι τραυματίες. Με τους 3 να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν για τους τραυματίες. Σπύρο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, διότι το πρωί σήμανε συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και χρειάστηκε μάλιστα να εκενωθεί το νοσοκομείο.
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, είπαμε και σε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 4:30 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπως προέκυψε μάλιστα. Και από την προανάκριση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής, ένας 76χρονος φέρεται ως ο υπεύθυνος για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες, κυρίως για τον απεγκλωβισμό, τη διάσωση και την εκένωση του νοσοκομείου από τους πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους αστυνομικούς, καθότι η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ήταν σχετικά εύκολη με βάση την εμπειρία των πυροσβεστών. Ωστόσο, λόγω και των συνθήκων, λόγω και των ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς, ήταν μια πραγματικά δραματική κατάσταση, μια δραματική εικόνα, δεδομένο άλλωστε ότι σε αυτή την παθολογική κλινική όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν πυκνοί καπνοί που εμπόδιζαν ακόμα και την ορατότητα, οπότε καθιστούσαν πολύ δύσκολη την εκένωση. Όταν να πούμε πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των ασθενών και διαπίστωσαν πως ένας από αυτούς, ένας 76χρονος, απουσίαζε από την κλίνη που υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έκαναν σχετική έρευνα και τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Εκεί προχώρησαν στην προσαγωγή του και τον παρέδωσαν στις ανακριτικές αρχές, στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, όπου Εκεί ομολόγησε την πράξη του ότι με ένα τσιγάρο έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Σε ένα στρώμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος, λοιπόν, μετά την ομολογία του, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με την φωτιά εκεί στο Σισμανόγλιο, καθώς και ο γιος μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι αρχές βέβαια λένε ότι δεν σχετίζεται το περιστατικό της φωτιάς με τον θάνατο της 90χρονης γυναίκας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια νεκρή γυναίκα.
9: Διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
10: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι. Καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το αποτέλεσμα.
11: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγη ώρα είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 μαχητικού στην Ζάκυνθο. Το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έφτασε με ασθενοφόρο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, εδώ από την Κοζάνη, που στο κημητήριο της πόλης, όπου πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν την Βάγια Νέστορος, έναν κατεξοχήν ταπεινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, όπως έλεγαν όλοι, κλαίγοντας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βάγια Νέστορος, που έχασε τη ζωή της μετά από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Θα υγεί φιγούρα και ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, όπως έλεγε, είχε χάσει το ένα το παιδί, τώρα έχασε τη σύζυγό του, ενώ και το άλλο το παιδί, η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία ήρθε εδώ σε αναπηρικό καροσάκι, πρόεδρος εξυπήρια από το νοσοκομείο για λίγες ώρες, και ήρθε εδώ πολυτραυματίας η κόρη της Βάγιας, και μάλιστα η κοπέλα είχε γάζες και στα χέρια και στα πόδια, ενώ είχε και άλλα τραύματα σε όλο της το σώμα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όλοι μιλούσαν εδώ για ανθρώπους, για μεγάλη οικογένεια, η οποία ήταν η οικογένεια της προσφοράς, και για οικογένεια οι οποίοι διακρίνονταν πάντα για την αγάπη της στην κοινωνία. Τώρα, να σας πω ότι ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ήταν εδώ ο Αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να καταδίκασαν, εννοείται, όλοι τα τυφλά κρατικά χτυπήματα. Ζήτησε μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν αμέσως συλλήψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στην εκκλησία στη διάρκεια της εξόδιος ακολουθίας, αλλά και μετά, χαιρετώντας όλο τον κόσμο ο οποίος ήρθε σήμερα να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, παγιές σιγούρες ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη, που βρέθηκε εδώ σήμερα λέγοντας, έλεγε συνεχώς τι κρίμα, τι κρίμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τον πατέρα του πριν
1: μπορεί
12: από
1: να καταλάβει
12: χρόνια.
1: Καλύτερα.
12: Ακριβώς, όπως και άλλα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, και ειδικά η Έλενα Ιράπη και ο Στάτσος Σωσιμόπουλος, οι οποίοι, όπως έλεγαν, είχαν δεχθεί επιθέσεις και στα σπίτια και στα γραφεία τους τουλάχιστον 7 φορές στην Θεσσαλονίκη. Και όμως ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις από την 1η Ιουλίου. πληροφορίες τελευταία στιγμή αναφέρουν έρη ότι χθες το βράδυ μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα τις επόμενες μέρες, ώρες, όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό ή τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς, ενώ υπάρχει και ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο αναζητά τώρα η αστυνομία να το διασταυρώσει. Σημειώνω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη εδώ από την Αθήνα, αφού χθες το βράδυ έφτασε εκεί από την Άγκυρα. Σταμάτησε όλο το πρόγραμμά του για να έρθει εδώ στην Κοζάνη και γύρισε πίσω μαζί με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμιντή και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλώνησε στον επικίδιό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Αδερφοί μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδιλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πέθος και οδύνη. Για μας δεν πέθανες, αδερφοί μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας.
14: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία

0: Το Ιόνιο υπήρξε μια ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και αμέσως ο χειριστής κατόρθωσε με επιτυχία να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στηρήθηκαν όλα τα μέτρα και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ελληνοτουρκικό διπλωματικό μπραντ εφέρ είχαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35, εκατέρωθεν δηλώσεις Μητσοτάκη Ερντογάν και τρίπλες από την πλευρά του Ερντογάν για άγνοια του λαού του για το κάζους μπέλι. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Το απλέον που ολοκληρώθηκε διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση, γιατί οι ελληνικές σχέσεις φαίνεται ότι μπαίνουν πλέον σε μια νέα βάση με το κυρία Μητσοτάκη να θέτει δημόσια στο υψηλότερο διεθνές φόρουμ που συμμετέχουν και οι δύο χώρες, που είναι το ΝΑΤΟ και η σύνοδο της κορυφής, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Το είπε και στη δήλωση του προσερχόμενος της σύνοδο κορυφής, που είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθήσεις όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Το είπε και στην συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της σύνοδου κορυφής, όπου μίλησε για μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Τώρα, ο Ταγκίπ Ερντογάν από την δική του πλευρά είχε μια αμήχανη στάση. Συνολικά, θα λέγαμε, φάνηκε αυτό από την τουρκική κυβέρνηση. Φάνηκε λίγο σαν, πώς το πούμε έτσι, απλά, σαν να χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι μια πολύ πετυχημένη σύνοδος κορυφής για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Υποδέχτηκε τον πρώτο Νίκο, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και ο Ταγκίπ Ερντογάν ως πρόεδρο. Και μέσα όλα αυτά ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και φέτος στα θέματα του κάζους μπέλι ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ, της ένδειξης τύπου τη δική του Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία έτσι τεχνιέντος την απέφθηκε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην κριτική του πλειοψηφία. Αν ρωτήσει τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε 3 χρόνια κάτι μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πονηκούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία πρώτον των εστινών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες, παράλληλα που γινόταν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγωνίσι, εδώ στο συνέδριο του Economy, στο Τάσο Καντιβασιλείο, υπουργό εξωτερικών, απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, και είχαν λόγο για εισβολή στην Κύπρο, τουρκική το 1974, και τους κάλεσε τους Τούρκους, δηλαδή, να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα παραπολιτικά, ο Χάρης Στοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Ο Τούρκος πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησία.
0: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση.

0: Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων, ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούρους επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, ναι, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την αμερικανική κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση αέρη. Θυμίζουμε μάλιστα και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει και ανέφερε επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
1: Ναι, περίεργη επιστροφή.
0: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν επιστρέφοντας από την Άγκυρα ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Άλι Χαμενεΐ και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες και μία που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσιάζει όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε.
1: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
0: 17 Ιουνίου, είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες, να μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε. Να πούμε επίσης ότι είχε κάνει και μια γκάφα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Χθες ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, η οποία υποτίθεται ότι έδειχνε πλήγμα από τα χθεσινά, μεταξύ των χθεσινών πληγμάτων που προξενήθηκαν στο Ιράν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για πλήγμα Ισραηλινό και το οποίο έγινε πέρυσι τον Ιούνιο του 2025, καμία σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο έδωσε αρχικά ο Τραμπ ως φωτογραφία από τις τελευταίες αυτές επιθέσεις αέρι. Και αν θες να περάσουμε και σε αυτό που λέγαμε.
1: Τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα, ναι, της Συνόδου. Τώρα περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, έτσι, και
0: ακριβώς,
1: αύξηση των αμυντικών δαπανών.
0: Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αντιντρόουν άμυνας. Θα δοθούν περί τα 140 δις συνολικά στην Ουκρανία μέσα σε 2 χρόνια. Το κυριότερο κομμάτι αυτού θα το αναλάβουν κακά τα ψέματα οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ήδη είχαμε και αναφορά για δέσμευση περί τα 11,5 δις από τη Γερμανία προκειμένου να δοθούν στην Ουκρανία. Ενώ είχαμε και την ανακοίνωση ότι μπορεί ένα τμήμα των πυράβλων Patriot πλέον να κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Δηλαδή δίνεται μια νέα έμφαση και μια νέα πνοή και στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πάντοτε όμως στα πλαίσια αμερικανικών συνεργειών και συμπράξεων.
1: Τώρα, τι έγινε με την επιστροφή του Τραμπ? Ήταν κάπως έτσι
0: μυστηριώδης, να το πούμε, Έρη, ναι. Μα τελικά δεν επέστρεψε με το νέο αεροσκάφος, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει δωρήσει το Κατάρ, αυτό το υπερπολιτελές αεροσκάφος. Επέστρεψε ουσιαστικά με το παλιό και η αλλαγή έγινε κάπου στην Αγγλία, δηλαδή εν πτήση, εν κινήσει και εν επιστροφή, θα λέγαμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι δεν έχουν
1: γίνει γνωστοί.
0: Δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
1: Δηλαδή με το παλιό Air Force έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί άλλαξε
0: και πλέον, συνέχισε το ακριβώς το ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Σαν να άλλαζε, να πούμε, γραμμή, σαν να άλλαζε σε αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σας είπαμε νωρίτερα για την αναγκαστική προσγείωση που είχε το μαχητικό αεροσκάφος στην Ζάκυνθο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Τσαμούρη να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού. Είναι καλά στην υγεία του πιλότος? Αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχε απογειωθεί από τη βάση στην Άραξο. Ο πιλότος του F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας είδε μια ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής πτήσης που πραγματοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Οι αρχές του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο, να σου πω, έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και το σημαντικό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά στην υγεία του.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μια συνάντηση μέσα στους διπλωματικούς συντάκτες σχετικά με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση φυσικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Κοίταξε, γενικά θα σου δώσω ένα κλίμα, ναι, ότι πολύς η Αθήνα χαρακτηρίζει αναμενόμενη την έκβαση της συνόδου. Μη σου πω και θετική, με τη λογική ότι επειδή είναι αρκετά προβλεπτός ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αρκετά τετεμένες οι σχέσεις του με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί και να και πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε,
1: ναι,
2: εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, διότι τελικά τα F-35 δεν εδόθησαν. Έτσι, πάμε για το θα.
2: Σωστά. Γενικά τις κολακίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τις περιμέναμε. Έχουν καλή διαπροσωπική σχέση, οι δύο ηγέτες είναι γνωστό. Αλλά ανώτατες διπλωματικές πηγές δεν θεωρούν ότι όσα ακούσαμε θα μετουσιωθούν άμεσα σε εξελίξεις για τα F-35. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά λες, ο Τραμπ είπε θα το σκεφτώ. Γενικώς και ορίστος. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δικαίωμα βέτο δεν έχουμε, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο, προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει διμερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι είπα, και το Κογκρέσο. Και
1: σωστά,
2: ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία, ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το κάσους Μπέιλι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα, ναι, οι Τούρκοι πολίτες, δεν, ναι, τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία η διαφορά μας, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα. Άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς, αν θελήσουν οι δύο ηγέτες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν. Αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
1: Και το στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Economist.
2: Σωστά. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
3: Κοίτα, τώρα φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1% το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8% το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογική, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός Βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1% του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1% η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1. Και ακολουθούν με 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 8,6 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτή την έρευνα της τάσης MRB είναι φυσικά η ακρίβεια και έποτε τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
1: Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
3: Ναι, επιμένουν αυτοί οι χαρουλάτροι, και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή. Κάτι τέτοιο, οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς έρη θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει
5: και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
4: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
5: Για την Ελλάδα σίγουρα.
4: Για το ΠΑΣΟΚ.
5: Για το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Mm-hmm. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η εξωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
4: Πολύ δυμάτωπο βλέπω.
5: Το ΠΑΣΟΚ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
6: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουνδούρου, καθώς είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελου και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία της είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
1: Μάλιστα.
6: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε σωκοματικό επίπεδο ή διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει, ναι. Αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή. Εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο τώρα της βαλιστικής είναι ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου παιδιού εκεί στο Άργος προχθές το βράδυ. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προξενεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 20χρονου ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε και από όσα θα μας πει ο Γιώργος Όμπουλος που έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα για την εφημερίδα Απογευματινή, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος οπλοφορούσε ή άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών για να δράσουν και να αντιδράσουν με ακραίο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Γιώργος Όμπολος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περίεργη, μια δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες. Αστυνομικοί καταδίωκαν για περίπου 35 λεπτά έναν νεαρό, δεν γνώριζαν ποιος είναι το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι από το αυτοκίνητο πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι αεροβόλο. Όμως τη στιγμή της καταδίωξης βλέπουν έναν οδηγό να πετάει ένα όπλο από το αυτοκίνητό του. 35 λεπτά να προσπαθεί να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα, να έχει χτυπήσει και στα μπροστινά φτερά και πίσω στις πόρτες με το αυτοκίνητό του, ένα σικούρο BMW. Το άτομο αυτό, το οδηγός, δεν σταμάτησε παρά τα συνεχόμενα ηχητικά των αστυνομικών της εκκλήσης. Ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης βενζίνης με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Άργος. Εκεί προσπάθησε να διαφύγει, να ανέβει, να πηδήξει μια μάντρα. Είναι κοντά η γέφυρα του Ξεριά, είναι ένα σημείο εκεί στο Άργος. Προσπάθησε να ανέβει τη μάντρα. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές, τουλάχιστον 13 κάλικες βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη και πυροβόλησαν κατά 20χρονου υποστήριζαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, δηλαδή δεν είχαν στόχο το σώμα του παιδιού, αλλά ήταν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.
1: Αυτό, Γιώργο, θα το δείξει η βαλιστική τώρα.
7: Το έδειξε η βαλιστική ήδη. Όντως επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο τραύματα που προκλήθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου παιδιού δεν προκλήθηκαν από βολίδες, από ατόφια βολίδα, αλλά από θράσματα ή μίας βολίδας ή δύο βολίδων. Έχει δηλαδή το παιδί δύο τραύματα στο κεφάλι, δεν βρέθηκαν μέσα ολόκληρες οι βολίδες, σαν να ήταν δηλαδή ευθεία βολή, αλλά βρέθηκαν τμήματα βολίδας ή βολίδων. Άρα δηλαδή κάπου χτύπησε πρώτα στη μάντρα, γιατί προφανώς στη μάντρα έχουν χτυπήσει. Ναι, έχουμε εξωστρακισμό ή εποστρακισμό, ανάλογα πώς αποκύψε η έρευνα των αρχών.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που μας λες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξεκλειδώνει και λίγο την ιστορία, το πώς ακριβώς συνέβη.
7: Είναι ένα ζήτημα, διότι δυστυχώς ο νόμος που αφορά, που διέπει την οπλοχρησία των αστυνομικών στις περιπτώσεις των καταδιώξεων, δεν είναι ξεκάθαρος. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ότι ο νόμος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εδώ οι αστυνομικοί σίγουρα είχαν έναν άγνωστο, ο οποίος πέταξε ένα όπλο από το, από το παράθυρο του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, και σύμφωνα με την κατάθεση των δύο αστυνομικών, την ώρα που σκαθάνονται στον τοίχο, έκανε μια κίνηση με το ένα του χέρι σαν να θέλει να πιάσει κάτι από το παντελόνι. Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, όπως υποστηρίζουν, και όχι σε ευθεία βολή. Επιβεβαίνονται τα λεγόμενά τους από την βαλιστική εξέταση. Βέβαια, παραμένει ζήτημα το γεγονός ότι το παιδί αυτό είναι ένα 20χρονο παιδί, το οποίο δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας. Επί 35 λεπτά έκανε επικίνδυνους ενδυμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών και των υπολείπων πολιτών, καθώς πέρασε μέσα από 5 συνολικά χωριά της περιοχής. Ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία καταδίωξη. 35 λεπτά διήρκησε η καταδίωξη αυτή.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα για βαρύτερες όμως κατηγορίες που βαραίνουν τους δύο αστυνομικούς. Έτσι, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αύριο αναμένεται να δώσουν και να απολογηθούν επ' αυτού.
7: Για τους ίδιους, κατά τα λεγόμενα των συνηγόρων υπεράσπισης, είναι σημαντικό το ότι επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά τους. Ναι. Σε καμία περίπτωση, όπως είπαν και οι ίδιοι στην κατάσταση τους, δεν ήθελαν να σκοτώσουν το παιδί ή τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέραν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με ποιον έχεις να κάνεις δίπλα σου.
1: Σωστά.
7: Ειδικά όταν έχεις πετάξει ήδη ένα όπλο.
1: Την ώρα που γίνεται μια καταδίωξη.
7: Ναι, και γι' αυτό λέμε.
1: Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, διότι όταν δεν ανοίγει πυρ πρώτα ο δράστης, δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δεν μιλάμε για μια εκτεταμένη επιχείρηση, μιλάμε για μια καταδίωξη. Προξενεί έτσι μια σκεπτική κίνηση, διότι πώς γίνεται να ανοίγουν πυρ δύο αστυνομικοί εναντίον ενός, ο οποίος πηδά έναν μαντρότυχο, ας πούμε, πέφτουν 13 κάλικες και πόσες άλλες μπορεί να έχουν πέσει, γιατί μιλάμε για χωράφι τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα το δείξουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Σταύρος Μπαλάσκας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
8: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
1: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο.
8: Όχι. Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστραχισμός, okay, εντάξει. Αν όμως η ιατροδικαστική, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από προστραχισμό ή αν είναι από ευθεία βολή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι στην εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζεται αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς διαβιβάζεται λοιπόν από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία πρωτοδικών η αναφορά που κατέθεσε χθες ο κ. Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αφορούσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες το 2019 επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι από την εισαγγελία πρωτοδικών, αφού εξετάσουν τη δικογραφία, αναμένεται να επιστρέψει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, πιθανότατα τη διαβίβαση της σχετικής υπόθεσης στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι αερίωτοι για το ζήτημα των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες στο παρελθόν είχαν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από τις καταγγελίες του τότε του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει, να θυμίσουμε, εχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής στην ψήφιση των κωδίκων. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες λοιπόν ερευνήθηκαν δύο φορές από την ελληνική δικαιοσύνη και κατέληξαν και τις δύο φορές στο αρχείο, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάποια άσκηση ποινικών διώξεων. Να σου πω ότι στην περίπτωση προέκυπταν και κάποια αξιόπινα αδικήματα αυτή τη φορά, πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται παραγεγραμμένα, καθώς από τότε έχουν μεσολαβήσει δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια. Αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Λαμπύρης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουμε σήμερα στο powergame.gr είναι το πώς από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που έχουν κάθε χρόνο. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ, ότι τα ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου σούπερ μάρκετ ήταν 1,6% το 2024, δηλαδή 1,6% από το συνολικό τζίρο που είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 1,6% όπως αναφέρουν τα σούπερ μάρκετ ήταν τα κέρδη τους. Και από την άλλη όμως, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες διατηρούν παράλληλες δραστηριότητες στο κομμάτι της βιομηχανίας κατά βάση, αλλά και στο κομμάτι των ακινήτων, από τις οποίες αντλούν κέρδη, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά στην τσέπη, μπαίνουν στο ταμείο, αν θέλεις, των ιδίων μετόχων. Υπάρχει δηλαδή κοινή μετοχική σύνθεση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι παράνομο αυτό, αλλά το ζήτημα εδώ, αν θέλεις,
1: την ώρα που μπαίνει στο μικροσκόπιο το κέρδος των σούπερ μάρκετ, παράλληλα υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνθεση, οι οποίες βγάζουν πολύ περισσότερα.
10: Έχουν καλύτερη απόδοση, αν θέλεις, έχουν καλύτερο ποσοστό, καλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που δηλώνεται στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ. Και εδώ η κουβέντα έχει ανοίξει ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, ακούσαμε και το πρωί τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εκτός των άλλων, να σου πω βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται επαφές του Τάκη Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές. Σήμερα υπήρχε μια νέα συνάντηση με εκπροσώπους των
1: βιομηχανίας, προμηθευτών, ναι, βεβαίως.
10: Για να παγώσουν οι ανατιμήσεις για ένα χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ξέρεις, είναι κάπως τουλάχιστον περίεργο να συζητάμε για χαμηλή κερδοφορία από τη μία στα σούπερ μάρκετ και από την άλλη να βλέπουμε εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πρόσωπα να έχουν πολύ καλύτερα κέρδη και πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτσι. Αναλογικά με τον τζίρο τους πάντα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Τουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
11: Στην ουσία, όταν λέμε εταιρούν σταθερή εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
12: Εσείς τι θα κάνατε, αν
11: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλές και την κυβέρνηση.
12: Ναι.
11: Θα δούμε το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν.
12: Ναι.
11: Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
12: Δηλαδή,
11: όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για 2 μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς.
1: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο πληθωρισμός, 4,4 για τον Ιούνιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 4,4 επιβραδύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε φτάσει να τρέχει με ρυθμό 5,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιο συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, αν και οι αυξήσεις τιμές της ενέργειας συνέχισαν, Έρη, να ασκούν πιέσεις στο κόστος ζωής των οικοκυριών. Στον τομέα των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο αρνί και κατσίκι με άνοδο 16,2%, στο μοσχάρι κατά 15,6%, στα ψάρια κατά 11,1%, καθώς και στα καλοκτομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ.
12: Αντίθετα, το ελαιόλαδο συνέχισε την πτωτική του πορεία, με την τιμή του να μειώνεται κατά 12,8% σε ετήσια βάση. Την ίδια ώρα, ισχυρές ανατιμήσεις μειώθηκαν και στη στέγαση, όπου τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασε το 10,6% εξαιτίας κυρίως των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, στην ενέργεια οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες, με το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο 24,6%, η βενζίνη 12,8%, το πετρέλαιο κίνησης 12% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Βέβαια, Έρη, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν ξαφνικά ακριβότερη θέρμανση μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
12: Οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με τις ιδιαίτερες χαμηλές τιμές του περσινού Ιουνίου, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας κατά το τελευταίο 12μηνο, με φόντο την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στη συνέχεια των ανατιμήσεων, έχουμε αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, τον καφέ και τα εστιατόρια να έχουν υψηλότερες τιμές κατά 7,7%, ενώ και τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 5,3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά Έρη, τον εναρμονισμό δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Τώρα, Μάριε, να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση?
12: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. Το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης κερδίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες, καθώς παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους πολυτεχνικούς, που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις,
1: ναι,
12: όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
12: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Τώρα, 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία. 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, είναι. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ξανά τη Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής. Να πούμε ότι στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγίου Περκαμπή, έτσι, ο επιδικός του Ολυμπιακού, που δεν αγωνίζεται πάρα πολύ, αλλά και ο Αζεντίν Κούναχη, ο οποίος πρόπερσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο οποίος έχει συλληφθεί και πρωταγωνιστεί.
1: Ναι.
14: Οι Γάλλοι, λοιπόν, στη φάση των 16 πέρασαν την Παραγουάη δύσκολα με 1-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0 στη γνώμη του Καναδά. Να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε και στα δικά μας χέρια, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφικές εξελίξεις.
1: Ναι, εκεί. Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός.
14: Ναι, ναι, όχι ακριβώς είναι. Ζώτα Σίλβα, λοιπόν, Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου εξτρέμ Πορτογάλου από την Νότια με τη Βορφή του δανεισμού. Ένα παίκτη, τον οποίο ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Είναι ήδη στην Ολλανδία που προετοιμάζει το Ολυμπιακός, κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Προπονήθηκε σήμερα με τα Ερυθρόλευκα και έχει τότε τη δηλώσει, είπε ότι ήταν ένα βήμα που ήθελε να κάνει πάρα πολύ για την καριέρα του. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός άκουσε ανακοίνωση τον Μπράνκου Άντιο. Είναι 27 ετών, γκάρντ από τη Σενεγάλη, πολύ καλό μπασκετμπολίστα. Πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη Βαλένθια, που έφτασε και στο Final Four, αρχικά τέξε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Από τη Βαλένθια, θυμίζει ο Έρη, ο Ολυμπιακός θα παίξει το Γιάν Μοντέρο, έτσι εχθές,
1: ναι,
14: να ανακοίνωσε τον άλλο πρωταγωνιστή. Οπότε, οι δύο αιώνιοι πήραν τους πρωταγωνιστές της Ισπανικής ομάδας. Να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ και να πάμε στο ποδόσφαιρο, αν θέλει.
1: Ναι,
14: πούμε,
1: ναι,
14: κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Είναι μια τελευταία εξέλιξη και αφορά την ανανέωση συμβολέου του Λούκα Γιώβιτ, ο Σέρβος επιθετικός, λοιπόν, συμφώνησε με την Ένωση να επεκτείνει για ένα ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί το 2028 με απολαβές που λένε ότι μπορεί να ξεπερνάνε και τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ετήσιες απολαβές. Κάτι που θα τον κάνει το πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Super League και δείχνει πόσο η Ένωση ήθελε να το κρατήσει παραπάνω χρόνο στην ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
15: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτέ τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Έλα στα μεγάλα, στα ωραία και στα αληθινά. Έχουμε Μαρία Λεμονιά, η οποία είναι απαγή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, ένα θα σου πω και θα πω και στους ακροατές μας. Είδα Τζένιφερ Λόπες από κοντά.
4: Λέγε, καταρχήν έβγαλες φωτογραφία με Τζένιφερ Λόπες.
5: Όχι, εγώ δεν έβγαλα γιατί.
4: Τράβα αγκώνα και βγάλε, δεν δέχομαι να έχει οικονομάκου και εσύ.
5: Λοιπόν, ήθελα να τη δω από κοντά.
4: Ναι.
5: Ήθελα να τη δω. Καλά, η οικονομάκου ήθελε η κοπέλα να βγάλει μια φωτογραφία. Τώρα δεν ήταν σωστό σε μια επίδειξη μόδας να πάμε όλοι να τριμωχτούμε.
4: Συμφωνώ.
5: Λοιπόν, εγώ ήθελα να την δω από κοντά και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταρχάς είναι grande diva, έτσι.
4: Ναι. Λες
5: και λίγο ξινή, αλλά μου είπε η Σιλία Κρυθαριώτη που την είχε guest στην επίδειξή της ότι είναι πολύ γλυκιά στο τέτα τέτ. Απλά λίγο το
4: με την Κρυθαριώτη θα είναι γλυκιά, τι θα είναι ξινή. Με τους άλλους λέμε τι είναι.
5: Φανταστείτε ότι στο Παρίσι
4: ναι.
5: οι επιδείξεις μόδας μέσα στα πλαίσια της υψηλής γραπτικής δεν καθυστερούν σαν την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει αυστηρό πρόγραμμα.
4: Ναι.
5: 10 με 11 ας πούμε είναι Σίλια, 11 με 12 είναι Σανέλ. Οπότε, οπότε τηρείται πάρα πολύ αυστηρά η ώρα
4: ναι.
5: και οι δημοσιογράφοι, οι στυλίστες, οι φασιονίστες κλπ. Και οι σελέμπριτοι έχουν να πάνε σε διάφορες επιδείξεις μόδας, οπότε το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθείτε.
4: Και λοιπόν, αυτή άργησε.
5: Άργησε. Άργησε περίπου ένα δεκαλεπτάκι.
4: Πάλι καλά.
5: Άργησε ένα δεκάλεπτο, αλλά μπήκε μέσα έτσι με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω.
4: Σίλια Κρυθαριώτη φορά για να υποθέσω,
5: Βέβαια. Είχε γίνει πρόβα τις προηγούμενες μέρες που την είχαμε δει στο ατελιέ της.
4: Ναι.
5: Έγινε πρόβα. Θα δώσει η Σίλια Κρυθαριώτη το βράδυ ένα πάρτι και θα είναι και εκείνη.
4: Ναι.
5: Και μάλιστα τη συνεργασία μας η Λία Κρυθαριώτη την έκανε χωρίς χρήματα.
4: Α,
5: δηλαδή
4: ναι.
5: πραγματικά συμπαθεί την Ελλάδα, το brand, της άρεσε η επαφή που είχε με την designer και είπε ναι, θα έρθει το front row. Να πούμε ότι το front row παίζει η πρώτη
4: είναι
5: γραμμή.
4: Η πρώτη
5: δηλαδή,
4: σειρά.
5: Είναι η πρώτη σειρά.
4: Παίζουν μονίδια ποιος θα κάτσει πού.
5: Ακριβώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για τους σχεδιαστές και για τους ίδιους τους celebrity. Γιατί συνήθως όταν κάποιος Star κάθεται front row σημαίνει ότι έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο οίκο.
4: Mm-hmm.
5: Να πούμε ότι η Τζένιφερ Λόπες χθες ήταν στο Ζουχέρ Μουράντ τον Λιβανέζο του designer, αλλά νομίζω ότι περισσότερο εντύπωση έκανε τη Σίλια Κρυθαριώτη. Όλα τα φλάς ήταν συγκεντρωμένα πάνω της. Έκανε και μια χαιρετούρα με την Γκίλ Φόι. Μου έκανε εντύπωση το αδυσαλέο ντεκολτέ.
4: Ναι, το βλέπω στις φωτογραφίες.
5: Ανέβαζα ένα βίντεο βέβαια στο Instagram και μου στείλε μια φίλη ένα μήνυμα. Βρε Λεμονιά, ωραίο το μπούστο λέει της Τζένιφερ Λόπες, αλλά πες της να ρίξει πάνω της κάτι, θα αρπάξει καμιά πόντα.
4: Μα έχει μια, κρατάει μια ζακέτα, γούνινη, κάτι τέτοιο βλέπω στις φωτογραφίες.
5: Η αλήθεια είναι
4: βέβαια, ότι. Βέβαια δεν ήταν κουλωμένη με αυτό. Απλά το κράταγε τύπου κρατάμε και κάτι να ρίξουμε πάνω μας, αν χρειαστεί.
5: Η αλήθεια είναι ότι ήταν super sexy, έτσι.
4: Ναι.
5: Super sexy και όποιος αντέξει, δηλαδή. Ρε παιδί μου, όλοι θέλαν μια φωτογραφία μαζί της, αλλά δεν άφηνε περιθώρια.
4: Ναι.
5: Ήρθαν δύο Λατίνοι, πρέπει να ήταν φίλοι της μαζί της και μία κοπέλα φίλη της. Και μπήκε ανάμεσά τους σε πολύ προστατευμένο περιβάλλον.
4: Είναι ψηλή, είναι κοντή, είναι ζουμερή, είναι πώς
5: είναι. Είναι juicy, έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα και μου έκανε εντύπωση το αδυσαλέο ντεκολτέ που δεν ξέρω αν είναι natural ή είναι φόρμα.
4: Εντάξει, είχε, δεν ξέρω, είχε, ήταν, πάντα ήταν juicy, πάντα ήταν juicy. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν του έχει κάνει αναστήλωση.
5: Πάντως όλοι οι Ελληνίδες, επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι φοράει που φορούσε ένα υπέροχο ρούχο Σίλια, αναρωτιόμασταν αν έχει κάτι κάνει στο πρόσωπό της. Γιατί
4: δεν μπορεί
5: 50,
4: να μην έχει κάνει, ρε παιδιά.
5: Είναι 56 χρονών.
4: Κάτι έχει κάνει, αλλά είναι επιτυχημένο και φυσικό νομίζω. Δεν ξέρω από κοντά, εσύ ξέρεις καλύτερα όμως.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν εξαιρετικό το σοου της Ηλίας Κρυθαριώτη. Η Ακαδημία Μόδας της έδωσε ώρα 10 το πρωί, δηλαδή το ότι η Ηλία Κρυθαριώτη κατάφερε την J-Lo να την ξυπνήσει από τις 8 προφανώς για να φτιάξει και να έρθει στις 10, ήταν ευτυχής
4: αυτή
5: κυρία.
4: Αυτή είχε μεσοματοφύλακες, η Τζένιφερ Λόπες ήταν, τι, συνοδευόταν από κάποιον, από κάποια...
5: Ναι, επειδή εμείς είχαμε καθίσει, δεν ξέρω ακριβώς πώς έφτασε, γιατί φαντάσου ότι ήταν καθισμένος ο χώρος, ο κόσμος όταν μπήκε.
4: Αντά, αυτή πρέπει να καθυστέρησε 10 λεπτά για να κάνει εμφάνιση, παιδιά, έτσι.
5: Πρέπει να καθυστέρησε γύρω στο 1/4.
4: Ναι.
5: Που το για το Παρίσι είναι πολύ.
4: Ναι. Μαρία, σε ακούμε, μ' ακού. Ναι, εντάξει, κάπου σε έχασα. Ναι. Για πες.
5: Λοιπόν, για περίπου 1/4 και είχαν, ήρθανε με πολύ λίγα δευτερόλεπτα διαφορά η security, κάποιοι φίλοι της, πρέπει να ήταν φίλοι της, φαινόντουσαν η φυσιογνωμία σαν να ήταν Λατινοαμερικάνοι.
4: Α, okay.
5: Δύο αγόρια και μία κυρία πολύ καλοπαγμένη, η οποία κάθισε δίπλα της.
4: Μπορεί να είναι η κυρία επί το που τη βοηθάει, ποιος ξέρει τώρα.
5: Όχι.
4: Δεν έχουμε καλή, δεν έχουμε καλή γραμμή. Για πες.
5: Γιατί οι Σταρ, συνήθως οι Σταρ δεν θέλουν να κάθονται ανάμεσα σε άγνωστο κόσμο για να μην τους πιάνουν την κουβέντα.
4: Α, οκ.
5: Οπότε πάντα.
4: Οπότε ήταν ανάχωμα η κυρία. Η κυρία, μάλλον που ήταν μαζί, ήταν που λες, καλοβαλμένη, ήταν ανάχωμα μεταξύ των, μεταξύ των υπολείπων που κατά τη Λόπες δεν ήταν επώνυμη.
5: Βέβαια. Και δύο θέσεις πιο κάτω καθόταν ο Νίκος Τσάκος, ο σύζυγος της Σίλιας Κρυταρίου, και βέβαια τα δύο εξαιρετικά κορίτσια της, τα οποία, να πω, δύο κουκλάρες, οι οποίες σπουδάζουν στην Αμερική, στο Κολούμπια, και οι οποίες, παραδόξως, άξον-άξον, δεν θα ασχοληθούν με τη μόδα, αλλά με την αυτιλία.
4: Μια χαρά.
5: Ωστόσο, όπως μας εξήγησε η Σίλια, τα δύο κορίτσια αγαπούν πάρα πολύ τη μόδα, και μάλιστα επειδή τα ρούχα είχαν πολλά κεντήρια κλπ. Και γινόντουσαν και κάποιες κατασκευές, τα κορίτσια γύρισαν νωρίτερα από την Αμερική για να βοηθήσουν λίγο τη μητέρα τους και όλο το team εκεί πέρα να ολοκληρώσουν λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Να πούμε ότι η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι γίνεται μέσω πολύ ζεστών θερμοκρασιών. Βέβαια, δηλαδή...
4: Τώρα είναι καλύτερα από την από την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Είναι καλύτερα, αλλά βιώνεις μία ζέστη και καθώς έχει υγρασία, πραγματικά είναι μία διαφορετική ζέστη από την Ελλάδα, οφείλω να πω. Δηλαδή, είμαστε τώρα στο Hotel Coast, που είναι το ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο.
4: Έχει, φαντάζομαι, air condition, ναι.
5: Ναι, αυτό έχει, με πολύ ωραίες μυρωδιές. Είναι ο τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων της μόδας. Δηλαδή, εδώ, αν κάτσεις πολλές ώρες, μπορεί να συναντήσεις όλους τους μεγάλους designer, μοντέλα κλπ. Όλη η μόδα περνάει από εδώ για ένα φαγητό, για ένα ποτό κλπ. Και πολλοί σχεδιαστές κλείνουν πριβέ αίθουσες προκειμένου να κάνουν τα δείπνα, τα επίσημα που κάνουν μετά τις επιδείξεις μόδας. Λοιπόν, ακόμη και στο Hotel Coast, η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι μια ζέστη, παρόλο που
4: υπάρχουν αρκοντήσεων.
5: Ναι.
4: Είδες κόσμο να βουτάει ακόμα κόσμο
5: δεν είδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να δω, αλλά ξέρω ότι στις πισίνες των ξενοδοχείων όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μόδας που έρχονται από διάφορα μέρη φυσικά και υπάρχουν και βουτάνε για να δροσιστούν κλπ. Λοιπόν, θα πω για την επίδειξη μόδας της Ήλιας.
4: Περίμενε, Μαρία. Πρέπει να κλείσουμε στο κετέρι από το διαφημιστικούς λόγους και σε επιστήσεις ξαναπαίρνουμε. Ναι.
6: Η ώρα είναι 3:15 και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το cool.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής.
21: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
20: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
21: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
20: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
22: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μαρινάκη, είμαστε στον αέρα, μας λες τα ωραία, τα μεγάλα και τα αληθινά.
1: Λοιπόν, εβδομάδα μόδας, Παρίσι, υψηλή γραφτική, κορίτσια, ζήστε το όνειρο, ζούμε το όνειρο στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι μια πόλη της γεύσης, της ομορφιάς, της καλλιστεσίας, του decoration και φυσικά της υψηλής γραφτικής. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες από πάρα πολλούς σχεδιαστές. Να πούμε ότι...
0: την Guilfoyle, καλέ, εγώ είδα και την Guilfoyle. Πέρα μας για την Guilfoyle και τον, πώς τον λένε, τον...
1: Fancy Jane.
0: Ο οποίος με φτερά και πέπουλα ο Fancy Jane.
1: Φτερά και πέπουλα και...
0: Και μια μπίρκινη πορτοκαλί από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Αυτό όμως. Και χθες το βράδυ κρατούσε μια φοβερή Hermès τσάντα. Και θέλω να πω ότι η Hermès... Α, φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο και τη Chanel το show. Δηλαδή επανήλθε η Chanel με πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ίσως καλύτερες από το Dior. Chanel, Σκιαπαρέλι, πάντα πρωτοποριακός, κάτι μεταξύ γλυπτού και μόδας. Και βέβαια να επανέλθουμε στην Ελληνίδα, τη δικιά μας, γιατί είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να συμμετέχει στην υψηλή ρεαπτική. Να πούμε, Σίλια Κρυθαριώτη, ότι, ακούστε, παρόλο που η θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου, εδώ θα έχει έναν χώρο εξαιρετικό, τον μετέτρεψε σε δάσος, όπου η χιόνιζε, που σημαίνει ότι είχε χιόνια σαν χιόνια στο πάτωμα.
0: Ήτανε χειμερινή κολεξιόν ή άσχετο.
1: Ναι, χειμερινή. Φθινόπωρο χειμώνα.
0: Ωραία.
1: 2026-2027. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στο τέλος επίδειξε, αισθανθήκαμε και μία δροσίτσα, διότι έπεσαν χιόνια στο καμπαναριό και στο κεφάλι μας και έπεσαν και σταγόνες νερού και δροσιστήκαμε.
0: Α, μια χαρά. Να σου πω, στην Καλερί Βαντόμ έγινε αυτό, δεν είναι η αυτή επίδειξη?
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Στην Πλας Βαντόμ, σε ένα χώρο, στην Πλας Βαντόμ.
0: Εκεί είχε κλιματισμό ή δεν είχε? Μέσα, λέω, στην Καλερί. Αλλά δεν ήταν επαρκής.
1: Δεν ήταν τόσο επαρκής.
0: Θυμάσαι που μας λέγανε, που είχαμε βγάλει αυτόν τον καταπληκτικό συγγραφέα, ότι δεν έχουν και αυτοί που έχουν, δεν έχουν δυνατό...
1: Είναι μια αίθουσα μέσα στο Ritz Hotel.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι το Ritz Hotel στο Παρίσι είναι ιστορικό, διότι είναι από εκεί που βγήκε η Νταϊάννα για να πάει με το φίλο της στο την τελευταία ερωτική διαδρομή της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιστορικό ξενοδοχείο το Ritz.
0: Λοιπόν, θα επανέλθω εγώ τώρα στην Guilfoyle και τον...

0: πώς τον λένε.
1: Ήταν λίγο τούρλα η πρέσβης. Δηλαδή τα ήταν λίγο.
0: Η πρέσβηρα, ρε παιδί μου. Ωραίο το φόρεμα, εντάξει, το παπούτσι. Επειδή ήταν διαφάνεια το φόρεμα. Βλέπω φωτογραφίες εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία φόρεμα.
0: Πολύ ωραίο φόρεμα. Αλλά αυτό. Να πω εγώ τώρα, να πω τη στιλιστική μου πολύ κατάσταση. Επειδή ήταν μια πολύ ωραία, υπέροχο φόρεμα, μια πολύ ωραία διαφάνεια, από κάτω περιμένεις ένα παπουτσάκι κομψοφόρα ή ένα πράγμα με μια φιάπα από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ήταν η Αθηνά Οικονομάκου που έβγαλε, είναι η μοναδική που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπεζ μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και ο Μπρούνο Τσερέλα.
0: Από το Μαλιτινάκι, εσύ πώς την έβγαλε,
1: είναι, ο οποίος είναι τόσο καλό παιδί αυτός. Ναι. Πάνω τον τραβήξω εγώ μια φωτογραφία με το κινητό και πάνε όλοι οι φοβεροί φωτογράφοι που είναι από όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, sorry, προηγείται η Ελληνίδα που είναι και φίλη μας. Και λέει, ένα λεπτό, λέει στους επαγγελματίες, να τραβήξει μια φίλη γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, είναι η Μαρία.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το εκτιμώ, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και συζητήσαμε λίγο με την Οικονομάκου για το γάμο της.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι πραγματικά το χαρήκαμε. Δεν με πειράζει, μου λέει. Και αν είπανε κάποια κακά σχολιάκια κλπ. Εμείς ζήσαμε τη χαρά μας όπως θέλαμε να τη ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι ωραία ελευθερία που είναι αυτό, ακόμη και για τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους. Δεν είναι ωραίο ο καθένας να ζει όπως θέλει και ο άλλος να λέει. Ας λέει ό,τι θέλει.
0: Καλά,
1: και
0: ναι.
1: Όλους λένε εν τέλει.
0: Ναι, εννοείται, ρε παιδί μου, εννοείται ότι ο καθένας ό,τι θέλει. Άμα, καταρχήν, άμα εκτίθεσαι, θα σχολιάσουν κιόλας. Οπότε αυτά είναι αμφίδρομα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Αθηνά ήταν ετοιμένη με Σίλια Κρυθαριώτη, όπως ήταν και γι' αυτό καθόταν front row, όπως ήταν όλες οι κυρίες της front row.
0: Η Γκυλφόλη βλέπω ότι κρατάει μία Dior, αν καταλαβαίνω καλά, η οποία είναι φίδι, κάτι, ένα άνοιγμα λέει είναι print κατάσταση.
1: Επίσης θα σου πω ότι επειδή έκανε ζέστη, μας είχαν εκτός από τα επεξηγηματικά της επίδειξης που υπάρχουν πάντα, πολύ με πολύ ωραία γραμματάκια, το explain της επίδειξης και λοιπά, που είναι έτσι μετατροπές μες στο χειμώνα και λοιπά, ένα τέτοιο νόημα είχε η επίδειξη, είχαμε και μπουκαλάκια με νερό για να δροσιστούμε.
0: Ωραίοτατα.
1: Θα πω τώρα, δεν πειράζει, δεν θα θεωρηθεί διαφημιστικό γιατί έχει να κάνει με τη σχεδιάστρια, ήταν το νερό αρένα,
0: ναι,
1: που βγάζει η οικογένεια Τσάκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσιστήκαμε, δηλαδή έφτασε το ελληνικό νεράκι, έφτασε Παρίσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στους δρόμους κυκλοφορούν πολύ περίεργα αντισήματα, έτσι. Κυκλοφορούν πολύ, πολύ περίεργα αντισήματα με κεντρικά καπέλα, κεντρικά παντελόνια, παπούτσια, γιατί είναι όλοι αυτοί που μεταφέρονται από μέρος σε μέρος.
0: Για πες κάποιο περίεργο που είδες, θυμάσαι κάποιο περίεργο που σου έκανε εντύπωση.
1: Είδα ένα αντρικό, ας πούμε, παντελόνι που ήταν σαν ζιπ κιλό σαφούστα. Ή μπορεί να δεις έναν άντρα με πολύ κοντό σορτσάκι και να συνοδεύεται από μια κυρία η οποία έχει κάμερα και όπου πηγαίνει τον φωτογραφίζει. Επίσης, βλέπεις, ας πούμε, φωτογράφους στα διάφορα μέρη που ακούγεται ότι έξω από το τάκτε ξενοδοχείο προφανώς μπαίνει η τάδε στάρ κλπ. Να πούμε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν από τα πιο πολύ συζητημένα άτομα της φετινής εβδομάδα μόδας του καλοκαιριού, όπως και η Σαρλίς Θερόν.
0: Α, ήταν την είδα!
1: Η οποία μια καρακαλώνα.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Φόραγε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι από κάτω και ήταν το πόδι. Παιδιά, το πόδι ήταν.
1: Ναι, πρέπει να κάνει πάρα πολύ γυμναστική. Όπως είπαν ότι κάνει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Ναι.
1: Φοβερή γυμναστική.
0: Εντάξει, άλλη σωματότυπη όμως. Η άλλη είναι τελείως μοντελέ. Η Σαρλίζ Θερόν. Με ένα πολύ ωραίο καρέ. Και έβλεπα την είσοδό της σε κάποια επίδειξη, τέλος πάντων. Και φώναζαν οι φωτογράφοι, χειροκροτούσαν γιατί ήταν τόσο όμορφη και τόσο φινετσάτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κεντρικό πάντως σακάκι με σορτσάκι. Δηλαδή ήταν στο όριο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είσαι όμορφη και έχεις ωραίο σώμα, τελικά μπορείς να υποστηρίξεις τα πάντα.
0: Και είναι φίνα. Παρόλο που φόραγε δηλαδή τόσο κοντό, ήταν φινετσάτο όλο το ντύσιμο.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο οίκο πήγε. Έχω την εντύπωση Σανέλ. Νομίζω ότι πήγε στο. Που σημαίνει ότι μία Αμερικάνα στάρ για να έρθει δεν πηγαίνει μόνο σε ένα σοου. Για να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι για μερικές μέρες, θέλει να συνδυαστεί με δύο ή τρία μπραντ. Αυτό κατάλαβα. Γιατί όπως και η Λόπεζ πήγε σε 2-3, που είναι τα αγαπημένα της, ας πούμε, έτσι και η Σαρλίζ Θερόν πήγε το ξεκίνησε με τον Φόρντο που έγινε πανικός και μετά νομίζω ότι πήγε Σανέλ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Όπως Σανέλ πήγε και η Κασιράγκη, η Σαρλότ Κασιράγκη, η κόρη της Καρολίνας του Μονακό, και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε με τζιν. Μπήκε, δηλαδή το να πάει Σανέλ με τζιν είναι λίγο, είναι ambassador. Η Κασιράκη.
0: Ναι. Αλλά... Και τι ωραίο κορίτσι. Τι ωραίο κορίτσι.
1: Είναι μια καλονή, ναι, αριστοκρατική, πολύ ευγενική. Την έχω κάνει κομμάτι. Έχει γράψει βιβλίο για τα παιδικά τραύματα που όταν έχασε τον πατέρα της κλπ. Και είναι, έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό της. Κούκλα, θυμίζει την Καρολίνα στα νιάτα της.
0: Νομίζω ότι και... είναι και πιο ωραία ίσως. Ε.
1: Ναι,
0: πιο ευγενική φυσιογνωμία, νομίζω.
1: Και εμπνέει και μία γαλήνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Μία γαλήνη, αυτό, κάτι έτσι. Λοιπόν, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένη, αλλά ήταν ντυμένη με τζιν. Δηλαδή, εάν υπήρχε πρωτόκολλο, νομίζω λίγο θα ήταν περίεργο.
0: Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχει λογικά, πρωτόκολλο. Μόνο τη φορά στο σχεδιαστή, άμα είσαι επώνυμο, ναι, το ρούχο. Ε.
1: Εκτός αν η Σανέλ να έχει βγάλει τζιν, αποκλείεται. Μήπως ήταν τα αξεσουάρ της Σανέλ και ίσως το... αυτό που φορούσε από πάνω που δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Ναι.
1: Γιατί έμεινα στο τζιν και λίγο έμεινα. Α, λέω πώς είναι δυνατόν τώρα στη Σανέλ να δέχονται κάτι τέτοιο. Και ειδικά όταν δεν είναι η ριζόρτ συλλογή, να πεις ότι είναι στο Μονακό, γιατί γίνεται, ας πούμε, στην παραλία του Μονακό, που έχει τη ριζόρτ συλλογή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άλλου είδε.
1: Επίσης θα πω ότι σήμερα το βράδυ, το πάρτι που θα γίνει με την Τζένιφερ Λόπες,
0: ναι,
1: θα πιούμε, θα κεράσει η Σίλια Τρυθαριώτη τη σαμπάνια του Μπρατ Πιτ.
0: Αου! Ο οποίος έχει
1: κερδίσει.
0: Ο οποίος κερδίζει τη μία δίκη όσον αφορά τη σαμπάνια και το κρασί και το ηνοποιείο. Τη μία, ναι, δίκη πίσω από την άλλη, από την πρώην σύζυγό του, την Τζολί.
1: Τέλεια.
0: Διαβάζω.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχει βοηθήσει.
0: Οπότε καλά
1: έβγαινε,
0: θα πει με τον Μπρατ Πιτ. Καλά το είπε.
1: Ο φίλος της Ήλιας Τρυθαριώτη να φτάσουν οι σαμπάνιες παγωμένες για να τις απολαύσει το κοινό. Οπότε το βράδυ όλοι οι άνθρωποι της μόδας θα κολυμπήσουμε σε χαϊκλασάτες μπουρμπουλίστρες.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Άλλα μοντέλα, κάποιος άλλος επώνυμος, είτε στις Ήλιας Τρυθαριώτη, είτε σε άλλα, πήρε το αυτί σου και το μάτι σου.
1: Για να είμαι ειλικρινή, στα μοντέλα τα τωρινά, εκτός, επειδή δεν είναι πια τόσο στάρ όσο ήταν οι παλιές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν τις ξεχωρίζουμε, δηλαδή οι άνθρωποι της μόδας τις αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι πια ευρέως
0: γνωστές, ναι, και γνωστοί.
1: Γνωστές. Είναι όμως άνθρωποι που κάνουν καμπάνιες, είναι κορίτσια που κάνουν καμπάνιες, είναι αγόρια που φωτογραφίζονται.
0: Καναγόρι μοντέλο είδες που δεν μας νοιάζει
1: τώρα πώς το λέει.
0: Αυτό περιμένω να μου πεις.
1: Τα οποία ήταν έτσι πολύ καλοβαλμένα κλπ. Όχι στην πασαρέλα, γιατί αφορά μόνο γυναικεία ρούχα.
0: Αλλά
1: και τώρα είμαι εδώ στο Hotel Coast και βλέπω κάτι πάρα πολύ ωραία, good looking αγόρια.
0: Ναι.
1: Με ράστα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Α, αυτή μου στέλνει μία φίλη. Αυτή η δίπλα στη Τζένιφερ Λόπες ήταν η αδερφή της.
0: Άντε!
1: Η αρετή, η Ντάρμα μας ενημερώνει από την Αθήνα.
0: Η αδερφή της ήτανε.
1: Ήταν η αδερφή.
0: Μοιάζουνε καθόλου, Μαρία.
1: Δεν
0: ούτε καν το σκέφτηκες, ναι.
1: Ναι. Δεν μοιάζουν καθόλου, όχι. Άλλο στυλ. Τελείως.
0: Αλλά πάντως πρέπει να είναι δεμένες για να την.
1: Και ένας που τη συνόδευε μοιάζει με τον πρώτο της άντρα.
0: Λες να είναι ερωτικό.
1: Τον Άντωνη.
0: Παιδί μου, αυτή, αν εξαιρέσουμε τον Μπεν Άφλεκ, έχει μία απολυφαδοποίηση. Της αρέσουν οι μικροσκοπικοί.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θυμάσαι. Άμα μου λες ότι μοιάζει με τον Τόνι Άντωνη, αν είναι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν απλά φίλος.
0: Μπορεί.
1: Να είναι με την παρέα της κλπ.
0: Ναι. Πάντως τώρα που την βλέπεις ότι είναι λίγο ξινούλα.
1: Είχε λίγο μία ξινό τέτοιο, δηλαδή ένα,
0: ναι,
1: κάτι έχει πάθει το pH,
0: ναι,
1: έχει πάρει λίγο το pH, αλλά μου είπαν, σου λέω, ότι στη στενή συναναστροφή, τώρα θα τη δούμε και το βράδυ πώς θα είναι.
0: Ναι, θα παίξει λίγο, μπορεί να είναι πιο χαλαρή, να έχει πει και τίποτα, εννοώ, να πει σαμπάνια.
1: Μπορεί να είναι το βράδυ peace and earth, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Θα δούμε, κοίτα, έχουν κουραστεί κιόλας, η αλήθεια είναι, γιατί πηγαίνω από show σε show. Μετά έχουν φαγητά, έχουν πάρτι κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει στη Σίλια, από ό,τι ξέρω, με μεγάλη χαρά.
0: Πότε τελειώνει γενικά, τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Δεν είναι εβδομάδα μόδας, είναι έτσι.
1: Ναι, εβδομάδα.
0: Πότε τελειώνει, ναι, πότε τελειώνει, την Κυριακή ή έχει και την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν θυμάμαι. Όχι, νομίζω τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Γιατί έχει αρχίσει ήδη η.
0: Ωραία.
1: Και είναι το ένα σοου πίσω από το άλλο.
0: Πάρα πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Είδα από τον. Αν εμφανίστηκε πάλι Αθηνά ο Νάση, βέβαια είναι καλοκαίρι. Γιατί έκανε ο. Αχ, πώς λέγεται. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Ο φοβερός αυτός ο Γάλλος σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμπνεύστηκε την κολεξιόν του από την Ταλιντά.
0: Γνωστή.
1: Ο Γάλλος σχεδιαστής. Ο Ρολάν.
0: Ναι.
1: Ρολάν, ο οποίος στη δική του επίδειξη εμφανιζόταν η Αθηνά ο Νάση. Λοιπόν, ο Ρολάν φέτος εμπνεύστηκε τη συλλογή του από την αγαπημένη τραγουδίστρια Ταλιντά και είχε και μουσική του και λοιπά. Είναι εξαιρετικό σχεδιαστής μόδας και αυτός.
0: Είχε και μουσική από τα κομμάτια της που έχει τραγουδήσει η Ταλιντά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, τι ωραία κομμάτια. Κομμάτια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα.
1: Όπως και σήμερα υπήρχαν συνδυασμοί κάποιων τραγουδιών και μέσα αυτό ακούσαμε και κάποια remix από κομμάτια της Τζένιφερ Λόπες κατά την επίδειξη της Ήλιας Κεσαριώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαράκη, να το απολαύσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, και θα πούμε και από κοντά με όσα πράγματα ωραία θα έχεις μαζέψει.
1: Τέλεια, φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, μας στέλνει, σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας σε όλους, δηλαδή τουλάχιστον εμείς οι boomers, η Bonnie Tyler, και μας λέει ένας ακροατής, παιδιά, λέει, σας παρακαλώ βάλτε, λέει, κακά κορίτσια, πολύ αγαπημένες, λέει ο Παναγιώτης, σήμερα που έφυγε η Bonnie Tyler, να την τιμήσουμε βάζοντας κανένα τραγουδάκι, please, με εκτίμηση Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα προτιμούσε το The Desert is in your heart, που το είχε πει, το θυμάμαι αυτό, με τη Σοφία Αρβανίτη, αλλά εμείς έχουμε βρει τώρα το όποιο έχουμε βρει. Holding up for a hero, θα βάλουμε αυτό και Παναγιώτη και οι ακροτές μας να το απολαύσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ειρήνη. Η συμφιλειωτική και αισιόδοξη πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική, καθώς φωτίζει ένα μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Ειρήνη. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο, τραγούδια, Φίβος Τελιβοριάς. 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και έχω βουτήξει από το μαλλί την Κατερίνα Πλατίνα, είναι εδώ στο στούντιο. Τη λέω, Κατερινάκι μου, να πούμε, τη λέω και είναι κρίμα, λέω τώρα που πέθανε και η Bonnie Tyler, θα βάλουμε τραγούδια τη Bonnie Tyler που την αγαπήσαμε. Λέω, ένα πούμε και για αυτή. Και με κοιτάει με ένα βλέμμα κενό. Τύπου δεν την ξέρω την κυρία, διότι το κοριτσάκι αυτό είναι κάτι δεκαετίες πίσω.
1: Θα σε ακούσει ο κόσμος και θα νομίζει ότι είμαι καμιά παιδούλα.
0: Παιδάκι.
1: Την είχα ακούσει, αλλά τώρα, αν μου λέγες πες μου ένα τραγούδι της. Αυτό το I Need a Hero το ήξερα. Αλλά αν μου έλεγες έτσι ρε παιδί μου, πέσε απ' έξω by the heart ρε παιδί μου, που λέγαμε και στο χωριό μου στη Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι θα σου έλεγα ναι. Μάλλον ξέρω.
0: Είναι λίγο εκνευριστικό για τους boomer εμάς να ακούμε τέτοια.
1: Και τι να σου
0: δηλαδή, δεν ξέρεις. Συγγνώμη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις το Total Eclipse of the Heart. Δεν το...
1: Δικό της είναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Θα τις κάνουμε μάθημα σήμερα.
1: Ωραίο. Ωραίο. Φανταστικό.
0: Λοιπόν, είχαν έρθει σπίτι κάτι παιδιά τέλος πάντων και λέγαμε για τους Queen. Με κοιτάγανε με βλέμμα τέτοιο. Και άρχισα λοιπόν εγώ να λέω, παιδιά, να σε έβαλα τραγούδι. Δικό του λένε αυτό. Α, και αυτό. Πρέπει να ήταν λέει σπουδαίο συγκρότημα. Λέω, δεν με παρατάτε.
1: Εγώ το ξέρω του Queen εξαιτία τη ταινία που είχε βγει τώρα.
0: Μπράβο. Είδες, τουλάχιστον να μαθαίνετε και κάτι.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω τέτοιο. Φίδια.
0: Θέματα, ναι.
1: Όχι, φίδια. Ότι ξέρει κάτι του ήξερα και λοιπά και αυτά. Αλλά και εγώ όταν είδα την ταινία έλεγα.
0: Ναι.
1: Ωραία τραγουδί είχαν βγει.
0: Το ξέρει ότι. Να σου κάνω λίγο μάθημα τώρα. Το ξέρει ότι είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη. Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα. Η Σοφία Αρβανίτη ήταν στα χάη τη τότε θεάρα, mm-hmm. με το Ράκι Τζι. Ήταν και ζευγάρι, νομίζω, εκείνη την εποχή. Όπου τραγουδούσαν, γινόταν, μιλάμε, παίζαμε. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε. Παίζαμε ξύλο, ποιο θα πρωτομπεί. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και κάποια στιγμή έγινε πρόταση και ήρθε η Bonnie Tyler και ηχογράφησαν μαζί τραγούδι, σε πληροφορώ.
1: Και ποιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Θα στο βάλουμε μετά να τα ακούσει να μάθει τίποτα. Και θα σου βάλουμε και το Total Eclipse of the Heart.
1: Το Total Eclipse of the Heart είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι, για πες μου.
1: Η μουσική μου παιδεία είναι μηδαμινή εμένα. Το λέω και το πιστεύω. Δηλαδή,
0: εντάξει, πειράζω καταρχήν.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όχι, αλλά τώρα αφού
0: ήσουν αγέννητοι όταν εμείς τα ακούγαμε αυτά.
1: Αυτό.
0: Ή ήσουν στη στράτα αν δεν ήσουν αγέννητοι.
1: Λοιπόν, αλλά όχι χωρίς πλάκα, εγώ το θεωρώ, αφού είμαστε μεταξύ μας και τα λέμε όλα. Δεν μας ακούει κανένα πλάκα. εδώ και ο Χρήστος Μυρίδης. Έχω πραγματικά πολύ κακές γνώσεις στους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου πεις, ας πούμε, βλέπουμε ηθοποιούς που μπορεί να τον έχω δει σε 10 σύριαλ και να μου πεις πώς τον λένε ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν είναι ότι δεν ξέρω. Εσύ είσαι, δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άρα στην ίδια κατάσταση είμαστε.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, ενώ η μαμά μου και η αδερφή μου μπορούν να σου πούνε ότι αυτό είναι ο τάδε ηθοποιός που έχει παίξει εκεί, που έχει αυτό και έτσι και αλλιώς αυτό, τους ξέρουν όλους.
0: Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει μάλλον και όλους, ναι. Να κράσεις και κρατήσεις τα ονόματα.
1: Αντίστοιχα, εμένα είναι. Δώσ' μου πολιτικούς.
0: Να την αυτή.
1: Μ' αρέσουν. Τι να κάνω. Πες μου για τους 300 της Βουλής, τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά καθίσε αφού ετάχθη.
0: Εντάξει, τους ξέρεις γιατί είναι η δουλειά σου, ρε.
1: Είναι η δουλειά μου, ναι. Αλλά θυμάμαι κιόλας. Θυμάμαι ατάκες τους. Θυμάμαι. Οπότε
0: δεν σου κάνει καλό στην ψυχολογία να θυμάσαι ατάκες των πολιτικών. Η αλήθεια είναι.
1: Να σου πω.
0: Δεν είναι δηλαδή πολύ ευχάριστο.
1: Έχεις δίκιο κι εσύ.
0: Πρέπει να έχεις ακούσει δηλαδή και να θυμάσαι πράγματα και θάματα. Και να ακούς μετά έναν πολιτικό να λέει κάτι και να λες εσύ τώρα μόνος από μέσα σου. Αυτός λέει αυτό και πρόπερσι έλεγε το άλλο.
1: Ναι, ναι, το λέω.
0: Δεν σου συμβαίνει
1: το
0: αυτό.
1: Λέω, ναι, το έλεγα. Και το πρωί που μου μιλήσαμε λιγάκι με τον κύριο Τσουκαλά, του έλεγα ναι, έχει πει αυτός αυτό, έχει πει αυτός αυτό, είχε πει παλιά τρεις δηλώσεις ήταν αυτές. Και μου κάνει μια.
0: Θα βάλουμε κάτι πολιτική ανάλυση από την επόμενη ώρα.
1: Ναι, μη συζητάς πολιτική ανάλυση. Παιδί μου, διακοπές είναι το θέμα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό ναι.
1: Μην κοιτάς που βρέχει εκεί έξω.
0: Καλά, είναι το καλοκαίρι. Εντάξει, τουλάχιστον. Κάνει ζέστη όμως σήμερα.
1: Είναι κουφόβραση.
0: Λοιπόν, θέλω να επανέλθω στην Bonnie Tyler να πω κάτι που διάβασα που δεν το ήξερα εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως να το πούμε στον κόσμο γιατί μπορεί να μην το ήξερε. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι Simply the Best τη Tina Turner, την ξέρουμε την Tina Turner.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το γνωστό τραγούδι λοιπόν. Εντάξει, άλλο δεν είναι και εσύ, αλήθεια είναι την Tina Turner. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι λέει Simply the Best είχε πει η Bonnie Tyler σε μια συνέντευξή τη ότι το είχαν δώσει εκείνη. Το ηχογράφησε εκείνη πρώτη. Και είπε δεν έκανε καμία επιτυχία. Το τραγούδισα εγώ. Και μετά λέει το πήρε και το τραγούδισε η Tina Turner. Και τότε λέει έγινε τελεία επιτυχία. Οπότε το τραγούδι αυτό ανήκει στην Tina Turner. Πολύ ωραίο.
1: Είναι σαν αυτό που λέγανε, σαν που λέγανε ότι ο ένας απέρριπτε ρόλους και έχουν διάφορες ιστορίες που λέγανε εδώ αυτό το ρόλο τον είχα προτείνει στην αρχή εκεί και τον απέρριψε.
0: Ναι. Και με τραγούδια έχει γίνει πολλά αυτό πάντως και στην Ελλάδα. που ήταν γραμμένα για άλλους, τελικά τα έφερε έτσι τύχη, τα τραγούδισαν και έγιναν φοβερές επιτυχίες.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ας πούμε και την ταινία την Μια Ελληνίδα στην Κυψέλη με τη Μάρο Κοντού, Θεά.
0: Ναι, τη Θεάρα, ναι.
1: Θεάρα με την Ποδάρα.
0: Μια Ελληνίδα από την Κυψέλη, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια
1: Ιταλίδα από την Κυψέλη. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ναι, μπράβο. Λοιπόν, που βγαίνει και κατεβαίνει τις σκάλες με την Ποδάρα της και αυτό το.
0: Και ένα αυτό το διάφανο που φοράει τον δίχτυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι κάνω και κοντινό σε αυτό το μάτι το αμύγδαλο. Λοιπόν. Και λένε ότι το είχαν προτείνει πρώτα σε άλλη ηθοποιό, νομίζω στη Βουγιουκλάκη.
0: Εννοεί την.
1: Το ρόλο τη Κοντού.
0: Μόνο Κοντού.
1: Θεά.
0: Δεν ήταν καλή η Βουγιουκλάκη αυτό.
1: Θεά.
0: Γιατί η Ιταλίδα τώρα δύο μέτρα. Η Βουγιουκλάκη ήταν λίγο σκαμπό. Ήταν για άλλα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Ποια τώρα.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο. Αλλά ρε παιδί μου, ταιριάζει πιο πολύ στο ιταλικό.
1: Ναι.
0: Στην ιταλική μεταλλητέ τη εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν. Πολύ ωραία όμως. Καλά διάφορα και κάπου. Και ένα άλλο τραγούδι είχα ακούσει που το δώσανε, το είχαν δώσει σε έναν άλλον τραγουδιστή και, το, και τελικά δεν το ήθελε και το πήρε ο Μητροπάνος και το έκανε επιτυχία.
0: Έχει πολλές ιστορίες με τραγούδια, ισχύει.
1: Επίσης άκουγα πρόσφατα ένα podcast για, τα, για τη μουσική επί Χούντας,
0: ναι.
1: Και έλεγε για τον επιτάφιο του Ρίτσου, το οποίο το μελοποίησε ο Θοδωράκης,
0: ναι.
1: Και είχε γυρίσει τότε και επειδή δεν του άρεσε η αρχική μελοποίηση, το έκανε με μπουζούκι χιώτη και με τον πες τον, έλα. Έλα, τον. Πες τον. Τον Πιθικότσι. Ευχαριστώ, βρε αγάπη. Λοιπόν, θα σου έλεγα τώρα το τετράφυλλο τριφύλλι και να το θυμηθούμε. Ναι. Λοιπόν, το οποίο έλεγε τότε τον Πιθικότσι. Δεν ήταν, λέει, ήταν πιο δεύτερη κατηγορία, λέει.
0: Καλλιτέχνη.
1: Εκείνη την εποχή
0: εκείνη την
1: τότε.
0: Ναι.
1: Επί Χούντας. Και λες, είστε σίγουροι ότι ξέρατε από μουσική.
0: Ιδέες,
1: γιατί δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκε ο Πιθικότσι, δηλαδή που να βρω τις ψυχίες μου το τετράφυλλο αυτό και σου σηκώνει την τρίχα.
0: Τρίχα κάγκελο, ναι. Ισχύει.
1: Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα με τη Σοφία Αρβανίτη το τραγούδι. Πώς το λένε αυτό το τραγούδι τώρα που κόλλησα εγώ. Desert is in your heart. Για να ακούνε οι παλιότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι και δώσαν την Κατερίνα μας να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Πήγα να πω Μπόνι Τάιλερ και είπα κατά λάθος Σίντι Λόπερ και λέω μια στιγμή η Κατερίνα εδώ, λέω την ξέρεις τι. Λέει δεν την ξέρω, λέω εντάξει. Αυτά τελειώσαμε. Έλα να πούμε πράγματα που ξέρουμε.
5: Έλα να πούμε.
4: Τι έγινε εσύ, Κατερίνα, με τον Εμπαπέ?
5: Η κυρία από την Παραγουάη, η γερουσιάστρια.
4: Να πούμε καταρχήν ότι είναι άσος
5: στη Γαλλία. Στη Γαλλία.
4: Θεωρείται και κορυφαίος παίκτης, δηλαδή.
5: Ναι, ναι, είναι κορυφαίος
4: παίκτης. Και έγινε μια φάση, λέει, στο Μουντιάλ.
5: Στο Μουντιάλ.
4: Όπου ο Εμπαπέ, ότι πήγε ένας παίκτης της Παραγουάης.
5: Ο τερματοφύλακας.
4: Ο τερματοφύλακας να δώσει το χέρι του στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ δεν του έδωσε σημασία και σκόπηκε και έφυγε. Και βγήκε.
5: Η γερουσιαστής της Παραγουάης.
4: Ναι.
5: Έξαλλη.
4: Μίλησε πολύ άσχημα αυτή.
5: Έκανε μια ανάρτηση στο Εξ, το οποίο έλεγε αυτός ο βάρβαρος που δεν ξέρει καν να γράφει, που αντί για μετρικό γάλα μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, που οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι που έχει μιλήσει.
4: Ρατσιστικό.
5: Η τύπησα ήταν.
4: Που τον είπε. Τάνας γιος. Δεν είναι ό,τι λέξω. Τάνας γιος.
5: Αυτό ήταν σε μετά. Μετά τον είχε πει από οικειοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο. Το οποίο
4: ντροπή.
5: Έχει, τι ντροπή, παιδί μου, αυτό είναι όλα. Δηλαδή, αυτό το Μουντιάλ, να πούμε λιγάκι.
4: Ναι,
5: ότι
4: για
5: είναι πραγματικά για gay studies στην του ΟΗΕ. Δηλαδή, πιο πολλά.
4: Gay study, είπε τώρα, εσύ δεν ξέρω αν το κατάλαβε.
5: Gay, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, gay είπα.
4: Αυτό άκουσα εγώ.
5: Α, δεν φορά. Να,
4: ορίστε, και ο Χρήστος το άκουσε. Gay study θέλει να πει.
5: Gay study, λοιπόν.
4: Okay.
5: Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι στην, για τον ΟΗΕ κανονικά. Δηλαδή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πια.
4: Κάτι ακουστικά, λίγο έχει μπλεχτεί.
5: Θα το φτιάξω, θα το φτιάξω. Λοιπόν, γιατί τη μία με την κάρτα, την είδες με την κάρτα το που την πήρε πίσω ο Τραμπ και είπαν ότι αν είναι κακό παιδί θα την ξαναδώσουμε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, μία αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή. Και όπως είδες και προηγουμένως, και μπήκε και ο ΙΕ στη μέση και είπε για ρατσιστικό παραλήρημα.
4: Μα είναι. Δηλαδή, ας βγει να πει ότι ρε παιδί μου, απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Γάλλο. Πώς το λένε, ποδοσφαιριστή που δεν έδωσε το χέρι του στο δικό μου. Και δεν το περίμενα. Τελεία. Να το λες χιμπατζή. Μαϊμού.
5: Ρουφάει
4: γάλα. Ναι.
5: Απικιακό Καμερουνέζο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το οποίο τον στήριξε και ο Μακρόν. Τον έστειλε επιστολή και ο ΙΕ και μίλησε για ρατσιστικό
4: βέβαια.
5: Και νομίζω και ο πρόεδρος της Παραγουάης έστειλε ένα και είπε ότι είναι υπερβολική η γερουσιαστής.
4: Η οποία είναι γερουσιαστής, παιδί μου. Δεν είναι ότι το είπε μία, ότι να είναι τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι πολιτικό πρόσωπο είναι.
5: Ναι. Γιατί τι νομίζω μόνο ότι τα δικιά μας πολιτικά πρόσωπα λένε.
4: Γενικά όμως δεν κρατάνε πια γενικά τα πολιτικά. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο γενικό τα προσχήματα. Δηλαδή εσύ υποτίθεται ότι δίνεις το παράδειγμα, είσαι σε μια θέση. Μίλα κόσμια. Ναι, μπορείς να διατυπώσεις την απογοήτευσή σου με έναν άλλο τρόπο.
5: Σου θυμίζω λιγάκι ότι λέμε για τη δική μας τη Βουλή που γίνεται και το τελευταίο διάστημα. Άντε μην πω τι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ότι ξύλο ακόμα δεν έχει πέσει. Έχει πάει να πέσει στο παρελθόν.
4: Στην Ασία παίζουν.
5: Και στην Αυστραλία.
4: Στην Αυστραλία παίζουν ξύλο.
5: Και στην Ασία παίζουν. Και στην
4: Ασία,
5: Τουρκία είχαν παίξει.
4: Κουβάρι. Και στην Τουρκία, ναι. Λοιπόν, ύστερα όμως από όλα αυτά, ο Εμπαπέ θεωρείται, λέει, το πιο μισητό άτομο στην Παραγουάη. Mm-hmm. Και έχουν φτιάξει, λέει, έφτιαξαν ένα. Κατασκεύασαν ένα ομοίωμα. Το οποίο το έγραψαν δημοσίως. Και γενικά λέει στην Παραγουάη υπάρχει αυτή η παράδοση. Όταν ένα άτομο θεωρείται μισητό, φτιάχνουν, λέει, ένα ομοίωμα και το καίνε. Πώς καίνε το ομοίωμα στις πέτσες? Ένα τέτοιο.
5: Τι να σου πω τώρα.
4: Θλιβερά πράγματα, ρε.
5: Θλιβερά πράγματα, αλλά θα σου πω εγώ κάνα απίστευτο περιστατικό που το είδα και το συζήταγα έξω μαζί με την Ελένη μας. Λοιπόν. Αν πας εσύ τώρα στο σπίτι σου, στα Κύθηρα,
4: ναι,
5: και βρεις εκεί έναν άλλον και σου πούν «Α, δικό μου το σπίτι, άντε μείνεις σε ξενοδοχείο», τι θα κάνεις?
4: Θα πάω στην αστυνομία μάλλον.
5: Λοιπόν, κάπως έτσι όμως λοιπόν έγινε,
4: ναι.
5: Και στη Μινόρκα, στην Ισπανία,
4: ναι.
5: Πήγα ένα ζευγάρι Άγγλων στο σπίτι τους, το οποίο έλειπε, το είχαν στην Ισπανία κλειστό 3 μήνες. Και εκεί λοιπόν βλέπουν ένα σύστημα σημείγελάς, Μυρίδη. Βλέπουν ένα σύστημα συναγερμού. Μπαίνουνε μέσα, βρε τι κάνετε εσείς εδώ, βρε καλά είμαστε, βρε δικό μας είναι το σπίτι, βρε τι εννοείς είναι δικό μου το σπίτι, να του λένε. Με τα πολλά λοιπόν φωνάζουν την αστυνομία.
4: Ναι.
5: Οι αρχές λοιπόν κοιτάνε τα έγγραφα του ενός, κοιτάνε τα έγγραφα του άλλου και του λένε, α, μια χαρά νόμιμα είναι, δεν βλέπουμε.
4: Και τον δύο τα έγγραφα.
5: Ποιον από τον δύο, και τον δύο. Και εκεί λοιπόν, αφού δεν βρίσκανε άκρη, του λένε, αφού έχετε και τις βαλίτσες, πάτε μείνετε στο ξενοδοχείο μέχρι να βρούμε τι θα γίνει. Βαρύ.
4: Πολύ! Ναι. Άρα κάποιος το είχε πουλήσει. Πώς γίνεται αυτό όμως, ρε παιδιά?
5: Τι να σου πω τώρα. Αγοράζεις κι εσύ εξοχικό. Είναι σαν τα σπίτια στην Ιταλία που λέει αγοράστε με 1000 ευρώ σπίτι στην Ιταλία.
4: Καλά, και με 2 ευρώ διαβάζω σε κάτι χωριά. Και, δηλαδή συμβολικό ποσό, αυτό εννοούμε.
5: Ναι, ναι,
4: ευρώ,
5: συμβολικό ποσό.
4: Για να
5: πας να τα ανανεώσεις, να τα φτιάξεις. Να είναι να τα φτιάξεις, παιδί μου, να κάνει.
4: Απλά πρέπει να έχεις λεφτά να τα φτιάξεις. Αν το πήρες. Δεν πρέπει να έχεις λεφτά να το φτιάξεις.
5: Είναι όμως κάτι σπίτια.
4: Κάτι χωριά παραδεισένια. Παραδεισένια.
5: Αυτά τα χωριά μέσα στου αμπελώνει, μέσα σε αυτό.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι το παίρνει και πα και το αφήνει. Πρέπει να το πάρει και μετά να το φτιάξαμε. Δεν είναι ότι το πήρα.
5: Όχι, όχι.
4: Και βλέπουμε.
5: Έχουν και νομίζω και.
4: Έχουν και αυτοί οι ανακαινήσει όπω εδώ, καλά εδώ. Εδώ τα έχουν πάρει τα λεφτά του αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανακαινήσει μέχρι τώρα. Ή περιμένουν.
5: Νομίζω ότι τα δύο τελευταία δεν έχουν πληρωθεί. Τα δύο τελευταία από το Ταμείο Ανάκαμψη. Δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά τα πενέ.
4: Να δούμε, θα ανακάψουν και αυτοί οι άνθρωποι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Ναι, σου πω και εγώ. Αλλά νομίζω ότι σε αυτά πάντως γυρνώντας στην Ιταλία, ότι πρέπει, έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν στο δίνουν το σπίτι έτσι με 2 ευρώ και λες, α, τι ωραία.
4: Όχι, σίγουρα
5: πρέπει
4: όχι.
5: Να μείνεις εκεί, να βρεις δουλειά εκεί.
4: Έτσι.
5: Και μετά είναι και καθαρά για να φέρουν κόσμο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
4: Για ρώτησε.
5: Διακοπές έχεις ρωτήσει τους ανθρώπους που μας ακούνε πού θα πάνε ή αν έχουν κανονίσει?
4: Τους έχουμε ρωτήσει και δεν έχουμε πάρει πολλές απαντήσεις. Μάλλον θα κάτσουν όλοι Αθήνα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αλλά μπορούμε να τους ξαναρωτήσουμε.
5: Είναι, όμως είναι για διαφήμιση του ΕΟΤ. Δηλαδή μην την πάω χαμπάρι.
4: Ρε παιδιά, βλέπω τι γίνεται. Τι διαφήμιση του ΕΟΤ? Ένας Έλληνας τουλάχιστον, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τον συμφέρει να πάει να ταξιδέψει στο εξωτερικό παρά να πάει διακοπές σε ένα νησί, να μείνει σε κάποιο κατάλημα. Τι να λέμε τώρα.
5: Εγώ θα σου πω.
4: Γι' αυτό όλοι πάνε, συγγνώμη που σε διακόπτω και δεν μπορεί να μου πει τη γνώμη σου, ή πάνε σε σπίτια φίλων, ή ξαναγυρνάνε εξοχικά του που μπορεί να τα είχαν κλείσει για να πάνε να δουν και ένα άλλο μέρος. Πάνε αυτά. Τελειώσαμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι σήμερα το πρωί, επειδή ξύπνησα και θα ήθελα να είναι στην ώρα μου, πήρα ταξί για να με φέρει τσακ μπαμ.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, και μου λέει, και λέω, λέω πάρα πολύ τυχερή είμαι που σας βρήκα, γιατί συνήθως δεν βρίσκω αυτή την ώρα.
4: Ναι,
5: λέω, ταξί. Και μου λέει, α, ναι, μου λέει, πού να βρεις, μου λέει, τέτοια ώρα. Άστα να πάνε, μου λέει, το λιμάνι στον Πειραιά.
4: Ναι.
5: Ήτανε σήμερα μπλοκαρισμένο κανονικά. Έπρεπε για να μπω, μου λέει, στην πύλη 9, έκανα, μου λέει, 30 λεπτά. Όλο μπλοκαρισμένο. Όλο ο κόσμο φεύγει.
4: Ναι, γιατί φεύγει. Αλλά μπορεί να πηγαίνουν στο εξοχικά του εξοχικά. Δεν σημαίνει ότι πάνε να πιάσουν πρώτη ξαπλώστρα που την έχουν κλείσει 250 ευρώ 2 μήνες πριν.
5: Πολλά λεφτά. Δηλαδή και εγώ πέρσι που πήγαμε διακοπές, μου λέγανε κάτι τρελά λεφτά για ξαπλώστρες. Αλλά εγώ δεν μασάω. Έχω πάρει αυτές τις κοινούλες της παραλίας. Έχω πάρει και τα καρεκλάκια μου τα ωραία. Τα σπαστά.
4: Ναι, ξέρω που είναι πάρα πολύ βολικά, παιδιά.
5: Πάρα πολύ βολικά. Έχω και τις ψάθες μου. Όλες αυτά είναι μόνιμα. Αρχές Ιουνίου μπαίνουν πίσω στο πορπαγκάζ.
4: Και είναι έτοιμα εκεί.
5: Και είναι έτοιμα εκεί, μόνιμα. Λοιπόν, βγαίνουν τον Σεπτέμβρη, μπαίνουν τον Ιούνιο.
4: Έτσι.
5: Και πάμε λοιπόν, και άμα εγώ μου πει κανένας 40 ευρώ, 50 ευρώ η ξαπλώστρα και έχουμε και ελάχιστη κατανάλωση, άλλα 50 ευρώ.
4: Ναι.
5: Λοιπόν. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε κάπου ανοργάνωτα.
4: Έτσι. Το καλύτερο.
5: Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα με την ελάχιστη κατανάλωση και, και σου πληρώνουν και την ελάχιστη κατανάλωση,
4: ναι.
5: Και αυτό. Και να πληρώσεις και 10 ευρώ το καφέ.
4: Όχι, παιδιά. Και είμαστε και οικογένεια με παιδιά. Δηλαδή δεν τελειώσαμε. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο.
5: Μα για να πας πρώτα απ' όλα από το πρωί, να πεις θα κάτσω από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δεν θα φάνε.
4: Βέβαια.
5: Δεν θα πιει ένα καφέ. Ένα νερό.
4: Παγωτά που θέλουν τα παιδιά.
5: Ένα παγωτάκι.
4: Τα παίρνεις όλα από το σπίτι λοιπόν και τελειώνουμε. Παίρνεις και ένα ψυγείο. Μόνο το παγωτό δεν παίρνεις από το σπίτι. Ή παίρνεις ένα ψυγείο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Κατάξει, ψυγείο δεν μπορεί να πας παγωτό. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα παίρνεις από το σπίτι.
5: Ναι.
4: Όπως κάναμε εμείς, παιδί μου, εμείς, όταν ήσουν εσύ αγέννητη στην ηλικία αυτή. Είχαμε από τις μαμάδες μας. Έπαιρνε μαμά τάπερ. Τυροπιτάκια. και φτεδάκια. Τα γνωστό, το γνωστό μπολ με τα κεφτεδάκια. Φρούτα, τα οποία τα δέρνανε σε μια σακούλα και τα βάζανε μέσα στη θάλασσα για να είναι παγωμένα και δροσερά. Αυγό σφιχτό. Πώς το λένε, ψυγείο με μπύρες και αναψυχτικά. Και καθόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία με δική μας ομπρέλα, με δικές μας καρέκλίτσες κλπ. Και ανοίγανε και τραπεζάκι και παίζανε και τάβλια στην παραλία.
5: Περίμενε, να πω κι εγώ κάτι. Επειδή εγώ λοιπόν έχω αυτό το πρόβλημα που λες εσύ.
4: Ναι.
5: Γιατί εμένα το σπίτι στη Χαλκίδα, το σπίτι μου, το πατρικό,
4: ναι, ναι, ναι,
5: είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή έβγαινα στο μπαλκόνι, κοίταζαν οι φίλες μου, ήταν κάτω και
4: για να πας στην παραλία. Κάθνο.
5: Λοιπόν, όταν ήμασταν πιο μικρά. Και πηγαίναμε ακριβώς κάτω από το σπίτι μας. Η μάνα μου μας έπαιρνε το στάκι, μας έφτιαχνε βυσσινάδα και μας έπαιρνε και φρουτάκια.
4: Mm-hmm.
5: Ροδάκινα. Ναι, ροδάκινα.
4: Ροδάκινα. Και τα γερμάδες άλλα, και
5: χωρίς το χνούδι, ποιο είναι.
4: Γερμάς.
5: Αυτό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, γιατί με δεν μ' αρέσει το χνούδι.
4: Πολύ κόσμο να τρεχιάζει με το χνούδι.
5: Λοιπόν, ναι. Και μας έπαιρνε λοιπόν αυτά. Και πηγαίναμε και κάναμε τον μπάνι μας. Και επειδή λέει να μην ανοίξει η όρεξη των παιδιών και προχωρήσουν 150 μέτρα. Λοιπόν, αυτά τα είχε εκεί πέρα για να καθόμαστε και πιο πολλή ώρα.
4: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, εγώ όλη μου τη ζωή και μετά που μεγάλωσα, έπαιρνα το φραπέ με το καλαμάκι και πήγαινα εκεί πέρα και έρχονταν οι φίλες μου και καθόμασταν. Άρα λοιπόν, μου κάνει πάρα πολύ κακή αίσθηση να πάω να πληρώσω. Ναι, ναι, για να κάνω ένα μπάνι.
4: Ναι, ναι, και να είσαι και ένα πάνω στον άλλον. Γιατί είναι ένα πάνω στον άλλον. Ναι. Άμα δει δηλαδή τι αποστάσει που έχουν οι ξαπλώστρες, είναι πραγματικά βγάλω το πόδι σου από το στόμα μου. Η κατάσταση. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπω την τρίχα, τα λουνού, το τέλος πάντων. Το μεταξύ είναι και τα μαγιό της μόμπας που είναι ένα κορδόνι. Βλέπω, δηλαδή βαριέσαι να βλέπεις υποπούς οι οποίοι σκύβει η άλλη φτιάξει την πετσέτα και έχω μπει μέσα εγώ τώρα. Έχω φτάσει μέχρι έντερο. Εντάξει.
5: Είναι αυτά τα μαγιό πάντως είναι... Πω πω Παναγία μου, κοίτα το μυρίδι.
4: Έχω κάνει και γοστροσκόπηση του έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα τα ακούσουμε μετά καπάκια για να μαθαίνει το κορίτσι μας εδώ και να θυμόμαστε κι εμείς. Total Eclipse of the Heart με την αγαπημένη Bonnie Tyler.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: ήταν οι τυρανοκτόνοι στην αρχαία Αθήνα που πανέφεραν τη δημοκρατία, σκοτώνοντας την τυραννία. Και μάλιστα, υπάρχει βέβαια και ο Όσιος Αρμόδιος αργότερα που γιορτάζεται και από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
2: Δεν είναι και Παναγιώτης όμως, κύριε Δρίκο μου, να το πούμε αυτό. Δεν είναι και Γιάννης. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί με παίρνει η αγαπημένη φίλη η Σάσα στα μάτια και μου λέει: είδες, μου λέει, τι έκανε ο δήμαρχός μας. Και της λέω τι έκανε και μου λέει, έδωσε όλους τους μισθούς του, μου λέει, για το Θριάσιο. Πείτε μας πώς σας ήρθε αυτή η κίνηση, πώς, γιατί το κάνατε.
0: Είναι αγαπημένη και εξαιρετική φίλη και συνδημότης, Φωτεινή, έτσι εξαιρετική εδώ η αλήθεια, και σας έδωσε την πληροφορία, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή που έχω εκλεγεί δήμαρχος, από 1η-1η-24, έχω δηλώσει στους συνεργάτες και στους συνδημότες ότι την αντιμισθία του Δημάρχου δεν θα την λαμβάνω, θα την επιστρέφω πίσω στους συνδημότες μας με όποιον τρόπο κρίνουμε ότι μπορεί να είναι εποφελία των συνδημοτών. Τους μισθούς του 2024 τους δώρησα, τους διέθεσα στο κοινωνικό παντοπολείο και σε κάποιες οικογένειες του Δήμου μας, οι οποίες δοκιμάζονται και δυσκολεύονται λίγο στα οικονομικά τους. Για το 2025 τους μισθούς που παίρνω ως Δήμαρχος αποφάσισα να τους δωρήσω στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά από ένα αίτημα, μια ανάγκη που είχε καρδιολογική κλινική για ένα εξειδικευμένο τεχνολογικό μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ στην περαίωση των καρδιολογικών επεμβάσεων. Και από τη στιγμή που ήμουν γνώστης αυτής της ανάγκης, αμέσως όντας και επεμβατικός καρδιολόγος από την ιδιότητά μου και έχοντας θητεύσει για πολλά χρόνια δίπλα στους συναδέλφους στο νοσοκομείο, θέλησα να διαθέσω εκεί αυτούς τους μισθούς του έτους του 2025 για να μπορέσει να αγοραστεί το μηχάνημα με όλα τα αναλώσιμά του και να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο στους ασθενείς αλλά και για καλύτερες ιατρικές πράξεις προς τους γιατρούς.
1: Μάλιστα, υπέροχη κίνηση.
2: Πάρα πολύ ωραία κίνηση και μπράβο σας και κυρίως το γεγονός ότι επειδή έχετε υπάρξει γιατρός και έχετε δει από μέσα το δημόσιο σύστημα υγείας και ξέρετε ακριβώς και τις ανάγκες του και πώς μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά που βλέπετε καθημερινά τόσο ως γιατρός και τόσο και ως δήμαρχος? Υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής?
0: Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχει, ξέρετε, η ιατρική συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προσφορά, με την κοινωνική αλληλεγγύη, με την προσπάθεια ανακούφισης των αιτημάτων, των ασθενειών, της αγωνίας των συνανθρώπων μας ή των ασθενών αντίστοιχα. Και ξέρετε ότι όλοι οι γιατροί που μας στην πρώτη γραμμή, μάχημοι, έχουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και την ανθρωποκεντρική έννοια προσφοράς στην καθημερινότητά μας. Όπως οι ανάγκες των ασθενών είναι επιτακτικές και πολλές φορές πρέπει να λυθούν άμεσα, να δώσεις λύση άμεσα σε διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, να διαχειριστείς τους συγγενείς που δυσκολεύονται σε μια κρίσιμη κατάσταση υγείας των συνανθρώπων τους, έτσι είναι, ξέρετε, και τα δημοτικά πράγματα. Άλλοτε με λιγότερη ευθύνη και βαρύτητα ή σοβαρότητα στις ανάγκες, άλλοτε τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και πιο περίπλοκα και επηρεάζουν την καθημερινότητα όχι μόνο ενός ατόμου αλλά και ευρύτερων οικογενειών ή γειτονιών και γι' αυτό προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε παραγωγικοί, να είμαστε πάνω από τα προβλήματα, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τα αιτήματα του κόσμου πρωτίστως με ευγένεια, με φροντίδα, με αγάπη, με πραγματική έννοια και να σχεδιάζουμε άμεσες λύσεις τις οποίες να παραδίδουμε και σε επίπεδο καθημερινότητας και σε επίπεδο γειτονιών αλλά και σε επίπεδο ευρύτερων υποδομών που ξέρετε στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας που είναι ένας πολύπαθος δήμος και ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο μεγαλύτερος έκθεσης δήμος Αττικής. Τα προβλήματα που σωρεύτηκαν από τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά και τώρα σιγά σιγά τα βάζουμε στη σειρά και δίνουμε λύσεις και στα μικρά και στα βραχυπρόθεσμα και στα μεσοπρόθεσμα αλλά και στα μακροπρόθεσμα που θα μείνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας που είναι και ο πιο σημαντικός μας στόχος και η προμετωπίδα αν θέλετε των προσπαθειών που κάνουμε όλοι.
2: Σας είχα ακούσει και στην Attica Green Expo το οποίο είχατε μιλήσει στο πάνελ και είχατε αναφερθεί και στα προβλήματα του Δήμου και ότι χρειάζονται και έργα υποδομών, χρειάζονται και έργα τα οποία θα αναδείξουν και το Δήμο και θα κάνουν και την καθημερινότητα των πολιτών διαφορετική. Οι περισσότεροι δημότες σας έχουν γνωρίσει προφανώς σαν καρδιολόγο. Υπάρχει κάποιος δημότης σας την ώρα που κάνετε περιοδία, την ώρα που είσαστε εκεί πέρα να σας πει «Αχ, γιατρέ μου, δήμαρχέ μου, έχω ένα πονάκι εδώ».
0: Φυσικά, ξέρετε,
1: υπάρχει
0: και πολύ συχνό και υπάρχει και είναι και ωραίο που υπάρχει γιατί εγώ δεν έχω αφήσει την επιστήμη μου ούτε την καρδιολογία ούτε τους ασθενείς, συνεχίζω και την ασχόμα μου, το επιτρέπει ο νόμος.

0: και διατηρώ και τα ιατρία που έχω στην περιοχή και τη σύνδεσή μου με τους ασθενείς, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη τιμή που είμαι δήμαρχος της πόλης, αλλά ο δημαρχιακός στόχος, το αξίωμα είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο έχω τη δύναμη και νιώθω παραγωγικός να το κάνω. Όσο με εμπιστεύονται οι πολίτες και θέλουν να συνεχίσουν να το κάνω, θα το κάνω. Αλλά κάποια στιγμή, είτε είναι τώρα είτε είναι μετά από κάμποσα χρόνια, θα τελειώσει. Η βάση της επαγγελματικής μου ιδιότητας, της επιστημονικής μου ιδιότητας, την οποία πραγματικά αγαπάω και έχω μοχθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα πανεπιστήμια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι η ιατρική, είναι η επεμβατική καρδιολογία. Μου αρέσει, είναι κάτι που αγαπάω, η σχέση με τους ασθενείς, το να μπορούμε να θεραπεύουμε τους ασθενείς και να είμαστε χρήσιμοι και μετά να τους βρίσκουμε στον δρόμο και να τους βλέπουμε χαμογελαστούς με τις οικογένειές τους, είναι κάτι που μας γεμίζει πραγματικά και γι' αυτό συνεχίζω και τα κάνω παράλληλα. Επομένως, ναι, είναι πάρα πολύ συχνό εκεί που με βλέπουν σε μια εκδήλωση να μου πούνε, ξέρετε τι, γιατρέ, μου ανέβηκε λίγο μια τιμή να το αυξήσω το χάπι ή να το μειώσω. Και αμέσως βρίσκουμε μια λύση, αφού βρισκόμαστε εκεί, να πάρουμε και αυτή την αγωνία του συνδημότη μας.
1: Και το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε και εσείς, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνετε. Αυτό το μήνυμα το οποίο στείλατε στους δημότες σας, στους ανθρώπους, στους πολίτες του Δήμου σας. Κινητοποίησε κάποιους άλλους έτσι ώστε να δεχθούν, να αφουγκραστούν την αξία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης και να βοηθήσουν και αυτοί τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
2: Άλλους δημάρχους εννοώ.
1: Όχι, όχι, τους ίδιους τους πολίτες.
2: Μακάρι να κινητοποιηθούν και άλλοι
1: δήμαρχοι.
0: Ξέρετε, δεν ήθελα και να πάρει δημοσιότητα, γιατί δεν το κάνουμε γι' αυτό. Όπως και δεν πήρε δημοσιότητα η δωρεά των μισθών που έκανα καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, γιατί ήταν κάτι που δεν ανέβηκε στο διάβια. Η δωρεά προς το νοσοκομείο ανέβηκε στο διάβια και κάποιοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και καλώς έκαναν, το είδαν, το ανακάλυψαν και το ανέδειξαν. Και ενδεχομένως από τη δικιά τους οπτική να το ανέδειξαν για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν και άλλο κόσμο. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου αυτός.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Έγινε γιατί μας έκανε εντύπωση.
0: Για κανέναν άλλο λόγο.
1: Δήμαρχε, μας έκανε εντύπωση η καλή πράξη.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι καλό να
1: και η ευχάριστη είδηση. Δεν είναι πολύ συχνό.
2: Έτσι, και ακούμε ακριβώς μόνο δυσάρεστες ειδήσεις. Νιώθουν πολλές φορές οι πολίτες ανήμποροι και είναι πολύ ωραίο να ακούς ότι μια τέτοια πρωτοβουλία από έναν δήμαρχο.
0: Ευχαριστώ πολύ που το αναδεικνύετε και κρατάμε αυτή την έτσι οπτική της ανάδειξης και της επικοινωνίας για να κινητροποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα, που έχουν και την ευαισθησία να συνδράμουν, γιατί τα προβλήματα είναι πολλαπλά, ξέρετε, και πολλές φορές λίγο-λίγο με την υποστήριξη την μικρή του καθενός μας μπορεί να λυθούν προβλήματα μεγάλα. Και πραγματικά έχει ένα πολύ ωραίο αντίκτυπο αυτό στην τοπική μας κοινωνία και στους απλούς πολίτες, αλλά και σε μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους και ανθρώπους με μεγαλύτερη οικονομική άνεση στην περιοχή, οι οποίοι φαίνεται ότι κινητροποιούνται από όλες αυτές τις δράσεις και είναι και εκείνοι έτοιμοι να συνδράμουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε προβλήματα της καθημερινότητας και των συνδημοτών μας. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχει ένα πολύ καλό αντίκτυπο και προσπαθούμε και αυτό να τον αντίκτυπο να τον εκμεταλλευτούμε επ' ωφελίας της πόλης μας.
1: Όταν ο πρώτος πολίτης, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται ο δήμαρχος της πόλης, συμπεριφέρεται έτσι, νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα έτσι κι αλλιώς για να κάνεις μία καλή πράξη. Και εμείς από πλευράς μας, μέσω της Άσας και όλες που μας το είπε το θέμα, θέλαμε πάρα πολύ να τα αναδείξουμε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για την ανάδειξη που μόνο στόχο έχει να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την άνεση και τη διάθεση, για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν τη διάθεση να ανακουφίσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται. Και σας ευχαριστώ που το τοποθετείτε έτσι και σας ευχαριστώ για όλη σας την προσπάθεια.
2: Και εμείς να είστε καλά.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η Ευανθία Ραμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αύριο 10 Ιουλίου, ώρα έναρξη 9 η ώρα και είσοδος ελεύθερη. Πρόκειται για μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό Ουρανό και η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι «Υπέροχη Σοφία Ζόβα». Ξαναλέμε, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ώρα έναρξη 9, με είσοδο ελεύθερη. Και επίσης να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, έχουμε και το Wimbledon. Δεν μπορώ πια, παιδιά, έχω γίνει πάρα πολύ αθλητική. Βλέπω Μουντιάλ, βλέπω το Wimbledon. Απ' όλα. Ήταν και ένα. Αυτό το έλεγα
1: έτσι
0: και χθες.
1: Είσαι αθλητική.
0: Μαρέ.
1: πρέπει λιγάκι να μιλήσουμε ξανά για τη γυμναστική. Δεν κάνεις κοιλιακούς αν βλέπεις άθλημα. Ναι. Επίστεψε, με έχω δει τόσα βιντεάκια γυμναστικής. Έπρεπε να με φετώνει.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να κάνω μια αρχή. Απολότελα. Αντί να βλέπω, ας πούμε, συνταγές μαγειρικής, βλέπω αθλητές. Μπορεί κάποια στιγμή αυτό κάτι να κάνει. Θέλω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο, μάλλον το σκέφτομαι. Αλλά έχω ξαναγραφτεί και έχω χάσει τα λεφτά μου. Δεν είναι το
1: πρόβλημα. Γραφτήκα λοιπόν, έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Και έχω ένα σε ένα, ένα τις ασκήσεις που μου έχει βάλει ο γυμναστής στο πρόγραμμα. Κάθομαι εγώ, το φτιάχνω όλο έτσι να το έχω στο κινητό μου.
0: Το πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, μέρα.
0: Με βάρη το πρόγραμμα.
1: Έχει, ναι, έχει και διάδρομο, έχει και βάρη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή λιγάκι μου λέει, θέλω να πας να κάνεις τα βαράκια.
0: Ναι.
1: Και του λέω, δείξε μου, λέει, είναι αυτά τα βαράκια, κάθεσαι και κάνεις αυτήν την κίνηση. Είναι η κίνηση πάνω κάτω το χέρι στους καθρέφτες. Και του λέω, μιλά σοβαρά, του λέω, αποκλείεται. Μου λέει, γιατί εγώ τόσα χρόνια λέω αυτούς όλους που πάνε στους καθρέφτες και κάνουν. Τους κοροϊδεύω, λέω. Τι θα πάω κι εγώ, λέω, να κοιτιέμαι στον καθρέφτη και να κάνω βάρη. Σε παρακαλώ, του λέω, χωρίς καθρέφτη εγώ, χωρίς. Δείξε μου πώς είναι, είμαι καλή μαθήτρια.
0: Χωρίς καθρέφτη, γιατί βλέπεις αν την κάνει σωστά την άσκηση. Ναι, δεν έχει να κάνει με το
1: αλλά τους βλέπεις όμως και όλα καλά να είναι τα παλικάρια που μετά αφού κάνουν τα βαράκια πάνε κάνουν το χέρι και κοιτάνε τα μούσκουλα.
0: Συμφωνώ.
1: Και έτσι και αυτά και λες Χριστούλη μου Παναγίστα,
0: ναι, όχι,
1: μου γιατί.
0: Λοιπόν, μία φίλη μου έχει πηγαίνει σε ένα ειδικό σε ένα γυμναστήριο που κάνουν πιλάτες, κάνουν crossfit, δεν είναι δηλαδή το κλασικό γυμναστήριο με τα βάρη κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και τους έχουν ένα παραμαύστηρο, δηλαδή μπορείς, κλείνεις online πότε θα πας γιατί είναι με group.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πας μόνο σου, πρέπει να έχεις κλείσει με το group. Κλείνεις online να πας στο group. Εάν δεν πας και όταν πηγαίνεις χτυπάς κάρτα ότι πηγες και κάρτα ότι φυγες, παιδιά, όχι. Και αν δεν πας, αν δεν πας και δεν χτυπήσεις την κάρτα, έχεις ποινή και δεν μπορείς να πας για μια εβδομάδα. Λέω αυτό.
1: Το πληρώνει είναι, αυτό το πράγμα.
0: Και το πληρώνει.
1: Είτε είναι τζάμπα, και είναι κάποιο πείραμα.
0: Μου λέει, αχ, σε κλείνω, μου λέει, πρέπει να πάω να χτυπήσω κάρτα. Γιατί λέω, χτυπάς κάρτα στη δουλειά σου. Όχι, μου λέει, στο γυμναστήριο. Τι εννοείς, και μου εξήγησε. Γιατί θα πάρω, λέει, ποινή και δεν μπορώ να πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Το πληρώνει και αυτό το πράγμα.
0: Το πληρώνει τώρα
1: αυτό. Κάποιο γκέι, όχι γκέι.
0: Το πληρώνει. Και έφυγε, πήγε να χτυπήσει την κάρτα, ότι και καλά πήγε. Για να μην πάρει την ποινή και να μπορεί να πάει την άλλη εβδομάδα. Πού ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Οκ,
0: πες ότι μπορείς να προγραμματίσεις. Πώς θα προγραμματίσεις, δηλαδή η ζωή έχει και απρόπτα. Μπορεί να κάτσεις παραπάνω στη δουλειά, μπορεί να συμβεί κάτι με ένα γιατρό, κάτι με τον άντρα σου, με το παιδί σου, με την κολλητή σου. Και τις μισές φορές πηγαίνει για μια στιγμή, την πάει κάρτα, κακομοίρα. Και μου έλεγε πριν, να πας αυτό το γυμναστήριο είναι καταπληκτικό. Εγώ λέω να πάω, να χτυπάω κάρτες. Άμα δεν πάω και να με βάζουν τιμωρία νταντά στη γωνία, ότι δεν θα πάω μια εβδομάδα επειδή χτύπησα, δεν προλάβω να χτυπήσω την κάρτα. Έχει τρελαθεί, έτσι λέω. Και δεν αφήνουν να πάει άλλο να χτυπήσει την κάρτα. Πρέπει να πας εσύ. Να σου πω ότι έμπλεξα, ρε Κατερίνα μου, μια και είσαι δίπλα, μπορεί να πας. Όχι.
1: Καλέ, εμένα το πρόβλημα.
0: Καλέ, μιλάμε για βασανιστήριο, μιλάμε για νηπιαγωγείο, μα κάνουν νταντά.
1: Εγώ το βασικό μου πρόβλημα είναι να φτάσω μέχρι την πόρτα του γυμναστηρίου. Δηλαδή, γιατί συνήθως είναι ότι είμαι κουρασμένη, έχω να μαγειρέψω, πρέπει να βάλω δύο πλυντήρια.
0: Ναι.
1: Έχω αυτά τα πράγματα και σκέφτομαι. Αν φτάσω όμως μέχρι την πόρτα του γυμναστηρίου,
0: ναι,
1: χωρίς κάρτα, λοιπόν, θα πάω να το κάνω.
0: Ναι, φτάνεις την πόρτα, δεν φτάνεις.
1: Φτάνω, ρε παιδί μου, δηλαδή έχω πάει τόσες φορές τώρα το τελευταίο διάστημα γιατί. Έχω αποφασίσει ότι θέλω να πάω στις διακοπές πιο αδύνατη.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό το πράγμα που ρώτησα την άλλη φορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη λέω: μπορώ να χάσω 20 κιλά σε ένα μήνα. Και μου γράφει μια: Κατερίνα, αυτό που λες δεν είναι σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον αν μπορούσε να μου βγάλει ένα χέρι, θα μου έλεγε: τι λες, μόρι χοντρή. Μόρι φακ. Όχι, δεν το είπα. Μόρι φοράδα θα μου έλεγε: που θέλεις και 20 κιλά. Κάτσε, θα βγάσω εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν είσαι για 20, δε Κατερίνα, το έχεις παραυτώσει. 5 όπως βλέπω εγώ, 5, άντε 7. Έτσι, για να είσαι άνετη.
1: Άλλο λέει ζυγαριά, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, 5 θα πούμε, γιατί το κοινό έτσι κι αλλιώς ραδιόφωνο είμαι. Έχω φάτσα για ραδιόφωνο.
0: Δεν είναι μόνο ζυγαριά, είναι και ο σωματότυπος. Δηλαδή, εγώ υποτίθεται. Να σου πω, πάρουμε ένα παράδειγμα που είμαι ένα και μήλικο. Έτσι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τα τέλεια κιλά, θεωρητικά λέμε τώρα, για τη γυναίκα είναι 10 κιλά κάτω από το ύψος της. Εάν εγώ είμαι 10 κιλά κατά το ύψος μου, θα εξαφανιστώ, δεν με βλέπετε. Δηλαδή εγώ είμαι 1,58, έτσι, να το πω. Και είμαι 57 κιλά. Με φαντα... και με βλέπει. Με φαντάζεσαι εμένα 47 κιλά. Θα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Θέλει δηλαδή και πώς είναι το σώμα σου.
1: Ναι, βρε, με έχεις να... και στήθος όμως.
0: Στήθος έχω. Mm. Πόσο ζυγίζει πια αυτό το στήθος. Και πάω 47 κιλά να εξαφανιστώ. Να χωράω τις χαραμάδες. Άντε να χάσω, για να έχω μία άνεση, ένα-δύο που δεν τα χάνω. Γιατί αυτά είναι τα κιλά μου, τι να κάνω τώρα. Mm. Που είμαι αδύνατη, δεν με λες.
1: Όχι, αδύνατη σε λέω.
0: Έπρεπε να είμαι 47 κιλά. Θα τα εξαφανιστώ.
1: Όχι, όχι, πραγματικά.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Θα πάω και, τίποτα.
1: Και επίσης θα μπαίναν μέσα τα μάγουλα όλα.
0: Βέβαια. Ναι. Και θα κρέμαγαν, άσε το μέσα. Άντε μπήκανε. Θα πάνε κάτω.
1: Στα τάρταρα.
0: Στα τάρταρα.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το νέο πράγμα που κοιτάνε πλέον στις πλατσιχιστικές, είναι το Mujaro Face. Επειδή, τι
0: το ξέρω.
1: Το Mujaro Face. Επειδή χάνεις γρήγορα κιλά λόγω της ένεσης που χάνεις τα κιλά κλπ. Πέφτουν τα μάγουλα, μπαίνουν μέσα.
0: Φαίνονται τα οστά πολύ.
1: Φαίνονται τα οστά και αρχίζεις και έχεις μία πτώση στα μάγουλα. Οπότε το νέο αισθητική, η νέα πρόκληση της αισθητικής είναι να μαζέψει όλο αυτό το οποίο λέγεται και μάλιστα έχει και ονομασία πια.
0: Ναι, μου ξέρεις. Και έχω δει πάρα πολλούς επώνυμους στο Hollywood που είναι. Είναι σαν να έχουν περάσει από σοβαρή αρρώστια όσον αφορά το πρόσωπό τους που έχουν κάνει Mujaro. Ξέρεις κάτι. Εδώ κάνουν Mujaro άνθρωποι που έχουν χάσει 4-5 κιλά. Αυτό είναι καταστροφή.
1: Θα σου πω κάτι. Μίλαγα με έναν φίλο γιατρό, ο οποίος ασχολείται με. Δεν τα ξέρει αυτά πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μου έλεγε ότι πια στην Αμερική είναι τρόπο ζωής. Είναι, πώς θα το πω, ελιτίστικο. Δηλαδή κάνουν Mujaro ακόμα και μοντέλα. Γιατί είναι. Πώς θα σου
0: πω. Δεν είναι στα καλά του.
1: Ναι, όχι, δεν είναι στα καλά του.
0: Είναι μόδα, δεν είναι στα καλά του.
1: Είναι
0: μόδα,
1: ναι. Είναι αυτή η μόδα που λένε. Ναι, έκανα κι εγώ. Το οποίο. Γιατί το μοντέλο να κάνει. Για να μπορεί να. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχει στερηθεί τις πατάτες τηγανιτές. Εγώ δεν τις έχω στερηθεί στη ζωή μου. Τις έχω φάει πολλές φορές.
0: Και καλά έχεις κάνει.
1: Λοιπόν. Αλλά ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα καθόλου. Δεν μου είπες όμως, γιατί ξεκίνησα με, με τα αθλητικά και τα
0: γυμναστέ μου. Λοιπόν, για το Wimbledon θέλω να σου πω ότι βλέπω την Καμίλα, την Καμιλοπάρδαλη, στο Wimbledon.
1: Λατρεύεις.
0: Δεν έχω χειρότερο. Κάνεις τη συμπαθή. Το μεταξύ κυκλοφορούν πάντως στο TikTok βίντεο που είναι σε αντιπαραβολή με την Μαχαρίτσα Νταϊάννα. Εντάξει. Η μέρα με τη νύχτα, όντως.
1: Ναι, αλλά η Νταϊάννα έφυγε νέα. Δεν την ήξερες πώς θα ήταν.
0: Δεν μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για τρόπο συμπεριφοράς. Δείχνει, ας πούμε, την Νταϊάννα που πήγαινε σε παιδάκια τρίτων κοσμικών χωρών και τους κράταγε και τα αγκάλιαζε. Και η άλλη είναι μια φωτογραφία που το έχει πιάσει το μανίκι, σηκώσει το χέρι έτσι. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ αν ντύνεται ή αν δεν ντύνεται ή αν έχει ρητίδες ή αν δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι λοιπόν η Καμίλα η οποία πρέπει να έχει βγάλει την μπέμπελη και κρατάει ένα χειροκίνητο ανεμιστηράκι, παιδί, με αυτά που παίρνει από τα Κινέζικα. Θα τη σκάσει τη μούρη και θα γίνει χειρότερη από ό,τι είναι.
1: Αυτό πάντως που λες για την Νταϊάννα,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ στο TikTok δείχνουν τη φωτογραφία της μικρής της κόρης.
0: Δεν μοιάζει όμως με την Νταϊάννα. Της Κέιτ εννοείς.
1: Της Κέιτ, μπράβο.
0: Δεν μοιάζει. Με το ζόρι μοιάζει, δεν μοιάζει η Νταϊάννα.
1: Που έχουν το βλέμμα το ίδιο το τέτοιο και είναι πολύ.
0: Δεν θυμίζει τη γιαγιά, την Ελισάβετ, πολύ μικρή. Είναι πολύ πιο όμορφο το κορίτσι. Ναι. Είναι όμορφο και η Ελισάβετ δεν ήταν, αλλά δεν έχει την άβρα της Ελισάβετ.
1: Τι, το έχω για πολύ σοβαρό αυτό το παιδάκι.
0: Ναι,
1: πολύ...
0: αλλά, ναι, λογικό είναι το καημένο και αυτό.
1: Πολύ μέσα, είναι... μέσα στα πρωτόκολλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να
0: το βλέμμα μπορεί να το έχει υποτιμήσει όταν. Αυτό που έκανε η Νταϊάννα ήταν ότι κοίταζε από χαμηλά.
1: Ναι,
0: έσκυβε το κεφάλι και κοίταζε από χαμηλά. Αυτό ναι. Το έχει, αλλά γενικά θυμίζει τη Λίλιμπετ.
1: Να σε ρωτήσω. Περίμενε, μωρέ, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα διάλειμμα και διάλειμμα. Να πούμε μια κουβέντα. Έχουμε εδώ πέρα το Χρήστο το Μυρίδη. Λοιπόν, εσύ πιο πολύ δεν σ' αρέσει η Καμίλα ή η νυφίτσα της Αμερικής, η δεύτερη? Όχι και ή τι άλλη?
0: Δεν μου αρέσει καμία για άλλους λόγους όμως.
1: Για δες.
0: Η Καμίλα τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Η Κέιτ, για την Κέιτ Μίτλετον εδώ.
1: Όχι για την Κέιτ, για την του μικρού. Την ηθοποιό.
0: Α, την. Γιατί φαίνεται ότι τον σέρνει από την γραβάτα. Να μην πω τίποτα χειρότερο.
1: Δεν σ' αρέσει η Κέιτ Μίτλετον. Εμένα μου αρέσει.
0: Η Κέιτ Μίτλετον μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Λες για του Χάρη τώρα.
1: Του Χάρη, ναι.
0: Δεν είναι η Κέιτ Μίτλετον του
1: Χάρη.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Νομίζω ότι. Κολ...
0: Ναι, αυτή δεν μου αρέσει. Του Χάρη δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται ότι του έχει κάνει.
2: Η Μέγαν Μάρκλ.
0: Σ' αρέσει εσένα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τη συμπαθεί ενώ ωραία είναι. Μια χαρά, δεν άσχημη.
1: Όταν την έβλεπα στο σύριαλ με του δικηγόρου μου άρεσε. αλλά ως πριγκίπισσα wannabe.
0: Και τα έχει κάνει χάλια. Έχει επηρεάσει και τον άλλον, είναι ανεπιθύμητο στο παλάτι. Δηλαδή, βλέπεις, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα.
1: Ναι,
0: είτε είναι γαλαζοαίματα, είτε δεν είναι.
1: Είναι λίγο το χωράφι, λίγο το θρόνο. Να πεις, έχεις δίκιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε την αγαπημένη μου την Κατερίνα εδώ, τώρα θα μας κάνει την ωραία αποφώνηση.
1: Καλέ, πώς πέρασε η ώρα.
0: Καλέ, ιδέες.
1: Καλέ, τι καλά. Άμα περνάς καλά, εκείνη τι ωραία που είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Οπότε κάπου εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπό κακά κορίτσια, τέλος που λέτε κι εσείς. Ναι. Γιατί να το πω κι εγώ, γιατί τόσα χρόνια. Λοιπόν, αύριο εδώ.
0: 3 με 5.
1: Σε πλήρη σύνθεση με Μαρία Λεμονιά.
0: Έτσι. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστόν
1: θα πάρετε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουλίου, αλλά ασχέτως ημερομηνία στα στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου καταδεικνύουν ότι αυξάνονται διαρκώς οι χρήστες επιβατικών οχημάτων, οι οποίοι προτιμούν όχι την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά την χρονομίσθωση μέσω προγραμμάτων leasing. Με αυτή την αφορμή, αλλά και λόγω της πρόσφατης παρουσίασης μιας σύγχρονης υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης από την Star Automotive Ελλάς με την ονομασία Star Leasing, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Καραδέδο, Διευθυντή Πωλήσεων των Επιβατικών Αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα. Κύριε Καραδέδο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα μαζί σας.
2: Θέλω αρχικά να ρωτήσω τι σημαίνει για τη Mercedes-Benz και τη Star Automotive Ελλάς αυτή η νέα υπηρεσία Star Leasing, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Arval, σωστά?
3: Σωστά. Το Star Leasing είναι μια πολύ σημαντική νέα προσθήκη στις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες. Μιας υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης, ενός, όπως λέμε, full service leasing, τη Star Automotive για τη Mercedes-Benz και την Smart στην Ελλάδα. Στην ουσία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που βλέπουμε συνολικά στην αγορά αυτοκινήτου σήμερα, με όλο και περισσότερους πελάτες να αναζητούν μια με ευελιξία, διαφάνεια και σιγουριά ως προς το κόστος χρήσης του οχήματός τους. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή με την Arval, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο εμπειρούς παρόχους leasing στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, έχει παρουσία σε 28 χώρες και σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη διαχείρισή της, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση χρήσης ενός premium αυτοκινήτου, με τρόπο που κάνει τη ζωή του πελάτη πιο εύκολη. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο πελάτης δεν αποκτά απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά συνολικά μια υπηρεσία που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να το χρησιμοποιεί χωρίς άγχος και απρόβλεπτα έξοδα. Όσον αφορά την αγορά, πιστεύουμε ότι αυτή μετακινείται από την παραδοσιακή λογική της ιδιοκτησίας σε μια λογική χρήσης και ευκολίας. Και στην ουσία, αυτό έχει την απαντήσει στο Star Leasing. Αυτή την ανάγκη δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μία Mercedes-Benz ή ένα Smart με απλό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.
2: Μιλώντας για premium μοντέλα και premium υπηρεσίες, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του Star Leasing, το οποίο, θυμίζω εδώ, απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες?
3: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προληψιμότητα. Σε μια εποχή δηλαδή που όλοι προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα έξοδά μας, το να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια είναι τα μηνιαία του έξοδα είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία. Με το Star Leasing ο πελάτης έχει ένα σταθερό έξοδο, ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει μέσα όλες τις σημαντικές υπηρεσίες όπως την συντήρηση, τη ασφάλεια, τα ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας, και να αποφεύγει έτσι δηλαδή τις εκπλήξεις και να διαχειρίζεται τα θέματα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, χάρη στη συνεργασία μας με την Arval, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Σημαίνει λοιπόν ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες, οι εταιρείες, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα της Mercedes-Benz και της Smart με πολύ ελκυστικούς όρους. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεσματική διαχείριση του στόλου τους. Ενώ για τους ιδιώτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οδηγούν διαρκώς ένα σύγχρονο όχημα με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και της συνδεσιμότητας.
2: Η υπηρεσία Star Leasing είναι μια από τις πιο πρόσφατες πτυχές της δραστηριότητάς σας στην Ελλάδα. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και τι νέο πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
3: Η στρατηγική της μάρκας είναι να προσφέρει στους πελάτες πάντα μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη premium εμπειρία, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά συνολικά την κινητικότητα και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν. Το Star Leasing είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής. Βέβαια, εννοείται δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα ανακαινήσαμε τα περισσότερα σημεία του δικτύου μας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, με τα νέα πρότυπα της μάρκας. Και ανανεώνουμε διαρκώς την γκάμα μας, φέροντας νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινότητα των πελατών μας. Εννοείται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Mercedes-Benz παγκοσμίως. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες μας θα δουν νέα μοντέλα, όπως οι ηλεκτρικές GLB και GLC, μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκονται στις εκθέσεις των διανομέων μας. Νέες τεχνολογίες και εννοείται ακόμα περισσότερες επιλογές που συνδυάζουν την πολυτέλεια, την καινοτομία με την βιωσιμότητα. Το βασικό στη στρατηγική μας πάντα είναι ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στον πελάτη και στοχεύουμε στο να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαστική, διατηρώντας βέβαια υψηλά πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν την μάρκα μας.
2: Κύριε Καραδέδου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Ήταν ο κ. Κώστας Καραδέδος, Διευθυντής Πωλήσεων Επιβατικών Οχημάτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα, μιλώντας για τη νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης με τίτλο Star Leasing. Περισσότερα για αυτή στο www.mercedespavlabenz.gr και ασφαλώς στο δίκτυο διανομέων της Mercedes οπουδήποτε στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και σήμερα 9 του μήνα, 9 του Ιουλίου, παραπολιτικά είναι τα κομμένα, στο 91 με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο, όπως πάντα στην αρχή. Λοιπόν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ανέβει και ο Διονύσης, να συνεχίσουμε μερικά πράγματα έτσι σαν κουβέντες και σαν σκέψεις από αυτά που λέγαμε και χτες στην αρχή. Ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, όλη μου η διαδικασία είναι μια συνεχής, πώς το πω, μάχη με αυτά που λέω. Δηλαδή αυτά που λέω κάθε φορά πολεμάνε με αυτά που έχω πει ήδη, με τις σκέψεις μου, τα βάζω κάτω, πότε νικάει το ένα, πότε νικάει το άλλο, τα εμπλουτίζω. Κάποια στιγμή, αν διαπιστώνω ότι δεν είναι σωστά, που για να μην κάνω το σεμνό, δεν το διαπιστώνω και πολλές φορές, είμαι και λίγο εγωιστής αυτό. Ναι, κάνω πίσω σε μερικά πράγματα. Χτες λοιπόν, με αφορμή την κουβέντα που ξεκινήσαμε εδώ, για όσους δεν ακούσαν, λέγαμε ότι για αυτή την παρέμβαση, ρε παιδί μου, του Μπού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είπε, ξέρεις κάτι, ούτε τιμωρήθηκε ο δικός μου, δεν με ενδιαφέρει, θα παίξει.
1: Του Τραμπ.
0: Του Τραμπ, ναι, τι είπα. Όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί. Εντάξει, ναι, ο Μπού, ναι. Εντάξει, ναι, πλέον, ναι. Του Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αυτήν, ναι. Λοιπόν, και λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι μια. Δεν είναι κάτι φοβερό, μην σας εκπλήσει δηλαδή το ότι το ακούμε τόσο όμορφα. Είναι η ουσία της ηθικής εισαγωγικά στην πλευρά του κόσμου που ηγείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν υπάρχουν νόμοι και κανόνες και ηθική, υπάρχει το συμφέρον του δυνατού, ας πούμε, και αυτό αντανακλά. Απλώς ο άλλος το είπε, ο Μά, γιατί έτσι πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει σαν πλανητάρχης. Ξέρετε κάτι, δεν με συμφέρει που αποβλήθηκε ο παίκτης μου. Καληνύχτα, θα παίξει. Η απάντηση που μου ήρθε από ένα φίλο, στην αρχή την προσπέρασα γιατί την έχω συνηθίσει χρόνια. Όταν τη σκέφτηκα όμως, είδα ότι ήταν παραπάνω από το επίπεδο αυτό της αφέλειας ή της γραφικότητας που έχουν αυτές οι αντίστοιχες απαντήσεις. Δηλαδή, η απάντησή του ήταν, ας πούμε, ναι, αλλά όταν οι Σοβιετικοί, ας πούμε, μπαίνουν και κάνουν εκείνο και κάνουν τ' άλλο, είναι καλά, ε. Αυτού του είδους απάντηση, βέβαια, θα μπορεί να τερματίσει την κουβέντα σε ένα λεπτό. Ούτε σε δευτερόλεπτα. Του λες, όχι, δεν κάναν καλά. Οπότε μετά τι θα πει. Τι θέλω να πω όμως. Έχει διαμορφωθεί παγκόσμια ένα είδος πολίτη, ένα είδος ανθρώπου, αλλά σε όλα τα πράγματα, όχι στην πολιτική. Γιατί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σκεφτόμαστε εισαγωγικά, ή πιο σωστά δεν σκεφτόμαστε, και μιλάμε και για το ποδόσφαιρο, όπου πια έχουν καταργηθεί οι στοιχειώδες αξίες του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, η ηθική. Ακόμα και αυτή η επίπεδη δική, ρε παιδί μου, να μην κλέβεις, ξέρω, να μην σκοτώνεις. Υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία η οποία το έχει αποδεχθεί ότι έτσι είναι, και το άλοθη της κάθε φορά ή αυτό που απενοχοποιεί τον εαυτό του στο να πει δημόσια και να παραδεχτεί ότι ναι, υποστηρίζω τη σφαγή, υποστηρίζω την κλοπή, υποστηρίζω το δυνατό όταν μπορεί και σκοτώνει. Δεν το πει ποτέ αυτό δημόσια, διότι είναι, ξέρεις, ενάντια σε αυτό που λέμε στις αρχές του σαν άνθρωπος. Για να έχει την ψευδέστηση ότι είναι, εξακολουθεί έναν άνθρωπος, παρότι πια έχει χάσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, η απάντησή του ναι, αλλά το κάνει και κάποιος άλλος. Αν μάλιστα έχει την τύχη αυτός ο κάποιος άλλος να το κάνει, να μην είναι με το μέρος του και να είναι σε κάποιο αντίπαλο στρατόπεδο, είτε πολιτικό, είτε παγκόσμιο, είτε οπαδικό ή οτιδήποτε άλλο, τότε είναι όχι απλώς απενοχοποιημένος, νιώθει ότι τον πνίγει και το δίκιο. Η ουσία λοιπόν είναι ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται ένας τύπος ανθρώπου παγκοσμίως, και ο οποίος επικρατεί όλο και περισσότερο, ο οποίος έχει καταργήσει εντελώς πρώτον τις αξίες σαν προμετωπίδα του, σαν τρόπο ζωής και σκέψης, και το δεύτερο, έχει δημιουργήσει δεκάδες και χιλιάδες άλοθη στο να ανέχεται όλα αυτά και να τα υποστηρίζει, και ταυτόχρονα να λέει ότι εγώ δεν είμαι τέτοιος. Δηλαδή, παντού δέστε το αυτό. Παντού. Σφάζει, ξέρω εγώ, σφάζουν παιδιά στη Γάζα. Δεν θα πει κανένας καλά κάποιον τα σφάζουν. Θα πει ναι, αλλά η Χαμάς δεν κάνει το ίδιο. Και λοιπόν, δεν λέει ποτέ κανένας ναι, έχεις δίκιο, διαφωνώ. Ή να σε κολλήσω στον τοίχο, γιατί δεν λες και για εκείνον. Συμφωνώ ότι αυτό ήταν άδικο που έκανε, που έβαλε τον παίκτη να ξαναπαίξει ενώ έχει πάρει κόκκινη. Αλλά και δεν λες το ίδιο και για τον άλλον. Ξοδεύονται δισεκατομμύρια παγκοσμίως πια στα μέσα ενημέρωσης, στα Ινστιτούτα, σε προσωπικότητες κλπ, σε διανοούμενους, για να επιβληθεί ακριβώς αυτό το πράγμα σαν σκέψη στο μέσο πολίτη όλου του κόσμου. Στην ουσία να του ευνουχίσει οποιαδήποτε δυνατότητα έχει σαν άνθρωπος να έχει κάποιες αξίες και κυρίως αυτές τις αξίες να έχει και την διάθεση να τις υπερασπίσει. Εάν παραδεχτεί ότι τις έχει χάσει ή αν βλέπει να χάνονται. Διαμορφώνονται έτσι άνθρωποι οι οποίοι σε εισαγωγικά είναι απλώς οπαδοί. Στο ποδόσφαιρο είναι ακριβώς η ίδια νοοτροπία. Δηλαδή, μη σας παραξενεύει που μια φάση την ακούτε με 15 διαφορετικές ερμηνείες στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις ή τη διαβάζετε ή ακόμα και τη συζητάτε μεταξύ σας. Δεν έχει σημασία για κανέναν πια ή για τη συντριπτική πλειοψηφία που έχει μάθει να σκέφτεται έτσι το αν είναι ή δεν είναι χέρι, αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Σημασία έχει ποιος το κάνει. Όποιος λοιπόν βλέπει ένα κατάφορο πέναλτι σε βάρος του αντιπάλου του, αλλά δεν θέλει να πει ότι ευνοούμαστε, η απάντηση είναι ναι, αλλά θυμάσαι τι έκανε εκείνος. Διαμορφώνεται λοιπόν αντίστοιχα με αυτό το μέσο επίπεδο ανθρώπου, όπου στην ουσία χωρίς το καταλαβαίνει, η σκέψη του είναι πλήρως ελεγχόμενη και επί της ουσίας δεν υπάρχει πια σκέψη, αλλά υπάρχει μια ενστικτόδης αντίδραση του οπαδού ή του αυτού που είναι με το τάδε κόμμα ή με τον τάδε κομμάτι του πλανήτη κλπ. Το οποίο επί της ουσίας τι κάνει, ξέρετε κάτι, η σύγχρονη αυτή, πώς το πω, μέθοδος ελέγχου της σκέψης δεν έχει την απέτηση πια από κανέναν να είναι μαζί της. Δεν είναι, έχει ξεπεραστεί αυτό το επίπεδο. Διότι αν θέλετε και κατά βάθος το να είσαι με κάποιον προϋποθέτει ότι σκέφτεσαι. Η προσπάθεια να μην σκέφτεσαι και η προσπάθεια του να μην σκέφτεσαι είναι να είσαι ουδέτερος. Δεν θέλουν καν να είμαστε μαζί τους. Θέλουν απλώς να μην ασχολούμαστε. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο δοκιμάζεται πάρα πολύ σαν, πώς το πω, σαν πείραμα στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο έχει την εξής φοβερή ιδιότητα. Πρώτον, είναι λαϊκότατο, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτό τα 3 εκατομμύρια των κατοίκων του πλανήτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος να συμμετέχει. Και δεύτερον, έχει το τεράστιο προτέρημα για όλους αυτούς να προηγείται το συνέστημα της λογικής. Στο ποδόσφαιρο θα αντιδράσεις ενστικτοδός, θα αντιδράσεις με το συνέστημα. Δεν θα καθίσεις να σκεφτείς την ώρα που πάρεις ένα πρωτάθλημα. Ρε κάμπο, το αυτή η φάση όντως ήταν υπέρ μας, ας πούμε, και ήταν άδικος ο διαιτητής σε βάρος του. Εκείνη την ώρα θα πανηγυρίσεις. Μπορεί εκ των υστέρων να το σκεφτείς, αλλά σε πρώτο επίπεδο θα πανηγυρίσεις. Αυτό το είδος λοιπόν της δημιουργίας ενός τέτοιου κόσμου, το οποίο κατά κύριο λόγο πια περνάει με τα 3 εκατομμύρια που σκοδεύουν για τον έλεγχο της σκέψης και το οποίο πια έχει αντικαταστήσει, δεν βλέπετε στη σύγχρονη κοινωνία, δεν γίνονται πραξικοπήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να κάνεις να βάλεις τα τάξη, ούτε να τις κλείσεις φυλακή, ούτε να τους στείλεις εξορίες, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τους κάνεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα ελέγχοντας τη σκέψη, την οτροπία και τις αξίες τους. Δημιουργείται ένας πλανήτης λοιπόν. Και αντίστοιχα και εδώ που συζητάμε εμείς και μας ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο, μια πλειοψηφία οπαδών οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως απέτηση από τον εαυτό τους να έχουν 5 στάνταρ, 5 αξίες και να σκέφτονται. Αυτό το πράγμα αντίστοιχα δημιουργεί και ένα αντίστοιχο διωγγωμένο είδος δημοσιογραφίας και μέσω ενημέρωσης. Γι' αυτό και βλέπετε τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται 2 ειδών δημοσιογράφοι ή δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά. Αυτοί που δεν είναι με κανέναν και οι οποίοι μάλιστα σε εισαγωγικά δεν είναι με κανέναν, αμείβονται γι' αυτό, συνήθως με διευθυντικές θέσεις, με κοινή αποδοχή από όλους, με βραβεία, με 1000 και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν σαν βραχίωνος αυτής της, πώς το πω, της αλωτριωμένης σκέψης του να μην ασχολείσαι με το γεγονός και να καλείς να το σχολιάσεις, αλλά απλώς να λες με ποιον είμαι και να εκπροσωπείς το σχολιασμό κάθε πράγματος την πλευρά που λες ότι ανήκεις. Δηλαδή δεν θα σχολιάσεις το πέναλτι αν είναι ή δεν είναι. Η κουβέντα θα ξεκινήσει, ναι, θυμάσαι όμως τι έκανες τότε εσύ ή τι έκανε η δικιά σου η ομάδα. Προσπέρασες το ότι δεν το σχολίασες. Έχεις και την ψευδαίσθηση και έχεις δημιουργήσει και στον ακροατή ή στον τηλεθεατή ή στον αυτό που διαβάζει κάτι ότι ναι, είσαι αντικειμενικός αυτό που λες. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται παγκόσμια αντανακλά πραγματικά και σε αυτό. Σήμερα η απέτηση από ένα δημοσιογράφο δεν είναι να μη σχολιάζει ούτε να μη κρίνει. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ότι θα σου πούνε, άμα κάνεις κριτική στον τάδε, θα σε διώξω. Δεν υπάρχουν αυτά. Σήμερα το είδος δημοσιογραφίας που πολεμιέται όσο τίποτα άλλο είναι το είδος δημοσιογραφίας που δημιουργεί σκέψη. Είτε υπέρ είτε κατά. Αυτό είναι το βασικό. Το να πω κριτική στον Πρωθυπουργό, σιγά τα λάχανα. Δεν θα σε διώξει κανένας. Εκτός να πεις Μητσοτάκη, έτσι, αυτό το σύνθημα και τέτοια. Αλλά το αν κάτσεις όμως να αναλύσεις και να πεις, να δημιουργήσεις άλλο μια σκέψη, γιατί δεν είμαι με αυτό, ή γιατί δεν είμαι με τον Τσίπρα, γιατί δεν είμαι με τον Κουτσούμπα, γιατί δεν είμαι με τη Λατινοπούλου. Αυτό δεν. Αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε όλες τις πλευρές κοινωνικής ζωής, είτε είναι στη δημοσιογραφία, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι στην διανόηση, στην κουλτούρα, στη σκέψη, ακόμα και στη μουσική παγκόσμια, αναδεικνύονται και αγκαλιάζονται από το σύστημα προσωπικότητες, οι οποίες είναι ακίνδυνες. Δηλαδή η FIFA λέει είναι ο πολίτικα. Δεν είναι πολίτικα ο Μέση αυτή τη στιγμή. Όταν είναι φωτογραφία με τον Νετανιάχου. Αγκαλιά. Δηλαδή ο Ιφαντίνο θα μπορούσε ποτέ να εμφανιστεί σε μια φωτογραφία και να λέμε «Α, τι ωραίος άνθρωπος». Όμως όταν εμφανίζεται να πανηγυρίζει αγκαλιά με το Μέση, εκείνη την ώρα έφυγε ο Ιφαντίνο από το πρόσωπο. Ο Ιφαντίνο απλώς μπαίνει στο μυαλό σου σαν ο θεσμός. Ο Μέση είναι ο πρωταγωνιστής. Τέτοιοι λοιπόν αστέρες κοινής αποδοχής από το σύστημα δημιουργούνται. Διότι ο κανόνας είναι ένας, να ελέγχουμε τη σκέψη. Και μάλιστα όταν τους δίνεται ευκαιρία, γίνονται παγκόσμια πειράματα ελέγχου της σκέψης. Παράδειγμα, τεράστια η πανδημία. Στην πανδημία έγινε μια τεράστια προσπάθεια να διαπιστωθεί, με αφορμή την πανδημία που ήταν υπαρκτή, να διαπιστωθεί παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο μπορεί να αντέξει ο μέσος πληθυσμός να μην ζει, σε εισαγωγικά. Να παρνηθεί τη ζωή του, να παρνηθεί τις προσωπικές σχέσεις, να παρνηθεί τη φύση, τη βόλτα του, την επαφή με άλλους ανθρώπους. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Ενώ αυτό γινόταν υποτίθεται για το καλό της ανθρωπότητας, στο διάστημα αυτό που απαγορευόταν ακόμα και να χαιρετηθούμε μέσα στο σπίτι με τους δικούς μας, τι δεν άλλαξε και τι δεν μπήκε σε περιορισμούς. Δύο πράγματα δεν μπήκανε. Αυτά ακριβώς που ήταν απαραίτητα για να επιβάλλουν αυτό τον έλεγχο της σκέψης, αν κάποιοι τον παράβαιναν. Δηλαδή ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά, ήταν πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία να κάτσουν πλάι-πλάι στο παγκάκι και να χαϊδέψει το αγόρι τα μαλλιά του κοριτσού. Ήταν επικίνδυνο. Αν δεν τη φιλούσε κιόλας, ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Το ίδιο διάστημα όμως, τι δεν σταμάτησε να λειτουργεί κατά κόρον σε συνωστισμό δύο πράγματα σε όλη τη γη και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο στρατός και η αστυνομία. Εκεί λες και δεν υπήρχε COVID. Δηλαδή, μπορεί δύο τύποι. Μπορεί στο σπίτι μας μέσα να έπρεπε να είμαστε και σε διαφορετικά δωμάτια για να μην κολλήσουμε. Αλλά οι στρατοί όλου του κόσμου μπορούσαν να εξακολουθούν να κοιμούνται 30-30 και μάλιστα σε συνθήκες καθόλου καλές υγιεινής στα στρατόπεδα. Η αστυνομία μπορούν τα μάτια να καθόλουσαν 30-30 μέσα στη ζέστη, μέσα στην κλούβα και να περιμένουν αν τυχόν σκάσκαες ψηρικάς με μπύρα να ορμήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι όλο αυτό εκεί πάει. Γι' αυτό και ξαναγυρίζει το ποδόσφαιρο και λέμε ότι εδώ. Αν αξίζει κάτι από όλη αυτή την ιστορία που ανταμώσαμε τόσα χρόνια και αυτές τις δεκαετίες που έχω ανταμώσει με όποιους έχω ανταμώσει, είναι να προσπαθούμε παιδιά, να σκεφτόμαστε λίγο. Να σκεφτόμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Ή να λέμε. Και κυρίως να αρχίσουμε λίγο να αναζητούμε ο ένας από το διπλανό του τις αξίες. Τις αξίες. Και όταν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε έντιμοι, να είμαστε αξιοπρεπείς, να μην είμαστε με τον δολοφόνο, με τον κλέφτη, με τον άλλον, πρέπει αυτό να το υπερασπίζουμε και όχι να λέμε δεν παίρνω θέση. Και όχι να λέμε μα το κάνει και ο άλλος. Όταν αύριο αρχίσει το πρωτάθλημα και δείτε ένα καραμπινάτο πέναλτι σε βάρος υπέρ σας και σας πει ας πούμε ο αντίπαλος μα τι είναι αυτά που κάνετε, κλέβετε, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μα και εσείς το κάνατε. Είσαι ένα με αυτούς.
2: Γι' αυτό και εμείς βγάλαμε θέση, βγάλαμε σύνθημα. Παίρνω θέση στην Κέρκυδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Επειδή πες να παίρνουμε θέση.
0: Ναι,
2: καλά. Πάμε στο διάλειμμα και τα πεις μετά. Τα λες πολύ ωραία. Σε παρακολουθώ. Σε βαθμό ναι. Που θέλω να συνεχίσεις έτσι.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται!
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύνδετη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και βέβαια για να επιστρέφουμε είναι το, τα μηνύματα έρχονται εκτός. Παντελής από την Γλυφάδα, ο Παντέλος, ο γίγαντας. Έλειπε ο Φουρτούνης από Ολυμπιακό. Πολύ θετική επιστροφή του αρχηγού. Έτσι. Για το φίλο που με ρωτάει, έχω μια απάντηση, αλλά τέλος πάντων να την πω, ρε φίλε. Γιατί εδώ και δύο μήνες δεν μεταδίδεται η κουμπίσα στην Πάτρα, είναι για να μην σας έρθω από το πάνω. Να σας πάει λίγο.
1: Τραβάμε.
0: Τι τραβάμε.
1: Τον άνθρωπο που
0: πάμε να αρχίσει να κερδίζει το στοίχημά του Μαντσίνη ο γίγαντας. Παίζει κάθε μέρα ο Μαντσίνη, οικονομάει. Βασίλης Νέα Ιωνία, έλα Βασίλη.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Τι έγινε.
2: Κώστα, θα ήσουν ατέλειος ιεροκήρυκας.
0: Ιεροκήρυκας θα ήμουν, απήγα ναι, κάτω ναι. Στους Ζουλού εκεί να οικονομήσω.
2: Κοίταξε, έχει στήξει το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να απασχολεί όλο τον κόσμο.
0: Ναι, η προσπάθεια...
2: Έχει στήξει το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να απασχολεί όλο τον κόσμο.
0: Ναι,

0: Γιατί.
1: Ο νόμος του συμφέροντος. Ούτε καν του ισχυρού.
0: Έστω.
1: Το κέρδος.
0: Γιατί αυτοί λοιπόν, είτε πολιτικοί είτε οι ισχυροί, δυναμώνουν αυτό το κίνημα που οι ίδιοι φτιάξανε, γιατί αυτό το κίνημα συντηρεί και τους ίδιους.
1: Ρε παιδί μου, εγώ παίρνω το ποδόσφαιρο. Έχουν γίνει τόσες και τόσες τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Καμία δεν το έχει κάνει πιο όμορφο και πιο θεαματικό. Όλες απλώς το έχουν κάνει πιο επικερδές. Δηλαδή, φοβερά πράγματα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό, ας
0: πούμε. Ναι, γιατί εκεί παίζονται και τα μεγαλύτερα συμφέροντα.
1: Τεράστια λεφτά, ρε φίλε. Τεράστια λοιπόν, λεφτά μιλάμε τώρα.
0: Εγώ λέω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα ποσά.
1: Όχι, όχι.
0: Όμως, το κακό είναι ότι
1: ανταποκρίνονται όλα. Αδερφέ, ανταποκρίνονται όλα. Και τα συμβόλια που ακούς και οι αμοιβές που ακούς και τα κέρδη που ακούς. Δηλαδή, τι, συγγνώμη. Για βάλει λίγο τι έχει γίνει τώρα στην Αμερική. 130 μάτς μιλάμε. Και τα ειστήρια να κάνουν πάνω από 1000 δολάρια. Και να τα γήπεδα να είναι 60 και 70 χιλιάδων θέσεων. Και τα γήπεδα να είναι όλα υπερσύγχρονα και έχουν δίπλα 300 μαγαζιά το καθένα.
0: Εμπόριο.
1: Λοιπόν, και να σταματάνε εμπόριο. Και 4 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Εγώ απορώ και τώρα θα μου πεις και τι θα κάνει ο απλός κόσμος. Η αντίδρασή του είναι μηδαμινή.
1: Αν δεν σηκωθούν σε αυτό το επίπεδο προσωπικότητες, γι' αυτό έχει αξία ο Μαραντόνα, να σηκώσουν φωνή και να τραβήξουν και τον κόσμο και μείνουμε σε ηγέτες γλυκανάλα τους, οι οποίοι απλώς θα κονομάνε από όλη τη ζωή και θα αγκαλιάζονται με όλους αυτούς και θα βγάζουν φωτογραφίες, τότε δεν θα αλλάξει τίποτε. Υπήρχαν χτες, έγινε ένα σκηνικό στη Ράι, στην Ιταλική τηλεόραση, όπου βγήκε ο Ταρντέλι. Και είπε ντρέπομαι, γιατί όταν τα έλεγε ο Μαραντόνα εμείς γελούσαμε και δεν κάναμε τίποτε. Έλεγε από τότε το τι θα γίνει. Ζητάω συγγνώμη, λέει Ντιέγκο, γιατί κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να πάει από τότε κόντρα στη FIFA και σε όλα αυτά, γιατί θα κατέστρεφαν το ποδόσφαιρο και όλοι είχαμε μείνει επαναπαυμένοι στο να αγκαλιαζόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες και πανηγύρια.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να συγκρινόμαστε με τον καλύτερο, όχι με τον χειρότερο.
1: Το παν είναι, Βασίλη μου, να σκεφτόμαστε. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνουμε και λάθος σκέψη. Δεν κάνει, δεν είναι τέλειος. Ή μπορεί και να μην συμφωνήσουμε. Εγώ πραγματικά δεν με πειράζει κάποιος που θα διαφωνήσει μαζί μου. Αρκεί να μου πει μια σκέψη και να μιλάω πάνω στη σκέψη του και να λέω τη δικιά μου.
0: Εγώ στέκομαι και σε κάτι άλλο. Το είπες πριν. Λέμε, ρε παιδί μου, θέλουμε να κάνουμε. Μας κάνουν κριτική. Και λέμε ότι κοιτάξτε, να δείτε, αυτό το έκανε και αυτός. Το έκανε και ο Ολυμπιακός, το κάνει και ο Παναθηναϊκός, το έκανε και η Δημοκρατία, το κάνει και το Πασόκ.
1: Παιδί μου, καθαρίσαμε έτσι.
0: Λοιπόν, και βγάζουμε όλη την ώρα μας απ' έξω. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν και αν κάποια στιγμή έρθουμε σε κάποια, ας πούμε, ισορροπία.
1: Δεν εξαρτάται από πολλά. Για να πω την αλήθεια, εκείνο που είναι το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι λείπουν παγκόσμια, και το βλέπουμε και στη χώρα μας, δυνάμεις που να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Ή έχουν μείνει κολλημένοι απλώς σε τσιτάτα τα οποία στο σημερινό άνθρωπο δεν λένε τίποτε, ή δεν έχουν καταλάβει ότι τους προσπέρασε η ζωή και πια ο μέσος άνθρωπος δεν είναι όπως παλιά. Δεν λειτουργεί καν με σκέψη κλπ. Και λειτουργεί μόνο στο ένστικτο. Δηλαδή έχουν παρατήσει ακόμα και κόμματα που υποτίθεται θέλουν την αλλαγή της κοινωνίας, έχουν παρατήσει τον τομέα του πολιτισμού, των αξιών. Δηλαδή. Δεν τώρα θα πιάσουμε μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, ακούς συνέχεια αυτό και τρελαίνομαι. Να κάνουμε όλοι θυσίες για το καλό της πατρίδας. Να την κάνουμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να αγοράσουμε εξοπλισμούς. Και γιατί η πατρίδα γίνει ένα πράγμα το οποίο πια λες και δεν έχει κατοίκους. Δεν έχει πρόσωπα. Δηλαδή, την πατρίδα δεν την κατοικούν κάποιοι. Η πατρίδα και το συμφέρον της είναι ανεξάρτητο από το συμφέρον των ανθρώπων που την κατοικούν και αν θα είναι καλύτερη η ζωή τους. Δηλαδή, δεν ακούω κανέναν να φτιάξουν μια πατρίδα για το συμφέρον της πατρίδας να κάνουμε θυσίες ώστε να μπορούν. Όλα τα παιδιά να μορφώνονται και να διαβάζουν το Ενελίτη, το Σεφέρι, να ακούν τον Ξαρχάκο, το Χατζηδάκι κλπ. Δεν βλέπω να λένε να κάνουμε θυσίες για να φτιάξουμε καλά πανεπιστήμια, να βγαίνουν επιστήμονες. Να κάνουμε θυσίες οικονομικές και να μην πάρουμε παραπάνω μισθούς για να φτιάξουμε 10 νοσοκομεία και να σώσουμε ζωές. Το μόνο το οποίο κάνει καλό στην πατρίδα είναι να πληρώνουμε για όπλα.
0: Ναι, και το κέρδος. Και...
1: Δηλαδή, και τι είναι η πατρίδα τελικά. Εμείς είμαστε πατρίδα τελικά που ζούμε σε αυτή ή όχι. Πώς μπορεί να είναι καλύτερη και πιο σίγουρη η πατρίδα όταν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή κάθε μέρα περνάνε και χειρότερα. Τι είναι η πατρίδα, λέει, γενικό και αόριστο.
0: Να σου πω και κάτι τώρα, μιας και μιλάμε και για τον απλό κόσμο. Εντάξει, εγώ έκανα χρήση του εισιτηρίου που κέρδισα για Ρόδο.
1: Ναι, πήγες.
0: Και από Ρόδο σε παίρνω τώρα.
1: Έλα ρε φίλε, μπράβο.

0: Και εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση, ήπια με ένα καφεδάκι στην παραλία.
1: Ναι.
0: Και ρωτήσαμε τι γίνεται με τις ξαπλώστες.
1: Μιλάμε για μια παραλία τροβερή. Πώς έχουν πάει.
0: Η πρώτη και η δεύτερη, η πρώτη θέση 80 ευρώ. χωρίς να πάρεις τίποτε.
2: Ρε όρθιος, σαν αυτό που βγάζει το παγκόσμιο κύκλο και κάθε τόρτι
0: στις δύο μισές. Η δεύτερη 70.
2: Πόσο, 70.
0: 70 η
2: τι διαφορά έχει το δεκάρικο αυτό, δηλαδή αυτή η θέση με την πρώτη έχει.
0: Πρόσεξε τώρα. Μία μπύρα μικρή,
2: ναι.
0: Μπουκάλι.
2: Ναι.
0: Ένας ελληνικός καφές.
2: Ναι.
0: Και ένα χυμό, ο μικρός, και ένα μπουκάλι νερό. Πες μου.
2: Για λέγε.
0: 25 ευρώ.
2: Τι.
0: 6 ευρώ το μπουκάλι.
2: Περιμένεις εσύ που θα πας διακοπές.
1: Άκουσες
2: το ποσό.
3: Εγώ έχω θυμάσει το φίλο μου που είχε φέρει εδώ τις ξαπλώστες και την ομπρέλα. Τι έχω φορτώσει στα μάξι.
2: Ναι.
3: Μην τον είδατε, εκεί θα κάθομαι. Έχεις τελαθεί εσύ νομίζεις. Μην είσαι καλά εσύ. Θα κάνω εγώ διακοπές, διακοπές που κάνω σαν παιδάκι θα κάνω.
2: Εγώ έτσι, ρε, που δεν μπορώ να με τσάμπω και με τις πετσίτες, τι να κάνω.
3: Με θερμό μαζί και έχεις τελαθεί εσύ αγόρι. Τελειώσαν οι εποχές αυτές
0: που ξέρατε. Ελληνικά δεν ακούς, Έλληνες δεν βλέπεις.
2: Εντάξει, αυτό πες ότι είναι, εντάξει, είναι το νησί τέτοιο, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά εξαπλώστερα,
0: ρε φίλε, 80... Και πληρώνουν το 1/4 που πληρώνουμε εμείς.
2: Ναι, το 80 μπροστά και 70 πίσω, ποιο πίσω έχει.
0: Έχει, ξέρω εγώ, 40.
2: Συγγνώμη,
0: εγώ πήρα στις ακριβές.
2: Δεν να σου πω. Η διαφορά στο δεκάρικο από το 80, ότι είναι το 80 είναι πιο κοντά στη θάλασσα και δεν πρέπει να πατάς τόσο συναμό.
0: Όχι, μπορεί, ένα μέτρο διαφορά έχουν οι σειρές. Η μία από την άλλη.
2: 10 ευρώ το μέτρο. Τι γίνεται.
0: Έλατε.
2: Τι γίνεται, ρε.
0: Οπότε σκέψου μετά αυτά που θα πάρεις, πόσα στοιχειούν.
2: Ναι, άστα να πάνε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα σε φάει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για.
2: Και ορθοστασία.
0: Όχι πανάκριβα. Εκτός πραγματικότητας.
2: Εντάξει.
0: Και εκτός ελέγχου. Δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω ότι τους ελέγχει κάποιος.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι τους ελέγχει. Όχι, είναι αυτό που λένε ελεύθεροι τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε και στο παρακάτω. Έχει καλά, περνάς πάντως, Βασίλη.
0: Τώρα. Καλά, την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, ναι, για μεταγραφές.
2: Έτσι, ναι, θα τις βλέπω τις μεταγραφές όταν γίνονται.
3: Πάρε μια εβδομάδα που έχει νέα γκόντζος θα δώσει. Λοιπόν, έλα. Γεια σου. Πάμε.
2: Έλα, Πανάγο.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε.
2: Καλησπέρα, Πανάγο. Δεν κάνουμε τίποτα, Πανάγο.
3: Έχω μάθει.
4: Το βλέπω, λοιπόν.
3: Μια εβδομάδα έχει είδηση βόμβα. Έχω μάθει.
4: Ναι, σα ακούω. Λοιπόν, άκου, Κωστή, να σου πω. Μ' ακούτε, παιδιά.
2: Βέβαια.
4: Σα ακούω να μιλήσω, Κωστή, για αυτό που είπε με τον Τραμπ. Εγώ έχω άλλη μια οπτική να σα
2: δώσω.
4: Και θα μιλήσουμε και οι τρεις γι' αυτό. Λοιπόν. Εγώ το θεωρώ, Κώστα, πολύ, πολύ περισσότερο επικοινωνιακό αυτό που έκανε ο Τραμπ. Θα σου το εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι στον παγκόσμιο κύκλο βρισκόταν η Ρωσία και η Κίνα. Ωραία.
2: Ναι.
4: Με τις εθνικές ομάδες.
2: Ναι.
4: Και έτρωγε κόκκινη ένας παίκτης της Ρωσίας.
2: Ναι.
4: Ωραία.
2: Ναι.
4: Θα έβγαινε ποτέ ο Πούτιν να πει, όχι, παιδιά, πρέπει να παίξουμε με 10 παίκτες στο επόμενο παιχνίδι, με 11 παίκτες. Όχι. Ή θα έκανε ο Σι Τζιπίνγκ με την Κίνα τώρα, ο αυτοκράτορας της Κίνας, να κατασχοληθεί. Αν έφαγε ένα κόκκινη από την εθνική ομάδα και το επόμενο παιχνίδι δεν πρέπει να αποβληθεί. Και βέβαια όχι. Αυτό που έγινε.
2: Καλά, ούτε Εγγλέζος θα το έκανε για μένα. Ούτε Ισπανός θα το έκανε για μένα, ούτε Εγγλέζος.
4: Όχι. Ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό. Και ένα πολύ.
2: Ναι, τι είδους επικοινωνία είναι αυτή.
4: Ότι εγώ κάνω κουμάντο και στο
2: Μπράβο, η οποία και... επικοινωνία πού ακριβώς στηρίζεται. Στο ότι όποιος μπορεί και το κάνει. Όποιος μπορεί και το κάνει είναι μάγκας. Εκεί στηρίζεται η επικοινωνία.
4: Όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Εδώ έχω μια διαφορά να σου πω. Ότι το επικοινωνιακό πιάνει μόνο σε όσους πιστεύουν σε αυτό. Για πολλοί Αμερικανοί.
2: Και νομίζω ότι πιστεύουν λίγοι.
4: Δεν μιλάω για ποσοστά. Περίμενε. Πάρα πολλοί Αμερικανοί στραβώσαν με αυτό που έγινε.
2: Καλά, ναι.
4: Ναι, όχι,
2: ότι στραβώσαν είναι... πιο πολλοί Αμερικάνοι, ναι, από ό,τι στραβώσαν στις υπόλοιπες χώρες και ειδικά στην Ελλάδα, ναι.
4: Μπράβο. Και να σου αποδείξω.
2: Στην Ελλάδα δεν κουνήθηκε φίλο, μια χαρά ήταν όλοι.
4: Να ρωτήσουμε και τον Διονύση. Τώρα, Διονύση, ρωτάω και σένα τώρα.
2: Ναι.
4: Θα τολμούσε αυτό ποτέ να το κάνει ο Τραμπ, αν το επόμενο παιχνίδι ήταν εναντίον των Ρώσων?
2: Ναι, μωρέ, θα το έκανε. Θα το έκανε, μωρέ.
4: Ούτε στοίχημα, με τίποτα.
2: Άκου να σου πω κάτι.
4: Όχι, πώς θα περίμενε.
2: Μισό λεπτό να σου πω κάτι.
4: Θα γινόταν ρε.
2: Για να μην πηγαίνει στον Τραμπ και με τον άρεσε άδικα, πόσο διαφέρει αυτό από τις αντιδράσεις των Παναθηναϊκών πριν καμιά 20-30 χρόνια, ότι είσαι ανίκανος γιατί δεν μπορεί να κάνει το ίδιο που κάνει ο Κόκαλης? Πόσο διαφέρει.
4: Σε αυτό τα έχουμε ξαναπεί.
2: Δεν, τι τα έχουμε ξαναπεί. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι, ότι είναι, είναι η ίδια λογική, η οποία τότε, ναι, τότε ακόμα ήταν νωρίς.
4: Ναι.
2: Αλλά όσοι βλέπαμε μπροστά το λέγαμε που θα οδηγηθεί το πράγμα. Ναι. Αλλά τώρα πια παγκοσμίως, Αυτό ναι. δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύψουν. Διότι θεωρείται ατού του τράπτου ότι μπορεί και ξετιμωρεί τον παίκτη του.
4: Σωστό, συμφωνώ, αλλά.
2: Κατάλαβα σα πω. Στο όταν Μέσο Αμερικάνο, αυτό θεωρείται ατού, είναι δείγμα ηγέτιδος δύναμης. Δεν είναι δείγμα ανηθικότητας.
4: Δεν είναι έτσι.
2: Και αυτοί που το θεωρούν ανηθικότητα, δεν θα πούνε ποτέ ναι, είναι ανηθικό. Θα πούνε θα το έκανε κι ο άλλος αν μπορούσε να το κάνει. Αυτή θα είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω ότι ο άλλος αλωνίζει και καλά. Ή τώρα μου είπες για τον Παναθηναϊκό και αφήγουμε λίγο από τον Τραμπ. Εγώ, ξέρεις τώρα, γνωριζόμαστε 30 χρόνια και ποτέ δεν χρειάζεται το Βιονόπλο για τον πατέρα για αυτό που έγινε, για την ΠΕΚ και ό,τι έγινε. Εγώ χρειάζεται την οικογένεια. Αυτή φταίγανε.
2: Γιατί το άφησε να γίνει.
4: Βεβαίως, κανονικά και με τον νόμο.
2: Ξέχασες την εποχή που έγινε. Ότι αν δεν γινόταν αυτό.
4: Κάτσε να σου πω κάτι.
2: Ξέχασες ότι αν δεν γινόταν αυτό, ήταν θέμα χρόνου σε παιχνίδια τηλεοφόρο να έχουμε νεκρούς μεταξύ μας. Το ξέχασε τι γράφαν κάθε
4: είχε
2: μέρα. Το ξέχασε ότι είχε προετοιμαστεί. Το ξέχασε ότι έπεφτε ξύλο όποιος χειροκρόταγε το Βίντρα στην Εξέδρα. Το ξέχασε ότι έπεφτε ξύλο στα τρένα, κάναν ντου. Ποιος κρατάει ντέρμπι και όταν αφήνει να μπει στο γήπεδο.
4: Τα θυμάμαι όλα.
2: Τις ρητορικές μίσους, τις επιθέσεις των Αθανασόπλων και τον Ακατουρίσο πάνω στον τάφο όταν πέθανε, τα ξέχασες.
4: Δεν έχω ξεχάσει.
2: Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Αν δεν την έκανε αυτή την κίνηση, ήξερε και είχε και πληροφορίες και από την αστυνομία μέσα ότι ήταν τόσο έμιστο το όλο πράγμα και τόσο καλωστημένο και κακοσκευασμένο και με την ανοχή και προώθηση και στήριξη δημοσιογράφων που ήταν θέμα χρόνου στον Παναθηναϊκό να έχουμε αίμα. Δεν ήταν λίγα τα πρωτοσέλιδα να σου θυμίσω που ο τίτλος ήταν «Αίμα και άμμος απόψε αναμένεται στο ΆΚΑ από τις αντιδράσεις των οπαδών».
4: Κώστα, τα θυμάμαι όλα.
2: Και για να σου πω και μια ιστορία τώρα να ακούσει και εσύ, να ακούσει και ο Διονύσης, να ακούσουν κι άλλοι.
4: Θα σου πω κι εγώ ιστορία.
2: Θυμάσαι τον ντου. Άκου τώρα, Διονύση, γιατί είστε, εγώ ήμουν παλιά τέτοια.
3: Μόνο ακούω, δεν κάνω.
2: Ο Πανάγος ξέρει ότι εγώ μπορεί να ήμουν σε τέτοιες κόντες και λοιπά, αλλά είχα πάντα ανθρώπους μέσα σε αυτούς. Ξέρεις ότι είχα ανθρώπους πάντα. Και μάθαινα. Το ντου που είχε γίνει επί Μπάκε στην Πάτρα σε αγώνα ευρωπαϊκό που μπήκανε μέσα στο 1-1, το θυμάσαι.
4: Ναι, εκεί
2: λοιπόν, ναι. Εκεί γίναν δύο πράγματα. Πρώτον, το ένα ότι διακόψαν το μάτσο έγινε χαμός. Το άλλο ήταν ότι ανεβήκαν επώνυμοι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε εισαγωγικά με πρώτο τον έφορο του Πόλων, ανεβήκαν στα επίσημα. Ωραία, και αρχίσαν να πετάνε αντικείμενα. Πού? Όχι στον Τζίγκερ, στην οικογένειά του, στους εκπροσώπους του ΣΟΕΦΑ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν προσχεδιασμένο όλο τον ντου να γίνει, να τιμωρηθεί από την Ευρώπη. Μπράβο. Την άλλη μέρα λοιπόν είχε ξεκινήσει. Οι κάρτες διαρκείας, οι οποίες τους δινόντουσαν στο ΆΚΑ επάνω στο υπόγειο και στην είσοδο όπως μπαίνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν τότε ο Αθανασόπουλος.
4: Ο συγχωρεμένος ο Χρήστος.
2: Ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας και λοιπά. Και ήταν με τον συνδεσμίτη των ανεξάρτητων που ήταν δημόσιες σχέσεις και που ήταν ο καλός μπάτσος και ο κακός μπάτσος. Δηλαδή οι άλλοι ήταν οι κακοί. Μπήκαν το παιδί προσπαθούσε. Ναι. Μα δεν το κάναμε εμείς. Μα μπήκε ο κόσμος αυθόρμητα κλπ. Τους άκουγα δίπλα από το Ραδιονύς Γέλιο. Και του λέω, να σου πω κάτι. Άνοιξε το κινητό σου. Μου λέει, τι θες. Του λέω, άνοιξε το κινητό σου, ρε. Λέει, τα ανοίγω, ορίστε. Του λέω, δείξε τον Αθανασόπουλο το μήνυμα του Γιώργου από τη Νότια Συνοικία, από τον Μπραγάμι. Δείξε το, ρε, του λέω. Παραμονή του αγώνα, δείξε το μήνυμα σου. Του λέω, δεν το δείξε, το δείξω εγώ, του λέω. Το έχω εγώ στο κινητό μου. κάνει. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Του λέω, Αθανασόπουλο, τι δεν σημαίνει. Τι μήνυμα είναι αυτό, λέει, για να το δω. Κάνει την άγγιφλο, τι μετά ανοίγει. Αύριο κάνουμε ντου. Θα μπουν πρώτα οι επαρχιώτες, να έχετε όλοι το νου σας. Έλα ρε, κάνε μου τη χάρη.
4: Λοιπόν, να σου πω κι εγώ μια
2: άσε
4: ιστορία.
2: Με πέρα, δηλαδή.
4: Κάτσε ρε.
2: Και μου λέει τώρα ο Πανάγος γιατί κάνανε την πολυμοκεκότητα για τσίπα να ορίστε.
4: Ναι, κάτσε,
2: ελάτε,
4: πω εγώ μια
2: αφού φαγωθήκατε, ελάτε, πάρτε το και τζάπα και χάρισμά σας όλα. Πάρτε το.
4: Κάτσε, πω κι εγώ μια ιστορία.
2: Και κάτι 25 πάρετε πρωτάθλημα μετά.
4: Κάτσε σπόρε, περίμενε να ακούσει και εσύ, να ακούσει και ο Διονύσης, γιατί γι' αυτό το ξέρουμε ελάχιστα αυτό που θα σου πω. Θα σου πω και μια ιστορία εγώ που γίνει στην Παιανία. Πριν πολλά πολλά χρόνια, είμαστε στην Παιανία, είναι ο νούμερο 1 της θύρας 13, ξέρουν όλοι ποιον λέω, το Μίτσο, είμαι εγώ και άλλα 3-4 άτομα, και είναι και ο Τζίκερ. Ξέρεις, φτιάχνουμε κουβέντα, τι μας είπε. Και το λέω αυτό για πρώτη φορά. Γιατί εγώ ακόμα χρεώνω την οικογένεια
2: ο
4: για
2: κατσάς,
4: το Χάλσμπαν.
2: Κατσάς, λες.
4: Ναι. Ότι ήταν τυχερής 17 Νοέμβρη, που τους βρήκε το κράτος πριν από τον πατέρα μου.
2: Ωραία, και τι σημαίνει.
4: Είχε τη δύναμη οικογένεια Βαρτινογιάννη, ναι. Κώστα.
2: Τι να κάνει, να κάνει εκτός για το ποδόσφαιρο, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε.
4: Να τελειώσει
2: να στείλει η οικογένεια Βαρτινογιάννη αστυνόμους και τέτοια στα σπίτια πια. Τι λέτε.
4: Η οικογένεια Βαρτινογιάννη.
2: Όχι, ρε, δεν έπαιξε καθόλου με αυτό και έφυγε. Τελείωσε. Μόλις κατάλαβε που πάει η δουλειά και, και τι χρήμα
4: δεν
2: έπεφτε. Στο λέω γιατί Πανάγο μου το έχουμε συζητήσει 100 φορές. Δεν είχε κανένα σκοπό να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε δημοσιογράφου θα πληρώνε, ούτε συνδεσμοί. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
4: Αυτό διαλύθηκε το σύμπαν.
2: Ωραία, εντάξει, αν ο κόσμος θέλει τέτοιο πράγμα, να έχει έμεισο στους δημοσιογράφους και οπαδούς, καλά κάνει. Ας πάρει
4: αυτό, αυτό είναι το παράπονο.
2: Όχι, αυτό δεν θα το κάνει ποτέ και ούτε θα το ξανακάνει. Και γι' αυτό και δεν γυρίζει.
4: Μπράβο, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και τη δύναμη, ας με τελειώσει κουβέντα μου, τη δύναμη οικογένεια να σβήσει από το χάρτη τη σκληρότερη τρομοκρατική οργάνωση στη χώρα. Δεν μπορεί να φοβότανε 4-5.
2: Τι σου πω ότι φοβότανε, ρε. Μα δεν φοβόταν, αγάπη μου γλυκιά. Δεν ήθελε να μπλέξει αυτό το αλυσφαιρίσει.
4: Ναι, και την είδαμε.
2: Εδώ πρωτάθλημα του προσφέραν, το είπε τελείω.
4: Την είδαμε
2: το
4: 2-6.
2: Ωραία, και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Τι να κάνω δηλαδή. Όχι, έπρεπε να γίνει εγκληματία αυτό για να χοροπηδάνει οι άλλοι και να πανηγυρίζουν.
4: Δεν χρειάζεται να γίνει εγκληματία.
2: Τι χρειάζεται να γίνει, ρε.
4: Να του πετάξει έξω. Ποιου
2: να πετάξει έξω. Όχι, θα έρθει σύγκρουση με το κάθε του τσέκι τώρα. Γκοντζά με τέτοιον, για πάρα ασχοληθεί με το κάθε του τσέκι, να το πληρώσει και όλα του φτιάξει για του φατζίδι κακούπε. Για να μην τον κράζει.
4: Για το ειδικό βάζει και τη δύο. Ρε Κώστα, ήμουνα στα επίσημα συνοδεία στην ομάδα. Κάτσε στο τέλειο, άσε με αυτό και κλείνω. Και ερχόντουσαν υπουργοί και βουλευτέ και παρακαλάγαν να μάθουν που κάθε το τζίγκερ
2: και να,
4: να κάτσουν δίπλα του. Τέτοια δύναμη έχει
2: εκεί. Και τι πάει αυτό δηλαδή. Έπρεπε
4: την δύναμη. Κάνουν κουμάτους,
2: αυτή τη δύναμη έπρεπε να τη βγάλει πάνω στου οπαδού και στου δημοσιογράφου να του κάνει να τον αυτό, υποστηρίζουν.
4: Δεν
2: το έκανε ποτέ. Δεν το έκανε ποτέ. Εδώ και στα μέσα.
4: Να κατάληξη.
2: Εντάξει.
4: Τα ίδια λέγαμε και από τον τέρμι.
2: Εδώ και στα μέσα ενημέρωση του άνθρωπου που το βρίζαν. Σήμερα όλο το στελεχικό δυναμικό των μέσων ενημέρωση. Σήμερα όλο το στελεχικό σε site, σε τηλεοράσεις, παντού όπου υπάρχουν αθλητικές εκπομπές, όλοι αυτοί που είναι σήμερα διευθυντές, αρχηγοί και κουμανταδόροι στο προσκήνιο στο παρασκήνιο, καριέρα κάναν βρίζοντας 15 χρόνια τον Τζίγκερ.
4: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Έτσι γίνανε όλοι και αμυφθήκανε.
4: Χαίρο πολύ,
2: και όποιος ήταν μαζί του τον έχει φάει το μαύρο σκοτάδι.
4: Χαίρο πολύ,
3: Πανάγο. Εγώ με τον Τζίγκερ είμαι.
2: Άντε, τα λέμε πάλι. Τα λέμε,
4: γεια. Φιλιά, παιδιά, καλό απόγευμα να είστε.
3: Ωραίος τύπος.
2: Εσύ αυτό
3: δεν ξέρω τον άνθρωπο,
2: αυτό που του κάνα το αλμό, που του λέει στο κινητό σου, τρελάθηκε μου λέει. Πού το βρήκε αυτό. Πού το βρήκε, μου λέει αυτό. Το θάσερε που το βρήκα εγώ, φίλε.
3: Ήσουν αλανιάρι.
2: Δεν ήμουν αλανιάρι, μου ξέρα μόνο. Και γι' αυτό είπε τέλο πάντων. Πάμε στο μάχη στην Πάτρα. Συγγνώμη, ρε Μάκη, σε κρατήσει ένα μωρά.
3: Καλά μου, δεν είμαι στα καλά μου. Το μεγάλο.
0: Έλα.
2: Συγγνώμη, ρε Μάκη, σε κρατήσει ένα μωρά. Μα έπιασε η.
0: Ζαλίσικα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ να δει.
0: Καλησπέρα σα.
2: Καλώ το να.
0: Λοιπόν, μια αναφορά θέλω να κάνω και μου το θυμήθηκα μια περιπέτεια που είχα μικρός όταν ταξίδευα με φορτηγό πλοίο.
2: Πού?
0: Και είχα πάει στα νησιά του Κάπο Βέρντε.
2: Κάπο Βέρντε, έλα ρε θυγό, έχεις πάει εκεί.
0: Ναι, από Βραζιλία είναι σταθμός ανεφοδιασμού ήταν για ενδιάμεσα τα καράβια που ερχόσαν την Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Ήμουν παιδί 17 χρονών, 18 τότε. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί περιμέναν τους Έλληνες σαν σωτήρες. Προσέξτε γιατί το
2: γιατί?
0: Λέω. Οι Έλληνες πάντα δίναν από το φορτίο, δεν ξέρω τι, βγάζανε σακιά είτε από καφέ ή σιτάρια ή οτιδήποτε. Και είχαν από τους, μόνο οι Έλληνες λέει το κάνανε, γιατί μου το είπε εκεί κάποιος. Που ζούσε στο.
2: Γιατί αυτή γενικά ήταν φτωχό νησί, είχαν πρόβλημα.
0: Ναι, φτωχό, πολύ παθό κιόλα. Λοιπόν, ήταν απικία τη Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή αυτοί οι μεγάλοι αυτοί που είχαν στου ελληνικά πλοία και στα καράβια και στου Έλληνε κατεβάσαν την Πορτογάλικη σημαία που ήταν
2: ναι.
0: Και υψώσαν ελληνική.
2: Όπου,
0: μου το είπε εκεί γέρος που ήταν απ' έξω και πουλούσε κάτι, δεν θυμάμαι πράγματα που
2: ναι,
0: πουλούσε.
2: Κατάλαβα.
0: Και ήρθαν λέει σε μια νύχτα δύο ελικόπτερα και τελείωσε η ιστορία αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ για να πω παραπάνω από ό,τι μου είχε πει. Πώς σκοτώθηκαν, πώς
2: ναι, κλπ. Εντάξει, ήταν...
0: Αυτό δεν αναφέρεται όμως πουθενά.
2: Όχι, δεν είμαστε για τέτοια, λίγο.
0: Δεν αναφέρεται, θέλω να πω, δεν αναφέρεται ιστορικά κάπου. Ότι είχαν υψώσει ελληνική σημαία.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν οι μόνοι που, αυτού που πεινούσαν οι άνθρωποι που δίνανε.
2: Από τα καράβια δίνατε πράγματα.
0: Τους... Μετάλαβες. Ναι, αυτή ναι. Την αναφορά την έκανα επί
2: καλά
0: τη ευκαιρία
2: έκανες, καλά
0: του,
2: έκανες,
0: του, του δηλαδή την έμαθα από
5: από άνθρωπο που ζούσε εκεί πέρα. Δεν την έμαθα από άλλους ή από άλλο στόμα ή οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ωραία.
5: Αυτά
2: να
5: ήθελα
2: καλά,
5: να
2: κύριε
5: πω.
2: Κύριε Μάκη, ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
2: Να σου πω εσύ, εκεί που σηκώναν την ελληνική σημαία στο νησί αυτό στο Καποβέρντε, αν αυτή η ιστορία γινόταν μετά από 25-30 χρόνια, δεν θα σηκώναν τη σημαία του Παναθηναϊκού αυτή με το που βλέπαν Έλληνα.
3: Καφέδες δεν έχουν έρθει, φίλε.
2: Ναι. Σε ρωτάω, δεν θα σηκώναν τη σημαία του Παναθηναϊκού αυτό με το που βλέπαν Έλληνα.
3: Είναι διαλύμω.
2: Πάντως υπήρχε μια 20 ετία που πήγαινε παγκόσμια και έλεγε Έλληνα, παπ, σου λέγανε Παναθηναϊκό. Παντού. Από τη Μαλαισία μέχρι το Βόρειο Πόλο, παιδί μου.
3: Βρέχει έξω, εκεί δεν βρέχει.
2: Όταν εγώ ήμουν στο σπίτι πάνω στο γέρο, έβρεχε.
3: Τώρα αν βρέχει έξω, ρωτά.
2: Πού να ξέρω από εδώ μέσα.
3: Δεν μπορώ να δεις εδώ μέσα.
2: Έχει σύννεφα, δεν μπορώ να δω αν βρέχει, όχι. Όχι, δεν βρέχει τώρα. Εντάξει. Γιατί έχεις αφήσει έξω το μπουφάνι.
3: Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
3: Φυσικά, στο 91.
2: Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
2: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 εβδόμου στο ελληνικό Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέαση Μουντιάλ, δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψει ούτε εσύ. Δες στους δύο ημιτελικούς 14 και 15 εβδόμου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό 19 εβδόμου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellinikon.com.gr, κλείσε τη θέση σου. Και γίνει από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς Δωρεάν. Πάμε.
2: Στο Παναγί. Στον Καραμάκι. Πού? Στο Βασίλη. Στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
14: Καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
15: Γεια σου.
14: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω ότι την ώρα που μιλούσε ο ακροατής αυτός που έλεγε για το Παναθηναϊκό το Τζίκερ,
2: ναι,
14: έριχνε κουβάδες στα Μέγαρα. Εκείνη την ώρα. Μιλάμε ναι, άλλο πράγμα προχή.
2: Δεν άντεξε και φύση την αδικία.
14: Δεν μπορεί. Ήθελε να ξεπλύνει την τροπή.
2: Τι τράβα, όρεση.
14: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα έχει κόψει, αλλά μιλάμε, έχει συνεφιάλες και είναι 10 η ώρα το βράδυ.
2: Ας πω τι έκανα. Μόλις βγήκα από το σπίτι το μεσημέρι. Φίλε μου,
14: θα ώρα δεν είναι, έρινε πρωτέστατο στα Μέγαρα.
2: Δεν είναι εκπληκτική μυρουδιά του χώματος το καλοκαίρι μόλις αρχίζει και βρέχει.
14: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι μυρουδιά είναι αυτό, αυτή, ρε φίλε. Θεϊκή μυρουδιά είναι.
14: Ναι, είναι το όζον αυτό, ναι.
2: Αυτή η μυρωδιά του χώματος. Τι χάιντε, χάιντε. Μόλις αρχίζει και βρέχει. Το βρεγμένο χώμα από κάτω που βγάζει όλη τη. Α, δεν σε.
15: Τι έχει, μπορεί να
2: μπαρέ που είναι και από χωριό αυτό, ρε. Πού το βρήκαμε αυτό, ρε.
14: Έλα τώρα, τι να κάνει.
2: Τι να
14: κάνει
2: στην Καλαμάτα,
15: μπορεί. Περπάταγα στο Άμστερνταμ και μου ήρθε μία μυρωδιά και ζαλίστηκα. Και δεν κατάλαβα τι ήταν, φίλε.
2: Ναι, ναι. Την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανένα.
14: Ο Ερντογάν έδωσε περίστροφο στο Κυριάκο.
2: Τι έδωσε?
14: Δώρο, περίστροφο.
2: Ναι, το λέει το τραγουδάκι μου, μια κεφαλονίτσα μου έδωσε πιστόλι να πάω να σκοτωθώ.
14: Ναι,
2: ντόνα,
14: ναι,
2: μαντόνα, γλυκιά λοιπόν, κεφαλονίτσα.
14: Έδωσε και στους άλλους, και στους άλλους δώρο, σε όλους τους σύνεδρους εκεί, δώρο από ένα περίστροφο.
2: Μια χαρά, να σκοτωθούν μεταξύ τους.
14: Βγάζει τώρα τελευταία. Είναι πολύ αναπτυσσόμενοι, ξέρεις, σαν περίστροφα, σαν πιστόλια, σαν κυνηγετικά όπλα.
2: Τι εδώ έχουν βγάλει τέτοια, ρε, βαλιστικούς πυράβλους και τρόμους.
14: Ναι, αλλά το εμπόριο γίνεται από εκεί. Έχουν εξαγοράσει, παράδειγμα, την Περέτα, να το ξέρετε.
2: Μάλιστα, ωραία πράγματα, μια χαρά.
14: Έτσι, την Πιάτζιο. Και έχουν γίνει τουρκικές, η Περέτα και η Πιάτζιο.
2: Μάλιστα. Ποια είναι παράδειγμα... οι Βέσπες.
14: Ναι,
2: όχι, ρε, εσύ. Οι Βέσπες γίναν τουρκικές.
14: Το δε τουρκικό πιστόλι,
2: αυτό
14: πρέπει να είναι.
2: Ο Βέγκος και τραγούδαγε που την πας πιλότε.
14: Ναι.
2: Ξέρεις από βέσπα του Βέγκου.
14: Αυτό έχει γυριστεί εδώ στα Μέγαρα, στην Αερογεύκα.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω αυτό. Στα Μέγαρα. Τα Μέγαρα τότε εσύ τα παρουσιάζουν στα ελληνικά έργα σαν εκδρομή μεγάλη. Αύριο θα πάμε εκδρομή και πάρε στα Μέγαρα.
14: Η κόρη μου η σοσιαλίστρια είναι η Πυριακή Πατριακή εδώ στο Μεγάλο Πεύκο.
2: Ναι.
14: Ναι. Το εργοστάσιο της Πυριακής Πατριακής στο Μεγάλο Πεύκο είναι η ναι, κόρη μου σοσιαλιστρία με το Βογιουκλάκι, γυρισμένο. Και το εκεί που ξεκινάει το έργο που δίνει τον Κωνσταντάρα που κατεβαίνει από το λεωφορείο, μεγάλο ειδικό το λεωφορείο που έκανε στάση. Επίσης, ένας μάγκας στα Σαλόνια με το Βόγκλι και με τον Σταθοπούλου.
2: Που τραγουδάει Μητσιά στο τραγούδι εκεί του Μούτσι.
14: Ναι, λοιπόν, εκεί στην αρχή που του πάει βόλτα με την άμαξα, είναι το λιμάνι της Πάχης, όπως ήταν το 1971. Και να πω τώρα.
2: Για να τώρα. Πιο μεγάλο τραγούδι έχει ακουστεί σε πρώτη εκτέλεση εκεί πέρα. Από το Βιντσιά.
14: Δεν ξέρω.
2: Ήθελα κάτι να σου πω με ένα παράπονο. Που κάθεται εκεί. Που γλεντάει με Μασταδοπούλου και είναι άλλο όρθιο.
14: Και κάτι αυτό, ναι.
2: Και κάτι του Βόγκλι όρθιο.
14: Όρθιο,
2: ναι, ναι. Τα ξύρι, όλα τα έκανε όλα και μετά. Ναι, τον πούλησε αυτή.
14: Ναι, ναι, ναι. Ναι τώρα που
2: ωραία κοπέλα αυτή με Μασταδοπούλου. Πολύ καλή.
14: Επίσης, μια και πλησιάζει τώρα και η επέτειος του Ατήλα, να το πω έτσι.
2: Του Ατήλα.
14: Ναι, το 1974.
2: Του πρώτου ή του δεύτερου. Γιατί έχουμε και το δεύτερο.
14: Ο πρώτος, νομίζω ήταν κάπου του προφήτη Ηλία, κάπου 25, πότε ήταν.
2: Ναι, ο δεύτερος δεν ήταν επί Χούντας. Ο δεύτερος ήταν επί Καραμαλή, του Εθνάρχη.
14: Ναι, ναι, λοιπόν,
2: και δεν κουνήθηκε φίλο.
14: Είχε γυριστεί μια ταινία στην Αμόχωστο με ναι, τον Νίκο Δανδουλάκη.
2: Ναι.
14: Με τον Νίκο.
2: Δαδινόπουλο.
14: Δαδινόπουλο, και λέω Δανδουλάκη. Τον Διονύση Παπαγιανόπουλο στην Αμόχωστο.
2: Ναι.
14: Είχαν τελειώσει τα γυρίσματα σε νέες κάμια εβδομάδα πριν γίνει ο Ατήλας. Όπου άμα δεις ατοπία εκεί πέρα, φοβερή Αμόχωστος.
2: Ναι,
14: ήταν άλλο πράγμα. Λοιπόν, που λες το πιστόλι, επιστρέφουμε στο περίστροφο, πρέπει να είναι μάρκας τουρκικής, να είναι Σιλμάζ. Το SR-38.
2: Και πώς δείτε τώρα το πιστόλι με το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Αντί να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
14: Εγώ ήθελα να σου πω για τον περίστροφο.
2: Αντί να μας πεις τις εντυπώσεις σου από τη μεγάλη λοιπόν, μάχη της τέτοιας.
14: Η φιλοσοφία, είδαμε φιλοσοφία με τη Λίμπαρ.
2: Α, μπράβο, έτσι αυτά.
14: Είδαμε φιλοσοφία με τη Λίμπαρ. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πού είναι στο φιλικό με τη.
14: Με τη όλα.
2: Στο φιλικό, πώς λέγαμε, τη Σοκόλ.
14: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Χαρακόφ, αυτή, ναι.
14: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Πιτσιρικάς, ο Σγιώγος, πώς το λένε, το δεξί το μπακ.
15: Ο Σιόζιος.
14: Σγιώζος.
15: Σιόζιος.
14: Σιώζιος. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ και σκεφτόμουν. Ο δε Ροντινέη πάρα πολύ καλός ως εξτρέμ. Και λέω τώρα, έχουμε το Ροντινέη, ξαναβρέχει τώρα, ρίχνει πάλι οι καρέκλες.
15: Live, ακούτε live μετά.
14: Λοιπόν, σκεφτόμουν, ο Ροντινέη πάρα πολύ καλός ως εξτρέμ. Έχουμε τον Μαφαίο, καλά τον είπα τώρα.
2: Ναι,
14: λοιπόν,
2: ο Μαφαίος.
14: Έχουμε τον Μαφαίο, οπότε ναι. Έχουμε δύο, ένα δεξιμπάκ και εναλλακτικά το Ροντινέη. Οπότε θα το κράταγα τον Πιτσίρικα και για τη λίστα, στην πρώτη ομάδα.
2: Ναι.
14: Σε πολύ καλά στοιχεία, έτσι, καλό, εντάξει. Για 17 χρονών.
2: Νωρίς είναι μωρέ γιατί... ακόμα.
14: Ας είναι νωρίς, δεν... γιατί τι πάει να πει νωρίς. Για μένα δεν υπάρχει νωρίς. Εμένα είναι, ξέρεις μπάλα, μπαίνεις και παίζεις. Ας είσαι 38, ας είσαι 18. Δεν έχει... Για μένα δεν έχει σημασία αυτό. Αν έχεις αντοχές και μπορείς, μπαίνεις και παίζεις. Μου άρεσε έστω το 25 λεπτό που έπαιξε ο Μπακούλας και τον άλλο τον πιτσιρικά, πως τον είπαμε. Που έπεσε αμυντικό χαφ.
15: Ο Φίλης.
14: Ο Φίλης.
2: Ρε Βασίλη, αυτοί όλοι δεν τους ξαναδείς ποτέ, ρε Βασίλη.
14: Ποιος το είπε?
2: Εγώ στο λέω.
14: Εγώ θα τους κράταγα.
2: Μωρέ, εσύ θα τους κράταγες, αλλά δεν θα τους ξαναδείς. Πού θα παίξουν αυτά τα παιδιά, ρε εσύ?
14: Πιστεύω από αυτούς που θα φύγουν θα είναι δύο Βραζιλιάνοι. Και ο Αντρέ Λουίς θα φύγει μεταγραφή. Και ο Κλέιτον τον είδα λιγάκι βαρύ, πρέπει να τρώει πολύ πεπόνι.
2: Ο Κλέιτον.
14: Ναι.
2: Αυτό είναι φτερό στον άνεμο, πότε βάρινε.
14: Ναι, πολύ βαρύ τον είδα. Τώρα δύο φάσεις να πούνε δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα πάνω στη γραμμή να τη βάλει γκολ τώρα, εντάξει.
2: Αυτός ο ταχύτατος.
14: Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίς πιστεύω και επειδή πιάνουν και θέση ξένου. Δηλαδή παράδειγμα τώρα, ο Ζώτας δεν πιάνει θέση ξένου. Ο Ρόκα που θα έρθει, από ό,τι λένε έτσι, ούτε αυτός πιάνει θέση ξένου. Άρα λοιπόν φεύγουν δύο ξένοι, έρχονται δύο κοινοτικοί. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
2: Εγώ δεν έχω, ο Διονύσης έχει γνώμη από αυτό.
14: Βέβαια θα δούμε μέχρι 31 Αυγούστου
2: ναι.
14: Τι θα γίνει, γιατί πιστεύω θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εκτός τότε... από την άμυνα που ψηλο έχει φτιαχτεί η άμυνα.
2: Και εσύ μου λες θα παίξουν οι πιτσιρικάδες τώρα μέχρι 31 Αυγούστου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
14: Εγώ και πιστεύω ότι μπορεί να φύγει και μεταγραφή και ο Μουζακίτης. Έχω καλές πληροφορίες, Διονύση.
15: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω.
14: Εντάξει, ούτε και εγώ ξέρω. Απλά έτσι.
2: Πίστευε όμως και ναι, ποτέ δεν πάει χαμηλή.
14: Τι πιστεύω, δηλαδή, τι άποψη έχω, δηλαδή από αυτά που βλέπω, που ακούω.
2: Ναι.
14: Πάνω σε γενικές γραμμές βλέπω να γίνονται καλές κινήσεις, δηλαδή με καλούς παίχτες.
2: Έτσι.
14: Βέβαια θα τα δούμε τα υπόλοιπα στο χορτάρι.
2: Έγινε
14: και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι στο 93 παράδειγμα δεν το παρατήσαμε και βάλαμε γκολ. Μου άρεσε αυτό.
2: Στο 93 βάλαμε γκολ.
15: Έβγαλε αντίδραση, ναι.
2: Ναι,
14: στο 93. Το δεύτερο γκολ.
2: Θα σταματήσει.
14: Ναι. Και βέβαια Φορτούνης.
2: Τι έπαιξε ο Γιάννης.
14: Το έχουν πει όλοι το λέω και εγώ. Φάνηκε η ποιότητα, ρε παιδί μου. Κατευθείαν.
2: Με τη Ροκόφ.
14: Ποιο το κόφ. Με το απευθείας φάλτο από τα 25 μέτρα.
2: Και εγώ χτυπάω τέτοια. Σιγά να δεις. Αν βάλεις το Δωμάζο τώρα και να δεις. Το Δωμάζο λέει πέθανε άνθρωπος. Αν βάλεις Σαραβάκο τώρα να δεις.
15: Το Δωμάζο το βάλει σίγουρα.
2: Ναι. Τι φάλτο χτυπάει.
14: Λοιπόν, σε καμιά ώρα, δύο,
2: ναι.
14: Βλέπω να γίνεστε κι εσείς παπάκι πάει στην ποταμιά.
2: Εμείς δεν πάμε ρε, με τα τέτοια, με τα πιάτζι. Εμείς πάμε με τις αμαξάρες μας. Τα air condition μέσα από σέρβις ο Διονύσης το έχει πάει.
14: Ναι,
2: καινούριο φρέον, καινούριο φρέον και τέτοια.
15: Α πούμε και τώρα κατουρίσαμε στον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά.
14: Έχεις και κουπί. Κουπί
2: έχω πάντα.
14: Μέσα η Αθήνα.
2: Όχι, κουπί έχω, το βγάζω να βαράω κανέναν. Άι, τα λέμε.
14: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
2: Πάμε στον Παναγί, στον Καλαμάκι. Γεια σας. Κύριε Παναγί.
16: Τελείωσε τα μέγαρα.
2: Τελειώσαν τα μέγαρα, ναι.
15: Μισά ώρα, ακόμα τα είχανε. Το ρυθμό πάμε εμείς.
16: Μέχρι που δεν είπε τι φαγητό έχει πάει.
2: Γιατί δεν πει άνθρωπος. Γι' αυτό είμαστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μην μου είστε τώρα.
16: Έχετε ένα λάθος. Ενώ έχετε πει ότι ο χρόνος θα είναι... Κάπως λίγο.
2: Λόγω εμφανίσεων τώρα τον καταργήσαμε λίγο αυτό τον περιορισμό. Έχετε δίκιο. Ναι.
16: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι αυτό. Εγώ δεν σας μάλω, ίσα.
2: Όχι, ρε, εντάξει, αλλήμον.
16: Ναι. Λοιπόν, επειδή σε ορισμένες φορές βγαίνουν φίλοι ή ακροατές και τέτοια και λένε ορισμένα πράγματα.
2: Ναι.
16: Οι Ινδιάνοι. Που είπαν ότι στην αυτή παίζανε ποδόσφαιρο. Δεν παίζανε. Παίζανε ένα είδος μπάσκετ. εάν θα διαβάσετε τον Βέλγο, ο οποίος έχει γράψει και έχει μελετήσει και έχει ψάξει όλα αυτά τα πράγματα, είχαν στα ζιγκουράτ που είχαν ένα στεφάνι πέτρινο και είχαν μία μπάλα η οποία παίρναν από ένα ζώο στην κοιλιά, την αυτόνανε, δεν ξέρω πώς τη δείξω, και την κάνανε στα ντόπι και παίζανε αυτό και το περνάγανε μέσα.
2: Τι λέγανε τα έντερα.
16: Λοιπόν, δεν παίζανε ποδόσφαιρο. Ο πρώτος που αναφέρει πάλι πια μπάλα είναι και ο Όμηρος. Όταν πήγε ο Οδυσσέας στους Φέακες, που λέει ότι είχαν οι νέοι είχαν μία μπάλα και την αλλάζανε, κάνανε ένα είδος παιχνίδια.
2: Οι μεγάλοι πηγαίναν με την.
16: Και εκεί
2: αναφέρει, τη γυναίκα του και η μικρή παίζανε μπάλα.
16: Αναφέρει η ναυσικά με τις κοπέλες και αναφέρει ο Όμηρος ότι κάνανε αγώνες. Οι αγώνες αυτές που εγινώσαν ήταν πρώτων Ολυμπιακών που έχουν πει το 776. Και μάλιστα ο Οδυσσέας έριξε δίσκο. Ενώ τον ηρωνευόσατε οι Φαίακες οι νέοι, γιατί η Αθήνα τον είχε κάνει γέροντα και μάλιστα σε ένα σημείο αναφέρει, άμα διαβάσει την Οδύσσια, αναφέρει ο Όμηρος, το ρωτήσανε εσύ τι είσαι, τι, και είπε ο Οδυσσέας άχθος αρούρι. Άχθος αρούρι στην ομηρική γλώσσα θα πει βάρος της γης. Και τους λέει να ρίξω κι εγώ και το κοροϊδεύανε. Αλλά όταν το μεταμόρφωσε η Αθηνά και τον έκανε λαμπρόν και αυτό, πήρε το δίσκο και τους ξεπέρασε όλους. Και μετά το μετανιώσαν αυτοί και είπε ο Οδυσσέας που του κάνανε την. Και διηγήθηκε όλη την ιστορία. Θα σας πω κι άλλο ένα.
2: Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε ώρα, κύριε Παναγή.
16: Ένα λεπτό.
15: Περιμένει, ας περιμένει. Μισό λεπτό. Περιμένετε, κύριε Παναγή, μισό λεπτό.
17: Η ώρα είναι 6.

0: Για όλο καιρό στο κύριε Παναγή.
1: Και ένα που έζησα στην Αραβία.
0: Ναι.
1: Στα σχολεία δεν μας έχουν πει ότι όταν ο Αλέξανδρος γύρισε από την Ινδία, ο νέαρχος που έφτιαξε το στόλο που ήρθε με τα πλοία και ήρθε στο Περσικό κόλπο, ότι ο Αλέξανδρος με το στρατό ήρθε πεζός. Και σε ένα σημείο που δεν βρήκανε μια πηγή να πίνουν νερό και λένε ότι το νερό αυτό αμολυσμένο και όταν έφτασε στην Βαβυλώνα παρούσε και πέθανε. Εκεί εγώ όταν πήγα στην Αραβία, το Ταμπούκ είναι ένα μέρος προς τα σύνορα με το Ιράν. Και εκεί που δουλεύαμε ήσανε κάτι βεδουίνια αυτά, κάτι φύλακες. Και είχαμε τον Διερμηνέα, ο οποίος εγώ είχα μαύρα γένια και αυτά μαλλιά, ήμουν μελαχρινός. Αυτός ήταν εκπαντός. Και το μίλαγε, αυτός ήξερε αραβικά το παιδί ο Δημήτρης και τον ρώτησε γιατί εσύ έχεις κόκκινα γένια και τους είπε ότι εγώ ξέρω τα αράβικα, αυτός που θα είναι. Λέει από την Ελλάδα. Το Γιουνανιστάν. Την Ελλάδα τη λέγανε
0: ναι.
1: Η χώρα του Ιώνα. Γιουνανιστάν. Μόλις ακούει ο ένας ο Βεδουίνος του Γιουνανιστάν κάνει έτσι μεγάλη συγκεφρούσα την τελεμπία του άνθρωπος, κάνει έτσι μαγκαλιάζει από τα πόδια, βάζει τα κλάματα. Εγώ τάχα, δεν ξέρω τι να κάνω. Τον ρώτε, του λέω ρε Δήμητρη, τι κάνει. Με τα πολλά, τι μας είπε ο άνθρωπος. Ότι του έλεγε ο πατέρας του, που έλεγε ο πατέρας του, ότι είναι απόγονη Ελλήνων. Όταν Μέγας Αλέξανδρος που ήρθε, είχε στείλει ένα μέρος να πάνε προς την Αραβία. Αλλά λόγω του ότι πέθανε και η διαδόχη του τα κάνανε σκατά, δεν πήγανε και μείνανε. Και αυτοί μέχρι σήμερα είχαν την αυτή ότι
0: καταγόνται από Έλληνες, ναι.
1: Από Έλληνες, όπως οι Ταλάς που είναι πάνω στο Πακιστάν, ψηλά στα σύνορα με την Ινδία, οι Ταλάς. Αυτοί έχουν το 12ο. Και άλλο ένα πάλι, έχετε ακούσει για τις Ιράφιες στήλες, το Γιβραλτάρ. Είχε πάει ο Ηρακλής όταν πήγε τα μήλα των Εσπερίδων, έφτασε μέχρι το Γιβραλτάρ. Και εκεί έστησε δύο στήλες, οι οποίες ονομαστήκαν Ηράκλειες στήλες, τις οποίες τις καταστρέψανε αυτοί οι Σαρακινοί Άραβες και τις γκρεμίσανε και ονομάσανε την περιοχή εκείνη το Γιβραλτάρ, στα αραβικά θα πει Άσπρος Βράχος. Και μάλιστα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος στην Κόρθο είδε τον Διογέννη, του είπε ο Διογέννης μη μου παίρνεις αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις, μη κάθεσαι μπροστά στον
0: ήλιο.
1: Λέει όταν τελειώσει να πας, λέει υπάρχει μια χώρα πέρα από τον Ατλαντικό που να πας και εκεί λέει να την ανακαλύψει. Αυτά δεν μας τα έχουν πει ούτε στο σχολείο ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορίες όσοι έχουν γράψει και όσοι έχουν μελετήσει.
0: Έγινε κύριε Παναγή μου.
1: Ζητά χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, ουραλή μου, εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μοιράζεστε τις εμπειρίες σας.
1: Κάνετε παρέα, γιατί έχω πρόβλημα με τα πόδια μου και με τον περισσότερο καιρό στο όπι. Είμαι κι εγώ άχτος χαρούρι.
0: Έτσι.
1: Λόγω ηλικίας. Έχω πιάσει τα 86 και πάω για τα 87.
0: Να είστε καλά πάντα.
1: Αλλά θα σου πω κι άλλο ένα κόστα.
0: Δεν προλαβούμε, πέστε μου, έλα. Ναι.
1: Όχι μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έχω δει τον Μπελέ να παίζει μπάλα όταν ήρθε το 61 που ήρθα στρατός από τις Σέρες. Γάμω την καταδίκη του.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, γεια σας.
0: Γεια χαρά κύριε Παναγή, γεια χαρά. Μιλάμε κολοσσιό μήνυμα, έτσι. Ένα ποτήρι νερό στο νιόνιο έχει μαλλιάσει η γλώσσα του.
2: Τι να συζητάω για τους Βεδουίνους και τον Τραμπ
0: θα κάνει
2: με τους Ρώσους και τα λοιπά.
0: Να πω λίγο, Μαντσίνη.
2: Ή αν βρέχει και μυρίζει το χώμα.
0: Να σου πω κάτι, ο Μαντσίνη πάει να τα χαλάσουμε στα τελειώματα τώρα. Έτσι. Στη Γερμανία, αν ρωτήσει ένα Γερμανό τι είναι ο Παναθηναϊκός, η πιθανότητα απάντηση που θα πάρει είναι ότι πρόκειται για κάποιο ελληνικό πιάτο σε ταβέρνα, κάτι σαν τον Μετέωρα ή τον Τελφή που βλέπουν στους καταλόγους και δεν ξέρουν τι είναι. Στη Γερμανία, που τους έχουμε κάνει πελάτες όλες τις γερμανικές ομάδες, όπου τους βρίσκαμε, τους ρίχναμε. Τι Σάλκε, τι Βέρντερ, τι ό,τι θες, τι Αμβούργα. Ρε, πας καλά, ρε. Τέλος πάντων. Πάμε στο Γιώργο, στο Κερατσίνη. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, πάμε στον Παναγιώτη στον Πειραιά. Έλα, Παναγιώτη.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, θα πω, ξεκινάω. Μια ερώτηση στο Διονύση.
0: Ναι.
3: Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση. Εμείς τους παίχτες που πάνε να πάρουμε είναι τόσο πολύ ακριβή, τόσο πολύ δύσκολη. Γιατί ξεκινάει μια μεταγραφή σήμερα και έρθει να τελειώσει σε 10 μέρες, 15, μπορεί να πάει και ένας μήνας, 1,5. Αν ξέρεις, μου απαντάς.
2: Πανάλογα τη μεταγραφή.
3: Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω καμία μεταγραφή πάντως να έχει σε 20 λεπτά.
3: Κάτσε ρε φίλε, ο Ρόκα που είναι πάνω από 15 μέρες.
2: Εντάξει.
3: Ο άλλος, πώς το λένε, ο Στάνιτς, πάει και αυτός μήνα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα που τον πήραμε σε 3 μέρες, γιατί δεν μου το λες.
3: Κοίταξε να δεις, ξέχασα να σου πω. Ό,τι είναι σχετικά με την Νότιχαμ, καθαρίζουμε γρήγορα. Όπως και ο Κάρμο.
2: Έχουμε καλή σχέση με τη διοίκηση.
3: Έτσι, αυτό ξέρω καλά. Μα καλά έκανε ο πρόεδρος και την πήρε, ρε φίλε.
2: Όχι, θα του ζητήσω να το πούμε να την αφήσει κιόλας.
3: Έτσι, χαζώσει. Αυτό ήθελα τώρα. Και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να υποστηριχθούν λίγο περισσότερο οι πιτσιρικάδες.
2: Θα μου δείξουν ότι μπορούν στο.
3: Εντάξει, συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέω. Αν μπορούν να το δείξουν. Τώρα, κάτι για το Κούλι Μπρέικ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει γίνει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014. Αλλά με όρους.
0: Ναι, όταν υπήρχε λόγος.
3: Ναι, όταν, μπράβο, όπως 32 μου φαίνεται βαθμούς και κάτι άλλο. Τώρα, κατά πόσον υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και τώρα το άλλο. Θέλεις να πεις κάτι?
0: Όχι, όχι, εντάξει, αυτό συμφωνώ, φίλες, ναι.
3: Ωραία.
0: Και απλά σε αυτό που λέγες στον Διονύση πριν. Σε όλους μας αρέσει να παίξουν πιτσιρικάδες. Αλλά το ότι είναι πιτσιρικάς κάποιος από μόνο του δεν είναι προσόν. Πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι μπορεί να παίξει.
3: Εγώ συμφωνώ τώρα σε αυτό που λες εσύ, αλλά ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, κάνα παιχνίδι παραπάνω. Δεν ξέρω. Είναι και λίγο περίεργο το πράγμα αυτό. Δεν, παραδείγματος ο Πνευμονίδης κάτι έδειξε στην αρχή, μετά πάει, τελείωσε.
0: Ναι, γιατί στον Ατρόμητο δεν έμεινε, έδειξε στον Ατρόμητο κάτι που να πεις ότι άντε έλα πίσω, έλα πίσω.
3: Γιατί και αυτό ξέρεις τι είναι, εναντίον και του Ολυμπιακού κιόλας, έτσι. Γιατί άμα δεν είσαι και δύο-τρεις παίκτες Έλληνες, εγώ μπορείς να κλείσεις καλύτερα την ενδεκάδα σου, την εικοσάδα σου, να έχεις και περισσότερες επιλογές πάνω στους ξένους.
0: Ναι, ναι.
3: Και τώρα το άλλο που θέλω να πω, στην Ελλάδα ειδικά ισχύει αυτό. Είτε είναι ΒΑΡ, είτε είναι διαιτησία, όλα είναι καλά όταν υποστηρίζουν τη δικιά μας την ομάδα.
0: Ναι, μα χαίρομαι πολύ, ναι.
3: Τελείωσε.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν έχει κανένας μας ένα στάνταρ κριτήριο γενικά για τα πάντα.
3: Οπότε τελειώνει.
0: Τελειώνει.
3: Άμα από και κάτι άλλο θα γίνει σφαγή, άστο, μην το πω αγώ, ναι, πάνω σε αυτό. Όταν υποστηρίζεται η δικιά μας η ομάδα, είναι όλα καλά. Δεν πά να λες εσύ, λέγε, ό,τι θες και οποιοδήποτε. Αυτά την άλλη φορά πάλι.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Πάμε στο Περιστέρι, στον Πάνο. Έλα, Πάνο.
4: Πάνος, ρε παιδιά.
0: Πάνος, θα σε λέμε Πάνο εμείς. Θα σε λέμε Πάνο για να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι είσαι ο γνωστός καθηγητής ποδοσφαίρου και προπονητής.
4: Καλησπέρα στην παρέα. Καλό φθινόπωρο σε όλου.
2: Σωστό. Για εκεί είμαστε.
0: Να σου πω, πώς αντέδρασε ο φίλος μου στην είδηση ότι μίλαν πάνω να πάρει τον Τζόλι.
4: Ποιο, ναι?
0: Τον Τζόλι.
4: Δεν ξέρω αν έχει προβληθεί. Πιστεύω ότι είναι σε κατάσταση διαφορετική το αφιστή, γιατί μας έχει ζαλίσει με τον Στάνης και με τον Ρόγκα. Δεχόμαστε επιθέσεις, οπότε τον έχουμε λίγο.
0: Δεχόμαστε επιθέσεις.
4: Δεν μπορούμε να αντέξουμε και.
0: Δεν του αρέσουνε.
4: Ε?
0: Δεν του αρέσουνε.
4: Όχι, πότε θα αποκτηθούν. Και πότε θα γίνει, και του λέω πάρε 2-10-41-42.000 και μίλαμε την πατρίδα. Τι είναι εγώ. Τρομερό. Τι ζούμε, ρε.
2: Τι τραβάμε, ρε.
4: Είσαι καλά, δεν μας αφορούμε με τίποτα.
2: Εγώ.
4: Δεν απαντάς μηνύματα.
2: Θα με βρεις σε λίγες μέρες, θα έχουμε χρόνο πολύ, μη φοβάσαι. Βρεθούμε
4: πολύ.
2: Ως άπλετο.
4: Ναι,
2: ναι, σταματάει η διακοπή λόγω διακοπών. Απλά δεν ξέρω αν θα γυρίσω εγώ από τις διακοπές. Γκόντζος ο Σιωπής. Λοιπόν, Αύγουστο, τι θες, εδώ αρχές Αυγούστου, πάμε μαζί και στα προκριματικά, μη σε πάρω στο εξωτερικό μαζί.
0: Θα έρθω κι εγώ.
2: Στο καφενείο θα δεις το Στέλιο
4: Σταθή. Στο
2: αθλητικό πόντι. Τι, δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα, περίμενε.
4: Είπε για καλοκαίρι.
2: Α, λέω. Μην ξέρεις τίποτα παραπάνω, ψάρωσα.
4: Δεν σταματάω γιατί είναι Ιούλιο, Αύγουστο, πότε σταματάω.
2: Δεν θα σταματήσω ποτέ, θα τους λέω φέρτε λεφτά για τέτοια μεγάλα.
4: Έχετε και την άλλη εβδομάδα για την παραλή.
2: Μέχρι 24 νομίζω έχει.
4: 24, εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν.
2: Γεια γέλια, Ερδανάστη, να κάνω, Ερδανάστη.
4: Όλα καλά, δημιουργήσουμε.
2: Έχουμε πέγγιζινά.
4: Έχει ναι. ανοίξει. Τι όλοι.
2: Ναι. Ναι, τα φτερά μου έχω ανοίξει, να σου πω.
4: Κάνει όλα καλά.
2: Έχω δει κάτι αετού σε κάτι βίντεο στο YouTube.
0: Πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο. Πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο και του λιώσανε.
2: Δυστυχώς Πέγκιτζίνα το έχουμε, παρακαλώ. Το δυστυχώς Πέγκιτζίνα που λέει έχει σύννεφα απόψη μια και ταιριάζει με την ατμόσφαιρα. Σε παρακαλώ, ετοιμάσαι το μετά να το ακούσουμε μετά το Θάνο. Έλα, Θάνο μου, λέει αγόρι μου.
4: Για τα μεταγραφικά και για του παίχτε γενικότερα. Εγώ θα κάνω το εξή σχόλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάτι ή όχι. Για να μην χαρακτηρίσω σαν λέξη, θα είναι πολύ μεγάλο λάθο να αφήσω τον Ολυμπιακό Τζολά ή ο Τζολάκη ο Μουδάκη θα φέρω. Πολύ μεγάλο λάθο. Γιατί η ομάδα έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Με το ελληνικό στοιχείο. Αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να πούνε δύσκολα. Εάν τυχόν γίνει αυτό, θα είναι ακόμα μεγάλο το πρόβλημα. Και τον κύπελο και το Μουτακίτη. Οπότε, εγώ το λέω, αν το ακούει κάποιο. Ας αλλάξουν καλά και να κάνουν κάτι άλλο.
2: Τι εννοείς, αλλιώς... μισό λεπτό, να καταλάβω ρε φίλε, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ. Τι εννοείς, μισό λεπτό, πάμε.
0: Να μην τους δώσεις μεταγραφή.
2: Μισό λεπτό. Τι, κι αν κάποιος θέλει να φύγει, αν πιέζει δηλαδή και δεν θέλει να μείνει, τι θα τον κάνει η ομάδα.
4: Για όπως είπε χθες και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος,
2: ναι.
4: Γράφουμε ότι κάποια συμβόλαια, κάποιες συμφωνίες.
2: Ναι.
4: Οι συμφωνίες δεν είναι μόνο όταν πας καλά και ζητάς λεφτά,
2: ναι.
4: Γιατί όταν τυχόν δεν πας καλά, δεν νομίζω να έχει έρθει ένα πέσει ένα τζέτ και να πει κάντε μου μείωση να πάρω λίγο τα λεφτά. Έτσι. Για, λοιπόν, επειδή λοιπόν όλοι ζητάνε λεφτά όταν πάνε καλά, δεν σημαίνει ότι στην ομάδα θα δώσω τα λεφτά. Άλλο λόγος όταν πρέπει και όταν πρέπει.
2: Ναι.
4: Και ο λόγος είναι αγορά έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν καταλάβω τώρα. Πού κολλάει με το προηγούμενο που πες. Για το
2: Μουζακίδη. Δηλαδή,
0: για το Μουζακίδη και τον Τζολάκη.
2: Μισό λεπτό. Αν υποθέσω ότι ο Τζολάκη αυτή τη στιγμή έχει μια πρόταση από την Χάλ, για παράδειγμα, του δίνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και λέει στον Ολυμπιακό: δεν θέλω να ανανεώσω. Και πιέζει με τον τρόπο του να απολυθεί. Δηλαδή, ο Μάτι πρέπει να κάνει να το εξαντλήσει, σου βάλει το καρφό στον τοίχο και να χάσει και 15-20 εκατομμύρια.
4: Αυτό που λε είναι άλλη περίπτωση για τον Τζολάκη. Που λέει το συμβόλαιο όταν δεν ανανεώνει με τίποτα.
2: Ναι.
4: Εάν δεν θέλει να φύγει.
2: Ναι.
4: Είναι διαφορετικό.
2: Ναι.
4: Εγώ λέω για κάποιον να παίξει συμβόλαια για ακόμα 2-3 χρόνια. Ο Τζολάκης αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν κάτι στο τραπέζι κάτω και δεν δέχεται να μείνει στο βάδα.
2: Φημολογία υπάρχει, ενδείξεις δεν ξέρω.
4: Ναι, φημολογία. Ωραία. Μάλιστα. Ο Τζολάκης καλό είναι να κάνει καλά παιχνίδια για να μην πω τίποτα άλλο και να πηγαίνει για καφέ.
0: Γύρισε πάλι. Τι γύρισες στη Βελόνα ρε καφέ.
4: Γιατί να πηγαίνει στο καφέ στο Περιστέρι.
0: Γιατί να μην πηγαίνει για καφέ. Τι να πίνει ρε.
2: Να πιει καφέ, τι να πιει ουίσκια.
0: Τι θες να πιει ρε. Καλά σου λέει.
4: Να κάτσει σπίτι του μωρέ. Να
0: κάτσει σπίτι του είσαι τρελή ρε.
4: Και ανέβαινε μέχρι
0: το ελληνικό στοιχείο. Πάει το ελληνικό στοιχείο παρόλα.
4: Μιλάμε εντάξει.
0: Σας έχει κάνει ο Νίκος Ήλιος όλους εκεί.
4: Γιατί αυτό το θέμα είναι υπέκτος ελεύθερη. Και να μαζεύω στα παιχνίδια τη μέρα του αγώνα εγώ. Στα χρόνια που λέμε ότι μπορώσουν να δει. Στα εντό το ξαναδεί. Εντάξει. Άλλη που μεταφέρει, αλλά δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν νομίζω και αποτέλεσμα αυτό, έτσι, αυτό από το σχέδιο. Τις ελπίσουμε να είναι διαφορετικό το σχέδιο του χρόνου για να καλύτερα πράγματα. Όσον αφορά και το σχέδιο του αγωνιστικού, έτσι, του προπονητή. Θα με λίγο μπάλα.
2: Ναι.
4: Όχι πάλι σέντρες, σέντρες και σέντρες. Ας ελπίσουμε ότι τους παίκτες θα αποκτηθούν και θα έρθουν, θα δούμε κάτι διαφορετικό. Και επίσης στα χαφ, μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, από τώρα το λέμε, το έχεις πει και εσύ, χρειάζεται παιχταρά. Με αυτά τα χαφ δεν πάω στενά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Νομίζω φάνηκε.
4: Η μπάλα δεν την πάει μπροστά κανένας.
2: Ναι.
4: Η μπάλα μπροστά δεν την πάει κανένας. Λοιπόν, σίγουρα δεν φαντάζομαι. Ας κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν χρειάζεται να πάρουν κάποιον να μεγαμπέρουν, απλά να πάρουν κάτι καλό. Φαντάζομαι συμφωνούμε. Συμφωνείς. Το μόνο καλό είναι ότι έχουν κλείσει με τα στόπερ. Στα στόπερ κινδύνουν καλά φέτος, έχουν κάνει καλές επιλογές. Και ο Κάρμα και ο Σμαϊλόβιτς είναι καλές επιλογές.
2: Για να δούμε, Θανάση. Έτσι φαίνεται.
4: Υπόλοιπα, θα πούμε.
2: Έγινε ρε φίλε.
4: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα EDAC, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management EDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κοινό δεν μου είπε πάντω. Τι εντυπώσει από το χθεσινό πρώτο φιλικό.
1: Τι εντυπώσει.
0: Με την ισχύω, δεν βγαζόμαστε. Ναι. Πώ είδε, παιδί μου. Τι σου άρεσε. Οι φανέλε, αν ήταν ωραίε. Αυτό δεν θέλω κάτι πολύ επί τη ουσία εγώ. Είσαι αισιόδοξο, όπω θυμάσαι όταν πώ ξεκινήσαμε εδώ πέρα.
1: Όχι, θέλω χαφ.
0: Είμαι πολύ αισιόδοξο και τέτοια.
1: Θέλω χαφ, θέλω χαφ.
0: Τι θέλει.
1: Χαφ.
0: Τι χαφ, δηλαδή, εξάρι και τέτοια ή μπροστά. Μπροστά πάντω θέλετε χαφ, γιατί ο Φορτούνη δεν το βγάλει όλα τα παιχνίδια.
1: Ποιο δεν το βγάλει όλα τα παιχνίδια μπροστά.
0: Τι.
1: Τι θα βγάλει ο Φορτούνη.
0: Όλα τα παιχνίδια.
1: Όχι.
0: Και ο Τσικίνη. Και ο Τσικίνη δεν μπορεί να είναι όπω ήταν.
1: Ναι, άμα δεν βελτιωθεί ο Τσικίνη, που εγώ θα βγάλει.
0: Τι. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, εγώ δεν μπορώ.
1: Εγώ ξέρω. 2-11-10-80-8-80.
0: Μεταθέτεις σου ακούω.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό
1: πρώτο φιλικό είδαμε. Δεν τρελαθώ από το πρώτο φιλικό. Θα δω και το δεύτερο το Σάββατο.
0: Α, εντάξει. Το δεύτερο ποιον είναι. Κανιά
1: τη Λέουβεν, 2:30 το Σάββατο.
0: Με τη Λέουβεν, αυτή που έπαιξε Πάουκ. Ε.
1: Δεν ξέρω, έπαιξε Πάουκ.
0: Ναι, ρε, το πρώτο φιλικό του Πάουκ δεν είναι με τη Λέουβεν.
1: Ναι, πόσο ήρθε.
0: 4-3, ξέρω πόσο ήρθε.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ελά.
0: Ναι.
1: Ακουδώ να δεις.
0: Ναι. Εσύ με αυτή την πληροφορία τι έγινε και θα ξαναγίνει ποτέ. Αυτή που πήγε 7-7.
1: 15 Ιουλίου δεν είναι και 16 ναι. Παράδειγμα. Κλήρωση. Έτσι ξέρω.
0: Α, την κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Πριν την κλήρωση, ρε φίλε. 15 είναι. 16 είναι η.
0: Ναι.
1: Κλήρωση. Το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Πολύ μπροστά.
0: Ποιος θα την κάνει την κλήρωση. Ενώ ποιο κανάλι εδώ για να δω ποιο δημοσιογράφο ήταν. Ο Ραμίδης.
1: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: Η Νόβα την κάνει, ποιο την κάνει. Το
1: Κοσμοτέ.
0: Στην Κοσμοτέ, στην Κοσμοτέ, λέω ρε παιδί.
1: Θε μια άδεια, σου δώσω λίγε μέρε. Να ξεκουραστεί, σε βλέπω να μην ναι. Σε βλέπω, έχει βαρύνει.
0: Όχι, δεν έχω βαρύνει, είσαι ίσα. Όχι, ρε, έγνοιε είναι που με τρώνε.
1: Απαγορεύτηκε, λέει, σε τουρίστα να πάρει μαζί του αεροπλάνο λάδι από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό το χιόρ σόπαρε με καλή είδηση.
1: Γιατί?
0: Τώρα.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορεί να το πάρει το λάδι. Ή πρέπει να το πάρει από το duty free να είναι συσκευασμένο το αεροδρομίο. Αλλιώ δεν μπορεί να κουβαλήσει υγρό, να κουβαλήσει το αεροπλάνο υγρό πια.
1: Γιατί?
0: Σε μπουκάλι. Απαγορεύεται, ρε.
1: Τι λέζε, φίλε.
0: Για δοκίμαση να πάρει έστω και. Οδοντόπαστα δεν επιτρέπεται. Ότι είναι νομίζω πάνω από κάτι.
1: Ήθελε να πάρει 6 λίτρα, ρε φίλε, γι' αυτό.
0: Θε, και, μα ένα μπουκάλι να θέλει να πάρει. Δεν περνάει, σου λέω. Ένα μπουκάλι πες θέλει να πάρει. Λάδι. Μισό κιλό, ένα κιλό. Δεν περνάει. Δεν περνάνε τα υγρά πια, ρε. Χρόνια τώρα. Τι, εσύ τώρα το πήρε πρέφα.
1: Άκου δω, ρε φίλε.
0: Κολόνια, δεν μπορεί να πάρει κολόνια.
1: Η λύση λέει ότι την έδωσε.
0: Ναι.
1: Ένα δόκιμο αστυνομικό,
0: ο οποίο
1: εκτελούσε υπηρεσία στο αεροδρόμιο.
0: Το πιο όλο.
1: Πρότεινε στον τουρίστα να δημιουργήσει λογαριασμό σε υπηρεσία ταχυμεταφορά μέσω δεδομένων.
0: Όπω το box
1: και να του παραδώσει το σχετικό κωδικό. Ο ίδιο ανέλαβε να παραλάβει το δέμα με το ελαιόλαδο, να το τοποθετήσει στη θηρίδα ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι προ τη Γερμανία.
0: Εγώ τον τουριστάκο τι έπαθε. Μάλιστα.
1: Και έστειλε email μετά, ευχαριστώντα τον υπάλληλο
0: και τον αστυνομικό.
1: Τι λες ρε φίλε να μου.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Πω.
0: Ο συγγνώμη, ο Γερμανός πήγε στην Κρήτη και πόσο πήρε, πόσα λίτρα πήρε μαζί. 6 λίτρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: Πιστεύεις ότι αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό του χρόνου.
0: Δεν έχω την παραμικρή αγωνία ή έγνοια.
1: Γιατί.
0: Ξέρει ο πρόεδρος και ο Μπράντοβιτς θα χρειαστεί.
1: Εσύ τον κράταγες.
0: Εγώ. Όχι.
1: Γιατί. Πιστεύεις με ο Μπράντοβιτς θα είναι ζώρικος.
0: Ναι, γιατί πρώτον συνοδεύτηκε από μια χρονιά φετινή που δεν ήταν και η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Με όσο αυτό μπορεί να σημαίνει. Και δεύτερον, εντάξει.

0: Και δεύτερον, εντάξει, άστο, φτάνει. Πάμε στο φίλο μας τον Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Στέλιο, τι έγινε,
1: ρε φίλε. Τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ με το Σάκη.
1: Με το Διονύσιο, το Σάκη.
0: Εντάξει, το ίδιο είναι αυτή.
1: Όχι, Διονύση λέγεται.
0: Ναι, Διονύση, σωστό και αυτό, ναι.
1: Ναι. Θέλω, Διονύση μου, καθένα καλά, σε κατάλαβα, καλά είσαι, έτσι.
2: Μπα, έχω υπάρξει καλύτερα.
1: Εντάξει, όλοι μας το ίδιο.
2: Μπα, δεν είμαι σε καλή κατάσταση τελευταίο διάστημα. Και δεν θα είμαι για καιρό από ό,τι βλέπω, δυστυχώς.
1: Σε αντιλαμβάνω, σε αντιλαμβάνω. Θέλω να πω κάτι για το χθεσινό φιλικό, το οποίο δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, αλλά δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη αυτή την απαράδεκτη εμφάνιση του Βραζιλιάνου μπροστά.
2: Κανούρε.
1: Σεντερφόρ.
2: Α, του Κλέιτον.
1: Βέβαια, τι. Έπεσε 5 φορές κάτω μόνος του. Δηλαδή, συγγνώμη, αν αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι περιμένω από αυτόν τον παίκτη να δουν άλλο. Έχει παίξει τα παιχνίδια, δεν έχει κάνει τίποτα πολύ.
2: Δεν έχει παίξει πολύ. Δεν έχει παίξει πολύ.
0: Ναι, κάτι 15 λεπτά έπαιξε.
2: Δεν έχει παίξει πολύ. Δεν έχει παίξει πολύ.
1: Εντάξει, δεν θέλω να είμαι άδικο μετά.
2: Νομίζω για να το κάνω πιο εύκολο ότι. Θα πρέπει να συμβούν θαύματα για να μείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Φίλε, αυτό ο άνθρωπο. Συγγνώμη, θα το πω. Δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρω
2: δεν
1: τι.
2: Είναι δεν είναι κακό παίκτη πάντω.
0: Και πώ τα βάλε του Αγκόλ πριν έρθει. Τι άλλο τώρα. Τον αφήναν και τα βάζει.
1: Δεν μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ. Κοντρόλ δεν μπορεί να κάνει. Άμα δει πω πειράγει τι κεφαλιέ, είναι να γυρίσει ταινία με τον Βέγκο. Τι είδε τι κεφαλιέ πήγε να πάρει όλε. Του έδωσε δύο φορέ την μπάλα έτοιμο γκολ ο Τσικίνο και ο Βεσάρο και ο Ροντινέ και έπεσε κάτω μόνο του. Εγώ δεν λέω γιατί το χάσε. Πρόσεξε. Θέλω ότι σούταρε και το χάσε. Είναι ο τρόπο που πήγε στην μπάλα. Φίλε, συγγνώμη, αλλά δεν χρειάζεται τέτοια πειράματα στον Ολυμπιακό άλλα. Δεν συμφωνείς.
2: Δεν νομίζω ότι αυτά τα φιλικά είναι για να βγουν τα.
1: Ωραία, και τι είδαμε χθε από αυτόν τον παίχτη.
2: Ωραία,
1: γιατί χθε, συγγνώμη, αυτό που πετάει το παιχνίδι.
2: Και τι θα κάνει, μισό λεπτό, ρε
1: φίλε. Αυτό, συγγνώμη, μα την πετάει το παιχνίδι, μα έβγαλε και τρελή στο τέλο. Μα είπε ότι δικαιούται ένα γκολ και ότι ήταν κινητικό πολύ. Τι εννοεί κινητικό.
0: Για να πει κάτω κινιόταν, ρε φίλε.
1: Τι εννοεί, δηλαδή τι εννοεί δικαιούται τον γκολ, τι έκανε για να το δικαιούται. Δεν συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι ήταν άλλο παιχνίδι, ρε Σιδιονίση. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Άλλο παιχνίδι βλέπαμε δηλαδή. Εντάξει, να πει ότι ήταν στη μέρα, το καταλαβαίνω. Ήταν κουρασμένο, πιασμένο, πες τα αυτό. Τι δικαιούταν δραστήριο μπροστά, πολύ δραστήριο και δικαιούταν ένα γκολ. Τι το κατάλαβα αυτό. Ποιο είναι δραστήριο, πέφτει κάτω μόνο του δικαιούταν ένα γκολ. Εγώ φίλε από τον παίχτη δεν πάω το ξανά στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Δεν νομίζω δηλαδή, έχω δει και άλλα παιχνίδια του και έχει τρομερό πρόβλημα. Δεν είναι καν στι φάσει. Δεν προλαβαίνει να μπει στι φάσει. Δεν κοντρολάρει την μπάλα, δεν ξέρει να γυρίσει το κορμί του. Είναι τόσα πράγματα που δεν υπάρχει δεν μπροστά. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει με αυτόν τον παίχτη. Τι μπορεί ξαφνικά να δούμε με αυτόν τον παίχτη. Εκτός αν είχα ένα δίδυμο αδερφό που είναι αυτός ο κανονικός και δεν είναι αυτός εδώ που βλέπουμε. Βλέπεις κάτι άλλο που μπορεί να κάνει αυτός ο παίχτης.
2: Βλέπω ότι δεν μπορεί να.
1: Κατά τη γνώμη σου, αυτό το συζητάμε. Δεν.
2: Βλέπω δεν μπορείς να τους βίνεις έτσι όταν έχεις τέσσερις επιθετικούς.
1: Να σβήσω εγώ.
2: Όχι γενικά λέω ρε φίλε.
1: Μα αφού εσύ Διονύση μόνος τους βίνεις. Εγώ τι κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τον άπεδο που είμαι. Το βλέπω εγώ μόνο τον παρακολουθώ. Δηλαδή αυτός ο παίκτης θα πάρει θέση κάποιος από το ρόστερ του Ολυμπιακού σαν μπροστά. Ποιος να πες μου εσύ ποιο να βγει να διαπαίξει αυτός. Συγγνώμη εγώ ρωτάω μια ερώτηση κάτι. Δώστε μια απάντηση. Για να δούμε ότι αν εγώ τελικά υπερβάλλω. Υπερβάλλεις γιατί αυτό.
2: Τον παίχτη σου ξαναλέω Στέλιο μου, γιατί έχει δικό σου το κριτήριο. Ο παίχτης αυτός λοιπόν έχει μια χρηματιστηριακή αξία. Ο παίχτης αυτός έχει συμβόλαιο με. Εντάξει, ρε Στέλιο, άσπρο, εντάξει, πες ό,τι θες.
1: Δεν Διονύση μου,
2: τι να κάνω, ρε φίλε, δεν πάω.
1: Πόσο καιρό είναι στον Ολυμπιακό. Κάτσε, Διονύση. Πόσο καιρό είναι
2: στον Ολυμπιακό. Ούτε μια ώρα δεν έχει παίξει ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Ούτε μια ώρα.
1: Ωραία, αυτό τώρα χθες είναι μια ευκαιρία που το βάζει να παίξει.
2: Να ξαναπαίξει όλα τα φιλικά.
1: Να κάνει τι, αφού δεν μπορεί.
2: Να τον πουλήσω άμα δεν μπορεί να μείνει στον Ολυμπιακό. Εσύ το λες αυτό, δεν κρίνω εγώ.
1: Εσύ δεν μπορεί λοιπόν αυτό.
2: Εγώ δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι καλό παίκτη. Εγώ έτσι ξέρω. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει ένα καλό παίκτη. Τώρα είναι γύρισε βαρύ. Θέλει πέντε μέρες να γίνει καλά, να χάσει τρία κιλά που ήρθε παραπάνω κτλ. Δεν μπορώ να το φάω από το πρωτοφιλικό, συγγνώμη κιόλα. Και ο Φορτούνης χθες δεν μάγεψε. Δεν μάγεψε ο Φορτούνης με ξέρει το φάω. Μπήκε μέσα, ψιλοπερπατητό ήταν.
1: Εγώ δεν είπα να βάλει ούτε γκολ.
2: Τι κάνω τώρα.
1: Δεν είπα να βάλει ούτε γκολ. Ούτε να τρέξει.
2: Ναι, και πώς τον θα τον βάλει, θα κάθω τον πάω στο 0 επειδή θες εσύ.
1: Μα αφού αυτό δείχνει μόνος του.
2: Μα δεν κάνεις κουμάντο ρε φίλε στην ομάδα.
1: Άλλο αυτό. συγγνώμη. Κοίταξε, άμα θέλουν να μα περάσουν ότι αυτοί πρέπει να παίξουν τον Ολυμπιακό, είναι άλλο θέμα.
2: Εντάξει.
1: Κάτσε, δεν
2: δηλαδή. Καταλαβαίνει, Στέλιο. Τα ίδια μου έλεγε στο παλιά, τα ίδια μου έλεγε πιο παλιά για το Ρέτσο. Είσαι ένα απαξιωτικό για το Ρέτσο. Έχει μια άλλη φιλοσοφία. Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ σου είχα πει και κάτι άλλο, δεν το θυμάσαι. Μου είχα πει ότι ροντινέ δεξιμπάκ δεν υπάρχει, τελικά δεν υπάρχει. Το είδε.
2: Εντάξει.
1: Για τα λεφτά όλα, τα λεφτά.
2: Θα δούμε αν υπάρχει, όχι.
1: Δεν υπάρχει ροντινέ δεξιμπάκ. Εκτρέμ υπάρχει. Δεξιμπάκ ροντινέ δεν υπάρχει. Εγώ μιλάω με αυτό που βλέπω. Ούτε να σου πω, δεν απαξιώνω να παίχτη που μπορεί να προσπαθήσει να κάνει τίποτα. Αλλά αυτό είναι αρνητικό, πώ το λέμε. Είναι κάτω του μηδενό, το βλέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ δεν είπα να βάλει γκολ. Οι θέσεις όμως που παίρνει όλες μέσα στην περιοχή είναι όλες λάθος, ρε φίλε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή το καταλαβαίνω αυτό που λες. Υπάρχει περίπτωση να είναι πραγματικά τόσο κακό σαν παίκτη.
1: Δεν ξέρω,
0: τώρα εσύ
1: Κώστα μου κι εγώ.
0: Εγώ δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν κάποιο τον βλέπει ότι είναι μέτρο, κάποιο μπορεί να είναι ποδοσφαιριστή να έχει παίξει με εκτό.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Όχι, άλλο λέω. Το κατάλαβα πώ
1: το
0: λέω.
1: Το ίδιο.
0: Και να είναι τόσο κακό σαν παίκτη. Όχι, δεν είδα. Αλλά λέω.
1: Άμα δεν είδε, τότε πει να σου πω κάτι.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί μου.
1: Δέστο να τι έκανε.
0: Αυτό έγινε ποδοσφαιριστή γιατί έχει κάποιο μέσο τελικά.
1: Εγώ είπα κάτι άλλο. Δέστο να τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο και
0: το κατάλαβα από μόνο σου. Ρε για γέλια από ό,τι κατάλαβα ήτανε. Αλλά αυτό
1: το
0: μου κάνει εντύπωση. Πώς έγινε που το σβήθησε αυτό.
1: Και είπε ότι ήταν πολύ καλό, ήταν καλό.
0: Εντάξει, αυτό αυτά μου κάνει εντύπωση. Τα έχω φάει στη μάπα αυτά, εντάξει.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Επίσης, βγήκανε και. Να σου πω κάτι που δεν βλέπουν και με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Για την ομάδα μου μιλάω τώρα. Α το πω και στην άδεια, συγγνώμη. Συγγνώμη, σ' άρεσε ο Τσικίνιο.
2: Όχι, δεν μ' άρεσε. Χθες δεν μ' άρεσε.
1: Ωραία. Είναι μια, μια μεγάλη περίοδο που είναι παραταμένο το φορμάρισμα. Δεν ξέρω, εγώ άστο προετοιμασία στην άκρη.
2: Μα είναι... κρίνω το πρώτο φιλικό, ρε φίλε.
1: Άστο φιλικό, αυτό θέλω να σου πω, ρε φίλε.
2: Δεν μπορώ να κρίνω.
1: Όχι, όχι,
2: ναι, ναι, δεν θέλω
1: ότι έχεις... από μια σεζόν παραταμένο.
2: Ναι, εγώ δεν είπα πριν εδώ ότι αν δεν είναι οκ, δεν θα παίζει.
1: Δηλαδή είναι κάτι που το λέω εγώ, δεν φαίνεται.
2: Όχι, μα και εγώ είπα εδώ ότι αν δεν συνέλθει και δεν είναι καλά, δεν θα παίζει.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν δεν κατηγορώ ότι είναι. Κάκιστο παίκτη. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι στον Ολυμπιακό. Αυτό είπα. Δηλαδή δεν το απαξιώνω σαν μονάδα. Είπα ότι δεν κάνει για την ομάδα μου. Αυτό δείχνει. Είναι πίσω σε όλες. Δηλαδή πόσες μπαλιές του κάνει χτες. Οι τρεις ειδικά που του έχουν κάνει να πάρει βάλε γκολ. Και στις τρεις έχει πέσει κάτω μόνος του. Δεν πατάει καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Και την κεφαλιά που είναι κεφαλιά που έκανε, πώς την έπιασε, είναι σαν να βάλει σε μένα τώρα να παίξω ποδόσφαιρο που έχει 60 χρονών. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ωραίο για τον Ολυμπιακό να το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Η εικόνα του λέω ρε παιδί μου. Εγώ μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να μετά από ένα μήνα να πετάει, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι δεν είναι 6 μήνες στον Ολυμπιακό. Το Γενάρη δεν ήρθε. Το Γενάρη. Για να μην τον έχει πάρει λίγο, νομίζω και στην προπόνηση. Δεν πρέπει να έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Γιατί άμα είχε δείξει, τότε πρέπει να πούμε ότι ο Πιτιλίπαρ φταίει.
2: Φίλε, δεν μπορώ να κρίνω ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει. 19, 10, 4, 1, 22, 26, 26 λεπτά.
1: Ωραία, να πάμε σε διαστολή κάτι άλλο.
2: Δεν μπορώ να τον κρίνω, συγγνώμη.
1: Να πάμε σε διαστολή κάτι άλλο.
2: Ναι, δεν μπορώ να τον κρίνω.
1: Ωραία, είστε την ίδια περίοδο με τον Αντρέ Λουίζ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Αντρέ Λουίζ δεν έχει παίξει παραπάνω πολύ, σχετικά
2: ο Αντρέ Λουίζ.
1: Ναι, έχει παίξει λίγο παραπάνω.
2: Περισσότερο.
1: Λίγο παραπάνω.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μπαίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα και δει ένα πέναλτι που κάνει το χ. Δηλαδή φαίνεται, κάνει να σου κάνει μια προσπάθεια. Αυτό έχει παίξει και δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα, αυτό λέω.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό εννοώ ότι όλη την παρουσία δεν θέλω να βάλει πέντε γκολ, ρε φίλε. Αλλά να δικαιολογήσω ότι είναι στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να μην κάνει για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είπα τι κάνει.
1: Είπα,
2: και,
1: δηλαδή,
2: και νομίζω και από το ρεπορτάζ που μεταφέρω μια εικόνα ότι δύσκολα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν βλέπω αυτή την τρέλα.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή έχει σημασία. Έχει διαφορά να έχει ένα παίκτη ανενεργό.
1: Ωραία, μπράβο. Το ίδιο λέω μαζί. Και... Άμα φύγει λοιπόν πρώτος, θα έχω δικαιωθεί εγώ.
2: Όχι, δεν είναι θέμα δικαιωθεί. Σου ξαναλέω λοιπόν ότι τους παίχτες τα φιλικά πολλές φορές τους βάζεις και για να τους δουν οι άλλοι. Και ο Γιάρμπ τους έβαλε γκολ χθες. Και ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Α, Γιάρμπ τους... το ξέρουμε όμως, έτσι. Έχει βοηθήσει την ομάδα.
2: Ναι, αλλά άμα δεν θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, θα κάνω, ρε φίλε. Άρα γιατί τον βάζει.
1: Ρε φίλε, να πάει στο καλό. Εγώ νομίζω ότι θέλει να μείνει. Δεν ξέρω αν θέλει να μείνει στα τρίτο.
2: Για να δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλει να μείνει σαν τρίτος.
2: Καλά, δεν ξέρω κανένα που θέλει να είναι και δεύτερος εγώ.
1: Ναι, εντάξει, το έχει δεχτεί νομίζω ότι πίσω του Ελκαμπή θα είναι. Έτσι φαντάζομαι.
2: Καλά, δεν ξέρω. Ο Ελκαμπή δεν έχω ακόμα.
1: Όχι, θα μείνει ο τέτοιο ο Ιρανός.
2: Ναι, Ελκαμπή δεν έχω ακόμα.
0: Ο Ελκαμπή θα αργήσει, δεν πήγε να έρθει.
1: Εντάξει, ο Ιρανός θα μείνει. Γιατί
2: δύσκολο το βλέπω.
1: Θα λένε έχει αφήξει, δεν είναι
2: δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το βλέπω να μείνει.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι ο Γιάννη του χτίζει θέμα. Έτσι φαντάζομαι.
2: Για να δούμε.
1: Με αυτόν τον Ντοστάνιτ, ο Πέστερ.
2: Περιμένουμε σήμερα μέχρι το βράδυ, περιμένουμε.
1: Και από τον άλλο το Ρόκα που λέγανε που είναι έτοιμη.
2: Ναι, μέχρι Πέμπτη Παρασκευή και οι δύο νομίζω ότι θετικά
1: είναι.
2: Να δούμε.
1: Και παίζουμε τώρα το Σάββατο.
3: Σάββατο 2:30 είναι. Τη λέω.
1: Α, μεσημέρι, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Να σε καλά.
0: Πάμε στον Άρη από τον δρόμο, έλα ρε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώ τον
4: Άρη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά.
4: Σήμερα το τηλέφωνο μα θα σα έλεγα γιατί μετά από 30 χρόνια που ακούω εκπομπέ επικοινωνία είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
4: Και ο λόγο θα σα πω γιατί παίρνω τώρα. Καταρχήν πρέπει, άρρωστος Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να ζητήσω συγγνώμη στον Κώστα. Όσο θυμάμαι, 25 χρόνια πριν, το 1-1 τηλεοφόρο με τον Τζόρτζεβιτ, τότε που είχε κερδίσει το πέναλτι τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο, ναι.
4: Είχε βγει εκεί στι εκπομπέ.
0: Χαμό γινόταν.
4: Εκεί πέρα έβγαινε.
0: Στον Καψί είχα βγει μετά, την άλλη μέρα στον Καψί για τα επεισόδια.
4: Μου είχε βγει, έβραζε το αίμα μου, έβριζε. Λέω τι λέει αυτό, ξέρω εγώ. Τέλο
0: πάντων.
4: Αλλά τώρα δεν μπορώ να. Πώ το λένε, να, η εκπομπή μου κάτι είναι μοναδική, ρε παιδιά. Τώρα ο λόγο που παίρνω είναι. Έχω καταλάβει 200%, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αλλά ακούω όλες τις εκπομπές στο Mixed Radio το βράδυ για να κοιμηθώ όταν τις κάνω ότι κάτι εκπομπή τελειώνει από ό,τι καταλαβαίνω τέλος Ιουλίου από ό,τι φαίνεται, από ό,τι σας ακούω δηλαδή, από τις μεταφράσεις, από αυτά που λέτε. Πέστε ότι δεν θα γίνει αυτό, αλλά θέλω, δυστυχώς δεν το βλέπω.
0: Θα δούμε.
4: Αλλά τέλος πάντων. Ένα τελευταίο, δηλαδή το αφήνουμε εκεί πέρα, εντάξει, καλά θα μας ενημερώσετε αργότερα από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, και ένα τελευταίο για τον Διονύση. Διονύση, δεν βλέπω, δηλαδή, επίθεση μπροστά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με Center Four. Αν όλοι το Μαρόκο σήμερα είναι ικανό να πάει στο τελικό. Δηλαδή, να περάσει τη Γαλλία.
0: Να περάσει τη Γαλλία.
4: Την παράταση, τα πέναλτι, δεν ξέρω πώς την περάσει, να φτάσει με τελικό, να γυρίσει από το Μαρόκο LKB με 0 λεπτά συμμετοχή. Θα είναι πιο κουρέλι από ό,τι κουρέλι γύρισε το Δεκέμβριο, δηλαδή. Να μην έχει παίξει καθόλου, να έχει πάρει η ομάδα του χωρίς καθόλου ψυχολογία. Ο Δέρε Ιρανός δεν το βλέπω κι αυτόν. Θα ψάχνουμε δηλαδή σε Center Four κάπου το τέλειο Αυγούστου με Σεπτέμβριο μου φαίνεται.
0: Ο Ελκαμπή έτσι αλλιώς και να αποκλειστεί απόψε θα αργήσει. Κανένα μήνα
4: να. Ναι, μα γι' αυτό είναι που δεν πατάει. Ο παίκτης αυτός έχει εξαφανιστεί εδώ και 6 μήνες δηλαδή. Θα είναι ακόμα χειρότερο, πιστεύω, από την επιστροφή του από το παγκόσμιο κύπελλο. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, ρε Άρη, σε ευχαριστώ
4: και
0: που πήρες.
4: Περιμένω να σας ακούσουμε και το Σεπτέμβριο. Αν και το βλέπω πολύ δύσκολο από αυτό που σας ακούω. Έτσι πως σας ακούω.
0: Έγινε, εντάξει.
4: Να είστε καλά.
0: Άντε τα λέμε. Πάμε στη Φραγκφούρτη, στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Έλα.
5: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Τώρα σε ακούμε καλά. Καλά ρε φίλε.
5: Δημήθηκε χρόνια πολλά, πολύ χρόνος πολλά σου για τα γενέθλια, όπου θα έχεις γενέθλια.
3: Ευχαριστώ φίλε την Κυριακή είχα, ναι.
5: Θα σε ρωτήσω ρε φίλε, πήρα πιο πολύ να ρωτήσω, με τον Άγιαξ το παιχνίδι στο φιλικό στην Ολλανδία, στο γήπεδο του Άγιαξ θα γίνει το παιχνίδι.
3: Όχι ρε φίλε, νομίζω όχι.
0: Έξω εκεί που κάνει προετοιμασίες, ε.
3: Ναι.
0: Σαν αυτό που έξω ο Παναϊκός, τέτοιο γήπεδο.
5: Σε προετοιμασία, σε
0: ναι, σε προετοιμασία γήπεδο.
5: Ξέρεις
3: πού
5: θα γίνει η Διονύση, σε ποιο μέρος.
3: Πού θα γίνει.
5: Τ' ακούς.
3: Ακούω ρε φίλε.
0: Αυτό πρίμα, ψάχνει να δει.
3: Πρίμα σου πω. Άμα το ξέρω για απ' έξω αυτό. Άμα το ξέρω για απ' έξω. Περίμενε ρε φίλε.
5: Εκεί που γίνεται προετοιμασία.
3: Περίμενε
0: ρε φίλε. Συνήθως δεν γίνεται πάντα στο γεμέρος. Μετακινούνται κιόλας ανάλογα που είναι τα γήπεδα.
3: Ναι μωρέ, δεν είχα να πει τέτοιο. Το πιθανότερο κάτσε γιατί παίζει τέτοιο να ξέρεις. Υπήρχε μια πληροφορία. Δεν ξέρω πότε είναι, αλλά περιμένουν και ένα οκ. Okay, περιμένουν και ένα οκ okay τη αστυνομία Ολλανδική, γιατί κάποια τα ζητάει και κλεισμένη η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Πάοκ μεθαύριο νομίζω έχει και κλεισμένο πότε παίζει. Σήμερα πότε παίζει.
0: Γιατί?
3: Γιατί εντάξει, γενικά με τα Ολλανδία, Ελλάδα κάποια, και πέρσι.
5: Αυτό το μάτι να το πει, γιατί αυτό να. Γιατί θέλουμε να πάμε κάποιοι εδώ από τη Φραγκφούρτη στο ποινικό. Μπορεί να το μάθει, να το ανακοινώσει.
0: Θα ανακοινωθεί αυτό, αν θα είναι κλεισμένο.
3: Φίλε, νομίζω περίμενα, θα σου πω. Νομίζω, σαν αρχικό που ξέρω που είχε δοθεί, θα γίνει σε ένα sport park de το M-Cost. Θα το ξέρει εσύ. Είναι το, νομίζω το γήπεδο παίζει Άντερ 19 του Άγιαξ, κάτι τέτοιο. Ψάξτε το και να το δεις.
5: Σωρέτε έξω από το Ρόταμ, δηλαδή, είναι αυτό. Κοντά, σωρέτε.
3: Αυτό που σου λέω εγώ είναι στο Άμστερνταμ.
5: Στο Άμστερνταμ.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι μέχρι τότε μπορεί να έχει πάρθει απόφαση να γίνει.
3: Όχι, εντάξει, το δούμε, αν γίνει το
0: αρκεί. Και κλεισμένο των θυρών.
3: Αλλά ξέρω ότι έχει οριοθετηθεί εκεί αρχικά το φιλικό. Συνήθως αυτά μας τα αλλάζουν και τελευταία στιγμή, αλλά σαν πρώτη εικόνα για εκεί το έχω. Είναι κοντά στο, είναι κοντά στο. Παίζει η ομάδα νέων του Άγιαξ. Αν το χτυπήσει, θα το βρει.
5: Ναι.
3: Δηλαδή από, για να πας από πού, από Φραγκφούρτη.
0: Είναι κανονικό γήπεδο με εξέδρες και τέτοια.
3: Έχει. Έχει.
5: Από εκεί που γίνεται προετοιμασία, 4,5 ώρες είναι αυτό
0: εδώ.
3: Ναι.
0: Από εκεί που γίνεται προετοιμασία, δεν λέει κανένα μισή ώρα το γήπεδο.
3: Από εκεί που.
5: Το παιχνίδι που θα γίνει.
0: Αυτό λέω. Το παιχνίδι άρα είναι κανένα μισή ώρα. Δεν μπορεί να του βάλουν παραπάνω.
3: Ποιο.
0: Να ταξιδέψουν από το, εκεί που το, από το μέρος που κάνουν προετοιμασία.
3: Γιατί μα είναι μια ώρα θα πάθουν.
0: Από εκεί, εντάξει, αυτοί είναι τόσο.
3: Από εκεί, που, από εκεί που είναι το προπονητικό με τη Φραγκφούρτη, αν ξεκίναγες τώρα είναι 4,5 ώρες.
5: Ναι, ναι.
3: Άρα πάνω κάτω στα ίδια. Σε
5: αναγκαστικά τι άλλο, η ομάδα θέλει κάθε, έτσι. Συμφωνώ και με το φίλο που βγήκε πριν λίγο. Η ομάδα θέλουμε κάθε οπωσδήποτε παίκτες οι οποίοι να σποράρουν. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες, πέρσι γύρω σε δεν σποράνε οι κάφτου. Έτσι. Θέλει κάθε και με τα πόδια να σποράρουν και με κεφαλιά. Έτσι. Και να κάνουν και παιχνίδι λίγο να βαλάνε την μπάλα. Δεν ξέρω, αυτά τα κάφτου ο Ολυμπιακός δεν είναι για ειδικά για Τσαμπιονίν.
3: Θα πάρει χαφ ο Ολυμπιακός, δεν βλέπουμε πει. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και ένα και δύο χαφ.
5: Εντάξει, πιστεύω στα εξτρέμ τώρα με τις προσθήκες στην δύναμη και στην άμυνα. Αν και πιστεύω θα πουληθούν οι παίκτες, δεν νομίζω να μείνουν. Ειδικά στην άμυνα, εσύ πιστεύεις ότι θα μείνουν αυτοί οι παίκτες όλοι.
3: Ναι, θα μείνουν όλοι, πιστεύω.
5: Θα μείνουν όλοι οι παίκτες.
3: Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Πλά, εντάξει, απλά όταν έχεις βρει αυτούς, είσαι σε μια φάση ότι πιο normal μπορείς να πας την επόμενη μέρα μετά. Αυτό εννοώ. Αλλά πιστεύω θα μείνουν, τι να σου πω.
5: Χρειαζόμαστε και δεξί μπακ, δεν θα πάρει. Τι
3: βλέπεις. Δεν το βιάζεται. Αν δούμε και τι έχει στο μυαλό του με το Ροντινέι, ρε φίλε.
5: Αν και πιστεύω ότι 200 τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, εγώ είμαι 41 χρονών. Μας είχαμε μάθει ότι στην Ελλάδα, εντάξει, καλό είναι ότι η παίκτες η δική μας που βγάζουν την απουσία από τις ακαδημίες, αλλά πρέπει το 200 πρέπει να. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι δηλαδή. Μας παίρνει ότι πρέπει να πάρει παίκτες Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι κινείται στην Ελλάδα κάπου το 200 το έπαιρνε.
3: Τι να πάρει την Ελλάδα τώρα, για πες μου. Τι να πάρει την Ελλάδα, σε ρωτάω, πες μου τι να πάρει.
5: Αρκείται μόνο από τις ακαδημίες ότι βγάλει. Αρκείται μόνο από τις ακαδημίες.
0: Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει τον Κωνσταντέλια, ας πούμε, τι να πάρει από Ελλάδα να του κάνει
3: διαφορά. Εντάξει, προφανώς μπορεί να ένωσε για τον Τζάπρα, ρε παιδί μου.
0: Για τον Τζάπρα, ναι, εντάξει.
3: Αυτό το Τζάπρα ήταν μετρημένα τα κουκιά, φαινόταν το έργο.
5: Και κάτι άλλο, ένα αφήξιο, είναι και στις αποψίες. Πριν 2-3 χρόνια, το πολύ έχει παραπάνω, όπως στην Ελλάδα υπήρχε μια άποψη και γενικά από τους δημοσιογράφους και από τις διοικήσεις των ομάδων όλων, και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ότι έχουν περάσει οι εποχές, είναι δύσκολες, δεν γίνονται μεγάλα συμβόλια, δεν γίνονται μάλλον όπως έβγαινε και έλεγε, ας πούμε, να πάρουμε παίκτες, να δώσουν, ας πούμε, να δώσουν λεφτά οι προέδροι και αυτά, για όλο τον ομάδο. Βγαίνανε και οι δημοσιογράφοι και λέγανε δεν γίνεται να δίνονται αυτά τα ποσά και στην Ελλάδα. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια, βλέπουμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δίνονται τεράστια ποσά και σε συμβόλαια και σε, να αγοράζουμε παίκτες. Τι έχει αλλάξει δηλαδή τώρα.
0: Η πανδημία ήταν, τότε που λες ήταν η πανδημία.
5: Και υπήρχε μια άποψη από το 12 και μετά.
0: Α, καλά, από το 12 και μετά ήταν υποτίθεται ότι μπήκαμε στα μνημόνια και.
5: Από το 12 και μετά, ναι. Υπήρχε για μια δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, ότι δεν μπορούμε να δίνουμε λεφτά και τέτοια, ναι.
5: Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια, ας πούμε, τι άλλαξε. 2-3 χρόνια που. Τι έχει αλλάξει, δηλαδή. Τι δίνονται τεράστια, γιατί βλέπουμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να δίνονται τεράστια ποσά, έτσι, και σε συμβόλαια και. Σε σχέση με την Ελλάδα που δινώσατε, ας πούμε, πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις.
5: Τι να σου πω. Οικονομικά, δηλαδή κάτι, είναι καλύτερα οι ομάδες οικονομικά.
0: Ή αυτοί που έχουν τις ομάδες μπορεί να είναι σε καλύτερη φάση.
5: Γιατί ο κόσμος...
0: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει τίποτα, όχι.
5: Εγώ κάθε 2 φορές το χρόνο που κατεβαίνω κάτω, όλο και χειρότερα τα βλέπω τα πράγματα.
0: Δεν τα βλέπεις, είναι. Τέλος πάντων. Έγινε πράγμα, πάμε στο διάλειμμα.
3: Γεια σου Γιώργο μου,
0: γεια σου Γιώργο.
6: απολυτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε γρήγορα στον Γιώργο, γιατί έχουμε 2,5-3 λεπτά μπροστά μας. Μέχρι έχουμε και αυτοκίνητο με το Βαγγέλη και σου δυνάμει. Έλα, Γιώργο.
1: Έτσι. Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Σύντροφε, πώς είσαι? Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό.
1: Ναι.
2: Γιατί έκανα μία αποχή, έκανα απεργία στα μέσα μαζικής.
1: Έτσι.
0: Και τώρα καιρό θα κάνουμε.
2: Διονύση, σε παραδέχομαι.
1: Κι εγώ.
2: Σε βλέπω στην τηλεόραση, αλλά με ένα παράπονο σε βλέπω στην τηλεόραση.
0: Με ένα παράπονο.
1: Ναι, αυτό που ναι. Έλεγα του Μητσιά πριν και ήθελα κάτι.
0: Κάτσε να πει ο άνθρωπος, δε φίλε. Τι παράπονο?
2: Δεν έχεις μαζί σου το συμπροταγωνιστή σου.
1: Εδώ, ναι. Εμένα.
2: Τον Κότσο.
1: Τον Κότσο.
2: Έπρεπε να ήσασταν μαζί.
1: Ναι.
0: Θα παίρνω κάθε χρόνο ένα διαζύγιο του.
2: Λοιπόν, ακούω πολλούς που μιλάνε για το, επειδή είναι και πολύ μικρός ο χρόνος, που μιλάνε πολύ για τον Γιωβάνοβιτς και για τον Κωνσταντέλια. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας άνθρωπος με ευρύ μυαλό και πολύ μεγάλη κατανόηση και κατανοητικότητα και πολύ αξιός προπονητής. Είχε πάει σημάσια τον Παναθηναϊκό, δεν βάλα βαθμούς μπροστά, χωρίς να έχει ομάδα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν είδε ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε και η ομάδα πήρε μια κολοτούμπα τεράστια, σκέφτεται ότι εκτός από έναν ηγέτη, δύο που πρέπει να έχει η ομάδα, πρέπει να έχει και αντικαταστάτες. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες, ούτως ώστε θα φτιάξει τη βασική ενδεκάδα, γιατί ακούω πολλούς που μιλάνε για τον Κωνσταντέλια και ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς κτλ. Ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να έχει μια ομάδα σε περίπτωση που σε κάποιον ομιγέννητο συμβεί κάτι, να μπορεί να υπάρχει και δεύτερος και τρίτος, γιατί είναι εθνική ομάδα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η προοδευτική.
1: Έχει παίκτες η γύρεση. Στη θέση αυτή
2: έχει παίκτες. Έχει παίκτες της αξίας του Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει. Και θα θέλει, γιατί δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος παίκτης, είναι και ο συνδυασμός στο κέντρο. Δηλαδή, αν φύγει αυτός, μπορεί να είναι δύο άλλοι οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους, να αντικαθιστούν τις ικανότητες ενός παίκτη. Πώς ήταν ο Δωμάζος?
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν δεν ήταν ο Δωμάζος, ήταν ο Ελευθεράκης και είχε και ποιον άλλον έχει, και το Φυλακούρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Γιωβάνοβιτς θα σκέφτεται όλα και δεν νομίζω να υπάρχει προπονητής ο οποίος να κέρδισε μέσα στην Αγγλία, όποια ομάδα και να είχε.
1: Έτσι. Πρέπει όμως να τελειώσουμε. Συνεχίζουμε αύριο την κουβέντα.
0: Συνεχίζουμε
1: αύριο, Γιώργο.
0: Έχουμε αυτοκίνητο, Γιώργο, γι' αυτό, ρε φίλε, χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Εύχομαι να είστε πάντα καλά.
0: Πάντα, όρθιοι.
2: Και να προσέχεις την κοριτσάρα σου, γιατί μεγαλώνει πίσω πίσω τη φάνε.
0: Λοιπόν. Από το Διονύση Βερβελέ.
1: Και τον Κώστα Κώστα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5 πρώτα. Γεια σα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
4: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουλίου, αλλά ασχέτως ημερομηνία, στα στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου καταδεικνύουν ότι αυξάνονται διαρκώς οι χρήστες επιβατικών οχημάτων, οι οποίοι προτιμούν όχι την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά την χρονομίσθωση μέσω προγραμμάτων leasing. Με αυτή την αφορμή, αλλά και λόγω της πρόσφατης παρουσίασης μιας σύγχρονης υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης από την Star Automotive Ελλάς με την ονομασία Star Leasing, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Καραδέδο, Διευθυντή Πωλήσεων των Επιβατικών Αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα. Κύριε Καραδέδο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
5: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα μαζί σας.
4: Θέλω αρχικά να ρωτήσω, τι σημαίνει για τη Mercedes-Benz και τη Star Automotive Ελλάς αυτή η νέα υπηρεσία Star Leasing, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Arval, σωστά?
5: Σωστά. Το Star Leasing είναι μια πολύ σημαντική νέα προσθήκη στις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες. Μιας υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης, ενός, όπως λέμε, full service leasing, τη Star Automotive για τη Mercedes-Benz και την Smart στην Ελλάδα. Στην ουσία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που βλέπουμε συνολικά στην αγορά αυτοκινήτου σήμερα, με όλο και περισσότερους πελάτες να ζητούν μια ευελιξία, διαφάνεια και σιγουριά ως προς το κόστος χρήσης του οχήματός τους. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή με την Arval, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο εμπειρούς παρόχους leasing στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι σωστά, έχει παρουσία σε 28 χώρες και σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη διαχείρισή της. Μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση χρήσης ενός premium αυτοκινήτου με τρόπο που κάνει τη ζωή του πελάτη πιο εύκολη. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο πελάτης δεν αποκτά απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά συνολικά μια υπηρεσία που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να το χρησιμοποιεί χωρίς άγχος και απρόβλεπτα έξοδα. Όσον αφορά την αγορά, πιστεύουμε ότι αυτή μετακινείται από την παραδοσιακή λογική της ιδιοκτησίας σε μια λογική χρήσης και ευκολίας. Και στην ουσία αυτό έχει να απαντήσει το Star Leasing, αυτή την ανάγκη δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μία Mercedes-Benz ή ένα Smart με απλό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.
4: Mm-hmm. Μιλώντας για premium μοντέλα και premium υπηρεσίες, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του Star Leasing, το οποίο, θυμίζω εδώ, απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες?
5: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προβλεψιμότητα. Σε μια εποχή δηλαδή που όλοι προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα έξοδά μας, το να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια είναι τα μηνιαία του έξοδα είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία. Με το Star Leasing ο πελάτης έχει ένα σταθερό έξοδο, ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει μέσα όλες τις σημαντικές υπηρεσίες όπως την συντήρηση, τη ασφάλεια, τα ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας, και να αποφεύγει έτσι δηλαδή τις εκπλήξεις και να διαχειρίζεται τα θέματα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, χάρη στη συνεργασία μας με την Arval, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Σημαίνει λοιπόν ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες, οι εταιρείες, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα της Mercedes-Benz και της Smart με πολύ ελκυστικούς όρους. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεσματική διαχείριση του στόλου τους, ενώ για τους ιδιώτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οδηγούν διαρκώς ένα σύγχρονο όχημα με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και της συνδεσιμότητας.
4: Η υπηρεσία Star Leasing είναι μια από τις πιο πρόσφατες πτυχές της δραστηριότητάς σας στην Ελλάδα. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και τι νέο πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
5: Η στρατηγική της μάρκας είναι να προσφέρει στους πελάτες πάντα μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη premium εμπειρία, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά συνολικά την κινητικότητα και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν. Το Star Leasing είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής. Βέβαια, εννοείται δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα ανακαινήσαμε τα περισσότερα σημεία του δικτύου μας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, με τα νέα πρότυπα της μάρκας. Mm-hmm. Και ανανεώνουμε διαρκώς την γκάμα μας, φέροντας νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινότητα των πελατών μας. Εννοείται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Mercedes-Benz παγκοσμίως. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες μας θα δουν νέα μοντέλα, όπως οι ηλεκτρικές GLB και GLC, που μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκονται στις εκθέσεις των διανομέων μας. Νέες τεχνολογίες και εννοείται ακόμα περισσότερες επιλογές, που συνδυάζουν την πολυτέλεια, την καινοτομία με την βιωσιμότητα. Το βασικό στη στρατηγική μας πάντα είναι ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στον πελάτη και στοχεύουμε στο να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαστική, διατηρώντας βέβαια υψηλά πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν την μάρκα μας.
4: Κύριε Καραδέδου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραδέδος, διευθυντής πωλήσεων επιβατικών οχημάτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα, μιλώντας για τη νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης με τίτλο Star Leasing. Περισσότερα για αυτή στο www.mercedespavlabenz.gr και ασφαλώς στο δίκτυο διανομέων της Mercedes οπουδήποτε στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Και η σημερινή ημέρα, περί το να το πούμε, γεμάτη εξελίξεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πληροφορίες, έχουμε παρασκήνιο και ανάλυση για όλα όσα συμβαίνουν. Να σημειώσουμε εισαγωγικά, πέραν της συνόδου του ΝΑΤΟ, η αποκωδικοποίηση της οποίας θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό, όχι μόνο σε αντιφορά το σχήμα ή το σχήμα ΗΠΑ, Τουρκίας, Ελλάδας, Ισραήλ, γιατί υπήρχε, αλλά και σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα και την πορεία της μαχίας. Όμως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα κατά την γνώμη μας, ίσως αποδειχθεί σημείο καμπής, γιατί τα πλήγματα των Αμερικανών στο Ιράν δεν ήταν όπως τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Πλέον πλήττουν στρατηγικούς στόχους. Αν αυτό είναι εισαγωγή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα είναι απλά τιμωρητικές όπως τα προηγούμενες, αλλά στοχευμένες στρατηγικά, γιατί παραλαμβάνουμε πλήττουν στρατηγικούς στόχους, ίσως είμαστε στην εισαγωγή εξελίξεων μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Κωνσταντίνος Λάβδας, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΝΑΤΟ και την αποκωδικοποίηση. Μία πρώτη αξιολόγηση, είναι νοπό ακόμα, αλλά έτσι μία πρώτη εκτίμηση από εσάς.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι το πιο σημαντικό ίσως και παρότι ενδεχομένως αναμενόμενο επικίνδυνο, είναι ότι το ΝΑΤΟ με τα νέα 140 δισεκατομμύρια βοήθεια στρατιωτική στην Ουκρανία αφενός δείχνει μια συνοχή, αυτό είναι σπουδαίο, αφετέρου όμως δείχνει και προς την κατεύθυνση τη συνέχιση του πολέμου και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτό σημαίνει πως επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί, που αμφιβάλλω, να χαράξει πάλι όπως προσπάθησε για λίγο τον Μάρτιο του 2022, μια διπλωματική πορεία. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Αν πράγματι η Ευρώπη, ανεξάρτητος τι κάνει ως ΝΑΤΟ, μπορέσει να προσεγγίσει πάλι την διπλωματική οδό, αυτό θα είναι σπουδαίο, διότι το πρώτο συμπέρασμα είναι το ΝΑΤΟ με τα 140 βοήθεια στην Ουκρανία και με τους Patriot, έτσι ότι θα μπορεί να παράγει, υπάρχουν και γραμμές παραγωγής εκεί. Στο μέλλον σημαίνει ότι βλέπει συνέχιση του πολέμου, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεύτερο γρήγορο συμπέρασμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι λεκτικές κολακίες και προσεγγίσεις του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να πάμε στην Τουρκία δεν είχαν στενό σπουδαίο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, δεν έχουμε ακόμα κάποια σπουδαία είδηση για τα F-35, πιθανώς για τους κινητήρες των ΚΑΝ, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε στέλθο, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Καλαρίτη. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, όμως, συνολικά η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη, όχι μόνο επικοινωνιακά, και προφανώς επικοινωνιακά, αλλά και λόγω των επιμέρους συμφωνιών που έκανε με τη Βρετανία, την οποία πήγε σε ένα επόμενο στάδιο την πολύ καλή αμυντική σχέση που έχει ήδη. Τη συζήτηση με την Ιταλία, με τη Γαλλία επίσης για τα αντιαεροπορικά βλήματα και επίσης μια συζήτηση που είχε ανοίξει για τις ΗΠΑ για συμπαραγωγή πολεμικών πλοίων επιφανείας. Άρα υπάρχουν και επιμέρους πέρα από το επικοινωνιακό που δείχνουν ότι η Τουρκία πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι ευχαριστημένη από αυτή τη σύνοδο. Αυτά καταρχήν έτσι, η γενική εικόνα που είναι ενισχυτική σε ό,τι αφορά το ουκρανικό και η επικοινωνιακή και όχι μόνο αναβάθμιση της Τουρκίας.
0: Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία πάντως, επειδή οι Ευρωπαίοι είναι το ΝΑΤΟ, δηλαδή η Αμερική είναι το ΝΑΤΟ ως η κύρια δύναμη, αλλά οι Ευρωπαίοι είναι ο όγκος.
1: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό καπέλο. Ναι. Είναι διαφορετικό καπέλο.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι πώς διαχωρίζεται, δηλαδή θα είναι Dr. Jekyll και Mr. Hyde, δηλαδή θα είναι με το ΝΑΤΟ ας πούμε υπέρ του πολέμου και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Με διπλωματική λύση.
1: Ειλικρινώς θα το ευχόμουν να είναι έτσι, διότι στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή βρει ένα παράγοντα ο οποίος του επιτρέπει μια σχετική συνοχή εν ώψη και των κλειδονισμών που οφείλονται σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στον Τραμπ. Αν όμως παράλληλα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από συμφωνία προθύμων για το αμυντικό, το που είναι κατανοητό, αποφασίσουν όπως έλεγε παλιότερα και η Γαλλία να ανοίξουν τη διπλωματική οδό αντί να περιμένουν από τις ΗΠΑ και μάλιστα να πιέζουν τις ΗΠΑ κάποιοι από την βόρεια και βόρειο-ανατολική πτέρυγα ότι κακώς συζητάνε με τη Ρωσία. Αντ' αυτού θα έπρεπε και η Ευρώπη, νομίζω, να ξεκινήσει μια διπλωματική διάσταση, ανεξαρτήτως της βοήθειας που δίνει και θα δίνει, όπως όλα δείχνουν, στην Ουκρανία ως ΝΑΤΟ. Άρα αυτά τα διαφορετικά καπέλα, κατά την άποψή μου, θα ήταν χρήσιμα σε αυτή τη συγκυρία. Διότι η διασταύρωση πιέσεων που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ επικίνδυνη. Οι Ευρωπαίοι πίεζαν τον Τραμπ να σκληρύνει τη στάση απέναντι στην Ρωσία και ο Τραμπ πίεζε τους Ευρωπαίους να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Ο συνδυασμός, η διασταύρωση αυτών των πιέσεων ήταν επικίνδυνη έχουμε σταδιακά απεμπλακεί από αυτό, αλλά πρέπει η Ευρώπη να ξαναβρει το δρόμο της διπλωματίας, ανεξαρτήτως το γεγονότος ότι το ΝΑΤΟ βρίσκει αυτή τη στιγμή στη ρωσική απειλή ένα λόγο ύπαρξης και αποφυγής της εγκεφαλικά νεκρής κατάστασης την οποία είχε διαγνώσει προετών ο Μακρόν.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι στα συμπεράσματα η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην επιβεβαίωση του άρθρου 5. Επειδή υπήρχε μια συζήτηση για το αν έχει διαβρωθεί το άρθρο 5, η πρώτη παράγραφος επιβεβαιώνει την ισχύ του άρθρου 5.
1: Και άρα και την δέσμευση των ΗΠΑ. Το πρόβλημα εκεί βεβαίως είναι ότι σχεδόν κάθε δήλωση του Τραμπ αποκαθιλώνει την σημασία του άρθρου 5. Αλλά είναι σημαντικό, συμφωνώ απολύτως, ότι επιβεβαιώνεται και πάλι έστω στα χαρτιά ως αποτέλεσμα της συνόδου αυτής στην Άγκυρα.
0: Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία τώρα, δεν υπήρξε κάτι απτό. Υπήρξαν όμως οι επιμείνουν συμφωνίες, έχετε δίκιο. Αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ παράγουν πολιτικό και διπλωματικό και γεωπολιτικό αποτέλεσμα. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εκθιάζει την Τουρκία ως ένα από τους σημαντικούς πόλους του ΝΑΤΟ, αυτό θα μεταφραστεί αφενός από την Τουρκία, η οποία κατά πάσα βεβαιότητα θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συγκυρίες για όσο υπάρχουν στην Ουάσιγκτον, γιατί δεν θα είναι για πάντα, ίσως γιατί υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, και να το εξαργυρώσει κάπως, με κάποιο τρόπο στο πεδίο. Αυτό βλέπετε να αφορά και εμάς με κάποιο τρόπο?
1: Θα εξαρτηθεί από το πώς θα είναι η ισορροπία στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα βήμα ακόμα, γι' αυτό μίλησα για επικοινωνιακή αναβάθμιση και επιμέρους επίσης συμφωνίες που υπήρξαν. Αλλά δεν υπάρχει μια αμφιβολία ότι η δυνατότητα της Τουρκίας, με δεδομένη την ευρύτερη διεθνή συμπεριφορά της, να βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεων, είναι κάτι το σημαντικό. Δεν είναι τόσο καινούριο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι παρά τις διακυμάνσεις επί δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, θεωρούσαν ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιμος νατοϊκός πυλώνας, εν μέρει λόγω του μεγάλου στρατεύματος, όχι της συνολικής στρατιωτικής ισχύως που λέγεται καμιά φορά, όχι λόγω του ουσιαστικά αριθμητικά του μεγάλου στρατεύματος. Και επίσης λόγω του γεγονότος ότι έχει ένα στρατεύμα το οποίο δεν διστάζει να παίρνει απώλειες, έχει ένα κατόφλι πόνου που είναι διαφορετικό από το δικό μας κτλ. Όμως η Τουρκία είναι παράγοντας ο οποίος προκαλεί ζυμώσεις με πολλούς τρόπους στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι και οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι μόνο οι Δημοκρατικοί αυτή τη στιγμή, που είναι στην αντιπολίτευση, θεωρούν πολύ εξ αυτών ότι είναι προβληματική αυτή η διάθεση του Τραμπ να δείχνει σχεδόν να θέλει να ταυτιστεί με τον πρέσβη, τον Μπάρακ, στην αποτίμηση της Τουρκίας. Δεν θα μπω στη συζήτηση, η οποία είναι υπαρκτή βεβαίως και κατανοητή, για ιδιωτικά ωφέλη, για οικογενειακές business και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν, τα γνωρίζουμε σε έναν βαθμό. Όμως όλα αυτά τελικώς δεν οδηγούν σε μια συνεκτική αμερικανική πολιτική, διότι υπάρχουν και διαφορετικοί θεσμοί και διαφορετικές δυνάμεις και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι αδύνατο όπως λένε ορισμένοι, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε μια ευνοϊκή για την Τουρκία επίλυση του θέματος των F-35. Οι κινητήρες για τα ΚΑΝ είναι μια άλλη συζήτηση. Το ενδεχόμενο συμπαραγωγής πλέον επιφανείας σε τουρκικά ναυπηγεία, αμερικανικών πλέον σε τουρκικά ναυπηγεία που έχει αρχίσει και συζητιέται, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και θα δούμε εκεί ενδεχομένως εξελίξεις εν ώψη όλων αυτών. Και εν ώψη του γεγονότος ότι υπήρξε το ελληνικό λάθος, όπως το χαρακτήρισα τότε, και δεν έχω λόγο να αλλάξω άποψη. Αν είχα λόγους, άλλαζα, να είσαι βέβαιος. Τη διακήρυξη των Αθηνών, άρα ότι όλοι, ακόμα και η Ελλάδα, θεωρούσε ότι εντάξει με την Τουρκία μπορούμε να τα βρούμε. Εν ώψη όλων αυτών, η Τουρκία δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι στο Αιγαίο ή αλλού που θα την άξει αυτή την προσέγγιση στον αέρα. Όμως, βλέπετε ότι παρόλα αυτά προσπαθεί να δεσμεύσει την εσωτερική πολιτική συζήτηση και βεβαίως και τους Τούρκους διαπραγματευτές στο μέλλον με την νομοθέτηση την οποία ετοιμάζει, φαντάζομαι θα την ξαναβγάλει τον Οκτώβρη. Και αυτό θα είναι ένα τεστ τι θα κάνει η Τουρκία από τον Οκτώβρη με την απαράδεκτη αυτή κίνηση, η οποία είναι αδιανόητη και η οποία ναι μεν αφορά το εσωτερικό της, αλλά ξαναλέω δεσμεύει τους διαπραγματευτές της, και άρα αυτό δεν είναι μόνο το εσωτερικό, και δείχνει επίσης ότι επισημοποιεί αυτό το αφήγημα με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα προκλητικός για την Ελλάδα. Αυτό θα είναι ένα τεστ και θα πρέπει να το δούμε. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια.
0: Ναι, θα είναι crash test στο πεδίο. Γιατί αν επιχειρήσει είτε να το εφαρμόσει, είτε αντιδράσει όταν εμείς πάμε να κάνουμε τα αυτονόητα και τα νόμιμα.
1: Όπως έχει κάνει στο παρελθόν, βέβαια. Ναι,
0: ναι. Εκεί θα είναι crash test στο πεδίο πλέον. Δεν θα είναι, βέβαια, δεν θα είναι μόνο ανελαστική διαπραγμάτευση, βέβαια. Γιατί θα λέμε τι να κάνουμε, είναι ο νόμος μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Βέβαια. Όχι, θα είναι και στο πεδίο και εκεί θα δούμε τι θα γίνει πλέον σε επίπεδο ελληνικών αντιδράσεων. Κοιτάξτε, αν δεν ξεμπλέξουμε με το ρωσοουκρανικό. Το λέω από το 22, διότι αυτό το ιστορικό λάθος του Πούτιν, όπως το είχε θέσει σωστά τότε ο Μακρόν, έχει πάρα πολλές συνέπειες σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι τόσο αφελής μερικές φορές η ανάγνωση των διεθνών διαδράσεων, που ακόμα θυμάμαι Έλληνες διεθνολόγους να λένε το 22 ότι είναι ευκαιρία με την τιμωρία της αναθεωρητικής Ρωσίας να συμμαζευτεί και να θεωρείται η Τουρκία συζήτηση διαγωγείου. Mm. Πραγματικότητα είναι ότι ήταν ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρία. Επί χρόνια το εκμεταλλεύεται αυτό η Τουρκία και θα εξακολουθήσει. Και φοβάμαι και αν δεν κλείσει το Ρώσο-Ουκρανικό με κάποιο τρόπο, με μια εκεχηρία, με μια ανακοχή διαρκεία και όχι με μια παροδική εκεχηρία, τότε η Τουρκία θα εξακολουθήσει με διάφορου τρόπου να το αρμέγει. Το Ιρανικό από την άλλη μεριά, όντως, εάν υπάρξει νέα εντατικοποίηση, όπως επενιχθήκατε όταν συνδέθηκα που σας άκουσα στην αρχή της εκπομπής, θα φέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Κάθε πόλεμος είναι κακός, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές και αυτό από μόνο του δεν πρέπει να μας είναι κάτι το οποίο να διαφορούμε. Είναι πολύ κακό πράγμα η εξοικείωση με τις απώλειες πολεμικές κάθε μέρα. Όμως, σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας στον πλανήτη μας δεν υπάρχει σύγκριση. Το Ρωσο-Ουκρανικό δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες για την Τουρκία. Η εντατικοποίηση της σύγκρουσης με το Ιράν θα ξαναφέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Και αν εξαιρέσουμε τον Τραμπ, ο οποίος πάει από παλινοδία σε παλινοδία στη δεύτερη περίοδο, πολύ περισσότερο από την πρώτη, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η Τουρκία. Και ίσως πάμε σε μια πράγματι κλιμάκωση, αυτό φαντάζομαι, αυτό βλέπω και εγώ.
0: Εμείς πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία καταφέρνει ή οι βασικότητες συγκυρίες οδηγούν στο να διαβρώνει τα πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα. Ας πούμε στο ευρωπαϊκό πεδίο, ναι μεν βάλαμε το βέτο στο ΣΕΠ και λοιπά, αλλά κάνει διμερείς συμφωνίες, μπαίνει από την πίσω πόρτα, από παράθυρα κλπ.
1: Και εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνίες με την Βρετανία, που είναι σημαντικά,
0: με τα Eurofighter, με τους Γάλλους τώρα συζητά για τα Σαμπτή κλπ. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα λόγω των συνεργασιών που έχουμε, ενεργειακές, αμυντικές και άλλες. Η Τουρκία τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρυκτικό, αλλά αυτό έχει, όπως είπατε, αποτύπωμα, θα έχει αποτύπωμα και γεωπολιτικό. Εμείς πώς πρέπει να κινηθούμε? Κινούμαστε γενικά πέραν της διακήρυξης των Αθηνών, που συμφωνώ απόλυτα ήταν μεγάλο λάθος, γιατί αφαιρεί τα επιχείρηματά μας. Πώς πρέπει να κινηθούμε σε επίπεδο περιφερειακών συνεργασιών, πώς θα αυξήσουμε το δικό μας αποτύπωμα, πώς θα εξισορροπήσουμε αυτά?
1: Πρέπει αφενός να καταληφθεί πλήρως και οριστικώς η λανθασμένη αντίληψη της προσέγγισης κάτω από το ραντάρ. Είναι λάθος, είναι απολύτως λάθος, ήταν λάθος και παραμένει και σήμερα. Και δεύτερον, πρέπει με τρόπο απολύτως ανεπηρέαστο να βαθύνουμε τη σχέση με το Ισραήλ, να βαθύνουμε τη σχέση με τα Εμιράτα, με την Ιαπωνία, να πάμε σε συμφωνίες καινούργιες με την Κορέα, με την Ινδία επίσης. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε ανεπηρέαστα από το αν σήμερα ή αύριο το πρωί ο Τραμπ θα πει κάτι καλό ή κακό για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ελπίζω ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα στάδιο οριμότητας να καταλαβαίνει ότι τα αρέσει το όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία είναι εξαιρετικά πολύτιμη σύμμαχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ουσιαστικά έχουμε εξαιρετικές σχέσεις από το 19ο αιώνα μαζί της. Αλλά εξαιρετικά όλων αυτών, η σχέση Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα είναι πολύτιμη. Θα έλεγα αρχίζει και γίνεται υπαρξιακά κρίσιμη. Και αυτό το βλέπει το Ισραήλ, ανεξαρτήτως του Νετανιάου, διότι το Ισραήλ, όπως ξέρετε, έχει μεγάλη έλλειψη στρατηγικού βάθους για λόγους γεωγραφίας. Άρα χρειάζεται την Κύπρο και βεβαίως και η Κύπρος χρειάζεται το Ισραήλ. Και εμείς έχουμε κάθε λόγο αυτό το τρίγωνο να το ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο, ανεξαρτήτως διακυμάνσεων στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.
0: Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι ίσως ορισμένοι μπουν στον πειρασμό να ευθυγραμμιστούν με το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και θα είναι λάθος.
1: Πολύ σωστά. Θα είναι λάθος και αυτό διευκολύνει κάποιους και για λόγους ενός ψευτοαριστερισμού, ο οποίος τους βοηθάει να φύγουν από τη δύσκολη θέση, την οποία νομίζουν ότι βρίσκονται όταν αναγνωρίζουν την πραγματικότητα των αναγκών ασφαλείας του Ισραήλ. Οι υπερβολές μπορεί να γίνονται, εννοείται. Κανείς δεν λέει ότι η χώρα φέρεται με άψογο τρόπο. Δυστυχώς οι διεθνείς σχέσεις, εγώ δεν γνωρίζω καμία χώρα που φέρεται με άψογο τρόπο. Αλλά δεν πρέπει με αφορμή τις διακυμάνσεις της Αμερικανο-Ισραηλινής σχέσης να μας έρθουν ανόητες σκέψεις. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και ακόμα περισσότερο, και αυτό θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ανεξαρτήτως θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Κωνσταντίνος Λάβδας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Ταπαστούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων αφενός. Τα τη συνόδου του ΝΑΤΟ, αφετέρου, αυτά που τρέχουν τώρα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι τα αμερικανικά πλήγματα σήμερα είναι διαφορετικά ποιοτικά από αυτά των προηγούμενων ημερών, πλέον πλήττονται στρατηγικού χαρακτήρα στόχοι. Σιδηροδρομικές γραμμές συγκεκριμένες που είναι στρατηγικές, γέφυρες συγκεκριμένες που είναι στρατηγικές, ενεργειακές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού. Θα φανεί αν είναι εισαγωγή πλέον σε επιχείρηση η οποία θα σημαίνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων ή αν είναι απλά μια ποιοτική κλιμάκωση. Κατά τη γνώμη μας, το έχουμε πει, εκτιμούμε ότι η υπόθεση θα καταλήξει σε συνολικές επιχειρήσεις για μια τελειωτική, οριστική, στρατιωτική αναμέτρηση. Το μνημόνιο δεν προχωρά. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση. Τζέι Εξωτριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγραφέας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και πάλι. Λοιπόν, μία πρώτη αξιολόγηση και από εσάς για τα όσα έγιναν στο ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά την στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά το μέλλον της συμμαχίας, τα όσα αποφασίστηκαν εκεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος πέτυχε τους στόχους του. Ξεκλείδωσε περίπου 150 δισεκατομμύρια σε περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση σε κονδύλια προς την Ουκρανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εγώ θεωρώ ότι το επόμενο εξάμηνο είναι ίσως ένα πάρα πολύ κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για μια επίλυση του Ουκρανικού. Νομίζω ότι αν το χειριστεί σωστά ο Αμερικανός Πρόεδρος, μπορούμε να δούμε πραγματικά χειροπιαστά αποτελέσματα ως προς αυτό το ζήτημα. Οπότε μένει να δούμε. Όσον αφορά τα F-35, νομίζω ότι καμιά φορά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν έγινε καμία επίσημη δέσμευση ότι η Τουρκία θα τα πάρει. Ο κύριος Τραμπ δεν δεσμεύτηκε. Είπε ότι εγώ θα δω τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή θα θέλει να τους τα δώσω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστού να πούμε ότι τελικά θα δοθούν. Γιατί υπάρχουν και πολλές φωνές μέσα στο Κογκρέσο που είναι αντίθετες. Το Κογκρέσο γενικώς έχει σηκώσει μπαϊράκι. Έχουμε επίσης, και θα τα πούμε βέβαια, φωνές μέσα στο Κογκρέσο που είναι αντίθετες. Το Κογκρέσο γενικώς έχει σηκώσει μπαϊράκι. Έχουμε επίσης, και θα τα πούμε βέβαια,

0: δίπλα στον Τραμπ, ότι η Τουρκία πλέον είναι παγκόσμιος παίκτης. Παίζει με την Αμερική, παίζει με την Ευρώπη, παίζει με τους Κινέζους, παίζει στην Ευρασία. Είναι παντού παρούσα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μείζον ζήτημα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, όπου στην ουσία ανέδειξε διακριτικά τουλάχιστον την Τουρκία ως βασικό πόλο του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που η Τουρκία ήδη το εξαργυρώνει. Ούτως ή άλλως οι Ευρωπαίοι θέλουν, με το που τελείωσε η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι, τα ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν να συζητούν με την Τουρκία εξοπλιστικές και αμυντικές συνεργασίες. Τώρα και το σήμα που δίνει ο Τραμπ θα μεταφραστεί κάπως αυτό προς όφελος της Τουρκίας.
0: Φυσικά, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο φυσιολογικό οι Τούρκοι να το εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός. Αυτό, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έχει ήδη συμβεί και θα το δούμε μάλιστα να κλιμακώνεται τους επόμενους μήνες. Επίσης, ο Τραμπ με τον τρόπο του, τον αναορθόδοξο πλέον, ήθελε να δείξει ότι υπάρχει αυτή τη, στην κρίση, κατά την κρίση τη δική του, ότι υπάρχει ένα ΝΑΤΟ δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν οι σύμμαχοι σαν την Τουρκία που διαθέτουν και μεγάλη εγχώρια αμυντική βιομηχανία, που έχουν και ικανές ένοπλες δυνάμεις και εκπροδεύουν βεβαίως πάνω από το 5% του προϋπολογισμού τους σε στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως ακούσαμε, ήθελε να τα ψάλει βέβαια και στους Ισπανούς. Τώρα, κατά πόσον, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό αυτό, διότι τώρα για να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία τώρα δεν μπορεί να γίνει, επειδή δεν είναι οι διμερείς σχέσεις. Δηλαδή τώρα η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε το αφήνουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία, τέλος πάντων, να τα ψάλει λίγο γενικώς. Και υπενθυμίζω όμως, γιατί το ξέρω ότι ο Τραμπ έχει το μοναδικό του τρόπο έκφρασης, δεν είναι και πολιτικός βέβαια, αλλά υπενθυμίζω ότι στην τελευταία του τοποθέτηση προς το ΝΑΤΟ το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην Αμερικανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Ρόμπερτ Γκέιτς, έλεγε περίπου το ίδιο πράγμα, με πολύ πιο κομψό τρόπο, αλλά έλεγε ότι εάν δεν ξυπνήσουν κάποια στιγμή οι ευρωπαϊκές χώρες και δεν πάρουν στα σοβαρά πλέον την ανοικοδόμηση της εγχώριας τους αμυντικής βιομηχανίας, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει ένας κλοντικός Αμερικανός πρόεδρος και να τους βλέπει με πολύ διαφορετική ματιά, και όπως τα έλεγε, έτσι και έγινε.
1: Ναι. Τώρα πιστεύετε ότι με αφορμή τα όσα συζητήθηκαν στο ΝΑΤΟ, γιατί πέραν των χρημάτων για την Ουκρανία υπήρξε και δέσμευση για επενδύσεις σε νατοϊκούς εξοπλισμούς ή σε μη επανδρομένα τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Αρκετές δεκάδες δις πέραν της βοήθειας στην Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ καθ' αυτό, ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια εσωτερική εξομάλυνση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι θα σοβαρευτούν και θα αρχίσει να κλείνει το χάσμα?
0: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή εγώ προσωπικά θεώρησα ότι το μήνυμα από την Σύνοδο Κορυφής θα πρέπει να είναι αμιγώς θετικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα θετικό. Παρά το γεγονός ότι, γιατί εντάξει, ας αφήσουμε απ' έξω για μια στιγμή την Τουρκία, που για τα ελληνικά δεδομένα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα με την Τουρκία και τα λοιπά, αλλά αν το δούμε λίγο στρατηγικά το θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά την ενότητα και την στρατιωτική, την πορεία τη μελλοντική της εγχώρησης, της περαιτέρω ανάπτυξης της στρατιωτικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, είναι πολύ θετικό το μήνυμα. Θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις, θα γίνει μια ανάπτυξη, θα αναβαθμιστεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι προς όφελος και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών βέβαια. Οπότε νομίζω σε τελική ανάλυση ήταν μεγάλη επιτυχία η Σύνοδος Κορυφής από αυτή την άποψη. Βεβαίως υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια οι γνωστές διαφωνίες, αναφέρθηκε βέβαια και το θέμα της Γροιλανδίας κτλ. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής το ΝΑΤΟ ακόμα αποτελεί, είναι η σημαντικότερη στρατιωτική συμμαχία στον πλανήτη. Και αυτό το μήνυμα νομίζω θα πρέπει να περάσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά την προοπτική του μετόπου στην Ουκρανία. Είδαμε ότι θα φύγει.

0: χρειαστούν πολλά χρήματα για την οικονομική, για την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας, δεκάδες δισεκατομμύρια. Εκεί βλέπετε να υπάρχει κλιμάκωση ή αυτό θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης για να πάει η Ρωσία σε συμφωνία και η Ουκρανία σε συμφωνία?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εάν μπορούν αυτές οι επενδύσεις τώρα να πιάσουν τόπο και να ενισχυθούν περαιτέρω οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο momentum στο πεδίο της μάχης. Τώρα έχουν γίνει και μεγάλες επιθέσεις εναντίον και στρατηγικών στόχων εντός της Ρωσίας κτλ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αλλά όταν λέμε τώρα, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει έτσι μια τελική συμφωνία, νομίζω ότι βεβαίως θα γίνει και ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα ίσως κάποιες εδαφικές υποχωρήσεις από τη μία πλευρά ή την άλλη, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εγώ ήμουν πάντα της άποψης ότι ότι το μέτωπο στην Ουκρανία, ότι η τελική φάση της σύγκρουσης μάλλον θα μοιάζει πιο πολύ με αυτό που βλέπουμε στη Χερσόνησο της Κορέας, μια τέτοιου είδους διχοτόμηση, και πιστεύω ότι ακόμα ότι μάλλον εκεί το πάμε. Το θέμα τώρα είναι πόσο θα χάσουν ακόμα οι δύο πλευρές, και εάν τώρα ο Τραμπ βλέπει ότι ίσως υπάρχει όφελος να υποστηρίξει περισσότερο την Ουκρανία, για να μπορέσει να πιέσει τους Ρώσους, να τους φέρει επιτέλους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τελειώσει μια και κάτι. Γιατί εάν μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο και να σπάσει αυτή την συμφωνία η συμμαχία που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, που είναι δύσκολο βέβαια, διότι τώρα έχουν δεθεί πάρα πολύ στενά η Ρωσία με την Κίνα, νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα, ας πούμε, το στρατηγικό από εδώ και στο εξής. Άρα μένει να δούμε πώς θα μπορέσει να το εξασφαλίσει αυτό ο Τραμπ και ποιες θα είναι οι μελλοντικές του κινήσεις. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι αρκετά απασχολημένος με το τι γίνεται στο Περσικό κόλπο, επειδή διεξάγονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στόχων εντός του Ιράν. Και νομίζω ότι εγώ θα έλεγα περιμένετε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα είναι πολύ έντονη η κατάσταση, θα δούμε πολλές επιθέσεις ακόμη. Για τον απλούστατο λόγο που κατ' εμέ νομίζω ότι το Ιράν τέντωσε υπερβολικά το σχοινί και τώρα πληρώνει το τίμημα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και το έλεγα και να σας, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, πάμε εκεί. Ότι οι στόχοι που πλήττονται σήμερα είναι διαφορετικοί σε σχέση με χθες και προχθές. Είναι πιο στρατηγικοί. Είναι βαριές στρατηγικές υποδομές που δείχνει μια ποιοτική αλλαγή. Άρα ναι, αυτό ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι εισαγωγή σε μια τελική κατάρρευση των συμφωνίων και επαναφορά της στρατιωτικής λύσης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ναι, έχουν τελειώσει πλέον οι αντοχές του Προέδρου Τραμπ, αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, ακόμη και ο Τραμπ, θα ήθελε να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις. Αν πάμε λίγο πίσω, την προσφορά που τους είχε κάνει, μάλλον δεν θα μπορούσαν οι Ιρανοί να το πιστέψουν, διότι αν το είχε δεχτεί το Ιράν τότε, δηλαδή αυτό ήταν ένα μεγάλο πακέτο. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να πουλούσουν το πετρέλαιό τους στη διεθνή αγορά. Μπορούσαν βεβαίως να... δηλαδή, το μείζον θέμα, ο μεγαλύτερος στόχος, νομίζω, ήταν να τους δώσει κάποια κίνητρα προκειμένου να τους φέρουν πίσω κάποια στιγμή. Τώρα αυτό δεν γίνεται εν μία νυχτή, βέβαια. Αλλά τους φέρουν πίσω στην κοινότητα κανονικών, αν θέλετε, κρατών. Δεν μπορεί το Ιράν έτσι για ιδεολογικούς λόγους να δεχτεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί το καθεστώς μάλλον να το δεχτεί. Αλλά αν δούμε, όπως είπατε και εσείς, το πλήγμα σήμερα στη σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν, εκεί που αυτό είχε σκοπό να πλήξει και κάποιους εμπορικούς στόχους εκεί, διότι εκεί εξάγει άλλωστε το Ιράν... είναι εξαγωγή ακριβώς προς την Ρωσία και προς την Κίνα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ναι, νομίζω ότι, και αν δείτε επίσης, υπάρχει μια δυσαναλογία. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει, δεν ξέρω, καμία δεκαριά πυράβλους προς την Ιορδανία και προς άλλες χώρες εκεί που είναι κάποιες αμερικανικές βάσεις, ενώ αντίστοιχα οι Αμερικανοί είχαν πλήξει πάρα πολλούς στόχους, δηλαδή πάνω από 200 ή 300. Οπότε βλέπουμε ότι το Ιράν δεν έχει μεγάλη ικανότητα, ας πούμε, οπότε θα είναι πολύ προσεκτική από εδώ και στο εξής, και νομίζω ότι εκεί ποντάρει ο Τραμπ. Το άλλο όμως είναι τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι, γιατί δεν μπορεί σε τελική ανάλυση να δεχτεί ο Τραμπ ότι θα διατηρήσει το Ιράν
0: τον έλεγχο και θα
1: επιβάλλει.
0: Και θα επιβάλλει και τέλει. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στην πορεία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό
1: βράδυ. Γεια σας.
0: Τζέικ ο Τριάδης, ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε παραπολιτικά ενδεκομένα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί στρατηγικούς στόχους του Ιράν. Επιμένουμε σε αυτό, το ότι έχει αλλάξει η ποιότητα των στόχων. Είναι στρατηγικοί οι στόχοι που πλήττονται. Γέφυρες συγκεκριμένες, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας συγκεκριμένα, σιδηροδρομικές γραμμές συγκεκριμένες. Ή θα είναι ή είναι μια ποιοτική αναβάθμιση των πληγμάτων για λόγους πίεσης, ή έχουμε μπει στην εισαγωγή της τελικής στρατιωτικής φάσης. Και αυτό θα συμπαρασύρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλον τον περίγυρο. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Τώρα έχουμε μπει σε ακόμα μια φάση στρατιωτικών πληγμάτων από τους Αμερικανούς, αναβαθμισμένη με πλήγματα κατά στρατηγικών στόχων. Κάτι το οποίο θα ενεργοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλο τον περίγυρο. Ούτως ή άλλως ο περίγυρος έχει ακόμα μια φορά γίνει στόχος των Ιρανικών πυράβλων, η Ιορδανία και άλλοι.
1: Ορθό κύριε Καλαρίτη, και μάλιστα θα πω ότι λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό πως όσο δεν βλέπουμε απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορέσουμε να μπούμε σε μια φάση εξομάλυνσης της περιοχής. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι φίλοι ακροατές είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν χρόνο στη Μέση Ανατολή. Και όταν λέω χάνουν χρόνο είναι διότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ, έχουμε ξαναπεί, ότι είναι η απαγκίστρωση από τη Μέση Ανατολή. Και η στροφή προς τον Ινδοειρηνικό με όλα τα μέσα, και μάλιστα αυτό δημιουργεί και διάφορες ανομαλίες σε ό,τι αφορά την περιοχή. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώς ή κακώς, ελέω αδυναμίας ή απροθυμίας των Ευρωπαίων να έχουν ένα πιο δυναμικό ρόλο, έχουν στραφεί στον εναγκαλισμό με το Σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από την Τουρκία. Θέλω να μείνω όμως σε αυτό και να σας πάω λίγο στη Σομαλία. Το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές οι δυο μας, όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που βομβαρδίζουν το Ιράν, θέλουν να χτίσουν κάποια πολύ ισχυρά μετόπισθεν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπλοκάρει αυτά τα μετόπισθεν, διότι από το 2017 στη Σομαλία, πέρα από τη στρατιωτική βάση την οποία έχει φτιάξει και πέρα από το γεγονός ότι έχει εκπαιδεύσει τον Σομαλικό στρατό, είναι μια μοναδική κίνηση. Η Τουρκία δεν την έχει κάνει, δεν έχει τέτοιου είδους δίδυση σε άλλη χώρα. Έχει δημιουργήσει ένα διαστημοδρόμιο για δοκιμές βαλιστικών πυράβλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε αναγκάσει τους Αμερικανούς να στρέψουν δορυφορικά συστήματα για κατασκοπία στη Σομαλία. Εδώ μπαίνει και το ζήτημα της Σομαλιλάνδης, για το οποίο επίσης έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, και το οποίο αναβαθμίζεται ποιοτικά, μιας και φαίνεται, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, ότι οι Ισραηλινοί στέλνουν εκεί δικούς τους στρατιώτες αιθιοπικής καταγωγής.
0: Σωστό.
1: Προκειμένου να ενσωματωθούν στον τοπικό πληθυσμό.
0: Σωστό.
1: Και να ξεκινήσουν να εκπαιδεύουν αντίστοιχους Σομαλιλανδέζους. Αυτό τι σημαίνει.
0: Να το κάνουμε κατανοητό για τους ακροατές. Υπάρχουν αιθίωπες και γενικά Αφρικανοί, αλλά κυρίως αιθίωπες, που είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Και αυτοί έχουν, πολλοί εξ αυτών έχουν μεταναστεύσει στο Ισραήλ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρόνια. Στέλνουν λοιπόν οι Ισραηλινοί αιθίωπες και άλλους αφρικανικής καταγωγής εβραϊκού θρησκεύματος, Εβραίους, στο Μαλιλάνδι, για να μην δίνουν στόχο και να ενσωματωθούν, να εκπαιδεύσουν και να κάνουν γενικά τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, πληροφορίες, εκπαίδευση κλπ. Χωρίς να δίνουν στόχο επειδή είναι λευκοί.
1: Ακριβώς, διότι εθνοφιλετικά ομοιάζουν πάρα πολύ με τους συγκεκριμένους κατοίκους, λόγω του ότι είναι αιθιοπικής καταγωγής κατά βάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ισραηλοί το έχουν συνηθίσει. Να θυμίσω ότι έχουν και τις ομάδες της Μισταραβίμ, οι οποίοι είναι Ισραηλινοί αραβικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτό το στόχο, να ενσωματώνουν τις αραβικούς πληθυσμούς. Με αποτέλεσμα, η μεγάλη εικόνα να δείχνει, κύριε Καλαρίτη, ότι αυτό το τρίγωνο το οποίο προσπαθεί να χτίσει η Τουρκία σε αντιδιαστολή με ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τον ΑΕΜΕΚ, δηλαδή ένα τρίγωνο κατεχομένων Συρίας, Σομαλίας, Πακιστάν και Κατάρ, φαίνεται ότι έχει κινητοποιήσει δυνάμεις ελαίου του πολέμου στο Ιράν. Στα μετόπισθεν, έτσι ώστε, όπως είπα και στην αρχή, να χτιστεί ένα νέο σύστημα στα μετόπισθεν των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ από τη βάση από την οποία εκτοξεύονται και εξαπολύονται οι επιθέσεις των Αμερικανών, το οποίο μετόπισθεν είναι ακριβώς στην Ερυθρά Θάλασσα. Από τη στιγμή που ξανά άνοιξε λοιπόν το μέτωπο του Ιράν, κύριε Καλαρίτη, θεωρώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ πιθανό, έτσι γιατί έχουμε κάνει αυτή την εκτίμηση, ότι θα έχουμε και την ενεργοποίηση άλλων εθνοτικών ομάδων. Επομένως, πάμε σε μια ολική, πιστεύω, αναδιοργάνωση της περιοχής. Και ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν πλέον. Θέλουν να ξεφύγουν από αυτή την περιοχή. Εάν υποθέσουμε ότι θα έχουμε αποφασιστικά πλήγματα, πλέον ίσως οι Αμερικανοί να βάλουν στα σοβαρά πλέον τα σχέδια για τα οποία μιλάνε εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες.
0: Εδώ να πούμε προς επίρρωση των όσων λέμε ότι η Le Monde προθέσει δημοσίευμα που λέει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χρηματοδοτούν μια τεράστια υπόγεια βάση στην Σομαλιλάνδη για χρήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Χρηματοδότηση Εμμυρατινή, χρήση Αμερική, Ισραήλ και βέβαια και η Εμμυρατινή υπόγεια βάση ακριβώς για να είναι προστατευμένη στην Σομαλιλάνδη.
1: Το πρόβλημα, κύριε Καλαρίτη, για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, είναι ότι δυστυχώς η Δύση και ειδικά η Ευρώπη δεν συνειδητοποίησε τι γινόταν εδώ και τόσα χρόνια. Ήδη από το 2013 και μετά είχαμε μια αξιοσημείωτη διάχυση οπλικών συστημάτων από πλευράς Κίνας στο σύστημα της Μέσης Ανατολής. Δεν ήταν μόνο οι Σιητικές πολιτοφυλακές μέσω του Ιράν οι οποίες επωφεληθήκαν από αυτό, ήταν και διάφοροι άλλοι υποκρατικοί δρόντες, των οποίων τα επίχειρα τα βιώνουμε σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαπιστώσει ότι οι Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι, όπως είπα και στην αρχή, να συμμετάσχουν στην αναδιαμόρφωση της περιοχής. Έτσι εξηγείται σε ένα σημείο και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να παίζουν και με το Σουνητικό Ισλάμ και με την Τουρκία και με διάφορους άλλους δρόντες, διότι πολύ απλά βλέπουν μια Ευρώπη η οποία είναι αγκυλωμένη. Σε αυτό να σας πω ότι έκανε και μια διπλωματική δήλωση ο διευθύνοντας σύμβουλος της Palantir, μιας εταιρείας η οποία για όσους ναι. γνωρίζουν δίνει όλα τα δεδομένα στοχοποίησης στον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος δήλωσε πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Αμερικανοί έχουμε αποφασίσει ότι για τα επόμενα 100 με 200 χρόνια θα υπάρχουμε. Σωστό. Οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουμε ακόμη τι έχουν σκοπό να κάνουν. Επομένως, η μεγάλη εικόνα, κύριε Καλαρίτη, είναι ότι αυτή τη στιγμή στείνεται ένα σύστημα λογιστικής υποστήριξης στο οποίο η Ελλάδα βρίσκεται μέσα. Και με αργά αλλά σταθερά βήματα φαίνεται ότι η Ελλάδα αρχίζει και ξυπνάει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε πλέον Ανατολική Μεσόγειο και Ερυθρά Θάλασσα ως ένα ενοποιημένο σύστημα. Δεν διαχωρίζονται αυτά τα δύο πλέον.
0: Ναι. Όχι, όλο το σύστημα Ανατολικής Μεσογείου Ερυθράς Μέσης Ανατολής είναι ενίο. Δεν μπορεί να διαχωριστεί γιατί οι δρόντες υπάρχουν παντού. Δηλαδή, όσοι δουλεύουν στη Μέση Ανατολή είναι και στην Ερυθρά, είναι και στην Ανατολική Μεσόγειο και συνδετικός κρίκος σε αυτούς είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ενεργοποιείται όλο το σύστημα και από ό,τι φαίνεται θα μπούμε πλέον στην τελική φάση του επανακαθορισμού των συσχετισμών. Τελική, γιατί όπως είπατε, οι Αμερικανοί θέλουν να πεμπλακούν, αλλά για να πεμπλακούν πρέπει να μείνουν πίσω αξιόπιστα συστήματα. Αυτή τη στιγμή αξιόπιστα συστήματα δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται ένας κύκλος συγκεκριμένος τον έχει παρασύρει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να είναι το Σουνητικό Ισλάμ. Είναι τεράστιο λάθος αυτό, έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά βλέπουμε ήδη το βαθύ Αμερικανικό κράτος να ξυπνά και να αντιδρά. Αναφέρομαι να υπενθυμίσω στους ακροατές την συζήτηση που είχαμε χθες με τον Πέτρο τον Τασιό για μια πλατφόρμα η οποία έχει ανέβει, που έχει τίτλο Turkey Out of NATO Project 2028, η Τουρκία να φύγει από το NATO. Project 2028 είναι από το, φαίνεται ότι είναι από το βαθύ Αμερικανικό κράτος, είναι φτιαγμένο πολύ καλά, κυκλοφόρησε και το πρώτο βίντεο προπαγανδιστικό πολύ καλά από τις χολιγουδιανών προδιαγραφών που περιγράφει γιατί η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ με στόχο το πολύ το 2028. Η πλατφόρμα αφενός έχει όλο το υλικό μέσα με τις τουρκικές παραβιάσεις και γιατί υπονομεύει τα αμερικανικά και γενικά δυτικά συμφέροντα. Έχει τα papers, τα χαρτιά, τις αποφάσεις, τις δράσεις που έχει κάνει. Πολύ μεγάλο database και σήμερα κυκλοφόρησε και το βίντεο. Άρα θα έχουμε ενδιαφέρον στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καλαρίτη, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα πρέπει να κολλάμε τόσο πολύ στο τι κάνει ο Τραμπ, γιατί. Γιατί θεωρώ ότι το πρόσωπο κλειδί για τα επόμενα χρόνια και ο οποίος θα διαμορφώσει και θα αναδιαμορφώσει πιστεύω την Αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Και μάλιστα αυτό είναι για μια επόμενη ανάλυση, κύριε Καλαρίτη, αν θέλετε. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μείγμα λατινογενούς ρωμαϊσμού. Κρατήστε αυτό που σας λέω.
0: Έγινε. Η επόμενη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Τιμούδης, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Βίτα ενορχιστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μια μουσική σύνθεση γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα. Περιλαμβάνονται 4 τραγούδια του μεγάλου μας ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και ένα καινούριο του Σοκράτη Μάλαμα. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, 10 και 11 Ιουλίου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ζωντανή μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο site του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και ευκαιρίες μέσα σε αυτά που αποφασίστηκαν στο ΝΑΤΟ, κυρίως στον εξοπλιστικό τομέα. Υπάρχουν ευκαιρίες για την Ελλάδα, για τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες και εταιρείες, εάν βέβαια το χειριστούμε σωστά. Φέδων Καρυσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Πολλά χρήματα, δεκάδες δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς για τα επόμενα χρόνια.
1: 50 με 55 δισεκατομμύρια δολάρια. Εμείς εδώ πέρα μείναμε στα F-35, μείναμε στο θέατρο εντυπώσεων, αλλά πίσω από το θέατρο αυτό εδώ πέρα υπήρχε πραγματικά ένα παζάρι. Και εν μέρει ήταν και ανατολικό παζάρι, γιατί οι Τούρκοι βρήκανε, η τουρκική βιομηχανία βρήκε μια τεράστια ευκαιρία. Τι έγινε εκεί πέρα? Πρώτα-πρώτα το ΝΑΤΟ όρισε, αποσαφήνισε, οριστικοποίησε κάποιους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν οι μελλοντικοί εξοπλισμοί. Και είναι συγκεκριμένοι. Κάποιοι από αυτούς είναι μεγάλα προγράμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα από αυτά εδώ πέρα είναι ότι η Συμμαχία πρόκειται να αντικαταστήσει, το έχει ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό, τα αεροσκάφη, τα ΣΕΠΕΤΑ, τα εναέρια συστήματα
0: προειδοποίησης
1: και ελέγχου, τα AWACS. Αρχικά πηγαίνανε για Αμερικάνικα, οι Αμερικανοί οι ίδιοι κατέστρεψαν το δικό τους πρόγραμμα, οπότε τώρα πηγαίνουν για Σουηδικά. Αυτά είναι μεγάλα προγράμματα, τα οποία βέβαια έχουν μια σωρία από παρελκόμενα, στα οποία υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή, ζεύξεις, για παράδειγμα, οι οποίες πρέπει να εγκατασταθούν καινούργιες σε όλα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν, τα συστήματα που πρόκειται να αγοραστούν, αλλά και αυτά τα οποία προβλέπονται σε βάθος χρόνου, είναι ένας τομέας στον οποίο η ελληνική βιομηχανία στο παρελθόν, η μικρή ελληνική βιομηχανία και κουτσουρεμένη στη δεκαετία του 2010-2015, είχε διεκδικήσει μερίδιο. Ένα από τα προγράμματα, για παράδειγμα, για να ξεκινήσουμε από τα καλά, αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, είναι το ότι η Ελλάδα μετέχει σε μια πρωτοβουλία 9 χωρών για ένα νέο πυρομαχικό 155 χιλιοστών. Άσχετα με την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και υπάρχουν στους μελλοντικούς εξοπλισμούς, παραδοσιακά συστήματα εξακολουθούν να είναι η βάση των εξοπλισμών. Δηλαδή, πυρομαχικά 155 χιλιοστών, όπως απέδειξε το μέτωπο στην, ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, οι αναλώσεις πυρομαχικών αυτής της κατηγορίας έφτασαν σε επίπεδα που ημερησίως ξεπέρασαν τις αναλώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Σοβαρά.
1: Σοβαρότατα.
0: Κατανάλωση συμβατικών πυρομαχικών. Ναι, καταλαβαίνω.
1: 155 χιλιοστών ημερήσια.
0: Ημερήσια. Ναι,
1: περιόδους έξαρσης πολεμικών επιχειρήσεων ξεπέρασε τις αναλώσεις οι οποίες υπήρχαν στο Μεγάλο Πόλεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ναι. Τι σήμαινε, εξαντλήθηκαν από θέματα. Ανακάλυψε η γυραιά Ήπειρος ότι δεν υπήρχε υποδομή. Αυτό που είχα πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, γιατί εκεί υπάρχει ευκαιρία στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε capacity. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα πυρομαχικά 355 χιλιοστών και μάλιστα ολοκληρωμένα πυρομαχικά φτιάχνονται σε ελάχιστες χώρες. Μία από αυτές είναι η Ελλάδα. Η παραγωγή μας αυτή τη στιγμή είναι περίπου 1.800 με 2.000 οβίδες την ημέρα.
0: Φτιάχνουμε εμείς τώρα όλο το βλήμα.
1: Φτιάχνονται κάθε μέρα 2.000, περίπου 1.800 με 2.000 βλήματα.
0: Όλο το βλήμα, κάλικας, γόμωση και λοιπά τα πάντα.
1: 155 χιλιοστών.
0: Μάλιστα.
1: Κλασικά αυτή τη στιγμή, και αυτό ακριβώς είναι η συμφωνία. Ελλάδα, Δανία, Καναδάς, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία και Τουρκία, μαζί με την Τσεχία και τη Φιλανδία, 9 χώρες συμφώνησαν για ένα νέο πυρομαχικό γενικής χρήσης, αλλά θα μπορεί να έχει και διαφοροποίηση στα 155 χιλιοστών. Προδιαγραφές, εναλλάξιμα διαλειτουργικά με τα σημερινά πυρομαχικά, διότι το 155 χιλιοστών είναι πυρομαχικό ΝΑΤΟ. Αλλά τα όπλα, τα συστήματα που καλούνται να τα αξιοποιήσουν είναι τεχνολογίας της δεκαετίας του 50, 60, 70 και πηγαίνουν μέχρι Μέχρι συστήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν κατασκευαστεί, προβλέπονται να κατασκευαστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα είναι ένας άθλος πώς θα μπορέσεις να συνδέσεις όλο αυτό το πακέτο. Μετέχουμε σε αυτό. Είναι προφανώς ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Η Τσεχία εδώ πέρα είναι για μας ο συνετικός κρίκος, διότι αυτή τη στιγμή η παραγωγή η οποία γίνεται εδώ πέρα γίνεται με βάση τσεχική συνεργασία. Πέραν αυτού, τι αποφάσισε το ΝΑΤΟ σε ορισμένα πακέτα, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν. Ο πιο μεγάλος από αυτούς αφορά ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας. Και εκεί πέρα μέσα κρύβεται κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και πριν από ένα χρονικό διάστημα. Φράχτης, ασπίδα εναντίον ντρόν. Και εκεί υπάρχει πραγματικά ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να έχουμε σε κάποιο τουλάχιστον επίπεδο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες, αλλά το να πάρεις ένα μικρό κομμάτι από ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα μπορεί να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια, είναι αυτά τα οποία οριστικοποιήθηκαν τώρα. Το συνολικό πακέτο θα φτάσει το 800 με τα 850 δισεκατομμύρια.
0: Τι είναι αυτό, τα 850 δις, τι είναι αυτό, εξοπλιστικό συνολικό.
1: Αυτό είναι προοπτικές πώς θα εξελιχθούν και πώς θα μεγεθυνθούν κάποια από αυτά τα προγράμματα. Οι τομείς, για παράδειγμα, υπάρχει ένας τομέας οπλικών συστημάτων κρούσης πολύ μεγάλης εμβέλειας. Δεν έχει κλειστεί αυτή τη στιγμή το σύνολο αυτού του πακέτου. Ανακοινώθηκε, για παράδειγμα, ότι οι Τούρκοι πρώτοι και καλύτεροι, επειδή ανέπτυξαν αυτό το σύστημα, το διαθέτουν, πήγαν και σηκώσαν χέρι και είπαν ότι για αυτό το σύστημα μετέχουμε εμείς και ψάχνουμε συνεργάτες. Κάποιο κομμάτι ήδη έχει συμφωνηθεί. Αλλά το μεγάλο πακέτο που έχει το σύστημα, αυτό που ενδιαφερόμασταν εμείς για να βάλουμε στις φρεγάτες της FDI, το ELSA, αν θυμάστε, ναι, το είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή, είναι και αυτά ανταγωνιστικά, παύλα συναγωνιστικά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πάρουν ένα, όλες οι χώρες θέλουν να μετέχουν, αλλά θα σηκώσουν χέρια και θα πούνε ψάχνουμε συνεργάτες ή έχουμε αυτό το σύστημα και το βάζουμε στο τραπέζι και ζητάμε χρηματοδότηση. Άρα και υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία όταν αναπτυχθούν θα πολλαπλασιάσουν αυτό το ποσό. Τα 50 δισεκατομμύρια που αποφασίστηκαν είναι η προκαταβολή, η μικρή προκαταβολή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πού μπορούμε να παίξουμε? Στον θόλο των αντιδρών μπορούμε να παίξουμε. Και δεν είναι μόνο ο κένταυρος. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω περισσότερα πράγματα, αλλά υπάρχει σε ανάπτυξη interceptor. Τι σημαίνει interceptor? Το έχουμε δει στην Ουκρανία. Από τα φορητά αυτά που τα κυριολεκτικά τα ξεδιπλώνεις, τα βγάζεις όταν δεις ένα drone και ρίχνεις. Μπορεί να το πετύχεις, μπορεί όχι, αλλά ρίχνεις κάτι το οποίο αξίζει ακόμη πιο λίγα από το ντρόν που είναι πάνθινο και είναι όπως μια απειλή.
0: Αυτό τι είναι βλήμα ή άλλο ντρόν μικρό?
1: Αυτό είναι άλλο ντρόν ουσιαστικά.
0: Ντρόν αντιντρόν.
1: Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι άλλα ντρόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν βλήματα, δεν σημαίνει ότι πρόκειται να υπάρχει soft kill δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες σήμερα βρίσκονται έξω από τις τεχνολογικές δυνατότητες ή το πιο σημαντικό, στοχεύουν σε χώρους ανάπτυξης drone που δεν είναι ακόμη ορατοί. Διότι τα drone, και το έχω πει μεταφέροντας τι λένε οι Γερμανοί, τι είχε πει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, φτιάξτε capacity. Το να κάνουμε stockpile, να κάνουμε αποθέματα όπως κάνουμε αποθέματα των 155 χιλιοστών οβίδων, δεν έχει νόημα για τα drone. Γιατί
0: θέλουμε δυνατότητες παραγωγής. Ναι.
1: Μπορεί να βγουν off από εξελίξη τεχνολογία. Αλλά φτιάξτε δυνατότητες και αναπτύξτε δυνατότητες. Ένας τομέας που είναι πεδίο δόξης λαμπρών και για μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Βέβαια, όλοι στοχεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Μικρό κομμάτι μπορείς να πάρεις. Μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα. Και προχθές ήμουνα σε ένα πάνελ που συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ελληνική εταιρεία η οποία συνεργάζεται με Ουκρανούς και τους έχει πουλήσει Αλλά από την άλλη μεριά έχει πάρει και τεχνολογία σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αναγνώρισης στο πεδίο της μάχης και δυνατότητες στοχοποίησης. Δεν είναι η wow extraordinary τεχνολογία, αλλά είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε ζήτηση. Και χτίζει πάνω σε αυτό. Άρα ευκαιρίες υπάρχουν και τα, όλο αυτό το πακέτο τον ατομικό, το οποίο έχει αυτόνομα συστήματα. Μη επανδρομένα διαφόρων τύπων, underwater, σκαφών επιφανείας, περιπλανόμενων πυρομαχικών. Όλες οι χώρες φτιάχνουν, σήκωσε και εσύ το χέρι. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι εντογενέστε από ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα και υπάρχει και δεύτερη πρόταση πάνω σε αυτό. Άρα υπάρχει τρόπος να μπούμε. Δεν είμαστε οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και θα το πω γιατί είναι η αλήθεια, δεν είμαστε η Τουρκία για να είμαστε μέσα σε όλα, αλλά έχουμε κάποιες δυνατότητες και μπορούμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Από τα κάπου, χρήματα είναι πολλά.
0: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αν ξεκινήσουμε, μετά θα βρούμε και άλλα. Αν ανοίξει μια πόρτα, θα δεις και άλλα δωμάτια.
1: Ακριβώς. Αν καθόμαστε στη γωνία και λέμε ότι έχουμε φτιάξει δύο εργοστάσια ντρόουν και είμαστε μια χαρά, ή κοιτάμε, ναι, εμείς έχουμε δύο συνεργάτες, αλλά δεν είναι Ευρωπαίοι, ας πούμε, προφανώς εκεί πέρα. Μπορεί να χάσουμε και το τρένο για άλλη μια φορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρυσοφίδης, τον ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα και με άλλα θέματα. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και εμένα για ακόμα μια φορά η σύλληψη αστυνομικών επειδή κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τραυμάτισαν αυτόν που καταδίωκαν. Η γελία ελληνική νομοθεσία συλλαμβάνει αστυνομικούς και λιμενικούς που κάνουν το καθήκον τους και αφήνει ελεύθερους λαθρομετανάστες και εγκληματίες. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Γιατί κάποια στιγμή θα κατεβάσουν τα όπλα και τα χέρια κάτω, και οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί, και μετά ο καθένας θα λάβει τις ευθύνες του. Επαναλαμβάνω, η γελία ελληνική νομοθεσία, η οποία συλλαμβάνει αστυνομικούς πριν καν γίνει η έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν και τι είδους παράβαση υπάρχει. Το ίδιο με τους λιμενικούς, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς βορρά στις διάφορες ΜΚΟ. Ή θα σταματήσει αυτή η ιστορία και θα σοβαρευτεί το ελληνικό κράτος, ή κάποια στιγμή η χώρα θα μείνει χωρίς εσωτερική ασφάλεια. Θα τα πούμε στην πορεία. Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στις. Λοιπόν, αυτά που μας υποφέρουν είναι σημαντικά. Υπάρχει πεδίο, άρα για τις ελληνικές αμυντικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν πάρει ακόμα κάτι από το ελληνικό κράτος, έξω κλείνουν συμβόλαια, να παίξουν μπάλα, να διαδραματίσουν ρόλο στους νατοϊκούς παύλα ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο γεωπολιτικό πεδίο. Χρήστος Γιώγας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζαν Μονέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίκη.
0: Η δική σας εκτίμηση και αξιολόγηση για την σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά στα καθημάς, τα πιο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας και γενικά συμμαχία η πορεία.
1: Ναι, το ΝΑΤΟ αποτυπώνει, θα λέγαμε, μια πορεία των τελευταίων 18 περίπου μηνών, δηλαδή τη δεύτερη αιτία Ντόναλντ Τραμπ, που οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν για έναν ανεξήγητο, θα έλεγα, λόγο να κατευνάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή υπάρχει μια απόφαση ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κοιτάξουν το ζήτημα της στρατηγικής χειραφέτησης αυτονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κάθε πρώτη ευκαιρία βρίσκουν έναν τρόπο να καλοπιάσουν, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί στην Αμερικανική κυβέρνηση, στην παρούσα Αμερικανική κυβέρνηση, για να μην υπάρχει καμία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ στην παρούσα συγκυρία τα συμπεράσματα της τελευταίας συνόδου στην Άκυρα ακριβώς αποτύπωσαν μία ότι οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο οικονομικό βάρος και υπάρχει μία αναφορά στο άρθρο 5 που ακριβώς καταδεικνύει ότι βάλλεται περισσότερα χρήματα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναεπιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη του οργανισμού το 1949 είναι η θεσμική της υποχρέωση. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε κράτος δεχτεί επίθεση, τα υπόλοιπα κράτη οφείλουν να το βοηθήσουν. Επομένως, δώσαν λεφτά οι Ευρωπαίοι, παρέπεψαν στο μέλλον την πραγματική στρατηγική χειραφέτηση του Ευρωπαϊκού χώρου για να κατευνάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Καλά, μπορούσε να γίνει αυτό τώρα αυτόματα, δηλαδή ας πούμε, να πάρουν αποστάσεις από τις ΗΠΑ. Εδώ κατευνάζουν τον Ερντογάν. Εδώ ψάχνουν να κάνουν outsourcing την ευρωπαϊκή ασφάλεια με την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό τέθηκε από τη δεκαετία του 90, δηλαδή κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα πιο αυτόνομο ρόλο. Τότε δεν υπήρχε θέμα στρατηγικής χειραφέτησης. Το ζήτημα συμπληρωματικότητας, δηλαδή οι ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες θα βελτιωθούν, θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν και η συμφωνία στο Βερολίνο. Αυτό που φαίνεται τώρα είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι θα ασχολείται λιγότερο με τον χώρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει, τα ευρωπαϊκά κράτη καλύτερα, δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θεσμικό επικοδόμημα που φτιάξαμε τα πολεμικά ακριβώς για να εξορροπήσουν και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ στα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε μια ξεκάθαρη προσέγγιση των Ευρωπαίων που για μία ακόμα φορά αδυνατούν να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις που θα δημιουργήσουν πραγματικά μια αυτόνομη στρατηγικά Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς όπως αναφέρεται, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζω από το παράθυρο και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Ναι. Και αυτό είναι πραγματικά δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες για μια στρατηγική χειραφέτηση του Ευρωπαϊκού χώρου.
0: Βάζουν κατεξοχήν υπονομευτές της Ευρώπης μέσα. Δηλαδή δεν αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι στη Βρετανία, η οποία έχει μονίμως διαλυτικό ρόλο, και την Τουρκία, η οποία έχει τη γνωστή ατζέντα. Δηλαδή,
1: μα όποιος διαβάσει τη συνθήκη του Μάστρη και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο που υπάρχει, που είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την άμυνα στον ευρωπαϊκό χώρο, πραγματικά δημιουργούνται αλγινές εντυπώσεις πώς θεωρούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει μια έτσι προσέγγιση. Και θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτόνομο ευρωπαϊκό χώρο. Κοίταξε, είναι μια σύνοδος που χαρακτηρίστηκε ως περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι αναβαθμίζει η Τουρκία. Άρα το αφήγημα το προγενές ότι η Τουρκία έχει απομονωθεί στη Δύση, νομίζω πλέον δεν έχει καμία αξία να το αναφέρουμε, και από την άλλη καταδεικνύει ακριβώς αυτή την αδυναμία, απροθυμία των Ευρωπαίων να συζητήσουν σοβαρά για τα στρατηγικά ζητήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι απλώς να κατευνάζουν δίδοντας χρήματα που αφορούν τις αμυντικές ικανότητες, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια των Ευρωπαίων μέσω της χρηματοδότησης των αμυντικών τους ικανοτήτων να κατευνάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να μεταθέσουν το ζήτημα της στρατηγικής αυτονόμησης στο μέλλον ή και πιθανώς καλένδες. Δηλαδή αν όλη η ανάταξη των αμυντικών ικανοτήτων των ευρωπαϊκών κρατών που είναι αναγκαία είναι πάλι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν ένα κυρίαρχο ρόλο, σε κάθε κρίση, ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη αμερικανική κυβέρνηση, οι Ευρωπαίοι θα λαμβάνουν υπόψη τις αμερικανικές αιτιάσεις, σαφώς με έναν ενισχυμένο ρόλο.
0: Είναι εφικτή αποσύνδεση το decoupling? Πώς θα γίνει οι Ευρωπαίοι? Ας ξεκινήσουμε το βασικό, ότι ακόμα και αν δεν υποθέσουμε ότι αποσυνδέονται, δεν συμφωνούν στην ιεράρχηση των απειλών. Άλλο θεωρούν οι Βορειοευρωπαίοι, άλλο θεωρούμε εμείς. Εκεί υπάρχει μια διχονομία. Άρα αυτό θα δυσκεράνει ακόμα περισσότερο την αυτονομία. Και έπειτα δεν υπάρχουν και δυνατότητες, ούτε τεχνολογικές, ούτε οικονομικές, ούτε στρατιωτικές. Πώς θα το κάνει, πώς θα σταθεί μόνη της η Ευρώπη και με τι πυρηνική ομπρέλα, ας πούμε, τώρα με τους Γάλλους?
1: Η Γαλλία, η οποία είναι η χώρα που πραγματικά έχει μια στρατηγική κουλτούρα, η οποία αποτυπώνεται σε θέσεις των προέδρων και του Προέδρου Μακρόν, αλλά και των προηγούμενων Προέδρων, προσπαθεί να θέσει κάποια ζητήματα και σε ανατολικό επίπεδο. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο υπήρχε το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν η πιο φιλοατλαντική χώρα, αυτά τα ζητήματα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν ακριβώς γιατί υπήρχε η Βρετανική θέση, η οποία ήταν σαφώς φιλοατλαντική. Στην παρούσα συγκυρία, μετά ιδιαίτερα τις διευρύνσεις του 2004 και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, υπάρχουν όντως χώρες οι οποίες προτάσουν το ανατολικό πλαίσιο σχέση με το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, έχει να κάνει με τη ρωσική εξωτερική πολιτική, με το ρωσικό αναθεωρητισμό, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και προφανώς υπάρχουν χώρες που αξιολογούν το ΝΑΤΟ ως σημαντικότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να παρακάμψει κάποιος. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να θέτουμε στόχους ή να διακηρύσουμε ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες στρατηγικής αυτονόμησης και με την πρώτη ευκαιρία η σύνοδο του ΝΑΤΟ ακριβώς να υιοθετούμε τις αμερικανικές αιτιάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση όσον αφορά το τι συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μάλλον το τι θέτουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι συζητάμε και σε σχέση και τι πραγματικά γίνεται σε επίπεδο ευρωατλαντικών σχέσεων. Νομίζω ότι η προσέγγιση των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στρατηγική αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Mm. Είναι ένα αφήγημα το οποίο, αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, είναι προφανώς προϋποτιθέμενη συνθήκη η ανάταξη στρατιωτικών ικανοτήτων για να τεθεί και το θέμα, χωρίς να υπάρχει το ζήτημα των απειλών και πώς θα τις διαχειριστούν οι Ευρωπαίοι. Απ' την άλλη, βλέπουμε όμως ότι τόσο σε επίπεδο, τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα έλεγα ακόμα και προς την Τουρκία, τα ευρωπαϊκά κράτη λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος δεν αποτυπώνει μια πραγματική βούληση για στρατηγική χειραφέτηση. Mm.
0: Η Τουρκία εκτιμάται ότι βγαίνει ενισχυμένη μετά και τις δηλώσεις Τραμπ, γιατί δηλώσεις είχαμε, οι οποίες βέβαια παράγουν και πολιτικό αποτέλεσμα, δεν είναι λίγο πράγμα?
1: Ακριβώς. Δηλαδή λένε, ωραία, δεν πήρε κάτι άμεσα η Τουρκία. Το θέμα είναι ποια είναι η περιραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία λαμβάνει η χώρα η εκάστοτε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό. Και ακριβώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να τρέξουν κάποια ζητήματα. Αν πάμε σε προηγούμενες περιπτώσεις, θυμηθείτε τι γινόταν τότε με το ζήτημα της εισόδου της Φιλανδίας και της Σουηδίας, που λέγαμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία έθεσε κάποια ζητήματα, πήρε τα περισσότερα από τα αιτήματα για να αποδεχτεί την είσοδο των δύο σκανδιναβικών κρατών. Και τώρα επανακάμπτει ως μια χώρα η οποία θέλει να δείξει ότι θα είναι υπάρχος ασφάλειας. Ακόμα και το δώρο του Προέδρου Ερντογάν, το όπλο, δηλαδή το περίστροφο.
0: Να το πούμε, συγγνώμη, μήπως δεν το γνωρίζουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε δώρο στους προσκεκλημένους, στους αρχηγούς κυβερνήσεων που ήταν εκεί, ένα περίστροφο με τις σφαίρες του γεμάτο.
1: Ήθελε, τουλάχιστον στη δική μου προσέγγιση, ήθελε να δείξει, να καταδείξει προς τους Ευρωπαίους ότι ο πάροχος ασφάλειας είναι η Τουρκία. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουν. Επομένως, φαίνεται ότι έχουν αποδεχτεί σε επίπεδο πολιτικό ότι η Τουρκία θα έχει ένα βαθμισμένο ρόλο στο ΝΑΤΟ και πιθανόν και σε μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη που δεν θα περνάει υποχρεωτικά μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι κάτι προφανώς μη επιθυμητό, φαντάζομαι, και,
0: yeah, βέβαια, ναι,
1: και από την κυπριακή πλευρά. Και θέλει να δείξει ότι ο Σερίφης, θυμάστε την περίφημη δήλωση στο Μόναχο, στο συνέδριο ασφάλειας, που είχε πει για τον Τραμπ, ότι ο Σερίφης, ο νούμερο 2 ενδεχομένως στην περιοχή, είναι η Τουρκία. Επομένως, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει αλλάξει το πολιτικό πλαίσιο και προσπαθεί τώρα να επωφεληθεί, είτε σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, νομίζω κάτι αναφέρατε με τους προηγούμενους συνομιλητές σας, είτε και σε επίπεδο μιας γενικότερης απόφασης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα οικοδομεί μια αρχιτεκτονική ασφάλειας με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας και κάποιων ευρωπαϊκών κρατών, που θα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρωματικά να χρηματοδοτεί κάποια προγράμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά, έτσι, εφόσον δρομολογηθεί, δυσίωνα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για την κυπριακή εξωτερική πολιτική.
0: Που θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες εξισορρόπησης και να μην είναι αόρατη στις συνόδους με την λογική, το λέγαμε και με προηγούμενο συνομιλητή, την αδιανόητη λογική να περνάει κάτω από το ραντάρ. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μια χώρα με τόσες στρατιωτικές δυνατότητες όπως η Ελλάδα, με τέτοια συμβολή στο ΝΑΤΟ, η οποία και γενικά στην ασφάλεια της περιοχής, αποδείχθηκε τώρα με την κρίση στο Ιράν, έτσι, το τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα, να έχει μια λογική να περνά απαρατήρητη για να μην προκαλέσει
1: τριβές. Είναι τι θέτεις στα γενικά σε πολυμερείς συναντήσεις. Είναι εσύ με τι ατζέντες πας και τι ζητήματα θέτεις. Η φρασιολογία περί ευαισθησιών, ενώ έχει να κάνει με, συγγνώμη για την έφεση καραμπινά, τα συμφέροντα που έχουν να κάνουν τις απειλούν και σου αποτρέπουν να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι ευαισθησίες. Ευαισθησίες μπορεί να είναι ένα ζήτημα, μία αναφορά σε κάτι, ένα ιστορικό γεγονός. Ευαισθησίες για καραμπινά, τα τρέχοντα εθνικά συμφέροντα, συγγνώμη, δεν υποβαθμίζεις το συμφέρον σου και τον τρόπο με τον οποίο θα το διεκδικήσεις.
0: Ήταν κατά τη γνώμη μας τελείως άστοχη η ορολογία που χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο να αναλαμβάνουν την υπόψη οι ευαισθησίες της ελληνικής πλευράς, το λέω για τους ακροατές. Ο Πρωθυπουργός είπε να λαμβάνουν την υπόψη οι ευαισθησίες της ελληνικής πλευράς για το κάζος Μπέλη. Ποια ευαισθησία? Εδώ έχουμε απειλή πολέμου. Και δεύτερον, είπε ότι το κάζος Μπέλη είναι ιστορική ανορθογραφία. Σοβαρά, δεν το γράφει καλά δηλαδή η Τουρκία? Τι ανορθογραφία είναι? Είναι μια καραμπινάτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια απειλή σε κράτος μέλος. Πάμε πια ανορθογραφία. Προσπάθησε να βρει ανώδυνες λέξεις για να περιγράψει. Όταν περιγράψει κάτι ανώδυνα, ο άλλος δεν σε παίρνει ξανά σοβαρά. Όταν ακούει για ευαισθησίες για το κάζος Μπέλη και ιστορική ανορθογραφία, σιγά μην ασχοληθεί μαζί σου.
1: Φρονώ ότι δεν ήταν εύστοχη η συγκεκριμένη δήλωση. Και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων υπόθηκαν. Η φρασιολογία ήταν σαφώς διαφορετική.
0: Ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Χρήστος Γιώργος, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση τώρα, μόλις γυρίσουμε, για συγκεκριμένο θέμα, για το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Πολύ σύντομη, πολύ ουσιαστική, για το πώς μπορεί να στηθεί γρήγορα. Και μετά θα πάμε στο θέμα που είπαμε για το θέμα της σύλληψης των αστυνομικών στη χώρα που συλλαμβάνονται αστυνομικοί και λιμενικοί και αφήνονται ελεύθεροι εγκληματίες και λαθρομετανάστες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σχετικά με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων, αυτό που, για το οποίο δεσμεύτηκαν είναι το 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες μέχρι το 2035. Εξ αυτών το 3,5% θα πηγαίνει για οπλικά συστήματα, κλασικούς εξοπλισμούς κλπ. Και το 1,5% για ανθεκτικότητα και ενίσχυση υποδομών. Υποδομές dual use, διπλής χρήσης κλπ. Ανθεκτικότητα, ενσωμάτωσή τους στους σχεδιασμούς. Αυτό ανοίγει πολύ μεγάλο παράθυρο και την Ελλάδα και αυτό, πέραν των άλλων που συζητούσαμε με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, και αυτό ανοίγει πολύ μεγάλο παράθυρο, διότι σου δίνει την ευκαιρία μέσα από τα κονδύλια αυτά να ενισχύσεις και να ανανεώσεις τις υποδομές σου με στόχο τη διπλή χρήση και να γίνει η Ελλάδα κόμβος ανθεκτικότητας στην Ευρώπη και λόγω της στρατηγικής θέσης που έχει. Δημήτρης Παπασωτηρίου, Διευθυντικός Τέλεχος Επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics, αντιπρόεδρος του ΕΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την συζήτηση που έχουμε κάνει γενικά για την ανάπτυξη της χώρας, για το χώρο ταξικό, για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για τις υποδομές που έχει η Ελλάδα και πρέπει να φύγουν από την αδράνεια, να ενεργοποιηθούν, έτσι, να αποαδρανοποιηθούν. Η Ελλάδα τώρα, με βάση και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε επίπεδο υποδομών, αμυντικής βιομηχανίας, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια.
1: Βεβαίως. Και να πούμε εδώ πέρα ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε και ανακοίνωσε μια καινούρια τράπεζα. Βεβαίως οι δημόσιες για αυτή την τράπεζα ξεκίνησαν το 2024. Και τώρα ανακοινώθηκε η Defense Security and Resilience Bank, η οποία θα έχει έδρα στον Καναδά και θα διαχειρίζεται πάρα πολλά κεφάλαια. Για το 5%, σε παλαιότερη εκπομπή μας είχαμε πει ότι το 5% για τις αμυντικές δαπάνες ανέρχεται περί το 1 τρισεκατομμύριο, αν πάρουμε τα ΕΠ όλων των χωρών. Το καλό με αυτή την υπόθεση είναι ότι η χώρα μας, επί συνόλου 9 χωρών, είναι από τα ιδρυτικά μέλη στην τράπεζα αυτή. Συμμετέχουν ο Καναδάς, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετωνία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Η Ελλάδα συμμετέχει με την Τράπεζα Πειραιώς. Και είναι στόχος όλου αυτού του συστήματος, θα λέγουμε, του τραπεζικού συστήματος, θα είναι να κινητοποιηθεί δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης, και η συγκεκριμένη τράπεζα έχουν βάλει στόχο να ξεκινήσει να λειτουργεί ακόμη και από το 2027.
0: Άρα, να καταλάβουμε, θα χρηματοδοτεί με ευνοϊκούς όρους εξοπλιστικά ή υποδομές που θα συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα κλπ.
1: Ακριβώς. Γιατί τώρα η ανθεκτικότητα είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την άμυνα.
0: Σωστά.
1: Την αγκαλιάζει. Και επίσης να πούμε εδώ ότι ο Καναδάς αναφέρει ότι η τράπεζα θα παρέχει μακροπρόθεσμη χαμηλού κόστους χρηματοδότηση για άμυνα, ασφάλεια, ανθεκτικότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Ξεκινάει, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές μου, με ένα κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και σύμφωνα με πηγές του Reuters, αναφέρει ότι έχει στόχο άντλησης 100 δισεκατομμύρια λίρες, τα οποία αντιστοιχούν σε 135 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιδιώκει αξιολόγηση 3α.
0: Πολύ χρήμα.
1: Η αποστολή της θα είναι η άμυνα, η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, η βιομηχανική ικανότητα και εφοδιαστικές αλυσίδες. Τώρα, να δούμε τι ευκαιρίες αυτό ανοίγει για την Ελλάδα. Εδώ μπορούμε να το δούμε με δύο οπτικές. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χώρα, τι πρέπει να κάνουμε, ή τι θα κάνουν με βεβαιότητα οι άλλοι. Έτσι, δύο οπτικές. Άρα, φαντάζομαι, αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας, είναι μονόδρομες. Πάμε να δούμε πρώτα ποιες ευκαιρίες ανοίγει για την Ελλάδα, και αν μας μείνει χρόνος ή σε επόμενη εκπομπή, να δούμε τι πρέπει πρακτικά να κάνει η Ελλάδα. Το πρώτο στοιχείο, Λάμπρο μου και αγαπητοί μου ακροατές, είναι η θεσμική επιρροή από ιδρύσεως αυτού του φορέα. τι σημαίνει ένα συντηρητικό μέλος. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μπαίνεις από την αρχή σε έναν έτοιμο μηχανισμό και συμμετέχεις στη διαμόρφωση καταστατικού, κανόνων επιλεξιμότητας, κριτήρια χρηματοδότησης, εταιρικής διακυβέρνησης, γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων που αυτό μας αφορά πάρα πάρα πολύ, μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας. Άρα στήνεις γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων που αυτό μας αφορά πάρα πάρα πολύ, μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας. Άρα στήνεις όλο

0: Άρα να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη, χρηματοδότηση μάλλον αναλογική, φαντάζομαι.
1: Αναλογική, βέβαια. Το άλλο στοιχείο είναι, η άλλη ευκαιρία είναι φθηνότερη χρηματοδότηση για την αμυντική βιομηχανία. Όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως και εσύ, δεν υπάρχουν συμβόλαια. Άρα κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το μηχανισμό, πώς κινητοποιούνται αυτά τα, τα κεφάλαια, να μειώνεται το κόστος χρηματοδότησης, να στηρίζεται η επέκταση της βιομηχανικής ικανότητας στα, στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ελλάδα, γιατί πολλές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες και τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα ιδεών, έχουν πρόβλημα όμως κεφαλαίου, πιστοληπτικής ικανότητας, εγγυήσεων, μεγέθους. Μικρές εταιρείες δεν έχουν, υπάρχουν κίνητρα σύμφωνοι για συμφωνεύσεις. Και πρόσβαση, εξαιρετικά σημαντικό αυτό, σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Mm. Γιατί τώρα αυτό, γιατί όλα τα αμυντικά συμβόλαια μοχλεύουν και διπλωματία, αλλά και συντήρηση των συστημάτων αυτών είναι σε βάθος χρόνου. 30 χρόνια, 40 χρόνια, 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτή η τράπεζα θα μπορεί να στηρίξει επενδύσεις παραγωγικής δυναμικότητας, αποθήκες και στρατηγικά αποθέματα. Σε άκουσα προηγουμένως για την παραγωγή των εγκλημάτων με το Φέδωνα. Έρευνα, ανάπτυξη, εξαγωγική επέκταση, εγγύησεις δανείων, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού, dual use υποδομές. Και φυσικά να πούμε για ακόμα μια φορά ότι στη χώρα μας δεν έχουμε οργανισμό εξαγωγής τέτοιων συστημάτων. Υπάρχει, ενώ όλες οι περισσότερες χώρες έχουν. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο, έχουμε μόνο για αγορές, δεν έχουμε για εξαγωγές. Άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι, από τις ευκαιρίες που ανοίγει για την Ελλάδα, η χρηματοδότηση των logistics και της στρατηγικής κινητικότητας. Είναι πράγματα τα οποία τα εντάξαμε στο χωροταξικό, στο νέο χωροταξικό, γιατί δεν υπήρχαν μέσα. Εδώ η Ελλάδα έχει τεράστια ευκαιρία λόγω της γεωγραφικής θέσης. Και επίσης να πούμε ότι ο επίσημος ιστότοπος της DSRB τράπεζας αναφέρει ως στόχους το φθηνό κεφάλαιο για κυβερνήσεις και την ταχύτερη προμήθεια ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα μπουν μέσα. Και εδώ πέρα είναι χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας να προωθήσει έργα σε όλους τους συγκοινωνιακούς κόμβους, τους κύριους Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Σπουδαία Λευσίνα, Βόλο, Καβάλα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αποθήκες καυσίμων.
0: Διασυνδεσιμότητα των νησιών που πάσχουν.
1: Εταιρείες που παρέχουν συντήρηση, στρατιωτικά εργοστάσια. Γιατί είμαστε σε ένα πολύ κομβικό φυσικό σημείο.
0: Η Αλεξανδρούπολη το αποδεικνύει.
1: Βέβαια. Το άλλο στοιχείο είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ακούμε για επανεκκίνηση, αλλά συμβόλαια δεν βλέπουμε όμως. Και φυσικά καθορίζονται περιοχές υψηλής τεχνολογικής προτεραιότητας. Όλα αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή για τα drones, τα anti-drones, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοασφάλεια, επικοινωνίες, τεχνητή νοημοσύνη, πυρομαχικά αισθητήρες, δορυφορικές επικοινωνίες και υπηρεσίες, προστασία υπολαθαλάσσιων υποδομών και όλα αυτά τα συστήματα. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Κλειδί εδώ είναι να μην χρηματοδοτηθούν μόνο αγορές εξοπλισμού ή εισαγωγές εξοπλιστικών προγραμμάτων οπλικών συστημάτων, αλλά να ενισχυθεί η ελληνική παραγωγική ικανότητα, η οποία συνδέεται άμεσα με το νέο παραγωγικό μοντέλο που λέγαμε προχθές και το οποίο παραγωγικό μοντέλο συνδέεται άμεσα με το χωροταξικό και τα όλα όσα θέματα έχουμε δείξει και συζητήσει στην εκπομπή μας εδώ.
0: Εξάλλου και στην επιδίωξη ευρύτερου ρόλου στην συγκυρία και στη νέα εποχή που θα είναι κατεξοχήν στρατιωτική, είναι η δυνατότητα παραγωγής, το capabilities. Ποιος έχει δυνατότητα να παράγει. Η Τουρκία αυτό πουλάει μεταξύ άλλων.
1: Βεβαίως. Και να δούμε εδώ πέρα και τις ευκαιρίες για τις ελληνικές μικρομεσαίες και startups. Προσφέρει λοιπόν η τράπεζα τη μείωση των χρηματοδοτικών κενών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι επιλέξιμος σε προγράμματα. Και αυτό είναι κομβικό τώρα. Θα το συνδέσω και με άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η ελληνική αγορά, όπως λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, έχει πολλές μικρές εταιρείες, οι οποίες είναι κάθετα εξειδικευμένες. Λογισμικό, αισθητήρες, μηχανουργικές εφαρμογές και κατεργασίες, ναυτιλιακή τεχνολογία. Και λίγες από αυτές έχουν πρόσβαση σε μεγάλες αμυντικές συμβάσεις.

0: και εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό, η καταγραφή του οικοσυστήματος όλων αυτών με προϊοντικό προσανατολισμό, πράγμα το οποίο πάλι δεν έχει γίνει.
1: Το έχεις πει, γιατί... το έχεις πει εδώ και δύο χρόνια στην εκπομπή και ακόμα δεν έχει γίνει, έτσι. Δηλαδή να καταγράψει το οικοσύστημα, να ξέρουμε τι έχουν, δηλαδή τι δυνατότητες. Ξεκινάς από αυτό. Λες θέλω να κάνω κάτι. Ωραία, πρώτα καταγράφεις το τι υπάρχει. Τι παράγεις, τι μπορεί να παράγεις. Βίδες, τάγκ, αεροπλάνα, λάστιχα, ελαστικά, όπως το λένε, τροχούς, μηχανές, τι.
0: Λοιπόν, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο προϊοντικός προσανατολισμός αυτής της καταγραφής. Έτσι. Γιατί αυτό παράγει και προσθέτει στην αλυσίδα αξίας, την εγχώρια αλυσίδα αξίας. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ένας να πει, ξέρω εγώ, ότι φτιάχνω αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα, αλλά ό,τι έχω πάρει είναι από άλλες χώρες. Δεν έχω εξαντλήσει την ελληνική εσωτερική προστιθέμενη αξία στο να φτιάξω αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργούμε διάδρομο, θα το λέγαμε αυτό, εισόδου σε όλες αυτές τις εταιρείες να μπορέσουν να εντοπιστούν τώρα, πρόσεξε, να εντοπιστούν από κοινοπραξίες, μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, εταιρείες που συμμετέχουν στις χώρες που έχουν ιδρύσει την τράπεζα αυτήν, προγράμματα R&D, συμβάσεις συντήρησης, πιστοποίησης, χιλιάδιο πράγματα τα οποία ενοποιούν όλο αυτό το οικοσύστημα. Αλλά αυτό το οικοσύστημα είναι αυτόνομο. Και το άλλο στοιχείο εδώ τώρα για τις ευκαιρίες που λέμε, γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Η χώρα είναι γεωπολιτικά αναβαθμισμένη, αλλά κάθε συν που βάζουμε την ανεβάζει ακόμα πιο πολύ. Είμαστε δίπλα σε Καναδά, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ουκρανία, χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, διάβλους επικοινωνίας με κυβερνήσεις, τράπεζες, επενδυτές, αμυντικές εταιρείες, εργαστήρια σε σχολές θετικών επιστημών, πανεπιστήμια, και συνδέεται όλη η ελληνική βιομηχανική βάση, η οποία δεν είναι 5, 10, 20, 30 εταιρείες. Είναι κάποιες εκατοντάδες εταιρείες που έχουν μείνει απ' έξω. Άρα, αν είχαμε αυτό το οικοσύστημα, θα είχαμε διευρυμένη δικτύωση, πρόσβαση και ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών.
1: Διασύνδεση, συνεργασίες.
0: Διασύνδεση, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και να πούμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα στη θάλασσα. Είμαστε ένας ναυτικός λαός και μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο στόλο. Άρα λοιπόν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την DSRB σε προγράμματα για την προστασία των θαλάσσιων διαδρόμων, την ασφάλεια λιμένων, την επιτήρηση του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Μιλάμε για αναζωογόνηση των ναυπηγείων μας. Μιλάμε και βλέπω στον τύπο για αυτόνομα θαλάσσια συστήματα, κυβερνοασφάλεια ναυτιλιακών και λιμενικών δικτύων και γενικότερα τη διεύρυνση του ναυτιλιακού, θα λέγαμε, αποτυπώματος, του θαλάσσιου αποτυπώματος της χώρας. Πράγμα το οποίο έχουμε και την ΑΟΣ, έχουμε και την οριοθέτηση Παλοκρηπίδας, τέτοια πράγματα τα έχουμε ανοιχτά. Και αν αυτό το βάλουμε διασταλτικά στην ανθεκτικότητα, που είναι ευρύτερη έννοια της άμυνας, αγγίζει τα νησιά μας, τα ενεργειακά δίκτυα, τις ενεργειακές υποδομές, λιμάνια, τηλεπικοινωνία.
1: Πολύ περισσότερο τώρα που θα έχουμε και διάφορες διασυνδέσεις, αγωγούς, καλώδια κλπ.
0: Βέβαια, βέβαια. Δίκτυα καυσίμων, το κεφάλαιο της πολιτικής προστασίας, τους δήμους, τα logistics των κρίσεων, κυβερνοασφάλεια και όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα εδώ υπάρχουν ευκαιρίες και για διπλωματία και για εξωτερική πολιτική και για σύσφυξη των σχέσεων. Δεν ξέρω τώρα σε επόμενη εκπομπή μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ποια πρακτικά βήματα μπορεί να κάνει η Ελλάδα.
1: Ωραία, έκλεισε. Το επόμενο είναι αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλή κίνηση αυτή. Βγάλει ευκαιρίες, κουμπώνει με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και γενικά με την εποχή η οποία θα δίνει έμφαση στην παραγωγή, στην ανθεκτικότητα. Αυτή είναι η λέξη η οποία θα κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, όπως το είπες. Παραγωγή και δυνατότητες. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Δημήτρη, ακόμα μια φορά.
0: Λάμπρο, την καλησπέρα, καλησπέρα μου στους ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς σας βράδυ.
1: Δημήτρης Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τη σύλληψη των αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν αυτόν που καταδίωκαν κατά τη διάρκεια του σκηνικού καταδίωξη. Λέμε ότι στο γελίο ελληνικό κράτος νομοθετικά συλλαμβάνονται αστυνομικοί και λιμενικοί και αφήνονται ελεύθεροι εγκληματίες για να ξαναεγκληματίσουν και λαθρομετανάστες οι οποίοι έχουν μπει παράνομα στην χώρα. Κάποια στιγμή αστυνομικοί, λιμενικοί κλπ. Θα κατεβάσουν τα όπλα και τα χέρια κάτω και μετά θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λέβη.
0: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό όπου οι αστυνομικοί, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας, έχουμε περιπτώσει και με λιμενικούς, έχουν συλληφθεί γιατί κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τραυμάτισαν τον ύποπτο. Ακόμα ένα περιστατικό. Πώς συλλαμβάνονται χωρίς να γίνει έρευνα? Κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα, να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράβαση? Τι προβλέπει ο νόμος?
1: Θεωρητικά θα πρέπει να προηγηθεί μια ένορκη διοικητική εξέταση, να βγει κάποιο πόρισμα και να συλληφθούν, εάν υπάρχει κάποια κατηγορία, αν στοιχειοθετείται κάποια κατηγορία δηλαδή, να συλληφθούν και να πάνε στον ανακριτή για τα περαιτέρω. Τώρα, γιατί συλληφθήκανε είναι ένα καλό ερώτημα, δεν μπορώ να τα απαντήσω. Έχει να κάνει με το νομικό μας σύστημα. Προφανώς έχει να κάνει με την αναχρονιστική νομοθεσία όπου ουσιαστικά εξισώνει τον αστυνομικό και τη χρήση του όπλου του με τον απλό πολίτη. Γενικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας, το πώς και τι θέλουμε τελικά από την ελληνική αστυνομία να κάνει. Και δεν είναι και το μοναδικό επεισόδιο, δηλαδή πέρα από το τι συνέβη αυτές τις ημέρες με τον 20χρονο, το οποίο θα δούμε πώς και τι ακριβώς έχει συμβεί, έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια. Θυμίζω το 2019 στην Κηφισιά, ένας αστυνομικός ο οποίος ήταν εκτός καθήκοντος και με το παιδί του μαζί, για να αποτρέψει απαγωγή έκανε χρήση του όπλου του. Πήγε κατηγορούμενος. Πριν από μερικές μέρες ουσιαστικά οδηγήθηκε σε νέα ΕΔΕ με την κατηγορία της απόταξης.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Επειδή εμπόδισε την απαγωγή.
1: Ναι. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο, το 2019, είχε γίνει μάλιστα πολύ μεγάλη φασαρία.
0: Το θυμάμαι.
1: Ήτανε δύο Ρωμά, γύφτη, όπως θέλετε πείτε τους.
0: Γύφτη.
1: Ναι. Οι οποίοι είχαν απαγάγει μια ηλικιωμένη γυναίκα με σκοπό την κλοπή ίσως, η ληστεία, δεν ξέρω τι μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Και όπως τους καταδίωξε ο ίδιος με το αυτοκίνητο γιατί ζήταγε βοήθεια αυτή, βγήκε ο ένας εκ των δύο για να επιτεθεί προς τον αστυνομικό, σε σημασμένος κιόλας με βαρύ μητρό, και δέχτηκε βολές από τον αστυνομικό. Και πήγε αστυνομικός κατηγορούμενος. Ουσιαστικά κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Δεν ξέρω πώς έχει καταληξει ΕΔΕ για την απόταξή του, δεν γνωρίζω. Αλλά γνωρίζω ότι ήταν πριν από μία-δύο μέρες να τρέξει αυτή η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Και ερχόμαστε λοιπόν στο αρχικό σημείο αναφοράς που λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής. Πρέπει να μπουν νέα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί, τα οποία μπορεί να είναι καρφιά, μπορεί να είναι non-lethal, να είναι μη θανατηφόρα όπλα όπως taser. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μπουν και κάποιες τιμωρίες οι οποίες δεν θα θεωρούνται πλημέλημα το να διαφεύγεις, ας πούμε, από έλεγχο. Yeah. Δηλαδή, και δεν είναι ο μόνος. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά, πάλι στα δυτικά προάστια της Αθήνας ήταν εκείνη η στιγμή. Με Ρωμά, οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτοκίνητο, προσπαθήσαν να διεμβολήσουν οι μηχανές της Δίας, τους καταδιώξαν, πυροβολήσαν στα λάστιχα. Νομίζω ότι το θυμόμαστε. Πήγαν και καρφωθήκαν σε ένα τοίχο. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη ασυδοσία, η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει τιμωρία. Θεωρητικά δεν υπάρχει τιμωρία. Δηλαδή, αν κάνουν ό,τι κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ο αστυνόμος βρίσκεται κατηγορούμενος, γιατί θεωρείται ότι υπερεύει την εξουσία του. Και οι άλλοι, συγγνώμη, με τον ανακριτή αφαίνονται ελευθεροί. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους, αν τους βρουν. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις που δεν τους βρίσκουν και ποτέ, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τι αστυνομία θέλουμε. Εάν θέλουμε πραγματικά να εξυγχρονιστεί και σε κανόνες εμπλοκής και σε εκπαίδευση και σε εξοπλισμό, να έχει, ας πούμε, τις λεγόμενες body cams, οι οποίες έχουν κολλήσει στην αρχή προστασίας δεδομένων. Μέσα στην απέραντη σοφία της θεωρεί ότι δεν καλύπτουν κάποια άρθρα του νόμου.
0: Τις κάμερες που φέρνουν πάνω τους οι αστυνομικοί για να καταγράφουν το συμβάν και να βγαίνει συμπέρασμα.
1: Σωστά. Φανταστείτε λοιπόν στο συγκεκριμένο επεισόδιο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, εάν υπήρχαν οι body cams, πόσο εύκολα θα έβγαινε το πόρισμα. Ναι. Και ούτε θα υπήρχε κάποιος να αμφισβητήσει το οτιδήποτε, γιατί αυτές οι κάμερες είναι σφραγισμένες, είναι κρυπτογραφημένες. Mm-hmm. Τα δεδομένα τους πηγαίνουν απευθείας, θα πηγαίνουν απευθείας στην εισαγγελία. Δηλαδή θα το άνοιγε η εισαγγελέα, δεν θα το άνοιγε αστυνομικός, mm-hmm. να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν αλλοιώνεται δηλαδή το περιεχόμενο τους. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που συζητάμε. Και έχει να κάνει με όλο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και λέγεται ελληνική αστυνομία, το οποίο δυστυχώς επηρεάζεται πάρα πολύ από νομοθεσίες τις οποίες δημιουργεί η πολιτική ηγεσία χωρίς να ρωτήσει ουσιαστικά κάποιους ανθρώπους ειδικούς, χωρίς να έχει γνωματεύσεις από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και μέσα στην ελληνική αστυνομία και έχουν τις δικές τους ιδέες για το πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί μην νομίζουμε ότι και αυτοί ξυπνάνε το πρωί, ας πούμε, και λένε «Α, πάμε να σκοτώσουμε κάποιον σήμερα». Τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, δεν ξέρω αν θα θελήσουν πλέον να την κάνουν. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το προσεγγίσω πραγματικά.
0: Όχι, όπως το περιγράφεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά όπου βρίσκονται κατηγορούμενοι αστυνομικοί που προσπαθούν να αποτρέψουν κάποια παρανομία ή ακόμα και έγκλημα εις βάρος της ζωής, όπως ο αστυνομικός που προανέφερες, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος γιατί προσπάθησε να εμποδίσει απαγωγή. Έτσι. Και έχουμε λιμενικούς οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι γιατί κάνουν τη δουλειά τους και φυλάνε τα σύνορα, έτσι, και γίνονται βορρά των διάφορων του νομικού ακτιβισμού διαφόρων ύποπτων ΜΚΟ, και γενικά κάποια στιγμή θα κατεβάσουν τα χέρια κάτω. Θα πούν, παιδιά, κόψτε το λαιμό σας. Καλά θα κάνουν.
1: Να μην ξεχνάμε ότι αυτά έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Η αντίδραση συναισθηματική των περισσότερων, ότι καλά του κάνανε, γιατί τότε το διαβάζουμε παντού, έτσι, μην κρυβόμαστε. Το καλά του κάνανε είναι σχετικό, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Ναι. Αλλά από εκεί μετά, αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών καταστάσεων ίδιων, όπου έχουν συμβεί στο παρελθόν και οι κατηγορούμενοι, οι εγκληματίες, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται να κάνουν τη ζωή τους ξανά και τα θύματα και οι αστυνομικοί να βρίσκονται στην πλεκράνη του νόμου. Να βρίσκονται δηλαδή μπλεγμένοι μέσα στον νόμο. Να προσπαθούν να δείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Όλο αυτό συγκεντρώνεται. Είναι σαν να γεμίζει μια καθαρόλα με πίεση, ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα. Mm. Ποιος θα φάει το καπάκι, δεν ξέρω. Yeah. Πρέπει να μπουν σε διαδικασία και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός του Προστασίας του Πολίτη να μπουν σε μια διαδικασία να δουν πώς μπορούν να εξυγχρονίσουν το πλαίσιο της νομοθεσίας και των κανόνων εμπλοκής για τον σύγχρονο Έλληνα αστυνομικό. Δεν είμαστε στην εποχή της διαφήμισης, το put the code down slowly, ώστε να ακούει ο εγκληματίας. Δεν είναι ο μπουκαδόρος, δεν είναι ο πορτοφολάς. Φέρνουν μαζί τους πολλές φορές και ακόμα και εξοπλισμό ο οποίος είναι σύγχρονος στρατιωτικός, έτσι. Πιάνω ακραίες περιπτώσεις, αλλά υφίστανται, υπάρχουν. Έχουμε δει. Έχουν σκοτωθεί αστυνομικοί στον δρόμο, έτσι, σε νεύρα. Ναι. Οι αστυνομικοί, μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί οι συμπατριώτες μας, είναι Έλληνες. Όπως είπα πριν, δεν βγαίνουν για να σκοτώσουν έξω. Βγαίνουν για να κάνουν δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 900 ή 1200 ευρώ κατ' επιλογή τους. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σκοτωθούν κιόλας. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.
0: Βγαίνουν γνωρίζοντας, κάνουν μια δουλειά η οποία μπορεί να τους στοιχήσει τη ζωή. Όχι από ατύχημα, από εργατικό ατύχημα. Έτσι, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αφαιρέσουν ζωή. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Θα δούμε. Θα δώσουμε συνέχεια και με νομικούς κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Νίγκλαν, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η πορεία με τον Χριστό είναι επιλογή. Ο γέροντας Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την κλίση κάθε ανθρώπου και την πρόσκληση του Θεού. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα λαμπρός σκαλαρίτης. Λοιπόν, πάμε λίγο εκτός την ώρα να δούμε τι γίνεται. Είχαμε παρέτηση του Νάιτζελ Φάραντζ στην Βρετανία και έχουμε και κάποιες περίεργες, αναμενόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά τους, να τα λέμε απλά τα πράγματα, να ελέγξουν τις συζητήσεις που γίνονται, γιατί έχουν αρχίσει και ζορίζονται και φοβούνται. Υπενθυμίζουμε τη συζήτηση που είχαμε κάνει για το Citizen Vigilante, για την ταινία κλπ. Όπου δείχνει έναν πολίτη, ο οποίος παίρνει τον νόμο στα χέρια του κατά λάθρο μεταναστών κλπ. Και έχουν αρχίσει και ζορίζονται, αλλά πάνε σε προληπτικά οργολικού τύπου μέτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Φάραντζ, Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Φάραντζ στη Βρετανία?
1: Ο Φάραντζ έχει πάρει μια δωρεά 5 εκατομμυρίων λιρών.
0: Καλή
1: την
0: δωρεά.
1: Οποία, την έκανε μια χαρά δωρεά, η οποία είπε ότι είναι για προσωπικό. Ξεκίνησε η επιτροπή να τον ελέγχει και εφόσον παραιτήθηκε, σταματάει ο έλεγχος. Τι έκανε? Είπε ότι εφόσον λέτε ότι έχω πάρει τα λεφτά για ιδίον όφελος, τότε εγώ παρετούμαι και πάω στον κόσμο. Δεν παραιτήθηκε και έφυγε.
0: Ναι.
1: Παραιτήθηκε και λέει θα είμαι ξανά υποψήφιος. Ήταν σωστή η κίνησή του, ήταν καλή η κίνησή του, γιατί για να δείξει ότι ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει και είναι μαζί του. Τα άλλα κόμματα έκαναν και αυτή μια σωστή κίνηση. Τι είπανε? Είπανε όλοι, ξεκίνησε ο Λόου και είπαν και όλοι οι υπόλοιποι, ότι εμείς δεν κατεβάζουμε υποψήφιο. Ας κατέβει μόνος του. Το έχει κάνει σύρκο ουσιαστικά, είπανε. Αυτός έκανε μια στρατηγική κίνηση, αυτοί είπαν το έχει κάνει θέατρο. Οπότε δεν κατεβάζουν υποψήφιο και κινδυνεύει να είναι ο μόνος υποψήφιος μαζί με τον, ξέρετε, στις τοπικές εκλογές, στις εκλογές Αγγλίας που είναι σε περιφέρειες των 50.000 κατοίκων, κατεβαίνουν και γραφικοί τύποι. Ενδέχεται να είναι υποψήφιος απέναντι στον Beanface. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει ένα τενικέ στο κεφάλι, δεν ξέρει το πρόσωπό του. Και επίσης διάβασα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν είναι αλήθεια, ότι παίζει να είναι υποψήφιος και ο αδερφός του Κόρμπιν.
0: Το ίδιο και αυτός αριστερό.
1: Του Τζέρεμι Κόρμπιν. Ναι. Θα κερδίσει ο Φάραντζ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει στις εκλογές. Οπότε θα βγει και θα πει ο κόσμος αποφάσισε ότι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά.
0: Συγγνώμη, να καταλάβουμε κάτι διαδικαστικό. Με την παραίτησή του επαναπροκυρήσονται οι εκλογές στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.
1: Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ναι. Είναι by election. Είναι όταν πεθαίνει κάποιος, παραιτείται κάποιος ο οποίος είναι βουλευτής σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, γίνονται εκλογές μόνο σε αυτή την περιφέρεια. Γιατί στην Αγγλία έχουν το μονεδρικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν το μονεδρικό σύστημα, όπου έχουν γύρω στις περίπου 650 περιφέρειες, κάθε περιφέρεια είναι γύρω στις 50.000
0: ψηφοφόροι,
1: οπότε είναι έτσι το σύστημα. Το φεύγει ένας, γίνονται εκλογές εκεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια, δεν γίνονται κάπου γενικευμένα.
0: Μια και το αναφέρουμε, ο Φάραντζ πώς πάει δημοσκοπικά?
1: Ο Φάραντζ έχει κρατήσει μια, κρατιέται κάτω από το 30, αλλά πάνω από το 25. Με τον Μπέρναμ βλέπουμε ότι τώρα που θα μπει ο Μπέρναμ
0: τον διάδοχο του Στάρμερ,
1: στους εργατικούς. Σωστά. Έχει πρόβλημα στο βορρά ο Φάραντζ, εκεί που έπαιρνε δηλαδή όλη την εργατική τάξη, επειδή στα Midlands, επειδή ο Μπέρναμ είναι από το βορρά, είναι ο βασιλιάς του βορρά που λένε, είναι ο δήμαρχος του Μαν, του Greater Manchester κλπ. Έχει επαφή με αυτό τον κόσμο και αρχίζει και παίρνει constituencies, δηλαδή περιφέρειες από τον Φάραντζ. Ενώ πήγαιναν τους Labour στο Φάραντζ, το γυρνάνε πίσω. Και μένει να δούμε πού θα έρθει αυτή η ισορροπία, διότι τώρα εντάξει έχουμε και του Μπέρναμ το, αν θέλετε, το γεγονός ότι είναι excited, ενθουσιασμένος ο κόσμος αρκετός από το βορρά ο οποίος έρχεται τον Μπέρναμ, αλλά οι εκλογές είναι σε 3 χρόνια. Δηλαδή σε 1 χρόνο από τώρα θα δούμε πού βρίσκεται η ισορροπία τους. Αλλά εξακολουθεί να είναι πρώτος.
0: Μάλιστα. Το νέο κόμμα, το Restore του Λόου.
1: Το Restore του Λόου κυμαίνεται σχετικά χαμηλά. Για μένα το Restore είναι, αν θέλετε, η επιλογή εάν βγει ο Φάραντζ κυβέρνηση και δεν κάνει αυτά που λέει ότι θα κάνει. Εκεί θα αυξηθεί πάρα πολύ το Restore. Δεν πρόκειται να αυξηθεί τώρα, διότι ο Φάραντζ είναι μια πιο αν θέλετε, μετριοπαθής πλέον συστημική επιλογή. Εάν ο Φάραντς εκλεγεί και δεν κάνει, ειδικά στο μεταναστευτικό, αυτά που λέει ότι θα κάνει, τότε θα ανέβει πολύ το ριστόρ.
0: Οι τόρες πού βρίσκονται?
1: Οι τόρες και αυτοί είναι λίγο κάτω από το 20%. Έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί για δίπολο και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα στο 27, ένα κόμμα στο 25, ένα κόμμα στο 20, ένα άλλο κόμμα λίγο κάτω από 10, δύο μάλλον κόμματα λίγο κάτω από 10. Δηλαδή, ενώ το σύστημα φτιάχτηκε για δίπολο, δεν έχουμε δίπολο. Και έχουμε το ίδιο πρόβλημα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, όσο στη Γαλλία. Που το σύστημά τους είναι για δίπολο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κανονικότατο τρίπολο.
0: Στη Γαλλία η Λεπέν, από ό,τι φαίνεται, θα είναι υποψήφια, μια και το άφερατε, έτσι. Δεν θα έχει νομικό θέμα. Πολιτικά θα αποφασίσει, αλλά νομικό δεν θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται.
1: Η Λεπέν θα είναι υποψήφια. Υποψήφιος πρωθυπουργός θα είναι στις εκλογές της Λέτζης, δηλαδή θα είναι ο Μπαρντελά. Οπότε νομίζω θα πάνε έτσι, και όταν φύγει από πρόεδρος, που κατά την άποψή μου θα εκλεγεί η Λεπέν. Τώρα δεν είναι η καλύτερη καμπέινερ, να το πούμε,
0: ναι,
1: η Λεπέν. Δηλαδή ο Μπαρντελά νομίζω θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά φαίνεται ότι και αυτήν, ακόμα και με τον πιο σκληρό, αν θέλετε, αντίπαλό της, τον Φιλίπ, τον Εντουάρτ Φιλίπ, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 54-46. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα στο δεύτερο γύρο να είναι ο Μελανσόν, που αν είναι ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, μιλάμε για ποσοστά 70-30.
0: Θα τρομάξουν οι Γάλλοι και θα πάνε μαζικά στη Λεπέν.
1: Ακριβώς αυτό θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, με κάτι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο των συνομιλιών, τι γίνεται?
1: Γίνεται ότι ανοίγουμε το βιβλίο 1984, βλέπουμε τι γίνεται με τον μεγάλο αδερφό και τα βλέπουμε και live πλέον. Το είχαν προσπαθήσει να το ξαναπεράσουν. Το απέρριψε το Ευρωκοινοβούλιο. Το φέρανε τώρα, προσέξτε, δεν είναι να περάσει, το φέρανε ως να απορριφθεί. Απορρίφθηκε από 315, αν δεν κάνω λάθος, μέλη, εγκρίθηκε από 290, αλλά επειδή δεν απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, δηλαδή 360 κάτι, πέρασε. Πέρασε χωρίς να το περάσουν, χωρίς να έχει πλειοψηφία.
0: Επειδή δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία ή απόρριψη.
1: Δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία ή απόρριψη. Μιλάμε τώρα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κάνει μαθήματα δημοκρατίας και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Θα ελέγχει τι?
1: Όλα τα μηνύματα τα οποία είναι non-encrypted, δηλαδή δεν είναι
0: κωδικοποιημένα,
1: το Signal, για παράδειγμα, ή το WhatsApp, τα email και όλα τα άλλα τα μηνύματα που είναι μέσω Skype, αν θέλετε, μέσω των email κλπ. Όλα αυτά θα μπορούν να σαρώνονται από τις εταιρείες και θα μπορούν ουσιαστικά να διαβάζουν τι βλέπεις. Αυτό υποτίθεται ότι είναι για να προστατευτούν οι νέοι ηλικία, οι έφηβοι και οι νεότεροι ηλικία. Στην ουσία όμως, που οδηγεί στο να βλέπουν ακριβώς τι γράφει στα μηνύματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο μέλλον.
0: Αυτό θα δημιουργήσει νέες κρυπτογραφημένες εφαρμογές, έτσι, τύπου Signal κλπ. Για να παρακάμπτει ο κόσμος, θα περάσουμε στην αντίσταση. Για να μην διαβάζει ο μεγάλος αδερφός το τι λέμε. Είναι σαφώς προσχηματικό η προστασία των νέων, ποσός τους μοιάζει. Έτσι. Εδώ δεν τους προστατεύουν
1: απ' άλλα. Βρήκαν όμως ένα πρόσχημα για να συμφωνήσει η πλειοψηφία. Ναι. Διότι αν ρωτάς την πλειοψηφία, θέλεις να προστατεύονται οι νέοι, προφανέστατα και
0: θα σου πούνε όχι.
1: Τι θα πούνε όχι. Το τι είναι πίσω από αυτό όμως και το πώς το φέρνουνε είναι το θέμα. Ναι.
0: Από τις κακοποιήσεις παιδιών που σαρώνουν την Ευρώπη με διάφορα περιστατικά και με συγκεκριμένους δράστες συγκεκριμένων προδιαγραφών.
1: Για τα οποία δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Για το άλλο όμως, προληπτικά. Εντάξει, είναι υποκριτικό, φαρισαϊκό και έχει πολύ σαφή στόχο να ελέγξουν πολιτικά, γιατί έχουν αρχίσει και ανησυχούν. Βλέπουν την πολιτική αντίδραση για το μεταναστευτικό και για άλλα ζητήματα και πάνε σε προληπτική καταστολή. Περί αυτού πρόκειται, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι η αντίδραση πλέον έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές χώρες. Και ειδικά στις μεγάλες χώρες. Δηλαδή, σκεφτείτε μία Προεδρία Λεπέν, μία Πρωθυπουργία Μπαρντελά στη Γαλλία, και σκεφτείτε στην Γερμανία να έχει πάρει αρκετά κρατήδια το ΑΕΦΤΕ, να έχει βγει στην Αγγλία ο Φάραντς, να έχει βγει στην Ισπανία μια κυβέρνηση του ΠΠΕ με το Vox. Δηλαδή πάνε να προλάβουνε πριν η κάλπη δείξει το τι θέλει ο κόσμος, να έχουν αργωνωθεί και να έχουν μια, αν θέλετε, άμυνα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι γνωστό πώς καταλήγουν αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Απόστολος Πιστόλας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Βράδυ Πέμπτης, 9 Ιουλίου, 5 λεπτά μετά τις 9, από μια συννεφιασμένη και νωρίτερα σε αρκετές περιοχές έτσι βροχερή πρωτεύουσα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν οι βροχές και αργότερα μέσα στη νύχτα.

Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Το ξέρω ότι τα βράδια της Πέμπτης κάνουμε θεματική βραδιά. Την δεύτερη από τις δύο που έχουμε μέσα στην εβδομάδα, που συζητάμε και θέματα εκτός τρέχουσας επικαιρότητας και ειδησιογραφίας, που καμιά φορά, αρκετές φορές, είναι και πιο σημαντικά και πιο σοβαρά από τα τρέχοντα. Ένα παράδειγμα, την προηγούμενη Πέμπτη συζήτηση ήταν με αφορμή το γεγονός ότι ο Elon Musk υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας, του οποίου η περιουσία ξεπέρασε τα 1-3 εκατομμύρια δολάρια. Κάναμε μια κουβέντα κατά πόσον αυτό μας φαίνεται λογικό ή περίεργο. Ναι ρε Κωνσταντίνε, είναι ένας επιχειρηματίας, έφτασε να έχει 1-3 εκατομμύρια. Προσωπική μου γνώμη, είπαμε να είσαι επιχειρηματίας, να είσαι μυαλό, αλλά 1-3 εκατομμύρια περιουσία περισσότερο δείχνει έναν προβληματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το λεγόμενο σύστημα, παρά, και μην πείτε αν ζηλεύεις ή όχι, και 1 δισεκατομμύριο να έχει κάποιος, καλά είναι. Φανταστείτε 1000. Ωστόσο, σας είχα προαναγγείλει ότι καθώς θα μπαίνουμε στον Ιούλιο και πλέον ήδη συμπληρώνουμε αύριο το πρώτο δεκαήμερο και ζούμε και σε μια χώρα όπου το ούτως ή άλλως γενικώς το καλοκαίρι επηρεάζει τη διάθεση πολλών ανθρώπων, των περισσότερων ανθρώπων, και εμείς σε χώρες όπως η Ελλάδα την επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Σκεφτόμουν, όπως σας είχα πει, να μην έχουμε και καθόλου θεματικές βραδιές. Τελικώς έχω διατηρήσει προς το παρόν την θεματική της Τρίτης, που ούτως ή άλλως είναι από τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Χθες, ας πούμε, προχθές μάλλον την Τρίτη, η κουβέντα μας ήταν για το ΝΑΤΟ με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής, ποια είναι η γνώμη μας για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Τις Πέμπτες όμως, που μπαίνουν θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από την επικαιρότητα, σκέφτομαι ότι αρχίζει και ο κόσμος και έχει μια διάθεση πολλής κόσμος πιο χαλαρή. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει, κάποιοι προετοιμάζονται για τις άδειες. Θα παίξει σε λίγο η Γαλλία με το Μαρόκο, είναι ο προημιτελικός του Μουντιάλ. Θα βάλω, λέω, κάποιο θέμα, και επειδή δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω θέματα που έχουμε συζητήσει, θα χαθεί. Θα θέλω να το συζητήσω με περισσότερο κόσμο και θα σκέφτομαι, μα το έβαλα πριν 2 μήνες, μέσα Ιουλίου. Με λίγα λόγια, οι θεματικές της Πέμπτης ολοκληρώνονται και με το καλό θα επιστρέψουμε σε αυτές από τον Σεπτέμβριο. Διατηρούνται με αστερίσκο όμως, τύπου Ανδρέας Παπανδρέου αστερίσκος, οι θεματικές της Τρίτης. Συνεπώς, καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα και λέτε τη γνώμη σας για το θέμα που εσείς έχετε επιλέξει.

για να πάρετε μέρος, για να δηλώσετε συμμετοχή. Ο τηλεφωνικός αριθμός τον οποίον καλείτε είναι 211-10-80-880. Τον επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Κάθε βράδυ με το Ανεμολόγιο είμαστε εδώ, Δευτέρα με Πέμπτη, για 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε να βγείτε να πείτε τη γνώμη σας στο ραδιοφωνικό αέρα, στο δημόσιο βήμα. Έχουν καλέσει πρώτοι ακροατές και θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές με τον Άγρα. Μετά να φιλοξενήσουμε τον Ξηρομερίτη, ο οποίος με καλούσε και τις προηγούμενες μέρες και είπαμε μην το παρακάνω κι εγώ σήμερα να του δώσω τον λόγο. Ξέρετε ότι προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα και τη δυνατότητα σε ακροατές που καλούν για πρώτη φορά ή έστω έχουν καλέσει λίγες φορές. Αν δω ότι περιμένουν ακροατές που έχουν καλέσει λίγες ή πρώτη φορά, ακόμη και αν προηγούνται ακροατές που έχουμε μια πιο συχνή επικοινωνία, θα δώσω σε αυτούς που δεν καλούν τόσο συχνά προτεραιότητα. Είναι ωραίο και για μένα, είναι ωραίο και για εσάς, να μην νιώθετε κι εσείς ότι ακούτε τους ίδιους ανθρώπους. Υπάρχει ο κανόνας, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στο Ανεμολόγιο, όπου ο κάθε ακροατής βγαίνει μία φορά την εβδομάδα, αλλά όταν ακούς τακτικά μια εκπομπή και μία φορά την εβδομάδα να ακούς κάποιον, νιώθεις ότι τον ακούς, έχεις την αίσθηση ότι τον ακούς πιο συχνά.

Βλέπω εδώ και κάποια, με συγχωρείτε, πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα, το χαίρετε της όπως πάντα στην αρχή. Ο κύριος, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Εγώ κάνω λάθος. Γεια σας κυρία Δήμητρα.

Τι κάνετε, κυρία Δήμητρα, πώς είστε? Γιατί μου έχει έρθει ένα μήνυμα απαράδεκτο από τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Α, έχει να κάνει με την εκπομπή του Λάμπρου νωρίτερα. Απαράδεκτη, λέει, η απόφαση της δικαιοσύνης, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης να φυλακίζει αστυνομικούς λιμενικούς που επιτελούν το έργο τους και να αφήνει ελεύθερους παράνομους. Αποπέμπεται αστυνομικός που απέτρεψε την απαγωγή, τραυμάτισε τον κακοποιό που το επιτέθηκε, και προχθές με τους αστυνομικούς που έκαναν καταδίωξη. Σήμερα 60 Ρωμά έδιραν γιατρούς και τα έσπασαν στο θριάσιο νοσοκομείο. Απαράδεκτο, Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Υπουργέ Προστασίας Παρανόμων

Και το επόμενο μήνυμα έχει έρθει από τον Γιώργο. Λαπίθια, έγινε παρδάλης, ξεκόλα τα φιλιά μου. Τι θα πει αυτό? Τι έκανα, γιατί εγώ να έγινα παρδάλης? Από πού και ως πού?

Καλησπέρα και στο Θανάση από την Ναύπακτο. Να δω αν υπάρχει αναμετάδοση του προγράμματος εκεί στην περιοχή. Δώσε μου λίγο χρόνο να το ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Και εφόσον υπάρχει, εννοείται θα σου πω. Θα σου πω και εφόσον δεν υπάρχει.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Κουφάλες καλοκαιράκιδες, βαστάμε ακόμα. Το πρώτο μου σχόλιο. Τα χαιρετίσματά μου στο Μυρμηδόνα, Σπληρομερίτης, είπε ότι θα είναι μετά.
0: Μάλλον, πήρε και ένας Γιάννης τώρα, του δώσω του Γιάννη από Αθήνα.
1: Και λίγο πιο μετά. Στον Έμονα, τον κύριο Κώστα που συνέχεια θέλω να πω από το πέραμα, αλλά δεν είναι από το πέραμα. Δεν μου έρχεται τώρα από πού είμαι.
0: Νίκαι,
1: ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσω με ένα αστείο. Τώρα με το Μουντιάλ και αυτά μου πέταξα βιντεάκια στο YouTube, μάλλον λογικά γι' αυτό δηλαδή, από τον Μητσικώστα που έκανε τον Τζουκαλά, στα καλά του, προφανώς τα έχεις δει όταν ήταν...
0: Τον Τάκη Τζουκαλά.
1: Ναι. Και μου πέταξε ένα βιντεάκι που είναι ο Τσουκαλάς υποτίθεται με τον δίπλα, με τον συμπαρουσιαστή του και παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει τι έγινε Τάκη, ξέρω εγώ, τι έπαθες για την τριάρα, λέω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπε. Τι έγινε με την τριάρα Τάκη εδώ και του έλεγε ο Μητσικό, Τσουκαλάς, άντε γεια. Και σκύβω συμπαρουσιαστή στο αυτή του και του λέγε πες για την αδερφή του Τάκη. Να βάλει φυτίλι. Λοιπόν. Κωνσταντίνε, κατά καιρούς έχουν πάρει άνθρωποι ελληνόφωνοι που προσπαθούν να κακολογήσουν διάφορους ήρωες του ελληνισμού. Είτε αυτός είναι ο Κολοκοτρώνης, είτε είναι ο Διγενής, είτε κι άλλοι. Κάποτε θα έλεγα, θα θύμωνα και θα έλεγα το απόλυτο τίποτα με μπόλικο καθόλου πήρε να πει κάτι αρνητικό. Πλέον όμως νομίζω ότι δεν θυμώνω, γιατί επειδή είναι μία επιβεβαίωση. Γιατί οι αποδοκιμασίες των δηλών είναι έπαινος για τους γενναίους. Ο λόγος όμως που πήρα σήμερα δηλαδή να μιλήσουμε για τα μίντια που είπες, που είχες μια κουβέντα χθες ή προχθές,
0: ναι.
1: Μία από τις δύο μέρες. Πιστεύεις ότι δεν επηρεάζουν τα μίντια?
0: Στο βαθμό που επηρέαζαν παλιότερα και σε άλλα θέματα περισσότερο κυρίως η επιρροή, προϊόντα, το ότι γίνεται κάποιος αναγνωρίσιμος, μέχρι εκεί. Τώρα, εντάξει, μπορεί και κάποιος που να επηρεάζεται και κάποιος σε καμία περίπτωση όπως παλιά.
1: Να το εξετάσουμε.
0: Εδώ δεν πιστεύουν άνθρωποι, εδώ υπάρχει, πώς το λένε, δυσπιστία σε οτιδήποτε επίσημο. Τους λες, ας πούμε, τα στοιχεία του τάδε παγκόσμιου οργανισμού είναι αυτά. Α, τα πληρωμένα, ή έτσι, ή αλλιώς. Τι συζητάμε, γιατί αυτό κάνει εντύπωση? Γιατί θεωρείται αυτό που λέω από τόσους πολλούς λάθος? Υποθέτω επειδή μεγαλώσαμε όλοι εδώ και 100 χρόνια με μια διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία. Αλλά βεβαίως.
1: Να το εξετάσω.
0: Βεβαίως.
1: Αφού δεν επηρεάζουν τόσο, γιατί όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τα ρωσικά μέσα?
0: Έλατε. Κατά τη γνώμη μου.
1: Πιστεύεις ότι δεν το ξέρουν? Ότι δεν το ξέρουν?
0: Ναι, πιστεύω. Λάθος. Ναι, και αυτοί τι είναι, 50-60 εξιντάριδες που έχουν ακόμα αυτή την αντίληψη.
1: Α, πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί οι Ισραηλοί απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να πάνε στη Γάζα? Μήπως οι Ισραηλοί, λογικά δεν είναι πολύ καλή στην προπαγάνδα οι Ισραηλοί και κάνουν λάθος?
0: Όχι. Αυτό το καταλαβαίνω περισσότερο. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα.
1: Και μην βγει κανένας να μου πει πάνε δημοσιογράφοι. Μιλάμε να πάνε ανεξάρτητα δημοσιογράφοι.
0: Ναι,
1: όχι να τους
0: ναι.
1: κάνουν dog walking ή το IDF.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει και ένα άλλο σκέλος. Τα μίντια μπορεί, δεν χρειάζεται να πούνε κάτι για να επηρεάσουν. Μπορούν να μην πούνε τίποτα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, 10-15, νομίζω 10, όχι 15. Κάθε χρόνο γίνονται εκατοντάδες βομβιστικές επιθέσεις. Κάθε χρόνο. Τώρα αν ένας χρόνος είναι 90, μπορεί να είναι 90. Λέω γενικά έτσι. Έχεις ακούσει ποτέ για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σουηδία?
0: Όχι. Ειδικά σε βαθμό που λες εσύ κάθε χρόνο 100 βομβιστικές επιθέσεις. Και...
1: Αν το φαντάσουμε ποιο θέμα συνδέεται, δεν θα το πιστέψεις. Βάλει ένα στοίχημα.
0: Με ακραίο Ισλάμ.
1: Όχι, είναι γενικότερο, δεν είναι το Ισλάμ. Λοιπόν, δεύτερο. Δεν το βρίσκεις περίεργο το γεγονός ότι δεν το ξέρεις και είσαι και δημοσιογράφος και δεν
0: με
1: το ξέρεις.
0: Με τον πόλεμο συμμοριών.
1: Ναι, καλά, το συμμοριών είναι ναι, ένα γενικό, τι συμμοριών. Τέλος πάντων, δεν θέλω να καθίσω εκεί πέρα ποιοι αποτελούν τις συμμορίες. Αυτό είναι δευτερεύον. Για την κουβέντα μας είναι δευτερεύον.
0: Μισό λεπτάκι. Εννοείς ότι δεν το... Περίμενε τώρα, γιατί πρέπει να κάνω και βασικά μαθήματα, όχι σε σένα. Κάθε μέρα συμβαίνουν 15.000 γεγονότα. Πρέπει να κάνεις μια αξιολόγηση από τα 15.000 ποια θα αναφέρω. Εκ των πραγμάτων, τα 14.500 δεν προλαβαίνεις.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια το άκουγες που και που.
0: Των συμμοριών, το ότι τσακώνονται συμμορίες, οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά κτλ. Βρήκα, ας πούμε...
1: Είναι το τσακώνονται συμμορίες. Βομβιστικές πόλεμος νονών, πώς το λένε. Χρόνο.
0: Όχι, εγώ δεν βρήκα. Αυτό που βρήκα και με μια πολύ απλή, πρόχειρη τώρα αναζήτηση. 100 επιθέσεις σε εξάμηνο το 19, πάνω από 120 επιθέσεις στο εννιάμηνο του 23.
1: Ναι, βομβιστικές επιθέσεις.
0: Βομβιστικές, ναι.
1: Αυτό λέω, τι λάθος είπα.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα το 100 το χρόνο είναι κάπως. Αλλά βλέπω εδώ από την τηλεόραση το Μέγκα. Οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, μην μου πει κάποιος μόνο στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο οι ειδησιογραφικές είναι ιστοσελίδες που τα γράφουν.
1: Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, Κωνσταντίνε, πόσα είναι, 10, 15, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι, θα βρεις, άντε να βρεις δύο αναφορές. Πιστεύεις ότι είναι κάτι. Δεν έχει σημασία αυτό το θέμα.
0: Κοίτα, αν γίνουν πέντε. Είναι θέμα, δηλαδή στη βδομάδα θα παίρνουν εδώ ακροατές στον αέρα, θα στέλνουν μηνύματα. Φαγωθήκατε με το τι γίνεται στη Σουηδία, τι πάτε να αλλάξετε την ατζέντα από τα όσα κάνει ο Κουλής.
1: Άμα με πούνε και Μητσοτακικό, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν
1: τι,
0: θα σε πούνε, αλλά
1: θα γίνει.
0: Αυτό λέω όταν ζητάω να μελετάμε το ανεμολόγιο, εννοώ να μην ακούμε μόνο ποιος λέει κάτι που συμφωνώ και διαφωνώ. Εννοώ αυτό. Πόσες φορές δεν έχεις ακούσει να αναφερθούμε σε ένα θέμα και να πάρουν ακροατές και να πούνε ότι αυτό είναι βαλτό, φτιαχτό, είναι για να αποπροσανατολίσει. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι. Κοίτα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που τους παρουσιάζεις θέματα και το μυαλό τους δεν πηγαίνει ευχαριστώ που με ενημερώνεις, αλλά γιατί μου βγάζεις από τα σημαντικά. Πιστεύεις ότι το θέμα των βομβιστικών επιθέσεων στη Σουηδία το αξιολογούν το ίδιο σημαντικό όσο εσύ οι περισσότεροι? Δηλαδή, άμα βγεις στον δρόμο και ρωτήσεις 100 ανθρώπους, θα σου πούνε ναι. Πρέπει να προβάλλεται πιο πολύ το θέμα των βομβιστικών επιθέσεων στη Σουηδία.
1: Οι περισσότεροι, τι εννοείς, οι περισσότεροι οι άνθρωποι ή τα μίντια?
0: Τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες.
1: Αυτό δεν το ξέρω, πρέπει να το παρουσιάσεις για να το δούμε.
0: Δεν έχεις δει εδώ θέματα να παρουσιάζονται και ο άλλος να σου λέει γιατί μου αλλάζεις την ατζέντα?
1: Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι.
0: Δεν έχεις ακούσει εδώ ακροατές και ακροατές να τους λες μπαίνει φυλακή ο Τσοχατζόπουλος και να λένε βέβαια, για να μην.
1: Ναι,
0: για να μην δείξετε τα του Σαμαρά, μας λέτε. Και ακροατές να τους λες μπαίνει φυλακή ο Τσοχατζόπουλος και να λένε βέβαια, για να μην.
1: Ναι, αλλά
0: για να μην δείξετε τα του Σαμαρά.

0: σκοπό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν όμως. Δεν μιλάμε ότι λένε, δεν είμαι στη φάση, ξέρω εγώ, ότι λένε τα μίντε, όχι το αντίθετο.
1: Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα,
0: στην
1: Ελλάδα του 2026, ένας άνθρωπος που θα επιλέξει, θα ακούω αυτήν την εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο. Θα βλέπω αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση. Θα διαβάζω από αυτές τις ειδησιογραφικές σελίδες στο διαδίκτυο. Είναι απόλυτα ενημερωμένος για όλα. Απόλυτα, ναι, δεν χάνει ούτε ένα θέμα. Τον ενδιαφέρουν τα διεθνή πιο πολύ, τον ενδιαφέρουν τα εσωτερικά πιο πολύ, τον ενδιαφέρουν τα οικονομικά θέματα περισσότερο. Απόλυτα ενημερωμένος. Όλο αυτό το ότι τα μίντια γι' αυτό και εκείνο για μένα είναι
0: προφανώς,
1: και παγκόσμια που υπάρχει. Είναι μια δικαιολογία που λέει κάποιος επειδή κάτι που έχει στο μυαλό του δεν γίνεται. Να πει ότι αυτό που έχει στο μυαλό του και αντί να πει με ευθύτητα, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που δεν συμβαίνει, θα ήθελα να συμβαίνει. Θεωρεί ότι κατευθύνεται ο κόσμος, αλλιώς θα κάνανε αυτό που έχει στο μυαλό του.
0: Ακόμα και αν δεν επηρεάζουν
1: στον
0: ίδιο βαθμό, η πρόθεσή τους είναι να επηρεάσουν όμως. Αυτό δεν μπορείς να το αρνηθείς.
1: Και γιατί είναι κακό. Η επιρροή από μόνη της γιατί είναι κάτι κακό. Δηλαδή
0: γιατί,
1: αν εγώ φέρω έναν επιστήμονα...
0: Γιατί αν πάνω σε ψέμα ή σε απόκρυψη αλήθεια, είναι κακό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Τι ξεχωρίζει κάποιο. Η αξιοπιστία κάποιου που κάνει το επάγγελμα, ειδικά με τα fake, είναι το α και το ω. Χίλιες φορές να σου λέει κάποιος δεν μ' αρέσεις, δεν το ένα, αλλά ποτέ να μην σου πει παρουσίασες τη μία πλευρά. Κάλεσες κάποιον και παρουσίασε τα μισά γεγονότα.
0: Κωνσταντίνε, και κάποιες φορές δεν μιλάμε για μισά γεγονότα, μιλάμε για ψέματα κανονικά. Όταν είχαν μπει στην Αμερική, στο, πώς λέγεται, στο
1: Καπιτόλιο.
0: Στο Καπιτόλιο, ναι. Τώρα, άμα κάνεις μια
1: ορίζουμε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο.
0: Άμα κάνεις μια ερώτηση για το Καπιτόλιο τώρα, θα σου πούνε ότι πεθάνανε άνθρωποι εκεί. Άμα το ακροατήριο σου πει ναι, πεθάνανε άνθρωποι εκεί πέρα. Και τους είπε ο Τραμπ να μπουνε. Τους είπε ο Τραμπ να μπουνε.
1: Με άμεσο τρόπο, όχι.
0: Όχι,
1: με ότι με έναν έμεσο τρόπο τους παρακίνησε, είναι δεδομένο.
0: Δηλαδή αυτό τους είπε να βλέπεις. Φύγουνε.
1: Δεν ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή έχουμε το γεγονός. Μπήκαν κάποιοι στο Καπιτόλιο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι ένα αμφισβήτητο. Δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Όταν όμως πάμε.
0: Να πω ότι ένας άνθρωπος πέθανε. Έτσι. Ήταν μια διαδηλώτρια. Να πούμε αυτό. Για να μπει κάποιος ότι δεν πέθανε. Πέθανε όντως μια διαδηλώτρια. Την πυροβόλησαν. Τέλος πάντων, για πες.
1: Δεν ορίζουμε όλοι οι άνθρωποι. Είναι βαθύτερο το ζήτημα από τα μίντια και πηγαίνει. Και γι' αυτό η ανθρωπότητα είχε και τα προβλήματα πριν τα μίντια. Ίσα-ίσα, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει πολύ την ανθρωπότητα η παρουσία των μίντια. Για πήγαινε σε μια διαδήλωση. Το γεγονός, να στο θέσω αλλιώς. Για να μην θέλουν την κάμερα οι Ισραηλινοί, πάει να πει ότι η κάμερα τους εμποδίζει να κάνει κάτι. Εγώ σου αντιστρέφω αυτό που είπες. Για να μην θέλουν οι Ισραηλινοί δημοσιογράφο ελεύθερο
0: όχι,
1: να μπει.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Γιατί δεν πάει έτσι. Γιατί δεν τον αφήνουν.
0: Γιατί δεν θέλουν συγκεκριμένες κάμερες.
1: Τι εννοείς.
0: Κάποιες άλλες τις θέλουν. Δίπλα με τον IDF.
1: Αυτές που εννοούσες.
0: Ναι.
1: Το freelance. Δεν σε εμποδίζω να πας.
0: Ναι, μπράβο. Οπότε λοιπόν είναι ανάλογα. Δεν είναι και καλά όλοι είμαστε καλοί. Πάμε να δείξουμε την αλήθεια. Δεύτερο. Όχι δεύτερο, συνέχεια μάλλον για το Καπιτόλιο. Κάποιοι αναρωτιούνται πώς βγήκε ο Τραμπ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό που σου είπα. Όταν βγαίνεις και λες, ακόμα και εσύ που λες τώρα ότι έμεσα. Τι έμεσα τους είπε. Τους έγραψε, διαλυθείτε ειρηνικά και φύγετε. Πριν μπουνε, όχι όταν μπήκανε. Ακριβώς αντίθετο δηλαδή. Όταν ο κόσμος λοιπόν μέσα από το διαδίκτυο πλέον μπορεί να βρει το tweet, γιατί το έγραψε μέσω του Twitter αυτό, και βλέπει ότι όχι ακριβώς, όχι κάτι παρόμοιο, αλλά έγινε ακριβώς αντίθετο από αυτό που μας είπαν στην τηλεόραση, θα τον ψηφίσω γιατί είναι πάει ενάντια στα κανάλια. Και ακόμα και αυτό είναι ένας έμεσος, επηρεάζει έμεσα, γιατί... Πας εναντίον των καναλιών, πάλι επηρεάζουν.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Η δουλειά των καναλιών είναι να επηρεάζουν. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, τώρα... εσύ, Άγρα, γι' αυτό έχετε όλοι...
0: Ακόμα και αν πας εναντίον τους.

0: Καταρχάς δεν επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση, όπως είπαμε. Κατά δεύτερον, η επιρροή από μόνη της δεν είναι κακή.
1: Κάποιος
0: που σε επηρεάζει
1: ένα...
0: στο να μην μπαρκάρεις, ας πούμε, σε ράμπα αναπηρών, καλή επιρροή είναι αυτή. Η επιρροή από μόνη της δεν είναι κάτι κακό. Να το ορίσουμε έτσι. Υπάρχει και καλή επιρροή.
1: Βεβαίως, εγώ δεν είπα ότι.
0: Έτσι, κάποιος που σε επηρεάζει, ας πούμε, με τις διαφημίσεις.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό αναγκαστικά.
0: Μην πίνεις και οδηγείς.
1: Βεβαίως,
0: εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να σε επηρεάσει. Κακός προσπαθεί να σε επηρεάσει.
1: Όχι, καλός.
0: Ωραία. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ πιο βαθύ. Μπορούμε να πάμε και φιλοσοφικά, αν συμφωνούμε όλοι στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Που πολλές φορές έχω πει ότι δεν συμφωνούν οι άνθρωποι. Εδώ ένα ατύχημα γίνεται, ένα τροχαίο απλό. Δεν συμφωνούν ποιος φταίει. Ο ένας θεωρεί ότι φταίει. Το γεγονός είναι το ίδιο. Το ατύχημα. Η πραγματικότητα είναι η μία. Η αλήθεια όμως και το ψέμα αρχίζει μετά και διαχέεται.
1: Υπάρχει... Όχι, η αλήθεια είναι μία και το ψέμα είναι. Το ψέμα μπορεί να είναι πολλά. Η
0: πραγματικότητα είναι μία. Η πραγματικότητα, το γεγονός. Η αλήθεια, δηλαδή το έκανε ο Τραμπ, δεν το έκανε ο Τραμπ, αρχίζει μετά στον καθένα. Ωραία, γιατί δεν δέχεσαι την απόφαση τότε της Διακομματικής Επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ερεύνησε το θέμα και, έβγαλε πόρισμα ότι ήταν ένα σχέδιο του Τραμπ για να ανατρέψει τις εκλογές, το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι απόφαση από Διακομματική Επιτροπή στη ΣΥΠΑ.
1: Okay,
0: αν εγώ αυτό το πω εκείνη την ώρα, εγώ λέω ψέματα που αναφέρομαι, που αναφέρομαι σε αυτήν την... Υπάρχει The Bipartisan House Committee.
1: Ναι. Και τι είπε, ότι έγραψε να μπουνε.
0: Concluded, κατέληξε στην τελική της αναφορά ότι η κεντρική αιτία της επίθεσης ήταν ο Τραμπ.
1: Αυτό τι είναι, η κεντρική ήταν ο Τραμπ, ωραία.
0: Συμφωνώ, ωραία. Εσύ μπορείς να το αρνείς αυτό. Αλλά δεν μπορείς να μου λες γιατί το λέω. Μπορείς να το αρνείς. Μπορείς να θεωρήσεις ότι το αποτέλεσμα της Επιτροπής είναι λάθος. Μπορείς να θεωρήσεις ότι η Επιτροπή είναι προκατηλημένη. Εγώ όμως, ως μέσο ενημέρωσης που πρέπει να σου μεταφέρω μία είδηση, ένα γεγονός, να μη στο μεταφέρω έτσι όπως υπόθηκε.
1: Ναι, άκουσε με. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει, ο Τραμπ στο Twitter έγραψε στους παρακίνησε τους οπαδούς του να μπουν μέσα και εσύ μπαίνεις και διαβάζεις το κείμενο και λέει διαλυθείτε ειρηνικά και φύγετε, αυτό δεν είναι, τι να κάτσω να συζητήσω για αυτό το πράγμα.
0: Εγώ σου είπα ότι αυτό το ερεύνησε η Επιτροπή και έβγαλε αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν ερεύνησε δεν ανέβρισε την ανάρτηση. Μπορεί να ερεύνησε τι έκανε.
0: Ερεύνησε το γεγονός ότι περίμενε 187 λεπτά για να αφήσει πριν δημοσιοποιήσει ένα βίντεο που έλεγε στους διαδηλωτές να απομακρυνθούν. Αγνοώντας πάμπολες εκκλήσεις από μέλη της οικογένειας μελών του προσωπικού του Λευκού Οίκου και στελέχη του προσωπικού οίκου να δράσει πιο γρήγορα. Ότι περίμενε 187 λεπτά.
1: Βλέπεις που έρχεσαι στα λόγια μου. Παρουσίασαν ότι τους παρακίνησε να μπουν και μόλις τώρα μου είπες ότι τους είπε αλλά με καθυστέρησε να φύγουν. Όταν κάποιος λέει παρακίνησε
0: λεπτά.
1: Είναι αντίθετο, το καταλαβαίνεις όμως. Δεν τους παρακίνησε. Μπορεί να μην τους είπε να φύγουν αμέσως. Όχι τους παρακίνησε, το καταλαβαίνει. Βλέπει ο κάποιος τηλεθεατής, βλέπει αυτό και πηγαίνει και διαβάζει μετά το tweet και λέει διαλυθείτε ειρηνικά και φύγετε. Και λέει κάτσε ρε φίλε, τι είναι αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μου είπα στο CNN για παράδειγμα.
0: Όχι, δεν είναι αντίθετο κι όμως. Διότι έρχεται σε αυτό και συμβαδίζει η έρευνα που έκανε η Επιτροπή, η οποία τονίζει και την αναμονή 187 λεπτών και τη ρητορική του νωρίτερα στη συγκέντρωση που είχε. Μπορεί να διαφωνείς με το αποτέλεσμα της Επιτροπής. Ωραία. Μπορεί να θεωρήσει ότι είναι λάθος.
1: Δεν με απασχολεί βασικά. Εγώ λέω για την ανάρτηση του. Αυτό είναι το
0: ωραία.
1: Θέμα.
0: Το θέμα όμως παρουσιάστηκε με βάση τις επίσημες πηγές ως έχει. Από εκεί και πέρα πίστεψε
1: με. Για να μην μιλήσουμε για το πάρα πολύ στη ΣΥΠΑ. Στο Καπιτόλιο που δημοσιογράφη. Το κεφάλι με πυροσβεστήρα. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Ο
0: Άλεξ Τζόουνς και το Άξιος, ας πούμε, που είναι επίσης δημοσιογραφικά μέσα, έχουν άλλη προσέγγιση.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Το Fox παρουσιάζει διαφορετικά τα πράγματα από ότι η New York Times.
1: Μιας που είπες...
0: γιατί εμείς λοιπόν φταίμε ως προς την ερμηνεία, το οποίο κάποιες φορές είναι και ανθρώπινο. Εγώ μπορεί να είμαι πεπισμένος τώρα ότι φταίει ο Τραμπ. Πώς θα σε πείσω εσένα? Γιατί θεωρείς ότι εγώ πάω να κάνω προπαγάνδα εκείνη τη στιγμή? Είναι αυτό που και το στοιχειοθετώ στις επίσημες πηγές.
1: Μπορεί να φταίει.
0: Μα σου φέρνω πηγή τις επίσημες πηγές.
1: Οκ, φταίει. Να μην σου πω
0: ότι. Όχι, να μην μου πεις ότι φταίει. Γιατί μου λες ότι λέω ψέματα. Το ψέματα θα ήταν να σου πω να έβγαζε η Επιτροπή πόρισμα ότι δεν φταίει και να έλεγα εγώ, ορίστε, βγήκε το πόρισμα της Επιτροπής ότι φταίει.
1: Το ψέμα δεν είναι αν φταίει, προσπαθώ, από την αρχή προσπαθώ να σου πω. Το ψέμα είναι ότι βγαίναν τα κανάλια και είπανε στην ανάρτησή του ο Τραμπ τους είπε να μπουνε. Και βλέπεις την ανάρτηση αυτού του ανθρώπου που λένε τους είπε να μπουν και γράφει διαλυθείτε και φύγετε.
0: Αυτό αν έχει γίνει...
1: Πώς τους παρακίνησε να μπουν με την ανάρτηση
0: αν
1: του.
0: Έχει αυτό, επειδή τώρα με πιάνεις και εμένα λίγο αδιάβαστο, ενώ κάνει προετοιμασία και δεν μπορώ να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και,
1: ήτανε και φωτογραφική μνήμη, θυμάμαι πολύ... Αυτό το...
0: Πολύ ωραία. Ξέρεις και εσύ και οι ακροατές που είστε τότε πιο τακτικοί ότι η μνήμη μου σε θέματα... που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι φωτογραφική. Εάν λοιπόν από κάποιο κανάλι είχε παρουσιαστεί να το tweet του Τραμπ, μπείτε μέσα, ενώ το tweet του Τραμπ έλεγε κάτι άλλο, ναι, εκεί έχει fake news, εκεί έχει ψευδή είδηση.
1: Όχι, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα έτσι. Όχι, παρουσίασαν το tweet, έλεγε ότι με ανάρτησή του Τραμπ λέγανε, παρακίνησε τους οπαδούς να μπουν μέσα. Αυτό λέγανε. Δεν το εμφανίζαν το tweet, γιατί άμα το εμφανίζαν θα βλέπανε στις οθόνες ότι λένε ψέματα.
0: Δεν τους παρακίνησε με ανάρτηση, τους παρακίνησε με άλλο τρόπο. Αν το παρουσίασαν έτσι, ότι ο Τραμπ με ανάρτηση τους είπε μπείτε, εκτός κι αν υπήρχε τότε ανάρτηση, αλλά δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να υπήρχε συγκεκριμένη τέτοια ανάρτηση. Θέλω να πω, αρκετές φορές νομίζετε ότι σας λέμε ψέματα, ενώ δεν είναι ψέματα αυτό που σας λέμε. Με από τον κορονοϊό, από το ένα, από το άλλο. Και πολλές φορές μας κατηγορείτε επειδή απλώς μεταφέρουμε πράγματα. Μα είπαν τα μίντια για τον COVID. Τα μίντια είπαν για τον COVID. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το ένα το άλλο. Δεν το παίρνω προσωπικά. Προσπαθώ η κριτική να είναι στη σωστή της βάση για να μπορεί να έχει νόημα. Αλλιώς δεν... πώς το λένε... Δεν βελτιώνεται κάτι. Τέλος πάντων. Είμαστε αρκετή ώρα και θα μου λένε ότι φάγαμε πολύ.
1: Ξέρεις πότε θα σταματήσεις?
0: Όχι, προς το παρόν συνεχίζουμε κανονικά. Μπορεί να πάμε και όλο τον Ιούλιο.
1: Εντάξει, οκ. Καλή συνέχεια.
0: Μέχρι πότε θα είσαι στην ακρόαση?
1: Είμαι πάντα.
0: Όχι, ενώ δεν ξέρω εσένα το πω. Τέλος πάντων, ο κάθε ακροατής...
1: Εγώ σου έχω πει διακοπές Νοέμβρη.
0: Έγινε άγρα.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν βρήκα κάτι για την ΑΦΠΑΚΤΟ. Βρήκα Αχαΐα, κύριε Θανάση από το Γάλλιο. Στην Αχαΐα μας αναμεταδίδει ο Max 93,4. Τι είναι πιο κοντά τώρα? Ηλία τώρα και Κόρινθος είναι μεγαλύτερη, νομίζω. Πιο κοντά στην Αχαΐα δεν είναι η ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ? Ναι. Max 93,4 στην Αχαΐα για αναμετάδοση. Από εκεί και πέρα και με βάση την νομοθεσία, οι σταθμοί, οι τοπικοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύτιμοι συνεργάτες, αναμεταδίδουν μέρος του προγράμματος. Δεν μπορούν να αναμεταδίδουν όλοι, ολόκληρη την ώρα, όλο το 24ωρο. Δεν επιτρέπεται, εννοώ, και με την νομοθεσία, τη σχετική νομοθεσία. Τι δόρισε ο Ερντογάν σε ηλεκτρικό περίστροφο Magnum

0: Είχε ένα ωραίο θέμα το Άι Εφημερίδα πριν από 2-3 εβδομάδες. Πού βρίσκονται τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμήθηκα τώρα. Είχε επισκεφθεί το Μάιο του 2007 η Δήμητρα Λιάνη, η χείρα του Ανδρέα Παπανδρέου, τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην πανέμορφη πατρίδα μας ήταν ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Και του είχε εκφράσει η κυρία Λιάνη την επιθυμία της να δωρήσει την προσωπική συλλογή όπλων του πρώην Πρωθυπουργού στο Πολεμικό Μουσείο. Ανάμεσα στα όπλα που δώρησε και εκτίθενται στο πολεμικό, το Πολεμικό Μουσείο, ξέρετε, έτσι, στην Βασιλίση Σοφίας, στη Συμβολή με Ριζάρι. Τα αεροπλάνα απ' έξω, τα ελικόπτερα, ωραίο είναι, εδώ περνάω κάθε μέρα. Ξεχωρίζει το γιουγκοσλαβικό αυτόματο πιστόλι, όχι περίστροφο. Περίστροφο είναι αυτό που είχαν οι καουμπόιδες, για να καταλάβετε. ΣΕΖΕ 99, 9 χιλιοστών, με εγχάρακτες διακοσμήσεις που αναφέρεται ως δώρο του Προέδρου της πρώην Ιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Επίσης, το γερμανικής προέλευσης αλλά ελληνικής κατασκευής αυτόματο πιστόλι της Heckler & Koch, που ήταν δώρο της ελληνικής βιομηχανίας όπλων. Μιλόσεβιτς, ε. Έχει κάτι δώρα από την Εύω με τα αρχικά του Πρωθυπουργού. Έχει ένα που είχε δωρήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Κουβέιτ, μέλος της βασιλικής οικογένειας. Είχε δωρήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου τη γερμανική αυτόματη αραβίδα Heckler & Koch, που φέρει το έμβλημα της Σαουδικής Αραβίας και επίχρυσα τμήματα, μεταξύ των οποίων και σκανδάλι. Σκανδάλι επίχρηση. Και υπήρχε το προσωπικό όπλο του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα αυτόματο πιστόλι Μπερέτα, ιταλικό έτσι, αλλά αμερικανικής κατασκευής, και ένα περίστροφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δωρεά του στρατηγού Δημητρίου Σκαρβέλη. Να το εδώ το Heckler & Koch με το γεμιστήρα, σαν τα ούζι είναι. Heckler & Koch δεν είναι πιστόλι, είναι το συγκεκριμένο από τη Σαουδική, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Κουβέιτ. Αυτόματη αραβίδα, τι λες ρε παιδί. Οπότε η συνήθεια της δωρεάς όπλων, επειδή το έκανε τώρα ο Ερντογάν, μπορεί να σκέφτεστε μα τι έγινε. Εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο ασύνηθες. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Κάποιος που δωρίζει όπλο αντί για κάτι άλλο. Αν πεις η σύσκεψη του ΝΑΤΟ ήταν μεταξύ μας, τι να κοροϊδευόμαστε, ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ελάτε εδώ να μοιράσουμε μεταξύ μας λευκά περιστέρια. Πάμε στον κύριο Γιάννη από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς το να.
1: Αυτή ήταν μια είδηση που πραγματικά εγώ δεν την ήξερα. Είχε τόσα όπλα ο Παπανδρέου.
0: Είχε αρκετά.
1: Είχε αρκετά. Τελικά τι γίνανε αυτά τα όπλα?
0: Τα εκτίθενται στο Πολεμικό Μουσείο. Άμα πάτε εκεί στη Βασιλίση Σοφίας, μπορείτε να τα δείτε.
1: Θα πάω να ρίξω μια ματιά.
0: Δωρεά γράφει τη χείρα Ανδρέα Δήμητρα Λιάνη.
1: Πάντως το περίστροφο γενικά θεωρείται πιο αξιόπιστο από το κανονικό.
0: Εννοείται. Είναι πιο απλή η κατασκευή και πιο αξιόπιστη. Βέβαια.
1: Δεν παθαίνει τόσο εύκολα.
0: Δεν παθαίνει, δεν θέλα. Όχι, όχι.
1: Τώρα, ήθελα να πω κάτι για τη χθεσινή θεματική που είχατε. Τρίτη δεν ήταν, όχι, την προχθεσινή. Ναι. Για το ΝΑΤΟ δεν
0: την
1: ήταν.
0: Την Τρίτη ήταν για το ΝΑΤΟ, παρακαλώ.
1: Την Τρίτη ήταν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μπράβο. Την παρακολούθησα. Ξέρετε τι γίνεται. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, η οποία όμως δεν προστάτεψε φυσικά την Ελλάδα από την καταστροφή της Κύπρου. Θα πείτε γιατί η Κύπρος ήταν ενωμένη με την Ελλάδα? Όχι. Η Κύπρος καταρχήν δεν ανήκε ούτε στο ΝΑΤΟ τότε, ούτε στην ΝΑΤΟ. Να μην είναι η Ένωση Αδεσμές των Κρατών, όπου κυριαρχούν φυσικά το Βιετνάμ, η Κούβα, η Ινδονησία, το Ιράκ, το Ιράν φυσικά, η Βόρεια Κορέα που έχει και πυρηνικά και διάφορα άλλα κράτη. 110 κράτη ανήκουν στην ΝΑΜ, στην Ένωση Αδεσμεύτων Κρατών. Αλλά στο ΝΑΤΟ ανοίγουν καμιά κοσαριά κράτη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
0: Να δω ακριβώς.
1: Δεν είμαι σίγουρος τώρα, καμιά 20-22 κράτη.
0: Και μόνο οι εικόνες που είδαμε, πόσοι ηγέτες για τις φωτογραφίες τις κλασικές, ναι, είναι. Σίγουρα είναι ο αριθμός που λέτε.
1: Είναι κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος, στην οποία πραγματικά.
0: Θέλει να μπει, αλλά δεν πρόκειται ποτέ, δεν θα την αφήσει η Τουρκία.
1: Ναι, η Κύπρος είχε κάνει μια επανάσταση, πραγματική επανάσταση, με το Γεώργιο
0: Γρυβανιγιάννη. 32. 32, με πρόσφατα τη Φιλανδία και τη Σουηδία, το 24.
1: Α, 32 είναι.
0: Εκ των οποίων, γιατί λέμε, ναι, οι 30 είναι ευρωπαϊκές χώρες.
1: Θα πείτε, είχε μπει και η Σουηδία πρόσφατα. Η
0: αυτό,
1: οποία...
0: Σουηδία, Φιλανδία.
1: Θεωρείται τελείως απίστευτο.
0: Και ναι, ναι. Είχε τεθεί και ζήτημα με τις συγκεκριμένες. Κι όμως, λόγω Ρωσίας και τα λοιπά. Οι 30 είναι ευρωπαϊκές. Οι μόνες δύο είναι ο Καναδάς και η ΗΠΑ. Δηλαδή από τις 32 είναι 30 χώρες της Ευρώπης και ο Καναδάς και η ΗΠΑ. Αυτά είναι τα... Θα μου πείτε, η Τουρκία είναι χώρα της Ευρώπης?
1: Εντάξει, είναι η μη ευρωπαϊκή. Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρετε, ας πούμε ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ η Κύπρος, εκείνη την εποχή του 1974 δηλαδή, που είχε γίνει αυτό το πάρα πολύ ύποπτο, πώς να το πούμε, η πάρα πολύ ύποπτη απόβαση, την οποία δεν αντέδρασαν ούτε οι αγγλικές δυνάμεις, διαψεύστε με αν
0: κανένας δεν αντέδρασε.
1: Οι βρετανικές δυνάμεις, παρόλο που έχουν δύο βάσεις, είναι της Πάφου εκεί και πιο πάνω στη Βόρεια.
0: Είναι προφανές ότι το ξέρανε. Και ήταν ενήμερες και δεν είδω.
1: Σίγουρα θα ήταν ενήμερες. Ήταν δυνατόν.
0: Θεωρείται...
1: Η IMSX, πώς τη λένε αυτή.
0: Ακριβώς πέρα, αυτή. Ναι.
1: Να πούμε και μια περίεργη σύμπτωση, ότι ο Μακάριος και ο Φιντέλ Κάστρο είχαν κοινά γενέθλια. Στις 13 Αυγούστου γεννημένοι και οι δύο. Ο ένας όμως, ο Μακάριος, ήταν του 13 γεννημένος, του 1913, και ο Φιντέλ Κάστρο ήταν του 1926, και κάποτε που βρεθήκαν για λίγο μαζί, χαμογέλασε ο Κάστρο, του λέει, έχουμε ίδια γενέθλια, καλά σε λένε, λέει, Κάστρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είχε γίνει ένα είδος Φιντέλ Κάστρο της Κύπρου ο Μακάριος.
0: Κοιτάξτε, όσοι δεν συμπαθούν τον Μακάριο, δεν συμπαθούν και τον Κάστρο, οπότε τώρα με αυτό που λέτε τους διπλή χαρά τους δίνετε.
1: Και μην ξεχνάμε, εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα, προσπαθώ τουλάχιστον να έχω τα ιστορικά πτυχία στα χέρια μου. Ο Φιντέλ Κάστρο είπε ότι δεν θα γινόταν ποτέ η επανάσταση στην Κούβα, δεν θα πετύχαινε ποτέ, γιατί έκανε τρεις επαναστάσεις για να το καταφέρει. Εάν δεν έπαιρνε έμπνευση από έναν άνθρωπο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, το Γεώργιο Γρυβανιγιάννη, που είχε κάνει την επανάσταση στο βουνό πάνω, την 1η Απριλίου του 1955 που ξεκίνησε. Το γράφει κιόλας εκεί στο βιβλίο του.
0: Το γράφει για το απόψη μου, μάλιστα.
1: Ναι, ότι δεν θα γινόταν ποτέ επιτυχημένη επανάσταση αν δεν ακολουθούσε το δρόμο του Γεώργιου Γρυβανιγιάννη. Με αυτό που έκανε, το απίστευτα τα πράγματα γίνονταν. Εγώ δίνω ένα πελώριο μπράβο στους Κυπρίους που πετύχαν την ανεξαρτησία τους στις 16 Αυγούστου του 1960, που έγινε και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Είστε Κύπριος και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν θα σας μάθω βέβαια τίποτα.
0: 50%.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι Κύπριος, αλλά έχω μια φορά και την αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο. Μου αρέσει.
0: Και 50% Ελλαδίτης.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορώ να καταλάβω και τις δύο πλευρές. Και...
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ίσως κάποιους που τέλος πάντων προσπαθούν, έχουν καλή, αν δεν έχεις αν δεν έχεις έτσι αυτές τις η τουρκική εισβολή, ας πούμε, ήταν μεγάλο πλήγμα. Δύσκολα κάποιος
1: πράγμα,
0: τώρα. Ναι.
1: Ναι,
0: προσπαθώ να πω στους
1: 10...
0: ακροατές, ναι, ότι φανταστείτε ότι δεν μπορείτε να πάτε στο πατρικό σας, ας πούμε, γιατί
1: όχι,
0: είναι άλλη χώρα εκεί. Έχεις βάλει άλλο στρατός.
1: Έχει γίνει ουσιαστικά de facto, όπως λέμε, ένα νέο κράτος με το Ραούφ Ντεκτάς και τα λοιπά.
0: Από ό,τι φαίνεται, ότι έδαφος που χάνεται με πόλεμο, από ό,τι φαίνεται μόνο με πόλεμο
1: ξανακερδίζεται, κύριε Λαβίθη. Αυτό είναι γνωστό. Ήθελα να πω κάτι.
0: Τώρα, αν θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: ήταν μόνο 17% τουρκικός πληθυσμός. Πρέπει να ξέρετε, δεν ήταν μεγάλος.
0: Τα θυμάμαι, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους τόσο. Οι περισσότεροι μια χαρά θέλαν, συμβιώναν και εντάξει, να είχαν και
1: αυτοί.
0: Ήταν και 400 χρόνια. Δεν του πει του άλλο. Ότι, άμα σου λέει είμαι εδώ 400 χρόνια, του πει φύγε. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι βέβαια, μέσα σε καμία περίπτωση.
0: Το πρόβλημα υπήρξε μετά με τις παρεμβάσεις με κάποιους ριζοσπαστικούς, όχι και έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Διωμακάριος είχε κάνει και δημοψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα που το προσκόμισε την εποχή εκείνη.
0: Ο Μακάριος δεν ήταν υπέρ της ένωσης.
1: Δεν ήταν.
0: Ο Μακάριος ήθελε ανεξάρτητη την Κύπρο και όχι ένωση με την Ελλάδα. Το σχέδιο Άτσισον που προέβλεπε κατά κάποιο τρόπο ένωση με την Ελλάδα δεν το ενέκρινε.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Αυτό λένε τα ιστορικά στοιχεία ότι δεν ήταν με την ένωση γιατί θα γινόταν.
0: Δεν το λέω για να τον ψέξω. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί. Εγώ ας πούμε διαφωνώ. Αλλά το λέω ως ένα γεγονός. Και ας πει κάποιος καλά έκανε και δεν ήθελε ή κακώς δεν ήθελε. Δεν το λέω.
1: Άλλο πράγμα.
0: Είναι ένα γεγονός αυτό. Δεν είναι η γνώμη μου ότι δεν την ήθελε.
1: Άλλο πράγμα, να είσαι εθνάρχης και άλλο ένας απλός νομάρχης ή περιφερειάρχης μιας περιοχής. Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα σας ζητήσω να συμπληρώσετε σε λίγο. Έχω ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και επιστρέφουμε για να συμπληρώσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνετε κι εσείς έναν επίλογο και να προχωρήσουμε με τον επόμενο ακροατή, τον Ξηρομερίτη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο να συμπληρώσει και να κάνει επίλογο σιγά σιγά. Έλατε.
1: Ναι, θα συμπληρώσω λέγοντας ότι μιλούν όλοι για την εξέλιξη της ψηφιακής εποχής και εγώ σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει η ανθρωπότητα κατά καιρούς ήταν όλες εξελίξεις. Αλλά όπως ξέρετε και στην ιατρική γλώσσα υπάρχει αρνητική και θετική εξέλιξη. Η απεικιοκρατία, ο μεσαίωνας, όλα εξελίξη ήταν. Η ρωμαιοκρατία, ακόμα και η γερμανοκρατία στην Ελλάδα που είχε έρθει κάποτε, γιατί το 97% του τότε τύπου της Ελλάδος ήταν εξέλιξη, γιατί ήταν η νέα τάξη πραγμάτων. Οι Γερμανοί αίτητοι, τους θεωρούσαν αίτητους, τους κέρδισαν όμως οι Ρώσοι, ανέβασαν και την σημαία πάνω από το Ράιχστεγκ. Θέλω να πω ότι και αυτό που ζούμε τώρα μπορεί να μην είναι θετική εξέλιξη, να είναι αρνητική και πρέπει να, ίσως να δούμε αν πρέπει να αντισταθούμε. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι ας πούμε ότι γίνουν εκλογές αύριο και βγαίνουν οι τάδε με τους τάδε ή συνεργάζονται οι τάδε με τους παρατάδε και τους παρατάδε. Εδώ έφτασε να έχει βουλευτεί ο Κασελάκης, ο οποίος έχει βουλευτεί στη Βουλή κανονικό, την Κοροβέση, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έφυγε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Κασελάκη, ήταν επιλαχούσα βουλευτή, έφυγε ο Καραμέρος, οπότε βγήκε αυτή η βουλευτή, να έτσι δεν είναι, λέω τίποτα ψέματα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, τελειώνοντας θέλω να πω ότι και ο λαός πρέπει να πάρει και τις ευθύνες του. Δηλαδή παραπονιόμαστε χωρίς λόγο, μάλλον παραπονιόμαστε χωρίς να αντιδρούμε, αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει και ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι το να αποδένει σε κάτι είναι σαν να είσαι συνένοχος αυτό το έγκλημα που διαπράττεται στη χώρα, που ξεπουλιώνονται τα πάντα, που μέσα και από τις χρυσές βίζες, μέσα από τον υπερτουρισμό, μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις που νομοθετούν με υποχρεωτικότητες, μέσα από την ψηφιακή, θα έλεγε κανείς, δικτατορία που ουσιαστικά βιώνουμε. Αυτά είναι αρνητικές εξελίξεις. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να δούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι στα μέτρα και στον πόη των ονείρων μας, χωρίς όμως να το κομματικοποιήσουμε, χωρίς κόμματα. Είμαι υπέρ της ακομμάτισης της δημοκρατίας, είμαι υπέρ της δημοκρατίας του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.

0: Για το ΝΑΤΟ λοιπόν κάναμε την Τρίτη την συζήτηση, την θεματική βραδιά, και για να το συνδυάσω λιγάκι αν θέλετε και με τον τρόπο, την κουβέντα νωρίτερα για τα μίντια. Σε μια κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι, οι θέσεις των ανθρώπων διαφέρουν. Πολιτικά εννοώ. Κάποιος ένα γεγονός το βλέπει ως πιο θετικό, κάποιος το βλέπει ως πιο αρνητικό. Αυτό ίσως να... επειδή εκφράζεται στον τύπο, στο δημοσιογραφικό κομμάτι, κάποιος σου λέει γιατί μου το εκφράζεις είτε με τη θέση που εγώ έχω, είτε με τη θέση του αντιπάλου. Δηλαδή μπορεί να θέλει κάποιος το στήρο γεγονός. Έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, αποφασίστηκε αυτό. Συζήτησαν εκείνο, αποφάσισαν αυτό. Το σημαντικότερο πράγμα είναι το σχόλιο. Συγγνώμη, το γεγονός. Το θέμα είναι να μην σου κρύβει κάποιος το γεγονός. Το σχόλιο είναι λογικό να είναι διαφορετικό. Ο τύπος, ας πούμε, από το κέντρο και προς τα αριστερά, έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Με τα πρωτοσέλιδα του να είναι από προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μέχρι νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Κάποιος μπορεί να δει αυτά τα πρωτοσέλιδα και να πει «Είναι με τα καλά τους τώρα αυτοί, τι θέλουνε». Και κάποιος άλλος να τα δει και επιτέλους κάποιος τα λέει. Οπότε αν περιμένετε μόνο μία θέση να ακούγεται και αυτή η θέση να είναι αυτή που έχετε εσείς, αλλά εσείς είστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι, οπότε μπορεί να υπάρχουν 3 εκατομμύρια θέσεις. Δεν είναι μία η θέση. Δεν γίνεται με λίγα λόγια. Μάλλον έχει να κάνει με το ποιον εμπιστεύεστε σε επίπεδο αξιοπιστίας και ας διαφωνείτε μαζί του. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε ανθρώπους που απλώς λένε αυτά που πιστεύουν και θεωρούν ότι αυτό είναι ενημέρωση. Να πάω εγώ που είμαι ΠΑΟΚ και να έχω την εκπομπή ΠΑΟΚΑΡΑ πάνω απ' όλα και να λέει ο άλλος κάτσε να ενημερωθώ για το τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα ακούγοντας το Λαβίθι, τον ΠΑΟΚΤΖΙ στην εκπομπή του ΠΑΟΚΑΡΑ πάνω απ' όλα, επειδή και εγώ είμαι στη θύρα 4 συνδεσμή της. Είμαστε σοβαροί. Πάμε στον... Μην του δώσω το λόγο πριν τη διακοπή που θα είναι σε δευτερόλεπτα, να ξεκινήσουμε μαζί του σε λίγο το δεύτερο μέρος. Να δω λιγάκι αν έχουν προσθεθεί κάποια μηνύματα. Α, και αρκετά. Τι έγινε, τι υπόθηκε και ήρθαν μαζεμένα, γιατί στην αρχή ήταν πιο περιορισμένα. Γεια σου Γιώργο Αλλιώτικε. 3,5 απόδοση, Value bet, συμφωνώ. Value bet, συμφωνώ. Λες να κάνει την έκπληξη το Μαρόκο. Α, από Max δεν έχει, οπότε από διαδίκτυο σήμερα. Εντάξει, Θανάση. Μέχρι τώρα πουλούσαν τα καρπούζια, γράφει ο Πάνος, με κάποια γεύση για να ψωνίσει ο κόσμος. Από Ιούλη και μετά άρχισαν τα καρπούζια χωρίς γεύση, για να μας πιάσουν κότσο. Τι, υπάρχει κόλπο? Δεν το γνώριζα. Δεν το ήξερα, ρε εσύ, Γιώργο. Δεν το ήξερα. 400 χρόνια είχαμε και τους Οθωμανούς στην Ελλάδα και τους είπαμε να φύγουν. Να κρατακρίνουμε τους αγωνιστές του 21, ξέρω εγώ. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Και καλησπέρα στον Καπαβίτα. Πώς γίνεται κάποιος να είναι υποστηρικτής της δημοκρατίας και ταυτόχρονα να διαμαρτύρεται για την παραβατικότητα των Ρωμά? Στη δημοκρατία μετράει η ποσότητα των ψήφων, όχι η ποιότητα. Οι Ρωμά έχουν χιλιάδες ψήφους, ψηφίζουν συντεταγμένα, ανάλογα ποιος τους δίνει πιο πολλά. Αντάλλαγμα σε κάθε διαμάχη μαζί τους, είσαι χαμένος. Διαφωνώ. Αυτό μπορεί να ισχύει μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά, και αν οι συνθήκες αλλάξουν και πλέον το ποσοστό δυσαρέσκειας από τις πράξεις μιας ομάδας είναι μεγαλύτερο από το όφελος των ψήφων αυτής της ομάδας, ακόμα και έτσι να το πάρουμε ότι έχεις δίκιο, ότι όλα κρίνονται με βάση πόσοι με ψηφίζουν, αρχίζει πλέον και η δυσαρέσκεια μετράει περισσότερο. Οπότε δεν πάνε να σε ψηφίζουν. Κοιτάς τους άλλους να ικανοποιήσεις που είναι πιο πολύ. Διακοπή και ακούμε τον Ξηρομερίτη.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Άκουσα τον Λύκο να ουρλιάζει.
0: Ναι.
1: Τον έχω ακούσει, αρκετές φορές. Και όταν ήμουν μικρός, ενώ κοιμόμουν στο χωράφι, ήταν πάνω από το κεφάλι μου.
0: Α, μάλιστα. Πάμε, Ξηρομερίτη.
1: Να σου πω, κοινωνικό εργαστήριο, το ανεμολόγιο, πάει το ραδιοφωνικό συμπόσιο.
0: Ναι, ναι, πάντα είναι κοινωνιολογικό εργαστήριο.
1: Δηλαδή, μας ράβεις όλους, ας πούμε.
0: Μελετώ συμπεριφορές,
1: εμένα,
0: απόψεις.
1: Δηλαδή, πού με κατατάσσεις, σε ποια κατηγορία?
0: Όχι, δεν μελετώ άτομα, μελετώ μεγάλες ομάδες. Πλήθος, όχι άτομο.
1: Πειραματική επιστήμη, δηλαδή.
0: Είναι καλό, πώς το λένε, για κάποιον όπως εγώ που ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν. Είναι χρήσιμο.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση, φίλε, το να μπορείς να είσαι, να παραμένεις ή να θες να γίνεις άνθρωπος, έτσι. Είναι ιδιότητα και μέσα της έχει και ανδρεία. Και για να στέκεσαι στα δυο σου πόδια πάλι θέλει δύναμη. Μεγάλη.
0: Okay.
1: Αν δεν είσαι άντρας, κατά μία έννοια δεν είσαι άνθρωπος.
0: Αν δεν είσαι άντρας, δεν είσαι άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Γιατί το λέω.
0: Για κάμα είσαι γυναίκα, δηλαδή τι είσαι?
1: Περίμενε, μην το... Για την ανδρεία σου, φίλε, μπέρδευσε. Την ανδρεία την έχει και το φυγικό, έτσι. Είναι και η γυναίκα, ξέρεις την άποψή μου. Εντάξει, σου είχα πει την άλλη φορά ότι την Πουπουλίνα ήταν η Σάξα με τον Κολοκοτρώνη. Κάνω λάθος? Υπάρχουν δυναμικές γυναίκες, δηλαδή, αντριωμένες που λέμε. Καταρχήν, αποχαιρετήματα στον Άγρα, στον Έμονα, στον Μπούμεραγκ, στον Μιμιδόνα, σε όλα τα καλά παιδιά του ανεμολογίου. Έλα, εγώ μιλάω εσύ.
0: Εσύ βέβαια. Πόσες φορές το έχω πει. Εσύ παίρνεις να μιλήσεις, να πεις τη γνώμη σου 5-10 λεπτά και να προχωρήσουμε στον επόμενο.
1: Μα θέλω να μιλάμε μαζί. Θέλω
0: δεν
1: να
0: είμαστε
1: μιλάς,
0: φίλοι,
1: να
0: δεν
1: μιλάω.
0: Βγήκαμε φιλαράκια για καφέ. Πόσες φορές πρέπει να στο έχω πει?
1: Όχι, δεν είναι καφέ, το ανεμολόγιο είναι. Είναι ένα συμπόσιο. Στο συμπόσιο παίρνουν το λόγο όλοι, ας πούμε, όπως και στη Δημοκρατία. Και επειδή κάποιοι, ας πούμε, την άλλη φορά ο Νίκος από τα Γιάννησά, ο φιλαράκος μας, μίλησε για εθνίκια. Εγώ είμαι εθνίκη, ρε φίλε. Είμαι εθνικός. Ξέρεις γιατί είμαι εθνικός? Δεν είμαι όμως εθνικιστής, έτσι. Είμαι εθνικός γιατί είμαι Έλληνας. Έχω εθνική ταυτότητα. Έχω διαβατήριο ελληνικό. Δεν έχω αμερικάνικο, πώς θα το κάνουμε? Έχω αυτή την ιδιότητα. Είναι κακό αυτό, δηλαδή? Είναι κακό τώρα είναι κάποιος σήμερα Έλληνας? Είναι καλό
0: όχι,
1: τώρα
0: βέβαια.
1: Είναι κάποιος ρο... τότε γιατί? Εγώ γιατί βάλομαι? Ποιος είναι ρατσιστής απέναντι σε ποιον?
0: Οι πολλοί απέναντι στους λίγους είναι πάντα ρατσιστές.
1: Ποιοι είναι οι πολλοί απέναντι στους λίγους?
0: Ανάλογα, σε κάθε περιοχή διαφέρει. Στη Νιγηρία είναι πιο πολύ
1: τώρα...
0: μαύροι και είναι ρατσιστές κατά των λευκών.
1: Περιοχή, η Ελλάδα είναι μια κουκίδα μες στο χάρτη, 10 εκατομμυρίων. Απέναντι, ξέρω εγώ, έχουμε μια Τουρκία 80 εκατομμυρίων. Ποιοι είναι ρατσιστές τώρα, οι Έλληνες απέναντι στους Τούρκους ή οι Τούρκοι απέναντι στους Έλληνες? Αφού το θέτουμε με ποσότητα. Για να ορίσουμε την έννοια του ρατσισμού, ας πούμε, έτσι, την έννοια του εθνικισμού. Δεν μπορεί εγώ να σηκώνω το χέρι μου.
0: Οι Τούρκοι βέβαια απέναντι σε εμάς.
1: Ναι, δεν μπορεί εγώ να σηκώνω το χέρι μου χαιρετώντας εσένα, βλέποντας την απέναντι μεριά και να μου λέει άλλος χαιρετάς φασιστικά και να απευθύνεται σε μένα, ο οποίος είμαι ξηρομερίτης. Και έχει και μια ιδιομορφία το ξηρόμερο, ξέρεις, έτσι. Δεν είναι ένας τυχαίος τόπος. Όπως έχει και η Νάξο σε κάποια μέρη, όπως έχει και η Κρήτη. Και επειδή, ας πούμε, μίλησες για επιρροές, όλοι δεχόμαστε επιρροές. Και όταν λες για μίντια, τι είναι τα μίντια? Μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι?
0: Ναι, δεν είναι το πρώτο ραδιόφωνο. Κομμάτι που έχεις πει δεν έχει βγάλει τόσο νόημα. Πήγαμε από το αν χαιρετάς κάποιον και σε λένε φασίστα στο έτσι.
1: Το είπα ανάκατα. Μάζεψε το πάζλ και βγάλει νόημα. Ανάκατα το είπα.
0: δεν είμαι φασίστας, αλλά αυτό είναι το. Έτσι όπως τα λες, αυτό είναι που καταλαβαίνει κάποιος.
1: Περίμενε, δεν είμαι φασίστας, αλλά είμαι φασίστας.
0: Αχ, έτσι όπως τα θέτεις, αυτά. Μπράβο, γιατί τα μπερδεύεις.
1: Κάποιος...
0: Είναι καθαρά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί κάποιος.
0: Τουλάχιστον κάποιος παίρνει, λέει, είμαι θυγιστής.
1: Γιατί κάποιος θα χρησιμοποιήσει.
0: Εγώ δεν είμαι θυγιστής, είμαι πατριώτης.
1: Τι εννοεί πατριώτης, τι είναι... πάνε να πει πατριώτης.
0: Έχουμε αυτή τη διαφορά. Μας βοηθάει η ελληνική γλώσσα να έχουμε μια διαφορά στο πατριώτης και στο εθνικιστής.
1: Ναι, τι περίμενε. Καταρχήν οι Έλληνες.
0: Οι εθνικισμοί διαλύσαν την Ιουγκοσλαβία μεταξύ τους, μας πήγαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Εγώ δεν παίρνω.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Ο Έλληνας εξ απανθέκαθεν ήταν και αποκαλούνταν εθνικός.
0: Εθνική ως προς τη θρησκεία.
1: Ποια θρησκεία?
0: Την πατρόα, το Δωδεκάθεο.
1: Α, το Δωδεκάθεο. Σου έχω πει πάλι την άποψή μου για το Δωδεκάθεο. Ναι, και χαρακτηριζόταν εθνικός από ποιους?
0: Δεν ξέρω, νομίζω αυτό πάει πίσω στη Βίβλο. Υπάρχουν ακόμα και στη Βίβλο αναφορές για εθνικούς.
1: Σαφώς.
0: Σε Καινή Διαθήκη και τέτοια. Ναι, ναι.
1: Άρα, αν πάμε να ορίσουμε το έθνος σήμερα, κατά μία έννοια, έτσι, ξέρεις τα πέντε στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έθνος.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Δεν είναι το όμο μονομόδοξο και τα λοιπά του Ηροδότου αυτό.
1: Το ομότροπον δεν είναι.
0: Όμο μονομόδοξο, ομότροπο, ομόθρησκο. Τέσσερα βασικά είμαστε, όχι πέντε.
1: Περίμενε. Με τους Αμερικάνους αυτή τη στιγμή είναι Αμερικάνοι χριστιανοί, είμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι Δημοκράτες, είμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε το ίδιο έθνος κατά μία έννοια.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι? Αυτοί είναι Αμερικάνοι και εμείς είμαστε Έλληνες.
0: Αυτοί είναι απόγονοι Ευρωπαίων που διαχωρίστηκαν.
1: Και οι Ευρωπαίοι ποιοι είναι, ποιανού απογόνου είναι?
0: Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να πάμε τόσο πίσω.
1: Α, δεν μπορούμε να ψάξουμε. Δηλαδή εκεί που δεν βάζουμε τη λέξη δεν ξέρουμε. Τελικά
0: τι να κάνουμε. Ξέρουμε από μια χρονολογία και μετά. Κάνουμε υποθέσεις.
1: Μπράβο. Με υποθέσεις βασιζόμαστε και με πειράματα. Εντάξει, και μιλάμε τώρα για αλήθεια και ψέμα. Τι είναι η αλήθεια και τι είναι το ψέμα, φίλε? Είναι αυτό που δίνεται και καλοποιείται, έτσι, που είναι ανύπαρκτο για να σκεπάσει την αλήθεια. Η αλήθεια, αν βγάλει, είναι λύθη. Άρα το ψέμα είναι στην πλευρά της λύθης. Αλλά παρουσιάζεται ως αληθινό. Και εδώ το ρόλο τους παίζουν, να πούμε, τα media, έτσι, κατά ένα μέρος. Διαμορφώνουν μια κατάσταση από αρχαιοτάτων χρόνων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, ξέρω εγώ, προχωρήσαμε στην τεχνολογία και έχουμε, ας πούμε, μια γνώμη. Το Καραϊσκάκι δεν το κατηγορήσαν για προδοντία, πες μου. Ποιος τον κατηγόρησε? Δεν παίξαν ρόλο τότε οι εφημερίδες, οι γραφιάδες, οι γραμματικοί και όλοι αυτοί?
0: Όχι.
1: Ο Μαυροκορδάτος που του είπε ο Καραϊσκάκης, εμένα την προδοσία μου την έγραψε στο χαρτί, εγώ θα σου τη γράψω στο μέτωπο. Εντάξει, γιατί αν δεν ήταν ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα, ο Νικηταράς και όλοι αυτοί οι αγωνιστές του 21, σήμερα εμείς δεν θα υπήρχαμε σαν έθνος που κάποιοι το επιβολεύονται, έτσι. Είπες, να πούμε αυτή τη στιγμή, ότι είσαι 50-50 Κύπριος. Η Κύπρος τι είναι, δεν είναι Ελλάδα? Η Ρόδος δεν είναι Ελλάδα? Η Λέσβος δεν είναι Ελλάδα? Η Χίος δεν είναι Ελλάδα? Το Ξηρόμερο δεν είναι Ελλάδα? Η Ιωνία απέναντι δεν είναι Ελλάδα? Το Βυζάντιο δεν ήταν Ελλάδα?
0: Γιατί τα λες?
1: Και αν εμένα με ακούσει κάποιος, θα πει ότι εγώ μιλάω για αλλήτρωτες πατρίδες. Ναι, αλλά ο φιλαράκος μας απέναντι μας μιλάει για τη γεωγραφία της καρδιάς του, έτσι δεν είναι? Και εμείς καθόμαστε και τον ακούμε. Και παρόλα αυτά είμαστε και σύμμαχοι, είμαστε και στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Και μας λέει,
0: είναι πιο επεκτατική και προκλητική η τουρκική πλευρά, ναι, εννοείται.
1: Γιατί, ωραία, γιατί δεν έρχεται, γιατί δεν έρχεται βράδυ?
0: Ανέκαθεν ήταν, με σπαθή και με μαχαίρι κατέκτησαν.
1: Ωραία, να του στρώσουμε και τραπέζι, ρε φίλε, εδώ να τον επερεπιθώ με τον άνθρωπο.
0: Τι τραπέζι να στρώσουμε, τι σχέση έχει αυτό? Διπλωματικές συναντήσεις είναι, τι να κάνεις? Τι να του στρώσουμε τραπέζι, δηλαδή?
1: Δεν λέω να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορεί τώρα να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι συνέχεια.
0: Ποιο τρυπάκι?
1: Όλο αυτού του λαβύρινθου, ρε φίλε.
0: Ποιου λαβύρινθου? Τι προσπαθείς να πεις τόση ώρα?
1: Για έλατε.
0: Πού
1: για
0: θες
1: βοήθαμε
0: να καταλήξεις? Γιατί
1: για
0: έχει... Εγώ να σε βοηθήσω, βρέξω, Αμερική.
1: Γιατί? Δεν μπορείς, εσύ είσαι πιο διαβασμένος από μένα.
0: Δεν έχει να κάνει όμως αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα δεν... Δεν το λέω αρνητικά, απλώς... εντάξει, έχεις κάποιες σκέψεις σκόρπιες για διάφορα, τις λες, αλλά συνδέονται κάπως, καταλήγουν κάπου. Δηλαδή, σε αυτόν που σε άκουσε, τι θα μείνει, ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα και το ξηρόμερο είναι Ελλάδα.
1: Επίτηδες τις λέω σκόρπια και δεν τις λέω συγκεκριμένα. Επίτηδες.
0: Παιδί μου, έχεις κάτι να πει, αυτό, το η Κύπρος είναι Ελλάδα, το ξηρόμερο. Θα σου πει όλος αυτονόητα. Ενώ.
1: Ωραία.
0: Έχεις κάτι να του πεις αυτού που ακούει τώρα, να τον ιντριγκάρεις, να τον τσαντήσεις, να τον προβληματίσεις, να του δημιουργήσεις ένα συνέστημα θετικό ή αρνητικό, κάτι όμως, να τον τσιγκλήσεις.
1: Γιατί πρέπει να το κάνω εγώ αυτό?
0: Δεν πρέπει. Δεν είπα ότι πρέπει.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα ότι πρέπει.
1: Ωραία. Πάμε για πόλεμο αύριο με τους Τούρκους.
0: Μια χαρά. Από το η Κύπρος είναι Ελλάδα και το ξηρόμορο Ελλάδα, πιο καλό είναι για το ανεμόρφωτο. Αύριο να καταρρύψουμε 5 αεροπλάνα και να βομβαρδίσουμε τη Σμύρνη.
1: Ναι, μπράβο. Να σου πω, περίμενε. Είχε γίνει την άλλη φορά με το Λίμνος μία σύγκρουση. Και μιλάγανε όλα τα κανάλια για επακούμβηση, σωστά?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει επακούμβηση, για πες μου, την καταλάβω κι εγώ στη γλώσσα την ελληνική. Ήρθα και στον ακούμπησα λίγο.
0: Όχι, είναι ναυτικός και στρατιωτικός όρος. Περιγράφει ναυτικό, την επαφή ή την ελαφριά σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα.
1: Ελαφριά σύγκρουση σε τσαμπουκά, σε ναυμαχία, με ανάποδα, με πρόσω μέσα στη θάλασσα και με μια τρύπα στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου που ήταν το Kemal Reis, 3 μέτρα μέσα στο Mate Ship. Για πες μου, τι ήταν αυτό?
0: Νομίζω επέπε.
1: Αυτό ήταν επακούμπηση.
0: Του κόψε την πορεία. Περίμενε ο Τούρκος καπετάνιος ότι δεν θα παραμείνει.
1: Φίλε,
0: ότι
1: ο
0: θα φύγει.
1: Σε κάποια πράγματα που σου λέγε για τα μίντια, είχε δίκιο.
0: Για ποιο πράγμα τώρα, για την επακούμβηση?
1: Περίμενε. Θα σου πω. Τότε όλα τα μίντια μιλάγανε για επακούμβηση. Επακούμβηση ήταν αυτή η τσαμπουκάς θαλάσσιος ή μια μορφή ναυμαχίας.
0: Να το λέγαμε ναυμαχία.
1: Ξέρω,
0: εσείς καταλαβαίνετε υπόλοιπη.
1: Καταλαβαίνε.
0: Ο 80% ναι. Της κριτικής στα μίντια είναι λάθος. Δηλαδή ναι. Τώρα ο καθένας έχει. Άκουτο. Δηλαδή εσύ τώρα έχεις επακούμβηση. Κοίτα τα μίντια που λέγανε επακούμβηση αντί να πούν ναυμαχία. Τρέχα γύρευε τώρα δηλαδή. Ο 80% που έχετε κακή γνώμη για τα μίντια, η γνώμη σας, τρίχες η γνώμη σας. Είναι άσχετη. Δεν είναι μόνο ότι. Είναι και λανθασμένη.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κακή γνώμη για τα μίντια. Κάνεις λάθος.
0: Ένα 20% έχει μια σωστή κριτική. Το υπόλοιπο 80% είναι. Τι έχω εγώ στο μυαλό μου? Έχω αυτό στο μυαλό μου. Αφού δεν το λένε έτσι όπως το έχω εγώ, κοίτα οι πουλημένοι.
1: Γιατί δεν μου μεταφέρεις το γεγονός έτσι όπως ακριβώς γίνεται? Την είδηση θέλω.
0: Συγκρούστηκε. Διεμβόλησε να πω, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη διεμβόλησε.
1: Έτσι στα καλά καθούμενα, πιο καπετανή.
0: Ήμουν εκεί, είπα από πάνω να ξέρω εσύ.
1: Ατύχημα ήταν.
0: Όχι, προφανώς δεν ήταν ατύχημα.
1: Άρα δεν ήταν ατύχημα. Άρα ήταν τσαμπουκάς τουρκικός να βουλιάξει το ελληνικό πλοίο. Αλλά δεν του πέρασε.
0: Περίμενε ότι
1: το
0: θα φύγει.
1: Πλοίο.
0: Και έφυγε. Περίμενε ότι θα φύγει το ελληνικό και δεν έφυγε το ελληνικό μάλλον. Και έκανε λιγμούς πιο κατάλληλους.
1: Δεν του πέρασε η μαγιά του Τούρκου και βγήκε το ελληνικό και τον κάρφος.
0: Ναι.
1: Και τον κάρφος με στην κοιλιά. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω.
0: Και
1: εγώ.
0: Τι έπρεπε να λέμε τα μίντια. Να βγω. Φαντάζει. Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων. Με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη. Δεν του πέρασε του τσαμπουκά του Τουρκαλά. Πήγε ο δικός μας και τον κάρφωσε μέσα στην κοιλιά. Επόμενο θέμα. Η θερμοκρασία σήμερα. Δεν δουλεύετε εσείς, θα με τρελάνετε βραδιάτικα ή ουλιάτικα.
1: Πάσα από τη μία άκρη στην άλλη. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Εντάξει, ταρακάνουν δύο αυτοκίνητα. Ωραία. Ταρακάνουν δύο αυτοκίνητα. Δεν μεταφέρει την είδηση έτσι όπως ακριβώς γίνεται. Εκεί η είδηση ήταν η επακούμβηση, δηλαδή έγινε επακούμβηση σε δύο πτυχία.
0: Γιατί δεν είστε όλοι. Γιατί δεν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας?
1: Τι εννοείται να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας?
0: Το πρόβλημά μου με τα μίντια είναι ότι δεν λένε έτσι όπως έχω εγώ στο μυαλό μου. Μα μπορεί εσύ να τα έχεις λάθος. Δεν τα έχω λάθος, εγώ τα έχω σωστά.
1: Ο καθένας
0: βέβαια το σωστό του ενός είναι το λάθος του άλλου βέβαια. Όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση. Δηλαδή ο ένας θέλει να παρουσιάζεται το Α, ο άλλος θέλει το Β. Αυτοί οι δύο μεταξύ του τσακώνονται και επειδή τα μίντια παρουσιάζουν κάτι ενδιάμεσο που μάλλον είναι το σωστό και οι δύο τα βρίζουνε.
1: Α, περίμενε. Άρα
0: επίλογος.
1: Δηλαδή, μισό, επίλογος. Άρα δηλαδή, γιατί να μην παρουσιάσουν και το Α και το Β ολοκληρωμένα και το συμπέρασμα να είναι του κοινού. Δηλαδή, εγώ θα συμπεράνω. Δηλαδή, το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα κρίνω, θα δω ή εγώ ή ο κάθε εγώ, ο άντρας, ο μυρμηδόνας. Ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για το οποίο δεν είσαι ενήμερος, ρε εσύ, ξηρομελητή? Πες μου ένα οποιοδήποτε θέμα. Πες μου οποιοδήποτε θέμα. Και αν δεν έχει γραφτεί ή δεν έχουν υπάρξει καλεσμένοι στο ραδιόφωνο.
1: Όχι το ραδιόφωνο.
0: Εγώ να παραιτηθώ. Πες μου ένα οποιοδήποτε θέμα.
1: Εγώ το ραδιόφωνο σου έχω πει το γουστάρω και είναι πιο αξιόπιστο και πιο ακριβώς από ό,τι τηλεόραση, τα social.
0: Είναι και ο χρόνος που έχεις περισσότερο χρόνο διαθέσιμο. Είναι και εφημερίδες ακόμη πιο αναλυτικές. Δηλαδή στις εφημερίδες θα εμβαθύνεις κιόλας.
1: Και υπάρχουν και
0: έρχεται τώρα μια κοινωνία που δεν διαβάζει εφημερίδες.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακά τα μέντια. Έτσι, οποιοδήποτε μέσο, ίσα ίσα.
0: Μα ούτε εγώ λέω ότι είναι αλάνθαστα, αλλά κατηγορούνται επειδή γίνονται. Επειδή δεν φτιάχνουν τα πράγματα. Δεν είναι δουλειά των μέντια να τα φτιάξουν, είναι δουλειά των πολιτικών.
1: Όχι, για όνομα του Θεού, εγώ δεν είπα να φτιάξουν την πολιτική ή κάποια πράγματα τα μέντια, όχι. Αλλά στο μέτρο που τους αναλογεί. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω να πούμε στα social, ψέμα, σάλτσα πάνω στη σάλτσα και πάει λέγοντας. Δεν τη θέλω, ρε φίλε, τη σάλτσα. Δηλαδή πάω να πάρω ένα κρέας, τώρα να το φάω, ας το σου κάνω μια λιγορία. Πάω να πάρω ένα κρέας. Αν το κρέας δεν είναι φρέσκο, φίλε, και είναι σάπιο και πώς το λένε, και παλιό, εγώ θα στο μαρινάρω και θα το φάω εσύ, κύριε Λουκούμι. Θα στο πλακώσω με 50.000 σάλτσες και θα πεις είναι φρέσκο. Ενώ αυτή δεν είναι αλήθεια, ρε φίλε. Δεν είναι φρέσκο το κρέας. Εγώ το φρέσκο κρέας θέλω. Μην μου ζαλίζεις τον έρωτα με τα υπόλοιπα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα μέσα ενημέρωσης ή ότι είναι κακή η δημοσιογράφη. Ίσα ίσα που είναι αξιόλογη.
0: Θες
1: και
0: την
1: ο
0: ρόλος της
1: κοινωνία είναι.
0: Θες την αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ένα μικρό ποσοστό, ένα μικρότερο ποσοστό που έχει πλούτο, σε εκμεταλλεύεται και αυξάνει τον πλούτο του.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το. Άμα θες να είσαι πραγματικά διάφορος. Αλλιώς, κολύμπα. Αυτά. Είμαστε ώρα. Γίνε εσύ το καθεστώς μετά. Και μετά να σε εσύ το. Και μετά να θέλουν οι επόμενοι να.
1: Ρε φίλε, εγώ είμαι αυτός μου. Είμαι εγώ που είμαι. Εγώ είμαι.
0: Ωραία. Κολυμπάς
1: τότε. Μόνος μου γεννήθηκα. Ζω, περπατώ, αντέχω. Έχω ένα κομματάκι ψωμί να πάω.
0: Ωραία.
1: Θες να σου πω ότι
0: ναι, μεγάλε. Ο καθένας προσπαθεί να βγάλει, να ανέβει ψηλότερα οικονομικά οτιδήποτε. Κάποιοι το καταφέρουν, κάποιοι όχι. Συνεχίζουμε.
1: Εγώ δεν θέλω να έχω ατιμίες στη ζωή μου.
0: Δεν γίνεται να μην έχεις ατιμίες.
1: Όχι, δεν θέλω να έχω ατιμίες. Ούτε χρέη. Ούτε θέλω να πάω. Χρέη ατιμίας. Χρέη, αλλά έχω. Εντάξει, χρωστάω.
0: Έγινε.
1: Αλλά να μην ρίξω
0: τώρα αυτή την.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Σε ευχαριστώ, Ξηρομερίτη. Καλή
1: συνέχεια. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Γεια σου. Γεια. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.

επειδή μπήκε στην κουβέντα και το Ισραήλ και η Κύπρος, προσωπικά με έχει ενοχλήσει η δυσανάλογα μεγάλη σημασία που έχει δοθεί στο τι κάνει το Ισραήλ σε σχέση με το τι έχει κάνει η Τουρκία. Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλήθεια, και η Τουρκία τι έκανε, ειρηνευτικές επιχειρήσεις? Και μάλιστα αφορά και εμάς.

0: δεν είναι καν μοιρασμένο. Θα περίμενε κανείς ότι για τα δικά μας θα υπήρξε περισσότερο, υπήρχε 60% ενδιαφέρον και 40% για το τι γίνεται και αλλού. Εδώ δεν είναι καν μοιρασμένο, είναι πόσο, 90-10? Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο, είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή, την δεύτερη από τις δύο συνολικά, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 για 3 ώρες. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Έχουμε αλλαγές στους συντελεστές, από τις 10 και μετά έχει αναλάβει στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σελιμάς. Κατά τα λοιπά είναι η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Εφόσον θέλετε να βγείτε στον αέρα, είτε επειδή ούτως ή άλλως θέλατε κάτι να πείτε, είτε επειδή τα όσα μέχρι στιγμής έχουν υποθεί κάτι θέλετε να σχολιάσετε, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880 και δηλώνετε συμμετοχή και σας φιλοξενούμε. Πάμε στον Αναστάση, τον φύλακα από την Εύβοια. Γεια σου, Αναστάση.
1: Καλησπέρα, φιλαράκο.
0: Καλώς τον να.
1: Αναστάσεις φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής αρσουπρόφησης Καρέστου.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και τους εθελοντές γι' αυτό.
1: Ναι. Βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί. Από Νέα Λάμψακο Χαλκίδας. Πώς και δεν έχεις τέτοια θεματική σήμερα?
0: Τι θεματική?
1: Δεν έχεις θεματική στις 5.
0: Είπα πλέον, επειδή μπήκε Ιούλιος και αρχίζει και λιγοστεύει, σιγά σιγά θα λιγοστεύει και περισσότερο το κοινό. Ναι, άφησα για την Τρίτη και θα δω και για την Τρίτη.
1: Καλό αυτό για μένα, για να μπορώ να πούνε και Πέμπτες.
0: Ναι, γιατί δεν σ' αρέσουν οι θεματικές.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ασχοληθούμε με την αγαπημένη μας πόλη.
0: Χαλκίδα.
1: Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε με τη Βρωμούπολη.
0: Ήρεμα.
1: Λοιπόν. Την είδε στην δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr.
0: Περίμενε.
1: 87η θέση, μαντάμ.
0: Η δημαρχός.
1: Δηλαδή, πώς και δεν έχει πάει και ακόμα, έχει ακόμα πορεία για τον Πάτο.
0: Δεν ξέρει ο περήφανος λαός της Χαλκίδας να επιλέξει δηλαδή.
1: Ο περήφανος λαός της Χαλκίδας. Εννοείται ότι δεν ξέρει να επιλέγει και αυτά τώρα τα βλέπει μπροστά του. Διότι ζει σε μια πόλη κατεστραμμένη, παρατημένη. Ήθελα να ξέρω, ρε φίλε, αυτή η γυναίκα όταν έβαλε υποψηφιότητα δεν είχε κάποιο όραμα για την πόλη.
0: Φαντάζομαι.
1: Γιατί έβαλε υποψηφιότητα.
0: Και θα το παρουσίασε και στους πολίτες. Έτσι φαντάζομαι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Για να έχει αυτή την εικόνα αυτή η πόλη. Είναι πολύ αδικημένη πόλη, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πραγματικά top πόλη η Χαλκίδα.
0: Top, ε.
1: Έχει φυσικές ομορφιές, έχει ωραία μέρη που μπορείς να επισκεφτείς, παραλίες ακόμα, και τα έχουν κάνει σαν τη μούρη τους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δηλαδή δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα έργο και να

0: τελειώνει μετά από 4 και 5 χρόνια. Δεν μπορεί να μην έχεις ένα δικό σου έργο, ρε φίλε, και να ολοκληρώνονται έργα προηγούμενων δημάρχων. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στα σκουπίδια στην Άμφισσα. Να μην μπορείς να λύσεις ούτε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Να επιβαρύνονται οι δημότες με υπέρογκα δημοτικά τέλη. Επειδή πρέπει να τα πας στην Άμφισσα.
1: Εν τω μεταξύ όλες και όλες οι θέσεις είναι 102. 104, 104 δήμοι.
0: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση...
1: Και ναι, είναι στην 87η η δήμαρχος Χαλκιδέων, η κυρία Βάκα.
0: Και μου κάνει εντύπωση επίσης αυτή τη δημοσκόπηση. Το πόσο ικανοποιημένοι δηλαδή είναι οι δημότες. Ο Δήμος Ηλιούπολης, ο φίλος μου ο Στάθης, γιατί τον ήξερα όταν έμενα Ηλιούπολη, 34 χρόνια ήμουν Ηλιούπολη. Είναι στην 100η θέση. Τι έγινε, κύριε φίλε, δεν πάει καλά το πράγμα. Είχαν και φασαρίες ένα δημοτικό συμβούλιο. Ναι, Στάθης Ξηρόπουλος. Είναι φίλε μου, είχε περίπτερο. Λίγο κοντά από το σπίτι μου που έμενα. Λοιπόν, και πώς, πώς βγαίνουν αυτοί, ήθελαν να είσαι αυτοί οι δημαρχοί, δεν έχουν όραμα για την πόλη τους, ρε φίλε. Ή άλλοι, ο δήμαρχος Περιστερίου, ο δήμαρχος τα 3Β, Βάρης Βουλιαγμένης. Αυτοί πώς θα καταφέρουν και είναι top στους δήμους.
1: Διότι δήμαρχος από δήμαρχο διαφέρει, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω σε τέλος πάντων.
0: Και μάλλον έχουν και ανταπόκριση και στους δημότες. Και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Γιατί παρουσιάζουν έργο. Έχουν ένα όραμα για την πόλη τους. Εδώ αυτοί, άμα έχουν για να βγαίνουν για το Θεαθήνε, χαίρο πολύ να το δράσουν. Έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία, αρέσει. Ένα έργο να δικό της, εδώ η δήμαρχος Χαλκιδέων να παρουσιάσει στο λαό, στους δημότες της, η καθημερινότητα, πού είναι όλα αυτά, τίποτα.
1: Πρόσεξε
0: και καλά
1: τώρα.
0: Είναι στην 87η θέση, εγώ νόμιζα ότι ήταν και πιο κάτω ακόμα.
1: Πρόσεξε τώρα πόσο λάθος είσαι.
0: Πες.
1: Αν αντί να είσαι στην άρνηση με τις θεματικές, μου έστελνες ένα μήνυμα χθες, προχθές, ρε Κωνσταντινέ, έκανε η ιστοσελίδα αυτοδιοίκηση.gr μια δημοσκόπηση για το... Πώς θα σου φαινόταν να το έκανες θεματική, θα το έκανα. Θα έλεγα σήμερα θεματική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το Δήμο σας, τι θέλετε να αλλάξει, τι κτλ. Τώρα θα κάνεις εσύ μόνο μια αναφορά και θα χαθεί.
0: Τι να σε κάνω, αφού δεν είμαι κάθε μέρα βράδυ βάρδια. Έχω και κάνει και πρωινά.
1: Καλώς πάντως το ανέφερες, να το σχολιάσω μετά και πιο αναλυτικά.
0: Έτσι. Είσαστε ικανοποιημένοι από τους δημαρχαίους σας. Σας αρέσει η εικόνα του Δήμου σας? Όχι. Είναι απελπιστική κατάσταση. Ειλικρινά πιστεύω ότι οι κάτοικοι που είναι εδώ στο Δήμο Χαλκιδέων και σε όλες τις δημοτικές ενότητες Δήμου Χαλκιδέων είναι ήρωες από την καθημερινότητά τους. Έτσι το βλέπω εγώ. Πραγματικά. Λοιπόν, σε καληνυχτίζω την αγάπη μου.
1: Να σε καλά.
0: Εγώ εδώ θα σας ακούω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ Αναστάσεις φύλακας. Και τα λέμε.
1: Γεια σου Αναστάση μου, να σε καλά.
0: Γεια σου φίλε.
1: Έγινε λοιπόν πανελλαδική δημοσκόπηση από το αυτοδιοίκηση.gr από 1η ως 20 Ιουνίου του 26. Δείγμα λέει 20.385 ατόμων. Μόνο ένας στους 6 δημάρχους πανελλαδικά, δηλαδή ένα 15,4% στους δήμους που μετρήθηκαν, είναι πάνω από τον σταθμισμένο πανελλαδικό δείκτη ικανοποίησης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μια βελτίωση στο σύνολο των δημάρχων σε σχέση με πριν 6 μήνες που είχε γίνει. Έχει πάει στο 32 έναντι του 29%. Πρώτος ας πούμε με 51,3%, αυτό είναι το καλύτερο που έχει ποσοστό, με πολύ και αρκετά ικανοποιημένος, ο ισόβιος δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Παχατουρίδης. Ήταν ο Κονδύλης του Αλίμου από ό,τι κατάλαβα πρώτος και πήγε τρίτος και ανέβηκε στη δεύτερη ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, 50%, είχε 49% πριν από ένα εξάμηνο. Μετά είναι ο δήμαρχος Παγκαίου, τέταρτος, αλλά δεν έχουν συγκριτικά στοιχεία από το Γενάρη. Δεν ήταν ικανό το δείγμα πριν τις δημοσκόπησεις τον Ιανουάριο. Στην πέμπτη θέση από 12η που ήταν ο Ασκούνης της Καλυθέας. Στην έκτη από 10η που ήταν ο Δούκας της Αθήνας. Και συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα ο δήμαρχος Πάρτης Βακαλόπουλος, Ηρακλείου Καλοκαιρινός, Γλυφάδας Παπανικολάου και Ρατσινίου Δραπετσόνας Βρετάκος. Και μετά μπορείτε να μπείτε αν θέλετε να δείτε και ο δικός σας, η δική σας δήμαρχος, σε ποια θέση κατατάσσετε. Είναι διαδικτυακή, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Είστε τόσο ικανοποιημένοι από τον κύριο Δούκα οι δημότες της Αθήνας, αλήθεια? Έχετε δηλαδή δει τόσο κάτι το εντυπωσιακά θετικό για να είναι έκτη θέση ο κύριος Δούκας? Ναι ρε Κωνσταντίνε, εσύ δεν ζεις εδώ καθημερινά. Αν ζούσες στην Αθήνα θα βλέπεις ότι από κομιδή το έτσι, το αλλιώς, το ένα, το άλλο. Γιατί αν υπήρχε ένας δήμος που θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, που είπε τώρα για τη Χαλκίδα ο Αναστάσης, η Αθήνα. Δηλαδή αν κάποιος θα έπρεπε να ασχοληθεί με έναν δήμο θα πρέπει να ήταν αυτός. Θα έπρεπε όμως να βλέπεις, να είναι εμφανείς οι διαφορές. Να τις διαισθάνεται δηλαδή ακόμη και κάποιος, και να τις καταλαβαίνει, να τις αντιλαμβάνεται κάπου, ακόμη και κάποιος που δεν μένει. Θα μου πεις εσύ είσαι το κριτήριο μόνο ρε Κωνσταντίνε. Εντάξει, αν οι περισσότεροι νιώθετε ότι βελτιώθηκε η ζωή σας, είναι όμως έτσι. Επόμενος ακροατής μας από Ελβετία μας καλεί, ο κύριος Ηλίας. Γεια σας κύριε Ηλία.
2: Σκέτη Ηλία, ευχαριστώ Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου Ηλία.
2: Μας, με την επιλογή σου να μου βγάλεις τον αέρα του ακροατηρίου σου.
1: Μας
2: θα ήθελα να συμπεριφερθούμε σαν να μην πέρασε μια μέρα από την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ωραία. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την αφήσαμε.
1: Πάμε.
2: Θυμάσαι μήπως?
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
2: Μιλάμε, εντάξει. Χαρτογράφηση κάνεις κανονικά. Μετά που κλείσαμε το τηλέφωνο, δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω σταθερά και μόνιμα γιατί έκανα διάφορα και κάποια στιγμή άκουσα να αναφέρεσαι σε οικονομικά μεγέθη και ότι σαν να είπες ότι. Εντάξει, μην περιμένετε ότι όσοι επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό να
1: θα
2: έχουν.
1: Θα βρουν, τις... ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν,
1: καταστάσεις οπότε... άλλων χωρών που είναι πιο ισχυρές οικονομίες.
2: Οικονομικά, μπράβο. Ναι. Οπότε να περιμένουν και ανάλογους μισθούς κτλ. Από εκεί παίρνω την πάσα. Τώρα και συνεχίζω λέγοντας ότι δεν αναφέρθηκα πουθενά εγώ οικονομικά.
1: Όχι. Δεν είπα ότι.
2: Έτσι. Ναι. Οπότε εξηγούμε. Και λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στο εξωτερικό σε κάποιες από τις χώρες που θεωρούνται ανεπτυγμένες,
1: ναι.
2: Δεν μπορεί να αφήσει αυτόν τον πολιτισμό που βιώνει για να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Mm.
2: Έτσι. Αυτό εννοώ. Δεν μπορεί να, δηλαδή, ένα κράτος που προσπαθεί καθημερινά να διασφαλίσει την ευκολία σου στην καθημερινή σου δραστηριότητα, πέρα την ασφάλεια, και δεν αναφέρουμε την ασφάλεια του την αστυνόμευση, την ευκολία σου να διευκολύνει. Αυτή είναι η καθημερινή, από θέμα υποδομών μέχρι οτιδήποτε πρέπει να φανταστείς. Προσπαθεί να διευκολύνει τον πολίτη, να ζήσει τον πολιτισμό. Θα σου πω μερικά παραδείγματα που έχω ζήσει, ας πούμε. Έτσι για το καλαμπούρι του θέματος. Την πρώτη μέρα που πάτησα τα πόδια μου εδώ, ήρθε ένας φίλος από το αεροδρόμιο και με πήρε. Με το που μπήκαμε σε περιαστικό περιβάλλον, βλέπω ένα πιτσιρίκι, θα ήταν 3 χρονών, 4. Με ένα φωσφοριζί γυλαίκο να περπατάει στον δρόμο και να τον παρατήρησα, γιατί ήταν φανάρι, και τον παρατήρησα εδώ και ώρα και περπατούσε μόνο του μονάχου. Τι θέλω, παιδάκι, τώρα είμαι στην πόλη. Λέω, Μανώλη, τι να το πω, παιδί, χάθηκε, μόνο έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Και βάλει τα γέλια ο Μανώλης και μου εξηγεί ότι το παιδάκι αυτό γυρίζει στο σπίτι του. Από τον παιδικό σταθμό.
1: Από τον παιδικό σταθμό.
2: Από τον
1: δηλαδή,
2: παιδικό
1: γιατί
2: σταθμό.
1: Ηλικία δηλαδή μιλάμε για.
2: 3-4 χρονών. Αυτό μπορεί πριν ένα χρόνο να μάθει να περπατάει. Όταν πας στο παιδί σου στο σχολείο, σου δίνει μια εβδομάδα διορία.
1: Ναι.
2: Να πηγαίνει μόνο του. Να το μάθεις να πηγαίνει μόνο του. Θέλω να σου πω άλλο περιστατικό. Δραστηριότητα. Πάει να πάρει το παιδί η γυναίκα και δίπλα παίρνει μια γυναίκα, τη βάζουν κλίση τη διπλανή στο αυτοκίνητο για το παρκόμετρο. Εκείνη την ώρα πάει, την βλέπει ο ελεκτής, τη λέει: α, μισό λεπτό να την ακυρώσω την κλίση. Είναι ένα λεπτό που έχει λήξει το παρκόμετρο. Λέει: όχι, έπρεπε να έχω έρθει ένα λεπτό πιο πριν. Φέρει την κλίση.
1: Η ίδια η κυρία, ναι, που θα δεχόταν την κλίση, είπε: όχι, φέρε με την κλίση.
2: Όχι, δώσε μου την κλίση, έπρεπε να έρθει ένα λεπτό πιο πριν. Θέλω να σου πω κι άλλα. Γιατί ότι είναι μεγάλη προσβολή να σου κάνει κάποιος την παρατήρηση επειδή παρεύεις έναν κοινωνικό κανόνα ο οποίος διευκολύνει την συλλογική συμβίωσή σου. Είναι μεγάλη προσβολή να σου κάνουν την παρατήρηση σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι ο πολιτισμός της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης που υπάρχει στο εξωτερικό σε αρκετές χώρες.
1: Μάλιστα. Όχι, αυτό αυτά δεν έχουν να κάνουν με χρήματα.
2: Αυτό πολιτισμό, πώς να τον αφήσεις και να γυρίσεις πίσω. Να γυρίσεις πού? Αυτά που ακούμε τώρα τόσες ώρες, που επειδή δεν έχουμε τι να περιπινευτούμε, αλλά την άλλη επειδή είμαστε και λίγο νάρκησοι, ψάχνουμε εθνικότητες και εθνικές ταυτότητες. Υπάρχουν χώρες όπου μιλάνε τρεις γλώσσες, όπου πρέπει να γνωρίζεις τρεις γλώσσες για να διαβάσεις ταμπέλες της χώρας σου. Τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Από διαφορετικές εθνικότητες, με διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετική θρησκεία. Να σου πω τι κοινό έχουνε. Τους κανόνες του κράτους. Και ένα κράτος που τους προσέχει και προσέχουν και αυτοί οι ίδιοι και το εκτιμούν. Υπάρχουν χώρες της κεντρικής Ευρώπης που δίνουν μεγαλύτερη αξία στα ζώα από ό,τι δίνει η Ελλάδα στους ανθρώπους της ως κράτος. Σε που είναι καθόλου υπερβολικό αυτό. Καθόλου υπερβολικό. Καθόλου υπερβολικό. Υπάρχουν στην Ελβετία πρόσφατα, στην Ελβετία των 30% μεταναστών, θέλω ένας Έλληνας τώρα που ακούει αυτή τη στιγμή, να κάνει εικόνα τη χώρα του με 30% μετανάστευση στον πληθυσμό. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν με το 30% το ακροδεξιό λαϊκό κόμμα έφερε πρόταση να περιοριστούν οι πλέον μεταναστεύσεις για να, με όριο τα 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Και έγινε δημοσκόπηση και ψήφισαν όχι. Να μην κλείσουν τα σύνορα. Σε αυτή τη χώρα που όταν κυκλοφόρησε ένα ανάλογο δημοσίευμα από κοινή προέλευση που έλεγε ότι οι μετανάστες κρατάνε πίσω τα παιδιά μας λόγω της γλωσσικής αδυναμίας στα σχολεία, γέμισε η χώρα στις διαφημιστικές πινακίδες με συνθήματα από το κράτος απέναντι στο ρατσισμό. Και αμέσως κάνανε και άλλες δράσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην χώρα. Να αφήσουμε αυτόν τον πολιτισμό να πάμε πού? Γιατί σε λίγο, μη έχοντας κάτι να περιπενευτεί ο κάθε συνέλληνας, όπως κουβεντιάζουν, γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ τώρα για να γίνουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν για κάποια κακιούλα, ας πούμε, έτσι. Δεν πειράζει. Θα ψάχνουμε, ήδη θα έχει ακούσει σίγουρα, καθαρότητα φύλου και ζωνική, πώς τη λένε αυτή, δηλαδή. Θα ξεπεράσουμε και την άρια φυλή του Χίτλερ, ας πούμε, σε λιγάκι. Έλεος. Και παρεμπιπτόντως, ακούγοντας την προηγούμενη κουβέντα, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε κακό γείτονα. Κανα καλό γείτονα έχουμε? Έχουμε κακούς γείτονες δίπλα στην Τουρκία, ακούω τακτικά την εκπομπή. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Έχουμε κανα καλό γείτονα? Με ποια χώρα έχουμε καλή γειτονία?
1: Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι. Καλή γειτονία. Όχι, δεν έχουμε καλό γείτονα. Δεν έχουμε καλή γειτονία.
2: Μήπως κάτι φταίει τώρα, μήπως πρέπει να κοιταχτούμε λίγο. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
1: Ότι δεν μπορεί όλοι να τα έχουν μαζί.
2: Δεν μπορεί όλοι να είναι παλιά άνθρωποι. Και συνάσωρο τέλειος και τύχαν γύρω-γύρω όλοι.
1: Από αυτήν την έννοια, ναι, δεν είμαστε κι εμείς τέλειοι.
2: Κάτι γίνεται. Ας πούμε, τέλος πάντων, ας μην ξεφύγω από αυτό που το κεντρικό νόημα της κουβέντας είναι αυτό. Αλλά ακόμα και οικονομικά να το δεις το θέμα. Γιατί σου ξαναλέω, αυτό έρχεται στη δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα έρχεται αυτό που σου είπα πριν, το οποίο ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ότι πολλές χώρες κεντρικής Ευρώπης δίνουν μεγαλύτερη αξία. Καταρχήν πρέπει να δώσει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος αξία στη ζωή του, για να έχει την απέτηση να του δώσει και το κράτος την αξία που πρέπει. Εμείς το έχουμε να αποφύσει στην μεταθάνατο ζωή, στον παράδεισο. Και στείλε μου Θεέ μου, σαν βάσα να μπορώ να αντέξω. ας μην μπλέξω τη θρησκεία τώρα στη μέση καλύτερα. Θα δημιουργήσω έχθρες. Λοιπόν, θα πρέπει, γιατί να αναρωτηθούμε και λίγο. Είμαστε πατριώτες, δεν είμαστε εθνικιστές. Έχουμε και το διαχωρισμό αυτό, είμαστε πατριώτες. Τι αγαπάς ρε φίλε την πατρίδα αυτή. Γιατί τους συνέλληνες που χειροκροτάνε το αφεντικό που κάηκαν οι συνάδελφοί τους. Τους συνέλληνες που ζητήσαν μέσω του Συλλόγου Γονέα και Δαιμόναν επιδότηση στις Πανελλαδικές για το Δήμο που αυτοκτόνησαν τα δύο κοριτσιά. Αυτούς τους συνέλληνες, παπάς ή τους άλλους που στέλνουν τους μπράβους για να σου βάλουν το δώρο Χριστουγέννων πίσω. Ή αυτούς που στέλνουν στις σκηνές τους ξενοδοχείου που πάλι τους δοκιμούνται χρηματιστικό και στα κοντέινερ. Ή αυτούς που ψάχνουν στα νησιά οι δάσκαλοι. Ποιους συνέλληνες αγαπάς. Και ποια πατρίδα, αυτή που θέλει από τη γεωφύλη της Άρτας που θυσιάσαμε τη γυναίκα του πρωτομάστορα. Φτάσαμε στα τρία σχολικά λεωφορεία για να γίνουν οι σύραγγες του τούνελ στα Τέμπη και μετά έχουμε αρχίσει καταγραφή να μετράμε πόση θυσία χρειάζεται. Έχουμε φτάσει στους 57 για να κάνουμε σιδηρόδρομο. Και ποια πατρίδα αγαπάς. Αγαπάς το χώμα, μήπως, και τον ήλιο και τη θάλασσα. Ούτε αυτό το προστατεύεις. Ούτε από αυτό έχεις απέτηση από το κράτος να το προστατεύσει. Το όλο το χειμώνα διαφημίζεις τη θάλασσα και στην πρώτη ευκαιρία την κατουράς. Και όλο το καλοκαίρι μιλάς για τα νησιά και το χειμώνα τα ξεχνάς χωρίς δάσκαλο, χωρίς γιατρό. Έχει όμως καλή ποιότητα 5.000 παπά. Ποιος είναι Έλληνα αγαπάς και ποια πατρίδα. Να το καταλάβουν δηλαδή, λίγο να το εμπεδώσουν. Δηλαδή κάποιος θέλει να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Το να κρέμεσαι από την ηρωική δράση των προγόνων σου δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το να κρέμεσαι από τα φώτα που έδωσε στον πολιτισμό και στις επιστήμες η αρχαία Ελλάδα και να την γράφεις στα παλιά των υποδημάτων μετά όλη μέρα στην καθημερινή σου δράση και σε ως κράτος, δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και να εφαρμόζουν άλλα κράτη την Αριστοτέλεια πολιτεία και το κράτος του Αριστοτέλη. Και να εφαρμόζουν άλλα κράτη τις διδαχές του Σοκράτη ότι αν δεν κάνεις κάτι καλό είναι επειδή δεν σε δίδαξα καλά. Και όχι η Ελλάδα. Και να μην είναι η Ελλάδα το κέντρο των νέων τεχνολογιών και ανακαλύψεων και των νέων φιλοσοφικών στοχαστών, να είναι άλλες χώρες. Ούτε καν οι πρώτες σε τουριστικά επαγγέλματα σχολές είμαστε. Η Ελβετία πάλι είναι. Έλεος δηλαδή. Έλεος δηλαδή. Και ξαναλέω, ακόμα και οικονομικά να το δεις, θα σου πω 2-3 νούμερα.
1: Ναι.
2: Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδος είναι περίπου 60 δισεκατομμύρια ετησίως. Αν τα συγκρίνουμε με τη Ελβετία, θα μου πεις καλά να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Ελβετία. Μην βιάζεσαι να μείνεις έκπληκτος. Η Ελβετία είναι μια χώρα που έχει παρόμοιο πληθυσμό. Είναι 9 με 10 εκατομμύρια η Ελλάδα και η Ελβετία. Και γεωγραφικά περίπου ίδια είναι. Με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για μια χώρα την οποία την έχουν κάνει σαν το τρίτο Έμενταλ. Τούνελ γέφυρα, τούνελ γέφυρα. Τρύπια. Και ό,τι υποδομή σου προσφέρει το κράτος στο κέντρο της Ζυρίχης, στο προσφέρει και στα 2.000 πόδια σε ένα χωριό 2.000 κατοίκων. Από κοινωνικό κράτος, κοινωνικό συγγνώμη, από εκπαίδευση, υγεία, καθαριότητα, υποδομές δήμου και προσβασιμότητα. Είτε αφορά εμπορικά, είτε επιβατικά. Πόσο θα έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός ο φορολογικός και τα έσοδα της Ελβετίας κάθε χρόνο για να έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά, πάνω από μισό εκατομμύριο. Είναι 170 εκατομμύρια. Είναι ούτε τα τριπλάσια. Όμως, ο κάθε Έλληνας πληρώνει πολύ περισσότερο φόρο σε σχέση με έναν Ελβετό. Και σε σχέση με έναν Γερμανό.
1: Πώς γίνεται, αφού είναι 60 δις τα μεν, 170 δις τα δε.
2: Εάν το πάρεις ποσοστία ανά άτομο με τον σχέση με τον ΑΕΠ.
1: Αχα.
2: Ο Έλληνας πληρώνει πολύ περισσότερο φόρο βάσει εισοδήματος σε σχέση και με τον Γερμανό και με τον Ελβετό και με άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Ίσως επειδή στην Ελλάδα είναι πιο πολύ οι άδικοι φόροι όπως ο ΦΠΑ και όχι οι πιο δίκαιοι φόροι που είναι οι άμεσοι.
2: Στα 60 δισεκατομμύρια τώρα αυτά που έχει το κράτος για να διαχειριστεί τα φορολογικά έσοδα πρέπει να προσθέσουμε τα τελευταία 30 χρόνια ετησίως άλλα 5 δις κοινοτικά γονδύλια. Και από το 21 και μετά άλλα 10 δις μαζί με τον αναπτυξιακό νόμο. Το βαρέλι δεν έχει πάτο. χάσκουν από κάτω και ό,τι ρίχνεις μέσα εξαφανίζεται και τρώγεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, με 2-3 νούμερα, έτσι μπαμπούμ. Διότι οι υποδομές στη μία περίπτωση και στην άλλη θα έπρεπε τα ποσά να είναι τελείως διαφορετικά. Και αυτό είναι και η οικονομική δύναμη ενός κράτους. Που είπες άλλη οικονομία η μία, άλλη οικονομία. Φυσικά και είναι άλλη οικονομία η μία και άλλη οικονομία η άλλη. Γιατί? Διότι άλλα εισοδήματα στη μία, άλλα στην άλλη. Τι ορίζει λοιπόν την οικονομία ενός κράτους? Τα εισοδήματα των πολιτών. Και μην πάει κανένα στο μυαλό το τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας. Γιατί πριν 2 χρόνια η Swiss Credit ζήτησε σωτηρία από το κράτος. Αυτά έτσι για μια συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας και ελπίζω να έχω ένασμα για να τη συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Με το καλό, πάντως έχει σίγουρα, έδωσες ένασμα για να σχολιάσουν πολύ στη συνέχεια.
2: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Εγώ τις λατρεύω αυτές τις παρεμβάσεις που είναι έτσι.
2: Ελπίζω να μην την πεις εριστική.
1: Καθόλου εριστική, ίσα ίσα. Μ' αρέσουν που παρακινούν καταστάσεις.
2: Μάλιστα. Είναι επίκη, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Ηλία. Δεν έχω ζήσει. Μου ακούγεται και εμένα, ορισμένα πράγματα μου ακούγονται υπερβολικά. Δεν έχω ζήσει όμως. Οπότε σκέφτομαι μην είσαι απόλυτος, γιατί και κάποιος άλλος που έχει ζήσει θα σου πει. Θλίβομαι, στεναχωριέμαι και στεναχωριέμαι διότι είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται. Λέτε ας πούμε πάλι για τα μίντια. Το 19ο αιώνα δεν υπήρχε ο χώρος των μίντια έτσι όπως τον λέτε σήμερα. Το 19ο αιώνα ο μεγάλος μας σατυρικός ο Γιώργος Σουρής έγραφε ποιος είδε κράτος 50 να μαζεύει 100 να ξοδεύει. Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει τελικώς ότι το πρόβλημα δεν είναι 5 πολιτικοί αρχηγοί. Διότι αν ήταν αυτό το πρόβλημα θα τους είχε αλλάξει τους 5 συγκεκριμένους σε προηγούμενες εκλογές ο κόσμος και θα είχε λυθεί. Δείχνει ότι είναι πρόβλημα θεσμών, δεν υπάρχει δηλαδή το οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και πρόβλημα νοοτροπίας. Αυτό είναι που δεν μπορείτε αρκετοί να καταλάβετε, γιατί ξεκινάτε να σκέφτεστε από την περίοδο που έχετε γεννηθεί. Δεν σκέφτεστε, ρε παιδί μου, ένα κράτος τα ίδια προβλήματα έχει κάποια προβλήματα που τα αντιμετωπίζει σχεδόν 200 χρόνια τώρα που υπάρχει. Άρα δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πρωθυπουργός, ένας προηγούμενος. Εδώ υπάρχει ολόκληρο πρόβλημα νοοτροπίας και θεσμικού πλαισίου. Τέλος πάντων, διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και συνεχίζουμε με τον κύριο Μαντενίδη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σε λίγο ετοιμάζεται να ξεκινήσει και η πολύ μεγάλη αναμέτρηση, η προημιτελικός. Ποιος θα πάει στους 4 στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Προβλέπεται να είναι ματσάρα. Δεν ξέρω αν ο Ηλίας από την Ελβετία αναφερόταν στον Ξηρομερίτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας είπε ότι ήθελε να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Και χαίρομαι που το έχω παρατηρήσει με ακροατές που δεν παίρνουν συχνά όταν ή που παίρνουν για πρώτη φορά ή πολύ αραιά, κάποια στιγμή τους αρέσει αυτή η επικοινωνία και ξαφνικά το πολύ αραιό γίνεται πιο τακτικό και είναι ωραίο. Μετά γίνονται αυτοί οι παλιοί και πρέπει αυτοί να μπουν στην άκρη λίγο για να έρθουν άλλοι στη θέση τους. Να ξέρετε ότι αυτό το μέτρο που κάποιους που βγαίνετε πιο τακτικά σας ενοχλεί, να θυμάστε ότι όταν εσείς ξεκινήσατε να βγαίνετε αραιά, σας βοήθησε στο να συμμετέχετε και μετά να παίρνετε και πιο συχνά. Ας θεωρήσουμε ότι δεν αναφέρεται ο Ηλίας, γιατί δεν είπε και κάτι ο άνθρωπος, στον Ξηρομερίτη. Σκέφτομαι όμως, όσοι σκεφτόσαστε έτσι όπως ο Ξηρομερίτης πριν, ή όσοι συμφωνήσατε μαζί του, όσοι είστε σε μια λογική, η Ελλάδα αυτό και η Ελλάδα εκείνο και οι πρόγονοι και έτσι και αλλιώς, τι απαντάτε σε όσα ανέφερε ο Ηλίας, μα για ποια Ελλάδα νιώθεις περήφανος και ποιους συνέλληνες αγαπάς, αυτούς που αφήνουν στα τσαντήρια και που λαδώνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιοδομίες και έτσι όλο αυτό το, όλες αυτές οι καταστάσεις που έχουμε, η νοοτροπία που δεν έχει και ιδιαίτερα την, σε αρκετούς την κοινωνική συνύπαρξη. Έλα μωρέ και τι έγινε, ένα λεπτάκι σταμάτησα, έλα μωρέ σιγά παιδιά είναι άστα να παίξουν, που κάνουν τον κόσμο ανωκάτω. Τι τους απαντάτε, τι θα απαντούσατε σε μια τέτοια περίπτωση? Υπάρχει αντίλογος ή εκείνη τη στιγμή σκύβεις το κεφάλι και λες τι να πω τώρα, έχει δίκιο. Έχω αναγκαστεί κι εγώ να κρέμομαι από τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα των προγόνων μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο, μια πολύ σύντομη διακοπή καθώς κλείνουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε μετά στις 11 για την τρίτη και τελευταία ώρα του ανεμολογίου. Κάθε βράδυ με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12 ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Γεια σου Καλόγερε, μου μεταφέρθηκαν τα χαιρετίσματά σου, η καλησπέρα σου, να είσαι καλά. Θα σας ζητήσω επίσης, μόλις επιστρέψουμε από τη διακοπή, να κάνετε και 2-3 λεπτάκια υπομονή. Ακόμα, κύριε Μαντενίδη, θέλω να αναφερθώ σε μηνύματα που έχουν έρθει. Και έχει ώρα να διαβάσω, για την ακρίβεια το τελευταίο μήνυμα που διάβασα ήταν πριν από μία ολόκληρη ώρα, 10 παρα 5. Οπότε θέλω λιγάκι τα μηνύματα των ακροατών να τα βάλω στη συζήτηση.
1: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
0: Το πρώτο μήνυμα λοιπόν από τον Ξενοφόντα, επειδή νωρίτερα λέγαμε για την Κύπρο, για τους Τουρκοκύπριους, δεν είναι ρεαλιστικό, λέει, επειδή ακούστηκε ότι είναι εκεί εδώ και αιώνες, να συζητά κανείς ότι θα μπορούσαν να φύγουν. Και όμως γράφει, πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι δυστυχώς πληθυσμοί που επί αιώνες ζούσαν σε μια περιοχή μπορούν να εκτοπιστούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το 23 μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του Αζερβαϊτζάν, περισσότεροι από 100.000 Αρμένοι, σχεδόν γράφει ολόκληρος ο αρμενικός πληθυσμός της περιοχής, εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους εστίες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αρμενική πλευρά χαρακτήρισε το γεγονός εθνοκάθαρση. Το Αζερβαϊτζάν το αμφισβητεί, υποστηρίζει ότι η αποχώρηση ήταν εθελοντική. Δεν λέω, λέει ο Ξενοφόντας, ότι είναι οι ίδιες, αλλά η ιστορία αποδεικνύει ότι η παρουσία ενός πληθυσμού για αιώνες δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι δεν μπορεί να αλλάξει η δημογραφική πραγματικότητα. Εννοείται. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει εμείς με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όπου χάσαμε περιοχές που υπήρχαν Έλληνες από την αρχαιότητα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπήρχε τέτοια διάθεση. Δεν είχαν θέμα να φύγουν οι Τουρκοκύπροι οι περισσότεροι. Κάποιες ριζοσπαστικές ομάδες και μετά δημιουργήθηκε το ζήτημα με την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και πήρε ανεξέλεγκτη διάσταση. Γεια σου κύριε Σωτήρη από δάσος Χαϊδαρίου. Στο κάρισμα στην αυλή με τη δροσούλα, τσιπουράκι, ελιές και φέτα, παρέα με εσάς, μα τα έχω πει. Τι είναι το ανεμολόγιο? Είναι μια εκπομπή που ακούγεται στο βάθος τη στιγμή που κάνετε κάτι άλλο πιο σημαντικό για εσάς. Γεια σου Κώστα από τα τρελά νερά, αναφέρεται και αυτός την απώλεια, στο θάνατο της Bonnie Tyler, της απίστευτης όπως γράφει φωνάρας. Μιλάνο με τον επενδυτή, τη φωτιά στο F-16. Τα πλάνα ήταν πολύ εντυπωσιακά, ευτυχώς πήγαν καλά για τον πιλότο.

Εν τω μεταξύ για τον ΕΠΚΕΠΕ που αναφέρθηκα και τώρα, σας θυμίζω ότι είχαμε από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ποινές φυλάκισης.

στο Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρο του οργανισμού, ο ΠΚΕΠΕ και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Αθανασία Ρέπα, άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών, ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, ήταν κατά συγχώνευση που επιβλήθηκε στους δύο καταδικαστέντες και διαβιβάζει το δικαστήριο και τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους αναγνωρίστηκε βέβαια μέχρι την έφεση ανασταλτικό αποτέλεσμα, απόφαση με την οποία όμως ο εισαγγελέας διαφώνησε. Είπε ότι δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί ανασταλτικό στην έφεση σε κανέναν, γιατί όπως είπε, αν αφαιθούν ελεύθεροι μπορεί να διαπράξουν και άλλα εγκλήματα. Πολύ καλά κάνεις Κώστα και το αναφέρεις. Να ας πούμε ένα ζήτημα ότι προβάλλεται στα μίντια πολύ περισσότερο η τέλεση ενός αδικήματος και όχι η εξάρθρωση της συμμορίας ή η σύλληψη του δράστη ή και η ανακοίνωση της ποινής. Γεια σου Γιούγκερ. Η άποψή μου για τα μέσα την τελευταία επταετία μου θυμίζει ένα γνωμικό του Αριστοτέλη που λέει ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων σε άνισα πράγματα είναι ανήθικη. Μου θυμίζει πολύ τα ΜΜΕ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Την αντιπολίτευση που κάνουν στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Το 50-50 σε κόμματα που δεν κυβερνούν μου φαίνεται παράλογο. Σωστό. Πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος η εκάστοτε κυβέρνηση.

0: Τα 3 ευρώ δίνουν 187. Χαλάλι. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Γεια σου, ρε Νίκ. Όχι, ας την Παρασκευή τώρα. Καλά σου λέει, μου είπε, μου γράφει ο Μλημιδόνας. Ναυμαχία. Έτσι κάναν με τις Τριήρης. Και ο Θανάσης από το Γάλλο Ξηρομερίτη θέλει να σου ζητήσει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Προσπαθεί ο Θανάσης να βάλει και τη σύζυγό του να ακούει ανεμολόγιο. Και τη έκαψε το κεφάλι, λέει, με τις αναφορές σου. Την είχαμε προετοιμάσει, λέει ο Θανάσης, αλλά εντάξει, το λέει με χιουμοριστική διάθεση. Οι πιο βρώμικες δουλειές, Λαβίθι, γράφει ο Γιώργος, είναι του δημοσιογράφου και του σκουπιδιάρη. Η διαφορά είναι ότι ο δημοσιογράφος είναι βρώμικος στην ψυχή. Ο σκουπιδιάρης είναι βρώμικος στα ρούχα και παράγει κέργο. Γι' αυτό, μετά από 150 χρόνια που είσαι στο ραδιόφωνο, ηρεμία. Του Γιώργου από το ένα αυτοί μπαίνουν, από τα άλλα βγαίνει. Το συμπαθώ, αλλά δεν δίνει δεκάρα πόσα του λένε οι άλλοι. Δεν ακούει τίποτα, έχει κάτι στο μυαλό του. Δηλαδή, ο Γιώργος μπορεί να θεωρεί βρώμικο κάτι που ακούει και κατηγορεί τον δημοσιογράφο γι' αυτό, και την ίδια στιγμή κάτι που του αρέσει να το θεωρεί βρώμικο κάποιος άλλος. Αυτά που του λέει, ότι με αυτό που θεωρείς εσύ βρώμικο ή καθαρό, άλλος το θεωρεί αντίθετο, τίποτα. Δεν. Εγώ έχω τη γνώμη μου. Δεν πάει να μου λες ότι αυτό που εγώ βλέπω θετικό το βλέπει ο άλλος αρνητικό, το τι με νοιάζει εμένα. Εγώ τέλος. Τι. Ακούω, περνάει η ώρα, μπήκε, βγήκε, προχωράμε. Τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Θα του πεις, ας πούμε, γιατί είναι η πιο βρώμικη δουλειά, ρε Συ Γιώργο, γιατί δεν λένε υπέρ του κόμματος. Ρε Συ Γιώργο, με αυτό το κόμμα όμως θα διαφωνούν άλλοι. Βρώμικος. Είναι θέμα χρόνου να με πάρει ακροτή να... και να μου πει ότι με παράτησε η κοπέλα μου και τα μίντια. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλησπέρα κύριε Μαντενίδη.
1: Λοιπόν, εμένα ήδη με το έχουν κάψει.
0: Ποιο?
1: Ό,τι έχει μείνει μέσα στο ακατοίκητο.
0: Ποιος, τα μίντια, σας το κάψαν το μυαλό?
1: Οι συνακροατές
0: σας έκαναν το κείμενο. Τι έγινε, μα γιατί?
1: Το λόγο, ναι.
0: Γιατί, κύριε Μαντενίδη, γιατί τα λοιπόν, βάζετε με τους συνακροατές?
1: Γίναν όλοι τεχνολόγοι, όλοι στρατηγικοί αναλυτές. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα φύγει η χώρα από τον ΝΑΤΟ. Να πάει πού?
0: Να πάει πού?
1: Να φύγει από τον ΝΑΤΟ, να πάει πού? Είμαστε προτεκτοράτο ή δεν είμαστε, κύριε Λαβίδη? Το έχουν καταλάβει οι λωτοφάγοι? Το έχουν καταλάβει ότι ζουν σε ένα προτεκτοράτο? Ακόμα δεν. Είναι Ισραήλ η Ελλάδα? Είναι Τουρκία η Ελλάδα? Έχουν πάει ποτέ στην Τουρκία να δουν τι κράτος υπάρχει?
0: Τι κράτος υπάρχει, κύριε Λαβίδη?
1: Όταν λέμε κράτος.
0: Στην Τουρκία.
1: Εδώ είναι μια μπανανία.
0: Μπράβο.
1: Μπανανία. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Μπράβο στον ακροατή, τον κριτικό που πήρε από την Ελβετία και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπανανία. Εθνικό φρονοθρησκό πατρίδο καπηλεία και μάφιοζο κάρτελο κομματοκρατία. Αυτή είναι αυτή η χώρα. Για τα καρτέλ και τα κομματόσκυλα. Είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Μαφιόζοι και σοργανώσεις έχουν μαζευτεί εκεί στο κοινόβιο. Ο λαός πεθαίνει. Λοιπόν, σας έστειλα και πριν πάρω τηλέφωνο.
0: Το είδα, αλλά αφού είδα ότι πήρατε τηλέφωνο, είπα να μιλήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Σας έστειλα και το email με 6-7 άρθρα. Διαβάζει κανένας τι γίνεται στη χώρα? Από την άποψη, από την εφημερίδα άποψη, δεν ξέρω, στο site της είναι. Είναι η άγρια μέλισσα, έχει γράψει ο άνθρωπος, είναι δικηγόρος από ό,τι λέει. Οι 5 μύθοι του καθεστώτος.
0: Για πείτε τους, ή δεν θέλετε να τους...
1: Βέβαια να το πω, τα κόκκινα δάνεια και το ταχυδρολεκτρολογικό τρίκ των σέρβισερς, το επικοινωνιακό θαύμα του 3,3%. ότι μειώθηκαν λέει στο 3,3% τα κόκκινα δάνεια που έχουν οι τράπεζες. Βέβαια, αφού τα έδωσαν στους σέρβισες τα 90 δις και έχουν γδάρει τον κόσμο, αφού με τον νόμο, άλλο αυτό πάλι. Ο νόμος Κατσέλη το 2010 και τώρα βγήκε απόφαση ότι ήταν παράνομοι όλοι οι τόκοι που έκαναν τους ανθρώπους αυτούς. Τι ζούμε Παναγία μου σε αυτή τη χώρα. Από το 2010 τώρα βγήκε απόφαση και είπαν ότι παρανόμως οι τράπεζες ζητούσαν πανωτόκια. Από το 2010. Οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους για τα πανωτόκια που τους έπαιρναν, αυτοί που, πήγαν, που τους οθήσανε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις περιουσίες τους. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μπορώ να, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, για τα κόμματα. Πάνε να τα διαβάσουν. Είναι η άποψη, άμα γράψουν άποψη άγρια μέλισσα, άρθρα άγρια μέλισσα, θα τους τα βγάλει, είναι πέντε. Το δεύτερο, ο πληθωριστικός πόρος και το αγκάθι του 15%.
0: Ναι.
1: Το παραμύθι της μεγάλης πίδας και τα κρατικά ταμεία. Το επόμενο, ο επίμονος πληθωρισμός και το ενεργειακό φιάσκο των 7 ετών. Τέταρτο, το παραμύθι της ανάπτυξης, τα πρόστιμα ασπίδα και ο πάτος της Ευρώπης, ο επικοινωνιακός αναλφαβητισμός και εξαγωγές. Και πέμπτο, η οικονομία της βιτρίνας, ο πέμπτος μύθος, η φορολογική μεταρρύθμιση της εξόντωσης και η κοινωνία των ΠΑΣ. Και σε άλλα τρία άρθρα σας έχω βάλει ποιο είναι το σημερινό δημόσιο χρέος, παρόλα τα 120 δις που πέσανε από το 19 και μετά σε αυτό το κρετινιστάν, 120 δις, και υπάρχει και στο Μιλιτέρ πριν δύο μέρες ο Νίκος Τραβελάκης, ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Καποδιστριακού, ο οποίος μιλάει για 60 δις που πήγαν μόνο στις επιχειρήσεις άμεσα και έμεσα έχουν φαγωθεί διπλάσιο πακέτο από το Marshall από το 19 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και ποιο είναι το χρέος το δημόσιο σύμφωνα με άρθρο της ναυτεμπορικής του Ιουνίου τώρα, 405 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος. Εντάξει, και θα το πληρώνουμε στο 2070. 405 δι. Το ιδιωτικό πόσο είναι? 407,6. Δηλαδή, το ιδιωτικό χρέος 407,6, το δημόσιο χρέος 405 δισεκατομμύρια. Πόσο το είχε πάρει? 330, πόσο, 335 από ό,τι θυμάμαι, το 19. Για να καταλάβεις, το 15% που ανέφερε το άρθρο εκεί, είναι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Πέρσι είχε 15% έλλειμμα του ΑΕΠ. Πόσο είναι το ΑΕΠ? 250 δισεκατομμύρια. Για βάλτε το πόσο είναι, 15 επί 25. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, αγοράζουμε από το εξωτερικό και χρωστάμε. Και φεύγουν τα χρήματα έξω. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον τουρισμό, όλα έρχονται εισαγόμενα. Έτσι δεν γίνεται.
0: Υπάρχει μια διαφορά όμως ανάμεσα σε εσάς και στον Ηλία, σημαντική. Ο Ηλίας αυτή την αναφορά για την μπανανία την έκανε για όλη τη χώρα, ενώ εσείς το λέτε για την παρούσα κυβέρνηση. Ο Ηλίας δεν είπε ότι άμα έρθει μια άλλη κυβέρνηση η Ελλάδα θα γίνει Ελβετία. Πάλι μπανανία, ναι, θα τη θεωρεί.
1: Γιατί πού να αναφερθώ, κύριε Λαβλήθη, στο 15 με 19...
0: Να μην αναφερθείτε πουθενά. Απλώς σας λέω ότι
1: κρατήσανε τη χώρα όρθια, υπογράψανε. Και ακούστε τώρα τι έρχεται και αυτό σήμερα στο ΑΒΙΤΑ, στο site ΑΒΙΤΑ. Καταργείται, λέει, η αδικία του 70%, επανέρχεται στο 70% η συντάξη τελικά. Δεν ξέρω, το είχαμε συζητήσει, μου φαίνεται και εδώ, σε μια από τις εκπομπές σας. Αυτό που κόβανε την εθνική σύνταξη, όταν παίρνει κάποιος δύο συντάξεις, κοβόταν η εθνική σύνταξη, έπαιρνε μόνο την ανταποδοτική. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές. Εθνική είναι, τη δίνει σε αυτόν που δούλευε, πέθανε, θα πάρει την ανταποδοτική αυτός που επέζησε. Δεν θα πληρώνει το κράτος σε έναν τον επιζώντα δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή αυτούς που τους έκοψε τη σύνταξη ο νόμος Κατρούγκαλο από το 16 από τον Ιούνιο, με τα ίδια χρόνια, την ίδια δουλειά. Τον Ιούνιο βγήκε η σύνταξη, ο άλλος έχασε 40% της σύνταξης από εκείνο που πήρε το Μάιο του 16 με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή κόψανε τους νέους συνταξιούχους οι ΣΥΡΙΖΑΙ, αυτό κάνανε. Και απορώ πως βγήκε συνταγματικό, διότι και η αναλογικότητα και η ισότητα που υποτίθεται υπερασπίζεται το Σύνταγμα και οι διατάξεις του Συντάγματος εδώ κατακρεουργήθηκαν. Τέλος πάντων, θέλουν τώρα να δώσουν και διπλή σύνταξη στον επιζώντα, εθνική επαναλαμβάνω, η ανταποδοτική βεβαίως θα την πάρει αφού δούλεψε ο άνθρωπός του, αλλά η εθνική τη δίνει το κράτος στον επιζώντα, σε αυτόν που ζει, που δούλεψε. Από τη στιγμή που πεθαίνει, πώς θα παίρνει και αυτός που θα επιζήσει, θα παίρνει δυο συντάξεις εθνικές. Αυτό είναι νόμιμο και καταργεί και την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά τι είναι, έχουν καταλάβει οι νεοέλληνες, οι λωτοφάγοι. Αυτοί που παίρναν περισσότερα από τον νόμο Κατρούγκαλου, το παίρναν σαν προσωπική διαφορά. Παίρναν περισσότερα δηλαδή από ό,τι λέει ο νόμος. Αλλά τα χαρακτήρισαν οι σιριζοκρετίνοι προσωπική διαφορά και συνέχισαν να τους δίνουν παραπάνω από ό,τι έλεγε ο νόμος. Και κόψαν τις συντάξεις των μετά το 16. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται σε αυτή τη χώρα.
0: Έγινε.
1: Συγχαρητήρια πάντως στον κύριο από την Ελβετία. Άκουσα και έναν πολίτη. Και απορώ, δεν έχουν προβλήματα οι Έλληνες. Και ασχολούνται με τον Τραμπ, με το Ιράν, με την Τουρκία. Θα δώσουν αυτή λύση. Βρε σας το έχω πει, βρε καρούμπαλα, αν αεριστούν οι εξανατολών γείτονες, σαν κράτος εννοώ, ξέρετε που θα βρεθούμε. Θα δημιουργηθεί το φαινόμενο bottleneck στο Γιβλαρτάρ. Καρούμπαλα, καρούμπαλα.
0: Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Καλό βράδυ.
0: Να ξέρετε ότι κάθε φορά που ο κύριος Μαντενίδης αναφέρεται σε όλους εμάς τους υπόλοιπους ως λωτοφάγους και ειδικά ως καρούμπαλα, με το ζόρι κρατιέμαι για να μην γελάσω ενώ την ώρα της εκπομπής. Σύντο ότι το έχω λίγο συνηθίσει, την πρώτη φορά που τα έλεγε το λωτοφάγι έτσι και έτσι, αλλά το καρούμπαλα την πρώτη φορά. Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις και μετά θα πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Η μία επισήμανση είναι ότι τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν μια κριτική όχι επειδή ένα κόμμα είναι στην κυβέρνηση αλλά επειδή θέλουν να φτιάξει κάτι ανεξάρτητα από αν είναι το σημερινό ή άλλο κόμμα. Και υπάρχουν άλλοι πολίτες οι οποίοι κάνουν κριτική επειδή είναι το συγκεκριμένο κόμμα και θέλουν το δικό τους. Σε αυτή την περίπτωση αρκετοί νομίζουν, δηλαδή αν εγώ θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και κάποιος την περίοδο που είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός πει δεν λειτουργεί αυτό, δεν εκείνο, δεν... αλλά αυτός εννοεί ότι ανέκαθεν δεν λειτουργούσε και στο παρελθόν και αν δεν αλλάξει με κάποιον, ακόμη, δηλαδή αν το αλλάξει ο Μητσοτάκης θα είναι ικανοποιημένος. Εγώ όμως επειδή την κριτική την κάνει την περίοδο που είναι ο Μητσοτάκης και θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης, μπερδεύομαι και νομίζω ότι αυτός άρα είναι μαζί μου, θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό κάποιες φορές ορισμένοι ακροατές που τους... Τώρα στο ανεμολόγιο αυτά την τελευταία περίοδο δεν είναι εύκολο να το παρατηρήσετε, διότι επί 7 χρόνια είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Πριν το 19... όπου ήταν πολύ πιο συχνές οι αλλαγές κυβερνήσεων και πολύ μικρότερο το χρονικό διάστημα, υπήρχαν ακροατές που επειδή κάποιος συνακροατής έκανε κριτική την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο Α και επειδή θέλαν να φύγει ο Α, τους άρεσε η κριτική του, αυτός όμως δεν την έκανε για τον πρωθυπουργό το συγκεκριμένο, την έκανε γενικά για το πώς λειτουργεί η χώρα. Τη συνέχισε την κριτική μετά που βγήκε ο Β. Οπότε ακροατές που τον συμπαθούσαν όσο ήταν άλλος πρωθυπουργός, πλέον τον αντιπαθούσαν. Μα τι έπαθε αυτός, μα γιατί άλλαξε, μα... Δεν άλλαξε. Το ότι Έκανε κριτική. Δεν σημαίνει ότι την έκανε επειδή ήταν ο Μητσοτάκης ή επειδή ήταν ο Τσίπρας και άμα έρθει ο Μητσοτάκης θα τα φτιάχνε. Και ο Τσίπρας να τα φτιάχνε δεν τον πήρε. Δεν ήταν το πρόβλημα του ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Ήταν μια νοοτροπία που υπάρχει ή ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν δημιουργείται. Και το δεύτερο που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ πιο απλό. Ό,τι και να συμβαίνει, ας δεχθούμε ότι όλα όσα λέτε ισχύουν. Επικοινωνιολογία και σανό και πρόβατα και επιρροή και απόκρυψη και. Ας δεχθούμε ότι όλα αυτά που λέτε όλα ισχύουν και στο 100% μάλιστα. Και κρύβει ο ένας και κρύβει ο άλλος και δεν αποκαλύπτεται αυτό και δεν αποκαλύπτεται εκείνο. Δεν βιώνει ο άλλος μία κατάσταση στην προσωπική του ζωή. Δεν βιώνει μια πραγματικότητα. Από την κίνηση στους δρόμους μέχρι το αν βρήκε δουλειά και είναι άνεργος, μέχρι τα εισοδήματα που έχει, μέχρι τους φόρους που πληρώνει. Που δεν είναι μόνο η οικονομία το κριτήριο των ανθρώπων, είναι κι άλλα. Είναι η εξωτερική πολιτική, είναι η διπλωματία, είναι ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τον υποτιμάτε πολύ, μην ξεχνάτε, είμαστε Ελλάδα. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, μπορεί κάποιος να γκρινιάζει 4 χρόνια ότι όντως να μην βγαίνει ο μήνας για 9 στους 10 για 4 χρόνια και ξαφνικά να γίνει επακούμβηση, δηλαδή να δείξουμε ότι δεν κάνουμε πίσω και να βγει πανηγυρικά ο Πρωθυπουργός που τον έκραζαν επί 4 χρόνια όλοι. Σε χώρες όπως η Ελλάδα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στρατού, κατέβαινε κόσμος για τα μνημόνια και λέγαμε κατεβαίνει πολλοί κόσμος. Κοίτα να δεις. Λογικό. Μέχρι που έγινε το συλλαλητήριο για τη Συμφωνία των Πρεσπών και κατέβηκαν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι για τα μνημόνια. Κορδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, γιατί το προσπερνάτε αυτό, δεν ξέρει ο άλλος. Πείτε ότι του κρύβεις, δεν του λες, δεν το ένα, είναι λωτοφάγος, καρούμπαλο. Δεν βλέπει την καθημερινότητα του άλλος. Άρα, για να μην πηγαίνει στο 5% το ποσοστό ενός κόμματος, μήπως δεν είναι για τόσους πολλούς όσους νομίζουμε η κακή γνώμη. Μήπως πολλοί βλέπουν πράγματα θετικά, είτε για τους ίδιους είτε γενικότερα.

Νάτος ο Γιώργος από την Πάτρα, τον καλύτερο δήμαρχο έχουμε εμείς, Ρεγατάκια, Πελετίδης. Βγαίνει 15 χρόνια, κάνει ότι του λέει ο Κοτσούμπας, οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω. Ορίστε, ας πούμε, το παράδειγμα του φίλου Γιώργου. Σίγουρα τον Πελετίδη δεν το θέλουν όλοι. Δεν παίρνει ένας δήμαρχος 100%. Επανεκλέγεται όμως εδώ και πόσα χρόνια, σε πόσες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι να του πω εγώ, ας πούμε, από εδώ, πώς να υποθέσω εγώ ότι όλοι οι πατρινοί είναι δυσαρεστημένοι με τον Πελετίδη όταν επανεκλέγεται συνέχεια. Πάω να πει ότι για αρκετούς, αρκετοί θεωρούν ότι κάνει δουλειά, ότι βελτιώνει, ότι έχει φτιάξει τα όσα αφορούν το Δήμο, που αφορούν πολλά. Είναι πολλά τα πράγματα που αφορούν τους Δήμους. Να ξέρετε, γεια σου Αντρέα από τη Βέρεια. Φταίει η νοοτροπία. Τώρα σου είπε ο Ελβετός. Καλή συνέχεια, γράφει. Ο Σύλλογος Φίλων Μαντενίδη, Μαντενίδη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.

φανταστικό το υπάρχοντα. Εν τω μεταξύ, εγώ που υπερασπίζομαι τόση ώρα και σήμερα και σε πολλές άλλες εκπομπές ότι δεν παρασύρεται τόσο πολύ ο κόσμος από τα μίντια σε σχέση με άλλους ακροατές που λέτε ότι όχι, τα μίντια παρασύρουν τον κόσμο και τα λοιπά. Εγώ έχω καλύτερη γνώμη για σας. Εγώ που φαίνομαι εκείνη την ώρα ο αντιπαθητικός και τα λοιπά, εγώ έχω καλύτερη γνώμη για σας. Εγώ που φαίνομαι εκείνη την ώρα ο αντιπαθητικός

υποτιμάει όσο δεν πάει. Σας θεωρεί από πεντάχρονα ανήλικα που δεν ξέρετε μόνοι σας να επιλέξετε μέχρι πρόβατα και χάπατα που ό,τι σας σερβίρουν το καταπίνετε αμάσιτο. Την έχετε σκεφτεί αυτή την παραδοξότητα, ότι εγώ έχω καλύτερη γνώμη που λέω ότι τα μίντια ότι δεν παρασύρει τόσο πολύ τον άνθρωπο, δεν τον παρασύρουν τόσο πολύ τα μίντια. Δεν το καταλαβαίνετε ότι εγώ έχω πιο καλή γνώμη εκείνη τη στιγμή για τον άνθρωπο από ότι ο άλλος που λέει ότι όχι, τον παρασύρουν. Τραγούδι και σε λίγο συνεχίζουμε. Α, έχει και πέναλτι η Γαλλία, που δεν θα έχει.

0: Σας άφησα με την Γαλλία να εκτελεί πέναλτι με τον Εμπαπέ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Οπότε παραμένει το Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο 31ο λεπτό. Λίγο έλεος γράφει ο Έμωνας το ότι διάγουμε ως Ελλάδα στιγμές τραγελαφικής παρακμής είναι πανθομολογούμενο. Το θράσος όμως να συγκρίνεται μαζί μας μια χώρα που έχει διατελέσει επί αιώνες πλυντήριο μαύρου και ματωμένου χρήματος από όλα τα καθεστώτα της εφηλίου είναι ύβρις, ιδίως από μια χώρα που δεν έχει ούτε έναν πεσόντα σε μάχη στους κρισιμότατους για την ανθρωπότητα παγκοσμίους πολέμους. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, Έμωνας, περήφανος ιδιοκτήτης φτώχειας. Ωραίο το μήνυμα, έχει και το συνέστημα. Όχι ακριβώς όμως για να διαφωνήσω μαζί σου ως προς τον Ηλία. Έθεσε, η αλήθεια είναι ο Ηλίας, ζήτημα νοοτροπίας και υποδομών, όχι τόσο ζήτημα οικονομικό, γιατί και εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί όλες οι χώρες να έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες και να είναι άμεσα συγκρίσιμες. Σε αυτό που διαφωνώ μαζί σου είναι που λες ότι διάγουμε στιγμές τραγελαφικής παρακμής. Δυστυχώς, από την κατάκτηση από τους Ρωμαίους και μετά, πάμε πίσω κάνα διχίλιαρο τώρα χρόνια, το πώς εξελιχθήκαμε και μετά θα μου πεις ναι, το Βυζάντιο ήταν Ελληνία, αλλά το Βυζάντιο είχε τεράστια επιρροή. Εμείς λέμε ότι ήταν ελληνικό, οι άλλοι λένε ρωμαϊκό. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα τώρα αυτή και δεν έχω και τόσο θέλει βαθιά γνώση για να συζητήσουν ιστορικοί που έχουν διαφωνία να την κάνουν, αλλά έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Και πάλι δεν ήταν η ενασχόληση ιδιαίτερα με το... με την Ελλάδα όπως την ξέρουμε τώρα γεωγραφικά. Οπότε δεν είναι ακριβώς στιγμές τραγελαφικής παρακμής. Είναι μια κατάσταση που παρατεταμένη, Έμωνα. Εκτός και αν εννοείς ότι τώρα είναι ακόμα πιο κάτω από ότι... Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα το Σουρί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο θέμα των κρισιμότατων για την ανθρωπότητα παγκοσμίων πολέμων. Σας θυμίζω, καιρό έχει να ψωνιστώ, πριν από 2, 3, 4 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, είναι πάλι μια κουβέντα με ακροατές και έχει πάει πάλι σε μια λογική. Νομίζω ένας ακροατής μου λέγε για την Σουηδία και πόσο καλύτερο αυτό και πόσο καλύτερο εκείνο και το ένα και το άλλο. Και κάπου εκεί είπα ότι τουλάχιστον η Ελλάδα, κάπου με έπιασε και εμένα ρε παιδί μου ένα... Μισό λεπτάκι, δεν είμαστε και οι χειρότεροι των χειρότερων. Τουλάχιστον του είπα, η Ελλάδα στα μεγάλα γεγονότα της ανθρωπότητας ήταν πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εννοώντας εκείνη την εποχή, εκείνη την ημέρα που το είπα, τον πρώτο και κυρίως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί η Σουηδία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέταγε χαρταετό, παράδειγμα. Βεβαίως όταν την είπα εγώ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που την ακούτε 5 νοματέοι όλοι και όλοι, σχολιάστηκε εδώ στο μικρό κοσμό μας. Μάλλον άκουγε όχι ο ίδιος ο Μητσοτάκης αλλά κάποιος από τους λογογράφους του, του άρεσε, το κράτησε, το κότσαρε μετά από κάποιο καιρό σε ομιλία του Μητσοτάκη στη Βουλή και τώρα θα πει σε κάποιον η Ελλάδα για τη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα νομίζει εσύ ότι είσαι μέλος της ΟΝΕΔ από τα σπάργανά σου. Κένταυρος στην καλύτερη των περιπτώσεων. Τουλάχιστον αγαπητέ λογογράφε, στείλε μου ένα μήνυμα να μην off the record. Ναι, ρε, λαβήθησε σε από σένα, το άκουσα και το πήρα. Και δεν είμαστε και τόσο μικροί όσο νομίζετε, είτε γεωγραφικά είτε πληθυσμιακά. Στην Ευρώπη, ας πούμε, από τις 40 χώρες που υπάρχουν, είμαστε γύρω στη 12η, 13η θέση πληθυσμιακά. Θέλω να πω, δεν είμαστε, είμαστε μεσαία, μεσαία προς τα πάνω χώρα. Δεν είμαστε μικροί. Αυτό το «η μικρή Ελλάδα» και «η μικρή Ελλάδα» είναι κατάλοιπο το ότι μας πήρε 100 χρόνια να διπλασιάσουμε τη γεωγραφική μας έκταση και πήραμε τα Δωδεκάνησα μόλις το 47. 47-48, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Δεν είμαστε μικροί. Μεσαία και πάνω είμαστε. Πάμε στον κύριο Βασίλη από την Κηφισιά. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Κωνσταντίνε, μου μπορώ να σου μιλάω στον Ενικό?
0: Βεβαίως, καλώς τον.
1: Καλησπέρα. Είμαι εκείνος που σε έπαιρνε κάποτε από το Χελμό, άρα καταλαβαίνεις πόσα χρόνια.
0: Χρόνια και ζαμάνια. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όχι στον πληθυντικό, Κωνσταντίνε μου, Βασίλη.
0: Εντάξει, Βασίλη. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σου τηλεφωνώ τώρα δυστυχώς από τη Σοβιετία της Κηφισιάς.
0: Από τη Σοβιετία της Κηφισιάς. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Κοίταξε. Και λέω δυστυχώς γιατί.
0: Σοβιετία
1: διότι
0: της
1: η Κηφισιά τώρα δεν είναι εκείνο που ήταν κάποτε. Τώρα έχει έρθει καταρχήν ανεμολόγιο χωρίς Μυρμηδόνα, δεν νοείται. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω ανεμολόγιο αν δεν ακούσω Μυρμηδόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο.
0: Δυναμίες είναι αυτές.
1: Θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Για πες μου,
1: ότι έχω σπουδάσει οικονομικά.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί για μένα έχουν τελειώσει. Είναι ναι. Παλιά σιωπή πολιτική, έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Απολύτως τίποτε. Λοιπόν, πρέπει να προκύψει κάτι άλλο. Κάτι καινούριο. Αυτοί έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει παταγωγός. Εγώ θα ασχοληθώ με κάτι καθημερινό. Εδώ λοιπόν στην Κηφισιά, καταρχήν στις 4 ώρα έριξε μια καταιγίδα, δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε,
0: ναι.
1: Και είναι 11:40 αν λέει καλά το ρολόι μου.
0: Σωστά λέει. Μην μου πεις ότι δεν έχετε ρεύμα ακόμη.
1: Όχι. Η περιοχή κάτω από την Εθνική Οδό που λέγεται Αδάμες, από τις 4 ώρα δεν έχει ρεύμα.
0: Εδώ και 7-8 ώρες έχουν μείνει και...
1: Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Παράδεκτο και πολύ ταλαιπωρία τώρα για τους ανθρώπους.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων. Τα της πολεοδομίας εδώ τα ξέρετε, δεν χρειάζεται.
0: Τι εννοείς?
1: Τα της πολεοδομίας της Κηφισιάς.
0: Αν τα... Με ποια έννοια τα ξέρετε, δεν χρειάζεται?
1: Δεν έχετε μάθει τίποτε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, δεν έχετε ακούσει τίποτε για την πολεοδομία της Κηφισιάς.
0: Με το κύκλωμα πολεοδομιών.
1: Βεβαίως.
0: Με τον επιχρόνια προϊστάμενο της.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αλλά νόμιζα ότι είχες κάτι άλλο να πεις, επειδή αυτό είναι ευρέως γνωστό, δεν είναι κάτι κρυφό.
1: Ναι, είναι ευρέως γνωστό, μόνο που ο αντιδήμαρχος που ήταν επικεφαλής της πολεοδομίας, ενώ ο δήμαρχος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ήταν του Πασόκ.
0: Αχα.
1: Δεν θέλω να βγάλω ονόματα στον αέρα γιατί...
0: Εμένα να τα βγάλεις άμα μπορείς, βγάλτα. Άμα μου πει ο εισαγγελέας ποιος θα είπε, να του πω βρείτε τα κύριε Βασίλη.
1: Δεν θα ήθελα, γιατί έχω πέσει θύμα και εγώ.
0: Αυτόν
1: από τους κυρίους αυτούς.
0: Μα πολίτες αποκαλεί. Καταγγελίες κατοίκων. Συνεχείς καταγγελίες κατοίκων και φορέων είναι που
1: λοιπόν,
0: κινητοποίησαν.
1: Δεν θα το συνεχίσω, θα πάω σε κάτι καθημερινό.
0: Θα πεις πώς να κινητοποιηθεί κάτι άμα δεν το καταγγείλει. Βλέπετε όμως, αν και ο πολίτης δεν καταγγείλει,
1: ναι.
0: Σου λέει άλλος και να καταγγείλω θα γίνει κάτι. Ναι, βεβαίως και θα γίνει. Στη Ρόδο τους πιάσανε, εδώ τους πιάσανε. Στη Ρόδο βέβαια τους περίμεναν οι συγγενείς απ' έξω και τους χειροκροτούσανε.
1: Δεν θα το συνεχίσω.
0: Επειδή λέγαμε πριν αν η αλήθεια είναι κοινή για όλους ή αν είναι σχετική.
1: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις.
0: Αν δεν κάνει
1: που...
0: καταγγελία ο κάτοικος, ο πολίτης, αν δεν εμείς. Και δεν το λέω και για μένα. Πώς θα κινηθούν οι αρχές, τι να κάνουν, ο καθένας να έχει ένα αστυνομικό από πάνω.
1: Δεν θα μείνω σε αυτό.
0: Πάμε σε ποιο θέλεις να μείνεις, Βασίλη μου.
1: Θα μείνω σε κάτι καθημερινό για να μην κουράζω.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, όλα τα διαμερίσματα εδώ και οι μεζονέτες και οι πολυτελείς κατοικίες
0: ναι.
1: Έχουν πάρκινγκ και πιλωτές.
0: Ωραία.
1: Γιατί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους έξω παργαρισμένα και δεν τα βάζουν μέσα, ούτως ώστε ένας μονόδρομος, ένας δρόμος διπλής κατευθύνσεως όπως είναι η οδός Εκάλης, να μην χωράει να περάσει ένα αυτοκίνητο. Ο Δήμος τι κάνει γι' αυτό?
0: Ο Δήμος θα έπρεπε, ειδικά αφού είναι διπλής,
1: ναι.
0: Να το φροντίσει αρκετά.
1: Σήμερα μπροστά στα μάτια μου, χθες μπροστά στα μάτια μου, έγινε ένα τρακάρισμα. Ευτυχώς με αυτοκίνητο, με υλικές ζημίες μόνο. Εάν ο άνθρωπος που ήταν σωστός και τήρησε το stop ήταν σε δίκυκλο, τώρα θα ήταν στον εκουταφείο. Τι ερωτώ εγώ τώρα. Ο αξιότιμος κύριος δήμαρχος που είναι και συνονόματος, ο κύριος Ξυπουλιτάς ο Βασίλης. γιατί δεν ξαμολάει την δημοτική αστυνομία να πει όσοι έχουν πιλωτές και γκαράζ και έχουν τα αυτοκίνητά τους απ' έξω, αφαίρεση πινακίδων για 6 μήνες. Από τόσο πολύ απλά.
0: Ναι. Εντάξει, αν σας ακούει, ας το σκεφτεί. Ή ας το λάβει υπόψη του, αν μη τι άλλο.
1: Τι να λάβει υπόψη. Εδώ πήρα τηλέφωνο, εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί ήμουν αυτόπτης Μάρτης και πήρα τηλέφωνο στο γραφείο δημάρχου και όταν είπα την οδό Εκάλης, μου απάντησε η υπάλληλος για πού μιλάτε, για την Κηφισιά. Όχι, τη λέω, κυρία μου, για το Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, γιατί ο Παχατουρίδης στο Περιστέρι σταμάτησα μία φορά για να πάρω τσιγάρα. Πόσο κάνεις για να πάρεις τσιγάρα, κάνεις 1,5 λεπτό. Έχασα τις πινακίδες μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι δήμαρχος για μένα.
0: Κατανοητό.
1: Για τον Πελετίδη δεν έχω να πω κάτι. Και θα χαρακτηριστώ ότι είμαι... Λοιπόν, εγώ μιλάω για έναν δεξιό δήμαρχο. Σταμάτησα να πάρω τσιγάρα στο Περιστέρι και έχασα τις πινακίδες μου για 1,5 λεπτό.
0: Άλλο θέμα, Βασίλη.
1: Κανένα άλλο.
0: Ωραία. Αυτά τα απλά, τα καθημερινά, μου αρέσουν εμένα, οπότε καλώ τα ανέφερες. Ναι. Εντάξει, Βασίλη. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά.
1: Παρακολουθώ πάντα.
0: Σε
1: δεν
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν να μην το παρακολουθήσω.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους και περιμένω το Μερμηδόνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ίσως σε αυτό να φταίω εγώ. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που αναφέρεστε σε ένα ζήτημα και στη συνέχεια με ενημερώνετε ότι λύθηκε, όχι προσωπικό, τέτοια θέματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την κίτρινη τηλεόραση της περίοδου, να παρεμβαίνουν τα μίντια και να λύνουν προσωπικά προβλήματα. Μας πήρε χρόνια, παραμένει σε κάποιους, ευτυχώς λίγους, αυτή η αντίληψη, αλλά μία περίοδο την είχαν όλοι και μέχρι να την ξεπεράσουν πέρασε καιρός. Επειδή εγώ από ταπεινότητα δεν θέλω να υπερπροβάλλω αυτά τα ζητήματα, μπορεί κάποιος να νιώθει ότι έλα μωρέ και να το πω και τι έγινε. Κι όμως αν ξέρατε πόσες φορές κάτι που αναφέρθηκε μετά τακτοποιήθηκε, κινητοποιήθηκαν. Δεν σας λέω σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πιστέψτε με, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε μην το προσπερνάτε και τόσο αδιάφορα το καθημερινό να σκέφτεστε και να το πω τι θα γίνει. Μια χαρά γίνονται πράγματα. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε πάντα, ρε παιδί μου, αυτήν την... Ενώ έχουμε δει και ταινίες και σειρές που αναδεικνύουν βιβλία, που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα που υπάρχει στη διαφθορά, ότι η διαφθορά δεν είναι ο ένας και ο αυτός που είναι μόνο στο ρετυρέ. Διαφθορά πάει και πηγαίνει μέχρι το ισόγειο, μη σας πω και μέχρι το υπόγειο. Ο καλός ο υπάλληλος, γιατί ο υπάλληλος της πολεοδομίας δεν είναι κανένας εργοστασιάρχης, δεν κυκλοφορεί με θωρακισμένη Mercedes. Επίσης, οι καταγγελίες των κατοίκων, ποιες ήταν οι καταγγελίες των κατοίκων? Ότι έβλεπαν στην Κηφισιά να φτάνουν μπουλντόζες μέσα στη νύχτα, να πέφτουν μπετά, να κόβονται δέντρα και να ανεγείρονται ξαφνικά πολυκατοικίες σε περιοχές που υπήρχαν μονοκατοικίες και κήποι. Ο οδηγός της μπουλντόζας και του φορτηγού και ο οικοδόμος που σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, έτσι, του λέγανε τη νύχτα θα πάμε να κάνουμε δουλειά, το ξέρετε ότι δεν έπαιρνε το σύνηθες μεροκάματο για να πηγαίνει νύχτα. Ήξερε ότι αυτή τη στιγμή πάω νύχτα να κάνω κάτι παράνομο. Ήξερε ότι εδώ υπάρχει διαφθορά, ότι έχει πέσει δωροδοκία και χρηματισμός. Έχουν πάρει όλοι αυτοί που είναι πριν από μένα πιο ψηλά στην πυραμίδα το μερίδιό τους που είναι μεγαλύτερο, αλλά θα πάρω και εγώ το μερίδιό μου. Μικρότερο από εκείνο που τα κανονίζει και του πιο κάτω και του πιο κάτω, αλλά είμαι και εγώ σε αυτή την πυραμίδα. Και αν είναι και κάποιος κάτω από εμένα θα πάρει και αυτός. Θέλω να πω λιγάκι το ποιος είναι τελικά ο αθώος και ποιος ο ένοχος και ποιος θα δείξει με το δάχτυλο τους άλλους και θα τους κατηγορήσει. Είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το ξέρω ότι είναι από τις λεπτομέρειες που δεν στεκόμαστε ιδιαίτερα, αλλά ποιος οδηγός μπουλντόζας πάει βραδιάτικα και γκρεμίζει. Ξέρω και θεωρεί ότι, α ναι, είναι όλα καλά, είναι τακτοποιημένα. Ναι, είναι έτσι πρέπει να γίνει. Βράδυ, νύχτα, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί κανείς. Ποιος πάει και οικοδόμος, εργάτης, άνθρωπος του λαού, οι οικοδόμοι κατεβαίνανε, τρίζαν τα τσιμέντα και διάφορα τέτοια βράδυ. Και δεν ξέρει ότι αυτό που έχω, όχι μόνο ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, έχει πάρει και το κάτι της παραπάνω για να πάει να το κάνει. Αυτά για να μην είμαστε τόσο εύκολοι ότι ένοχος είναι μόνο αυτός που είναι στη θωρακισμένη Mercedes. Ένοχος, και αυτή είναι η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων οικοσυστημάτων, είναι και αυτός που είναι με το Λάντα ή και αυτός που επιστρέφει με το λεωφορείο της γραμμής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα έπαιρνε το λόγο ο κύριος Κώστας από το Κερατσίνι. Ο Δημήτρης, με συγχωρείτε, δεν απάντησε. Οπότε θα κλείσουμε με τον κύριο Κώστα από την ΙΟ. Μαζί σας θα κάνουμε, θα πάμε και θα κάνουμε επίλογο για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Αγαπητέ κύριε Κώστα, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Από ΙΟ, καλείτε όντως ή από αλλού?
1: Από ΙΟ.
0: Τι ωραία.
1: Από ΙΟ.
0: Τι
1: από
0: ωραία. Δεν πανάχει καλοκαίρι, ζέστες, το ένα το άλλο.
1: Δεν έχει και τόσο, έχει αεράκι και...
0: Έχει αεράκι, ναι, ναι, για έλα στην Καλυθέα να σου πω εγώ τι αεράκι έχει κύριε Κώστα, άσε μα, παίζετε με τον πόνο μας ορισμένοι.
1: Όχι, όχι, εδώ είναι λίγο καλά.
0: Εδώ στην Καλυθέα έχει ωραίο αεράκι, έχει δροσούλα.
1: Κάνει ζέστη, αλλά το αεράκι, πώς το λένε, τη μετριάζει, εντάξει, καλά είναι, δροσούλα έχει.
0: Oh.
1: Ειδικά τώρα... Που είναι βραδάκι, είναι δροσιά.
0: Εδώ κάθομαι. Και εδώ το βραδάκι στην Καλυθέα είναι πιο...
1: Ναι, ειδικά τώρα, από το απόγευμα, όχι μόνο τώρα. Και
0: μπράβο,
1: τώρα
0: μπράβο.
1: Ανοιχτή την πόρτα, ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Εγώ τώρα τρολάρω εσάς, εσείς τρολάρετε εμένα, δεν έχω καταλάβει ποιος από τις δύο. Αλλά...
1: όχι μόνο.
0: Λοιπόν. Κύριε Μαντενίδη, μη μου στέλνετε... ως έγκυρα άρθρα που υπογράφει η Άγρια Μέλισσα. Είναι δικηγόρος αρθρογράφος η Άγρια Μέλισσα. Για όνομα του Θεού, κύριε Μαντενίδη. Και η πηγή σου ποια είναι, ρε Λαβήθη? Η Άγρια Μέλισσα. Έγραψε άρθρο στο Facebook.
1: Κωνσταντίνε, με ποια μιλάς τώρα?
0: Και με εσάς και με τον κύριο Μαντενίδη. Μιλάω με πολλούς ταυτόχρονα. Υπαγορεύω σε 13 ανθρώπους, όπως ο Ναπολέοντας.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μας καλέσατε για κάτι που υπόθηκε ή κάτι δικό σας?
1: Όχι, κάτι που υπόθηκε.
0: Τι υπόθηκε?
1: Και θα πω, όσο πιο σύντομα μπορώ, άσχετα.
0: Έχετε 4 λεπτά γιατί κλείνει η εκπομπή, δεν μπορώ να μείνω παραπάνω.
1: Το ξέρω, θα το πω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Για τον κύριο Ολλανδό, τον Ηλία.
0: Ελβετό.
1: Ελβετό, ναι, και είπα.
0: Έλληνας είναι άνθρωπος από την Ελβετία, εντάξει, μην λέμε όποιος είναι.
1: Ναι, εγώ θα το πω Ελβετό όμως, γιατί... με τα λόγια του και αυτά, τέλος πάντων, να μην κολλάω, να το πω γρήγορα,
0: ναι,
1: αυτό που θέλω.
0: Ναι.
1: Είπε, όταν στην ομιλία του, είπε ότι δεν έχουμε κακούς γείτονες, μήπως είμαστε εμείς οι κακοί γείτονες.
0: Ναι, κάποια στιγμή είπε, δεν μπορεί όλοι να έχουν πρόβλημα με εμάς, μήπως είπε και εμείς δεν είμαστε τόσο τέλειοι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν ένα, ενώ είπε κάποια πράγματα ωραία, αλλά αυτό ήταν ένα.
0: Αυτό σας πείραξε.
1: Σοβαρότατα.
0: Το άλλο που είπε η Ελλάδα που δεν έχει υποδομές, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν. Αυτά ήταν, με αυτά συμφωνούσατε.
1: Είπε κάποια πράγματα καλά. Αλλά ναι, σε αυτό με έκανε να απορρίψω και τα καλά που είπε. Γιατί όταν λες ένα κακό, και θα το εξηγήσω ποιο είπε το κακό. Δηλαδή καταστρέφει και τα καλά. Είπε μια κουβέντα που εγώ άμα τον είχα μπροστά μου μπορούσα να του πω κάτι άσχημα, τέλος πάντων.
0: Ποια κουβέντα, κύριε Κώστα, είπε?
1: Θα το πω, θα αρκεί να αφήσει να βρω τον ερμό μου. Λοιπόν, είπε η Ελλάδα δεν έχει κακούς γείτονες, μήπως είναι η Ελλάδα κακός γείτονας. Εγώ θα του φέρω το παράδειγμα, αν ακούει, να το εξηγήσω, ότι αν ένα σπίτι... Μια μονοκατοικία, υπέσουμε. Έχει μια αυλίτσα, έχει και 5 δέντρα μέσα και γύρω-γύρω έχει άλλα 5-6 σπίτια. Αν το κάθε σπίτι του γείτονα θέλει να του κόψει 2 καρπούς από το ένα δέντρο, να του κόψει ο άλλος ένα δέντρο, να του σπάσει τη μάτρα να μπει λίγο πιο μέσα ο άλλος. Δηλαδή, φταίει το σπίτι και οι 5 γείτονες που κάνουν επιδρομή στο σπίτι δεν φταίνε. Εμείς, εγώ ξέρω ότι σαν Ελλάδα δεν έχουμε επιχειρήσει ούτε να, πώς το λένε, να εισχωρήσουμε σε άλλες χώρες γύρω-γύρω μας, στα Βαλκάνια, ούτε και στην Τουρκία. Θα μπορούσαμε. Λοιπόν, γιατί μας λέει ο κύριος Ηλίας τώρα, ότι φταίμε κι εμείς? Το κατάλαβα. Πρέπει να βουτήξει τη γλώσσα του λίγο στο μυαλό του, αν έχει, για αυτό που είπε. Είπε κάποια πράγματα καλά, αλλά αυτό είναι ανεπίτρεπτο να το πει. Ένα αυτό που είπα και θα το πιστεύω το κατάλαβε ο Ηλίας και εσύ, κύριε Κώστα. Και να πω και ένα στον κύριο Τσελεντίδη, πώς τον είπαμε.
0: Ποιον?
1: Το...
0: Μαντενίδη.
1: Ναι.
0: που μας λέει Λοτοφάγους και Καρούμπαλους.
1: Ναι, Καρούμπαλο. Καρούμπαλος είναι αυτός πρώτα απ' όλα και Λοτοφάγους, αλλά εγώ θα τα απαντήσω με αυτή την κουβέντα και να με συγχωρέσετε. Ότι αν αεριστεί η Τουρκία, το μόνο που μπορεί να μας κάνει, να μας βρωμίσει τα γεννητικά μας όργανα.
0: Θα μας αερίσει τα φρύδια δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Κάπως έτσι. Αυτό
0: ωραία, πίσω, ωραία.
1: Να μην το πω χοντρά.
0: Εντάξει.
1: Και να το ξέρει ο κύριος Τσελεντή πώς τον είπαμε.
0: Μαντενίδης, τι Τσελεντή.
1: Εντάξει, Καρουπαλίδης. Να τα ξέρουν αυτά, γιατί μην φτάνουμε στο σημείο να γεννάμε εφιάλτες, γιατί αυτοί μου θυμίζουν κάποιους εφιάλτες προγόνους. Να μην φτάσουν στο σημείο.
0: Εντάξει, δεν είναι εφιάλτες, αλίμονο, για όνομα του Θεού. Να κάνει κάποιος κριτική και να... για όνομα του
1: Θεού. Καλά στην Ελβετία. Έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρουμε. Κάτσε κύριε Μαντενίδη και κύριε Ηλία, εκεί που είσαι.
0: Εδώ είναι ο Μαντενίδης.
1: Ναι,
0: στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης μένει, δεν είναι αλλού.
1: Ναι, δεν λέω τον Μαντενίδη, λέω τον Ηλία που είναι στην Ελβετία. Που μας κάνει κήρυγμα από εκεί. Κάτσε μέσα εδώ στο χώρο και μετά θα μου πεις εμένα ότι αν έρθουν οι Τούρκοι που τους λες καλούς γείτονες και εμείς είμαστε κακοί.
0: Δεν τους είπε καλούς.
1: Υπονοούμενα ήταν.
0: Είπε ότι μήπως και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, όχι ότι οι άλλοι. Εμείς ότι.
1: Τελειότητα δεν υπάρχει πουθενά, φίλε. Τελειότητα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, κύριε Κώστα.
1: Τα λέμε την πραγματικότητα. Αλλά άμα το κύριο
0: Ηλία. Και να κλείσουμε, πρέπει να μπει ο Τσιλιμίδης μέσα.
1: Από αυτό. Άμα το κύριο Ηλία, ο γιος ψάρευε στη Λίμνο, στην Κάλυμνο και τον παρανοχλούσαν οι Τούρκοι ψαράδες μέσα στο λιμάνι του, να πω εγώ ποιος είναι ο κακός ο γείτονας και ποιος είναι ο καλός. Εντάξει, και αν μπαίνανε στο σπίτι του τρεις ματραχαλάδες του γείτονες και του πειράζανε τα παιδιά και τη γυναίκα χωρίς να έχει κάνει τίποτα, θα έλεγε τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε οι καλοί και έχουμε γύρω γύρω...
0: Και τότε γιατί συμφώνησε στα άλλα που είπε, ποιος θα σε υπερασπιστεί από τους ματραχαλάδες, εσύ ή ο στρατός?
1: Όχι, συμφώνησα.
0: Μπράβο. Για θέμα. Ο στρατός τι είναι, μόνος του λειτουργεί ο στρατός? Δεν έχει πρωθυπουργό και πολιτική υπουργό άμυνας?
1: Άκουσε με λίγο.
0: Όχι, δεν ακούω τίποτα τώρα. Είπαμε να μιλήσουμε δύο λεπτά, πρέπει να φύγω. Αυτά.
1: Okay.
0: Καλή συνέχεια.
1: Δεν συμφώνησα με το στρατό. Δεν είπα τίποτα για στρατό.
0: Γιατί δεν είπες?
1: Είπα ότι είπε πέντε κουβέντες.
0: Ναι, αλλά οι προδότες. Λέτε όλοι οι προδότες πολιτικοί. Αλήθεια, τα Ραφάλ. Με τα οποία ο στρατός θα υπερασπιστεί τη Λίμνο, ποιος τα πήρε, εσύ κύριε Κώστα ή ο Μητσοτάκης?
1: Ρε φίλε,
0: τα F-16 εσύ τα πήρε ή ο Σιμίτης και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ούτω καθεξής?
1: Δεν έπιξα τέτοιο θέμα εγώ. Εγώ έπιξα.
0: Έγινε.
1: Τον τρόπο που είπε την κουβέντα του Ηλίας.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, στα εθνικά θέματα υπάρχει μια ευαισθησία, δεν μ' ακούτε. Τα υπόλοιπα αύριο, 9 το βράδυ, να είστε καλά.

0: Ni får kolla Uppsala, Apollopedialli. Var kolla Uppsala, Apollopedialli. Var kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτια, καραμέλες, καπτοφάκελες, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά, καλή εβδομάδα τέλος πάντων. Είναι η τελευταία ραδιοβαρκάδα της εβδομάδος, η απόψινή. Και είπα να χρησιμοποιήσω δύο ερωτήματα. Οπότε κάποιος μπορεί να θέλει να απαντήσει στο ένα από τα δύο ή και στα δύο. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει στη διάρκεια όλων των χρόνων που κάνω εκπομπή. Μου ήρθε ξαφνικά φλασιά που λένε οι πιτσιρικάδες.

Αλλά να πούμε πρώτα ποιοι είναι στην παρέα. Είναι ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο 211-10-80-880, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ποια είναι τα δύο ερωτήματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν το παιχνίδισμα το απόψινό. Τώρα πια είναι καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται το Σάββατο θα σκληρύνει η ζέστη. Οπότε ανάλαφρα πράγματα βάζουμε σαν θέματα και από ό,τι είδα λειτουργήσαν όλες τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Ποιο ταλέντο θα θέλατε να έχετε? Ερώτημα δεύτερον. Πού και πότε νιώθατε απόλυτα ευτυχισμένοι και γιατί? 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κερνάμε λοιπόν ένα τραγούδι για το ξεκίνημα και σας συναντούμε σε 3-4 λεπτά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ερώτημα πρώτον λοιπόν, πείτε μου ένα ταλέντο που θα θέλατε να έχετε. Και δεύτερο ερώτημα, πού και πότε ήσασταν πραγματικά ευτυχισμένοι και για ποιο λόγο. Είτε στο ένα από τα δύο ερωτήματα απαντάτε, είτε και στα δύο. Εσύ τι θα κάνεις, Γιάννη Δουνδουλάκη μου, από το Γέρακα?
1: Καλημέρα, Μάνου.
0: Καλώς
1: ήρθες. Θα απαντήσω και στα δύο.
0: Okay.
1: Αλλά πριν από αυτό έχω μια παραγγελιά.
0: Να την ακούς.
1: Το ρίγμα με Μανώλη Λιδάκη, όποτε μπορέσεις.
0: Okay.
1: Διότι, εντάξει, του έχω μια δυναμία, τέλος πάντων.
0: Και η πλάκα είναι ότι είναι ένας από τους 7 που το έχουν ξαναπεί ο Μανώλης. Και ήταν και η τελευταία ηχογράφηση που έκανε.
1: Ναι. Πρώτο φύγει, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Μπορώ να απαντήσω πρώτα το δεύτερο ερώτημα, αν δεν έχεις αντίρρηση?
0: Καμία, απολύτως.
1: Λοιπόν, ευτυχισμένος πραγματικά. Μπορώ να πω ότι ήμουν σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Αλλά όσο σκέφτομαι έτσι την πορεία της, διαπιστώνω ότι συντέλεσε πολύ στο να εκτοξευθεί η ευτυχία, σε εισαγωγικά άμα θες, όταν βελτιώνονταν τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σίγουρα κορυφαία στιγμή ευτυχίας για μένα ήταν όταν απόκτησα την κόρη μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλη της δεκαετίας του 90, με δύσκολα όμως οικονομικά εκείνη την εποχή. Το 2000 λοιπόν ξαφνικά υπήρξε μια σημαντική τροποποίηση σε αυτή την κατάσταση, διότι άλλαξα δουλειά και βρέθηκα αξέχαστα από τις 170.000 δραχμές που έπαιρνα εκείνη την εποχή, ξαφνικά με 500 μέσα σε ένα μήνα. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια τεράστια αλλαγή.
0: Και ανακούφιση.
1: Και ανακούφιση, δεν το συζητώ. Εκπονήθηκαν νέα σχέδια στη ζωή κλπ. Οπότε αυτό συντέλεσε στο να είμαι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο χαρούμενος, να μην σκέφτομαι το παραμικρό σε πράγματα που ήθελα να κάνω κλπ.
0: Είναι αυτό που λένε, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά κάνουν μια πολύ καλή προσομοίωση.
1: Ακριβώς. Και μπορούν να γίνουν και το μέσο προκειμένου να προσεγγίσει κανείς την ευτυχία. Γιατί ουσιαστικά σβήνουν μια σειρά ζόρια που τραβάμε στη ζωή μας, που δόξα τω Θεώ 15 χρόνια τώρα τα τραβάμε κανονικά, η μεγάλη πλειονότητά μας, τέλος πάντων. Έτσι. Βέβαια εγώ λέω πάλι δόξα τω Θεώ, διότι υπάρχουν πολύ χειρότερα ζόρια τα οποία αν δεν μας βρουν, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Ναι, πράγματι. Και επειδή έχω περάσει μια τέτοια φάση σχετικά πρόσφατα, τέλος πάντων, λέω, όχι, κοίτα, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Επίσης μπορούμε να βρούμε την ευτυχία ακόμα και μέσα στα ζόρια. Σε διαβεβαιώ γι' αυτό, μάλλον. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο ερώτημα του ταλέντου.
0: Ναι.
1: Δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου κάποιο ταλέντο που είχε, μπορεί να είχε κάποιος άλλος άνθρωπος, με μία και μοναδική εξαίρεση. Επειδή έχω μία φωνή που από ό,τι λένε οι περισσότεροι είναι καλή ως χρειά, θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω. Αλλά αυτόν το κάνω, θα χάσουν τη δουλειά τους όλοι όσοι κάνουν απολυμάνσεις και μειοκτονίες στην πόλη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φρίκι.
1: Δεν ακούγομαι με τίποτα όσο καλή διάθεση να έχει κανείς να τα ακούσει. Οπότε,
0: είσαι φάλτσος δηλαδή?
1: Νομίζω ότι μάλλον δεν ακούω σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να πατήσω και σωστά πάνω στη μουσική.
0: Κατά.
1: Οπότε λένε οι ειδικοί, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Οπότε από το αποφεύγω, δεν το συζητώ, γιατί να κάνω τέτοιο κακό στους γύρω μου. Αυτό είναι ένα ταλέντο που θα ήθελα να είχα και επέμενα πάρα πολύ όταν ήμουν πιτσιρικάς να το έχω. Οπότε λίγο πολύ γκρίνιαζα και έμπαινα στις χοροδίες του σχολείου, αλλά εγώ ψιθύριζα, οι πολλοί που τραγουδάγαν. Γιατί αλλιώς ήταν το αποτέλεσμα όχι καλό.
0: Κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα, όχι, δεν έχω ζηλέψει κάποιο άλλο ταλέντο. Δεν ζωγραφίζω. Δεν είχα ποτέ την ικανότητα να κάνω κάτι ωραίο.
0: Ούτε έχεις παίξει ποτέ μουσική, ας πούμε.
1: Κάποια στιγμή το όνειρό μου ήταν να μάθω πιάνο. Εκείνες τις εποχές είχαν οι γονείς το φοβερό επιχείρημα ότι το πιάνο δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου σε μια εκδρομή. Οπότε κάτσα μάθει κιθάρα. Έκανα ένα χρόνο κιθάρα και μετά, επειδή δεν μου άρεσε, τα παράτησα.
0: Κατάλαβα. Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί δεν σου άρεσε? Σε δυσκόλευε και προτίμησες να την παρατήσεις?
1: Ένιωθα τον εαυτό μου ότι θα ήταν πολύ καλύτερο στα πλήκτρα του πιάνου.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μου προκαλούσε κιθάρα κάποια έτσι ευχαρίστηση. Ενώ με κάποια κομμάτια που είχα μάθει να τα παίζω στο πιάνο καθαρά εμπειρικά, μου άρεσε πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι το ταλέντο που δεν έχω και θα ήθελα να έχω. Τα υπόλοιπα όλα καλλιτεχνίζοντα ταλέντα δεν είχα και δεν με ένοιαζε κιόλας να έχω, γιατί δεν ήταν κάτι που προκαλούσε επιθυμία να το μάθω.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό που λένε και πάλι άλλοι, ότι είχα και ελπίζω, παρότι δεν το εξασκώ ιδιαίτερα.
0: Τι είχες.
1: Να είχα.
0: Και α, ναι.
1: Δεν το εξασκώ τόσο πια.
0: Ναι.
1: Είναι το γράψιμο. Μου άρεσε πάντα να γράφω και έγραφα διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι θετικό.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ειδικούς, έτσι, γιατί δεν ήμουν εγώ ειδικός. Το έκανα και επάγγελμα κάποια στιγμή, με άλλη μορφή, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με ενδιαφέρει κάτι περαιτέρω. Δεν είμαστε, κύριε Τσιλιμίδη μου, στιχουργές. Το στιχουργό μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Το διευκρινίζουμε. Τόσο φοβερά ταλαντούχοι όλοι μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο κάπου.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όλοι όμως.
1: Εσείς έχετε πολλά, κύριε Τσιλιμίδη, όμως.
0: Εντάξει, μια δουλειά που με τις λέξεις είναι όλα. Όλες οι δουλειές που κάνω,
1: ναι,
0: δεν είναι με τις λέξεις. Και το ραδιόφωνο και η στιχουργική, το γράψιμο, όλα λέξεις είναι.
1: Ναι, απλά θέλει ταλέντο για να το κάνεις σωστά, για να το κάνεις τόσα χρόνια με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η ικανότητα να καλλιεργήσεις μια ικανότητα. Είναι να υπάρχει μια μαγιά ταλέντου μέσα σε όλο αυτό.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου.
1: Δεν είναι κομπλιά, είναι περιγραφή πραγματικότητας, όπως μου αρέσει να λέω. Αυτά με ισχύει από μένα σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Γεια σου, Μάνο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές. Γεια σου Χρήστο από το Νιου Τζέρσι.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Επίσης.
1: Θα σου πω για την ευτυχία στο τέλος.
0: Για την?
1: Αλλά το πρώτο.
0: Για
1: τις στιγμές ευτυχίας.
0: Okay.
1: Αλλά το προηγούμενο είναι το...
0: Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχω κάποιο ταλέντο και είμαι ευχαριστημένος. Το ταλέντο που έχω είναι ότι από ανάγκη ξεκινώντας να εργαστώ σε μια εργασία, μετά από το πέρασμα του χρόνου, τις εμπειρίες που απέκτησα, ολοκλήρωσα το γύρο της γνώσης της εργασίας και είμαι σε θέση, όταν κάποια πελάτησα έρθει και χρειαστεί να με ρωτήσει να την ντύσω, είμαι σε θέση να μπορέσω να ψυχολογήσω το είδος που θα χρειαστεί να φορέσει, το style που της αρέσει να φοράει, να είμαι σε θέση να της δώσω 2-3 διαφορετικές γνώμες και εφόσον αποφασίσει, είμαι σε θέση να ξεκινήσω από την αρχή μέχρι το τέλος που θα την ντύσω την πελάτησά μου.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ταλέντο αυτό.
0: Βέβαια είναι.
1: Με πήρε πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι εύκολο. Μπορώ να σου πω τι δουλειά που κάνω, δεν είναι μυστικό. Είμαι από την Καστοριά, είμαι γουνοποιός.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Και ξέρω να ξεκινάω από την αρχή του είδους μέχρι το τέλος. Δηλαδή, όταν θα με ρωτήσει έρθει μια πελάτη και θέλει να μου πει ότι θέλω τέτοιο, μπορώ να ξεκινήσω από το αρχικό είδος, να της το παρουσιάσω, να της...
0: Όταν λέμε το αρχικό είδος, τι εννοούμε? Το αρχικό είδος που λες, τι εννοούμε?
1: Να της πάρω το δέρμα, το είδος της γούνας που θέλει να χρησιμοποιήσει, ναι. Αυτό είναι αρχικό είδος.
0: Ναι,
1: μετά να το πλάσω σε ύφασμα, αφού θα το πλάσω σε ύφασμα να το κάνω σχέδιο, αφού θα το κάνω σχέδιο να το ολοκληρώσω σε μοντέλο και όταν θα έρθει πίσω για επιστροφή για να κάνει τη δοκιμή, αν χρειαστεί κάποιες μικρές διορθώσεις, λίγο στένεμα εδώ ή λίγο άνοιγμα εκεί, να μπορέσω να το φοδράρω, να βάλουμε τη φόδρα και να είναι ένα τελειωμένο γούνινο παλτό να το φορέσει η κυρία όποτε θέλει και όποτε της αρέσει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Μου αρέσει αυτό μετά από τόσα χρόνια, μου έχει γίνει συνήθεια, το έχω αγαπήσει και κάθε πρωί που σηκώνομαι και πάω για περπάτημα, όταν έχω πελάτες οι οποίες καμιά φορά είναι πιο λεπτεπίλεπτες, ας πούμε, δίνουν περισσότερο προσοχή, κάθομαι και σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να ευχαριστήσω αυτήν την πελάτη σου. Να την ικανοποιήσω στο ντύσιμο της. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό για τη ζωή μου.
0: Ωραία.
1: Υπήρχε ένα παράδειγμα το οποίο δεν το είχα μιλήσει στα παιδιά μου και κάποια στιγμή όταν ο γιος μου μεγάλος ήταν κάνα 15 χρονών, κοιτάξα να δω την ταινία με το Michael Douglas, το Liberace.
0: Ναι, δεν την έχω.
1: Όταν το είδε ο γιος μου αυτό, πήγε στη μάνα του, στη γυναίκα μου και του λέει, άρχισε να κοιτάει πορνό αυτός, λέει. Δεν είναι στα καλά του.
0: Γιατί, τι είναι αυτή η
1: ταινία? Του λέει η γυναίκα μου,
0: συγγνώμη. Για τον πιανίστα, το Liberace.
1: Ναι.
0: Α, δεν το έχω δει, ναι. Για πες.
1: Του λέει η γυναίκα μου, τι βλέπει? Λέει, βλέπει το Liberace. Α, του λέει, έλα να σου πει κάτι ο πατέρας σου, του λέει. Θα το εξομολογηθώ τώρα, δεν το εξομολογούμε πολύ συχνά αυτό. Όταν βρισκόμουν στο Μαχάτα, ήρθε ένα από τα τρία παλτά που ήταν μέσα στην ταινία του Liberace να γίνει alterate, να διορθωθεί. Το ένα από τα τρία παλτά ήρθε στα χέρια μου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παλτό που χρειαζόταν πολύ χώρο να διορθωθεί και πολλή δουλειά. Αυτό φιλοξενήθηκε στο μουσείο του Liberace.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε στα χέρια μου, το διόρθωσα, το ετοίμασα, το έφτιαξα και πήγε πίσω και έμεινε στο μουσείο Liberace. Όταν κάνανε ταινία, ο Μάικλ Ντάγκλας το φόρεσε. Το ήξερα εγώ γιατί ήθελα να δω αν το φορέσει ή όχι, ήξερα την ταινία. Και παρακολουθώντας την ταινία του λέει η γυναίκα μου, έλα να σου πει κάτι ο πατέρας σου. Και του λέω, του βλέπεις αυτό το κομμάτι, του λέω. Αυτό το ετοίμασα εγώ για το μουσείο και τώρα είναι, του λέω, στην ταινία. Α, μου λέει. Λέω, δεν ήθελα να στα πω αυτά τα πράγματα, του λέω, αλλά αφού το έφερε η ώρα, του λέω.
0: Και γιατί του ήρθε του μικρού ότι εσύ έβλεπες πορνό ταινία?
1: Γιατί μέσα στην ταινία του Michael Douglas, το Liberace, έχει πολλές σεξουαλικές σκηνές.
0: Α, οκ, κατάλαβα.
1: Γι' αυτό και του ήρθε.
0: Ναι, οκ. Okay. Παρακάτω τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Πριν πάμε στην ευτυχία, να σου πω κάτι για την προπροηγούμενη ερώτηση που είχες κάνει τρεις μέρες πίσω, ναι. Αν θα έβλεπα τον εαυτό μου 18 χρονών, τι θα του έλεγα?
0: Ναι, και για ποιο πράγμα θα του γύρευε συγγνώμη? Καλά, πες, σ' ακούω.
1: Θα του έλεγα ότι έτσι πως μας ήρθε η ζωή, δεν είχαμε άλλο περιθώριο.
0: Πού?
1: Θα του έλεγα ότι έτσι πως μας ήρθε η ζωή, δεν είχαμε άλλο περιθώριο.

0: Αυτό θα έλεγα στον εαυτό μου.
1: Ωραία.
0: Το τρίτο πράγμα για την ευτυχία, υπήρξαν μέσα στο πέρασμα της ζωής μου, το πολύ δύσκολο πέρασμα της ζωής μου, υπήρξαν και πολλές στιγμές ευτυχίας. Η μία απλή ευτυχία ήταν όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρνω πράγματα. Ήταν ευτυχία αυτή. Όταν παντρεύτηκα και έφερε η γυναίκα μου το πρώτο μας παιδί, το γιο, ήταν και αυτό μεγάλη ευτυχία. Όταν έφερε το δεύτερο, ήταν και αυτό μεγάλη ευτυχία. Ήταν ευτυχία στη ζωή σου. Και κάθε βράδυ που πηγαίνω σπίτι και κουβεντιάζω με τη γυναίκα μου, είναι ευτυχία αυτό. Καμιά φορά μαλώνουμε βέβαια, αλλά και αυτό είναι ευτυχία.
1: Ναι, έτσι κάνουν. Τα ζευγάρια έτσι κάνουν.
0: Και το Σαββάτο θα είναι μια μέρα ευτυχίας.
1: Γιατί?
0: Ο μεγάλος μας ο γιος παντρεύεται μετά από 4-5 χρόνια συγκατοικίας με την
1: κοπέλα.
0: Με την αραβωνιαστική σου σήμερα.
1: Ναι.
0: Και το Σαββάτο θα... και αυτό είναι ευτυχία. Γιατί
1: βέβαια,
0: είναι κάποιο κατόρθωμα που είναι συνέχιση της οικογένειας.
1: Τέλεια. Μπράβο ρε φίλε.
0: Αυτά ήθελα να μιλήσω.
1: Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Υγεία και χαρά σε όλους σας.
1: Και σε σένα.
0: Γεια.
1: Άντε, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τελευταίο διαδρομολόγιο της εβδομάδος. Ραδιοβαρκάδα. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ. Δεν συναντιόμαστε. Κύριε Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα. Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Καλημέρα, μάνα μου.
2: Πώς πάμε?
3: Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Μπράβο, τέλεια.
3: Όλα καλά, ο καιρός στρώνει εδώ, είναι ωραίος, ζεστός, λίγο, ευχάριστος και μας δίνει δυνατότητα και κάνουμε ωραίο σεριάν.
2: Άμα είναι για λίγο, εντάξει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, λένε ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει της κολάσεως.
3: Ναι, ψιθυρίζεται ότι θα γίνουμε κι εμείς κεντροευρωπαίοι.
2: Ναι, μα τρομάρα μας.
3: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί μιλάγαμε με το γιο μου πριν από λίγο, το τι γίνεται. Μπαμπά, λέει, 14 και 15 μεγαλείο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μπουφανάκι, λέει, μπουφανάκι και τα ρέστα, το φαντάζεσαι. Oh. Ρε, του λέω, και τα σαραντάρια, τα σαραντάρια ήταν στην ώρα τους.
2: Τώρα λέει, τελειώσαν αυτά.
3: Το γυρίσαμε στο μπουφανάκι. Είναι μπάνικα, λέει, η καθημερινότητα, τη χαιρόμαστε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Παραβοτάσω, μου λέω. Αυτό καλό είναι. Για ζέστες, αναμένεται, λέει, ένα τριαντάρι. Αναμένεται, λέει,
2: ναι,
3: σε καμιά εβδομάδα.
2: Πω.
3: Ωραία. Εμείς, λέω, και εμείς πηγαίνουμε τώρα στις ζέστες, γιατί μέχρι τώρα δροσιστήκαμε.
2: Ναι.
3: Επί των ερωτημάτων, θείε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Θα πω κάτι περίεργο, ίσως και παράξενο για μένα, όσοι με ξέρουν ή δεν με ξέρουν. Ήθελα να γίνω διευθυντής ορχήστρας.
2: Άντε.
3: Απίθανο. Απίθανο.
2: Ναι.
3: Ο πατέρας μου, ο γέρος μου, τον πατέρα μου δεν ξέρω, σε κάποια ηλικία νεαρή του, είχα με μεγάλη φιλική σχέση και τον είχα βαφτίσει γέρο μου. Γέρο μου και γέρο μου, του άρεσε εκείνο που τον έλεγα γέρο μου. Και μας έμεινε το γέρο μου. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε τρέλα με την κλασική μουσική. Όπου ορχήστρα, όπου συναυλίες, όπου επίσης θέατρο. Δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην πάρει από το χέρι και να πάμε. Η μητέρα μου δεν ήταν τόσο φίλος με αυτά τα ακροάματα. Αλλά και δεν μας ακολουθούσε, με τον πατέρα μου συνέχεια παντού. Ορχήστες εδώ, συναυλίες εκεί, συνέχεια, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη μουσική, ούτε με κανένα όργανο, απλώς μ' άρεσε πάρα πολύ τον ακούω.
2: Η ιδέα.
3: Η ιδέα, ναι. Αλλά δεν χάσαμε παραστάσεις στη λαϊκή λυρική σκηνή. Ήμασταν μόνιμοι συνδρομητές. Τώρα μου λέω ιστορίες από το 1960 και δόθε. Μετά όταν έγινε το Μέγαρο Μουσικής. Αλλά και κάθε άλλη εκδήλωση πάντα ήμασταν, είχαμε γίνει γνωστοί πλέον και με τους καλλιτέχνες αλλά και με τους ανθρώπους του θέατρου κάθε φορά. Και μου είχε κολλήσει αυτό το πράγμα. Το ήθελα πολύ, ήταν μια επιθυμία, αλλά βιοποριστικά, όπως έχω ξαναπεί, αρχικά λέγαμε να γίνω αξιωματικός, μετά είπαμε όχι νομικός και φυσικά διάλεξα τη νομική. Αλλά ήταν μέσα στην καρδιά μου, έμενε ότι θα ήθελα εκεί, αλλά δεν με τραβούσε τόσο, ας πούμε, η εξάσκηση με τη μουσική σε κάποιο όργανο, ώστε από εκεί να μπω έτσι μέσα. Αλλά ήμουν ως ακροατής, είχα τρέλα να είμαι συνέχεια. Και μου έμεινε έτσι αποθυμένο να γινόμουν διευθυντής ορχήστρας.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό ήταν το, ένα ταλέντο που δεν το αποκτήσαμε και δεν το υλοποιήσαμε. Το έτερον είναι η γυναίκα που γνώρισα, η Όλγα μου. Έχω πει αρκετές φορές για την Όλγα μου. Εκείνη ήταν η ευτυχία της ζωής μου. Ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα που μέσα σε 4 ώρες, ρε Μάνο, που αλληλοξεψαχνιστήκαμε στην κουβέντα, βρήκαμε ότι ήμασταν
2: ταιριαστοί.
3: Εκείλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Τόσο ταιριαστή όσο τίποτε άλλο. Και περάσαμε δεκάδες χρόνια, όχι απλώς ευτυχισμένα, κάτι περισσότερο. Τέτοια ταυτότητα αντιλήψεων, αγάπης, ενθουσιασμού, φιλίας. Δεν μαλώσα μια φορά. Μερικές φορές είχα εγώ σκηνοθετούσα λίγο καυγάδες. Της άρεσε το ωραίο ντύσιμο, ξέρω εγώ, κοσμήματα, τέτοια πράγματα. Γιατί σαν αρχιτέκτον είχε εργαστεί αρκετά στη Θεσσαλονίκη και είχε και περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, εκεί έκανα, γιατί είσαι σπάταλη, χαλάς λεφτά και ξέρω εγώ. Και εκείνη έπιανε το νόημά μου και κάναμε και μπροστά στα παιδιά όταν δεν μας καλοβλέπανε ένα καυγά σε σπάταλη, έτσι πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε, και κάναμε ότι μαλώναμε και η κατάληξη ήταν αγκαλιές, φιλιά και τα ρέστα και γελάγαμε ότι ήμασταν και καλοί ηθοποιοί που ένας προσπαθούσε να πείσει τον άλλον ότι είναι σπάταλος. Πέρασα πολύ καλή ζωή, ήταν η πιο ωραία ζωή αυτή. Με την κατάληξη όμως, αλλιώς τη λογαριάζαμε, αλλιώς ονειρευόμαστε, αλλιώς προσευχόμαστε, ναι, και παρακαλάγαμε τον Θεό να μας έχει γερούς. Να αυτή την αγαπημένη ζωή να την κρατήσει όσο γίνεται. Δεν μας άκουσε, ρε Μάνο. Δεν μας άκουσε ο Θεός. Δεν μας άκουσε. Και τις επιφύλαξε τόσο σκληρό τέλος.
2: Ναι.
3: Κρίμα, μας κλώνησε πολύ και τα παιδιά μου και εμένα, και μια ωραία ζωή που ελπίζαμε, προσδοκούσαμε να έχει μια ωραία κατάληξη έστω μέχρι τα χρόνια τα δικά μου. Δυστυχώς μας επιφύλαξε ότι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει όμως, Το σύνολο όμως της κοινή ζωής ήταν καλό, άριστο. Ήταν ό,τι καλύτερο. Ήταν σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Και αυτό το δώσαμε και στα παιδιά μας, και αυτοί το συνέχισαν. Και βλέπω ακόμα και τα δυο μου εγγόνια, τα δυο αγόρια μας. Και εκεί έχουν μια τέτοια τάση. Και έχουν βλέξει, παρόλο που είναι επιστήρια, είναι πάρα πολύ καλά και εκείνα. Ζουν μια ζωή ευτυχισμένη.
2: Τέλεια.
3: Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει τέτοια τύχη, τη δική μας του καλού, μέχρι εκεί που ήταν το καλό. Από εκεί και πέρα, όχι. Από εκεί και πέρα, μακάρι. Μακάρι να μην τύχει σε κανέναν, να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα, τέτοια συντριβή κυριολεκτικά της χαράς και της ευτυχίας. Αυτά, αδελφέ μου.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια.

0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ το ερωτηματολόγιο του Μαρσέλ Προύστ, που είναι 36 ερωτήσεις, τις οποίες πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κατά καιρούς έχουν κάνει ειδικά αφιερώματα και ρωτούν τους ανθρώπους αποκλειστικά αυτές τις ερωτήσεις. Οι δύο αυτές τις σημερινές είναι από το ερωτηματολόγιο αυτό. Δηλαδή, ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε και πού και πότε νιώθατε πραγματικά ευτυχισμένοι. Εμείς θα πάμε σε μια κυρία τώρα η οποία έχει ταλέντο, δεν χρειάζεται άλλο. Η Ευτυχία από τα Γιάννενα. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
0: Τι γίνεται, ρωτάει εδώ ο Μενέλαος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χτες με ρώτησε, με το που σε άκουσε, εάν λες και λαϊκά τραγούδια εκτός από δημοτικά.
1: Έλεγα λαϊκά κάποτε, όχι βαριά λαϊκά.
0: Δεν είπα για βαριά λαϊκά.
1: Ναι, ναι, πώς είναι τη Γλυκερίας.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά τα έλεγα, αλλά μετά το σταμάτησα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Άμα προσπαθήσω, τα ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, καμιά μέρα να μας πεις και ένα λαϊκό.
1: Θα προσπαθήσω, ναι.
0: Εσύ πώς κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο στο τραγούδι? Από παιδάκι, φαντάζομαι.
1: Από παιδί, αφού αυτό βγαίνει από μόνο του, Μάνο.
0: Ναι.
1: Μα αφού, και ακόμα και στον ύπνο, σας λέω, όταν κάθομαι, όπου να βρίσκομαι, στον δρόμο, στην κουζίνα μου, στο μπάνιο μου, εγώ τραγουδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σταματήσω. Αυτό είναι ένα ταλέντο. Εντάξει.
0: Στη Γερμανία που έζησες,
1: ναι,
0: έτυχε ποτέ σε καμία μάζοξη Ελλήνων,
1: ναι,
0: να τραγουδήσεις? Ναι,
1: ναι, ναι, σε πολλές πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πήγα σε πολλές πόλεις, βέβαια, στη Γερμανία.
0: Σε πληρώνανε κιόλας, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μην νομίζετε ότι έφερνα και πολλά λεφτά.
0: Τέλος,
1: αλλά
0: ναι,
1: ό,τι μπορούσαν και ό,τι είχαν ευχαρίστηση.
0: Ναι.
1: Ποτέ μου δεν έκανα παζάρια που λέμε ότι θέλω τόσα. Ποτέ μου.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα βοηθούσα τους πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και αφιλοκερδός και εδώ και στη Γερμανία.
0: Ναι, όταν ζούσες εκεί.
1: Ναι, όταν ζούσα, ναι, εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πάει. Και που πήγα και σε πολλές πόλεις, όπως καλή ώρα τώρα έχεις εσύ μια εκπομπή, ήταν μια άλλη εκπομπή στην Αέρα 5.
0: Ναι, ήτανε το Ράδιο Κόσμος που...
1: Και... Ναι.
0: Ελλάζεντιο, ναι.
1: Εκεί εμείς ακούγαμε από τις 10 η ώρα Γερμανίας μέχρι τις 12. Από εκεί ξεκίνησα, όπως βγαίνω σε εσένα τώρα και τραγουδάω. Τραγουδούσα και εκεί και με είχε ακούσει όλος ο κόσμος στη Γερμανία.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, ναι. Ωραία ήτανε.
0: Τέλεια.
1: Έχω πάει και εδώ, έχω πάει σε γάμους, έχω πάει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν πήγα και καθόλου, αλλά έχω τώρα τόσα χρόνια εδώ, δεν θα έπρεπε να με προτιμήσουνε.
0: Θα έπρεπε,
1: αλλά δυστυχώς δεν το κάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι μπορώ να κάνω εγώ σε αυτό επάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Δεν μπορείς, όχι.
1: Όχι, δεν μπορώ. Ο Θεός θα τους φωτίσει, λέω μόνο. Και ας προσπαθήσουνε έστω και μία φορά το χρόνο. Έστω και μία φορά το χρόνο. Δεν θέλω εγώ κάθε φορά να πάω σε όλα τα γλέντια.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Έχω πολλά ταλέντα και να μην πενεύω τον εαυτό μου. Είμαι και πολύ εργατική. Ήμουνα και είμαι πολύ εργατικά, πολύ γρήγορα. Είμαι τελειομανής. Ό,τι κάνω θέλω να το φτιάσω όπως εγώ θέλω να ευχαριστηθώ. Να αρχίζω μια δουλειά να την τελειώνω, να μην την αφήνω στη μέση.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Και όπου να πήγαινα για δουλειά στη Γερμανία δεν με αφήνα να φύγω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι δουλειές έκανες στη Γερμανία?
1: Έκανα, όπως το είπαμε και ξανά, δούλευα στα καθαριστήρια, δηλαδή στα βεσερά λεγόμενα εκεί. Ναι. Εκεί που πλένουν τα ρούχα, που τα καθαρίζουν, σιδερώνουν τα πρώτα χρόνια. Και τα τελευταία, μετά 20 χρόνια, πήγα στην Bundeswehr, εκεί που ήταν ο γερμανικός στρατός.
0: Αχα.
1: Ναι, ήμουνα στα... Είχα να κάνω με τους γεωγραφικούς χάρτες προτού ενωθεί η Γερμανία.
0: Όταν ήταν ανατολική και
1: ναι,
0: δυτική.
1: Ήταν παράδειγμα ένα χώρος μεγάλος που είχε από όλα τα μέρη γεωγραφικούς χάρτες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και από κάθε πόλη στέλνανε, θέλουμε τόσα κομμάτια, αυτή την πόλη. Mm. Και αυτό έκανα, πολύ καθαρή δουλειά, κοντά στο σπίτι μου πήγαινα με τα πόδια, πολύ καλό περιβάλλον, ήταν σαν να μην είχα αφεντικό. Αυτό, ήταν άνθρωποι με τα, με τα γαλόνια τους που λέμε, άνθρωποι ευγενικοί, δεν έχω λόγια να πω, δεν έχω λόγια, ναι. Και μετά που ενώθηκε η Γερμανία, έκλεισε αυτό το τμήμα εκεί πέρα και μας πήγανε αλλού, πάλι κοντά, στα ρούχα του στρατού.
0: Α, ναι, όπως... Ναι,
1: ναι, στα ρούχα του στρατού. Όταν τα φέρνει ο στρατός, παίρνει και εμείς τα βάζαμε στη θέση τους. Όχι, είχα καλή δουλειά. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά.
0: Και δεν έχω παράπονα.
1: Ορίστε.
0: Πες μου ένα σουξέ δημοτικό τραγούδι.
1: Εγώ θα πω τώρα, επειδή σ' άκουσα για γάμο.
0: Ναι.
1: Και να
0: που
1: ευχηθώ.
0: Ναι,
1: ο κύριος από την Αμερική που πήρε. Ναι. Θα ευχηθώ να είναι ευτυχισμένα και αγαπημένα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Η ώρα η καλή, λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Και...
0: Παντού το λέμε.
1: Παντού το λέμε, ναι. Και θα πω ένα τραγούδι που έχει νόημα με το γάμο. Αλλά αν ήξερα και το όνομα από αυτού του γονείς, θα το έφερα. Τώρα θα πω ένα όνομα που δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, έτσι.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Ναι.

0: φτωχία αμπέλα και χωράφια και κράσαμε στα κανάτια. Αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Επίτρεψέ μου να πω δύο στροφές για την ύφη, για το γαμπρό.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι.

0: όλα τους καμαρώνει και ο κουμπάρος δίπλα τους κρυφά τους καμαρώνει. Η χαρά μας η μεγάλη σαν κι αυτή δεν είναι άλλη, σαν κι αυτή δεν είναι άλλη, η χαρά μας η μεγάλη. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Και εσύ να είσαι όλοι καλά.
1: Στο καλό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Στο καλό.
0: Καλή συνέχεια.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ε?
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από την Κυριακή τα μεσάνυχτα μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα, που σημαίνει ότι στις 5 η ώρα παρακάτι που θα αποχαιρετιστούμε θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
5: Γεια σου καπετάν Μάνο.
4: Γεια σου και σένα.
5: Καλά είσαι?
4: Είμαι καλά.
5: Μπράβο, και χαίρομαι. Εσύ? Πολύ χαίρομαι. Έλα.
4: Και εσύ, μπράβο, αυτό έχει σημασία.
5: Νόμιζα ότι κόπηκε η γραμμή.
4: Γιατί?
5: Κάτι, ένα κενό κατάλαβα.
4: Α, δεν ξέρω.
5: Ίσως το αυτή μου το έκανε. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι κι εγώ. Σας ακούω και χαίρομαι πολύ.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν.
4: Και εμείς που σας ακούμε χαιρόμαστε.
5: Α, ευχαριστώ. Είστε πολύ ευγενικός. Λοιπόν... λέτε για ταλέντα που θα θέλαμε να έχουμε, θα ονειρευόμασταν.
4: Ναι.
5: Εντάξει, πάντα στη ζωή μας από παιδιά ονειρευόμαστε. Εγώ ονειρευόμουν πάντα το τραγούδι.
4: Ναι.
5: Να βγω στο παλκοσένικο.
4: Ναι.
5: Πολύ μου άρεσε, αλλά μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν ήταν πολύ επιτρεπτό. Κατάλαβες. Ζητούσα να πάω σε οδείο για να μάθω να τραγουδάω και να μάθω κιθάρα. Αλλά ο μπαμπάς μου έλεγε μόνο αν κάνεις βιολί. Τώρα γιατί, το θεωρούσε πιο σοβαρό ίσως. Κάτι τέτοιο. Ή άρεσε σε εκείνον. Δεν ξέρω. Το τραγούδι ούτε να το σκεφτώ. Γι' αυτό τραγουδούσα. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχαν, μετά τον πόλεμο, είχαν μείνει κάτι σπίτια ημιτελή, οικοδομές. Και είχε κάτι βεραντούλες. Και πήγαινα και έκανα εκεί πέρα παραστάσεις στη γειτονιά. Τραγούδαγα.
4: Ναι.
5: Ναι. Κατέβαζα και
4: το. Και δεν γινόταν εξωφρενών ο μπαμπάς?
5: Όχι, όχι. Σε αυτό δεν ήταν. Όχι, επαγγελματικά μην το έκανα.
4: Α, μάλιστα.
5: Αυτό, όχι. Το άλλο το χαιρόταν και όλα, ναι. Αλλά θυμάμαι κάτι φορεματάκια που φορούσε έτσι με ραντάκια και τα κατέβαζα, γιατί πηγαίναμε που και που στην Έγλη και παρακολουθούσαμε, είχε προγράμματα τότε η Έγλη, και στην πλατεία μας που και που ερχόντουσαν.
4: Την Έγλη Ζαπίου.
5: Ναι. Γινόντουσαν κάτι παραστάσεις. Λοιπόν, και πηγαίναμε. Έπινε το ποτό σου ή το γλυκάκι.
4: Αναψυκτήριο δηλαδή.
5: Ναι, μπράβο, αναψυκτήριο εκεί πέρα.
4: Και στον κήπο του μουσείου είχε κάτι τέτοιο.
5: Α, και στον κήπο του μουσείου.
4: Ναι, βέβαια.
5: Εκεί δεν είχαμε πάει.
4: Στον κήπο του μουσείου και... Ο Όμηρος Αθηναίος στη Μαυροματέων.
5: Α, ναι.
4: Και ο Οικονομίδης στο Άλσος, ναι.
5: Μπράβο, ναι. Δεν είχαμε πάει εκεί, το ήξερα. Εμείς πηγαίναμε στο Ζάπιο, μας ερχόταν πιο εύκολο, φαίνεται. Και έβλεπα εκεί τις τραγουδίστριες τότε που καθόντουσαν και είχαν τους ώμους έξω. Τα φορέματα, ξέρεις. Τραβάγανε. Και τράβαγα και εγώ τα ραντάκια μου για να κάνω το ίδιο. Τα έσκιζα και έτρωγα και από τη μαμά μου καμιά ξυλιά, γιατί σχάλαγα τα φορέματα. Ωραίες αναμνήσεις. Και ήταν, αυτό ήταν ένα όνειρο το τραγούδι για μένα. Και μεγαλώνοντας πια στο σχολείο δεν άφηνα παράσταση για παράσταση. Ή το θέατρο έπρεπε να έχει και τραγούδι μέσα.
4: Δεν τρεπόσουν δηλαδή?
5: Όχι καθόλου.
4: Ενώ κατάλαβες, αμήχανη και τέτοια?
5: Όχι, ήμουνα και είμαι ντροπαλός άνθρωπος. Όταν ανέβαινα στη σκηνή, γιατί αργότερα εντάξει κάναμε κάτι, είχαμε ένα σύνολο δικό μας, μου ήταν πολύ οικείο εκεί το ξύλο της σκηνής. Είχα πάντα το τρακ πριν βγω, αλλά με το που έβγαινα και έβλεπα τον κόσμο, τραγούδισε και στο Μεγάρο Μουσικής τραγούδησα, ας πούμε, σε πολύ κόσμο, θέλω να πω. Εκεί λες και γινόταν κάτι μαγικό και με το που ανέβαινα πάνω, πάντα στο κλασικό όμως. Κλασικό τραγούδι και τη μουσική που εμείς την οποία ασχολούμασταν. Αυτό ήταν ένα όνειρο της ζωής μου. Ευτυχώς, γνωρίζοντας τον άντρα μου, το εκπλήρωσε αυτό κατά ένα μέρος.
4: Ναι.
5: Ικανοποιήθηκα. Δεν ήθελα τίποτα παραπάνω, δηλαδή, ούτε χρήματα ότι έβγαλα από αυτό, ούτε αναγνωρισιμότητα είχα.
4: Ναι.
5: Εγώ όμως έκανα αυτό που επιθυμούσα. Αυτό ήταν ένα πόθος, ένα όνειρο, που εντάξει, είμαι ικανοποιημένη, καλό ήταν.
4: Τι κάνατε ακριβώς, δηλαδή? Με τον σύζυγο που λες.
5: Τώρα εγώ, επειδή αρρώστησα, δεν ασχολούμαι.
4: Ναι.
5: Έχασα κάποιες νότες.
4: Έλα να σου πω.
5: Ναι.
4: Μη λες αρρώστησα.
5: Αρρώστησες,
4: αλλά τώρα είσαι καλά.
5: Εντάξει, καλά,
4: ναι.
5: Είμαι.
4: Άστινα τη λέξη αυτή. Πάει, τελείωσε, έσβησε.
5: Τελείωσε, δάξα
4: ναι. Το Θεό. Βέβαια, αυτό είναι.
5: Αυτό όμως και στο Θεού το αυτή. Εντάξει, ναι, να μην είμαι αχάριστη.
4: Ο Αύγουστος Κορτό, ο συγγραφέας, λέει ότι όταν μια βασική αρχή αυτοΐασης σε ένα post που ανέβασε είναι την ώρα που σκέφτεσαι κάτι άσχημο να μεγαλόφωνα, αλλά μέσα στο μυαλό σου μεγαλόφωνα να λες όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλάζουν, λέει, το λένε οι ειδικοί, αλλάζουν οι συνάψεις του εγκεφάλου. Και φτάνεις κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν σκέφτεσαι. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι αρρωστοφοβικοί και σκέφτονται όλη μέρα το κακό.
5: Και αρρωσταίνουν.
4: Βέβαια, στο τέλος αρρωσταίνεις. Προγραμματίζεται ο εγκέφαλος.
5: Έχεις δίκιο.
4: Το ονομάζουν αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Καταλάβες. Ναι.
5: Εγώ λόγω χαρακτήρα το εφαρμόζω αυτό στη ζωή μου.
4: Έτσι.
5: Γενικά δεν μου αρέσει να πέφτω ψυχολογικά και προσπαθώ πάντα, ο χαρακτήρας μου είναι έτσι, γι' αυτό και, αλλά γνωρίζοντας πραγματικά εσάς, σε πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου είμαι και έτσι, αλλά ο ανθρώπινος φόβος στη δύσκολη στιγμή καμιά φορά υπερισχύει, αλλά πήρα τόσο θάρρος και από σένα που πάντα μου το επαναλαμβάνεις αυτό, αλλά και από τους φίλους, ακούγοντας σε μια εκπομπή τη δύσκολη στιγμή μου, πήρα πάρα πολύ θάρρος και με ωφέλησε αυτό.
4: Πολύ
5: πραγματικά
4: ωραία.
5: Με ωφέλησε και σε ευχαριστώ.
4: Να σε καλά, ζητά. Δεν έκανα τίποτα απολύτως, το αυτονόητο είπα.
5: Για σένα μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά κάποιος που το έχει ανάγκη...
4: Α, καλά, όχι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω που λες.
5: Ναι,
4: απλά
5: αυτό.
4: Θέλω να πω, δεν είπα καμία σοφία.
5: Ναι.
4: Είπα αυτό που, ξέρω εγώ, και ένας ψυχαναλυτής, ένας ψυχολόγος θα στο έλεγε.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα βέβαια βγαίνω από το θέμα.
4: Δεν πειράζει, εντάξει. Εδώ και αυτό είμαστε.
5: Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Συγκεκριμένα προχθές το πρωί, πάρα πολύ πρωί, πήγαινα στο γιατρό μου γιατί κάτι παρουσίασε το οποίο με ανησύχησε πάρα πολύ.
4: Πότε έγινε αυτό?
5: Σήμερα είναι Πέμπτη, την Τρίτη.
4: Μάλιστα.
5: Την Τρίτη έγινε αυτό το πρωί. Λοιπόν, είχα από την Κυριακή κάποιο πρόβλημα. Έκανα κάποια εξέταση και έδειξε κάτι. Λοιπόν, οπότε λέω θα πάω στο γιατρό μου. Ξεκινάω πρωί-πρωί. Σε κάποιο σημείο που στένευε ο δρόμος, ένα αυτοκίνητο μπροστά μου έβγαλε αλάρμ, δηλαδή δεν μπορούσα να προσπεράσω ενώ, πίσω μου ήταν πολλά αυτοκίνητα, έβγαλε μπροστά μου αλάρμ και σταμάτησε. Ή πιο πίσω, επειδή ήταν και ανοιχτό το πράσινο το φανάρι, δεν είδαν οι άνθρωποι, κορνάρανε κάποιοι τέλος πάντων, θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, ήταν η ώρα 7 το πρωί. Λοιπόν, εγώ όμως, τι να κάνω αφού άναψε αλάρμ, περίμενα από πίσω, με υπομονή. Είχα ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα και είδα αργά αργά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και κατέβηκε με πολύ αργές κινήσεις, αφού δύο φορές άναψε το φανάρι να σκεφτεί, ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος με ένα μπαστούνι Και όταν κατέβηκε, αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή εγώ έτσι όπως τον έβλεπα, μου έκανε ότι είναι 100 χρονών. Γύρισε, με κοίταξε με μια συστολή και έκανε μια κλίση έτσι στο κορμί του, πιάνοντας το στήθος του.
4: Σαν ευχαριστία.
5: Για να με ευχαριστήσει. Και ζητώντας έτσι, παίζοντας τα χείλια του, συγγνώμη. Και εγώ του έκανα νόημα, μην ανησυχείτε, με την ησυχία σας.
4: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, βέβαια, μα δεν γινόταν να κάνω και τίποτα άλλο.
4: Βέβαια.
5: Και του χαμογέλασα. Έκλεισε την πόρτα, έφυγε το αυτοκίνητο που τον είχε φέρει και στάθηκε ο άνθρωπος στο πεζοδρόμιο, περιμένοντας να φτάσει το αυτοκίνητο μπροστά του.
4: Ναι.
5: Και ανοίγω το, είδα ότι κάτι ήθελε, και ανοίγω το τζάμι. Εγώ ψυχολογικά ήμουν φορτισμένη. Πήγαινα, ας πούμε, να ακούσω μαντάτα ότι θα μπω για χειρουργείο, όπως να σου πω. Γιατί η εξέταση σου έδειξε κάτι. Και στέκεται στο πεζοδρόμιο. Ήταν μια μορφή, το βιβλική μορφή, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος, τι να σου πω. Και στέκεται και μου κάνει πάλι υπόκληση και κάνει τρεις φορές το σήμα του σταυρού και μου λέει...
4: Σε σταύρωσε δηλαδή.
5: Με σταύρωσε.
4: Ναι, μπράβο.
5: Και μου λέει να είσαι ευλογημένη, μου έκανε και μου ξανακάνει υπόκληση και εγώ του φώναξα ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το εννοούσα το ευχαριστώ, το ένιωσα αυτό όπως όταν διψάς και σου δίνουν ένα ποτήρι νερό, έτσι αυτό το σταύρωμα που μου έκανε. Και ξέρεις, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι θρησκόληπτη, πιστεύω.
4: Άλλο καπέλο, αλλά, το ένα,
5: ναι,
4: άλλο
5: θέλω
4: το
5: να
4: άλλο.
5: Σου πω, μου ήρθε σαν θείο δώρο,
4: ναι.
5: Και σκέφτηκα, αχ, άνθρωπέ μου, τι καλά που βρέθηκε.
4: Σαν να
5: δρόμο
4: το ξέρει δηλαδή, ότι πας να...
5: Ένα περίεργο πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Μου συνέβη δηλαδή και πήρα ένα θάρρος και ομολογώ ότι άνοιξα το ραδιόφωνο, άκουγα το δικό σας το σταθμό, το έχω μονίμως, το σταθμό,
4: ναι, ναι.
5: Και εκείνη την ώρα είχε και ομιλία και έβγαζε και τραγούδια. Και τραγουδούσα. Κάτι πολύ περίεργο. Και φτάνω στο γιατρό. Και όταν είδε τις εξετάσεις, κοιτάει, ξέρω, και μου λέει, α, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, και μου εξήγησε. Λέει, δικαιολογημένα η εξέταση το έβγαλε έτσι, αλλά εγώ ξέρω τι είναι. Και μου το εξήγησε. Δεν έχεις τίποτα, μου λέει. Φύγε και πήγαινε στη θάλασσα να κάνεις τα μπάνια σου.
4: Τελείωσε. Αυτό είναι.
5: Λοιπόν, εμένα αυτός ο σταυρός του ανθρώπου, έλεγα μέσα μου.
4: Μα ορισμένες συμπτώσεις παίρνουν μυθικές διαστάσεις μέσα μας.
5: Δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι.
4: Είναι έτσι. Αλλά να σου πω κάτι.
5: Θα μου πεις και να μην τον έβλεπα, όχι, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν.
4: Βεβαίως το ίδιο θα ήταν. Αλλά το γεγονός ότι μαλάκωσε η ψυχή σου εκείνη την ώρα.
5: Έφυγε ο φόβος.
4: Αυτό, μαλάκωσε δηλαδή η ψυχή σου.
5: Συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Και αυτά τα καταλαβαίνεις όταν είσαι υπό την επίρρεια άγχους, φόβου.
4: Ναι,
5: ειδικά για ασθένειες. Εντάξει. Είτε για σένα, είτε για νέους ανθρώπους, για ανθρώπους της οικογένειάς σου. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, αυτό μου συνέβη. Είπαμε για το ταλέντο μου. Και η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου ήταν όταν άρχισα τη ζωή τη δική μου με τον σύντροφό μου, τον άνθρωπο που διάλεξα, να ανοίξουμε το σπίτι μας. Η μέρα που αντίκρισα το παιδί μου, έγινα μητέρα. Είναι αλυσμόνητες στιγμές, πολύ ευτυχισμένες, πάρα πολύ ευτυχισμένες, και ένας σταθμός μεγάλος ήταν η στιγμή που έγινα γιαγιά, η πρώτη φορά. Εντάξει, και η δεύτερη, ξέρω εγώ, και η τρίτη, αλλά η πρώτη είναι σταθμός. Βλέπεις ένα πλάσμα να έρχεται στη ζωή σου και νιώθεις... ότι είσαι η γιαγιά και όμως αντί να στενοχωριέσαι είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο.
4: Ναι, ναι.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και θυμάμαι ότι αυθόρμητα με το που μας το έφερε η νοσοκόμα να το δούμε, είπα «Καλώς όρισες». Αυτή ήταν, ένιωσε έναν επισκέπτη αγαπημένο να έρχεται ξαφνικά στη ζωή μας. Είναι ξέχαστες στιγμές αυτές. Πάρα πολύ καλές. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω,
4: ναι.
5: Σας κούρασα.
4: Μα γιατί το λες πάντα αυτό, υπάρχει
5: γιατί
4: λόγος.
5: Γιατί περιμένει κόσμο.
4: Αυτό είναι άσχετο. Ας περιμένει.
5: Όχι, δεν μ' αρέσει.
4: Ωραία, άκου με εμένα που σου λέω. Δεν χρειάζεται να το λες αυτό.
5: Σε ακούω.
4: Δεν έχει νόημα, κανένα. Γι' αυτό έχουμε πέντε ώρες. Γι' αυτό έχουμε πέντε ώρες, για να μπορούμε να αξιοποιούμε την έμπνευση του καθενός.
5: Έχετε και πολλούς φίλους.
4: Ναι, αλλά μην είναι σε αυτό που λέω εγώ. Γιατί εγώ κανονίζω.
5: Εντάξει, αρχηγέ.
4: Άντε, φιλιά πολλά.
5: Έγινε, φιλάκια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-80. Γεια σας Κέτη μου από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σας ξανασυναντώ.
0: Να είστε καλά.
1: Διότι σας ακούω πολλές φορές, σας άκουγα πολλά χρόνια. Μου έχετε σταθεί, χωρίς να το ξέρετε, δίπλα σε πολλές άσχημες στιγμές που έχω περάσει με την ασθένεια του άντρα μου. Διότι άνοιγα το ραδιόφωνο και άκουγα τα διάφορα θέματα που βάζατε και ειλικρινά λέτε και τα έστελνε ο Θεός και ξεχνούσα τι έχω, τι μου συμβαίνει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Απόψε λοιπόν αποφάσισα να μιλήσω διότι όντως έχετε δύο πάρα πολύ ωραία θέματα και ήθελα κάποια στιγμή έτσι να ξεδιπλώσω αυτά που έχω μέσα μου.
0: Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από χρόνια.
0: Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Αλλά η πρώτη φορά τώρα που είσαστε στα παραπολιτικά.
0: Ναι. Okay.
1: Και ειλικρινά και τα δύο τα θέματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα ταλέντα που λέγατε.
0: Ναι.
1: Γιατί από μικρό παιδί είχα πάρα πολύ ωραία φωνή και μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Αλλά είχα έναν πολύ αυστηρό πατέρα που άμα του έλεγα εγώ επειδή μου άρεσε το ακορντεόν να πάω να μάθω ακορντεόν, μου έλεγε αυτά δεν τα μαθαίνουν τα καλά παιδιά, αυτά τα μαθαίνουν για να πάνε να πιάνουν φίλους. Αυτό πήγαινε στην άκρη, δεν μίλαγα τι να ρωτήσω εγώ και τι να ζητήσω. Είχα όμως πάντα το θάρρος στο σχολείο και έμπαινα στις χοροδίες. Ο δάσκαλος πάντα, όταν είχε τραγούδια, είχαμε έναν υπέροχο δάσκαλο, Θεός χωρέστονε, για να μας ξεκουράζει έπαιζε βιολί και έλεγε τώρα αφήστε τα τράδια και τα μολύβια, βάλτε τα κεφαλάκια σας κάτω και να έρθει η Κέτη και η Ευγενία, εγώ έλεγα τον ένα στίχο, η Ευγενία έλεγε τον άλλο. Από τότε άρχισα να πιστεύω ότι για να λέει ο δάσκαλος να πω εγώ ένα τραγούδι, είπα να πει ότι κάτι καλό έχω μέσα μου. Και το ψάχνα πάντα. Ελάτε που δεν τα κατάφερα ποτέ να πάω στο Δίο, να πάω κάπου, διότι πάντα ήταν το εμπόδιο
0: του παπά.
1: Βέβαια και τα οικονομικά, γιατί είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά και ο πατέρας μου που ήταν δύσκολος.
0: Ναι.
1: Μέχρι μεγάλη ηλικία ήμουνα πάντα σε χοροδίες. Στο γυμνάσιο που πήγαινα πάντα ήμουνα στη χοροδία. Μετά πήγαινα στη χοροδία της εκκλησίας. Κατάφερα προσπαθούσα πάντα. Να μάθω όργανο όμως δεν τα κατάφερα. Δυστυχώς. Μου έχει μείνει στα αποθυμένα. Καμαρώνω όμως τώρα. Τα εγγόνια μου που έχω έναν εγγονό που έχει πολύ ωραία φωνή, πηγαίνει σε μουσικό γυμνάσιο, παίζει πιάνο, τραγουδάει και χαμαρώνω τώρα τον εγγονό μου.
0: Τέλεια.
1: Εγώ με τη χοροδία συνέχισα στο Δήμο. Είχα την τύχη, αφού δεν έδωσα εξετάσεις, δούλεψα στη ζωή μου, προσπαθούσα πάντα κάτι να κάνω, αλλά τελικά αποφάσισα να παντρευτώ, παντρεύτηκα, πήρα καπετάνιο. Ο καπετάνιος δεν με άφησε να δουλέψω, η τύχη όμως με βοήθησε να ασχοληθώ με τα κοινά. Διότι ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να βοηθάω, ήθελα πάντα κάτι να κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω πουθενά αλλού. Στα κοινά όμως, όταν βγήκα δημοτική σύμβουλος, ανοίχτηκα στον κόσμο μέσα και από εκεί άρχισα να περνάω μια ωραία ζωή.
0: Τέλεια.
1: Διότι στην αρχή σαν απλή δημοτική σύμβουλος, μετά στην κοινωνική πολιτική ασχολήθηκα σαν αντιδήμαρχος. Μέσα από την αντιδημαρχία αυτή βοήθησα στα θέματα των ναρκωτικών. Κάναμε στην Αγία Παρασκευή ένα κέντρο πρόληψης, έβαλα το χεράκι μου και εκεί και βοήθησα. μετά για τα καπί, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους παιδικούς σταθμούς, για όλα. Δηλαδή εκεί άρχισα να αισθάνομαι ότι είμαι δυνατή και ότι μπορώ να κάνω, και εκεί άρχισα και αποφάσισα πάλι να μπω στη χοροδία του Δήμου, που είναι μια υπέροχη χοροδία, και να κάνω αυτό που ήθελα, να τραγουδήσω.
0: Τέλεια.
1: 6, 7, 8 χρόνια χάρηκα το ταλέντο μου αυτό. Μετά όμως,
0: ναι,
1: ήμουνα τυχερή βέβαια, διότι είχα έναν πάρα πολύ καλό σύζυγο, απέκτησα 2 παιδιά, έχω 2 εγγόνια, 4 εγγόνια, και ακόμα συνεχίζω, παρόλο τώρα που μεγάλωσα και δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι με τα κοινά, παρόλα αυτά δεν σταμάτησα να βοηθάω τους νέους δημοτικούς συμβούλους που βγαίνουν, με ό,τι μπορώ να τους συμβουλεύω από αυτά που ήξερα εγώ και αυτά που είχα μάθει, διότι είχα μία μανία πάντα με τις κοινωνικούς λειτουργούς να πηγαίνω σε όλα τα συνέδρια που πηγαίνανε, για να μπορώ να μαθαίνω, να ακούω και να βοηθάω τον κόσμο. Το αυτοκίνητό μου το είχα κάνει να μεταφέρω ασθενείς, να μεταφέρω πράγματα, να μεταφέρουμε σε φτωχούς, να μεταφέρουμε σε, όταν γινόντουσαν καταστροφές με τους σεισμούς. Δηλαδή, μία ζωή σαν παραμύθι, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Και γεμάτη προσφορά.
1: Και ήταν αυτό που έβγαινε από μέσα μου και που βγαίνει ακόμα. Είμαι τώρα 85 ετών και δεν σταμάτησα, για να μην σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζετε.
1: Ακόμα να ασχολούμαι. Βέβαια δεν μπορεί να είμαι στα κοινά, δεν ασχολήθηκα με τα κοινά, αλλά μία δομή που είχαμε κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι μέχρι να πεθάνω τα παιδάκια αυτά θα τα βοηθώ, διότι εκεί θέλουν βοήθεια, που προσπαθούν να κάνουν κάποιο έργο, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά, πεθαίνοντας οι γονείς τους, να μένουν κάπου που μέσα στο χώρο αυτό θα βοηθάει, θα είναι και από χρήματα των γονέων και από το Δήμο και από το κράτος, όπως έχει, που μέσα στο χώρο αυτό θα βοηθάει, θα είναι και από χρήματα των γονέων και από το Δήμο και από το κράτος, όπως έχει.

0: θέλουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά και να βοηθήσουν, διότι έχουν μυαλό και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Μέσα από τα κοινά μπορεί να βοηθήσουν τον κόσμο, μπορεί να βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, και ειδικά για τα, να βοηθήσουν τους γονείς αυτούς που έχουν παιδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο μπορούν. Αυτό είναι το μήνυμά μου που ήθελα να περάσω απόψε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
1: Να είσαι καλά, Κέτη μου. Και να μην
0: να
1: αισθάνεσαι...
0: είστε καλά και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Σε περιμένουμε πάλι. Να μην αισθάνεσαι που είπες πριν ότι, ξέρω εγώ, μιλάς πολύ.
0: Κοιτάτε, κάτι... όταν έχω κάτι πιο ευχάριστο, όταν κάτι ακούσω πάλι που θα γίνει, γιατί εκεί εμένα τώρα είναι η ζωή μου, η απασχόληση με τα παιδάκια αυτά. Θα σας πω κάτι, για να μην σας κουράζω άλλο.
1: Δεν με κουράζεις, αυτό σου λέω.
0: Φανταστείτε ότι στην ηλικία αυτή που είμαι, πριν από 15-20 ημέρες, έκλεισα τα 85.
1: Να ζήσεις.
0: Τα γενέθλιά μου, λοιπόν, τα έκανα επάνω στα παιδάκια. Γιατί έκανα? Για να μπορέσω να βοηθήσω. Έχουν κάνει ένα μικρό καφενεδάκι.
1: Ναι.
0: Κάλεσα τις φίλες μου και κάλεσα κάποιες κυρίες που ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα, επειδή είχαν δουλέψει και εκείνες στο Δήμο Αθηναίων και αλλού και ξέρουν πράγματα από άλλους δήμους που έχουν γίνει δομές, ναι, για τα παιδιά αυτά. Τις κάλεσα να έρθουν στα γενέθλια και για τα παιδιά αυτό έγινε για μένα, που έκανα μια τούρτα, και για τα παιδιά έβαλα τον εγγονό μου που είναι 27 ετών. Το παλικάρι δουλεύει στη ΔΕΗ, παρόλα αυτά όμως, σαν φοιτητής, έκανε τον ανηματέρ για να βγάζει το χατζηλίκι του. Και πήγαινε σε δήμους, τον χρησιμοποιούσαν να κάνει, τους κάνει παιχνίδια, διάφορα. Και ήρθε, που λέτε, το παλικάρι και απασχόλησε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σβήσαμε τα κεράκια, και από εκεί οι κυρίες αυτές που ξέρανε 5-10 πράγματα περισσότερα από ό,τι είχαμε κάνει εμείς στη δομή αυτή, μιλήσανε με την κοινωνική λειτουργό τώρα που έχουμε επάνω την, και με την αντιδήμαρχο, και μπόρεσαν να κάνουν νοριμίες για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε κάτι περισσότερο σαν αυτά που κάνουν στους άλλους δήμους. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτή είναι η χαρά μου, να πηγαίνω να πίνω ένα καφέ με το πλεκτό μου, να βλέπω τα παιδιά που τραγουδάνε, που τους κάνουν διάφορες απασχολήσεις, και όσο μπορώ να βοηθήσω και να μ' αξιώσει ο Θεός να δω να τελειώσει αυτό το σπίτι που όντως έχει γίνει εδώ στην Αγία Παρασκευή στα Πευκάκια, να στελεχωθεί, τότε θα είμαι ευτυχισμένη. Όσο μπορώ θα τρέχω και όσο κόσμο ξέρω, διότι μέσα από τα κοινά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να γίνουν τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όπως τα επιθυμείτε.
0: Ό,τι μαθαίνω καλύτερο, θα σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Θα σας περιμένουμε
0: να τα
1: χαρά.
0: Λέμε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κέτη μου, να ζήσετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: καλή
0: μου
1: δώσατε
0: την ευκαιρία.
1: Καλή δύναμη. Για χαρά.
0: Καληνύχτα.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211-10-80-880. Χαιρετώ τον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής και της δικής μας και της Έρης Πανάγου που έρχεται στις 7 το πρωί, 5 με 7 το πρωί, και τον κύριο Βενιέρη που είχε την ιδέα να πάρει την άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει. Και έτσι αποκαταστήσαμε και την επαφή με το βορρά της πατρίδας. Γεια σου Άννα του Χιονιά, που λέει ο λόγος.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, αλλά είχα τη χαρά να κουλυμπήσω μέχρι να φτάσω στη βάρκα.
0: Άτε ρε.
1: Αυτά τα υπέροχα γαλάζια νερά που... και να παίξω και με τους αστερίες σήμερα.
0: Ναι. Τι εννοείς να παίξεις με τους αστερίες?
1: Θέμα μας δεν είχες, Μάνο μου, τη βάρκα μας.
0: Α, ναι, αστερίες. Με τους αστερίες, ναι, εννοείται, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Στη φωτογραφία που έβαλα εγώ.
1: Βεβαίως, ναι. Μέχρι να φτάσω στη βάρκα, λοιπόν, ευχαριστήθηκα. Τι να σου πω.
0: Ξέρεις ότι τώρα άσχετο αυτό, μία φορά στη θάλασσα, κάποιος είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στον ήλιο και είχε βάλει απάνω στο καπό δύο αστερίες, τους οποίους είχε μαζέψει από τη θάλασσα. Σηκώναν τα πόδια τους και γόντουσαν. Λοιπόν, τα έπιασα με ένα χαρτί, μπήκαμε στο νερό και τα μόλις τη βάρκιζα αυτά. Και τα αμόλυσα. Το πιστεύεις ότι απομακρύνθηκαν? Δηλαδή περπατάνε με τα ποδαράκια τους, ναι.
1: Ναι, ναι, έχω δει αστερία να περπατάει.
0: Ναι, αλλά τι, πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα για να κάνεις τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλήθεια, πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα. Δηλαδή ευχαρίστως τον έβαζα με το μαγιό απάνω στο καπό να τον ψήσει ο ήλιος. Αλήθεια.
1: Να τηγανιστεί, ε.
0: Να τηγανιστεί. Για να μην πω άλλη λέξη γιατί δεν κάνει.
1: Και τι γαλάζια, τι ωραία νερά. Ούτε λαγοκέφαλη, ούτε τσούχρης, ούτε τίποτα. Το ευχαριστήθηκα μέχρι να φτάσω στη βάρκα. Τέλειο ήταν. Να σου πω λοιπόν, κοίτα να ακούσω τώρα για κοινωνικό λειτουργό, για κοινωνικούς λειτουργούς και τέτοια. Είναι σαν να μου κάνεις ένεση άμα ακούω αυτή τη... για κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός. Αλλά άντε τώρα... Να πιάσει τη 18χρονη την Ανούλα που είχαν πάρει τα μυαλά της αέρα και ερωτεύτηκε, να τη πρόσει να διαβάσει και να δώσει τα δύο μαθήματα που δεν είχε γράψει τόσο καλά για να προχωρήσει. Αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά. Όλα καλά. Τα ταλέντα λοιπόν, μάλλον. Εγώ θα ήθελα να γίνω μια ταλαντούχα χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ. Τι να σου πω, με μαγεύει αυτή η αίσθηση ελευθερίας, Μάνο. Αυτή η ισορροπία, αυτή η λεπτότητα κινήσεων πάνω στο πάγο. Είναι σαν να αιωρίσαι δηλαδή, δεν είναι σαν να πετάς. Ο συγχρονισμός του σώματος με τη μουσική, το λύκνισμα του σώματος, οι αέρινες φιγούρες. Είναι μαγικά όλα αυτά, δηλαδή όταν βλέπω στην τηλεόραση μαγεύομαι, το ζω δηλαδή κι εγώ.
0: Εσύ έχεις κάνει ποτέ πατινάζ?
1: Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Ρόλες έχω κάνει κάποτε, ήταν τις μόδες όταν είχαν και πίστα στους Αγίους Αποστόλους που ήμουν 14-15. Αλλά σε τι να σου πω, Μάνο, είμαι ανισόρροπιος.
0: Γιατί το λες?
1: Είχα μέτρα μου πολλές φορές, δεν. Ούτε ποδήλατο ξέρω να κάνω.
0: Άντε, ένα, ναι.
1: Το λέω.
0: Ισορροπίας, ας πούμε. Ναι.
1: Εντάξει, δεν πέφτω βέβαια όταν περπατάω αλίμονο, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, αλλά δεν είναι, εννοείς.
1: Όλα είναι θέμα εξάσκησης βασικά, εντάξει. Άμα, τέλος πάντων, θα κατάφερα να κάνω ποδήλατο. Γι' αυτό δεν οδηγώ κιόλας, γενικά τίποτα, δεν το έχω με αυτά. Το παίζω το δύο τα ποδαράκια μου, όμως με πάνε παντού. Και εν πάση περιπτώσει λοιπόν, είναι μαγικά όλα αυτά δηλαδή, και θα ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία, μάλλον αυτή τη γλυκιά ζάλη, τους παλμούς, της καρδιάς το κόκκινο, όταν ο παρτενέρ σηκώνει τη χορεύτρια και
0: ναι, ναι.
1: Κάνει αυτές τις, επιτίθεται σε αυτές τις φιγούρες. ειδικά όταν σηκώνει τα χέρια και κοιτάζει ψηλά, είναι σαν μια ανάταση ψυχής, ρε παιδί. Δεν ξέρω πώς το...
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Δε.
0: Και ο Κοστάλας να μεταδίδει.
1: Ναι, γιατί όχι, να μην ήμουν και διακεκριμένη, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ο Κοστάλας ο Κοστάλας τα μεταδίδει αυτά πάντα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Τα μεταδίδει, ναι. Και παράλληλα, γιατί να μην ήμουν και διακεκριμένη, να μετέδιδε και για τα δικά μου τα καμώματα. Και αυτό που μου αρέσει πάλι είναι, ενώ υπάρχει μουσική, εννοείται που παίζει και γίνεται χορογραφία η ανάλογη, αλλά η απόλυτη σιωπή και η έκφραση στα πρόσωπα των χορευτών που επικοινωνούν με τα μάτια, είναι σαν να μαγνητίζουν ένα το βλέμμα του άλλου και να λειτουργούν δηλαδή σαν ένα.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό αυτό, δεν ξέρω, με τρελαίνει. Με τρελαίνει, με τρελαίνει.
0: Δηλαδή δεν έτυχε ποτέ στην παιδική σου ηλικία να αποπειραθείς να κάνεις ποδήλατο?
1: Α, ναι, είχα αποπειραθεί βέβαια, αλλά αυτό με... τα μικρά τα ποδηλατάκια που ήταν με τη μία ρόδα μπροστά
0: και τις
1: και
0: δύο,
1: τα δύο πίσω. Ναι, τώρα τέτοια πράγματα.
0: Εγώ ξέρεις πως έμαθα ποδήλατο.
1: Πώς?
0: Ο πατέρας μου, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών, με ανέβασε σε ένα ποδήλατο ενός γειτονόπουλου, με κρατούσε και κάποια στιγμή μου έδωσε μία σπροξιά. Και έφυγα με το ποδήλατο. Δηλαδή, στην εποχή μας δεν τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι. Και σε πληροφορώ ότι εκεί την ημέρα, για να κρατηθώ επάνω στο ποδήλατο, έμαθα ποδήλατο. Εξαιτίας αυτής της κίνησης.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και λίγο φοβητιά.
0: Εγώ δεν ήμουν, όχι. Ζήλευα εγώ που κάνανε οι άλλοι, ποδήλατο, ας πούμε. Ζήλευα.
1: Α, τώρα εμείς εκεί στην Αθήνα που έμενα δεν είχαμε και ποδήλατο για έξω, δηλαδή δεν έκαναν ποδήλατο τα άλλα παιδιά με τις δύο ρόδες για να ζηλέψω. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Και αυτό θα ήθελα λοιπόν, Μάνο, αυτό θα ήθελα να κάνω. Να είχα αυτό το ταλέντο. Και μάλιστα λέω χαριτολογώντας, όταν βλέπουμε έτσι με τον Νίκο τέτοια... στην τηλεόραση, λέω, αν υπάρχει, λέω, και άλλη ζωή, ας πούμε, στην άλλη μου ζωή, λέω, θα γίνω χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάς. Αλλά το προχωράω τέλος χαριτολογώντας για πλάκα, ας πούμε, και λέω, και ή αν δεν ήμουν άνθρωπος, λέω, και ήμουν ζώο, θα ήθελα, λέω, να γίνω άλογο. Άλογο, μου λέει. Όχι, μου λέω, φοραδίτσα, του λέω, αλλά να είχα και τον παρτενέρ, λέω, δίπλα μου, το αλογάκι, λέω, το όμορφο. Και άμα ήμουν λουλούδι, άμα γεννιόμουν λουλούδι, θα ήθελα να ήμουν λουλούδι για σένα. Α, καλά, μου λέει, εντάξει, εσύ το χοντρένεις με το παιχνίδι.
0: Τι θα ήθελες να ήσουν για σένα?
1: Ναι, αν ήμουν, ας πούμε, λουλούδι, αν δεν ήμουν.
0: Ενώ αν γινόσουν αγιόκλημα, θα είχες αυτή τη σταγόνα μελιού μέσα στο λουλούδι, δεν τα τρώγατε?
1: Για σεμάκι έχει, ξέρεις πόσα για σεμιά έχω ρούφι, ξέρω.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα το αγιόκλημα έχει μόνο.
1: Όχι, όχι, δοκιμασμένη συνταγή έχει και το για σεμί, λοιπόν.
0: Καλά, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το τσακίζαμε το αγιόκλημα.
1: Το τσακίζαμε. Όπως και τα μούρα σε μια μουριά στη γειτονιά.
0: Δηλαδή μου τα μούρα στην οδό Ιουλιανού, στην Βατησίων, που να περνάνε τα λεωφορεία και τα λοιπά, ανεβαίναμε πάνω στις μουριές, πιτσιρικάδες, και τα τρώγαμε έτσι βρώμικα όπως ήταν με τα...
1: Έτσι τα τρώγαμε
0: ναι,
1: κι εμείς.
0: Ναι, αλλά εσείς ήσασταν στην εξοχή.
1: Όχι, όχι, εγώ όχι. Στην Αθήνα μεγάλωσα εκεί.
0: Α, ναι.
1: Στην Ιθάκη, Σαγίου Μελετίου, εκεί.
0: Α, Κοντοχωριανή.
1: Κοντοχωριανή, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Το πεδίο του Άρους, άκουγα για τον Οικονομίδη, τις παραστάσεις μέσα,
0: βέβαια.
1: Που παίζαμε εκεί πέρα και προσπαθούσα μέσα από κάποια χαραμάδα να κοιτάξω, να δω κι εγώ.
0: Μα δεν θυμάσαι πόσος κόσμος μαζευόταν απ' έξω και άκουγε το πρόγραμμα που δεν μπορούσε να μπει μέσα στο χώρο, γιατί έκανε ένα εικοσάρικο η πορτοκαλάδα. Ήταν πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη, ας πούμε. Ήτανε το... Ξέρεις, το 1/5 από ένα μεροκάματο ενός ανθρώπου.
1: Α, πώς δεν ήτανε, μάλλον, γιατί πότε είχαμε πάει εμείς στο θέατρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο για την ευτυχία τώρα, πόσο και ποιες φορές...
0: Ποια στιγμή, ναι, πότε και πού.
1: Πότε,
0: πού και γιατί.
1: Πότε, πού και γιατί. Κοίταξε να δεις τώρα. Για μένα είναι, δηλαδή, ευτυχισμένη ήμουνα, είμαι και θα είμαι όσο δίνω αγάπη και όσο νιώθω την αγάπη των άλλων μάνα μου. Αυτό μου δίνει εμένα, ας πούμε, αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Γιατί μου δίνει, ας πούμε, μια ψυχική γαλήνη και μου δίνει φτερά, ας πούμε, να έχω δύναμη να περάσω όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν. Έτσι δεν είναι? Και δεν νομίζω ότι, ας πούμε, είναι και στιγμές, ας πούμε, ευτυχία, ευτυχισμένη και είμαι εγώ όταν θα βλέπω και ανθρώπους να γελούν, να χαμογελούν, να χαίρονται.
0: Ναι.
1: Στιγμές, πέρα από το γενικό, ας πούμε, έτσι, αυτό που είπα. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Για μένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα ολίγα.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Σήμερα θα ονειρευτώ ότι χορεύομαι. Ότι χορεύω.
0: Ναι. Στη ρηχή θάλασσα της φωτογραφίας.
1: Τι ωραία. Ναι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ είναι δύο διαφορετικές φωτογραφίες, τις οποίες ενώνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ήταν, ναι, μα του ζητάς τι να κάνει. Του είπα, ένωσε τις φωτογραφίες, μετά του είπα μεγάλωσε λίγο το πλοίο, γιατί το είχε κάνει μικρό στο βάθος.
1: Μα τόσοι πολλοί που να χωρέσουν, δεν μάλλον και εσύ, καλά έκανε.
0: Καλά έκανε. Εντάξει, μανουλά μου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: θα πούμε πάλι.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Και πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Σε εκείνους που μέσα σε θυελώδεις νύχτες εξεγέρσεων ψάχνουν για ένα φεγγάρι παιδικό, σε αυτούς που δεν τους έμεινε καιρός, σε εκείνους που τους ξέχασαν στη γλυκύτητα του ύπνου όταν όλοι μας είχαν εγκαταλείψει, στους καθρέφτες που κοιταχτήκαμε, στις θάλασσες που δεν θα ταξιδέψουμε, στα μονοπάτια που περπατήσαμε ερωτευμένοι και ίσως να μην ξαναγυρίσαμε από τότε, στη μοίρα, στην ωραία νεότητα, στους διαβάτες. Κι εγώ πού πήγαινα? Κι ήταν τόσο πολλά αυτά που ζήτησα. Μα τώρα είναι αργά, ώρα να φεύγω. Στα αποδημητικά πουλιά, στις ατμομηχανές που κουράστηκαν και έγιραν στο πλευρό να κοιμηθούνε, στις καλαμποκές όταν τις λούζει το φεγγάρι, στα κορίτσια που βγάζουν το φουστάνι τους για να μπουν στον ουρανό, στην αλληλογραφία ενός αγγέλου με ένα παιδί, σε εκείνους που άργησαν, σε αυτούς που δεν θα ξανάρθουν, στη γυναίκα που ρίχνει τα χαρτιά, στο γέρο που κλαίει, στην Οδύσσια που ζει ο ποιητής γράφοντας το πιο μικρό ποίημα, στη φευγαλαία στιγμή που έζησε ένας άνθρωπος ζώντας μια ολόκληρη ζωή. Εκεί που τελειώνουν τα όνειρα, εκεί αρχίζει η ζωή μας. Και αχ, πόσο ανυποψίαστα ζήσαμε. Ο παππούς το βράδυ ξεσκόνιζε τη ρεντικότητα του από τη σκόνη της ημέρας, κι εγώ αποκοιμιόμουν στο σκαλοπάτι ενός παραμυθιού. Ή, ανάμεσα στα δεντρολίβανα, μια μικρή σάβρα μας τρόμαζε σαν ένας πρώιμος έρωτας. Κι αυτός ποιος είναι που έρχεται πίσω μας? Κι αυτός ο άλλος ποιος είναι που ακολουθούμε? Σελίδες του ύπνου που κανείς δεν ξέρει να τις διαβάσει και τις αποστηθίζουν τα πουλιά. Παλιά βάλς στο γραμμόφωνο και η αστροφεγγιά που στριφογύριζε καθώς χορεύαμε στον κήπο με την ωραία εξαδέλφη. Κι ύστερα από τη μισάνυχτη πόρτα είδαμε να φοράει το νυχτικό της σαν μια τριανταφυλιά που ρίχνει μονομιάς όλα τα λουλούδια της. Σιωπηλό ένιγμα του κόσμου που αναθρώσκεις με τους βραδινούς καπνούς. Απαλό θρόισμα των δέντρων, σαν ένας ποιητής να φιλομετράει το βιβλίο του. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Όπως πάντα, στην τρίτη ώρα μπήκαμε, αυτή τη στιγμή ακριβώς, είναι 2 λεπτά και μετά τις 2 και είναι ο Μάκης, ο επαγγελματίας οδηγός και φίλος μας στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Μάκη.
5: Μάνο μου, καλή σας μέρα.
4: Πού βρίσκεστε αγαπητέ σήμερα?
5: Έκανα μία διαδρομή από την νότια Γαλλία στο Μπορντό και έχω έρθει κάτω από το Παρίσι. Μάνο μου, ήταν μια καταθλιπτική εικόνα των πραγμάτων.
4: Γιατί,
5: τεράστια ζέστη, 40 βαθμούς.
4: Θα φανταστείτε
5: όταν κατά τις 2,5 ώρα βγήκα έξω. Είχα σταματήσει.
4: Εννοείς έξω από το θάλαμο του... Από το πιλωτήριο, από την καμπίνα.
5: Από το αυτοκίνητο.
4: Ναι.
5: Αναγκάστηκα και είχα βάλει air condition σήμερα.
4: Ναι.
5: Που σπάνια εγώ χρησιμοποιώ το air condition.
4: Γιατί?
5: Είμαι ενάντια του air condition. Επειδή σε έπαθα και την πνευμονική εμβολή, όλα αυτά είναι αρνητικά.
4: Κατάλαβα.
5: Οπότε το air condition, μετά είμαι ακίνητος. Η δουλειά που κάνω όταν υδρώνεις είναι θετικό, αποβάλλεις τοξίνες. Γενικά είναι θετικό το να, τον οργανισμό σου να τον εκθέτεις μέσα στη φυσικότητα της θερμοκρασίας.
4: Okay. Ο καθένας όπως μπορεί. Εγώ δεν αντέχω.
5: Εντάξει.
4: Όχι, λέω ο καθένας όπως μπορεί. Δεν έχω
5: αντέχει. Ναι, ο καθένας ισορροπεί και πάντα στη ζωή και στην υγεία του έχει βρει έναν δρόμο και ισορροπεί και ζει. Είναι θετικό.
4: Ναι. Πάμε αυτό. Λοιπόν τώρα στο ερώτημα, στα ερωτήματα.
5: Κάτι να προσθέσω. Έκανε τόσο πολύ ζέστη σήμερα και όλα τα πιο πολλά καλαμπόκια εδώ πέρα και κάποιες καλλιέργειες φτιάχνονται για να τις ποτίσει ο Θεός. Μάνο μου, σου πονούσε η ψυχή σου.
4: Είχανε
5: τα καλαμπόκια όλα ξεραθήκανε, τα ηλιοτρόπια όλα ξεραθήκανε, τα σόγια όλα ξερά. Μέσα στα πάρκινγκ αυτά τα φυτά που έχουν βάλει για διακοσμητικά έχουν ξεραθεί. Η Ελλάδα εφέτο είναι ευτυχής η Ελλάδα στις θερμοκρασίες και στην ποιότητα του καιρού εφέτο. Είναι ευτυχία.
4: Ευτυχώς.
5: Αυτό έτσι με έχει στεναχωρήσει. Δηλαδή αυτή η εικόνα δαπάνω τη βλέπεις και αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί όταν καίγεται το γείτονα το σπίτσακα και το δικό σου, αυτό δεν το συζητάμε.
4: Ναι.
5: Για το θέμα σου απόψε, Μάνο μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ταλέντο είναι μια πηγή που αβίαστα αναβλύζει. Οτιδήποτε αναβλύζει και περνάει μέσα από τον εαυτό σου και έρχεται είτε στα χέρια σου, είτε στο λόγο σου, είτε σε οποιοδήποτε σημείο, όταν έρχεται αβίαστα, είναι ταλέντο. Σήμερα η δεξιότητα, την επιθυμία του ταλέντου, έχει μπει η δεξιότητα. Η δεξιότητα είναι, για μένα, δεν είναι το νερό της πηγής, το οποίο δημιουργεί ζωή. Καινούργια μορφή ζωής. Για μένα η δεξιότητα σήμερα είναι η δεξαμενή που οδηγεί το νερό σε βρύση. Αυτό έχω καταλήξει με τον εαυτό μου, προσπαθώντας να βρω το ταλέντο και να το συνδυάσω με δεξιότητα. Όταν το ταλέντο συνδυάζεται με δεξιότητα, δηλαδή όταν το ταλέντο εδραιώνεται επάνω σε δεξιότητα, δηλαδή η δεξιότητα γίνεται έδρα να πατήσει το έργο το οποίο είναι αποτέλεσμα ταλέντου, νομίζω ότι πάντα αυτό είναι φάρος στην ανθρωπότητα. Και όπως το ταλέντο με τη λογική που έχτισε την συνέλαβε και έχτισε τον Μπαρθενώνα, έμεινε φως. Πρέπει να παράδειγμα, να σε κάνω να καταλάβεις.
4: Ναι. Μα έτσι ή αλλιώς η δεξιότητα, σωστά το λες ότι δεν είναι ταλέντο, γιατί η δεξιότητα δεν είναι στη φύση του ατόμου, αποκτιέται. Από την εμπειρία, κατάλαβες.
5: Οπότε σου είπα, το ταλέντο ήταν η σύλληψη του Παρθενώνα και η δεξιότητα ήταν η κατασκευή του Παρθενώνα.
4: Ακριβώς.
5: Σήμερα όμως, πάρα πολλοί που λένε ότι εμείς υπηρετούμε την καλή τέχνη και βάζουν τους εαυτούς τους σαν ταλέντα, αστέρες που πληρώνονται με χρυσά χρήματα, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι που το νέον άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τη δεξιότητα, δηλαδή να ανακαλύψει το ταλέντο του και μέσα από δεξιότητα να προσφέρει και να ισορροπήσει μέσα στην κοινωνία, να ισορροπήσει το έργο του, να βρει ισορροπία στην κοινωνία, σήμερα δεν γίνει. Αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι μου βγαίνει. Έτσι το νιώθω. Εγώ, αν κάτι μου έχει δώσει ο Θεός και αν αυτό θεωρείται ταλέντο, προσπαθώ να φτιάξω βωμό πραγμάτων και να το βάλω επάνω. Το έχω κάνει σε ένα σημείο, έχω φτιάξει μία βρύση και έχω φτιάξει από πάνω, έχω κάνει μία παραλλαγή στο Ιωνικό Κίωνα και έχω εδρεώσει ένα κίωνα απάνω εκεί. Αν μπορούμε αυτό το τεχνικό, παίρνοντας την ύλη και να την κάνουμε, να έχουμε το ταλέντο να πάρουμε την ύλη και να φτιάχνουμε βωμούς και να παρουσιάζουμε το κατασκεύασμα, αν αυτό το έχουμε σαν δύναμη ταλέντου, πνευματικού, ηθικού ταλέντου, να το βάζουμε σε βωμό και να γίνει φάρος, νομίζω ότι τα ερωτήματα όσον αφορά το πού θα πάει η κοινωνία μας, η νεολαία μας δηλαδή, γιατί το πού θα πάει η κοινωνία είναι η νεολαία, είναι αυτή που θα οδηγήσει την κοινωνία. Εμείς σιγά σιγά αποσυρώμαστε, μένουμε πίσω. Η ηλικία λογική, λογικό είναι να μας αφήνει πίσω. Οπότε μέσα από αυτόν τον δρόμο, αλλά αν δεν έχουμε μέσα στην ψυχή μας, δεν έχουμε στεγάσει, δεν έχει βρει στέγη η γαλήνη, ό,τι και να κάνουμε δεν θα θεωρείται, δεν θα είμαστε ευτυχείς. Όπως η γαλήνη έρχεται όταν πας να σκάψεις ένα χωράφι, να φτιάξεις ένα γήπο και τελειώσεις αυτό το πράγμα, ο οργανισμός σου ηρεμεί και γαλινεύει. Αυτό είναι ευτυχία. Αν αυτό που επεκτείνουμε και το διευρύνουμε σε πνευματικούς, ηθικούς, αξιακούς χώρους, έχω την εντύπωση ότι η ευτυχία μπορούμε να τη συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση.
4: Πολύ ωραία.
5: Και από εκεί και πέρα, και το να μπορεί να έρθει η γαλήνη μέσα μας, πρέπει να έχουμε τη δύναμη το να φτιάχνουμε στέγη. Αν η γαλήνη δεν βρει στέγη να στεγαστεί, δεν υπάρχει ευτυχία. Το θέμα είναι τι στέγη φτιάχνουμε. Με τι υλικά φτιάχνουμε τη στέγη και η στέγη η οποία φτιάχνουμε, για ποιο λόγο τη φτιάχνουμε και σε τι πράγμα να ανταποκριθεί. Αν φτιάχνουμε στέγη να δομήσει, να βάλει, να στεγάσει τον καθρέφτη για να βλέπουμε το κορμί μας που έχουμε πάει και έχουμε κάνει στο γυμναστήριο, τότε νομίζω ότι είναι αυτό με τα γουρουνάκια, είναι η στέγη με τα άχυρα, η στέγη με τα ξύλα και η στέγη με τις πέτρες.
4: Μάλιστα. Οκ, σερ,
5: ευχαριστώ. Αυτά μπορούσα να πω, Μάνο μου, απόψε.
4: Να είσαι καλά.
5: Σου εύχομαι ότι το καλύτερο.
4: Και εγώ σε σένα, στο καλό.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, υποσχέθηκα να βάλω σήμερα με τη φωνή του Λιδάκη το ρήγμα, αλλά ξέχασα να το φέρω μαζί μου.

0: Είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά και έρχεται η επόμενη γραμμή από ό,τι μου κάνει η σταυρούλα σινιάλο στην οθόνη του κομπιούτερ. Κάτσε να δω ποιος είναι. Ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Έλα Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάρη.
1: Καλημέρα σε όλους, να είναι καλά όλοι τους.
0: Μακάρι.
1: Τι ενδιαφέροντες άνθρωποι είναι. Και να πούμε για το ταλέντο.
0: Παρακαλώ.
1: Με άρεσε πώς το είπε ο πρώτος κύριος που μίλησε.
0: Ότι.
1: Που είπε ότι δημιούργησε ένα ταλέντο. Ναι. Και χαιρότανε γι' αυτό. Ωραίο αυτό το, δηλαδή ένα νέο ταλέντο ας πούμε. Όχι ένα που το είχε ας πούμε σαν από την γέννησή του, σαν από την,
0: ναι,
1: από τη φύση του ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ το ταλέντο που θα ήθελα να έχω θα ήταν, είναι του χιουμορίστα. Δηλαδή του να μπορείς να κάνεις έτσι γκριμάτσες, να χρωματίζεις τη φωνή σου, να λες δηλαδή τα αστεία ας πούμε, να τα λες πολύ όμορφα ξέρω εγώ.
0: Δεν αποπειράθηκες ποτέ, όχι.
1: Πώς το έχω κάνει.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά όχι, συνήθως τα ανέκδοτα δεν ξέρω γιατί, τα ίδια αστεία που τα ξέρω, όταν πάω να τα αναπαράγω τα βαριέμαι και δεν τα κάνω. Αλλά όταν μου έρχεται κάτι δικό μου το βγάζω έτσι, πώς να το πω, σαν πηγαία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι πολύ όπως θα ήθελα και κυνηγούσα και στη ζωή μου ήταν κίνητρο αυτό. Δηλαδή έφερνα ανθρώπους που κάνανε το χιούμορ, που δηλαδή στο σχολείο είχα, τώρα τυχαίο δεν ξέρω, αλλά ήταν ο συμμαθητής μου, ο διπλανός μου, ήταν πολύ καλός αυτό το θέμα.
0: Σύμφωνοι, αλλά μην φεύγουμε από το θέμα μας.
1: Δεν φεύγουμε, ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Το άλλο, η ευτυχία, ευτυχισμένες στιγμές.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πότε και πού αισθάνθηκες απόλυτα ευτυχισμένος. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, το απόλυτα. Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι,
0: σ' αρέσει δεν σ' αρέσει το απόλυτα. Είναι απόλυτα.
1: Δεν είπα τίποτε. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Okay.
1: Απλά είναι κάποιες παιδικές στιγμές, θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν, δηλαδή έτσι με ξαδέλφια, που γελούσαμε και στο τέλος το συνεχίζαμε και μας έπιανε νευρικό γέλιο και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Mm.
1: Αυτό έτσι, εκεί με το νευρικό το γέλιο. Και μου συνέβη λίγες φορές ακόμη στη ζωή μου και μεγαλύτερος και ενήλικος δηλαδή, αλλά πολύ σπανίζει πλέον. Χτες πήγε να μου συμβεί με έναν στο TikTok ένα πανίκο που πολύ το γούσταρα έτσι όπως τα λέει τα αστεία, αλλά σχεδόν τον απόφυγα γιατί με πόνισε η κοιλιά μου από τα γέλια.
0: Οκ, okay, εντάξει Πάρη μου.
1: Ναι, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή
0: χάρηκα
1: συνέχεια.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, για χαρά.
1: Κι εγώ, για χαρά.

νησιά. Πάντα δούλευες κυλίσια και τις νύχτες μολύσβήνανε τα φώτα.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου αγαπητέ μου Δημήτρη από τον Γκίζη.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς
1: καλησπέρα είναι. Κύριε Σιλμίδη. Τι κάνετε, καλά,
0: καλά
1: είσαι.
0: Καλά, χαρά. Καλά, Μάνο, είπα. Μάνο να με λες, Μάνο.
1: Σκέφτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε. θα σου συνηθίσω. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν γυμνάζεται το ασυνείδητο.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι το έχουν καταφέρει και το... το γυμνάζουν πολύ οι πολιτικοί λέγοντας ψέματα ενάντια στον εαυτό τους και γι' αυτό είναι και πολύ άσχημοι. Δεν ξέρω
0: και,
1: αν το
0: και ενάντια σε εμάς λένε ψέματα, δεν λένε ενάντια στον εαυτό τους.
1: Λένε και ενάντια στον εαυτό τους γιατί ο αυτός τους θέλει να πει την αλήθεια, αλλά λένε το αντίθετο, λένε ψέμα.
0: Από,
1: και γι' αυτό,
0: δηλαδή...
1: και γι' αυτό
0: ο εαυτός τους θέλει να λένε την αλήθεια. Ουδόλως δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Κατά βάθος συνειδητοποιώντας ότι λένε ψέματα, εφόσον γίνεται αυτή η συνειδητοποίηση, ένα κομμάτι από τον ψυχισμό αντιστέκεται.
0: Αυτό δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι τόσο πορωμένη που δεν αντιστέκεται τίποτα απολύτως.
1: Είναι ανάλογα, είναι ανάλογα. Πάντως επειδή έχουν γυμνάσει πολύ.
0: Είναι παράλογα, όχι ανάλογα. Είναι παράλογα, δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πορωθούν.
0: Μα δεν χρειάζεται, πια από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια ζωή πορωμένη ήταν. Πώς δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, αλήθεια.
1: Δεν μπορεί, ξεκινάνε από εφηβεία.
0: Και άμα ξεκινάνε από εφηβεία...
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει η ηθική η οποία κλωτσάει μέσα του.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, όλα αυτά τα μπαστάρδια που βγαίνουν στο δρόμο και σφάζει το ένα το άλλο από την εφηβεία δεν προέρχονται. Ε?
1: Τα παιδιά.
0: Ε, ποια δεν βέβαια, τα παιδιά. Αυτοί τέλος πάντων, τα βόδια αυτά που σφάζει το ένα το άλλο. Έχουν καμία...
1: Αλλά κάποτε από τα 10-12 κάπου ψιλοκλωτσάει λίγο το η ηθική μέσα στο ψυχισμό του, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτό είναι και για τους εγκληματολόγους, δεν υπάρχει άνθρωπος που τα κατάβαθα της ψυχής του κάποια σημεία να μην είναι ηθικά, και σε αυτά πολλές φορές μπορούν να δουλέψουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι και να τα πολλαπλασιάσουν και να γίνει καλός ο άνθρωπος. Ναι. Είναι ένα θέμα δύσκολο, διότι μπορεί κάποιος να μην υπάρχουν και αυτά τα θετικά στοιχεία, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί κλέφτες, επειδή το υπερεγό που έχουν, δηλαδή οι ηθικές αξίες που έχουν, ασυνείδητα τους κάνουν να κάνουν λάθη, για να τους αρπάξει η αστυνομία και να τιμωρηθεί γι' αυτό, για να εξηλαιωθούν από τον ψυχισμό που τους πιέζει, ας πούμε. Τους πιέζει κάπως, αν έχουν κάνει έγκλημα, τους πιέζει ότι πρέπει να πληρώσουν.
0: Okay. Ας πούμε τώρα για το θέμα που έχουμε απόψε.
1: Το θέμα απόψε είναι, δεν είναι παρακολούθηση από την αρχή, είναι για τους κοινωνιολόγους.
0: Όχι, δεν είναι για κανένα κοινωνιολόγο. Είναι δύο ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Η μία ερώτηση είναι ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε, και η δεύτερη ερώτηση, να τελειώσω.
1: Ποιο ταλέντο ήθελα να είχα.
0: Ναι, και το δεύτερο είναι πού και πότε και για ποιο λόγο υπήρξατε αληθινά ευτυχισμένοι.
1: Μάλιστα. Τι ταλέντο θα είχα. Το πρώτο να απαντήσω.
0: Κάνει κάτι διακοπές στο τηλέφωνό σου, Πρόσεχε λίγο, μην κουνήσεις.
1: Ναι, προσέχω. Το πρώτο μπορώ να απαντήσω ότι κυκλοφορεί μέσα μου το ιατρικό ένστικτο και θα ήθελα να έκανα μια εργασία, ας πούμε, σαν γιατρός κάτι. Ναι. Η άλλη ερώτηση είναι πότε υπήρξε ευτυχισμένος.
0: Ναι. Αληθινά ευτυχισμένος, πότε, πού και για ποιο λόγο.
1: Σε κάποια στιγμή που υπήρξε ευτυχισμένος ή για κάποιο λόγο. Κοίταξε να δεις. Συνήθως η ευτυχία για μένα είναι δύσκολο πράγμα. Δεν μου έχει έρθει στρωτά η ζωή. Αλλά τελείως ας πούμε κάπου ένιωσα κάποια ευτυχία όταν ήμουν ερωτευμένος με μια γυναίκα και κοιμήθηκα μαζί της. Αυτό ήταν ας πούμε ένα όνειρο που εκπληρώθηκε και μου έχει μείνει κατάβατα ας πούμε σαν ευτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα,
0: χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος, αυτό συνέβη μία φορά μόνο στη ζωή σου?
1: Αυτό συνέβη, ναι, μία φορά μόνο. Α. Διότι έχει συμβεί να έχω κοιμηθεί με πολλές γυναίκες, αλλά με αυτή τη γυναίκα ήμουν εκείνη τη στιγμή ερωτευμένος. Δηλαδή κάπου λειτουργούσε ο ψυχισμός στο φουλ, ας πούμε, και σε δύναμη και σε νιάτα και έτυχε ας πούμε να την αγαπώ πάρα πολύ ας πούμε, και μου είχε μείνει αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια.
1: Ο έρωτας με αυτή τη γυναίκα.
0: Τέλεια.
1: Αλλά έχουν περάσει 5-6 γυναίκες από τη ζωή μου, διότι είμαι 75 χρονών ας πούμε. Δεν είμαι νέος ας πούμε. Τώρα, τις προάλλες είχατε μία συζήτηση για τα πλαστικά.
0: Ορίστε.
1: Αν θυμάμαι πολύ καλά, τις προάλλες, πριν από 2-3 μέρες, μία συζήτηση για τα πλαστικά.
0: Ναι, δεν είχαμε βάλει θέματα πλαστικά. Έτυχε κάποια στιγμή να το σχολιάσει.
1: Κάποιος το σχολιάσει. Αλλά μπορώ να κάνω μία έτσι, να προσθέσω κάτι, μία πρόσθεση πάνω σε αυτό, μία μικρή
0: για πες,
1: πρόταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή το 85, να προσθέσω κάτι, μία πρόσθεση πάνω σε αυτό, μία μικρή
0: για πες,
1: πρόταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή το 85 έτυχε.

0: Πολλά αυτοκίνητα. Ένα-δύο αυτοκίνητα έχει χώρο. Κάθονται εκεί. Μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι, παίρνουν δύο τσάντες πλαστικές και βγαίνουν έξω. Και σκέφτηκα το εξής, ας πούμε. Μία τσάντα, ας πούμε, η οποία είναι χάρτινη, χωρίς χεράκια, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από μία τσάντα, ας πούμε, η οποία είναι πλαστική. Ωραία. Και έχει πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι δεν έχει τέτοια επάνω.
1: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, Δημήτρη.
0: Χάνω
1: πράγματα από αυτά που λες.
0: Για να βγω έξω μισό λεπτό.
1: Μην αργήσεις όμως, γιατί...
0: Λοιπόν, είμαι έξω στο μπαλκόνι τώρα.
1: Για πες.
0: Σκέφτηκα το εξής, ας πούμε, ότι μπορεί, ας πούμε, να παίρνουν μια τσάντα χάρτινη, η οποία, ας πούμε, να μην έχει χεράκια και έχει το ίδιο κόστος με την πλαστική τσάντα. Mm. Και μια τσάντα, ας πούμε, πλαστική. Μία να την έχουν στο κορμό του, του σώματός του με το χέρι κρατημένη και την άλλη μία πλαστική. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος, ας πούμε, ως προς την οικονομία. Γιατί το χαρτί, από ό,τι έχω καταλάβει, το χαρτί, ας πούμε, το αποθούν, κατά προσωπική μου άποψη, το αποθούν, ας πούμε, το χαρτί και δεν το χρησιμοποιούν, διότι δεν το φτιάχνει η μηχανή. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ενώ το κόστος είναι περίπου το ίδιο, ας πούμε. Διότι παλιά στα σούπερ μάρκετ, εγώ όταν ψώνιζα και ήταν οι σακούλες ελεύθερα, τις δίνανε δωρεάν. Όταν ψώνιζες ένα μικρό αντικείμενο, σου δίνανε μικρή σακούλα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν οι μικρές σακούλες. Και αυτά είναι προς όφελός της, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν κάνουμε ένα κύβο...
1: Ναι,
0: ένα
1: μην μείνουμε πολύ σε αυτό σου είπα.
0: Ναι, ένα κύβο με ένα εκατοστό, με ένα εκατοστό από πλαστικό, φτιάχνουμε μία σακούλα, ας πούμε, ναι, περίπου. Με μισό κύβο φτιάχνουμε τη μισή σακούλα. Αυτό θα ήταν οικονομία για τα ψάρια, να πούμε, διότι έχω μεγάλη αδυναμία για τις θάλασσες και για τα ψάρια.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά τα νέα, φίλε μου.
1: Να σε
0: το
1: καλά.
0: Το περιστεράκι ήρθε σήμερα, του έδωσα λίγο φαγητό, η αδυναμία μου. Κάπου θυμάμαι και εσένα με το περιστεράκι που το αγαπάς. Λοιπόν,
1: ναι, εγώ δεν είπα ότι το αγαπάω. Είπα ότι είναι ποντίκια με φτερά.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι που ερώτησες. Που ερώτησες, ας πούμε, για το περιστεράκι αυτό.
1: Καλά, ρώτησα εάν εξακολουθεί να ρυπαίνει τον μπαλκόνι σου και αν σου διαμαρτύρονται οι γείτονες. Αλλά τα περιστέρια. Τα περιστέρια, μ' αφήνεις να σου πω, είναι φορείς ασθενειών.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά... Επομένως, τα συχαίνομαι. Όχι απλώς δεν τα αγαπάω, τα συχαίνομαι κιόλας.
0: Με μένα τι συμβαίνει, επειδή αυτό χτύπησε μπροστά μου και επειδή έχει ένα ποδαράκι που δεν έχει δάχτυλα, έχει μόνο δύο δάχτυλα, το γνωρίζω και έχω φτιάξει μια αδυναμία. Δεν μπορώ να μην τη δώσω φαγητό.
1: Αφού
0: την ώρα που τρώγω, το κερνάω. Με σταματάω το φαγητό μου, το κερνάω. Κάτι που έχει γραφτεί, ας πούμε, και με τον τρόπο αυτό που έχει γραφτεί σε μένα, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν αγαπήσει τα ζώα μέσα από παρόμοιο τρόπο με το δικό μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε
1: να σε
0: φιλώ,
1: καλά, και εγώ, καλά. Δημήτρη μου.
0: Χάρηκα, φίλε μου.
1: Και εγώ,
0: ό,τι
1: να
0: καλό,
1: σε καλά.
0: Ό,τι καλό. Για, να σου πω κάτι.
1: Έλα, τι.
0: Κοίταξε να δεις. Συνήθως, ας πούμε, αν ήταν, ας πούμε, το θέμα, ας πούμε, γύρω από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, είχα δει παλιά δύο ξένοι στην ίδια πόλη με το
1: Αλέν Τελόν και...
0: Με τον Αλέν Τελόν, πολύ δυνατό έργο, και για την κυρία Άννα που πήρε, αν μας ακούει, το 80 είχα δει μια ταινία «Τριαντάφυλλος στον πάγο», που μια νεαρή κοπέλα μάθαινε, ας πούμε, να κάνει πατινάζ.
1: Γιατί τα λέμε αυτά? Α, για το πατινάζ.
0: Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, αν δει αυτή την ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Το 80 την είχα δει στην Κηφισσά, «Τριαντάφυλλος στον πάγο», μια νεαρή κοπέλα.
1: Ναι, μην το ξαναπείς. Το είπες,
0: ναι, ναι,
1: μα δεν είπες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, συγχαιρετώ.
0: Έχω πιει λίγο καφέ παραπάνω. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είναι 3:20 σχεδόν. Και η Σταυρούλα μας περνάει την επόμενη γραμμή, που είναι, μισό λεπτό, η Βάσο από το Παγκράτη. Βάσο.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένα.
0: Τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Δόξα το Θεό.
0: Μπράβο.
1: Το προσπαθούμε. Και εσύ να έχεις καλή ξεκούραση.
0: Το καταφέρνουμε που το προσπαθούμε.
1: Αρκετά. Αρκετά, δόξα το Θεό. Αν δεν μπορώ να γετώ αυτά και σήμερα που με έχει τρελάνει.
0: Το αυτί σου γιατί δεν βάζεις τα γονίτσες μέσα που...
1: Ξαφνικά έτσι λίγο και τώρα άρχισε να πονάει αρκετά, οπότε αύριο θα τρέξω σε γιατρό.
0: Να πας, ναι βέβαια, το αυτί είναι σημαντικό εργαλείο.
1: Ήθελα να πω για το θέμα.
0: Να πεις, βεβαίως.
1: Αυτό που πραγματικά που θυμάμαι έτσι για το... είναι όταν πέρασα στη σχολή μου... ήταν το νευρικό γέλιο που με είχε πιάσει όση ώρα ήμουν στην τάξη. Γιατί έκανα το επάγγελμα που ήθελα, βεβαίως και που είχε και ήταν σχολή. Γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά που είχε ιδρυθεί αυτή η σχολή. Θυμάμαι αυτή την ευτυχισμένη. Μου είχε κάνει εντύπωση. Να μην βάλουμε οικογένεια, αυτά είναι συνέχεια. Αλλά και για το επάγγελμα, αυτό είναι ότι το χόμπι μου έγινε επάγγελμα. Δεν υπάρχει πιο ιδανικό. Αυτό ήθελα να πω, μάλλον. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορείς να γίνεις πιο σαφής όταν λες το χόμπι επάγγελμα.
1: Ναι, σχεδιάστηκε μόδας.
0: Α, έγινε ναι. Αυτό.
1: Ναι, έγινε, που τότε δεν ήξερα. Έλεγα θα πάω σε καμιά μοδίστρα, αυτά, να μάθω. Αλλά είχε ιδρυθεί αυτή η σχολή που δίναμε εξετάσεις μετά το γυμνάσιο.
0: Κατάλαβα.
1: Και έτσι πέρασα και σε καλή, αλλά περισσότερο όταν κάθισε στο Φρανείο, γιατί ήθελα να πάω να συνεχίσω στο σχολείο, αλλά λόγω οικονομικών δεν μπορούσαμε, γιατί είχε και να μέναμε μέσα για μας που ήμασταν από επαρχία.
0: Ναι, στο οικοτροφείο δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Ναι, και πού ήταν αυτό το οικοτροφείο?
1: Ήταν σχολή πολύ καλή, δηλαδή αν έμενες μία φορά στην ίδια τάξη, σε διώχνανε από το οικοτροφείο, μπορούσες να είσαι εξωτερική. Αλλά το οικοτροφείο έφευγε. Αν έμενε δύο φορές στην ίδια τάξη, σε διώχναν και από τη σχολή.
0: Μάλιστα. Η σχολή πώς λεγότανε?
1: Ορίστε.
0: Η σχολή πώς λεγότανε?
1: Ήταν τεχνική σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές μαθητείας που ήταν τότε. Τέσσερα χρόνια νυχτερινή.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Ήταν, πώς είναι το ΕΠΑΛ σήμερα, κάτι ανάλογο πιστεύω. Πρέπει να ήταν, ήταν τέσσερα χρόνια, λόγω που ήταν και νυχτερινό. Είχαμε τα πάντα, δηλαδή μαθηματικά, εμείς από ιστορία βέβαια κάναμε ιστορία ενδύματος εμείς περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα, χημεία αυτά, τα είχαμε όλα. Και έτσι, να φανταστείτε, είχαμε περάσει 92 μαθήτριες, πτυχίο δώσαμε, γιατί αφού τελειώσαμε τετάρτη τάξη, μετά για να πάρουμε το πτυχίο μας, μόνο 12. Γιατί γινόταν ξεκαθάρισμα, επειδή ήταν δύσκολα μαθήματα, δεν ήταν εύκολα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Αυτά, μάνα μου.
0: Μάλιστα, Βάσο. Και δεν μου λες ποια είναι η περίοδος της ζωής σου που θα έλεγες ότι ήσουν απόλυτα ευτυχισμένη.
1: Εγώ θα έλεγα έτσι με τα εγγόνια μου.
0: Αχα.
1: Αυτό θα έλεγα περισσότερο, γιατί εντάξει το παιδί, δεν ξέρω, το νιώθω πιο πολύ τώρα. Όχι ότι δεν αγαπούσα το παιδί μου, δεν ένιωθα χαρά. Αλλά τα εγγόνια είναι κάτι άλλο, μάνα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τι είδους είναι.
0: Ναι.
1: Να μην με πάρει η κόρη μου τηλέφωνο, εντάξει, δεν με νοιάζει. Όταν με παίρνουν όμως τα εγγόνια μου, πετάω.
0: Σωστό.
1: Πετάω. Αυτό θεωρώ, μάνα μου.
0: Μάλιστα.
1: Καλή ξεκούραση, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ, καρδιά μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Καλό στο φιλάρετο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς.
3: Πραγματικά θα πω αυτά κάπως να σχηματιστεί σαν εικόνα, γιατί είναι λίγο περίεργα όλα αυτά που θα πω.
2: Μην απομακρύνεσαι από το...
3: Βεβαίως.
2: Έλα,
3: με κάποιες ταινίες. Η μία ταινία λοιπόν είναι αυτή που έχει να κάνει με το μάγο Μέρλιν σε σχέση με το Excalibur. Είναι κάτι ανάμεσα σε μυθολογία και ιστορία της εποχής του Μεσαίωνα περίπου. Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν ξετυλίγεται με τον μάγο Μέρλιν, που τι ήταν. Ήταν ένας γυρολόγος, πήγαινε από χωριό σε χωριό και καθόταν και έκανε μια αφήγηση. Μαζευόταν όλος ο κόσμος εκεί του χωριού, παιδιά μεγάλοι, και γύρω από μια φωτιά ή ανάλογα με την εποχή μπορούσε και έκανε ένα ταξίδι μέσα από μια αφήγηση. Διηγόταν μια μεγάλη ιστορία όπου καθόντουσαν και τον άκουγαν. Αυτό μου αρέσει και το έχω δει σε κάποιους ηθοποιούς που μπορούν να το κάνουν. Αυτό θα ήθελα να είναι ένα ταλέντο που να μπορούσα να το είχα. Είναι πολύ πολύ όμορφο να μπορεί να ταξιδεύει ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε δυτοί, έχουμε το νου μας. Έχουμε όμως και αυτό που αισθανόμαστε από μέσα χωρίς νου. Εκεί που ο νους απομακρύνεται, κάθεται και ακούει, αφού γκράζεται, χωρίς όμως να συμμετέχει. Αυτή είναι η διαφορά της αντίληψης στον κόσμο που ζούμε. Είναι αυτό που έχουμε χειροπιαστό και κάτι που δεν είναι χειροπιαστό. Οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν εθέρα. Και το αστείο ποιο είναι, ότι ο νους το έκανε άσχημο, λέει εθεροβάμων. Για μένα είναι πολύ όμορφο να είναι κανείς εθεροβάμων. Είναι περιπατητής, βαδιστής του εθέρα.
2: Του εθέρα.
3: Ο εθέρας λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την ευτυχία. Γιατί ο νους αφιβάλλει, ο νους φοβάται. Ενώ όταν βγαίνεις έξω από αυτόν, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα. Εκεί μπορεί κανείς να το ζήσει αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι αυτό που μπορεί να το δει κανείς σε ταινία. Είναι ο Πίτερ Παν.
2: Ναι.
3: Η τελευταία έκδοσή του μάλλον, είναι η πιο έτσι, μπορεί κανείς να δει πιο εύκολα όλα αυτά. Είναι ο μπαμπάς, ο οποίος μπαμπάς για να καταφέρει να ξαναγυρίσει στη χώρα του ποτέ, τι έκανε στο τέλος της ταινίας, πέταξε το κινητό του. Ουσιαστικά το κινητό τον είχε τόσο πολύ εγκλωβίσει μέσα στο νου, τον είχε κάνει να φυλακιστεί και να νιώθει όλα αυτά που ζούμε καθημερινά. Και ποια είναι η στιγμή που μπορώ να πω, γιατί οι στιγμές είναι που ένιωσα πανέμορφα. Ευτυχία, όπως το λέμε. Σε αυτή την στιγμή είχε να κάνει με τη φύση. Όταν ήμουν λοιπόν σε κάποια μέρη που έχει ριάκια, εκεί είναι ένας μαγικός τόπος. Εκεί υπάρχουν υπτάμενα μικρά όντα, τα οποία κυριολεκτικά μοιάζει σαν να είναι ένας μαγικός τόπος. Μπορείς να δεις ξεχωριστά ένα αισθαντικά, όχι μέσα από το να πρέπει να χαρακτηρίσουμε, να βάλουμε ετικέτα. Δεν έχει λόγο εκεί όταν θέλει κανείς να το ζήσει τόσο πολύ άμεσα, χάνεται η ετικέτα, χάνεται ο χαρακτηρισμός. Όλα παίρνουν μια φυσική λειτουργία και εκεί μπορεί κανείς να δει πώς είναι το να μπορείς να ζεις μια στιγμή. Μια στιγμή που μπορεί να είναι τεράστια και όχι με το ρολόι, γιατί ο Πίτερ Παν, τον αντίπαλο που είχε, ήταν το Captain Hook, που ήταν...
2: Ο πειρατής με το γάντζο στο χέρι.
3: Μπράβο, με το γάντζο στο χέρι.
2: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν είχε πάρα πολλά ρολόγια. Ήταν ο χρόνος.
2: Ναι.
3: Ο χρόνος ήταν ο θεός του. Και ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο ένας ήταν αντίθετα από τον άλλον. Γιατί ο χρόνος στη ζωή μας γίνεται μάστιγα. Νομίζουμε ότι χάνοντας το χρόνο μας... χάνουμε τη ζωή, χάνουμε τα πάντα. Δεν χάνεται απολύτως τίποτα. Υπάρχουν όλα και πάντα θα υπάρχουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερο το μισογεμάτο του ποτηριού, την ευχαρίστηση για αυτό που ζούμε. Να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή αυτό που ζούμε, τίποτα, απλά πράγματα. Είναι ο τρόπος του να μην μιζεριάζει. Ο νους μας μαθαίνει να μιζεριάζουμε και μας βαραίνει. Ενώ όταν είναι έξω από αυτόν, όλα βρίσκονται πολύ πιο παραμυθένια. Γιατί αξίζει πραγματικά να μπορούμε να το έχουμε και αυτό μέσα μας. Όχι μόνο αυτό, γιατί θα μας πάρουν μια άσπρη μπλούζα. Αλλά σίγουρα όμως και αυτό αξίζει να το έχουμε μέσα μας.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το κομμάτι που πραγματικά με έκανε να νιώσω πολύ πολύ όμορφα. Μπορεί να σου δώσω και ένα άλλο μικρό παράδειγμα που όντως συνέβη. Βρέθηκε μπροστά μου μια πεταλούδα η οποία ήταν καταπληκτική. Ήταν αυτές οι παλιές, γιατί δεν είναι τώρα οι καινούργιες, είναι λίγο αλλιώς. Είναι κάτι μεγάλες πεταλούδες, πανέμορφες, που κυριολεκτικά λες τώρα τι μπορεί να μου δώσει αυτό το πράγμα. Και πόσο μπορεί κανείς μέσα σε όλα όσα ζούμε, τα οποία είναι τόσο πολύ, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να κοιτάμε πώς θα επιβιώσουμε, όπως λέει. Για μένα δεν υπάρχει επιβίωση, υπάρχει διαβίωση. Όταν καταλήγουμε στο μήκος κύματος της επιβίωσης, κυριολεκτικά έχουμε βάλει αλυσίδες παντού. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο να ζήσουμε πραγματικά. Μας έχουν συντονίσει εκεί που θέλουν αυτοί. Αυτοί που κυριολεκτικά δεν ξέρουν να ζουν και το μεταφέρουν αυτό σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι όλο αυτό που τόσο πολύ φευγάτο ακούγεται, ίσως είναι και μια αφορμή όποιος θέλει να το δοκιμάσει. Γεια, καλή σου μέρα.
2: Γεια σου φιλάρετε, γεια.

0: Και θα κλείσουμε την τρίτη ώρα πάλι με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τα βράδια συνήθως αγρυπνώ και περιποιούμε τα λουλούδια που είναι ζωγραφισμένα στο κάλυμα του καναπέ. Σκέφτομαι πως κάποτε και εκείνα θα ανθίσουν. Οι νεκροί θα ξαναγυρίσουν, τα αγάλματα θα θυμηθούν να ξαναμιλήσουν, οι εραστές ειρήνη θα κλείσουν, αυτοί που άργησαν το χαμένο καιρό θα ξανακερδίσουν, οι ποιητές το βάθος της αβύσσου θα μετρήσουν. Αλήθεια, πριν από πόσα χρόνια καθίσαμε σε αυτό το τραπέζι και αρχίσαμε την τελευταία παρτίδα. Έξω η μεγαλούπολη, οι σταθμοί γεμάτοι καπνούς, οι μετανάστες κλαίνε, οι πυροσβεστικές αντλίες είναι η κραυγή του μίσους που ανάβει τις μεγάλες πυρκαγιές, οι δρόμοι ανάστατοι σαν τις σκέψεις ενός μανιακού, τα παράθυρα ανοιχτά σαν παγίδες, και στην οδό Αγίας Θέκλας στέκει μια γερασμένη πόρνη με τα φουστάνια της σηκωμένα ψηλά, δείχνοντας τη θλίψη της δημιουργίας. Τα φανάρια θαμπά διηγούνται ιστορίες τρόμου που οι μέθυσοι προσπαθούν να τις σκεπάσουν με βαριά τραγούδια. Είμαστε εχμάλωτοι μιας αλήθειας που χάθηκε κάπου εκεί στα παιδικά μας χρόνια και ζήσαμε το απέραντο σε μικρές σκοτεινές κάμαρες και το τίποτα στις μεγάλες σελίδες της ιστορίας. Τι λες, δεν κάνουμε μια παρτίδα ακόμα? Ο κόσμος είναι μια περίπτωση εντελώς προσωπική. Είχαν περάσει αρκετές μέρες μετά το έγκλημα όταν ο Ρασκόλνικοφ ανέβηκε με προφυλάξεις στη σκάλα και χτύπησε το κουδούνι. Το άνοιξα εγώ. «Τι θέλεις?» ρώτησα. «Το κουτί με τα παιχνίδια», μου λέει, «δεν το πήρα». Τέλος, ύστερα από χρόνια, ήρθε η σειρά μου να χτυπήσω το κουδούνι. Μου άνοιξε η κυρία Όλγα, όχι νέα πια, με ωραία φωνή κοντράλτας, που τα βράδια τραγουδούσε με έναν τρόπο σαν να έριχνε ένα άσπρο σεντόνι πάνω σε παλαιά έπιπλα. Με οδήγησε στη μεγάλη σάλα με την κίτρινη ταπετσαρία, όλοι ζωγραφισμένοι με πουλιά έτοιμα να κελαϊδήσουν, αν ο Θεός το ήθελε. Και τότε κάποιος άρχισε να διηγείται μία ιστορία και εμείς ακούγαμε με εκείνη την αθώα παντοδύναμη αγνωμοσύνη των παιδιών όταν ξαναφτιάχνουν τον κόσμο. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!